Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ σε αυτόν τον τόπο. Ήρθαμε από τα σπίτια μας για να δοξάσουμε και να υμνήσουμε εσένα τον αιώνιο Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί εσύ Πατέρα μας ήρθες στη ζωή μας με μηνύματα ζωογόνα, δοξασμένα, αιώνια. Ήρθε στη ζωή μας με αλήθειες, ενώ γύρω μας, μέχρι ότου να έρθεις εσύ στη ζωή μας, όλα ήτανε ψέματα. Όλα που είχαμε και όλα που παίρναμε και όλα που δίναμε ήταν τυλιγμένα μέσα στην αμαρτία, στην απιστία, στην αθλειότητα. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγάπησες, γιατί εσύ μας αγαπάς, γιατί εσύ ενδιαφέρεσαι για μας, γιατί εσύ έχεις τον άνθρωπο μέσα στην αγάπη τη δικιά σου, μέσα στα αιώνια σχέδιά σου. Γι' αυτό και δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Γι' αυτό, Πατέρα μας, χτυπάς την πόρτα της καρδιάς κάθε ανθρώπου και περιμένεις να ανοίξει για να δεχθεί τη χάρη τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ δίνεις πνοή και ζωή και τα πάντα με ένα και μοναδικό σκοπό, να γνωρίσουμε εσένα τον αιώνιο Θεό και να μπούμε μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις αιώνιες υποσχέσεις, έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας ήρθες για να μας δώσεις να καταλάβουμε την κατάστασή μας και να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην αιώνια δόξα για την οποία μας έφερε στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Πατέρα μας, μίλησες και μιλάς με κάθε τρόπο στον καθέναν μας και θέλεις όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας και θέλεις όλοι οι άνθρωποι να μπουν μέσα στη δόξα τη δικιά σου, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη και θέλεις το πλάσμα σου να είναι έτσι ακριβώς όπως εσύ το περιέγραψες και το έφτιαξες στην αρχική του μορφή. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ η αμαρτία, ο σατανάς μας ξεγέλασε, εσύ Πατέρα μας έστειλε στο Χριστό για να μας φέρει πάλι σε επικοινωνία με σένα, για να σβήσει την αμαρτία μας, να αφαιρέσει την ενοχή μας, να παραμερίσει το εμπόδιο που υπήρχε ανάμεσα σε εμάς και σε σένα. Και σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ μας πληροφόρησες για αυτή μας την κατάσταση, και σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στην καρδιά μας μπήκε η μετάνοια και η πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις και τούτο το πρωινό, και ό,τι έχεις να μας πεις να το ακούσουμε, ό,τι έχεις να μας πεις να το βάλουμε μέσα στις καρδιές μας, και ό,τι έχεις να μας πεις να είναι εκείνο που πραγματικά να θέλουμε και να ποθούμε. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ να ευλογείς το λόγο σου σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, και εσύ να φέρεις κι άλλες ψυχές στη χάρη σου και στη σωτηρία σου, σε μετάνοια και επιστροφή. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, να ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο, τον 330.

Επιστολή Ιωάννου 1, 3 κεφάλαιο, 1 μέχρι 3 εδάφια. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Και πάσος της έχει την ελπίδαν ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει εαυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Και από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 11 κεφάλαιο, το 33 εδάφιο μέχρι 36. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ή τι έγινε σύμβουλος αυτού ή της έδωκε τι πρότος εις αυτόν δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με το Λόγο του Θεού, και λέω όταν ερχόμαστε σε επαφή γιατί δυστυχώς ο Λόγος του Θεού έχει βγει μέσα από τη ζωή των ανθρώπων και έχει εξωστρακιστεί από τις κοινωνίες. Το Λόγο του Θεού στη σημερινή εποχή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε οι πιο τυχεροί, γιατί μπορούμε να τον έχουμε πολύ εύκολα στα χέρια μας. Παλαιότερα ο Λόγος του Θεού ήταν ένα βιβλίο απρόσιτο. Στην εποχή του Λουθύρου το βιβλίο αυτό ήταν αλυσοδεμένο. Στην εποχή τη δικιά μου, στα πρώτα χρόνια, το βιβλίο αυτό δεν τολμούσε να απλώσει ένα χέρι να το πάρει. Είχαν διδάξει έτσι τον κόσμο που έλεγαν ότι το Ευαγγέλιο μόνο στην εκκλησία πρέπει να ακούεται, μόνο ο παπάς να το κρατάει και όποιος άνθρωπος τύχει και το έχει να το βάλει στα εικονίσματα απάνω. Το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει όλο το σχέδιο του Θεού και φανερώνει ποιοι είμαστε και εμείς. Μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Θεού. Και το πρόσωπο του Θεού, αγαπητοί, επειδή είναι ένα πρόσωπο αιώνιο, έχει και ποικίλες πλευρές από τις οποίες κανείς μπορεί να το δει το πρόσωπο αυτό ή να το πλησιάσει. Εκείνο όμως που ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε είναι ότι το πρόσωπο του Θεού θα πρέπει να το πλησιάσουμε σαν ένα πρόσωπο που αγαπάει. Και όποιος μέσα στη ζωή του έχει κατορθώσει να πλησιάσει αυτό το πρόσωπο σαν πρόσωπο αγάπης, αυτός ο άνθρωπος βρήκε πραγματικά και τον εαυτό του, βρήκε και το Θεό του. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα οι άνθρωποι έχουν μία τελείως διαφορετική ιδέα για το Θεό, και επειδή ο σατανάς
έχει θολώσει τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων, δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ένας Θεός αγάπης, και καθώς έχει διαστρέψει το χαρακτήρα και τη μορφή του Θεού, καθώς έχει διαστρέψει τις διαθέσεις του Θεού απέναντι του ανθρώπου, τον έχει παρουσιάσει έναν Θεό ο οποίος ζητάει επιπίνακι την κεφαλή κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αυτό να το προσέξουμε, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει, λέει, σε αυτόν σκιά μεταβολής. Ο Χριστός είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Δεν αλλάζει ο Θεός χαρακτήρα, δεν αλλάζει ο Θεός θέσεις, δεν αλλάζει ο Θεός σε τίποτα. Έτσι όπως αποκαλύπτεται στο Λόγο Του, έτσι ακριβώς είναι και έτσι θα είναι και μέσα σε όλη την αιωνιότητα και σε όλη την ύπαρξή Του. Είναι ένας Θεός ο οποίος τον άνθρωπο τον αγαπάει. Είναι ένας Θεός ο οποίος για τον άνθρωπο έχει αιώνια σχέδια. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Είναι ένας Θεός ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και το κομμάτι εδώ που διαβάζουμε λέει σε κάθε έναν άνθρωπο, δέστε τι είδους αγάπη είναι αυτή που Θεός έδειξε για μας. Τι είδους αγάπη είναι. Και θέλει να πει με αυτή τη φράση ότι η αγάπη του Θεού είναι μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη στο είδος της. Και όταν λέει δέστε τι είδους αγάπη έδειξε, έδωκε ο Θεός σε μας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού, αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο Θεός διάλεξε να αγαπήσει όντα ανάξια και αμαρτωλά. Ανάξια και αμαρτωλά. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου, να πλησιάσει το Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος προσπαθεί, όταν θέλει να πλησιάσει το Θεό, προσπαθεί μέσα στη ζωή του να ανασύρει στοιχεία τα οποία θέλει ο Θεός για να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό δικαιωμένος. Αυτό έκανε ο Φαρισαίος. Όταν παρουσιάστηκε στο Θεό, παρουσίασε όλα τα στοιχεία τα υπέρ αυτού. Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι άδικος. Δεν είμαι ψεύτης. Δεν είμαι κλέφτης. Δεν είμαι άτιμος. Και δεν είμαι, λέει, και σε αυτόν τον τελώνη που τον είδε στην άκρη πιο πέρα. Και αυτό, ξέρετε, είναι εκείνο το σημείο που δίνει στον άνθρωπο τη συνέστηση ότι ο Θεός δέχεται ανθρώπους καλούς, επειδή είναι Άγιος, επειδή είναι καθαρός, επειδή είναι σωστός. Και πραγματικά ξαφνιάζει τον άνθρωπο όταν μέσα στη ζωή του μάθει ότι ο Θεός δέχεται τον πιο μεγάλο αμαρτωλό. Και όσο πιο μεγάλος αμαρτωλός είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ ο Θεός τον θέλει και τον δέχεται. Και είναι, ξέρετε, έξω από τη λογική τη δικιά μας. Και όμως η αγάπη του Θεού
έχει μία τελείως διαφορετική λογική από εκείνη που έχουμε εμείς, και η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία αγκαλιάζει τον πιο μεγάλο αμαρτωλό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος

τη συνέστηση αυτή της αθλειότητός του, περίμενε την κατραπακιά του Θεού. Και όμως ο Θεός λέει, με ελέησε. Ο Θεός με συγχώρεσε. Εμένα λέει, που ήμουνα βλάστημος, που ήμουνα εχθρός, εγώ που ήμουνα τρελός από το μίσος και από την κακία, εγώ που ήμουνα ο πρώτος αμαρτωλός, ο Χριστός με αγάπησε και για μένα πέθανε απάνω στο σταυρό. Και ξέρετε, αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε, ότι ο Θεός μας θέλει με μία προϋπόθεση. Μας θέλει να γυρίσουμε σε Αυτόν μετανιωμένοι. Και η αγάπη του Θεού δεν έχει αγαπητοί περιορισμούς. Η αγάπη του Θεού έχει αιώνιες επεκτάσεις και αιώνιες ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, δέστε και να δει ο καθένας μας τι είδους αγάπη έδειξε ο Θεός για μας. Τι είδους αγάπη έδωκε ο Θεός σε μας, ώστε εμείς να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Γι' αυτό ξέρετε, λέει, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και έχουμε αυτή την εμπειρία εμείς καθημερινά στη ζωή μας, όταν λέμε στους ανθρώπους, ξέρεις ότι είμαι παιδί του Θεού. Μας κοιτάζουν με λοξό μάτι και αμφιβάλλουν για την ισορροπία του μυαλού μας. Γιατί? Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη την οποία έχει ο Θεός. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είδους είναι αυτή η αγάπη την οποία ο Θεός εκφράζει μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούν να καταλάβουν όχι μονάχα οι άνθρωποι, αλλά ούτε και οι άγγελοι ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν ο Υιός του Θεού, διού έγιναν τα πάντα, αυτός να βρεθεί κρεμασμένος στο σταυρό ανάμεσα ουρανού και γης, εγκαταλελειμμένος από τους πάντας και από τον ίδιο τον Πατέρα του. Οι άγγελοι, λέει, από ψηλά έσκυβαν, οι άνθρωποι από κάτω τον βλαστημούσανε και τον περιφρονούσανε, και αυτός παρέδιδε το πνεύμα και αυτός πέθαινε απάνω στο σταυρό για κάθε αμαρτωλό, και αυτός φορτώνοντα την ενοχή όλων, και αυτός περίμενε απάνω του την κρίση της αμαρτίας, την οποία πήρε από τον άνθρωπο και τη φορτώθηκε ο ίδιος. Και καθώς ο Λόγος του Θεού μας δίνει αυτή την αιώνια αγάπη του Θεού, λέει ότι ο κόσμος βέβαια δεν σας γνωρίζει, δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει μετανοήσει, ο άνθρωπος του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, πρέπει μέσα στη ζωή της πάντοτε να νιώθει και να καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού. Ποιου είδους αγάπη, λέει, έδειξε ο Θεός ώστε να μας κάνει παιδιά του Θεού. Και προχωρεί. Και ακόμα, λέει, δεν ξέρουμε τι θα είμαστε. Πολλοί, ξέρετε, περιορίζουν την αγάπη του Θεού μέσα σε ορισμένα πλαίσια και μένουνε με αυτό το στενό και το μικρό περιεχόμενο και τον στενό ορίζοντα της αγάπης του Θεού. Μερικοί λένε ότι η αγάπη του Θεού είναι

το σημείο εκείνο που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου και μένει εκεί πέρα. Μερικοί περιορίζονται και λένε εγώ σώθηκα, μου είναι αρκετό. Ο Θεός όμως έχει ένα βάθος της αιώνιας αγάπης Του και έχει ένα βάθος μέσα σαν αντίκτυπο η αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Είναι εκείνο που ένιωθε ο Άσωτος όταν γύρισε στο σπίτι του. Ξέρετε, εμείς με την επιβάρυνση της αμαρτίας μας και της αθλειότητός μας και με τις ενοχές που μας βαρύνουνε μέσα στη ζωή μας, δεν τολμούμε από το Θεό να ζητήσουμε τίποτε άλλο παρά μονάχα το έλεος Του και τη συγχώρεση της αμαρτίας μας. Τίποτε άλλο δεν τολμάμε να ζητήσουμε. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει το είδος της αγάπης το οποίο διαθέτει ο Θεός. Μέσα οι δικές μας οι εμπειρίες φτάνουν σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μικρό πλαίσιο. Αλλά η δικιά μας η αγάπη, η δικιά μας η ανεκτικότης, η δικιά μας η μακροθυμία, η δικιά μας η συγχωρητικότης είναι σε ένα πολύ πολύ στενό περιθώριο, σε έναν πολύ πολύ μικρό ορίζοντα. Και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι το είδος της αγάπης του Θεού είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που μπορούμε εμείς να νιώσουμε, από εκείνο που μπορούμε να σκεφτούμε, από εκείνο που μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος, καθώς ο Θεός το απεκάλυπτε τα αιώνια σχέδιά Του και συγκεκριμένα το απεκάλυπτε για το τέρμα, για το αποτέλεσμα του λαού Ισραήλ, για τον οποίον είχε μία λαχτάρα και έναν πόθο και μία επιθυμία ο λαός Του να γνωρίσει τον Χριστό, και έφτασε στο σημείο «Μακάρι, λέει, εγώ να είμαι, λέει, ανάθεμα για τη σωτηρία του λαού μου». Και όταν ο Θεός του αποκαλύπτει ότι στα τέλη των αιώνων όλος ο λαός Ισραήλ μία ημέρα θα ανοίξει την καρδιά του και εσείς όμως σαν λαός θα σταθεί μπροστά στο Θεό και θα πει «Θεέ μου, σε δέχομαι, Θεέ μου, σε θέλω», για να πραγματοποιηθεί εκείνη η προφητεία την οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Οσιέ. Λέει το εξής στο βιβλίο του Οσιέ, στο κεφάλαιο 6. Μια στιγμή. Το βιβλίο του Οσιέ λέει λοιπόν το εξής: «Θέλω υπάγει, θα επιστρέψω στον τόπο μου, έως ότου γνωρίσουνε το έγκλημά τους και ζητήσουνε το πρόσωπό μου, εν τη θλίψη αυτών θέλουσι ορθρήσει προς εμέ. Ελάτε και ας γυρίσουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θα γιατρεύσει, χτύπησε δυνατά και θα περιδέσει την πληγή μας, θα μας αναζωοποιήσει μετά δύο ημέρες και την τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θα ζούμε μπροστά του. Τότε θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο». Και καθώς ο Θεός αποκαλύπτει αυτή τη μεγάλη αλήθεια και τη μεγάλη στροφή την οποία κάνει ο λαός Ισραήλ με τη χάρη του Θεού και με τη μακροθυμία του Θεού και με το έλεος του Θεού, ξαφνιάζει τον δούλο του, τον Παύλο. Ξαφνιάστηκε ο Παύλος από αυτή
την ασύλληπτη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και μετά από αυτή την αποκάλυψη λέει αυτά τα λόγια: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση του και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι ποιος εγνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τις έγινε σύμβουλος αυτού, ή τις έδωκε πρώτος εις αυτόν τι, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δια αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, σ' αυτόν η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Είδε το είδος της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού, αγαπητοί, έχει ένα αιώνιο πλάτος. Αιώνιο πλάτος. Και εμείς θα πρέπει να δούμε το είδος της αγάπης του Θεού και να το δούμε ότι είναι ένα τελείως ξέχωρο και διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο. Όταν ο άσωτος απεφάσισε να γυρίσει στο σπίτι του, τον προβλημάτιζαν πολλά πράγματα. Το πρώτο ήταν η αμαρτία του. Η αμαρτία η οποία τον βάραινε, τον μπλάκωνε και κόντευε να τον σκάσει. Και βρήκε τη λύση. Είπε ότι έχω έναν πατέρα ο οποίος είναι σπλαχνικός. Έναν πατέρα ο οποίος θα με δεχτεί. Και λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15 κεφάλαιο: «Ελθόν δε εις τον εαυτό του είπε, πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου περισσεύουνε ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα». Πόσοι, λέει, μισθωτοί περισσεύουνε ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα. Είναι από το 15, διαβάζω κεφάλαιο Λουκά, το 17 εδάφιο και κάτω. «Σηκωθείς, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα πω προς αυτόν, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό, αμάρτησα και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Μέχρι εκεί πήγαινε. Μέχρι εκεί μπορούσε να δει την αγάπη του πατέρα και μέχρι εκεί μπορούσε να έχει την απέτηση. Δεν πήγαινε πιο πέρα. Δεν τολμούσε να πάει πιο πέρα μετά από την κατάστασή του, μετά από την αθλειότητά του, μετά από την τραγικότητα, μετά από το κακό που έκανε μέσα σε όλο το σπιτικό του και στον πατέρα του. Δεν τολμούσε. Έλεγε, θα πάω να του πω ότι αμάρτησα σε ένα, αμάρτησα στον ουρανό. Δεν είμαι άξιο να λέγομαι παιδί σου, κάνε με έναν υπηρέτη σου, έναν μισθωτόν σου, λέει, μέχρι εκεί. Και τώρα εκδηλώνεται η αγάπη του πατέρα και λέει: «Και αφού σηκώθηκε ήρθε στον πατέρα του, ενώ δε απήχε ακόμα μακριά, είδεν αυτόν ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε απάνω στο λαιμό του και τον καταφυλούσε». Αυτός περίμενε και μέχρι εκεί που πήγαινε το πνεύμα του και η απέτησή του και ο νους του και οι σκέψεις του ήτανε να συναντήσει έναν παγερό πατέρα, να του ρίξει ένα μάτι
επιτίμησης και ένα μάτι σκληρό, να ανοίξει το στόμα του και να του πει «Εντάξει, αφού ήρθες». Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε και εμείς να σκεφτούμε για το Θεό μέχρι εκεί. Και όμως λέει, ο πατέρας του πετάχτηκε, έτρεξε, τον έπιασε, τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε. Τον ξάφνιασε. Αυτή η συμπεριφορά του πατέρα τον ξάφνιασε τον άσωτο. Δεν το περίμενε. Δεν μπορούσε να το υπολογίσει αυτό μέσα στη σκέψη του. Γιατί λέει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη συλλάβει. Η αγάπη του Θεού ξεπερνάει κάθε νου. Η λαχτάρα την οποία έχει ο Θεός για κάθε αμαρτωλό είναι τέτοια που δεν μπορεί ο αμαρτωλός να την αντιληφθεί. Δέστε τι είδους αγάπη έδειξε σε μας ο Θεός, ώστε να μας κάνει δικά του παιδιά. Και δεν σταματάει εκεί η εκδήλωση της αγάπης του πατέρα στον άσωτο. Μόλις ο άσωτος δέχτηκε την επίθεση της αγάπης του πατέρα, καθώς τον άρπαξε και τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε και δεν είχε καμία απέτηση και ούτε μπορούσε να το σκεφτεί ότι ο πατέρας θα έτρεχε να τον αγκαλιάσει και να τον καταφυλίσει. Είχε φύγει από τη στάνη με τα γουρούνια. Όσοι έχετε περάσει από στάνη με γουρούνια, να ξέρετε ότι 2 χιλιόμετρα από μακριά νιώθετε τη βρωμιά, τη μυρωδιά, την πόχα. Για φανταστείτε αυτούς που ήταν ζυμωμένους μαζί τους. Και όμως και τη βρωμιά ο πατέρας την παραμέρισε και τη δυσκολία όλη την παραμέρισε και πήγε και τον αγκάλιασε. Θυμάμαι μια φορά μ' είχαν καλέσει σε ένα νοσοκομείο να μιλήσω σε μια ψυχή για την αγάπη του Χριστού καθώς έφευγε από τούτη τη ζωή. Της είπα ότι ο Χριστός σε αγαπάει, ότι ο Χριστός σε θέλει, ότι ο Χριστός άφησε τον ουρανό και πέθανε πάνω στο σταυρό για σένα, ήρθε για σένα. Λέω, εγώ είμαι αμαρτωλή. Ακριβώς λέω, για σένα την αμαρτωλή ήρθε. Λέει, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλή. Για σένα την πολύ αμαρτωλή ήρθε. Μα είμαι, λέει, πιο αμαρτωλή. Για σένα την πιο αμαρτωλή ήρθε. Και στο τέλος ξέρετε τι μου λέει. Εγώ, λέει, είμαι τόσο αμαρτωλή που δεν με δέχεται ο Χριστός. Κι όσο κι αν θέλησα να της δώσω να καταλάβει ότι ο Χριστός σε θέλει, εσένα θέλει. Τελικά έφυγε με αυτή την εντύπωση ότι ο Χριστός δεν τη θέλει αυτήν. Κι όμως αγαπητοί, τέτοιου είδους είναι η αγάπη την οποία μας έδειξε ο Θεός, ο Χριστός, ότι μας έκανε δικά του παιδιά. Και προχωρεί. Όχι μονάχα δικά του παιδιά, αλλά και κληρονόμως. Και όχι μονάχα αυτό, τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού. Το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα όμως ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι με Αυτόν.
και σταματάει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού την πληροφορία, γιατί από εκεί και πέρα το μυαλό μας δεν μπορεί να πιάσει. Όχι ότι δεν υπάρχει ακόμα λάθος, δεν μπορεί το μυαλό μας να την πιάσει την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό όταν ο άσωτος είπε «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό, αμάρτησα και μπροστά σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου». Δεν μου αξίζει, λέει, αυτό το πράγμα. Όμως η αγάπη του πατέρα είναι μοναδική στο είδος της. Και πραγματικά τον ξάφνιασε η παραπέρα συμπεριφορά του πατέρα. Ακούστε. Είπε ο πατέρας στους δούλους του, «Φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε δαχτυλίδι στο χέρι του και παπούτσια στα πόδια του και φέρτε το μοσχάρι το σιτευτό και σφάξτε το για να φάμε και να εφρανθούμε. Κάνε με έναν υπηρέτη σου. Δεν είμαι άξιο να λέγομαι παιδί σου. Φέρτε, λέει, τη στολή την πρώτη, ντύστε τον, δώστε του το δαχτυλίδι, βάλτε του τα παπούτσια, αποκαταστήστε τον τελείως και σφάξτε, λέει, και το μοσχάρι το θρεφτάρι». Κάτι το ασύλληπτο, κάτι το απίθανο, κάτι που δεν είχε γίνει ούτε στον άλλο αδερφό. Όταν γύρισε ο άλλος αδερφός και είδε το μοσχάρι το θρεφτάρι σφαγμένο για αυτόν τον άσωτο και αμαρτωλό, παραπονέθηκε. «Εμένα, λέει, ούτε ένα κατσικάκι, λέει, δεν μου δώσε, λέει, ποτέ, λέει, δεν έσφαξες για μένα. Και αυτόν που σου έφαγε όλη την περιουσία με τις πόρνες, αυτόν, λέει, του σφαξες το μοσχάρι, το θρεφτάρι». Για να μας πει, αγαπητοί, δέστε ποια είναι, τι είδους είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είμαστε μονάχα παιδιά του Θεού. Δεν είμαστε μονάχα κληρονόμοι. Αλλά όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι με Αυτόν. Και πολλοί, ξέρετε, προβληματίζονται και λένε τι σημαίνει όμοιοι με Αυτόν. Θα έχουμε την ίδια φάτσα, θα έχουμε την ίδια λαμπρότητα, θα έχουμε την ίδια δόξα. Όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για το Γιο Του. Όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει μέσα στα αιώνια σχέδιά Του. Όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει μέσα στην αιωνιότητα. Γιατί μας κάνει όμοιους με το Γιο Του. Όταν λέει ότι «κληρονόμοι δική μου και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού», αυτό σημαίνει ότι ό,τι έχει ο Υιός το έχει και ο αμαρτωλός, ο μετανιωμένος, ο αμαρτωλός, ο οποίος έχει δεχθεί το Χριστό. Και αν είναι, πολλοί λένε, μα είναι δίκαιο αυτό, είναι δίκαιο ο Υιός ο οποίος υπήκουσε κατά πάντα και εμείς φάγαμε την ανομία, την κατάπιαμε σαν νερό, όπως λέει στον Ιώβ, είναι δίκιο να είμαστε όμοιοι με τον Υιό. Αυτή είναι, αγαπητοί, το είδος της αγάπης του Θεού. Ναι, ο Θεός έτσι μας αγάπησε, με αυτόν τον τρόπο μας αγάπησε, αυτό το είδος της αγάπης έδειξε, ώστε να μας ανεβάσει μέσα στη δόξα του Θεού. Και τι απομένει τώρα σε εμάς? Και εμείς να τον αγαπήσουμε. Όποιος, λέει, έχει αυτή την ελπίδα,
καθαρίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι καθαρός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Μερικοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού είναι να είναι και αυτοί καθαροί όπως είναι ο Χριστός. Όποιος έχει την ελπίδα αυτή καθαρίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι καθαρός. Και ο Θεός αγαπητοί να βάλει αυτό το πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Να δεχθούμε όλη αυτή την αγάπη του Θεού. Αλλά από την άλλη πλευρά να πάρουμε και τη μεγάλη απόφαση στη ζωή μας. Να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού. Να είμαστε έτοιμοι. Ό,τι ζητάει από μας ο Θεός να του το δώσουμε, να του δώσουμε ολόκληρο το είναι μας, να του δώσουμε ολόκληρη την καρδιά μας, να του δώσουμε ολόκληρη τη ζωή μας, να του δώσουμε ό,τι έχουμε, σε αυτόν ανήκουνε. Είσαστε λέει αγορασμένοι με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, δεν ανήκετε στους εαυτούς σας, δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Τα μέλη του σώματός μας ανήκουν στο Χριστό. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε δικά του είναι. Λέει, όταν ήρθες λέει, σε αυτόν τον κόσμο τι έφερες, τίποτα. Ουδέν εφέραμε και είναι λέει γεγονός ότι και ουδέν θα εκφέρουμε. Όλα ανήκουν σε Αυτόν. Και αυτό ας το προσέξουμε αγαπητοί μέσα στη ζωή μας. Όποιος έχει την ελπίδα αυτή καθαρίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι καθαρός. Η ζωή μας πλέον ανήκει στο Χριστό. Η πορεία μας είναι διαφορετική. Είναι αντίθετη από τον κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση με τα πράγματα του κόσμου. Δεν μπορεί καμιά αγάπη του κόσμου να υποκαταστήσει την αγάπη του Χριστού. Δέτε τι είδους αγάπη μας έδωσε ο Θεός, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και όταν φανερωθεί να είμαστε όμοι με Αυτόν. Και ο Θεός αγαπητοί να μιλήσει μες στις καρδιές μας και να μας κλαβώσει αυτή η αγάπη του Θεού και να μας δώσει η αγάπη του Θεού τη δύναμη εκείνη, ώστε και εμείς στη ζωή μας, να είμαστε δεμένοι και συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Και ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του. Σήμερα θα έχουμε μία εξαίρεση.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Χαρτοπαίχτης, λινός και μπεκρής μοναδικός, σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά. Είχα πέντε παιδιά και γυναίκα φυσικά.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στ' αυτή μια φωνή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, τη χάρη Σου, το έλεό Σου σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά Σου τα αιώνια. Μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία Σου για όλη την αιωνιότητα. Αν και πέσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά έστειλες τον Υιό της αγάπης Σου και μας ανεζήτησες, μας ευρύκες, μας έσωσες και μας υψώνεις τη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Το πρωινό τούτο, η παρουσία Σου, η αγάπη Σου να είναι μαζί μας, όπως μαζί και με τους αδελφούς μας που λείπουν σε διάφορες εξοχές. Προστάτευσέ τους, δίδε την παρουσία Σου Εσύ, δοξάστε τη μες στη ζωή τους. Μείνε μαζί μας σήμερα το πρωινό, μίλησε στις καρδιές μας, σε παρακαλούμε πολύ. Επισκέφτη τη κάθε παρόμοια συναναστροφή και εκκλησία Σου μέσα στο έθνος μας, σε παρακαλούμε, και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ετοίμασε την εκκλησία Σου σαν ύμφη για τη μεγάλη ημέρα της συνάντησης μαζί Σου. Ακόμα σε παρακαλούμε να ελεείς το έθνος μας, να ταπεινώσεις μεγάλους και μικρούς κάτω από τα πόδια του Χριστού. Κάμε έλεος Κύριε, κάμε χάρη, ώστε να σημειωθούν πολλές επιστροφές στον Υιό της αγάπης Σου. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας την ώρα τούτη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Της εβδομάδας του Θεού, τον ήταν ψαλμό του Δαβίδ, ο 8ος ψαλμός. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσες την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεσιν, ένα κατ' των εχθρών Σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς Σου, το έργο των δακτύλων Σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία Συ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσαι Αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτεσαι Αυτόν? Συ δε έκαμε σε Αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας Αυτόν. Κατέστησας Αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών Σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών Αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα, τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, που τον έχουμε διαβάσει πολλές φορές και ερμηνεύσει, αλλά είναι τόσο θαυμάσιος που δεν μπορεί κανείς να τον ξεχάσει, πάντα ξαναγυρίζει σε αυτόν και ξαναγυρίζει. Μιλάει για την αγαθότητα του Θεού και την ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο. Κέντρον του ψαλμού είναι ο άνθρωπος. Βαθύτερα όμως είναι το μεγαλείον ενός Θεού, ο οποίος φέρνει στην ύπαρξη ένα πλάσμα τόσο σαθρό, τόσο εύθραστο, με όμως άπειρα σχέδια, με σκοπούς αιώνιους, για να το ανεβάσει, να το υψώσει, να το δοξάσει. Είναι, λέγω, ο ψαλμός αυτός θέλει να μας δείξει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο της προσοχής του Θεού και του ενδιαφέροντος, τόσο πολύ όσο εμείς δεν το σκεφτόμαστε από την άλλη μεριά. Στην σημερινή εποχή αυτές οι σκέψεις θα φαινόντουσαν τουλάχιστον υπερβολή. Να πει κανείς ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού, του ενδιαφέροντος του Θεού, όλων των σχεδίων Του για τούτο τον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι το κέντρο και εκεί στηρίζει και στρέφει την προσοχή Του ο Θεός. Θα φαινόταν, λέγω, τουλάχιστον υπερβολή.
Διότι στο σημερινό καιρό είναι τόσα άλλα πράγματα που ο Θεός, ο άνθρωπος, βάνει μπροστά σαν αξίες μεγαλύτερες από τον άνθρωπο τον ίδιο. Η κατάκτηση υλικού πλούτου, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πατήσει απάνω σε πτώματα για να κατακτήσει υλικών πλούτων, να αποκτήσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Στην εκτίμησή του δεν έχει καμία απολύτως αξία. Ή όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να κυριαρχήσει και έχει το πάθος της κυριαρχίας απάνω στη ζωή και πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό το πάθος του δεν λογαριάζει τίποτα. Εάν θα θανατωθούν μερικά εκατομμύρια ανθρώπων, αυτό δεν έχει καμία σημασία για αυτόν, αρκεί να κατορθώσει, να επιβάλλει τη δική του προσωπική κυριαρχία ή δυνατόν απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Ή ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει, να κορέσει το πάθος του, το πάθος της ειδονής, και εκεί δεν λογαριάζει. Το τι θα κάνει και το πώς θα επιτύχει το σκοπό του, ο άνθρωπος γι' αυτόν δεν έχει καμία αξία. Μάλιστα, η φιλοσοφία για πολλούς ανθρώπους έξω στη ζωή είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα κυματάκι μέσα στον απέραντο ωκεανό, την ανθρωποθάλασσα που τον περιβάλλει, και αυτό το κυματάκι έρχεται για μια στιγμή και εμφανίζεται για να βυθιστεί, να χαθεί, να εξαφανιστεί μέσα στο χάος, το απέραντο χάος διαπαντός από εκεί και πέρα. Σύνεπως, ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου αξία. Αυτή είναι βέβαια η εξωτερική όψη, όπως οι άνθρωποι τα βλέπουν τα πράγματα. Και οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν αυτή την αντίληψη και αυτή την εκτίμηση για τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός ξέρει τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός εκτιμάει τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός ξέρει γιατί τον έφερε και τον αγαπά πραγματικά και ειλικρινά. Και αυτό μας δίνει κουράγιο και θάρρος σε όλους εμάς και σε όλους εκείνους που προσέρχονται μέσα στο Λόγο του Θεού και παίρνουν διαβεβαίωση από μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις διακηρύξεις Του και τις ενεργειές Του για τον άνθρωπο. Παίρνουν διαβεβαίωση ότι αποτελούν είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Θεού μέσα στον κόσμο. Ούτε τα βουνά έχουν αξία, ούτε οι θάλασσες έχουν αξία, ούτε η γη ολόκληρη έχει αξία, ούτε τα αστέρια έχουν αξία από πάνω, όσο ο άνθρωπος. Πόσο πολύ ο Κύριος εξετίμησε όταν είπε τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμον όλων κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Ψυχή σου, το εγώ σου, αν αντικατάστατο στην εκτίμηση του Θεού. Και εδώ πέρα τον βλέπουμε τον άνθρωπο να τον φέρνει σε σύγκριση με τη δημιουργία τριγύρω του. Ο άνθρωπος μπροστά στη δημιουργία είναι αναμφισβήτητα ένα μικρό όν. Ο Δαβίδ ύψωνε τα μάτια του στον ουρανό και σαν θεωρούσε τους ουρανούς, το έργο των δακτύλων του Θεού, μέσα του αισθανόταν ένα συνέστημα, θα έλεγε κανείς, κατωτερότητος μπροστά στο μεγαλείο του σύμπαντος. Όταν θεωρώ τους ουρανούς, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας, συγκρινόμενος ο άνθρωπος, τι είναι μπροστά τους. Γι' αυτό και η κραυγή, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, έχει τη θέση της και είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Και εσύ, αν θα βάλεις τον εαυτό σου μπροστά στο σύμπαν, στους κόσμους που σε τριγυρνάνε, αν τους κοιτάξεις, θα δεις ότι είσαι μια μηδαμινή προσωπικότητα, μικρούτσικη, εύθραστη, ένα καλάμι σκεπτόμενο, όπως έλεγε ο Πασκάλ. Μια καλαμιά είσαι, τόσο εύθραστη, αλλά σκεπτόμενη καλαμιά. Και κατά συνέπεια θα βγάλεις και εσύ το ίδιο συμπέρασμα, τι είναι ο άνθρωπος, τι είμαστε. Και πόσες φορές δεν το λέμε, κάθε φορά που βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά στη δημιουργία, λέμε τι είναι ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο που μας τριγυρνά. Από την άλλη μεριά όμως, τι είναι ο άνθρωπος, αλλά από την άλλη μεριά, εάν σκεφτείς την κατασκευή του και σκεφτείς και τον προορισμό του, η κατασκευή του ολίγον τι κατώτερος των αγγέλων. Ολίγον τι, όχι πολύ,
Ο λίγον τι. Διότι αν ο άγγελος είναι προσωπικό της και ο άνθρωπος είναι προσωπικό της, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην ύλη προσωπικό της δεν διαφέρει πολύ. Είναι ο λίγον τι κατώτερος των αγγέλων. Ο προορισμός του δεν συγκρίνεται και δεν πιάνεται με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτό. Ο προορισμός του είναι ένδοξος. Γιατί τάχα ο Θεός να έχει αυτά τα σχέδια τα μεγαλοπρεπή για τον άνθρωπο. Βέβαια σήμερα κοιτώντας τον άνθρωπο λες, μα πού είναι αυτός ο προορισμός του. Μας τον λέτε και μας τον λέτε ότι ο Θεός τον προορίζει για τη δόξα, με δόξα και με τιμή τον εστεφάνωσε. Απ' την άλλη μεριά λέει η Γραφή πάλι σε αυτό το ψαλμό, τον κατέστησε Κύριον επί τα έργα των χειρών του. Κύριον όχι μόνο σε αυτά που φαίνονται. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού. Αυτό είναι κατανόητο πια. Πάντα υπέταξε. Και μέσα σε εκείνο το πάντα δεν είναι μονάχα τα φαινόμενα, τα φυσικά, τα οποία βλέπουμε τριγύρω μας. Τα πάντα είναι και οι ουρανοί, είναι και τα πνευματικά όντα, είναι και οι κόσμοι τους οποίους δεν ξέρουμε. Τα πάντα υπέταξε ο Θεός υπό κάτω των ποδών αυτού. Και λέγω, θα έρθει η σκέψη μέσα σου και θα πεις, πού είναι αυτά τα πράγματα. Σαν μεγάλα λόγια μας λέτε. Και σαν μεγάλα λόγια μας λέει η Γραφή. Και όμως τα λόγια αυτά είναι αληθινά. Έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής να σχολιάσει αυτή την φράση και να μας πει, δέστε τον αντιπρόσωπό σας. Δέστε εκείνον ο οποίος σας εκπροσωπεί και γίνει και ενώπιον του Θεού ο τύπος της μελλοντικής σας εξέλιξης. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε εκείνον και σκεφτείτε για τον εαυτό σας. Τον Ιησούν δεν τον βλέπουμε τώρα ακόμα. Εξαιτίας του παθήματος, του θανάτου, τον βλέπουμε μάλλον ο λίγον κι. Τον βλέπουμε να υποφέρει και τον βλέπουμε να είναι κατεβασμένος. Εξαιτίας του παθήματος, του θανάτου. Αλλά όμως ο Θεός τον ανύψωσε. Με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσε. Και αυτή τη θέση τη δίνει στον άνθρωπο. Τα πάντα έχουν υποταχθεί εις τον άνθρωπο. Εσύ και εγώ σήμερα δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα συλλάβουμε. Είναι, ξεπερνάνε τη διανοητικότητά μας, τη σύλληψή μας και τη φαντασία μας. Και όμως είναι η αλήθεια του Θεού, την οποία ο Θεός έχει μέσα στα σχέδιά Του και μέσα στην καρδιά Του για τον άνθρωπο. Και αυτά τα έδειξε και τα υλοποίησε και τα επραγματοποίησε στο πρόσωπο του Υιού της αγάπης Του, που είναι εκπρόσωπός Σου, είναι ο άλλος εαυτός Σου, ο ένδοξος εαυτός Σου, για να Σου πει ότι ομοί με Αυτόν θα γίνουμε. Θα είσαι μια μέρα σαν Αυτόν. Από τούτη τη θέση στην οποία βρισκόμεθα σήμερα, της αθλειότητος πραγματικά, που ο άνθρωπος σέρνεται σαν το σκουλίκι επάνω στη γη, αυτά τα πράγματα φαίνονται ένα μακρινό όνειρο. Η πίστη όμως τα φέρνει κοντά και τα απολαμβάνει. Και η ψυχή του ανθρώπου χαίρεται μέσα σε αυτό. Και μη γίνονται πηγή αισιοδοξίας μέσα στη ζωή. Αλλιώτικα βλέπεις τη ζωή. Αλλιώτικα αντιμετωπίζεις τη ζωή και την αντικρίζεις. Και όταν ακόμα διέρχεσαι δοκιμασίες και όταν ακόμα έχεις πειρασμούς, δεν θα καταδεχθείς εσύ που έχεις χρηστεί για να γίνεις πρίγκιπας σε όλη την αιωνιότητα, να συρθείς κάτω χαμηλά. Και αν πέσεις, λυπάσαι πάρα πολύ, γιατί ξέρεις την καταγωγή σου και ξέρεις την αποστολή σου και τον προορισμό σου, γιατί ξέρεις σε τι σε προορίζει ο Θεός. Τι μήνυμα είναι αυτό αισιόδοξο που το δίνει η Άγια Γραφή. Καμία φιλοσοφία δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτή την αξία την οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Την οποία η Βίβλος δίνει στον άνθρωπο. Καμία φιλοσοφία, καμία θεωρία και ανθρώπινη ιδέα δεν ήρθε να του πει τι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά μόνον η Γραφή, μόνον ο Θεός.
Και αυτό είναι τόσο υπέροχο και τόσο ωραίο. Βλέπει κανείς τη γενοδορία του Θεού, βλέπει τα μεγάλα επίβολα σχέδια του Θεού, χέρια αυτά τα απολαμβάνει, δοξάζει, μεγαλύνει. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς όταν δει απλοϊκούς ανθρώπους και τύχει να μιλήσει σε απλοϊκούς ανθρώπους. Πριν αυτές τις μέρες είχα πάει στη Ρόδο για υπόθεση του Θεού, όχι για τουρισμό φυσικά. Και ο Θεός μου δώσε μια ευκαιρία σε ένα χωριό έξω, μια προάστιο της Ρόδου, έξω από τη Ρόδο. Είχα τέσσερες ψυχές, τέσσερες ροδίτισες. Μα πόσο το χάρηκα εκείνο το απόγευμα. Ήτανε απόλαυσης για μένα. Πρώτα απ' όλα χάρηκα τη Ρόδο στο πρόσωπο αυτών των απλοϊκών γυναικών. Η γλώσσα τους, η ροδίτικη, το αξάντο ροδίτικο. Όχι μέσα στη Ρόδο, πρέπει να πας στο χωριό να τους ακούσεις πώς μιλάνε. Και τις χαιρόμουνα μέσα στην απλότητά τους, με τον ιδιαίτερο τόνο και τον ιδιαίτερο το αξάν της φωνής τους. Επιπλέον έβλεπα τα πρόσωπά τους να κτηνοβολούν και να λάμπουν μπροστά στην έκθεση των μεγαλείων του Θεού. Όταν τους μιλούσα τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτές. Τι έχει κάνει ο Θεός ώστε να τις δεχθεί στην αιωνιότητα και να τις μπάσει μέσα στη δόξα. Ήταν κάτι το αφάνταστο. Είχα χαθεί μέσα σε εκείνη την παρουσία των προσώπων τους και εδόξαζα το Θεό που μου έδωσε τέτοια ευκαιρία να μιλάω σε αυτές τις απλοϊκές ψυχές που ακούγανε τα μεγαλεία του Θεού και τα ρουφούσαν. Λέω εδώ να μείνω και να μην ξαναπάω στην Αθήνα να μιλήσω. Να μένω εδώ πέρα να μιλάω μέσα σε αυτόν τον απλοϊκό κόσμο. Τόσο πολύ τους χάρηκα και τόσο πολύ τους απείλαυσα. Όταν μιλούσα για τον ουρανό, όταν μιλούσα για τις δόξες, όταν μιλούσα για τα πράγματα που ο Θεός έχει ετοιμάσει, ήσαν συνεπαρμένες. Πετάγανε από στιγμή σε στιγμή κραυγές χαράς και θαυμασμού η κάθε μια. Και έρχονται και εις τη συνάθρηση. Αρχίσανε να έρχονται και εις τη συνάθρηση εκεί εις τη Ρόδο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος στα μάτια και στην εκτίμηση του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 177.

πολύ σε ευχαριστούμε για αυτά τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Δώσε μας χάρη να πιαστούμε από τις υποσχέσεις σου και τις διαβεβαιώσεις σου, ώστε να έχουμε ελπίδα ζωντανή στην καρδιά μας, στηριγμένη στην αγάπη σου, στηριγμένη στα σχέδιά σου τα αιώνια που εσύ έχεις ετοιμάσει για μας. Να τολμούμε μέσα στη ζωή να θαρούμε, να δοξάζουμε το όνομά σου, να σε μεγαλύνουμε. Είναι πηγή αισιοδοξίας πραγματικά το σχέδιό σου και η αγάπη σου σε μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας και ανέβασε τα πνεύματά μας στη θεώρηση του μεγαλείου σου και της δόξης σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ώστε ο άνθρωπος είναι κάτι. Κάτι το μεγαλειώδες. Κάτι το πολύ μεγάλο. Εάν τον συγκρίνει κανείς με τη δημιουργία που είναι γύρω του και είναι κάτι μεγαλειώδες ακόμα και στον προορισμό του, αφού όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Και ο λόγος για τον οποίο το κάνει ο Θεός αυτό είναι, όπως μας είπε σε εκείνο τον ψαλμό, έχει μια φράση εκεί η οποία φαίνεται ανεξήγητη και μυστηριώδης. Λέει εκεί, ένεκεν των εχθρών σου. Εσύ θέλησες, Θεέ, να καταρτήσεις ένων ύμνων από στόματος νηπίων και θυλαζόντων. Ένεση, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Τα σχέδια του Θεού είναι μεγάλα για τον άνθρωπο, αλλά αποβλέπει στο να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή, αυτόν που άλλοτε ήταν πρίγκιπας του κόσμου όλου. Γκρεμίζει αυτόν εξαιτίας της αποστασίας του και σκύβει και παίρνει αυτή την σκεπτόμενη καλαμιά, αυτήν την σωρότησά μου απάνω του χώματος που είναι ο άνθρωπος, απάνω στην οποία λάμπει όμως η μαρμαριγή της αιωνιότητος, όπως έλεγε κάποιος. Αυτή την σωρό του χώματος ο Θεός την ανεβάζει και θέλει να την υψώσει και θέλει να την φτάσει στη δόξα, γιατί γκρεμίζει τον άλλον. Έχει τέτοιο προορισμό. Όμως αν ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγάλο, από την άλλη μεριά είναι και κάτι ξεπεσμένο και χαλασμένο. Έτσι κατάφερε να τον κάνει ο εχθρός, διότι δεν πρόσεξε στην κλίση του και την αποστολή του, διότι δεν στηρίχθηκε με εμπιστοσύνη στην πρόσκληση του Θεού του να υπακούσει. Ο διάβολος τον γκρέμισε, τον κατρακύλησε, τον έριξε κάτω και τον έριξε τόσο χαμηλά ώστε να τον περιζώνει τον άνθρωπο τώρα, όχι δόξα όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά αθλιώτης. Μπροστά στο Θεό του τώρα ο άνθρωπος είναι ένα σκουλίκι σειρώμενο τρισάθλιο. Η αμαρτία τον έχει διαφθείρει, η αμαρτία τον έχει διαστρέψει και η σκηνή του κόσμου που είχε πλαστεί για αυτόν σκοτίνιασε γύρω του και καταστρέφεται και φθείρεται. Κοιτάξτε τώρα πως την καταστρέφουμε τη δημιουργία και πως καταστρέφεται η σκηνή του κόσμου, ακριβώς διότι ο άνθρωπος δεν στέκει. Αν ο άνθρωπος σταθεί και εκείνο το περιβάλλον θα γίνει ένδοξο και ωραίο, και όταν ο άνθρωπος αποκαταλλαγεί, συμφιλειωθεί με το Θεό και ολόκληρη δημιουργία θα ανεβεί. Όχι γιατί έχει αξία μόνη της καθεαυτή, χάρη και εξαιτίας του ανθρώπου. Λέγω λοιπόν ο άνθρωπος κάτι μεγάλο, αλλά μια αξία χαμένη. Χαμένη. Σε δύο παραβολές ο Κύριος εμίλησε για το χαμό του αυτό. Η παραβολή του χαμένου προβάτου, η παραβολή της χαμένης δραχμής, δείχνει τον ανεπανόρθωτο χαμό του ανθρώπου. Φανταστείτε το πρόβατο στο φαράγγι μέσα χαμένο στην ερημιά. Φανταστείτε την δραχμή τη χαμένη. Ο άνθρωπος χαμένος. Και θα ήταν η τύχη του και η μοίρα του εκεί αν το ενδιαφέρον του Θεού και η αγάπη του δεν τον αναζητούσε. Σε μια άλλη παραβολή του ασώτου ο Κύριος δείχνει την διαφθορά στην οποία μπήκε αφού χάθηκε. Πόσο διαστράφηκε, πόσο χαμηλά έπεσε,
Πόσο εξομοιώθηκε με τα κτίνη τα φθυρώμενα και πιο κάτω από αυτά. Σε όλα αυτά μία λέξη κυριαρχεί. Ο άνθρωπος είναι απολωλός. Και αυτή είναι η μοναδική πραγματικότης που τον χαρακτηρίζει, ο χαρακτηρισμός που τον χαρακτηρίζει στη σημερινή του κατάσταση. Έτσι θα έπρεπε να δει και αυτός τον εαυτόν του. Τα άλλα δεν έχουν αξία. Κι αν προοδεύει σε επιστήμες, κι αν προοδεύει σε πολιτισμό, ας το πούμε, αυτόν τον εξωτερικό, κι αν κατορθώνει η τεχνολογία του να τον ανεβάζει στα αστέρια ή στους βυθούς των θαλασσών να τον κατεβάζει, η ουσία είναι ότι είναι ένα χαμένο «ον». Ο χαρακτηρισμός που του ανήκει και είναι σωστός και αληθινός είναι χαμένο και διαστραμμένο «ον». Σαν τέτοιο δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Ούτε μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στον κόσμο όπως το επιθυμεί, επειδή ο Θεός είχε σταλάξει μέσα του από αρχής το πάθος για κυριαρχία επάνω στον κόσμο. Αυξάνεστε, πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη. Γεμίσατε και κατακυριεύσατε την γη. Και έκτοτε το πάθος της κυριαρχίας τον παρακολουθεί άσβηστο μέσα του. Δεν μπορεί όμως, διότι είναι χαλασμένος. Σε ένα ωραίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο το 7ο προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος, βαθύς μελετητής της ανθρωπίνης προσωπικότητας, της ανθρώπινης αθλειότητας και της ανθρώπινης δόξας από την άλλη μεριά, κάνει μια ανατομία της ψυχής του ανθρώπου και δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανεπανόρθωτα δεμένος μέσα στο χαμό του και στην αμαρτία του, στην πτώση του και δεν μπορεί να βγει με κανένα τρόπο από εκεί. Είναι μέσα σε μια φύλλα, το ιδανικό, εις το οποίο με καλεί ο Θεός να ανεβώ. Ωραίος και τέλειος ο νόμος του Θεού. Πρέπει να ανεβώ εκεί. Και διαπιστώνω και την ύπαρξη ενός άλλου νόμου. Είναι ο νόμος του νοός μου. Ποιος είναι ο νόμος του νοός μου? Ο νους. Αυτό το όργανο που μου δώσε ο Θεός μέσα μου για την διάκριση και τον ξεχωρισμό των ηθικών αξιών ή για να διαβλέπω και να δέχομαι τα υπερβατικά κύματα, τα κύματα των πληροφοριών του Θεού για τον υπερβατικό κόσμο, είτε αυτά έρχονται μέσω της δημιουργίας, είτε μέσω του κηρύγματος, είτε μέσω ενός βιβλίου που διαβάζω. Ο νους μου ωρέγεται στα πράγματα αυτά του Θεού και εις τον νόμο του Θεού, στην τελειότητα του Θεού, και θέλω να την ενδυθώ. Λαχταρώ και ποθώ να ανεβώ εκεί πάνω, να δω τον εαυτό μου σε αυτά τα ύψη. Αλλά ανακαλύπτω έναν άλλο νόμο, τρίτο μου στη σειρά. Έναν νόμο στα μέλη μου. Στα μέλη μου. Αδυσόπιτον, φοβερόν, που η θέλησή μου είναι τελείως αδύνατη. Αν και ωραίγεται αυτά τα πράγματα του Θεού, δεν μπορεί να αντισταθεί στο νόμο που κατοικεί και κυριαρχεί στα μέλη μου. Και τι είναι αυτός ο νόμος? Αυτός είναι ο νόμος της αμαρτίας που με φέρνει και με οδηγεί στην αμαρτία σαν δύναμη. Στον νόμο της αμαρτίας σαν δύναμη που υπάρχει μες στον κόσμο και είναι κυρίαρχος μέσα σε όλα τα πλάσματα που γεννήθηκαν από τον πρώτο άνθρωπο. Αυτός ο νόμος των μελών μου με υποτάσσει στον νόμο της αμαρτίας. Ο νόμος της αμαρτίας μπήκε από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι έπεσαν και αμάρτησαν και ξεχύθηκε μέσα σε όλο το σύμπαν, σε όλο τον κόσμο. Κάθε παιδάκι που έρχεται φέρνει πάνω του τη σφραγίδα της καταδίκης μέσα στον κόσμο. Έχει απάνω του την κληρονομικότητα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Θυμηθείτε τα νιάτα σας, την παιδική σας ηλικία, τις πρώτους αγώνες που κάνατε και προσπάθειες για να μην κάνεις την αμαρτία, ήθελες να κάνεις το καλό και πόσο αντεστάθηκες και πόσο η αντίστασή σου ήταν μικρή και δύνατη. Δεν είχες τη δύναμη. Μια άλλη ροπή, μια άλλη ακατανίκητη δύναμη σε έδαινε και σε έριχνε στην αμαρτία. Τέσσερις νόμοι. Και αυτοί οι τέσσερις νόμοι, όπως τους δείχνει ο Παύλος στην ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, δείχνουν ότι η απελευθέρωση είναι αδύνατη. Αδύνατη παντελώς.
Συνεπώς, τα κηρύγματα για ηθική απελευθέρωση, ηθικό επανοξοπλισμό του ανθρώπου, να οδηγήσει κανείς την ανθρωπότητα σε μία μορφή ζωής καλύτερα, είναι μάταια και σκοντάφτουν σε αυτό το γεγονός που οι άνθρωποι αγνοούν ότι είναι δεμένοι μέσα τους τους καλύτερους νόμους να δώσει κανείς, την καλύτερη νομοθεσία σε μια κοινωνία. Θα φθαρίγει, γιατί έχει τη φθορά μέσα της. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Και τότε ο Θεός ανέλαβε ένα έργο σωτηρίας. Μια επιχείρηση σωτηρίας. Αυτό έκανε ο Χριστός. Κατέβηκε στον κόσμο τούτον για να σώσει αυτό το χαμένο πλάσμα, το δεμένο, όπως το είχε δέσει ο Σατανάς και το είχε τυλίξει μέσα στην αμαρτία. Δεν ήταν δυνατόν να απελευθερωθείς. Απόβαλε κάθε ελπίδα από δική σου προσπάθεια να μπορέσεις να ελευθερωθείς. Οι αγώνες οι πιο ευγενικοί και αιώνες αν κρατήσουν, δεν θα σε προαγάγουν ούτε μία ίντσα μπροστά. Μ' αρέσει να το λέω και το λέω στον Ευαγγελισμό που κάνω σε ψυχές. Πάψε να προσπαθείς. Η Βίβλος δεν είναι ένα χειμερικό βιβλίο. Δεν λέει χήμερες η Βίβλος. Η Βίβλος είναι ρεαλιστική. Και όπως σου δείχνει τη δόξα στην οποία σε προόριζε ο Θεός, σου δείχνει και την αθλειότητα μέσα στην οποία έχεις μπει και έχεις μπει ανεπανόρθωτα. Ούτε μπορείς να βγεις από εκεί μέσα. Ναι, γιατί καταθεκάζονται όλοι οι αγώνες, οι ηθικοί και προσπάθειες. Θα μας πούνε, μα τι λέτε τότε στους ανθρώπους. Εσείς τους απογοητεύετε. Είναι αδύνατο να σωθείς. Βεβαίως είναι αδύνατο να σωθεί. Και αν δεν το καταλάβεις ότι είναι αδύνατο να σωθείς, δεν θα καταλάβεις ποτέ τη γλύκα της σωτηρίας που ο Θεός έχει κάνει για σε. Απόβαλε κάθε ελπίδα από τον εαυτό σου. Κοίταξε τον εαυτό σου στο σταυρό. Και σκέψε ότι εκεί σε κατεδίκασε ο Θεός. Για πάντα. Το εγώ σου για πάντα. Και έρχεται ο Χριστός και κάνει μια επιχείρηση σωτηρίας. Πώς θα σώσω με αυτό το πλάσμα το ναυαγισμένο, το πεσμένο, πώς θα σωθεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι σε τούτο εδώ το 7ο κεφάλαιο, το όμορφο κεφάλαιο το 7ο. Ενωθήκαμε με το σώμα του Χριστού στο θάνατο και πεθάναμε μαζί του όσοι επιστέψαμε. Κοιτάξτε τι έκανε ο Χριστός. Σταυρώθηκε στο σταυρό. Η σταύρωσή του δεν ήταν μάταιη ούτε τυχαία. Πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, αναμφισβήτητα ναι. Πλήρωσε την οφειλή μας. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Εμείς πλέον με την πίστη, ενωμένοι με τον Χριστό, είμεθα μέσα στο σώμα του Χριστού και θανατώθημεν για του σώματος του Χριστού. Και πλέον ο νόμος του Θεού έστω, ο Άγιος, ο καλός, δεν έχει απέτηση από εμάς τους αδυνάτους, πεθάναμε. Τι να ζητήσεις τώρα από ένα νεκρό. Ένας νεκρός δεν υπάρχει πλέον. Τι να του απαιτήσεις. Σε πόσο νόμος δεν έρχεται να σου απαιτήσει τίποτα, πέθανες εσύ. Συ πέθανες στο σταυρό. Αλλά ενωμένος με το σώμα του Χριστού και αναστήθηκες μαζί με τον Χριστό. Και σαν αναστημένος μαζί με τον Χριστό ζεις με δυνάμεις Θεού σε μια καινούρια ζωή. Με άλλα λόγια, ο Θεός κάνει ένα έργο αναδημιουργίας μέσα σου. Σε φτιάχνει έναν νέον άνθρωπο. Πεθαίνεις μαζί με τον Χριστό ενωμένο στο σταυρό και γύρεσαι μαζί με τον Χριστό που αναστήθηκε και είσαι πάρα αυτά ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας και μιας εξέλιξης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού μες στην ψυχή σου. Είναι η χάρις. Είναι το πνεύμα το Άγιον του Θεού που ενεργεί. Και ενεργεί και γύρει τον καινούριο άνθρωπο, σε συναναστένει μαζί με τον Χριστό. Να γιατί τώρα μπορείς να υπακούεις το θέλημα του Θεού. Να γιατί σου αρέσει η Γραφή. Να γιατί προσεύχεσαι. Να γιατί λες το Θεό Πατέρα. Να γιατί θέλεις να περπατάς το θέλημα του Θεού. Να γιατί διαβάζεις τη Γραφή και την ωραίγεσαι και σου αποκαλύπτει η Γραφή. Διότι είσαι καινούριος. Ένας καινούριος άνθρωπος. Ο παλιός πέθανε. Αυτά τα λέει η Γραφή. Και αυτά είναι τόσο οριστικά και βέβαια, ώστε πρέπει να τα πιστέψεις όπως τα λέει η Γραφή. Όχι, προσπαθώ να μιμηθώ τον Χριστό. Τι προσπαθείς. Από πού και ως πού. Και πού θα τις βρεις τις δυνάμεις. Πρώτα θα πεθάνεις. Και θα αναστήθει μια καινούρια ζωή μέσα σου δια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η καινούρια ζωή
κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή η καινούργια ζωή προορίζεται στη δόξα. Για τη δόξα. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι όπως θέλουν να τον πούνε ένας δάσκαλος. Δεν σου κάνει ένας δάσκαλος. Δεν είναι ένας ηθικοδιδάσκαλος, ένας φιλόσοφος. Ένας που υποδεικνύει στην κοινωνία νέους δρόμους να περπατήσει. Τι να σου κάνουν αυτά. Παίρνεις ένα διεφθαρμένο κόσμο, βάλ τον σε λογαριασμό, αν είναι δυνατόν. Είναι από μέσα του χαλασμένο το πράγμα. Και ο Χριστός φτιάχνει καινούριο. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού γίνηκαν τα πάντα νέα. Είσαι νέα κτίσμα, νέο κτίσμα, νέα ύπαρξη. Μην τα θυμάσαι τα παλιά. Μένε εκεί στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Να γίνουν οι δύο πόλοι τη ζωή σου, γύρω από τους οποίους θα περιστρέφεσαι. Στο θάνατο του Χριστού και στην Ανάσταση του Χριστού. Και συνεπώς ο Χριστός είναι λυτρωτής. Όχι απλώς δάσκαλος, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, φιλόσοφος. Είναι λυτρωτής ενός υποδουλωμένου πλάσματος. Ανορθωτής ενός χρεοκοπημένου και πεσμένου όντος. Αναμορφωτής μιας διεφθαρμένης ύπαρξης. Εκείνος

Ναι, Κυριέ μας, ανέλαβες μεγάλο έργο επιχείρησης σωτηρίας για το χαμένο πλάσμα και το πραγματοποιήσες. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί είμαι στα χέρια σου και από τα χέρια σου δεν θα μας αποσπάσει κανείς σε όλη την αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομά σου, θέλουμε να μένουμε σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη σωτηρία, για τη χάρη με την οποία μας έχεις χαριτώσει. Δώσ' μας ακόμα με μικρή μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Πλούτησέ μας με τις αλήθειες της δικαιοσύνης.

σου, για τη δόξα σου. Αμήν. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα όν, ένα κάτι που ο Θεός το προορίζει για τη δόξα. Θα μπορούμε όλα εκείνα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ιησού Χριστό, τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού, ότι απέκτησε το όνομα, το υπερπάν όνομα, ότι πετάγησαν σε αυτόν αρχές και εξουσίες και άγγελοι κλπ. Και όλα αυτά, ότι έχει το όνομα, το υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένο, ότι πάγωνι θα κάμψει επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων στο Χριστό. Αυτά, κατά κάποιον τρόπο, είναι και δικά μας. Είναι δικά μας. Όσο κι αν σου φαίνεται απίστευτα. Λέει, δεν υπέταξε την οικουμένη τη μέλουσα σε αγγέλους, αλλά η σπέρμα Αβραάμ, η οικουμένη μέλουσα, θα υποταχθεί στον άνθρωπο. Και όταν θα είμαι, θα όμοιοι με αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ξεχωρίζει την Εκκλησία από τον Χριστό. Τη λέει Χριστός. Όπως λέει το σώμα έχει πολλά μέλη, έτσι και ο Χριστός, αν και είναι ένα σώμα, έχει πολλά μέλη. Το σκέφτηκες αυτό? Το σκέφτηκες αυτό? Ότι σε εξομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Γιατί θα είσαι το σώμα του. Θα μπει στη δόξα. Θα είσαι τη δόξα τη δική του. Και λέει ακόμα, μην καθόσαστε ακόμα εδώ κάτω και κοιτάτε τα εδώ και παρασύρεστε από τα εδώ. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μαζί με τον Χριστό. Απάνω εκεί, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή σας, τότε και εσείς μαζί με Αυτόν θα φανερωθείτε στη δόξα. Βέβαια, θα είναι πάντοτε μια διαφορά. Αυτός είναι το πρωτότυπο. Εμείς είμαστε τα αντίγραφα. Αυτός είναι ο Κύριος. Εμείς είμαι θα οι λυτρωμένοι Του, αλλά ενωμένοι μαζί Του με την ίδια δόξα. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχουμε ένα τόσο υψηλό προορισμό, ο εχθρός δεν ησυχάζει. Ο Πέτρος λέει, ως λέον οριόμενος ζητεί τι να καταπεί. Αλλά δεν μπορέσει να κάνει τίποτα. Θα φάει το Χριστό, είσαι κομμάτι του Χριστού, ούτε και ο Χριστός. Αν και έχει ένα σώμα, είναι πολλά μέλη, ούτε και ο Χριστός. Μπορεί όμως να σε βλάψει, αν σύ, γιατί με την ελευθερία σου ενώνεσαι και με την ελευθερία σου κόπτεσαι, εάν σύ παρατήσεις τον Χριστό. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά από εκείνο, τη θέση που σου να πρώτα. Πρώτα ήταν εύκολο να πέσεις. Σήμερα έχεις ένα κεφάλαιο υπακοής μέσα σου. Έχεις ένα κεφάλαιο υποταγής στο θέλημα του Θεού. Και αυτό έχει γίνει μια φύση μέσα σου. Και δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτή τη φύση. Δεν σε αφήνει και αυτή. Σε κρατάει. Ο νόμος του πνεύματος ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Το γεγονός ότι ζεις εν Χριστώ Ιησού γίνηκε νόμος μέσα σου, επιταγή μέσα σου, φύσης μέσα σου. Δεν μα πας κόντρα. Θα πρέπει να πολεμήσεις και να παλέψεις με τον εαυτό σου, να αναγκάσεις τον εαυτό σου να πάει πάλι στην αμαρτία. Δεν μπορεί να το κάνεις. Δεν αισθάνεσαι από μέσα σου. Θα πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου ή να σε βρεις στον ύπνο. Ο διάβολος περιέρχεται και ο κίνδυνος είναι σε μας. Όταν ο Κύριος μίλησε στους μαθητάς για τα μελλοντικά γεγονότα, τους είπε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, του ναού, για τον Αντίχριστο που θα έρθει, για την σήκη του Ισραήλ που θα αναβλαστήσει, για τα τέλη των καιρών, και τα περιέγραψε με πολύ μελανά χρώματα. Είπε κάτι το οποίο είναι σπουδαίο και στο οποίο θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προσοχή. Λέει ο Κύριος, προσέχετε δε πού? Στον κόσμο? Στον διάβολο? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Περιέρχεται, αλλά δεν βρίσκει ποιον να καταπιεί. Εκτός αν εσύ κοπείς και πας εκεί, στα χωράφια τα δικά του. Προσέχετε δε είσαι αυτούς, λέει ο Κύριος. Ο κίνδυνος είναι μέσα σου, εσύ. Εσύ τι θα κάνεις? Πόσο έχεις εκτιμήσει την προσφορά του Θεού και τα σχέδια του Θεού?
Πόσο έχεις εκτιμήσει αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Ο κίνδυνος είναι μέσα στον εαυτό σου. Είναι ανάγκη να προσέξεις μέσα σου, διότι κατοικεί μια καρδιά που μπορεί να σε εξαπατήσει. Η ηθική σου ελευθερία μπορεί να σταθεί. Είπαμε είναι δύσκολο για τον άνθρωπο που έχει ένα κεφάλαιο μέσα του. Αλλά ο κίνδυνος πάντοτε υπάρχει, αγαπητοί. Και ο Κύριος επέστησε την προσοχή μας στον εαυτό μας. Στρέψε και δες τον εαυτό σου και φοβού τον εαυτό σου. Τις εισηγήσεις του, τις απατηλές του, πολλές φορές σκέψεις ή συναισθήματα, μπορεί να σε πλανήσει ο εαυτός σου. Εσύ αγρύπνη. Να γιατί το αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι η εξάρτηση από το Θεό, η προσευχή. Αλλά το άλλο είναι η αγρύπνια στον εαυτό σου. Και η βάρκα τη ζωή σου για να προχωρήσει θέλει και τα δύο κουπιά. Αλλιώτικα δεν προχωράει, θα στρέφει όλο γύρω. Αν λες μονάχα προσεύχου, είναι το ένα κουπί να προσεύχεσαι. Ο Θεός βέβαια σε φυλάει. Αλλά αν δεν αγρύπνεις, η αγρύπνια είναι το άλλο κουπί. Αλλά αν αγρυπνείς μονάχα και δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις τη δύναμη μόνος σου. Είναι και τα δύο αναγκαία. Αλλά ο Κύριος όμως υπεγράμμισε αυτό το πράγμα. Προσέχετε εις εαυτούς. Είναι στο Λουκά, στο ΚΑΑ, εκείνους που θέλουν να το βρούνε, στο εδάφιο 34. Προσέχετε δε εις εαυτούς. Μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας υπό κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι σαν παγής θα επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, το δεύτερο κουπί, το πρώτο και το δεύτερο, για να προχωρήσει η βάρκα της ζωής σου. Αγρύπνια και δέηση. Δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Προσέχετε στους εαυτούς σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία εποχή που η ασωτεία, η μέθη, η κρεπάλη, όπως και από την άλλη μεριά, και οι μέριμνες ιδιωτικές βρίσκονται στο απότατο της έξαρσής τους. Ασωτεία, όσο θέλεις. Πήγαινε σε εκείνα τα νησιά του Αιγαίου, ορθώς λέει ο αδελφός μας ο Κώστας ο Χριστόπουλος που πηγαίνει εξαιτίας της δουλειάς του κάθε τόσο να επιθεωρήσει εκεί και στα δάνεια που δίνει η τράπεζα για να χτιστούν ξενοδοχεία. Χτίζουν ξενοδοχεία συνέχεια. Συνείδησε και έναν που η γυναίκα του είναι από εδώ μέσα. Από την εκκλησία. Πήραν οικόπεδο στη Ρόδο, ετοιμάζονται να χτίσουν λέει ξενοδοχεία εδώ πάνω από την τράπεζα. Αυτά δάνεια που τους δίνει, επιχορηγήσει κλπ. Και θα χτίσουν ξενοδοχείο. Ξέρεις τι πάει να πει ξενοδοχείο στα νησιά. Για πήγαινε μια βόλτα πάνω να δεις. Όλη η γύμνια. Όλο το κακό. Σόδομα και Γόμορα έχουν καταντήσει. Και αν μας βρει και μια κρίση από το Θεό με τους Τούρκους, θα μας βρει γιατί εκείνα τα νησιά έχουν παραδοθεί στην ασωτεία. Έχουν παραδοθεί στην ασωτεία. Δεν υπάρχει συγκρατημός, αχαλήνωτη. Ο τουρισμός διέφθηρε και τους ντόπιους. Α, πάει στα νησιά να παραδείς. Η γύμνια γυρίζει έξω. Απ' την άλλη μεριά η μέλημνα ιδιωτική είναι και εκείνο σε έξαρση. Οι άνθρωποι δεν ησυχάζουν. Δεν τους φτάνουν. Και δεν μπορούν να μείνουν με λίγα. Και συνεπώς πέφτουν σε μία δίνη συνεχή. Να αποκτήσουν. Και εδώ χρειάζεται η προσοχή στον εαυτό μας. Ο Κύριος λέει προσέχετε. Σε μια άλλη παραβολή, λίγα κεφάλαια παρακάτω, στο 16 κεφάλαιο, μας δίνει ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου αδίκου, οικονόμου, διαχειριστού, που ο Κύριος του τον έβαλε διαχειριστή σε μια περιουσία και εκείνος, επειδή δεν έκανε καλή οικονομία και ο Κύριος ήθελε να τον διώξει, σκέφτηκε τι να κάνω, να κάτσε ένα καλό... κολακέψω και να έχω με το μέρος μου μερικούς από τους χρεοφυλέτες του Κυρίου μου, να τους έχω στο χέρι, ώστε όταν θα φάω την κλωτσιά από τον Κύριο να έχω να υπολογίζω σε αυτούς. Και έκανε ένα τέτοιο υπολογισμό. Και είπε ο άνθρωπος αυτός,
Έλα δώσει πόσα χρωστά στον κύριό μου, τόσα. Μειωσέτα στο μισό, πάρ το χαραματιό σου. Ο άλλος, πόσα χρωστά, τόσα, φέρ το γραμμάτιο, μειωσέτα. Πάρ το πάλι πίσω, καινούριο. Το γραμμάτιο, κύριος δεν ξέρει τι χρωστάει ο καθένας, θα έχει εμπιστευτεί σε μένα. Συνεπώς, αφού σου αλλάζω εγώ το γραμμάτιο, σου δίνω άλλο γραμμάτιο στη θέση του παλιού, μειωμένα τα ποσά. Του έκανε την εξυπηρέτηση αυτή για να τον βρει, τον έχει στα χέρια. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει, εσείς πώς διαχειρίζεστε έναν πλούτο που σας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έχετε τη χάρη, έχετε τη σωτηρία, έχετε μια αποστολή στον κόσμο, έχετε τη γνώση της αιωνιότητος, αυτά που δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Πώς τα χρησιμοποιείτε αυτά τα πράγματα? Αποκτήστε φίλους. Τα χρήματά σου δεν είναι δικά σου. Στα εμπιστεύεται ο Κύριος να τα χρησιμοποιήσεις για τη δική του δόξα, ο μαμονάς της αδικίας. Κερδίστε ψυχές. Απλώστε τη γνώση του Ευαγγελίου. Μάθετε στους ανθρώπους, διδάξτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο. Κάντε τους φίλους. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν να σας συναντήσουν. Να μην είναι οι άδικοι οικονόμοι εξυπνότεροι από εσάς, τους γιους της Βασιλείας. Αν ο προορισμός μας είναι η δόξα, να γίνουμε σαν τον Χριστό. Δεν νομίζετε ότι έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση, αδελφοί? Κάπως αλλιώς να ζούμε, κάπως αλλιώς να ενεργούμε, κάπως αλλιώς να συμπεριφερόμεθα, κάπως αλλιώς να διαχειριζόμεθα τα χρήματά μας, κάπως αλλιώς να προσέχουμε μέσα στη ζωή, κάπως αλλιώς. Αν είναι σίγουρο ότι θα πας στη δόξα και θα είσαι ό,τι είναι ο Χριστός, ζήσε μια ανάλογη ζωή. Εδώ είναι η μεγάλη υποχρέωσή μας. Εάν στο λίγο δεν φανήκατε πιστοί, το αληθινό πλούτο απάνω ποιος θα σας εμπιστευτεί? Αν εδώ κάτω δεν γινήκατε όπως έπρεπε να γίνετε, εκεί πάνω τι θα είστε και ποιος θα σας δώσει? Βαριά υποχρέωση που πέφτει στους ώμους όλων μας και στην Εκκλησία του Χριστού ολόκληρη, να ζήσουμε άξια της προσκλήσεως της οποίας εκλήθημε από το Θεό. Εν όψει μιας τέτοιας δόξας, οποία υποχρέωσης, οποίο περπάτημα, οποία αγρύπνια, οποία προσοχή, οποία διαχείρισης του πλούτου που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη. Ο άνθρωπος αθλειότητες μέσα του και μεγαλεία. Ο Θεός τον κατέστησε ικανόν για μία δόξα. Αν και ανάξιος, δόξα ανήκει στο Θεό για όλα αυτά. Θα κλείσουμε με τον ύμνο 266. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ενώ στην είσοδό του στην Ιερουσαλήμ μόνο μερικά παιδάκια και μερικοί πιστοί ξαράδες και ψυχές αγνές και απλές τον ελέγχθηκαν. Οι άλλοι εφοράζανε, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς επιτρέπεις και αφήνεις και σου κάνουν τέτοια υποδοχή εσέναν. Και τους είπε, εάν αυτοί σιωπήσουν, θα φωνάξουν οι τέτοιοι. Τους λέει, σας αφήνω. Θα ερημοφύλευω ο ναός σας και οι τέτοιες σας όλες. Θα περάσει καιρός να πείτε ευλογημένα. Τότε θα με πιστεύσετε. Επίσης τα έθνη. Και τα έθνη θα πιστεύσουν. Αλλά πώς θα πιστεύσουν τα έθνη. Αφού δεν ειδούν εδώ κάτω επί της γης ερχόμενα. Όλοι αυτοί λοιπόν τον αγαπούν και αυτοί. Εκ των υστέρων θα δεχτούν ότι για αυτούς πέθανε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να είναι πρόσωπο Θεού. Αλλά δεν είναι η θέση της Εκκλησίας, η οποία παγούει σαν τη θέση. Εις όλες τας μάλλον δυσμενείς περιστάσεις που ευρέθηκε. Της υπερενίκησε και είπε, το πιστεύω και τον θέλω και πεθαίνω γι' αυτό. Άλλο είναι να πεις αυτό χωρίς να τον έχεις ήδη κι άλλο είναι να τον είδεις πρώτα και έπειτα να το πεις. Έστω και με την καρδιά σου. Γι' αυτό θα υπάρχουν πάντοτε διακρίσεις αυτές. Άλλο η Εκκλησία, άλλο η Ισραήλ, άλλο τα έργα. Αλλά η κορυφή είναι η Εκκλησία. Σε αυτό το ευτύχημα ο Θεός μας επιφέρει. Να ζητούμε να μας στερεώσει. Και πόσο μας αγαπάει ο Θεός και ο Κύριος μας. Πόσο χαίρει ο Θεός μας πρέπει. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να πιστεύουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Όχι απλώς μας αγάπησε, μας αγαπάει τώρα, δείχνει. Να το πιστεύουμε αυτό. Εάν ο διάβολος μας γυράσει και το χάσουμε αυτό, τότε εκείνο που λέει ο Ιωάννης και εμείς λέγει, ερνόπαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς ημάς και δεν σταμάτησε και επεπιστέφταμε την αγάπη. Είναι άλλοι που ακούνε και ξέρουν να σου κάνουν ολόκληρο κήρυγμα τέλειο, αλλά δεν έχουν πιστέψει. Δεν έχει πάει στην καρδιά. Δεν είναι πιστός αυτός. Βλέπω σε όλα αυτά τα σημεία πίσω είναι ο Θεός. Άλλο είναι η αιώνια ζωή η οποία δεν προερχεύει είναι Θεός μισθός. Είναι δωρεά η οποία παρέχεται δια της πίστεως εις τον υψηλασμό εις το αίμα του Χριστού. Η αιώνια ζωή είναι χάρη. Αλλά στην αιώνια ζωή θα έρθει η ώρα που ο καθένας μας θα πάρει το βαθμό και θα πάρει τη δόξα και θα πάρει τη θέση αναλόγως με την υπηρεσία εδώ στον κόσμο και τον κακό τον οποίο έφερε. Επομένως, και έτσι στην παρουσία του Θεού το αίμα του Χριστού ισχύει ως δώρο του Θεού και χάρη του Θεού. Να το πει η θέση και ο ρόλος που θα παίξει εξαρτάται από την κακοφορία μας εδώ κάτω στον κόσμο. Και είναι ο μισθός μας. Εις τους κόπους μας. Και εδώ είναι ένα παράδοξο πάλι. Ενώ οι κόποι μας, καθώς μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, οι κόποι μας, οι οποίοι αναγνωρίζονται υπό του Θεού, πρέπει να είναι εμπνευματικοί δυνάμει δικιά του. Δύναμη δική του. Περιστάσεις που εκείνο δημιουργεί. Ό,τι δικές μας εμπνεύσει. Να πω για σας να σκεφτώ κάτι και να κάνω και εγώ κάτι. Αυτά δεν τα δέχεται ο Θεός. Μόνο τα δικά του. Μόνο ό,τι προέρχεται από τον Χριστό είναι δεκτό. Γι' αυτό λέει ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα το οποίο να είναι δεκτό ενώπιον του Θεού. Και τη μέρα εκείνη να βρεθεί και να λογιστεί ο δικός του. Λέω και αυτό είναι όλα δικά του του Θεού, εν τότε μας τα λογαριάζει ότι είναι δικά μας. Γιατί τα λογαριάζει δικά μας αφού η έβλεγα της είναι δική του, αφού η δύναμη είναι δική του, αφού οι περιστάσεις ξεφυλίγονται είναι δικές του. Γιατί τα λογαριάζει δικά μας. Διότι εμείς του παραδώσαμε την ελευθερία μας, η οποία ελευθερία μας το επέστρεψε. Δώσει την έμπνευση και τη δεχτήκαμε, να μας δώσει τη δύναμη και τη δεχτήκαμε, την άλλη που δεν τη δέχονται, τη δύναμη αρνούνται λέει άλλοι. Μόνο το όνομα του σε διαθέτουν. Αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται να τους δώσει κάτι, να νικήσουν, αυτοί δεν το δέχονται. Επειδή τα δεχτήκαμε αυτά, για αυτό το λόγο η χάρη του Θεού με λέει, αυτά είναι δικά σου. Επίσης, ο διάβολος, ο οποίος εδώ εμφανίζεται, προσέξτε, εμφανίζεται ως δράκος. Δράκος σημαίνει φίδι, μεγάλο. Ως φίδι εφανερώθηκε στην Εύα και την συμπάθησε. Ως φίδι και ο Παύλος τον λέει, όφι, μήπως θα πατήσει, θα πατήσει. Και ως φίδι τον βλέπει στα οράματα και ο Ιωάννης και τον ονομάζει όφι ο αρχαίος, ο δράκος, ο καλούμενος σατανά και διάβολος. Μες είναι πνεύμα, αλλά υπό την κορφή αυτή επανερώθηκε τον άνθρωπο και έτσι το παίρνει πλέον εις τα, ο Θεός εις τις συμβολικές παραστάσεις. Αυτό λοιπόν εμφανίζεται ότι ήταν πότιος. Πότιος. Διότι είναι ο αιμοβόρος. Ο αιμοβόρος. Είναι ο ανθρωποκτός. Και εδώ βλέπουμε και διεξάγεται πόλεμος του, όχι επί της, απάντα στις σφαίρες του ουρανού. Πόλεμος μεταξύ πνευμάτων, πνεύματα με πνεύματα, άγγελοι ξεπλεσμένοι με αγγέλους οι οποίοι έμειναν στην πιστότητα εις τον Θεό. Και μας οδηγεί εδώ να καταλάβουμε ότι ο κόσμος ο πνευματικός δεν είναι μια σαπουνόπουσκα όπως νομίζουν μερικοί. Και λένε μα αφού δεν έχει κανεί σώμα, τι είναι λοιπόν, τι είναι. Ίσα ίσα, τότε είναι. Εκείνο που το βλέπει άλλο, που το βλέπει να μην έχει βάρος, εκείνο είναι το δυναμικό και το ουσιώδες εις όλα τα όρτα που βλέπουμε εδώ. Και παίρνει παράδειγμα τον ηλεκτρισμό, ο οποίος βάρος δεν έχει. Και όμως αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπει, ούτε βάρος έχει. Βλέπετε τι κάνει και πώς τραβάει ολόκληρο τρένο με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα και 120 μπορεί να αναπτύξει. Όπου αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπει, ούτε ζυγίζει εις βάρος, φέρει τέτοια αποτελέσματα. Λοιπόν, τα πνεύματα είναι και αυτά με οργανισμό, υλικό του οποίου είναι το σώμα μας. Είναι ο οργανισμός μας και έχουν και αυτά ευθύνη και έχουν και αυτά δυνάμει και μπορεί το ένα μεταξύ τους να αρπαχτούν, να χτυπιώνται, να μην μπορεί να το διαπεράσει όπως το σώμα μας με το σώμα του άλλου. αυτά πράγματι, ότι αν πέρα από ετούτη, δεξιτεί με όλες τις χαρές

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

I see a joy, a hope, a goal, a mystery.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και πάλι. Έτοιμοι, πρόθυμοι να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Έτοιμοι, το έτοιμοι πάντα συζητιέται όταν πρόκειται να συναντηθεί κανείς με τον Θεό, έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Αλλά να που έχουμε ένα λόγο να στηρίξουμε αυτό τον ισχυρισμό μας. Ετοιμάζεται κανείς σε μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να κουστούμαριστεί, να ρετουσαριστεί, να αλλάξει τι να κάνει από εκείνα τα πράγματα που ξέρουμε ότι γίνονται όταν πρόκειται να συναντήσει κάποιον μεγάλο κανείς. Έστω ομότιμό του, υπουργό. Φίλοι αγαπητοί, με τον Θεό είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι είναι με τους ανθρώπους. Δημιουργεί κανείς σχέσεις άμεσες, σοβαρές, καθαρές, στέρεες με τον Θεό, ενώ με τους ανθρώπους και αυτό συζητιέται, έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Μπορείς να ισχυριστείς ότι με βεβαιότητα ότι θα δημιουργήσεις καλές σχέσεις με φίλους, με ακόμη και με συγγενείς, με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ότι θα διατηρηθούν οι καλές σχέσεις όταν σε κάποια καμπή της ζωής τα συμφέροντα τραβάνε τον έναν από εδώ και τον άλλο από εκεί? Και όταν λέμε να ετοιμαστεί κανείς, είμαστε έτοιμοι, όπως το είπα, να συναντήσουμε τον Θεό, εννοώ απλά ότι ο άνθρωπος που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό με την καρδιά του, ο δρόμος της επικοινωνίας με τον Θεό είναι ήδη ανοιχτός. Γιατί έχει ήδη υιοθετηθεί ο άνθρωπος από τον Θεό και συμπεριφέρεται ο Θεός ως προς Υιό. Στον άνθρωπο τον θεωρεί γιο του, παιδί του. Και ο άνθρωπος, το παιδί του Θεού, φυσικά έχει αυτό το θάρρος να επικοινωνεί με τον Θεό, με τον πατέρα του, τον ουράνιο. Όσο μικρός κι αν είναι ο ένας και όσο μεγάλος κι αν είναι ο άλλος. Αγαπητοί φίλοι, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το χάσμα αυτό δεν το γεφύρωσε ο άνθρωπος. Και εδώ πρέπει να προσέξουν οι θρησκευόμενοι που τους λένε «κάμε καλά έργα για να σωθείς», αγνοώντας τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και ενώ μιλάνε για σταυρούς, φοράνε σταυρούς, φυλάνε σταυρούς, κουβαλάνε σταυρούς, τους αρωματίζουν, τους στείνουν απάνω στα βουνά, τους φωταγωγούν κτλ. Αλλά κανένας άραγε δεν σκέπτεται τι συνέβη εκεί στο σταυρό. Αγαπητοί φίλοι, εάν ήταν να σωθεί ο άνθρωπος με τα έργα του, με τις καλοσύνες του και να δει μια μέρα το Θεό και δικαιωματικά να μπει στον παράδεισο, να αξιώσει από τον Θεό, άνοιξε την πύλη να μπω μέσα, τότε θα είχε κάνει ένα τραγικό και μεγάλο μέγιστο, λέμε τη λέξη στον υπερθετικό βαθμό, γιατί δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα είχε κάνει ένα λάθος τέτοιο ο ίδιος ο Θεός με το να θυσιάσει τον Ιησού Χριστό, ένα Θεό, θείο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, εάν υπήρχε άλλος τρόπος. Στην πανσοφία του ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, ενώ δεν υπήρχε άλλος τρόπος, και στην απέραντη καλοσύνη του και την αγάπη του για τον άνθρωπο, επειδή δεν ήθελε να χαθεί ο άνθρωπος στην αιωνιότητα και ήταν χρεός της, θα χανόταν οπωσδήποτε, δεν θα υπήρχε ελπίδα ούτε για έναν άνθρωπο, εφεύρε αυτό το σχέδιο της αντικαταστατικής θυσίας του Υιού του, να ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, να αναλάβει τις ευθύνες μας εκεί στο Σταυρό, να τιμωρηθεί για μας, να τιμωρηθεί στη θέση μας όλων των ανθρώπων, στη θέση όλων των ανθρώπων, και να καλεί όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν, να πιστέψουν στη θυσία του, στο πρόσωπό του και να σωθούν. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προσέξουμε, πολύ καλά να τον προσέξουμε, αγαπητοί φίλοι. Η κατά χάρη σωτηρία, η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός δωρεάν. Και έτσι, από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος όχι μόνο στην καθημερινή του ζωή έχει κοινωνία με τον Θεό, αλλά και είναι βέβαιος ότι όταν τερματίσει το δρόμο του σε αυτή τη ζωή, μείνει όσο θέλει ο Θεός, φεύγοντας από εδώ θα συναντήσει και πάλι, όπως εδώ τον συναντούσε τον Θεό με πίστη, επικοινωνούσε μαζί του, του μιλούσε, του απαντούσε ο Θεός, του μιλούσε ο Θεός, απαντούσε, ανταποκρινόταν ο άνθρωπος με υπακοή. Εκεί, αγαπητοί φίλοι, δεν θα χρειαστεί πια η πίστη, διότι θα έχουμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο να τον βλέπουμε.
φίλοι μου, θυμηθείτε ότι ο σταθμός αυτός, να ενημερώσουμε μάλλον τους καινούργιους φίλους μας, γιατί οι παλιοί βέβαια τα ξέρουν αυτά, τα λέμε πολλές φορές, είναι προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Η Εκκλησία συναθρίζεται στην οδό Σίνα 68, μπορείτε να σημειώσετε τη διεύθυνσή μας φίλοι μου, Σίνα 68 και Πατρών στην Κόρινθο. Τον ταχυδρομικό τομέα κώδικα τον ξέρετε, ταχυδρομικό τομέα μάλλον, 201-00 στην Κόρινθο. Ευκαιριακά σημειώστε και τα τηλέφωνά μας και περιμένουμε ανταποκρίσεις σας αγαπητοί φίλοι. 27-440-65-788 και 27-440 πάλι 69-145. Σας περιμένουμε αγαπητοί φίλοι στην Εκκλησία. Ελάτε να δείτε έναν άλλο τρόπο λατρείας. Όχι καφενεδάκι. Βέβαια Έλληνες είμαστε κι εμείς. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Ιησούς Χριστός μας έκαμε να διαφέρουμε. Την Κυριακή το πρωί λοιπόν, 10:30, την Τετάρτη το βράδυ στις 7 και το Σάββατο το βράδυ πάλι στις 7 η ώρα. Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή που έχουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και που τη χαρακτηρίζουμε, Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες. Σκεφτείτε το κι εσείς οι φίλοι μας, αυτό τον τίτλο που δίνουμε στην εκπομπή μας. Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες. Τέτοιες είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι μου, οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί στην Ελλάδα, με συγχωρείτε και στον κόσμο βέβαια, δεν είναι αίρεση όπως θέλουν τα κατεστημένα, καθολικισμός και ορθοδοξία. Αίρεση είναι εκείνος και εκείνο το σχήμα το χριστιανικό που απομακρύνεται από το Ευαγγέλιο. Εμείς γυρίσαμε στο Ευαγγέλιο, γυρίσαμε στους 3-4 πρώτους αιώνες πριν εμφανιστεί το ιερατείο και βάλει κάτω από το ράσο του και την πότα του τον ελληνικό λαό. Αγαπητοί φίλοι, αν θέλει κανείς, είναι εύκολο πράγμα να διαπιστώσει ότι εμείς είμαστε στην αλήθεια, αρκεί να παρακολουθήσει, να, πόσο καιρό να πω, ένα μήνα όλο το 24ωρο, 30-24 ώρα. Εάν παρακολουθήσει κάπως ένα τέτοιο διάστημα, θα μπορέσει να μορφώσει σαφέστατη γνώμη ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, πιστεύουμε στη θεοπνευστία του Ευαγγελίου, πιστεύουμε στη Θεία Τριάδα φυσικά. Πιστεύουμε στο βάπτισμα και βαπτιζόμαστε, στη Θεία Κοινωνία και κοινωνούμε κάθε Κυριακή όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και δεν πιστεύουμε σε τύπους, σε ανθρώπους, σε ανθρώπινα σχήματα, σε παραδόσεις, έστω και αν έρχονται 1500 χρόνια από τότε προς τα δω. Η αλήθεια είναι στους πρώτους αιώνες και όχι στους κατοπινούς που έπεσε το νεράκι με τη μάνικα της πυροσβεστικής μέσα στον χριστιανισμό. Φίλοι αγαπητοί, να προχωρήσουμε στην ώρα μας αφού προσευχηθούμε στον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε για την αγάπη του και την ευκαιρία που μας δίνει, γιατί δεν θεωρούμε εμείς τουλάχιστον τίποτε αυτονόητο ότι και απόψε είμαστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε μαζί σας αγαπητοί φίλοι, να κουβεντιάσουμε, να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, να δεχτούμε τις ευλογίες του Κυρίου. Ουράνια και αγαπημένε Πατέρα, το πρόσωπό σου εξητούμε και πάλι απόψε
Αν και μας έχεις δώσει αμέτρητες διαβεβαιώσεις μέσα στον αιώνιο λόγο σου, τον αψευδή λόγο σου, το Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή ολόκληρη, ότι ο πιστεύων, εκείνος που πιστεύει στο όνομά σου, στο Χριστό, στη σωτηρία του, στη θυσία του, στην Ανάστασή του, είναι σε επικοινωνία μαζί σου. Είσαι και εσύ σε επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτό, τον πιστό. Έχεις υποσχέσεις αμέτρητες και βέβαιες και σίγουρες, θεϊκές αφού είναι, ότι είσαι κοντά στον άνθρωπο τον πιστό. Ξέρουμε, Κυρία μας, ότι είσαι κοντά σε όλους τους ανθρώπους και φροντίζεις, όπως διαβάζουμε, για όλους τους ανθρώπους. Βρέχεις για τους δίκαιους και τους άδικους. Ανατέλεις τον ήλιο για τους πονηρούς και τους κακούς και τους αγαθούς. Σε ευχαριστούμε. Θέλουμε και απόψε, Κυρία μας, να σταθείς κοντά μας, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη. Εδώ, εμείς. Και ξέρουμε ότι και οι φίλοι μας το έχουν ανάγκη. Χωρίς εσένα δεν ζει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα χάνονται. Και είναι απόδειξη αυτή, απόδειξη περίτρανη στις μέρες μας, ότι μείναμε χωρίς Θεό, γιατί όλα χάνονται. Όλα χάνονται. Παραφρονήσανε τα έθνη, παραφρόνησε ο άνθρωπος και εννοεί καλά και σώνει. Να προχωρήσει μάλιστα ολοταχώς προς τον αυτοεξολοθρεμό του. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε θερμά να κάνεις έλεος, να μακροθυμήσεις αυτούς τους γέρακες, να τους αναχαιτήσεις, Κύριέ μας. Σε παρακαλούμε, πόσος θρήνος θα πέσει και σε εκείνη τη χώρα. Και εσύ ο Θεός μας από πάνω ξέρεις σε τι ώρα βρισκόμαστε. Μήπως αποτελέσει αυτή η έκρηξη, αυτός ο πόλεμος, το έναυσμα, μήπως είναι το φυτίλι και το καλώδιο που θα μεταφέρει το κακό σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ότι κάποια ώρα αυτό θα γίνει. Θεέ και Πατέρα μας, εισάκουσέ μας, σε παρακαλούμε. Χάρισέ μας την αίσθηση της παρουσίας σου, της ζωντανής και τις ευλογίες μέσα από το λόγο σου, καθώς θα τον μελετήσουμε και απόψε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα το γλυκύτατο, το υπερπάν όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, θυμόσαστε, αλλά και για τους καινούριους φίλους μας, ότι μελετούμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, βρισκόμαστε στο Ι' κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο δηλαδή, και έχουμε κάνει, θα έλεγα, το περισσότερο μέρος της εισαγωγής μέχρι τα εδάφια 21. Θα δούμε λίγα πραγματάκια εισαγωγικά ακόμη συμπληρωματικά απόψε, και θα προχωρήσουμε μέχρι το εδάφιο 6, από το 3 και κάτω μέχρι το 6. Φίλοι μου, θυμόσαστε ότι χθες το βράδυ είδαμε μερικά πράγματα εισαγωγικά, 5 πράγματα, 5 ερωτηματικά, και ας μελετήσουμε προσεκτικά τη σειρά των ενεργειών που αναφέρονται στο εδάφιο 3. Θα προχωρήσουμε στο εδάφιο 3. Τι μας είπε, για να θα ξαναδιαβάσω τα εδάφια αυτά, ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι μελετούμε. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζω και κατευθείαν από τη μετάφραση. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα εις τη μάνδρα των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέπτης και ληστής. Εκείνος όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει, από εδώ θα δούμε απόψε, και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και καλεί τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάζει έξω τα δικά του πρόβατα, βαδίζει μπροστά τους και αυτά τον ακολουθούν, διότι ξέρουν τη φωνή του. Έναν ξένο όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνή των ξένων.
Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν εννόησαν τι εσήμεναν αυτά που τους έλεγε. Να δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο σημείο και προχωρούμε στο δεύτερο κλπ. Θα δούμε 3-4 σημεία και πάλι απόψε. Ο θυρωρός λοιπόν του ανοίγει την πόρτα και είπαμε χθες το βράδυ, θυμόσαστε όσοι παρακολουθήσατε, ότι αυτός ο θυρωρός ανοίγει στον τσοπάνι, στον πειμένα, αφού πάω λίγο πιο πίσω, ότι στην Ανατολή μαζεύανε τα κοπάδια, κοπάδια εδώ, κοπάδια εκεί, πιο πέρα, σε ένα μέρος περιμαντρωμένο ή φραγμένο με ξύλα, κλαριά τέλος πάντων, και έμενε ένας, τον μίσθωναν, τον πλήρωναν τέλος πάντων, να μένει τις νύχτες. Και το πρωί πήγαιναν οι τσοπάνιδες, καλούσαν τα πρόβατά τους ο καθένας και τα βγάζανε στη βοσκή. Εδώ λοιπόν αυτό το ρόλο του θύρωρου είπαμε ότι τον παίζει, τον έπαιξε ήδη στις μέρες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Άνοιξε την πόρτα στον ποιμένα, τον ένα, το μοναδικό, τον καλό ποιμένα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, για να έρθει σε επαφή με τα πρόβατά του. Έτσι λοιπόν ο θυρωρός του ανοίγει την πόρτα. Ένα δεύτερο σημείο, όταν μπει ο ποιμένας, ο πραγματικός ποιμένας, φωνάζει τα πρόβατά του και αυτά ακούνε τη φωνή του. Έτσι έγινε και γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, και μπορεί να γίνει και απόψε και με τη δική μας κλίση, έγινε έτσι και μπορεί να γίνει και απόψε, αν και εσύ φίλε, φίλοι, ακούσεις τη φωνή του καλού ποιμένα. Θυμήσου να ξαναδιαβάσεις, φίλε μου, φίλοι αγαπητοί, τον Κάπα Γάμα Ψαλμό, τον 23ο Ψαλμό, Ψαλμό του Δαβίδ. Είναι ο ποιμενικός ψαλμός, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Θυμήσου, είναι υπέροχος ψαλμός και θα έλεγα όλοι οι φίλοι μου να τον μάθουν απ' έξω αυτόν τον ψαλμό. Είναι υπέροχος, πραγματικά υπέροχος. Μέσα στους δρόμους της ζωής που είχαμε τραβήξει, ακούγαμε πολλές φωνές, πολλές προσκλήσεις. Τίποτε όμως, καμιά από αυτές δεν άγγιξε την καρδιά μας. Μέχρι που κάποτε ακούσαμε μια άλλη φωνή, πολύ διαφορετική από τις όλων των άλλων. Και σε αυτή τη φωνή, δόξα στον Θεό, σκύρτησε η καρδιά μας, στρέψαμε την προσοχή μας και τρέξαμε τότε κοντά σε εκείνον που μας καλούσε, που μας φώναζε. Έχει δουλευτεί και έχει και ήδη υπάρχει μια αρμονία μεταξύ της φωνής του Χριστού και της καρδιάς των πιστών. Σαν θα έλεγε κανείς δηλαδή ότι το ένα είναι φτιαγμένο για το άλλο. Δυνάμη αυτής της αρμονίας τον αναγνωρίζουν αμέσως όταν δείχνει τον εαυτό του και μιλάει. Επειδή συντονίζονται οι καρδιές. Ας θυμηθούμε λοιπόν τα λόγια που λέει ο Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο. Θυμηθείτε φίλοι μου, μέσα σε αυτόν, τον Ιησού Χριστό δηλαδή, υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού έγινε. Ο Χριστός δηλαδή δημιούργησε τον κόσμο σε όλη την ευρύτητά του. Αλλά ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε. Δηλαδή το φως βάσει του οποίου αμέσως τον διακρίνουμε είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό του που το έχει δώσει στον κόσμο. Αυτό το εσωτερικό φως όθησε, θα λέγαμε, τους πρώτους μαθητάς να πούνε αμέσως μόλις τον συνάντησαν, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας», στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, θα το δείτε. Βάσει αυτού του φωτός τον αναγνωρίσαμε κι εμείς χωρίς δισταγμό. Και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή την ώρα που συζητάμε εμείς, γίνεται δουλειά μέσα σε όλο τον κόσμο. Εργάτες του Κυρίου, ευαγγελιστές, άνθρωποι που γνωρίζουν τον Κύριο και τρέχουν την ίδια ώρα να το πούνε στους δικούς τους. Άνθρωποι με πολύ πείρα, με δεκαετίες πείρας,
λύτρωση, σωτηρίας, επικοινωνίας με τον Θεό, μελέτης του Λόγου του Θεού, απαντήσεις σε προσευχές, θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Και επιστρέφουν την ώρα τούτη που συζητάμε εμείς εδώ. Ψυχές σε όλο τον κόσμο επιστρέφουν στο Χριστό. Ο Θεός θέλει να συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Θα δείτε εκεί στην Αποκάλυψη γιατί το λέω. Απλά κάνω μια πολύ χοντροειδή νήξη. Χοντρή μάλλον. Λέει εκεί πέρα ότι η Άνω Ιερουσαλήμ, η πολιτεία των λυτρωμένων του Ιησού Χριστού, έχει κυβικό σχήμα και δίνει τις διαστάσεις της πολιτείας, που συμβαίνει ότι είναι, και αν σκεφτεί και το συσχετίσει κανείς αυτό με την παραβολή που είπε ο Χριστός, που έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους προσκεκλημένους και αυτοί πήγανε, αλλά υπήρχε ακόμη τόπος και τους είπε βγέστε έξω στους δρόμους, στους φραγμούς, στις μάντρες και καλέστε τους, καλέστε χολούς, τυφλούς να έρθουν για να γεμιστεί ο οίκος μου. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί φίλοι, ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός, ένα συγκεκριμένο πλήθος, αλλά αυτό δεν το καθορίζει δυναμικά και από την αρχή ο Θεός. Εργάζεται με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στους αιώνες, προστίθενται ψυχές. Μία θέση στον Παράδεισο γράφει και το δικό σου το όνομα. Φίλε, φίλοι, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό για να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και να σε οδηγήσει ο ταξιθέτης του ουρανού στην καρέκλα σου, στη θέση σου, τι λέω, στο θρόνο σου. Ο Χριστός λέει θα μας βάλει να καθίσουμε στο θρόνο του, θα γίνουμε όμοιοι του. Φίλοι μου αγαπητοί, στη συνέχεια λοιπόν, ένα τρίτο σημείο θα λέγαμε, τα ίδια πρόβατα φωνάζει, λέει, τα ίδια, δηλαδή στην έννοια των δικών του προβάτων, φωνεί κατ' όνομα, τα φωνάζει κατ' όνομα, τα δικά του πρόβατα. Ένα-ένα με το όνομά τους. Το έχουμε πει και παλιότερα, ότι επειδή και εγώ έχω κάνει τσοπανόπουλο παιδί, ξέρω πράγματι, έτσι είναι, ισχύει αυτό. 50 έχει ο τσοπάνης, 100 έχει, 200, 500, το κάθε ένα έχει το δικό του όνομα και το φωνάζει με το όνομά του, που τα ξέρει. Εδώ σήμερα εμείς έχουμε γίνει όλοι αριθμομνήμονες με τα τηλέφωνα και τα λοιπά, με διευθύνσεις, σε επιχειρήσεις. Θυμάμαι όταν εργαζόμουν σε κάποιο γραφείο, ήξερα τα ονόματα όλων των πελατών. Και μου έκανε εντύπωση χθες που ταξίδευα με κάποιον προχθές. Έβλεπε κάτι ταμπέλες στο δρόμο στην Αθήνα. Αυτός είναι πελάτης μας, εκείνος είναι πελάτης μας. Γιατί λοιπόν και ο Τσοπάνης να μην ξέρει τα πρόβατά του? Αλλά και τα πρόβατα, το περίεργο δεν είναι ότι ο Τσοπάνης ξέρει τα πρόβατά του με το όνομά του, αλλά ότι και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τον Τσοπάνη. Με αυτά τα λόγια ο Κύριος θέλει να δώσει, φίλοι μου, έμφαση στην απόλυτα νέα αξία που αυτά αποκτούν στην καρδιά του. Όταν άπαξ μέσω της ενέργειας της πίστεως έχουν γίνει πραγματικά δικά του πρόβατα, δικά του παιδιά, παιδιά του Θεού. Ας σταθούμε λίγο λοιπόν σε αυτή τη βασική λεπτομέρεια, φίλοι μου. Πρώτα τα φωνάζει με μια γενική κλίση που τα καλεί σε πίστη στο όνομά του. Όσα ακούσουν τη φωνή του και έρθουν κοντά του, τα φωνάζει να τον ακολουθήσουν προσωπικά το καθένα με το ατομικό τους όνομα. Καλεί όλους και όσοι τον δέχονται, τους δίνει ένα όνομα δικό του ο Κύριος και τα καλεί να τον ακολουθήσουν. Με πιο απλά λόγια, φίλοι μου, σε όσους τον πιστέψουν και έρθουν κοντά του, τους δίνει ένα σημείο αναγνώρισης και χάρης ολοκληρωτικά, τελείως προσωπικό. Τους δίνει ένα ατομικό όνομα και με αυτό τους ξέρει πλέον. Αυτό το ειδικό όνομα που δίνεται στον καθένα είναι απόδειξη της πιο προσωπικής γνώσης και στοργής που τρέφει για το καθένα του πρόβατο.
Θυμηθείτε παραδείγματος χάρη οι φίλοι μου το Σίμωνα που τον ονόμασε Πέτρο, ο Κύριος. Έτσι αυτή τη σειρά, αυτή την πρακτική χρησιμοποιεί για όλους τους ανθρώπους. Μην κοιτάτε που άλλοι αλλάζουν τα ονόματά τους, ενώ δεν τους τα αλλάζει ο Χριστός. Ο σκοπός είναι ο Κύριος να αλλάξει το όνομα. Όπως άλλαξε στον Ιακώβ, εκεί στον Ιαβόκ, στο Χήμαρο, εν ώψη του να συναντήσει τον αδερφό του, τον Ισάφ, που είχε απειλήσει να τον σκοτώσει και έφυγε εκείνος και πήγε στην Παδάν Αράμ και τώρα γύριζε με βιός, πολύ, με παιδιά, με γυναίκες, με τσοπάνιδες, με πρόβατα, με καμήλες, με. Και από το φόβο του έπεσε στην προσευχή, ήταν θεοφοβούμενος άνθρωπος και εκτιμούσε τα πράγματα, αλλά στην προσευχή και πάλευε, λέει, ολόκληρη τη νύχτα μαζί του ο Κύριος. Και το πρωί επέμενε ο Ιακώβ να τον ευλογήσει, να τον προστατέψει και του είπε ο Κύριος, άφησέ με να φύγω γιατί ξημέρωσε. Και στην επιμονή του ο Ιακώβ κέρδισε την ευλογία του Κυρίου. Δεν θα σε αφήσω, του λέει, να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και τότε ο Κύριος του είπε, πώς είναι το όνομά σου, πώς σε λένε. Πού να το αναφέρει, πού να το προφέρει ο δύστιχος ο Ιακώβ. Γιατί Ιακώβ σήμαινε υποσκελιστής, είχε υποσκελίσει τον αδερφό του, είχε εξαπατήσει τον πατέρα του, είχε φατριάσει με τη μάνα του, πώς να τα μεθοδέψουν τα πράγματα. Το είπε όμως και ο Κύριος του είπε από εδώ και πέρα, και αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία στον Ιακώβ, δεν θα είναι το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει ισχύς Θεού, διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά των ανθρώπων θα είσαι δυνατός. Φίλοι μου αγαπητοί, να προχωρήσουμε λοιπόν. Θα λέγαμε εδώ ένα άλλο παράδειγμα. Όπως ο πατέρας γνωρίζει τον πρωτότοκό του γιο και με ένα ειδικό όνομα πέρα αυτού που έχει, λέει ότι είναι ο μεγάλος. Έτσι δεν τον λένε το γιο, τον πρώτο. Λέει αυτός είναι ο μεγάλος μου. Όχι στην έννοια τη σημερινή. Δηλαδή είναι το πρώτο του παιδί, είναι το μεγαλύτερο παιδί του. Του δίνει ένα όνομα, αυτό είναι ένα όνομα. Είναι ο μεγάλος μου. Και μέσα σε αυτή τη λέξη είναι όλη η πόθη του για αυτόν, είναι ό,τι αυτός είναι για τον πατέρα και τι δεν είναι. Το καμάρι, είναι αυτός που θα τον ξεκουράσει, είναι η ελπίδα του, είναι όλα του τα όνειρα είναι εκεί μέσα. Είναι ίσως εδώ αγαπητοί μου φίλοι αυτό που λέει στην Αποκάλυψη δεύτερο κεφάλαιο 17 εδάφιο, σε εκείνον που νικά θα του δώσω και πέτρα λευκή και στην πέτρα θα είναι γραμμένο ένα καινούριο όνομα που δεν το ξέρει κανένας παρά μόνο εκείνος που το παίρνει. Διαβάστε στην Αποκάλυψη φίλοι μου δεύτερο κεφάλαιο 17 εδάφιο. Και ένα τέταρτο σημείο φίλοι μου, ενέργειες δηλαδή του τσοπάνι που μπαίνει, του ανοίγει ο θυρωρός, μπαίνει μέσα στο μαντρί, καλεί τα προβατά του. Εδώ αφού μαζευτούν τα προβατά του δίπλα του και φωνάξει το καθένα με το όνομά του, δίνοντάς τους έτσι ένα σημείο στοργής, στη συνέχεια μας λέει το εδάφιο, εξάγει αυτά, τα βγάζει, τα προσκαλεί να βγουν από τη μάντρα. Έχει νόημα και αυτό, οπωσδήποτε φίλοι μου. Ο Κύριος έχει αναγνωρίσει το σημάδι του πραγματικά αναπόφευκτου διαχωρισμού στη βίαια αποβολή του εκγενετής τυφλού. Θυμόσαστε πώς τον πέταξαν έξω τον τυφλό όταν επέμενε εκείνος να τους δίνει μαθήματα στους Φαρισαίους. Καθώς επίσης και στο γεγονός ότι όποιος τον ομολογούσε θα αφοριζόταν. Το έχουμε διαβάσει στο 1ο κεφάλαιο, το έχουμε δει, εδάφιο 22. Αλλά φυσικά και στη βίαια αντίδραση που είχε ξεσηκωθεί εναντίον του. Η μέρημνά του τώρα είναι να βγάλει όσα είναι δικά του μέσα από το μαντρί που έχει παραδοθεί στην καταστροφή.
το μαντρί, δηλαδή ο κόσμος, φίλοι μου αγαπητοί, παραδόθηκε στην ασωτεία, στην αμαρτία, στα καρναβαλικά. Κουβαλάνε εδώ πέρα, μα τι λαός είμαστε. Όλες τις τσιτσολίνες της Νοτιού Αμερικής. Ξεφτυλιστήκαμε σαν λαός. Αλλά είναι παλιά ιστορία, φίλοι μου. Άρτον και θεάματα. Να δούμε τον Άρτο σε λίγο πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από θεάματα καλά πάμε. Και για την ώρα δόξα τω Θεώ θα λέγαμε και από Άρτο. Αλλά ο ηθικός ξεπεσμός μέσα στην Αγία Γραφή είναι αλεξικέραυνο της κρίσεως του Θεού, φίλοι μου. Ας το σημειώσουμε αυτό το πράγμα. Και μακάρι να το ακούγανε και να το σημειώνανε και να το προσέχανε αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, οι άνθρωποι για τους οποίους και προσευχόμαστε βέβαια. Γιατί φοβάμαι ότι έχουμε γίνει χειρότεροι από όλους τους άλλους λαούς τριγύρω, στον καρναβαλισμό και στην ξετσιποσιά. Φίλοι μου, αυτή την ενέργεια λοιπόν περιγράφει εδώ το εξάγει, βγάζει δηλαδή, και αναφέρεται σε μια ιστορική ενέργεια που έχει ήδη γίνει. Το εδάφιο 4, για να δούμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των λέξεων, αναφέρει μια άλλη λέξη. Εκβάλλει, εκβάλλει. Εξάγει λέει εδώ στο 3, εκβάλλει λέει στο 4. Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει μια δυναμική, θα λέγαμε εδώ,

αγρόνι γόρασα, είχε με παρητημένο. Βόδια αγόρασα, πάω να τα ζέψω και να τα δοκιμάσω, είχε με παρητημένο. Γυναίκα ενυμφεύθυν και δεν μπορώ, συγχώρησέ με, δείξε κατανόηση. Ανόητες δικαιολογίες. Και λέει, τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξερθε ταχαίως εις τας πλατείας, στα σοδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, κύριε, έγινε ο καθώς πρόσταξες και είναι ακόμη τόπος. Αυτό που πολύ λίγο περάσαμε, το είδαμε έτσι ακροδηγώς. Και είπε ο δούλος, κύριε, και είπε ο κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωση για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευτεί του δείπνου μου. Κανένας από αυτούς που είχε καλέσει και δεν ανταποκρίθηκαν φυσικά, δεν θα γευτεί του δείπνου του. Αυτή την έννοια έχει εδώ το εκβάλλει. Και ένα πέμπτο, αγαπητοί μου φίλοι, που κάνει ο Ποιμένας. Αφού τώρα ένα-ένα τα βγάλει όλα, πάντα λέει, όλα τα βγάζει έξω, κοιτάξτε τι κάνει μετά. Όταν τα ίδια πάντα εκβάλλει έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, πηγαίνει μπρος για να τα οδηγήσει. Ο καλός τσοπάνης δεν πάει από πίσω, μπροστά το κοπάδι και πίσω τσοπάνης με το ραβδί να τα χτυπάει. Πηγαίνει μπροστά και τα πρόβατα τον ακολουθούν. Να το διαβάσουν επιτέλους οι αυτοκαλούμενοι ποιμένες και ποιμενάρχες. Και αυτό σημαίνει, φίλοι μου, ότι αν θέλει κανείς πραγματικά να είναι υπηρέτης του Θεού, υπηρέτης του Ιησού Χριστού, να είναι ποιμένας στο ποίμνιο του Κυρίου και όχι του διαβόλου. Αν είσαι ποιμένας στο ποίμνιο του διαβόλου, τι να πει κανείς τώρα εδώ. Οφείλει να πηγαίνει μπροστά, δηλαδή να είναι πρότυπο, να είναι παράδειγμα, να είναι παράδειγμα προς μίμηση, όπως ισχυρίζεται ο Παύλος και ο Θεός δεν τον διορθώνει. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτές οι αλήθειες είναι ευαγγελικές αλήθειες, αγαπητοί μου φίλοι. Τα άλλα δεν θα τα βρείτε πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο. Και να τους τώρα, μπροστά τους, μπροστά στα πρόβατα αυτός, ο καλός ο τσοπάνης, και πίσω τα πρόβατά του προχωράνε. Αλλά, φίλοι μου αγαπητοί, πόσο ωραία είναι πραγματικά αυτή η εξήγηση που έχω μελετήσει. Κατά μήκος του δρόμου ακούγονται φωνές, ξένες φωνές, δεξιά και αριστερά, που ζητάνε να αποσπάσουν τα πρόβατα από τα βήματα του ποιμένα. Είναι αυτοί οι κλέφτες που, επειδή δεν μπορούν τώρα να ενεργήσουν ανοιχτά ως ληστές, κλέφτες και ληστές, χρησιμοποιούν μέσα παραπλάνησης, αποπλάνησης, εκφοβισμού, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι λίγο πριν με τον τυφλό, θυμόσαστε, στο 1ο κεφάλαιο 14-40 εδάφια. Αλλά δεν τα καταφέρουν ούτε εδώ να σπάσουν το δεσμό που έχει σχηματιστεί, όπως δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν με τη βία το σχηματισμό του, του κοπαδιού. Γιατί, να διαβάσουμε, φίλοι μου, τα εδάφια 4 και 5. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, βαδίζει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι ξέρουν, είδαση, με όμικρον γιώτα λέει εδώ, την φωνή του. Ένα ξένο όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνή των ξένων. Στην αρχή μας λέει, φίλοι μου, μέσα στο Μαντρί τα πρόβατα άκουσαν τη φωνή του. Έτσι δεν μας είπε. Τώρα όμως μας χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, το είδαση, την φωνή του, είδαση με όμικρον γιώτα. Και έχει μεγάλη διαφορά το άκουσαν από το είδαση. Καθώς τα πρόβατα δηλαδή πορεύονται μαζί του, εξοικειώνονται πιο πολύ και πιο πολύ με τη φωνή του. Και αυτό σημαίνει το είδαση. Τη γνωρίζουν βαθιά και προσωπικά τώρα τη φωνή του. Τον ξέρουν καλά τον ποιμένα τους. Κάθε φωνή που δεν

είναι δική του, προκαλεί μέσα τους κάτι το ξένο και αποκρουστικό. Δόξα στο Θεό, φίλοι μου, πρέπει να προχωρούμε από δόξα σε δόξα, λέει ο Λόγος του Θεού. Στην Αποκάλυψη συστήνεται στον πιστό άνθρωπο να γίνεται ο Άγιος ακόμη πιο Άγιος και ο Δίκαιος ακόμη πιο Δίκαιος, ο πιστός δηλαδή. Ενώ ο άπιστος γίνεται πιο άπιστος και ο άδικος γίνεται πιο άδικος. Φίλοι μου αγαπητοί, εδώ χαρακτηριστικά αναφέρεται ένα γεγονός για κάποιο, έχω διαβάσει, Σκότο, από τη Σκωτία δηλαδή, ταξιδιώτη που έχοντας συναντήσει κάτω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ με ένα βοσκό που οδηγούσε στο σπίτι το κοπάδι του, ανταλλάξανε ρούχα για να δει τι γίνεται με το κοπάδι. Φόρεσε εκείνος τα τσοπάνικα, την κάπα του τσοπάνι, και φόρεσε ο τσοπάνι στο σακάκι το παλτό του Σκότου. Και έτσι όπως είχε μεταμφιεστεί ο Σκοτσέζος, προσπάθησε να καλέσει τα πρόβατα κοντά του. Τους φώναζε. Του λέγε, πες τους αυτό, πες τους εκείνο. Φίλοι αγαπητοί, παρέμειναν ακίνητα τα πρόβατα. Κανένα δεν κουνήθηκε. Σταθήκαν εκεί όταν άκουσαν ξένη φωνή. Τότε ο αληθινός βοσκός άφησε να ακουστεί η δική του φωνή. Φώναξε εκείνος. Και όλα έτρεξαν κοντά του αδιαφορώντας για την καινούρια του ενδυμασία. Δεν βλέπουνε μόνο, αγαπητοί φίλοι, ακούνε, κυρίως ακούνε. Και ακριβώς έτσι γίνεται με τους πιστούς ανθρώπους. Δεν βλέπουμε τον Θεό με τα ίδια τα μάτια όπως είναι ο Θεός. Δεν τον έχει δει κανένας. Το λέει το Ευαγγέλιο. Θεόν, ως Θεόν δηλαδή, ουδείς εώρα και πόποτε. Ποτέ ποτέ δεν είδε κανείς τον Θεό ως Θεό. Αλλά πώς τον ξέρουμε και πώς ακολουθούμε τη φωνή του? Γνωρίζουμε τη φωνή του. Μας έχει γράψει μέσα στο Ευαγγέλιο όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για εκείνον, για την αγάπη του, για τις οδηγίες που μας δίνει, για τον τρόπο της ζωής. Και φυσικά ο πιστός που αναγεννιέται έχει Άγιο Πνεύμα μέσα του και οδηγείται, φέρεται, άγεται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Στη φωνή του Κυρίου. Τελειώνοντας το εδάφιο 6, φίλοι μου, μας λέει, αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν εννόησαν τι εσήμεναν αυτά που τους έλεγε. Τους ήταν εντελώς αδύνατο ηθικά στους Φαρισαίους να εφαρμόσουν την εικόνα των κλεπτών και των ληστών στον εαυτό τους. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν, δεν ήθελησαν να εννοήσουν ότι αυτά τα λόγια ήταν λόγια του Χριστού που τα έλεγε για αυτούς. Ότι αυτοί ήταν οι κλέφτες και οι ληστές που είχαν αρπάξει το πίμνιο και το κατακρατούσαν. Και λέει το Ευαγγέλιο αλλού, κατακρατούν οι ποιμένες, οι ποιμενάρχες την αλήθεια εν αδικία. Αδικούν τις ψυχές, αδικούν το λαό μας. Οι ίδιοι στέκονται στην πόρτα, δεν μπαίνουν μέσα στον παράδεισο, δεν μετανοούν, δεν πιστεύουν, και εκείνους που θέλουν να μπουν τους εμποδίζουν. Φίλοι μου αγαπητοί, ας προσέξουμε την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός απόψε. Μη χάσουμε την ευκαιρία, μη χάσεις φίλε, φίλοι, την ευκαιρία. Όσο αναβάλεις την υπόθεση αυτή που είναι αιώνια προσωπική δική σου υπόθεση, την υπόθεση της σωτηρίας σου, τόσο άσχημα κάνεις. Διακινδυνεύεις να χαθείς την αιωνιότητα, γιατί κάθε φορά που αναβάλεις χαλαρώνει, ελαττώνεται το ενδιαφέρον σου. Ο διάβολος φροντίζει να καλύψει τις ανησυχίες σου με θρησκεία, με business, με δουλειές, να μην σε αφήσει να σκεφτείς. Αν απόψε η καρδιά σου συγκινείται από τα λόγια του Θεού, σταμάτα τα όλα, ό,τι και να κάνεις, όσοι και να είναι τριγύρω σου και όποιοι, πήγαινε, βγες έξω,
στον κήπο σου, στο περβόλι σου, στην παραλία, κάνε μια βόλτα. Βγες στη βεράντα σου, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο, πέσε στα γόνατα και πες τον Ιησού Χριστό, σε ευχαριστώ για τη μακροθυμία σου, με περίμενες μέχρι τώρα, σε δέχομαι, είσαι ο σωτήρας της ψυχής μου και σε ευχαριστώ. Φίλοι μου, από τότε η ιστορία της Εκκλησίας έχει να μας διηγηθεί ότι το ίδιο γεγονός επαναλαμβάνεται συνέχεια, όπως το είπαμε στην αρχή, σε όλους αυτούς τους αιώνες και σήμερα και αυτή την ώρα άνθρωποι πιστεύουν στο Χριστό. Άνθρωποι που ο Κύριος δεν τους έχει χρήσει, από την άλλη μεριά αυτοχρείονται, αυτοδιορίζονται, χωρίς να έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ποια προσόντα, όχι διανοητικά προσόντα, όχι θεολογία. Δεν έχουν μετανοήσει, δεν έχουν πιστέψει στο Χριστό να είναι λυτρωμένοι, σωσμένοι, να είναι παιδιά του Θεού για να μπορούν να γίνουν και πρέσβεις του Ιησού Χριστού, να εργαστούν για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έτσι φίλοι μου, αρπάζουν, καταλαμβάνουν το πίμνιο με βία μέσα και το καταδυναστεύουν προς το δικό τους όφελος. Αλλά που δεν είναι όφελος, γιατί είναι εφήμερο και ό,τι είναι εφήμερο τελειώνει. Δεν είναι ουσιαστικά συμφέρον αυτό που κάνουν οι ψευτοποιημένες. Φίλοι αγαπητοί, ο Θεός δίνει μια ευκαιρία θαυμάσια απόψε. Πάντα ο Κύριος βγάζει από εκεί τα δικά του τα πρόβατα, μέσα από την αμαρτία, να πούμε πρώτα αυτό. Και στη συνέχεια φίλοι μου, μέσα από τη θρησκεία. Δεν μπορείς να μείνεις στη θρησκεία η οποία έχει αντικαταστήσει το Ευαγγέλιο. Ένα μικρό υπόλοιπο κάθε φορά και έτσι σιγά σιγά βγαίνει, ένα μικρό υπόλοιπο, λίγοι εδώ, λίγοι εκεί, κάθε μέρα, και σχηματίζεται και ολοκληρώνεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, το σώμα του Ιησού Χριστού που είναι η Εκκλησία. Φίλοι μου αγαπητοί, ο Θεός την απέραντη, την αιώνια και θαυμαστή του αγάπη και στην πανσοφία του εφεύρε αυτό το σχέδιο της καταχάρης σωτηρίας με την αντικαταστατική θυσία του Ιησού Χριστού. Αν αρνηθείς τον Χριστό ως προσωπικό σου σωτήρα ή εάν προσπαθήσεις να βοηθήσεις τον Χριστό να σε σώσει κάνοντας έργα, τον προσβάλλεις και δεν μπορεί να έχεις πίστη στο πρόσωπό του. Γιατί αν πιστέψεις ότι ο Χριστός προϋπήρξε πράγματι ως Θεός πριν γίνει άνθρωπος, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε στη θέση σου και πλήρωσε, αφού είπε το τετέλεστε. Και αφού αν διαβάζεις το Ευαγγέλιο ή αν θέλεις να το διαβάσεις, φίλε, φίλοι, λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει συνέχεια από κάθε αμαρτία. Τι μπορείς να προσφέρεις για να αντικαταστήσεις, να βάλεις τη θέση του Χριστού και της θυσίας του και του αίματος του, που είναι λύτρο, ατίμητο και μοναδικό, για να σωθείς? Πώς θα σβήσουν οι αμαρτίες σου? Με τις καλοσύνες σου, με τις ευεργεσίες σου, με την ηθική σου η οποία είναι λάστιχο και την κάνουμε όλοι μας την ηθική όπως θέλουμε, την τραβάμε ως εκεί που θέλουμε, με το να προσκυνάς, να λιβανίζεις, να θυμιατίζεις, ό,τι βρεις μπροστά σου και όποιον βρεις, με το να πας με τα γόνατα, με το να τάζεις στους Αγίους και στις εικόνες, να δίνεις την περιουσία σου, τον ιδρώτα σου, τους κόπους σου, το ψωμί των παιδιών σου. Γιατί δεν θα το έλεγε έτσι ο Θεός? Κάμετε αυτά για να σωθείτε. Φίλε, φίλοι, ο Θεός να σου δώσει χάρη να το καταλάβεις απόψε, να σε ελκύσει στην αγάπη Του, στη σωτηρία Του. Ο Θεός το κάνει, σε ελκύει, σε τραβάει. Είναι τελευταίες μέρες της γης, τελευταίες ώρες θα έλεγα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητή ψυχή, ο Χριστός είναι έτοιμος να σε αγκαλιάσει, να καθαρίσει
τη ζωή σου, να σε αλλάξει, να σε αναγεννήσει, να σε λυτρώσει, να σκουπίσει τα δάκρυά σου. Θα δακρύσεις βεβαίως πολλές φορές για πνευματικά πράγματα και για άλλες αιτίες, αλλά θα ελαχιστοποιήσεις μέχρι που να μηδενιστεί η αμαρτία στη ζωή σου. Φίλοι αγαπητοί, να ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο και επανερχόμαστε.

Φίλοι μας αγαπητοί, είσαστε συντονισμένοι στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM και παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω. Φίλοι μου, διακόψαμε για λίγες μέρες αυτό το βιβλίο, θυμόσαστε οι φίλοι που παρακολουθείτε συχνά, του Αποστόλου Φράγκου «Εξέλιξη ή δημιουργία». Θα δούμε λίγα πράγματα και πάλι απόψε. Σας λέω απλά ότι προχθές, δηλαδή πολύ πρόσφατα, έμαθα ότι στην Ιταλία γίνεται μια κίνηση η θεωρία της εξελίξεως να πεταχτεί στα σκουπίδια, να μην έχει καμία σχέση με τα σχολεία και στα σχολεία να λέγεται η άλλη, η μοναδική θέση, ότι ο Θεός δημιούργησε το παν. Βλέπετε φίλοι μου ότι κάτι γίνεται παρά έξω. Εδώ μέσα τα αποφόρια της Ευρώπης, όπως λέγαμε, γίνονται μόδα, και μάλιστα τι μόδα. Με τα τσαρούχια ορμάμε σε ό,τι κακό και άθλιο. Να δούμε λίγα πράγματα αγαπητοί φίλοι. Παραποιήσεις και εξέλιξη. Ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι οι εξελικτικοί χρησιμοποίησαν και απατηλούς τρόπους για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους? Απάντηση. Χαρακτηριστικό της προσπαθίας των εξελικτικών, όπως πάση θυσία προωθήσουν και επιβάλλουν τις απόψεις τους, είναι και οι διάφοροι απατηλοί τρόποι που κατά καιρούς χρησιμοποίησαν για να κατασκευάζουν, σε εισαγωγικά έτσι, οι ίδιοι δήθεν αποδείξεις. Ενδεικτικά εδώ αναφέρουμε την πλαστογραφία που έκανε ο Ερνέστος Χέκελ στο βιβλίο του «Φυσική ιστορία της δημιουργίας», παρουσιάζοντας εικόνες οαρίων και εμβρίων ανθρώπου, πιθήκου και σκύλου που είχαν γίνει με το ίδιο κλισέ εκτυπώσεως. Επίσης την απάτη του Σοβιετικού Τροφίμ Λισένκο, που χαρακτηρίστηκε από επιστήμονες σαν τσαρλατάνος και αποκηρύχθηκε τελικά και από τους Σοβιετικούς. Ακόμη την απάτη του φανταστικού Εσπεροπιθήκου στη ΣΥΠΑ και την απάτη του περιφήμου ανθρώπου του Πιλντάουν στην Αγγλία. Τελευταία, μια ομάδα επιστημόνων υπό τη διεύθυνση του διασήμου Βρετανού αστροφυσικού καθηγητή Sir Fred Hoyle απεκάλυψε ότι το περίφημο απολίθωμα του Αρχαιοπτέρυγος, βλέπετε, προσέξτε φίλοι μου, που βρίσκεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, δηλαδή ενός σκελετού ερπετού, που φέρει ίχνη πτερών και θεωρείται ως ενδιάμεσος τύπος μεταξύ ερπετών και πτηνών, είναι παραποιημένο και ότι τα αποτυπώματα των φτερών προστέθηκαν σκόπιμα εκ των υστέρων στο απολίθωμα. Φυσική επιλογή και εξέλιξη. Άλλη ερώτηση. Η φυσική επιλογή, οι λειτουργικές προσαρμογές και οι μεταλλαγές δεν μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές και έτσι να γίνουν παράγοντες εξελίξεως? Μπορούν. Απάντηση. Πρώτος ο Δαρβίνος διατύπωσε την περίφημη αρχή του αγώνος περί υπάρξεως σαν γενικό νόμο που καθορίζει την επιβίωση των ικανοτέρων ζωντανών οργανισμών και την εξαφάνιση των ασθενεστέρων και ατελεστέρων, προσθέτοντας ότι έτσι επιτυγχάνεται η βαθμιαία εξέλιξή τους. Όμως, ο νόμος, σε εισαγωγικά είναι αυτός ο νόμος αυτός δεν επιβεβαιώνεται από την πείρα. Υπάρχουν πολλά είδη ζώων που ζουν ομαδικά και αλληλοπροστατεύονται και με την κοινή άμυνα ισχυρών και ασθενεστέρων διατηρούνται, παραδείγματος χάρη μέλισσες, μυρμήγκια, πολλά πτηνά κλπ. Ο ισχυρισμός άλλωστε ότι στον περιυπάρξεως αυτόν αγώνα σώζονται τα τελειότερα ζώα δεν είναι γενικός και ακριβής, γιατί υπήρχαν και από παλαιότερα ατελέστατοι οργανισμοί όπως τα μαλάκια, σκόλικες, σπόγγι και άλλα που επιζούν μέχρι σήμερα,
ενώ άλλοι ισχυρότατοι οργανισμοί εξέλιπαν, όπως οι τριλοβίτες, οι αμμονίτες, οι δεινόσαυροι κλπ. Αυτά τα ξέρουμε όλοι μας, απ' έξω. Αγαπητοί φίλοι, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Ζουν τα μικροοργανισμοί αυτοί που με τη λογική της εξελίξεως θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί και να ζουν μόνο τα μεγάλα ζώα και ψάρια. Αλλά και στη θάλασσα βεβαιώνεται ότι η θεωρία της εξελίξεως πέφτει έξω. Γενικά βέβαια. Ο Λαμάρκ θεώρησε ότι το περιβάλλον είναι ο παράγων της εξελίξεως και ότι ο περιυπάρξεως αγώνας. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος, υποστήριξε, μπορούν να επιδρούν σημαντικά ώστε να τροποποιήσουν την κατασκευή και λειτουργία του σώματος των ζώων και οι αποκτηθήσεις αυτές προσαρμογές μονιμοποιούνται και μεταδίδονται κληρονομικά στους απογόνους. Διατύπωσε μια εξελικτική θεωρία, πρόδρομο του δαρβινισμού, ο Λαμάρκ. Και η άποψη αυτή δεν επαληθεύεται, γιατί διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος δεν συνέβαλαν στην εξέλιξη. Παράδειγμα, η προσαρμοστικότητα που συνέβη στις μύγες όταν εκτέθηκαν στο εντομοκτόνο DDT, το θυμόσαστε. Όσες ήταν ικανές να αντισταθούν, επέζησαν και έκαναν απογόνους που είναι επίσης ανθεκτικές. Όμως εξακολουθούν να είναι μύγες. Δεν εξελίχθηκαν, ούτε τροποποιήθηκε ο οργανισμός τους, αλλά προσαρμόστηκαν στο DDT. Η αγελάδα και το άλογο ζουν στο ίδιο περιβάλλον και τρέφονται με τις ίδιες τροφές και συνυπάρχουν εξίσου καλά στον ίδιο βιότοπο. Και όμως το άλογο έχει κοπτήρες στην άνοση αγώνα και επομένως είναι καλύτερα προσαρμοσμένο. Ενώ η αγελάδα δεν έχει και έτσι μειονεκτή. Ο Ντεβρίς υποστήριξε ότι οι Δαρβίνος και Λαμάρκ μίλησαν για κληρονομικότητα μικρών μεταβολών. Οι επίκτητες όμως μεταβολές δεν κληρονομούνται, έτσι αντί των μικρών μεταβολών υποστήριξε ότι οι μεγάλες απότομες μεταβολές οφειλόμενες σε βλαστικό σπέρμα, οι μεταλλάξεις αυτές κληρονομούνται. Όμως οι μεταλλαγές αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για την εξέλιξη από ένα είδος σε άλλο, γιατί συμβαίνουν μέσα στο ίδιο είδος ζώου και όχι από είδος σε άλλο είδος. Όταν δε ένα ζώο που υπέστη τη μεταλλαγή αυτή αφαιθεί ελεύθερο, εξαφανίζεται η μεταλλαγή. Οι παραλλαγές ρυθμίζονται από τους νόμους της κληρονομικότητας του Μέντελ. Ο Γρηγόριος Μέντελ, φίλοι μου, ήταν ένας μοναχός ο οποίος ανεκάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. Το μεντελισμό το λεγόμενο, το γνωστό. Εκτός τούτου, όλες σχεδόν οι μεταλλάξεις είναι βλαβερές και όχι ωφέλιμες για τον οργανισμό και ποτέ δεν μπορούν να φτιάξουν ένα καινούριο όργανο, πολύ περισσότερο τη μεταβολή ενός είδους οργανισμού σε άλλον. Φίλοι μου, εδώ μένουμε και ως προς την θεωρία της εξελίξεως. Παραμύθια να λέτε όταν σας λένε για εξελικτική θεωρία, να λέτε ότι αυτή η θεωρία είναι ένα παραμύθι των αθέων, των αρνητών. Η αλήθεια, η μόνη αλήθεια για τη δημιουργία, εδώ δεν μιλάμε μόνο για τα ζώα, φίλοι μου, που υπάρχουν εδώ απάνω στον πλανήτη. Εδώ μιλάμε για συστήματα γαλαξιών, για κβάζαρς. Τι είναι αυτά τώρα που μας λένε? Αυτά γίνανε πώς? Οι νόμοι, ο παγκόσμιος νόμος, η βαρύτητα, πώς γίνανε μόνα τους? Φίλοι μου αγαπητοί, θα σταθούμε με προσευχή και πάλι κλείνοντας την ώρα, ώστε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει και αυτά βεβαίως, γιατί πρέπει να προβληματιστούμε. Οι θεωρίες αυτές έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα ιδιαίτερα και έξω βέβαια, αλλά εδώ είναι στην άνθησή τους, γιατί ήρθανε καθυστερημένα. Ο λαός μας να τα αντιληφθεί τα πράγματα, να αντιληφθεί ότι αυτή είναι μια απάτη του διαβόλου, να την αρνηθεί αυτή τη θεωρία και
και να αναζητήσει το Δημιουργό, τον Πλάστη, τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν είναι απλώς και πλάστης, αλλά είναι και συντηρητής, δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος και του ανθρώπου του ίδιου. Και είναι και σωτήρας του, όχι μόνο μας έπλασε και μας δίνει ψωμί και νερό και οξυγόνο και λοιπά, ήλιο, φως. Μας δίνει και σωτηρία από την αμαρτία, μας συγχωρεί, μας λυτρώνει, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει προοπτική αιωνιότητας. Να μας πούνε οι εξελικτικοί τι προοπτική έχουνε. Να εξελιχτούν σε κάτι παραπάνω από τον άνθρωπο. Ασφαλώς δεν έχουν τέτοια προοπτική. Αγαπητοί φίλοι, αν κάποιοι νομίζουν, ας περιμένουν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, αν μπορούν να μείνουν στη ζωή, για να μεταλλαχθούν σε κάτι παραπάνω. Τι? Ο πιστός όμως μεταλλάσσεται σε άγγελο, φίλοι μου. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Από άνθρωπος γίνεται εις άγγελος, όμοιος με τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Φίλοι αγαπητοί, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και πάλι στο τέλος της ώρας. Θαυμάσια ευκαιρία να εντρυφήσουμε στο λόγο σου, να σταθούμε κάτω από το ζεστό σου βλέμμα. Να θυμηθούμε την έκφραση της αγάπης σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, την κορυφή της πυραμίδας της αγάπης σου, εκεί που οι άνθρωποι βλέπουν τον εσταυρωμένο, οι άπιστοι, και σκανδαλίζονται και ενοχλούνται και λένε ανοησίες και συμπεριφέρονται βλάσφημα. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί τέτοιοι υπήρξαμε και εμείς άλλοτε, αλλά τώρα στο πρόσωπο του εσταυρωμένου βλέπουμε και τον αναστημένο Χριστό, τον ένδοξο Κύριο, βλέπουμε το σωτήρα μας, βλέπουμε το λυτρωτή μας, βλέπουμε τον αδελφό μας, τον πρωτότοκο εκ των νεκρών, τον φίλο. Εγώ δεν σας λέω πλέον δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι γίνεται μες στο σπίτι. Εγώ σας είπα φίλους μου, γιατί δεν έχω μυστικά από σας. Δεν κράτησα κανένα μυστικό. Κύριε μας ευχαριστούμε, ας είναι ευλογημένο το όνομά σου. Πολύ σε παρακαλούμε Πατέρα να σχολιάσεις το λόγο σου στις καρδιές όλων μας και των φίλων μας όλων. Να τους ελκύσεις την αγάπη σου, στη σωτηρία σου. Να τους δώσεις χάρη να έρθουνε, να δεχτούνε, να πιστέψουνε, να σωθούνε. Και σε παρακαλούμε Κύριε, άπλωσε το μήνυμά σου για πιο πέρα. Πατέρα ουράνιε, μείνε μαζί μας και αν είναι θέλημά σου, χάρισε μας και αύριο την ίδια ώρα να ευλογηθούμε από τις παρουσίες σου και να υπηρετήσουμε το Ευαγγελιό σου, καθώς και οι φίλοι μας να οικοδομηθούν και να έρθουν και καινούργοι στην συχνότητά μας και στη σωτηρία του Χριστού. Ευλογημένο το όνομά σου Πατέρα μας και τώρα και αιώνια στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι μου, όποιος δεν έχει το Ευαγγέλιο, ας μας στείλει ένα σημείωμα στη διεύθυνσή μας ή ένα τηλεφώνημα να μας κάνει και θα το στείλουμε το συντομότερο δυνατόν και μεταφρασμένο σε απλή γλώσσα για να το μελετάει. Να ξαναπούμε, αγαπητοί φίλοι, τη διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68 201 00 Κόρινθο. Τηλέφωνα 27-440-65-788 και 27-440-69-145. Σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού. Γεια σας και χαρά σας φίλοι αγαπητοί. Ο Θεός είναι μαζί μας.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, την προσκύνηση και τη λατρεία μας καταθέτουμε την ώρα αυτή στα πόδια τα δικά σου και μέσα από τις καρδιές μας σε ευγνωμονούμε για το έργο το μεγάλο του Χριστού. Παρακαλούμε μαζί με την δοξολογία και την ευχαριστία μας να ακούσεις τώρα εσύ την παράκληση και την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, έλα να μεσά μας και κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού με τη διακονία του Θείου Παρακλήτου άγγιξε μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού τον Ψαλμό 84, Ψαλμός Πι Δέλτα 84. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 84. Πόσο αγαπητή είναι η χώρη της λατρείας σου, Κύριε του Σύμπαντος. Λιώνει η ψυχή μου από τον πόθο για του Κυρίου τις αυλές. Χαρά τραγούδια λέει η καρδιά και το κορμί μου για τον αληθινό Θεό. Και το σπουργίτι ακόμα βρήκε στέγη, η φελιχελιδόνια τη φωλιά της για να αποθέσει τα μικρά της στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος. Θεέ μου και Βασιλιά μου, μακάρι όσοι μένουν στο ναό σου, αδιάκοπα σε υμνούν. Μακάρι οι άνθρωποι που η δύναμή τους βρίσκεται σε σένα, που επιθυμούν να έρθουν προσκυνητές στον Άγιο σου ναό. Όταν περνούν του θρήνου την κοιλάδα, τη μεταλλάζουν σε πεδιάδα των πηγών και οι πρώιμες βροχές της ρίχνουν ευλογίες. Πορεύονται από δύναμη σε δύναμη, ώσπου μπρος το Θεό των Θεών αρθούνε στη Σιών. Κύριε του Σύμπαντος Θεέ, άκου την προσευχή μου, προσεκτικά άκουσε με Θεέ του Ιακώβ. Κοίταξε Θεέ εσύ που είσαι ασπίδα μας, ρίξε το βλέμμα σου στην όψη του εκλεκτού σου. Μια μέρα στις αυλές σου Θεέ μου, καλύτερη είναι από χιλιάδες. Κάλλιο να στέκω του ναού σου το κατόφλι, παρά να ζω στον ασεβόν τα δώματα. Ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος ο Θεός. Χάρη και δόξα δίνει ο Κύριος. Κανένα δεν αρνιέται αγαθά σε αυτούς που ζουνε άμεμπτα. Κύριε του Σύμπαντος, μακάρι οι άνθρωποι που ελπίζουνε σε σένα. Αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 216. Θα ψάλω εν παντή καιρό περί του λυτρωτού. Πώς άφησε την δόξαν του, χαρινε μου και σου. Θα ψάλω δόξα εις τον λυτρωτήν, δόξα, δόξα, ενώ τον λυτρωτήν. Ύμνος 216.

Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για ακόμη μια φορά, γιατί έχουμε και πάλι την ώρα αυτή το μέγιστο προνόμιο να βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στην Άγια Παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε πως όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά Του, μαζί Τους παρευρίσκεται και Εκείνος. Στηριγμένοι στην υπόσχεσή Του την ώρα αυτή, σε ευχαριστούμε γιατί στη σύναξή μας αυτήν την απλή, την ταπεινή, σήμερα το πρωί, μαζί μας παρευρίσκεται και ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ο Θεός ο Μεγάλος, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ενδιαφέρεσαι και αγαπάς και φροντίζεις για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Άγιος Λόγος Σου διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, προσκυνούμε τον Άγιο Θρόνο Σου την ώρα αυτή, καθώς τιμόμαστε τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας. Και ακόμη περισσότερο πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε την ώρα αυτή για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά και ήταν για να πλύνει, να καθαρίσει, να σώσει καθέναν από μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν άλλωστε και το μόνο που διαθέταμε και μας έδωσε συγχώρηση και μας έδωσε δικαίωση και μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη τι θελωμενείστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, άκουσε Εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας που βγαίνει μέσα από καρδιές πλημμένες και καθαρισμένες με το αίμα του Χριστού. Κύριε, μας ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που κρατούμε στα χέρια μας και καθώς είμαστε έτοιμοι τώρα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, παρακαλούμε και πάλι σήμερα να είσαι Εσύ που θα μιλήσεις στις καρδιές μας. Κύριε μας, θέλουμε να εξομολογηθούμε και θέλουμε να πούμε ότι έχουμε προβλήματα, ότι έχουμε δυσκολίες, ότι συναντούμε ανήφορο, ότι πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε, σήμερα το πρωί έλα Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα, δεν μπήκε μέσα ακόμη ο Χριστός. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου και σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, πέσανε. Θέλουμε, Κύριε, την ώρα αυτή να εμπιστευτούμε στα χέρια τα δικά Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, δοκιμασίες. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι Σου το παντοδύναμο. Θεράπευσε εκείνους που είναι άρρωστοι. Στήριξε στα πόδια Τους αυτούς που κλονίζονται. Σκούπισε δάκρυα από μάτια που είναι δακρυσμένα. Φέρε ξανά χαμόγελο σε πρόσωπα που είναι συνεφιασμένα. Κυρία μας, καθώς θα ανοίξουμε τώρα το λόγο το δικό Σου, στείλε μας, παρακαλούμε, ένα μήνυμα δική Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Κάνε μεγαλύτερα, κάνε ενδοξότερα, κάνε θαυμαστότερα από αυτά που εμείς μπορούμε να υποθέσουμε ή να φανταστούμε. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε. Άκουσε την δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε την ώρα αυτή στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και από το κεφάλαιο Ήτα. 8. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ήτα. Κεφάλαιο 8. Παρόλο που είναι λίγο μεγάλο, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω ολόκληρο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ήτα. Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις των φόνων αυτού του Στεφάνου. Και έγινε εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πριν των Αποστόλων. Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησίαν, εμβαίνουν εις πάσαν οικίαν και σύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες δήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος καταβάς εις την πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλη φωνή. Και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύθησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της, Σίμων ονομαζόμενος, προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας λέγονε αυτόν ότι είναι μέγας της. Εις τον οποίον έδιδον προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχήν εις αυτόν διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού ευαπτίζοντο άνδρες δε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχτη των λόγων του Θεού απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωση πνευμάγιον διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επ' πουδένα εξ αυτών αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνευμάγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το Πνεύμα του Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα λέγον, δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριον σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα, ουδέ κλήρωνεν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τη σκακία σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδίας σου. Επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, δεήθητε εσείς υπερε μου προς τον Κύριον, δια να μη έλθει επ' εμέ μηδέν εξωσον είπετε. Εκείνοι λοιπόν αφού εμαρτύρησαν και λάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιο και εμπολές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον, σηκώθητη και είπε και προς με συμβρίαν, εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, αυτή είναι έρημος. Και σηκωθήσει πήγε, και ειδού άνθρωπος εθείο ψευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως της ήτο επί πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ελθίδια να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον πλησίασον και προσκονήθητη εις την άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν και είπε «Άραγε γινώσκης, αναγινώσκης».
Όδε είπεν και πώς η δελονδυνήθη, εάν δεν με οδηγήσει της. Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετά αυτού. Το δεχωρίον της γραφής το οποίο να είναι γίνοσκεν ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν. Και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού, την δε γενεάν αυτού της θέλει διηγηθεί. Διότι σηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Αποκριθήστε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον, είπε, παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί αυτού ή περί άλλου τίνος. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ, και λέγει ο ευνούχος ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Και ο Φίλιππος είπεν, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι στο Ίδωρο, Φίλιππος και ο ευνούχος, και βάπτισεν αυτόν. Οτε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Και δεν είδε πλέον αυτόν ο ευνούχος, αλλά πορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εισάζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας τες πόλης έως ου ήλθεν εις Κεσάριαν. Ας είναι αδελφοί το πνεύμα του Θεού το Άγιο που τη θαυμαστεί αυτή η ιστορία σήμερα το πρωί θα την ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός από μας. Για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 91. Ω, έλα τώρα εις τον Χριστόν, αμαρτωλέ, ναι, έλα σ' αυτόν. Ο μη διστάσεις, ο μην αργείς, έλα και θα σωθείς. Ναι, θα σε σώσει ο Χριστός, για σένα πέθανε αυτός. Θα σε λυτρώσει, αμαρτωλέ, τώρα ευθύς ελθέ. 91.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, επιλεκτικά από την αρχή του 8ου κεφαλαίου και αυτή τη φορά διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Εγένετο δε εν εκείνη τη ημέρα διωχμός μέγας επί την εκκλησίαν την εν Ιεροσολύμης. Πάντες τε διεσπάρισαν κατά τας χώρας της Ιουδαίας και Σαμαρίας. Ημένουν διασπαρέντες δήλθον

Και κάθε φορά σταθήκαμε με ερωτήσεις, με απορίες, με προβληματισμό. Και είμαι βέβαιος ότι το Πνεύμα του Θεού το Άγιο δημιούργησε μέσα μας ένα ερώτημα. Αν ο Θεός μπόρεσε να χρησιμοποιήσει αυτόν και εκείνον, που ήταν άνθρωποι απλοί και ταπεινοί όπως εγώ, γιατί άραγε δεν μπορεί με παρόμοιο και ευλογημένο τρόπο να χρησιμοποιήσει και μένα. Την τελευταία φορά είχαμε σταθεί μπροστά στην προσωπικότητα την εντυπωσιακή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Παρακολουθήσαμε το περπάτημά του, που ήταν πραγματικά ασυνήθιστο. Είχε τις παραξενιές του, είχε τις κακοκεφιές του, είχε τις ιδιάζουσες συντροφιές του. Προχωρήσαμε παρακάτω και είδαμε το σταμάτημά του όταν παρεμβαίνει ο Ηρώδης και τον κλείνει στη φυλακή. Μας εντυπωσίασαν τα παθήματά του, είδαμε τα προβλήματά του και συμμεριστήκαμε τα αισθήματά του, που ήταν ανθρώπινα σαν και τα δικά μας. Και τέλος είδαμε πως αξιολογεί ο Κύριος Ιησούς το ανάστημά του. Είδαμε πως προβάλλεται η δικαιοσύνη του. Είδαμε πως κλονίζεται η εμπιστοσύνη του. Είδαμε όμως πως ο Κύριος τονίζει και υπογραμμίζει τη μεγαλοσύνη του. Γιατί παρά τις αδυναμίες του, παρά την ανθρώπινη υπόστασή του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής υπήρξε μέγας. Και ο Κύριος το τονίζει επανειλημμένα αυτό. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε έναν άλλον άνθρωπο που διαβάσαμε για εκείνον μόλις τώρα από το 8ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής. Όπως ξέρετε όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη σας, υπάρχει και ο Φίλιππος, ο μαθητής του Χριστού. Δεν πρόκειται για εκείνον εδώ. Εδώ μιλάμε για τον Φίλιππο, που ήταν ένας από την ομάδα των 7 που επέλεξαν οι Απόστολοι για να υπηρετήσουν στα τραπέζια όταν υπήρξε μία διαμαρτυρία, ένα πρόβλημα στην κοινωνική διαβίωση των πρώτων πιστών του Ιησού Χριστού. Προσέξτε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό για τον Φίλιππο και τη συντροφιά του που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Είπαν οι Απόστολοι, και το λέει στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων στο εδάφιο 3, ότι πρέπει να εκλέξετε 7 άνδρες μαρτυρουμένους πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Επομένως αυτός εδώ ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, σύμφωνα τουλάχιστον με την αξιολόγηση που κάνουν για εκείνον οι άλλοι πιστοί του Χριστού της εποχής του. Προσέξτε όμως και κάτι που κάνει σίγουρα εντύπωση. Είναι ο μόνος άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη που ο Λόγος του Θεού του αποδίδει τον τίτλο Ευαγγελιστής. Για κανέναν άλλον δεν διαβάζουμε ότι ήταν Ευαγγελιστής. Βέβαια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το ρήμα «Ευαγγελίζομαι» μπαινοβγαίνει στην Καινή Διαθήκη επανειλημμένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Λόγος του Θεού προτρέπει τους πιστούς σε ευαγγελισμό. Αλλά ο χαρακτηρισμός ευαγγελιστής δίνεται μόνον στον Φίλιππο. Είναι προφανές ότι και τότε, όπως και σήμερα, κάποιος πιστός που είναι ευαγγελιστής ήταν ένα σπάνιο είδος. Βλέπετε, για τον Ευαγγελισμό μιλάμε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και πολύ σπάνια εφαρμόζουμε. Λέμε πάρα πολλά και κάνουμε πάρα πολύ λίγα. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας θυμίσει σήμερα ότι ένας άνθρωπος απλός, που όμως βρίσκεται κατά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, μπορεί θαυμάσια να γίνει Ευαγγελιστής. Δείτε μάλιστα πως ξεκινάει τη διακονία του ο Φίλιππος. Εδάφιο 5, ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Να γιατί ήταν Ευαγγελιστής. Δεν μιλούσε για Ευαγγελισμό, αλλά εφάρμοζε τον Ευαγγελισμό. Δεν προγραμμάτιζε, αλλά πραγματοποιούσε. Και έμεινε στην ιστορία ως Φίλιππος,

ο Ευαγγελιστής. Θέλω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω να προσιλώσουμε ερευνητική τη ματιά μας πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Φίλιππο, τον Ευαγγελιστή. Να πάμε εκεί κάτω, στη Σαμάρια, να δούμε πώς, γιατί, πότε. Πώς κινήθηκε ο Φίλιππος, πώς εμπνεύστηκε, πώς σταδιοδρόμησε, πώς έγραψε ιστορία. Θέλω πάρα πολύ απλά να σας καλέσω να δούμε πρώτα απ' όλα ποια ήταν η σκέψη του, δεύτερο ποια ήταν η δράση του και τρίτο ποιος ήταν ο ψυχισμός του. Και θέλω να τα δούμε όλα αυτά με την... να φτάσει και να αγγίξει καθέναν από εμάς. Αυτό που το είπα η σκέψη του, θα του δώσω τον τίτλο «Οραματισμός». Αυτό που το είπα η δράση του, θα του δώσω τον τίτλο «Ο Ευαγγελισμός». Αυτό που το είπα ο ψυχισμός του, θα του δώσω τον τίτλο «Ο Ενθουσιασμός». Να τα δούμε όμως τώρα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα, ο οραματισμός. Δείτε ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο Φίλιππος, έχει τον οραματισμό να ευαγγελιστεί ανθρώπους, να κηρύξει τον Χριστό. Και βέβαια ο οραματισμός είναι σίγουρα δώρο από μέρους του Θεού. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Σας θυμίζω ότι δεν είναι όλοι, δεν είμαστε όλοι μας ευαγγελιστές. Εάν ανοίξετε τη γραφή σας στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 11, λέει ότι ο Κύριος, αυτός εδώκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Επομένως, αυτός ο οραματισμός για να ευαγγελιστεί ανθρώπους κανείς, δεν είναι για όλους, είναι για ορισμένους, αλλά προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο που έρχεται να συμπληρώσει αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα. Στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Κύριος αναλαμβάνεται εις τους ουρανούς, μας λέει στο εδάφιο 8 ο Λουκάς ότι απευθυνόμενος στους μαθητές του τους λέει «Θέλετε λάβει δύναμη όταν το επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες». Εάν λοιπόν μου πεις ότι εσύ δεν έχεις τον οραματισμό να είσαι ευαγγελιστής, εγώ θα σου πω ότι οφείλεις να έχεις τον οραματισμό να είσαι μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, το να είναι κάποιος και να κάνει αυτή τη δουλειά δεν είναι πάντοτε εύκολο. Χρειάζεται οπωσδήποτε ο οραματισμός. Υποθέτω ότι οι πιο πολλοί αδελφοί θυμούνται εκείνο το εδάφιο από το βιβλίο των Παροιμιών, εκεί στο 21ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, ότι όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Το πρώτο λοιπόν που μας ενδιαφέρει, ο οραματισμός. Αυτό που είχε μέσα στη σκέψη του ο Φίλιππος. Θα ήθελα όμως αυτό να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω, η κινητοποίηση. Καλά είναι τα όνειρα, καλά είναι τα οράματα, αλλά δεν φτάνουν. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όνειρα. Έχω το όνειρο να ευαγγελιστούμε. Εάν είχαμε 50 ανθρώπους εμπνευσμένους, εάν είχαμε στη διάθεσή μας 10 αυτοκίνητα να τρέξουνε, εάν αυτό, εάν εκείνο, και δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχουν όνειρα και δεν υπάρχει κινητοποίηση. Δείτε ότι στην περίπτωση του Φιλίππου η κινητοποίηση είναι άμεση. Διαβάζοντας την περιγραφή του Λουκά, διαπιστώνουμε ότι ο Φίλιππος, μόλις φτάνει στο πεδίο της μάχης, πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά. Εδάφιο 5, ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Αμέσως κινητοποίηση, αμέσως δουλειά. Και ξέρετε, η δουλειά σημαίνει κόπο και έργο όχι συνηθισμένο. Θυμάστε ίσως ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν δίνει τις τελευταίες του οδηγίες προς τον Τιμόθεο στη δεύτερη επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 5, του λέει «Συ αγρύπνης πάντα, κακοπάθησον, εργάστητη έργων ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη».
Το πρώτο λοιπόν, από πλευράς πρακτικής, στον οραματισμό η κινητοποίηση. Το δεύτερο, η πραγματοποίηση. Δείτε ότι όταν κινητοποιείται εδώ ο Φίλιππος και αρχίζει να κηρύττει τον Ιησού Χριστό, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Πάρα πολύ σύντομα στη Σαμάρια υπάρχει μια καινούργια εκκλησία του Χριστού, ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Και πάρα πολύ γρήγορα η φήμη της φτάνει παραπέρα και μας λέει στο εδάφιο 14 ότι ακούσαντες οι Απόστολοι ή εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννη. Επομένως η φήμη του έργου, που είναι σωστό, που είναι ευλογημένο, που είναι παραγωγικό, αμέσως απλώνεται γύρω, χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι αυτοί να κάνουν τη διαφήμιση για τα αποτελέσματα. Αυτό, ξέρετε, είναι κανόνας μέσα στο έργο του Θεού. Όσοι θυμάστε την επιστολή προς Θεσσαλονική στην πρώτη, ασφαλώς θυμάστε εκεί ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, ότι από εσάς εξήχησεν ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο στη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας. Δηλαδή αυτό που έγινε ακούγεται και παρακάτω. Το πρώτο η κινητοποίηση, το δεύτερο η πραγματοποίηση, το τρίτο η ικανοποίηση. Δείτε ότι τώρα όλοι είναι ικανοποιημένοι. Και ο Φίλιππος και οι πιστοί μέσα στην εκκλησία της Σαμάριας. Μάλιστα ο Φίλιππος έχει να διηγηθεί εμπειρίες, περιπέτειες, ιστορίες. Ξέρετε, είναι παρατηρημένο μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ότι η διήγηση αυτών που κάνει το Πνεύμα του Θεού πρέπει να αποτελεί βασική απασχόληση και μέλημα της Εκκλησίας του Χριστού. Σας διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, Ι.Δ. εδάφιο 27, ο Παύλος και η παρέα του, ελθόντες και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών. 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 12, αισιώπησε δε πάν το πλήθος και οίκον των Βαρνάβαν και των Παύλων εξιστορούντα όσα σημεία και τέρατα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών. Και τέλος κεφάλαιο ΚΑΑ, εδάφιο 19, ασπαστής αυτούς ο Παύλος, διηγεί το καθενέκαστον όσα έκαμεν ο Θεός μεταξύ των εθνών δια της διακονίας αυτού. Εκείνοι δε ακούσαντες ευόξαζον τον Κύριον. Επομένως τώρα ικανοποίηση. Το πρώτο λοιπόν που βλέπουμε στον Φίλιππο, ο οραματισμός. Ένας οραματισμός που τον οδηγεί σε κινητοποίηση, με αποτέλεσμα κάποιαν πραγματοποίηση και τελικό αποτέλεσμα σε όλους την ικανοποίηση της παρουσίας και της διακονίας του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο στοιχείο μετά τον οραματισμό είναι αυτό που το ονόμασα πιο πριν, ο Ευαγγελισμός. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στην πρώτη εκκλησία του Χριστού, στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων, ο Ευαγγελισμός είναι κύριο θέμα. Προσέξτε όμως κάτι. Όχι τόσο για συζήτηση και για σχεδιασμό, όσο κυρίως για εφαρμογή. Γιατί μπορεί να γίνει ένα συμβούλιο, να συγκροτηθεί μια επιτροπή, να κρατηθούν πρακτικά και να λέμε και να γράφουμε και να σκεφτόμαστε και να συμμετέχουμε και να συνεισφέρουμε μέρες, μήνες και να μην γίνεται τίποτα απολύτως. Ενώ ο Ευαγγελισμός που βλέπουμε εδώ είναι ένας Ευαγγελισμός πρακτικός, εφαρμοσμένος. Τώρα αν με ρωτήσει κάποιος τι θα πει Ευαγγελισμός, τι θα πει ευαγγελίζομαι, θα πω ότι πάρα πολύ απλά σημαίνει ανακοινώνω σε κάποιον που αγνοεί τα καλά νέα περί του Ιησού Χριστού. Θυμάστε έναν ορισμό για τον Ευαγγελισμό που είχαμε δει πριν από λίγες μέρες, πολύ απλοϊκό αλλά και πολύ παραστατικό, που λέει κάποιος αδελφός ότι Ευαγγελισμός είναι όταν ένα ζητιάνος συναντάει έναν άλλο ζητιάνο και του λέει που μπορεί να βρει ψωμί.
Αυτό ακριβώς είναι ο Ευαγγελισμός. Να πας σε κάποιους που δεν ξέρουν και να τους πεις ότι τους περιμένει να τους σώσει ο Χριστός. Και μάλιστα να τους σώσει δωρεάν, κατά χάρη δια της πίστεως. Και βλέπετε ότι εδώ, στην πρώτη εκκλησία του Χριστού και ειδικά στην περίπτωση του Φιλίππου, ο Ευαγγελισμός είναι στο επίκεντρο της συνειδήσεώς τους. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω αυτά τα πρώτα κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων? Για αυτούς τους πιστούς του Χριστού υπάρχει μόνο το ρήμα. Είναι ξεχασμένο το ουσιαστικό. Δεν μιλάνε για Ευαγγελισμό. Απλούστατα ευαγγελίζονται. Δείτε στις πράξεις των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο ότι ο Λουκάς, εντυπωσιασμένος, μας δίνει μια πολύ σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή. Εδάφιο 42, πράξεις 5ον 42. «Πάσαν ημέραν, εν το ιερό και κατοίκον, δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησού Χριστόν». Για αυτούς δεν ήταν αντικείμενο για συζήτηση. Ήταν πραγματικότητα για εφαρμογή. Να δούμε όμως αυτόν τον Ευαγγελισμό πώς ακριβώς τον πραγματοποιεί ο Φίλιππος. Το πρώτο που θέλω να τονίσω εδώ στην εξιστόρηση για τον Φίλιππο είναι αυτό που θα το πω εγώ, το σκηνικό. Δείτε πώς μας το περιγράφει ο Λουκάς. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο, «και έγινε εν εκείνη τη μέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας και πάντες διεσπάρισαν». Εδάφιο τέταρτο, «οι μέλη υπό διασπαρέντες διήλθον». Εδάφιο πέντε, «ο δε Φίλιππος κατά βάς εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών». Αυτό είναι το σκηνικό. Τώρα προσέξτε, έχει γίνει στην Ιερουσαλήμ η δολοφονία του Στεφάνου. Είναι ανθρώπινο η εκκλησία να είναι κατατρομαγμένη. Ξεσπάει αμέσως ένας διωγμός και οι περισσότεροι αναγκάζονται να τα μαζέψουν και να φύγουν. Και ξαφνικά ο Φίλιππος, φεύγοντας το διωγμό, βρίσκεται στη Σαμάρια. Μόνος του, ξένος, δεν γνωρίζει κανέναν. Φαντάζεστε αν ήταν κάποιος από εμάς. Θα λέγαμε, για δες πως οι άνθρωποι δεν ξέρουν τον Χριστό. Εάν λοιπόν ήμουν εγώ μαζί με 10 άλλους αδελφούς, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να είχαμε και κάποιαν υποστήριξη από την Ιερουσαλήμ, να μας στέλναν και μερικές καινές διαθήκες, να μπορούσαμε να στήσουμε και μια σκηνή, να είχαμε και ένα μεγαφωνικό σύστημα, να διαθέταμε και ένα αρμόνιο. Ο Φίλιππος δεν περιμένει τίποτα από όλα αυτά. Πάρα πολύ απλά, ο Φίλιππος κατά βάς εις την Σαμάρια εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Ξέρετε, πάρα πολύ συχνά τα πράγματα είναι πώς τα βλέπεις. Διάβασα μια ιστορία για δύο πολιτές, εκπροσώπους μιας μεγάλης βιομηχανίας παπουτσιών. Τους έστειλαν σε ένα νησί, έρημο, απολύτιστο υποτίθεται, όχι έρημο, με κόσμο ασφαλώς. Και τους έστειλε η εταιρεία τους για να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση. Θα μπορέσουμε να πουλήσουμε παπούτσια σε αυτό το νησί? Ο καθένας χωριστά από τον άλλον. Ο ένας έστειλε ένα τηλεγράφημα. Αποτυχία. Κανένας δεν φοράει παπούτσια. Ο δεύτερος έστειλε άλλο τηλεγράφημα. Θρίαμβος. Κανένας δεν φοράει παπούτσια ακόμη. Ο δεύτερος είχε νοοτροπία ευαγγελιστή. Είναι πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ο πρώτος βλέπει ότι είναι όλοι ξυπόλοιτοι. Πού θα διαθέσουμε τα παπούτσια? Ο δεύτερος βλέπει ότι είναι όλοι ξυπόλοιτοι, άρα υπάρχει μεγάλη αγορά αν τους μάθουμε να φοράνε παπούτσια. Πηγαίνει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κανένας δεν ξέρει τον Χριστό. Κανένας δεν ξέρει τον Χριστό. Αυτό είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να κηρύξεις, Φίλιππε. Αν τον ξέρανε κάποιοι, αρκετοί, ξέρω εγώ, θα ήσουν και περιττός. Σας έλεγα και τις προάλλες σε μια συμμελέτη, είχα βρεθεί σε μια συνεδρίαση και μιλούσαμε για ένα συγκεκριμένο νησί του Αιγαίου.
Και λέει ένας αδελφός, σε αυτό το νησί υπάρχουν 4 οικογένειες πιστών. Τώρα να στείλουμε έναν εργάτη του Θεού για 4 οικογένειες. Δεν είναι κρίμα? Και λέει ο άλλος, εάν υπάρχουν 4 οικογένειες, υπάρχει ένας πυρήνας καταπληκτικός. Πρέπει να στείλουμε έναν εργάτη, να τους συναρπάσει, να τους κινητοποιήσει. Να γιατί είπα, εξαρτάται τη γυαλιά φοράς. Αυτό μου το έπαθε κάποτε ένας θείος μου. Δεν το είπα πώς το βλέπεις αυτό το θέμα. Και μου λέει, εξαρτάται τη γυαλιά φοράς. Αν φοράς τα γυαλιά του Φιλίππου, βλέπεις τη Σαμάρια ανθρώπους που έχουν ανάγκη να γνωρίσουν τον Χριστό. Εάν φοράς τα γυαλιά κάποιων αλωνών, βλέπεις τη Σαμάρια ανθρώπους που αγνοούν τον Ιησού Χριστό. Δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνω μόνος μου? Το πρώτο λοιπόν, το σκηνικό. Θέλω μάλιστα στο σημείο αυτό να σας αναφέρω και κάτι άλλο. Γιατί είπα αν φοράς τα γυαλιά του Ιησού Χριστού? Γιατί ανοίγω στο βιβλίο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, στο 6ο κεφάλαιο, και διαβάζω εκεί το εδάφιο 34. Εξελθών ο Ιησούς είδεν όφλων πολλήν, όπως έβλεπε τώρα στη Σαμάρια ο Φίλιππος, και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα, και ήρχισε να διδάσκει αυτούς. Ακριβώς το ίδιο και ο Φίλιππος φοράει τα γυαλιά του Ιησού Χριστού. Πρώτο λοιπόν το σκηνικό. Δεύτερο το ιδανικό. Ποιο είναι το ιδανικό? Ο Ιησούς Χριστός. Όχι λόγια του αέρα στον Ευαγγελισμό. Ξέρετε, είναι μερικοί που νομίζουν Ευαγγελισμός θα πει να πω και αυτό, να πω και εκείνο, και το άλλο εδάφιο και το άλλο επιχείρημα και την τάδε αντίρρηση και εκείνη την υποσημείωση και αυτό που το γράφει κάτω με γράμματα ψηλά. Εμένα μου κάνει εντύπωση εδώ. 3 φορές αναφέρεται η ευαγγελιστική δραστηριότητα του Φιλίππου. Ακούστε, εδάφιο 5, ο Φίλιππος κατά βάς εκήρυνται εις αυτούς των Χριστών. Εδάφιο 12, τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και εδάφιο 35, ανοίξας το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευαγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Αυτό ήταν το ιδανικό. Όχι λόγια, όχι επιχειρήματα, όχι σχήματα, όχι ανατροπές άλλων απόψεων και αντιλήψεων και επιχειρημάτων. Εάν θέλεις να ευαγγελιστείς ανθρώπους και αρχίζεις να επιστρατεύεις ανθρώπινη σοφία, έχασες το δρόμο. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος χρειάζεται τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε τι ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος όταν θυμάται τι έκανε ο ίδιος όταν πήγε στην Κόρινθο για πρώτη φορά. 1 Κορινθίους β2. Απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι. Είμαι Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Αυτό είναι ο Ευαγγελισμός. Θυμάστε επίσης ο Παύλος την ίδια επιστολή την πρώτη, στο 1ο κεφάλαιο, όταν εκθέτει ακριβώς αυτό το ιδανικό. Οι Ιουδαίοι σημειονετούσι, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένων. Τώρα δεν πει κάποιος, αυτό είναι το ιδανικό. Λάθη δεν μπορούν να γίνουν? Σίγουρα μπορούν. Να σας πω εγώ ένα λάθος στον Ευαγγελισμό. Κάνω το λάθος και αρχίζω και μιλάω για τον εαυτό μου. Και μερικοί από εμάς έχουν μεγάλο θαυμασμό του εαυτού τους. Μα το για τον Χριστό θα μιλήσεις, δεν θα μιλήσεις για τον εαυτό σου. Ας τον εαυτό σου. Εάν αυτός ο οποιοσδήποτε προσκοληθεί σε σένα, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Στον Χριστό πρέπει να προσκοληθεί. Ας τον εαυτό σου στην άκρη. Θέλετε άλλο λάθος? Να αρχίσεις να κατηγοράς εκκλησίες, αντιλήψεις, απόψεις, ανθρώπους. Μπορείς να μιλάς μήνες, χρόνια, δεν θα βγει τίποτα απολύτως. Το ιδανικό, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Στον Ευαγγελισμό λοιπόν εδώ, του Φιλίππου, το πρώτο το σκηνικό, το δεύτερο το ιδανικό, το τρίτο και τελευταίο το αφεντικό. Ποιος είναι το αφεντικό? Ο Κύριος και μόνον. Δείτε πόσο όμορφα, θα έλεγα αριστουργηματικά, κατευθύνει τον Φίλιππο
το Πνεύμα του Θεού το Άγιο. Δείτε, εδάφιο 26. Άγγελος Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο. Εδάφιο 29. Είπε το Πνεύμα προς τον Φίλιππον, προσκολήθητη. Εδάφιο 39. Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Λοιπόν σας ρωτώ, ποιος ήταν το αφεντικό? Ασφαλώς ο Κύριος. Όχι ένα συμβούλιο, όχι μια επιτροπή, όχι ένα πρεσβυτέριο, όχι κάποιοι στους οποίους τάχα λογοδοτούμε. Σε ποιον θα λογοδοτήσει ο Φίλιππος, λέτε άραγε? Εγώ σας διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους, από το 4ο κεφάλαιο, το εδάφιο 13, όταν μιλάει για το Λόγο του Θεού που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν, δεν είναι ουδέν κτίσμα φανές ενώπιον αυτού, πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς όν τον Κύριον έχουμε να δώσουμε λόγον. Σε εκείνον θα λογοδοτήσουμε. Δεν θα λογοδοτήσουμε ούτε στο Συμβούλιο, ούτε στην Επιτροπή. Δείτε μάλιστα εδώ, είναι κάτι που κάνει εντύπωση. Έχει κανείς επιπόλαια όταν το βλέπει την εντύπωση ότι οι Απόστολοι και ο Φίλιππος δεν συνεργάζονται ακριβώς. Δείτε, εδάφιο 26, άγγελος Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο λέγον σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν σε μία οδό που είναι έρημος. Εδώ χαλάει ο κόσμος, άνθρωποι αναγεννώνται, ψυχές διψούν και το Πνεύμα του Θεού του λέει παράτερτα και τράβας την έρημο. Ναι, αλλά είναι το αφεντικό. Και ο Φίλιππος πηγαίνει. Ανθρώπινα θα έλεγε, Κύριε, τι να πάω να κάνω στην έρημο? Εδώ έχει ψυχές, εκεί δεν είναι κανένας. Και δείτε ένα εδάφιο παραπάνω οι Απόστολοι, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Δεν συνεδριάζουν, δεν οργανώνουν, δεν σχεδιάζουν, δεν προγραμματίζουν. Γιατί? Γιατί το αφεντικό είναι ο Κύριος. Όταν γράφει την πρώτη επιστολή στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, στο 6ο κεφάλαιο, του λέει στο εδάφιο 15, «Ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων, Κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την Αθανασία, κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον ουδείς δύναται των ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδη, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον». Εκείνος είναι το αφεντικό. Το πρώτο λοιπόν ο οραματισμός του Φιλίππου, το δεύτερο ο ευαγγελισμός του Φιλίππου, το τρίτο και τελευταίο ο ενθουσιασμός του Φιλίππου. Ξέρετε, όπου υπάρχει γνήσιος οραματισμός και όπου εφαρμόζεται σωστός ευαγγελισμός, το αποτέλεσμα είναι σίγουρα ενθουσιασμός. Δείτε ότι ο Λουκάς δεν χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή ακριβώς, αλλά το υπενήσεται αυτό και μάλιστα δύο φορές. Εδάφιο 8, έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Και εδάφιο 39, δεν είδε τον Φίλιππον πλέον ο ευνούχος, αλλά πορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Νάτος ο ενθουσιασμός. Δεν το λέει ακριβώς έτσι ο Λουκάς, αλλά όταν γίνεται χαρά μεγάλη σε εκείνη την πόλη, όταν ο Αιθίωπ συνεχίζει το δρόμο του χαίρον, πέστε μου τι άλλο είναι αυτό παρά ενθουσιασμός. Και μάλιστα θα έλεγα ενθουσιασμός που είναι και μεταδοτικός. Και εκείνη και αυτός. Και οι άνθρωποι και ο Φιλίππος. Και δείτε ότι αυτός ο ενθουσιασμός ήταν ένα μόνιμο στοιχείο στη ζωή του Αποστολού Παύλου. Μια ζωή που ήταν από την ανθρώπινη άποψη και με το ανθρώπινο το μάτι πάρα πολύ δύσκολη, πονεμένη, δακρυσμένη. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, που τους έχει καλέσει στη Μίλητο, στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, τους λέει στο εδάφιο 24, «Δεν έχω πολύτιμον την ζωή μου, όσο το να τελειώσω των δρόμων μου με τα χαράς». Βλέπετε, ο ενθουσιασμός στην υπηρεσία του Κυρίου, όταν υπάρχει οραματισμός, όταν γίνεται σωστός ευαγγελισμός,
ενθουσιασμός και στο ξεκίνημα, ενθουσιασμός και στην κατάληξη. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς. Θα ήθελα μερικές παρατηρήσεις μόνον να διατυπώσω και θα τελειώσω για αυτόν τον ενθουσιασμό και όχι μόνο. Το πρώτο που θέλω να πω είναι εκείνο που θα το ονομάσω οι δυσκολίες. Ξέρετε καλά τα λέει κανείς από τον Άμβονα, αλλά για πες στη θέση του Φιλίππου και τράβα στη Σαμάρια που είναι όλοι εχθροί και δεν σε ξέρει κανείς, να κάνεις ευαγγελισμό και πες μου τι πρόκειται να γίνει. Βλέπετε ο Φίλιππος φτάνει εκεί. Έχει προηγηθεί διωγμός. Δοκιμάζει προσφυγιά. Τον πληγώνει η ξενιτιά. Νιώθει μοναξιά, δεν ξέρει κανέναν στη Σαμάρια. Ποιος το είπε ότι το έργο του Θεού είναι εύκολο? Είναι απλό. Είναι πάντα χαρούμενο. Θέλετε να σας θυμίσω μερικές δυσκολίες που περιγράφει για τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος? Λένε κάποιοι έχω δυσκολίες στο έργο του Θεού. Εγώ θα τους πω αν έχεις εσύ δυσκολίες. Άκου τι είχε ο Απόστολος Παύλος, πρώτη προς Κορινθίους. Εδάφιο τέταρτο, εδάφιο, κεφάλαιο τέταρτο, εδάφιο ένδεκα. Ακούστε. Έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα σιδεία Σιμών Χείρας, λιδωρούμενοι, διοκόμενοι, βλασφημούμενοι, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμεν, σκύβαλον πάντων έως τη σήμερον. Μου λες για δυσκολίες. Θέλετε μια άλλη απαρίθμιση στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμίαν, τρεις εραυδίστην, άπαξ ερυθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες, εν πείνη και δίψη, εν νηστείες, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος, είσαι με αγών, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Μα μου λες είναι εύκολο το έργο του Θεού? Το πρώτο οι δυσκολίες. Το δεύτερο οι αστοχίες. Ξέρετε, πάρα πολύ συχνά στο έργο του Θεού κάνουμε λάθη. Το λέγαμε και την Παρασκευή το βράδυ, όσοι είσαστε εδώ. Δεν κάνουν λάθη όσοι δεν κάνουν τίποτα. Όσοι κάνουν κάτι, κάνουν και λάθη. Δείτε εδώ τι έπαθε ο Φίλιππος. Εδάφιο 13. Μας λέει εκεί για έναν Σίμωνα, τον μάγο, που πίστεψε, βαπτίστηκε, κόλλησε κοντά στο Φίλιππο. Αλλά μόλις είδε κάτι πράγματα, λέει πάρα αυτά τα χρήματα, δώσ' μου και εμένα, αυτός τα μπέρδεψε. Αυτός νόμιζε ότι με την δωροδοκία θα τα καταφέρει. Θα εξαγοράσει τους Αποστόλους. Αστοχία. Πού να ξέρει ο κακομοίρης ο Φίλιππος, τις καρδιές της ξέρει μόνο ο Θεός. Λοιπόν, αν κάνεις λάθη στο έργο του Θεού, δεν υπάρχει λόγος να σε πιάνει πανικός. Το κακό ποιο είναι? Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και μου κάνει εντύπωση ότι γινόταν στη Θεσσαλονίκη και λυπάμαι γι' αυτό. Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς, τρίτον 11. Ακούμε την Άσο ότι περιπατούσε μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι. Κάποιοι που περιεργάζονται. Είσαι στο έργο του Θεού, κάνεις κάτι, κάποιος λοιπόν που δεν κάνει τίποτα σε κοιτάει εσένα και λέει άξες αν ήμουν εγώ. Δεν θα το έκανα έτσι, αυτός κάνει λάθος. Εγώ θα το έκανα σωστά. Κάν το βρε αδερφέ σωστά. Δεν ανάγκη να μας το λες. Μη εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι, πληγή για το έργο του Θεού. Και τότε και τώρα, και ξέρετε πίσω από αυτό πάντα, είναι ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Ανεβαίνει στον Άμβονα και δεν λέει να τελειώσει. Εγώ αν ήμουν θα τέλειωνα στη μισή ώρα. Όλοι θα φεύγαν ευχαριστημένοι. Το πρώτο οι δυσκολίες. Το δεύτερο οι αστοχίες. Το τρίτο το σημαντικότερο οι ευλογίες. Γιατί στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού υπάρχουν πάντοτε ευλογίες. Αυτό μην το ξεχνάτε.
Εάν σου έχει δώσει ο Θεός οραματισμό, εάν αποφάσισες να εφαρμόσεις ευαγγελισμό, μη μου λες, μα ξέρεις, είπα, έκανα, έτρεξα, κοπίασα τίποτα, δεν υπάρχει καρπός. Ποιος το λέει ότι δεν υπάρχει καρπός? Εσύ νομίζεις έτσι. Ο Θεός ξέρει ότι υπάρχει καρπός. Μου έχει τύχει να κάνουμε κάτι κάπου, να πούμε δεν έγινε τίποτα, και μετά από χρόνια έρχεται κάποιος και λέει, ξέρεις, εγώ αναγεννήθηκα εκείνη τη μέρα εκεί που... Και λες, ρε παιδί μου, και εκείνη τη μέρα εμείς νομίζαμε δεν έγινε τίποτα. Ποιος το λέει ότι δεν έγινε τίποτα? Οι ευλογίες. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, πώς τελειώνει εδώ η διήγηση. Εδάφιο 40. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας τας πόλης. Εωσού ήλθεν εις Κεσάριαν. Και μου κάνει εντύπωση στις πράξεις των Αποστόλων, στο κάπα αλφα κεφάλαιο, μια άλλη ευλογία που έρχεται στο Φίλιππο, εκεί στην Κεσάρια. Δε Παύριον, εδάφιο 8, ο Παύλος και οι περί αυτών αναχωρήσαντες ήλθομεν εις Κεσάριαν και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των 7.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Ενδέκατη παραβολή. Η παραβολή με τους κακούς γεώργους από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 21 κεφαλαίο και από το 33 έως το 45 εδάφια. Άλλην παραβολή να ακούσατε. Ή το άνθρωπος της οικοδεσπότης ως της εφύτευσε ένα μπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσεν αυτόν εις γεώργους και απεδημήσεν. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεώργους δια να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν εδίραν, άλλον δε εφωνεύσαν, άλλον δε ελιθοβολήσαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλειοτέρους των πρώτων, και έκαμον εις αυτούς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον. Θέλου συνεντραπεί τον ιόν μου. Άλλοι γεωργοί, είδοντες τον ιόν, είπων προς αλλήλους. Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού. Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφωνεύσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει καμή στους γεώργους εκείνους, λέγουσι προς αυτόν. Κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεώργους, ή την εσθέλουσι να αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κέρης αυτών, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, διά τούτο λέγω προς ημάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί, εις ότι να δε επιπέσει θέλει κατά συντρίψει αυτών. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, εννόησαν ότι περί αυτών λέγει. Η παραβολή με τους κακούς γεώργους, από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, 12 κεφαλαίο, και από το 1 έως το 12 εδάφια. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε ένα μπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργον, και εμίσθωσεν αυτόν εις γεώργους και απεδημήσε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεώργους δούλων, δια να λάβει παρά των γεώργων από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν οι τιμωμένων. Και πάλι να απέστειλεν άλλων. Και εκείνων εφωνεύσαν, και πολλούς άλλους, τους μεν εδίραν, τους δε εφωνεύσαν. Έτι λοιπόν έχων ένα ιόν αγαπητών αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς εσχάτων, λέγον ότι θέλου συνεντραπεί τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπων προς αλλήλους ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει εις θεϊμόν η κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει καμή ο Κύριος του αμπελώνος, θέλει έλθει και απολέσει τους γεώργους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταυτήν δεν ανεγνώσατε, ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και ζήτουν να πιάσωσιν αυτόν και εφοβήθησαν τον όχλον, επειδή εννόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν. Και αφήσαντες αυτόν ανεχωρήσαν. Η παραβολή με τους κακούς γεώργους, από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 20 κεφαλαίο, και από το 9 έως το 19 εδάφια. Ήρχισε δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσε ένα μπελώνα, και εμίσθωσε αυτόν εις γεώργους, και απεδήμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεώργους δούλων δια να δώσω συνείς αυτόν από του καρπού του αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντες αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψε τρίτων. Αλλά εκείνοι και τούτων πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος. Τι να κάμω, ας πέμψω τον Υιόν μου τον αγαπητόν, ίσως ειδώντες του τον θέλου συνέντραπη, πλην ειδώντες αυτόν οι γεωγοί διελογίζοντο κάθε αυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ας φωνεύσομεν αυτόν διά να γίνει η μόνη κληρονομία, και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος εφωνεύσαν. Τι λοιπόν θέλει καμίης αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος, θέλει έλθει και απολέσει τους γεωγούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, μη γεννήτου, ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε. Τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πάσος της πέση επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφθεί, ισόντινα δε επιπέσει θέλει κατά συντρίψει αυτών. Και ζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να βάλω συνέπ' αυτών τα σχήρας εν αυτή τη ώρα, πλην εφοβήθησαν των λαών, διότι νόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν ταυτήν.
0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως, απ' αρχής. Το μονογενή σου δεν λυπήθηκες. Τον έστειλες, τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια αυτά σχέδια, στα οποία περιέκλεισες και εμάς, μας ελύτρωσες, μας προορίζεις για τη δόξα. Σε ευχαριστούμε για ένα τέτοιο προορισμό. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Σε ευχαριστούμε διότι απεκάλυψες τις βουλές σου στον κόσμο. Ψυχές καλούνται να μετανοήσουν και να επιστραφούν σε σε. Ω, παρακαλούμε πολύ, καμε έλεος, σε πολύ κόσμο που βρίσκεται σε άγνοια, που έχει αποκοπεί και κινούνται μακριά από σένα, χωρίς ζωή, χωρίς φως, χωρίς ευτυχία, χωρίς μέλλον, χωρίς αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, τούτο το πρωινό να μας επισκεφθείς, να μας ευλογήσεις, να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, την παγκόσμια εκκλησία σου, και να την προετοιμάσεις για την μεγάλη συνάντηση μαζί σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, άρχοντες και ερχομένους, να τους φέρεις στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού εν μετανία. Μείνε μαζί μας και ευλογήσέ μας. Και έφρανέ μας με το πρόσωπόν σου στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω μερικά εδάφια από τον Ψαλμό Λάμδα Α.

εγνώρισα στην ψυχή μου εν στενοχωρίας και δεν με συνέκλεισες εις την χείρα του εχθρού. Έστησας εν ευρυχωρία τους πόδες μου. Και διαβάζω ακόμα και στο εδάφιο από το 14. Αλλά εγώ επί σε, Κύριε, ήλπισα. Είπα, εσύ είσαι ο Θεός μου. Εις τα σχήρα σου είναι η κερί μου. Λύτρωσόν με εκχειρός των εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το προσωπόν σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέγη σου. Κύριας μη κατασχυνθώ, διότι σε επεκαλέστη. Ας κατασχυνθώ σε ασεβείς, ας ιοπίσω σε εν το άδει. Άλλαλα ας γίνω σε τα χείλη, τα δόλια, τα λαλούντα σκληρός, κατά του δικαίου εν υπερηφανία και καταφρονήσει. Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότη σου, την οποία εφύλαξα εις τους φοβουμένους σε και ενήργησα εις τους ελπίζοντας επί σε έμπροσθεν των ιών των ανθρώπων. Θέλεις κρύψει αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από τις αλαζονίας των ανθρώπων. Θέλεις κρύψει αυτούς εν τη σκηνή από τις αντιλογίας των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος, διότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού προς εμέ εν πόλη οχυρά. Εγώ δε είπα εν τη πλήξη μου, απερίπτην απέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Πλην συήκουσα της φωνής των δεήσεών μου, ότε ευόησα προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού. Ο Κύριος φυλάτη τους πιστούς και ανταποδίδει περισσώσεις τους πράττοντας την υπερηφανία. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδία σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ετούτος ο όμορφος ψαλμός, μάλλον θα διαβάσω, με συγχωρείτε, το πρόγραμμα για να μην το έχουμε μπροστά μας και να κάνουμε μερικές αγγελίες και θα αναπτύξουμε αμέσως. Στο ψαλμό μας. Τούτος όμορφος ψαλμός του Δαβίδ, όλοι τους είναι ωραίοι, αλλά ο καθένας έχει το δικό του το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ουσιαστικά μία προσευχή του ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή δοκιμασία. Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε δοκιμασία και η ζωή του μοιάζει σαν το καράβι που το κτυπούν τα άγρια κύματα. Ο ουρανός είναι φιασμένος από πάνω, γύρω του ορίζοντας σκοτεινός, έχει χάσει τον προσανατολισμό του από τα πολλά χτυπήματα τα οποία δέχεται. Από κάτω του ανοίγει άβυσσος για να το καταπιεί. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος σαν βρίσκεται σε δοκιμασίες. Και όταν είναι η ώρα του εχθρού η πονηρά και σε περικυκλώνει ο εχθρός και μιλάει στα αυτιά σου και σε ζαλίζει και σου ρίχνει χύμαρο λόγων και προσπαθεί να σε πνίξει και σε χτυπάει από όλες τις μεριές. Και ο Δαβίδ εδώ κάνει μια έκκληση στο Θεό και εμπιστεύεται εις τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητάει ο Θεός κατά τη δική του δικαιοσύνη να κρίνει και να τον ελευθερώσει. Πιστεύει μάλιστα ότι η απελευθέρωσή του και η σωτηρία του είναι από το Θεό. Γι' αυτό στο εδάφιο το 15 έχει μια πολύ όμορφη φράση η οποία με κυνηγάει αυτές τις ημέρες. Η φράση είναι στο 15: «Εις τα σχήρα σου είναι η κερί μου». Τι όμορφο πράγμα. Τι ωραίο εδάφιο. «Στα χέρια σου, ο Θεέ», φωνάζει σε μια στιγμή ενός ξεσπάσματος πραγματικά ψυχικού προς τον Θεόν. «Στα χέρια σου, Θεέ, είναι η κερί μου». Και αυτή η κραυγή περιέχει και περικλεί μέσα και εμπιστοσύνη στο Θεό και βεβαιότητα για το γεγονός ότι ο Θεός τον έχει στα χέρια του αυτόν και το μέλλον του και δεν θα συμβεί τίποτε εις τη ζωή του. Αυτές τις μέρες, πάνε δύο μέρες τώρα, με κυνηγάει το εδάφιο αυτό. Δεν μπορούσα να το βρω στη γραφή γιατί δεν είχα μια κορκοντάρση να το βρω, ούτε θυμόμουν που είναι. Ήξερα ότι είναι στους ψαλμούς. Έψαξα στους ψαλμούς και δεν το βρήκα. Αλλά το εδάφιο με κυνηγούσε. «Στα σχήρα σου είναι η κερί μου». Πήγα για μπάνιο, ήμουνα στο Σούνιο και εκεί που κολυμπούσε το φώναζα λοιπόν στη θάλασσα. Ήμουνα μόνος μου, ήταν βράδυ και δεν είχε άλλους να κολυμπάνε. Και φώναζα «Στα χέρια σου είναι η κερί μου». Και το αισθανόμουν τόσο πολύ μέσα μου που νόμιζα ότι όλος είμαι χωμένος στα χέρια του Θεού και το μέλλον μου, η αιωνιότητα, τα πάντα στα χέρια του Θεού. Πραγματικά σε τούτους τους καιρούς που ζούμε, τους τόσο ταραγμένους, τους ανήσυχους,

Τελεία αβεβαιότης κατέχει τον κόσμο τριγύρω και δεν ξέρουν πού να στηριχτούν, πού να εμπιστευτούν, σε ποιον να αποβλέψουν. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι το χωρίο αυτό το οποίο έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Σε τούτους τους καιρούς το χρειαζόμεθα ιδιαίτερα. Να γνωρίζουμε ότι εμείς και η ζωή μας, το μέλλον μας, τα πάντα μας βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Και δεδομένου ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος, είναι αληθής, είναι παντοδύναμος και συγχρόνως είναι αγαθός και γεμάτο αγάπη, τούτη η εμπιστοσύνη, τούτη η τοποθέτηση του εαυτού μας στα χέρια του Θεού και όλου του μέλλοντός μας στα χέρια του Θεού είναι η πιο όμορφη, η πιο σωστή, η πιο δικαιολογημένη τοποθέτηση. Πού θα εμπιστευτείς για το μέλλον σου? Αναμφισβήτητα τον άνθρωπο τον κατέχει μια αγωνία και άγχος. Τον άνθρωπο τον κατέχει άγχος γιατί σκέπτεται πώς θα τα βγάλει πέρα. Τι γίνεται αύριο, τι γίνεται μεθαύριο, τι θα γίνει μέσα στη ζωή του. Συνήθως ανιχνεύουμε τον ορίζοντα με το πνεύμα μας και με τη φαντασία μας. Αν μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά το μέλλον μας σοκάρει. Έχει γραφτεί και ένα βιβλίο σχετικό, το σοκ του μέλλοντος. Διότι μιλάει για εκείνες τις επιτυχίες και κατακατορθώματα που κάνουν οι άνθρωποι και τα οποία πραγματικά σε φοβίζουν, σε τρομάζουν, γιατί δεν ξέρεις πού θα οδηγήσουν. Πού θα οδηγήσει τούτο το μέλλον, αναμφισβήτητα σε μια καταστροφή βιβλική, την οποία η Αγία Γραφή την περιγράφει και η οποία έρχεται ταχαίως. Μια βιβλική καταστροφή απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και όταν βλέπεις εδώ χτυπήματα και εκεί χτυπήματα, εδώ πόλεμοι, εκεί επαναστάσεις, εκεί σεισμοί, εκεί αναστατώσεις, εκεί πλήμμυρες, εκεί ζέστες. Και οι άνθρωποι πεθαίνουν από τις ζέστες. Τούτη φορά δεν ήταν τόσο μεγάλη ζέστη. Όχι, δεν φοβήθηκε ο κόσμος δικαιολογημένα. Αδικαιολόγητα το σκάσαν όλοι και φύγανε. Εμείς είμαστε ήρωες. Οι ήρωες που μείνανε. Δηλαδή φοβούμεθα τη ζέστη. Και μείναμε κάτω. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού, είμεθα στα χέρια του. Και είναι το πολύ όμορφο, λέγω, να σκέπτεσαι μέσα σου και να λες «Στα χέρια σου, Θεέ, είναι η κερί μου. Το μέλλον μου, η ζωή μου στην εξέλιξή της, οι όλες οι φάσεις της ζωής βρίσκονται στα χέρια του Θεού». Και αυτό το πράγμα σε γεμίζει, λέω, χαρά και εμπιστοσύνη. Διότι πού αλλού θα μπορούσες να τοποθετήσεις τον εαυτό σου περισσότερο ασφαλώς παρά στα χέρια του Θεού? Μέσα στη δεινή λοιπόν δοκιμασία ο Δαβίδ ανακαλύπτει αυτό το όμορφο πράγμα και το εξτομίζει και το φωνάζει και είναι κάτι το οποίο μας το δίδει και μας το προσφέρει σαν ένα μήνυμα σήμερα να το βάλουμε ο καθένας μέσα στην καρδιά του και να το κλείσει μέσα του και να το κρατήσεις και να το γλύφεις, όπως έλεγε κάποιος, όπως γλύφεις την καραμέλα στο στόμα σου η οποία σε ποτίζει με τη γλύκα της. Άρχισε το εδάφιο αυτό να το δουλεύεις μέσα σου και να το σκέπτεσαι και να το γλύφεις σαν την καραμέλα και να δεις ποια γλυκή της θα ξεχυθεί και πώς θα διαποτίσει έως τα κόκαλά σου μέσα, όλη την ψυχή σου. Στα χέρια σου είναι η κερί μου. Δεν υπάρχει ίχνος φόβου πλέον. Σκιά φόβου. Από πού να μπει και πώς να έρθει. Εάν όλη η ζωή σου είναι κλεισμένη στα χέρια του Θεού και είναι μέσα σε εκείνα τα αγαθά χέρια η κερί σου, τα όσα μέλουν να έρθουν μπροστά σου, α, τότε μάλιστα, τότε είμαστε εξασφαλισμένοι. Μπορούμε να αναπαυθούμε ήσυχα, να ησυχάσουμε στα χέρια του Θεού. Καμιά ανησυχία για το μέλλον δεν δικαιολογείται. Μην πεις συνωμοσία διαπάνω ότι πράγμα οι άλλοι άνθρωποι λένε συνωμοσία. Εσύ μην το πεις έτσι. Φωνάζουν οι άνθρωποι και λένε συνωμοσία, συνωμοσία, κακό έρχεται, γίνεται. Εσύ μην τα προσέχεις. Μην δίνεις προσοχή σε αυτά. Εσύ κοίταξε Κύριον Χριστόν να αγιάζεις στην καρδιά σου. Τον Χριστόν να τον κρατήσει ένα γιοσύνη μέσα σου και να είναι αυτός η χαρά σου, να είναι αυτός η απόλαυσή σου. Τι θα κάνει, αυτή είναι δική του δουλειά. Το τι θα κάνει, η κερί σου είναι στα χέρια του. Δεν είναι δικά σου, είναι στα δικά σου τα χέρια. Εάν είναι στα δικά σου τα χέρια η κερί σου, θα πρέπει να ανησυχείς, διότι δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί, ούτε μπορείς
να προφυλαχθείς. Όσο και να γρυπνήσεις και να θελήσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσεις, δεν θα το κατορθώσεις. Αναπαύσου λοιπόν στα χέρια του Θεού σου, γνωρίζοντας ότι οι καιροί σου είναι στα χέρια του. Ω, αυτά τα χέρια τα παντοδύναμα, τα χέρια που δημιούργησαν το σύμπαν και έπλασαν τους κόσμους. Τι είναι οι καιροί σου? Μέσα στα χέρια τα δικά του είναι τελείως ασφαλής. Δεν έχεις να φοβηθείς ούτε από γεγονότα, ούτε περιστατικά τα οποία μπορούν να σε βρούνε, το μέλλον, την ανθρωπότητα, τι θα την βρουν, τι γεγονότα θα την βρουν. Ας αναπαυόμεθα στα χέρια του Θεού. Μέσα από την καρδιά μας ας επαναλαμβάνουμε τα εδάφια αυτά, τα οποία είναι θαυμάσια. Η στασχήρα σου είναι η κερί μου. Υπογράμμισέ το. Γράψ' το στην καρδιά σου. Βάλ' το στο πνεύμα σου. Είναι ασφάλεια, είναι ασπίδα, είναι προστασία. Σε ώρες δύσκολες, σε ώρες που απειλείται ο κόσμος και απειλείται το μέλλον σου, συνασκέπτεσαι. Η κερί μου είναι στα χέρια σου. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα τα οποία η Γραφή μας αποκαλύπτει, μας εμφανίζει. Είναι οι θησαυροί του Θεού, τους οποίους πρέπει να τους τσιμπάμε από μέσα, από το Λόγο του Θεού, να τους παίρνουμε έναν έναν. Είναι κρυμμένοι από εδώ και από εκεί, δεν βλέπετε? Και το Άγιο Πνεύμα, αν μελετάς τη Γραφή, έρχεται την κατάλληλη στιγμή και φλαπ, σου θυμίζει κάτι. Και σου έρχεται ένα εδάφιο, μπορεί να μην το θυμάσαι, όπως εγώ δεν το θυμόμουν. Και λέγαμε, ωραία, πού είναι, λέω στους ψαλμούς, ψάχνει τους ψαλμούς από εδώ, από εκεί, που είναι κρυμμένο αυτό το εδάφιο? Στα σχήρα σου είναι η κερί μου, κάπου είναι, λέω. Και το έλεγα και το επανελάμβανα και το έγλυφα σαν καραμέλα μέσα μου και γλυκενόμουν και έλεγα, τι ωραίο χωρίο θα το πω στους αδελφούς. Θα το χαρούνε κι αυτοί. Στα σχήρα σου είναι η κερί μου. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε. Να ψάλουμε από τον ύμνο 90, μία μελής είναι καιρός, πρώτη στροφή και τελευταία με την επωδό. 90 ύμνος. Μη για την αγάπη σου την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη διαβεβαίωση που μας δίδεις διαμέσου του Αγίου Σου Λόγου, ότι οι καιροί μας είναι στα χέρια Σου. Ω, πόση χαρά μας δίνει και εμπιστοσύνη το γεγονός αυτό. Ατενίζομαι στο μέλλον με αισιοδοξία και όχι με φόβο. Ξέρουμε ότι ό,τι αν γίνει στον κόσμο, οι καιροί μας είναι στα χέρια τα δικά Σου, τα παντοδύναμα, τα αγαθά, τα πιστά. Ω, Κύριε Θεέ, μας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε να μας χαρίσεις ακόμα μερίδα τροφής, να μεγαλύνεις τον Υιό της αγάπης Σου στις καρδιές μας και να μας εφράνεις για τη δόξα Σου και το όνομά Σου. Αμήν. Και όχι μονάχα η κερί μας στα χέρια Του, αλλά και η σωτηρία μας είναι στα χέρια Του. Πώς μπορούσε να γίνει η σωτηρία? Ποιος ήταν δυνατό να κάνει την σωτηρία στο χαμένο άνθρωπο, τον αβαγισμένο, τον γκρεμισμένο μέσα στο βάραθρο? Ποιος μπορούσε να τον σηκώσει από εκεί μέσα? Θυμηθείτε το περιστατικό εκείνο που ο πλούσιος εκείνος νέος επήγε στον Ιησού, ισχυριζόμενος ότι είχε τηρήσει τις εντολές εκ νεότητος. Ο Κύριος όμως, ο οποίος διείδε μέσα του την αμαρτία, κάπου κολλημένη η καρδιά του, και κατάλαβε ότι η αμαρτία του ήταν διότι είχε την εμπιστοσύνη του, λέει, το θάρρος του στα χρήματα. Δεν λέει διότι ήταν πλούσιος, αλλά διότι είχε την εμπιστοσύνη του στα χρήματα. Μπορεί να είσαι φτωχός και το μάτι σου να είναι στα χρήματα και να στηρίζεσαι στα χρήματα και να μην στηρίζεσαι στο Θεό. Και λέει, είχε την εμπιστοσύνη του στα χρήματα. Και ο Κύριος λέει, πόσον δυσκόλος θα μπουν στον ουρανό οι έχοντες το θάρρος τους ή στα χρήματα. Δεν μπορεί να είναι κάποιος πλούσιος, αν του πάρει και ο Θεός τα διαχειρίζεται καλώς και η καρδιά του δεν στηρίζεται σε αυτά, αλλά στηρίζεται στον Θεό. Δεν έχει καμιά αξία αυτό, δεν έχει καμιά σημασία. Τα χρησιμοποιεί τα χρήματα που του έδωκε ο Θεός για τη δόξα του Θεού. Μακάρι να υπάρχουν πλούσιοι στον κόσμο για να βοηθάνε, αν βοηθάνε.
Αλλά αν έχεις το θάρρος σου εις τα χρήματα και στηρίζεσαι στα χρήματα, όπως και σε οποιοδήποτε υλικό, αγαθό ή άλλα πράγματα, αλλά τότε είσαι μακριά, δεν είσαι μέσα στην αλήθεια του Θεού και δεν είσαι μέσα στα χέρια του Θεού. Αυτός λοιπόν έσκυψε το κεφάλι του νέος και έφυγε. Και οι μαθητέ που το είδαν αυτό το πράγμα, σου λέει, τούτος εδώ που έπραξε από νεότητός του τις εντολές δεν σώθηκε. Ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί? Και υπέβαλαν το ερώτημα αυτό στον Κύριο. Ποιος λοιπόν δύναται να σωθεί? Ποιος? Ομολογουμένος, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σωθεί. Η σωτηρία ήταν το πιο δύσκολο πρόβλημα μέσα στην ιστορία του κόσμου. Υπήρξε το πιο δύσκολο πρόβλημα. Δεν είναι το δυνατό να το λύσουν οι άνθρωποι. Μπορούσαν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, μπορούσαν να λύσουν άλλα προβλήματα δύσκολα, μπορούσαν να πετάξουν στα αστέρια. Αλλά σωτηρία, αστεία πράγματα. Δεν είναι το δυνατόν άνθρωπος να την πραγματοποιήσει. Προϋπέθεται πρώτα απ' όλα αγιότητα εκείνου που θα ήθελε να κάνει τη σωτηρία. Και ποιος ήταν τέτοιος Άγιος? Και ποιος είχε τις δυνατότητες? Ποιος ήταν ο αναμάρτητος για να προσφέρει τον εαυτό του? Δεν ήταν κανείς. Και ο Κύριος είπε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Και γίνηκαν δυνατά παρά το Θεό. Και πώς γίνηκαν δυνατά? Έστειλε τον Υιόν του κάτω στον κόσμο. Στέκομαι εκστατικός και σκέπτομαι όλο αυτό το έργο της σωτηρίας. Αυτή την εποποιία της σωτηρίας. Αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός για σένα και για μένα. Συνήθως το περιορίζουμε μόνο στο Γολγοθά. Και συνήθως το περιορίζουμε μονάχα στους εξωτερικούς πόνους και παθήματα που ο Κύριος υπέφερε. Δεν είναι αυτό μόνο. Πάρ' το από την αρχή το πράγμα. Σκέψου εκείνον ο οποίος, αν και ήταν σε δόξα Θεού και οι άγγελοι δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν κατά πρόσωπο, κενώνει τον εαυτό του, αδειάζει τον εαυτό του. Αυτή η εθελούσια απογύμνωσής του, από κάθε δόξα, από κάθε ιδιότητα θεία την οποία κατήχε πάνω στους ουρανούς, στον Πατέρα, ώστε να πάρει τη φτώχεια τη δική μας, τις ιδιότητες τις δικές μας, να υποφέρει, να πονάει, να πεινάει, να υδρώνει, να περπατάει, να κοπιάζει, να όλα αυτά. Αλλά τι λέω? Το γεγονός ότι έπεσε σε τελεία συνειδησία. Ποιος? Εκείνος που δημιουργούσε το σύμπαν, που δημιούργησε το σύμπαν. Εκείνος που έφτιαξε τους κόσμους. Έπεσε σε τελεία ασυνειδησία. Πότε? Όταν ήταν σαν έμβριο στην κοιλιά της μάνας του, της Μαρίας. Τι θα ρείτε ότι μέσα σαν έμβριο έλεγε, εγώ είμαι εκείνος που κυβερνάω το σύμπαν? Ήταν ένα έμβριο. Ποιος ήταν έμβριο? Εκείνος που έφτιαξε τον κόσμο. Αυτό μπορεί να το σκεφτείς. Φεύγει το κεφάλι σου, φεύγει το μυαλό σου, είναι αδύνατο να τα συλλάβεις. Αισθάνεσαι ότι έχεις ωκεανούς ανεξερεύνητους μπροστά σου. Το μόνο που σου μένει είναι να γονατίσεις ή να λατρεύσεις, τίποτα άλλο. Να το διερευνήσεις το μυστήριο, μα δεν διερευνάτε. Πρόκειται περί μυστηρίου. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέει. Ψάχτω. Τι να ψάξεις? Πώς να συλλάβεις εκείνο το όν το οποίο ήταν επάνω και είχε την δόξα του Θεού και τις ιδιότητες του Θεού, να χάνει και τη συνείδησή του? Όχι απλώς τις ιδιότητες απέβαλε, εκένωσε. Σαν έμβριο τι ήτανε? Έμβριο, συνελήφθη στη Μαρία. Και έκανε 9 μήνες μέσα στη Μαρία. 9 μήνες, όπως κάθε παιδί. Το σκέπτεσαι αυτό? Ότι 9 μήνες ήταν κλεισμένο εκεί σε ασυνείδητη κατάσταση. Και γεννιέται ένα μωρό. Και εκείνο το μωρό, το βρέφος, έκανε όπως όλα τα βρέφη, ουά, και δεν καταλάβαινε. Και πρέπει να το θυλάσουν και να το περιποιηθούν στις ανάγκες του κλπ. Η μάνα του. Τι νομίζετε πως είναι το Ευαγγέλιο? Είναι η πιο γυμνή πραγματικότητα της ζωής, την οποία έρχεται και στη δείχνει σε όλη την τραγική της όψη την οποία ντύθηκε ο Υιός του Θεού. Εμείς εξειδανικεύουμε τα πράγματα με τη φαντασία μας, λέμε ο Κύριος Θεός και τον σκέπτεσαι. Ναι, όλα αυτά. Αυτά είναι σωστά. Αλλά έλα να δεις το Ευαγγέλιο τι σου λέει. Ότι συνελήφθη στη Μαρία, ότι ήταν 9 μήνες στην κοιλιά της Μαρίας, ότι γεννήθηκε ένα βρέφος. Ότι έμαθε σιγά σιγά να μεγαλώνει, σιγά σιγά να τον τένει, η μάνα του να το περιποιέται όπως κάθε παιδί. Και ποιος ήταν αυτός? Σου φεύγει το κεφάλι. Δεν μπορείς να το συλλάβεις. Αυτά τα άπειρα ύψη και τα άπειρα βάθη είναι ασύλληπτα.
Γι' αυτό όπως θαυμάζουμε τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς, θαύμασε και την ταπείνωσή του κάτω. Ο Παύλος, ο Απόστολος, το φέρνει σαν παράδειγμα το ίδιο φρόνημα να υπάρχει μέσα σας. Να φτάσετε μέχρι εκείνου του σημείου. Σαν τον Χριστό, αν και υπήρχε εν μορφή Θεού, δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να αρπάξει αυτό. Αρπαγμόν, δεν το θεώρησε. Ούχα αρπαγμόν υγίσατο. Δεν γύρισε να πει στον πατέρα, εγώ να πάω πατέρα κάτω για να του σώσω. Και δεν πας εσύ. Θεός εσύ, Θεός και εγώ. Πήγαινε εσύ κάτω. Δεν μπορούσε να το πει έτσι. Ποιο παιδί λέει στον πατέρα του, παιδί μου να πας αυτή τη δουλειά και τον στέλνει μια δουλειά. Να πάω εγώ πατέρα και δεν πας εσύ. Άνθρωπος εσύ και άνθρωπος και εγώ. Γιατί να πάω εγώ. Πήγαινε εσύ. Δεν το έκανε, λέει. Δεν θέλησε να εξισώσει τον εαυτό του προς τον πατέρα. Αλλά αυτόν εκένωσε. Έλα να εισέλθεις έως τα βάθη, τα απίθμενα αυτής της κένωσης. Είναι ανεξυκνίαστα. Είναι ανεξερεύνητα. Και αν θαυμάζω την θυσία του Σταυρού και μάλλον την σωτηρία, είναι διότι στέκω εκστατικός μπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Από μόνο σου μονάχα το Σταυρό πέθανε σωματικά. Το σωματικό ήταν το λιγότερο. Έλα να τον δεις κατόπιν στις εναντιώσεις μέσα στη ζωή. Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, μια ταπεινή ζωή, πέθερε, πείνασε, εντύψασε. Δεν ήταν άνθρωπος που... Εκείνο που δημιούργησε όλους τους αγγέλους και που ανέλεγε ένα λόγο, εξαφανίζονται όλοι και δημιουργούνται όλοι. Είπε να γίνουν και γίνηκαν τα σύμπαντα. Αυτός ήταν. Κι όμως βρέθηκε σε τέτοια ανάγκη και κατάσταση. Γιατί εκένωσε τον εαυτό του. Να έρθει άγγελος, λέει, να τον ενισχύσει. Αστεία πράγματα. Αυτά θα ήταν. Άγγελος. Να φύσαει και τα κανότανε. Εάν κρατούσε τις ιδιότητες του όπως τις είχε πάνω. Αλλά όμως εδέχτηκε την ενίσχυση του Αγγέλου. Ζήτησε παρηγοριά στους μαθητάς. Πήγε να τους βρει και λέει: ακόμα κοιμόσαστε. Κοιμόσαστε λοιπόν. Έρχεται ο παραδίδονται. Κοιτάξτε αυτή την αγωνία, την ανάγκη να εμπιστευτεί, να στηριχτεί ακόμα και στους δικούς τους τους μαθητάς. Την είχε ανάγκη. Έπειτα δέστον στο Σταυρό, εκεί που ο πατέρας τον εγκατέλειψε. Στα πείθμενα βάθη της εγκατάλειψης που εχώθηκε. Να ήταν η σωματική πόνη. Ήταν εκείνο το πικρό ποτήρι το οποίο ήπιε. Την εγκατάλειψη της ψυχής του. Εκείνη η κραυγή την οποία εξεστόμησε και η οποία απεκάλυπτε όλα τα βάθη του. Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Δες το αυτό. Δες τον ακόμα στη μάχη του κάτω εναντίον του θανάτου και του άδου, καθώς κατέβηκε νικητής κάτω. Για να μπορέσει να έχει και αυτές τις δυνάμεις στα χέρια του, για να σε ελευθερώνει εσένα από το θάνατο και τον άδει. Δες το και αυτό. Και δες τον τώρα στη δόξα, καθώς μεσιτεύει για σένα και για μένα. Αυτή είναι μία εποπή, αδελφοί. Αν την πιάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις, σε ποιο σημείο να σταθείς, για ποιο σημείο να πεις δόξα εις το Θεό. Διαλύεσαι. Εάν είσαι ειλικρινής και τα δεις πραγματικά τα πράγματα, διαλύεσαι κυριολεκτικά. Διαλύεσαι μπροστά σε αυτή την εποπία. Και όλοι εμείς είμαστε θαυμαστές. Θεατές μάλλον. Και θαυμαστές. Είμαστε θεατές. Κοιτάμε. Τι έκαναμε για τη σωτηρία μας? Να δεν έκανες τίποτα. Σωτηρία γίνει και από τον Υιό του Θεού. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Καημένος ο Σιμεών, όταν το πήρε στα χέρια του το βρέφος, φώναξε: «Είδανε οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, Κύριε». Νάτι λοιπόν η σωτηρία σου που ήρθε από τους ουρανούς. Μας την έστειλες. Αλλιώτικα είμαι θα χαμένη. Τίποτα άλλο παρά θεατής είσαι. Δεν έκανες τίποτα. Απλώς βλέπεις τι έκανε εκείνος. Και τώρα ο Θεός έρχεται και σε καλεί να το δεχτείς. Η σωτηρία σου ολόκληρη είναι στα χέρια του. Εκείνα τα χέρια που απλώσανε στο Σταυρό και τρυπήθηκαν για σένα. Εκείνη η σωτηρία σου. Μη ψάχνεις μάταια να την βρεις αλλού. Μη προσπαθείς μόνος σου να τη φτιάσεις. Δεν θα κάνεις τίποτα.
Θα είσαι ένας δυστυχισμένος, ένας απελπισμένος, ένας αμαρτωλός, ένας με την καταδίκη γραμμένη απάνω του για πάντα στη ζωή σου. Θέλεις, έλα. Στα χέρια τα οποία τρυπήθηκαν για σένα, φίλησέ τα. Πληγώθηκαν για σένα, φίλησέ τα. Δέξου τα. Μη κάθεσαι με διαλογισμούς και σκέπτεσαι. Μη κάθεσαι μεταξύ του ναι και του όχι και σκέπτεσαι. Δεν σ' ωφελεί. Γονάτισε και λάτρευσε. Και πες του, σου ανήκει όλη η δόξα. Όλη. Όλο το ευχαριστώ. Όλος ο εαυτός μου σου ανήκει. Στα χέρια σου είναι η σωτηρία μου. Όπως στα χέρια του είναι η κερί μου, στα χέρια του είναι και η σωτηρία μου. Και αυτή η σωτηρία που είναι στα χέρια του, καταλαβαίνετε ότι έτσι είναι απόλυτα ασφαλής. Για θυμηθείτε τα λόγια που λέει, ποιος δύναται να αρπάξει αυτά εκ της χειρός μου, τα πρόβατά μου, ουδείς. Ουδείς δύναται να αρπάξει εκ της χειρός μου. Αιτίες απ' έξω δεν μπορούν να σε χωρίσουν. Μόνο η αμαρτία μπορεί να σε χωρίσει. Μόνο η αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος μέσα στη χαρά του και μέσα στο παραλήρημα της χαράς του αναλογιέται τι, πώς ο Θεός τον έσωσε και τον κρατάει στα χέρια του και αυτόν και τους πιστούς όλους και λέει τι δύναμη να μας χωρίσει. Μα δεν υπάρχει δύναμη ούτε πάνω στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, ούτε θάνατος, ούτε... Μα τίποτα, τίποτα, ούτε όντα υπερβατικά. Δεν μπορούν να μας χωρίσουν από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού. Είμαι θα σφραγισμένη δική του. Και αυτό είναι ολοκληρωτικό, είναι τέλειο, είναι παντοτινό. Μόνο μία αμαρτάνεις. Η αμαρτία θα σε χωρίσει. Αν αμαρτάνεις και επιμένεις στην αμαρτία, μόνο η αμαρτία σε χωρίζει. Γι' αυτό ο Παύλος στον κατάλογο εκείνο που αναφέρει στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, τι δύναται εμάς να μας χωρίσει, ύψωμα, βάθος, κτίσεις, εταίρα κλπ. Τα αναφέρει εκεί πέρα. Αναφέρει πολλά που δεν μπορούν, δυνάμεις που δεν μπορούν να σε χωρίσουν. Ένα δεν αναφέρει. Γιατί εκείνο το ένα μπορεί να σε χωρίσει. Την αμαρτία δεν αναφέρει. Α, η αμαρτία σε χωρίζει βέβαια. Μπορεί να χαθείς. Αλλά αν δεν αμαρτάνεις, είσαι ασφαλής. Είσαι ευτύχης. Η σωτηρία μου είναι στα χέρια του. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εκεί αναπαυόμεθα, εκεί μένουμε αδελφοί. Και να το φωνάζουμε για όλη την αιωνιότητα. Η σωτηρία μας είναι στα χέρια του. Την έφτιαξε αυτός, την κρατάει αυτός. Είμαι θα ασφαλής στα χέρια του. Καταλαμβάνεσαι από μια ανίποτη ευτυχία. Όταν αυτά τα πιστεύεις, η κερί σου στα χέρια του, η σωτηρία σου στα χέρια του, καταλαμβάνεσαι από ανίποτη ευτυχία. Μόνο να δοξάζεις και όπως και άλλοτε είπα, να περπατάς στον δρόμο και με το ένα ποδάρι να λες δόξα και με το άλλο ποδάρι να λες αλληλούια. Το βαδίσμά σου και η πορεία σου στη ζωή να είναι τέτοια. Πας για δουλειές, πας για οτιδήποτε, πας στο σπίτι σου. Να έχεις τόση χαρά και ευτυχία από το γεγονός ότι είσαι σωσμένος και είσαι στα χέρια του και κανείς δεν μπορέσει να αποσπάσει και το μέλλον σου είναι στα χέρια του. Ώστε να περπατάς στον δρόμο και να λες με το ένα ποδάρι, καθώς περπατάς να λες δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια. Αυτή να είναι η πορεία μας μέσα στη ζωή. Οξασμένο το όνομά του. Σαν μελανίμνο.

Ιησού Χριστέ, στα χέρια τα δικά σου είναι η σωτηρία μας και η κερί μας και τα πάντα, τα χέρια τα οποία ετρυπήθηκαν για μας. Πόσο σε ευχαριστούμεν, γιατί με θα ασφαλείς τα χέρια σου. Την κλίδα της ζωής μας την κρατάς εσύ. Κανείς δεν μπορεί να μας αποσπάσει, κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει, διότι εσύ τα έχεις στα χέρια σου όλα, παρεκτός αν εσύ επιτρέψεις για τη δική μας δοκιμασία. Δώσ' μας να αποβλέπουμε σε σέ. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη. Και δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου, στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και είναι, αδελφοί, ακόμα και η ζωή μας στα χέρια του. Ζωή μας εννοώ αυτή η καθημερινή ζωή την οποία ζούμε. Το πώς θα ζήσω. Αυτή η μέρημνα η οποία κατατρώγει τις καρδιές των ανθρώπων και τις σκέψεις των ανθρώπων. Το παιδί του Θεού δεν πρέπει να την έχει. Δεν πρέπει να την έχει. Κοίταγα ένα σπουργίτη εκεί στην κατασκήνωση. Πού βρήκε ένα κομματάκι ψωμί. Μα ήταν και δέντρα, ήταν και χορτάρια κάτω, ήταν και... Ο άθλιος πώς το βρήκε. Και έρχεται και δίνει μια βουτιά, λοιπόν. Και φλαπ, το βουτάει και ήταν μισό το σώμα του. Το μισό του σώμα. Με αγωνιζόταν να το πάρει απάνω, λοιπόν, με τα φτερούγια του. Και το πήρε και λέω, χαλάδι σου, σου άξιζε. Σου άξιζε. Αλλά δεν το βρήκες από ικανότητα δική σου. Σε οδήγησε. Σου βάλε το πιδάλιο μέσα, το ένστικτο. Και σε οδηγεί. Την πηξίδα να σε φέρνει και να σου δείχνει πού είναι, πού πρέπει να πας. Εμάς μας δίνει το λογικό, μας δίνει το συνέστημα, μας δίνει το ηθικό αισθητήριο μέσα μας, αυτή την πληροφορία μέσα μας, την διέστηση. Τόσα πράγματα μας έχει δώσει, πολύ περισσότερα από τα ζώα, που δεν τα έχουν τα ζώα, τα έχει ο άνθρωπος. Αλλά και πάλι αυτά όλα δεν θα είσαι ικανά να μας προστατεύσουν και να μας φυλάξουν. Αλλά η ζωή μας, αδελφοί, είναι στα χέρια του. Η κερί μας στα χέρια του, η σωτηρία στα χέρια του και η ζωή μας στα χέρια του. Στα σχήρα σου η ζωή μου. Θυμάμαι από το λόγο του Θεού και σας φέρνω σαν ιστορίες που τις ξέρετε κι εσείς. Όταν το Ηλίας τον κυνήγησε εκείνη η Εζάβελ και γίνηκε και πείνα με το λόγο του Ηλία που είπε του ο Θεός να πει ότι θα είναι πείνα 3 χρόνια. Γίνει και μεγάλη πείνα. Ο κόσμος δεν είχε να φάει, δεν είχε να πει. Αλλά τον κυνηγούσε και η βασίλισσα εκείνη, η πονηρή, η Εζάβελ. Και ο Θεός του λέει, Ηλία, πήγαινε, σου έχω ετοιμάσει ξενοδοχείο. Ποιο ξενοδοχείο, Θεέ μου, στις Κάνες? Ποιο ξενοδοχείο? Σε καμιά πλάζ? Το ξενοδοχείο που ονομάζεται Χήμαρος Χερίθ. Εκεί θα πας και θα περάσεις τις μέρες σου εκεί. Ξενοδοχείον Χερίθ, Χήμαρος Χερίθ. Φαντάζομαι, λοιπόν, σε εκείνο το χήμαρο τι σκιές θα ήσαν. Δέντρα θα πέφτανε από εδώ και από εκεί, κλαδιά. Γιατί χειμώνα γέμιζε ο χήμαρος, κατέβαζε πολύ νερό. Το καλοκαίρι, λοιπόν, ήταν λίγο νεράκι. Και έτρεχε λίγο νεράκι και φαίνεται και καθαρό και διαυγές. Την εποχή εκείνη δεν είχαν και ρύπανση. Και δεν είχαν όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε σήμερα. Δεν χυνόντουσαν στα ποτάμια και στους χυμάρους λίμματα, κάθαρτα κλπ. Εκεί τότε ήταν όλα τόσο καθαρά και διαυγή. Λίγο νεράκι θα έτρεχε ανάμεσα στα χαλίκια. Αρκετό για να πίνει ο Ηλίας. Να πίνει δροσερό νερό από το χύμαρο. Και ερχόταν, λοιπόν, τον καρσόνι κάθε μέρα με το φράκο του ντυμένο, με το μαύρο του φράκο τον καρσόνι, για να του φέρει το φαγητό του Ηλία. Τι φαγητό? Αυτό έχει ο πατέρας σήμερα. Ο πατέρας σου στέλνει σήμερα, τι μου στέλνει σήμερα? Μια ψητή μπριζόλα που μου κάνει, ψητό κρέας. Ψητό, μωρέ, ψητό κρέας. Πού το βρήκε ο κόρακας και το ψησε και το ετοίμασε για τον Ηλία ώστε να πάει να του το προσφέρει? Πού ξέβρει κανείς? Ο πονηρός ο κόρακας τι έκανε? Από ποιο βασιλικό τραπέζι θα έμπαινε και θα τάρπαζε με το ράμφος του? Κάτσε, θα του έλεγε, περίμενε εσύ, κύριε πλούσιε, ο Ηλίας έχει ανάγκη να φάει σήμερα.
Ο πατέρας θέλει να του δώσει φαγητό και με έστειλε να του δώσω το ψητό το κρέας και ψωμί. Όχι μονάχα κρέας και ψωμί. Και κάθε μέρα πήγαινε λοιπόν τον καρσόνι ο κόρακας και έφερνε στον Ηλία ψητό κρέας. Για να τρώει ο Ηλίας που στο χήμαρο χερίδι ψητό κρέας. Μου θυμίζει κάτι εποχές πείνας και τέτοια πράγματα που περάσαμε, η αλήθεια, δοκιμασίες πολλές. Αλλά καμιά φορά έβλεπε το κοράκι του Θεού να έρχεται και να σου φέρνει κάτι ωραίο και κλεκτό. Και λες, πού βρέθηκε αυτό, πώς βρέθηκε αυτό. Είναι πραγματικά θαυμαστό το πώς ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Πώς ο Θεός δουλεύει. Η ζωή μας είναι στα χέρια του. Δεν είναι στην ικανότητά μας. Δεν είμαστε εμείς που τα καταφέρνουμε. Βέβαια σου δίνει και την εργασία σου σε ώρες ειρήνης και ησυχίας, πρέπει να δουλέψεις. Για να βγάλεις 5 δεκάρες και να ζήσεις. Αλλά και εκείνα την υγεία, τον πελάτη, τη δουλειά, την ευκαιρία, ο Θεός τα δίνει. Και τα χρήματα, ο Θεός τα δίνει. Και συνεπώς πάλι το χέρι του Θεού είναι που σου τα προσφέρει. Και κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να δοξάζεις και να λες, η ζωή μου είναι στα χέρια σου. Πέρασε καιρός, αρκετός, το νεράκι έπιασαν μεγάλες ζέστες, εσταμάτησε. Ο Ηλίας ανησύχησε. Τι να πίνει τώρα, μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς νερό. Καλά το κοράκι, αλλά το νερό. Και ήρθε λόγος Κυρίου, λέει στον Ηλία. Ηλία, άλλαξε ξενοδοχείο. Θα αλλάξουμε τόπο. Πού θα πάμε, Θεέ μου? Έχω διατάξει μια χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος, κοντά στη Σιδώνα, έξω από το Ισραήλ. Στο Λίβανο. Διάταξα τη χείρα να σε τρέφει. Χείρα. Θα νόμιζε πως κανείς πως είναι καμιά πλούσια χείρα. Πέθανε ο άντρας της, κληρονόμησε καμιά μύθητη περιουσία. Είχε να φάει και αυτή, να δώσει και στον Ηλία, να δώσει πολλά. Πάει και ο Ηλίας στα Σαρεπτά της Σιδώνος και όταν έμπαινε, λέει, στην πόρτα, βλέπει μια γυναικούλα η οποία είχε σκύψει και μάζευε από κάτω κάτι κλαδάκια, κάτι ξυλαράκια εκεί πέρα. Της λέει, κυρά, δώσ' μου με το αγγείο λίγο νερό να πιω. Και σηκώθηκε η καημενούλα να πάει να του δώσει το νερό, πίστη στην παραγγελία. Να του δώσει το νερό. Και ας δώσεις, λέει, μια και πηγαίνεις, πάρε και ένα κομμάτι ψωμί και φέρε μου. Μαζί με το νερό μου, με το αγγείο του νερού, να φάω και να πιω. Γυρίζει και αυτή η έρμη του, λέει, κύριε μου, λέει, δεν έχω τίποτα, δεν έχω ούτε ψωμάκι, δεν έχω τίποτα. Μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι στο ρογείο και μαζεύω αυτά τα ξυλαράκια. Να φτιάξω μια μικρή πτυγανίτα εκεί πέρα, μια πίτα, να φάμε εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε μετά. Διότι δεν υπάρχει τίποτα στο σπίτι. Πείνα, πείνα, δεν έχουμε τίποτε. Θα έπρεπε να πει ο Ηλίας, Θεέ μου, πού με έστειλες να με φιλοξενήσουν? Τι ξενοδοχείο είναι αυτό? Μα τούτη εδώ πεθαίνει μόνη της. Αυτή δεν έχει να φάει για τον εαυτό της. Εγώ τι να φάω? Κι όμως το πνεύμα του Θεού μέσα τι του είπε? Άκουσε τι λέει, σωστά όλα αυτά. Όπως έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα σταματήσει το αλεύρι από το πιθάρι σου και δεν θα σταματήσει το λαδάκι από το ρογί σου. Θα έχεις πάντοτε, αλλά όμως πρόσεξε, θα πάει να κάνεις πρώτα απ' όλα μία μικρή τηγανίτα για μένα, πρώτα για μένα, και μετά με το υπόλοιπο φτιάσαι για σένα και για το παιδί σου, και δεν θα σταματήσει ούτε το αλεύρι ούτε το λαδάκι. Και μας λέγει η Γραφή, ούτε το αλεύρι σταμάτησε, ούτε το λαδάκι στο ρογί. Για μέρες πολλές έτρωγε η χείρα, έτρωγε ο Ηλίας, έτρωγε το παιδί της και δεν σταμάτησαν. Και εγώ αναρωτιέμαι, τι μυστήριο γίνηκε μέσα σε εκείνο το πιθάρι? Τι μυστήριο γίνηκε μέσα σε εκείνο το ρογί? Τι έγινε και μέσα σε εκείνη την ύλη του αλευριού και την ύλη της του λαδιού? Τι εγίνηκε? Πώς εγίνηκε ο πολλαπλασιασμός? Αν μπορούν οι σοφοί να μας το εξηγήσουν. Εμείς υψώνουμε τα χέρια. Εμείς λιγάμε τα γόνατα και λατρεύουμε το Θεό και λέμε, δοξασμένο το όνομά σου, Θεέ. Αυτό είναι ένα θαύμα. Και είναι ένα θαύμα από εκείνα τα θαύματα τα οποία επαναλαμβάνονται στη ζωή μας και πολλές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς γίνονται ορισμένα πράγματα. Γίνονται γιατί είναι ο Θεός. Διότι τη ζωή μας την έχει στα χέρια του. Διότι δεν θα σου λείψει τίποτε ποτέ και δεν θα πάψεις να έχεις. Μπορεί να είσαι φτωχός, μπορεί να μην τα βγάλεις πέρα, αλλά το λίγο θα το ευλογήσει ο Θεός και θα πολλαπλασιαστεί. Πώς θα γίνει δεν το ξέρω.
Δεν μπορώ να σου δώσω καμιά εξήγηση. Ξέρω ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Και κάνει πάντοτε το καλύτερο. Και κάνει πάντοτε εκείνο που χρειάζεται για μας, για τον καθένα μας. Και κάθε μέρα είχα να φτιάσουν τηγανίτες με το λάδι. Μπορεί να μην ήταν τόσο πολύ, να είναι για μέρες πολλές. Όχι. Βήμα το βήμα. Φάγαμε σήμερα. Αύριο, να το πιθάρι είχε πάλι αλεύρι και λαδάκι. Την άλλη μέρα, να το πιθάρι είχε πάλι αλεύρι και το ρογί λαδάκι. Άντε πάλι τηγανίτες σήμερα να φάμε. Και τι ωραίες γλυκές τηγανίτες. Να τις έφτιανε χείρα. Ω, τι ωραίες. Ο Ηλίας που να ξεκολλήσει από εκεί. Ξενοδοχείο Χήμαρος Χερίφ. Εδώ πέρα ξενοδοχείο είναι η χείρα. Θαύμα. Ο Θεός έλυσε το πρόβλημα. Σκέπτομαι τι να γίνει και σε εκείνη την κοιλάδα, την παιδιάδα που ο Κύριος εκάθισε τις χιλιάδες στον κόσμο και πήρε τα λίγα ψάρια και το λίγο ψωμάκι στα χέρια του. Τι εγίνηκε. Ποιος μπορεί να μας πει τι εγίνηκε. Καθώς εκείνα τα ψωμιά τα παίρνανε οι μαθητές να τα δώσουν στον κόσμο και όλο παίρνανε και όλο παίρνανε και όλο ήσανε στα χέρια του Κυρίου. Και φάγανε και χορταστήκανε και μείνανε και γεμίσανε κοφίνια. Τι εγίνηκε. Ποιος επιστήμονας μπορεί να μας δώσει τη λύση. Το θαύμα της παρουσίας του Θεού. Ναι, ο Θεός. Σκεφτόμουν την προσευχή της περασμένης Δευτέρας και του αδελφού του Μίμικη που έκανε μια προσευχή, ή μάλλον είπε μερικά λόγια. Και είπε, τι νομίζετε αδελφοί, το νερό που πίναμε μας φύλαξε από τη ζέστη. Το υλικό δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα μόνο. Πίσω κρύβεται ο Θεός που κάνει τα θαύματά του. Και είναι ο Θεός που μας διατήρησε. Και ο Θεός θα μας διατηρήσει αν το θέλει σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Η ζωή μας είναι στα χέρια του. Τι ωραίο μήνυμα να το βάλουμε στην καρδιά μας. Η κερί μας στα χέρια του. Η σωτηρία μας στα χέρια του. Και η ζωή μας στα χέρια του. Ναι, αδελφέ μου και αδελφοί μου, δεν θα ντροπιαστούμε, δεν θα απογοητευτούμε ποτέ. Δεν είναι ο Θεός τέτοιος ώστε να ξεγελάσει την πίστη μας και να μας κοροϊδέψει και να αποτύχουμε και να απογοητευτούμε. Όχι, ποτέ. Είναι πιστός και αληθινός και θα τον δοκιμάσεις και θα τον βρεις ότι είναι τέτοιος, γνήσιος και δεν γελάει και δεν εμπέζει και δεν χλεβάζει και εκείνος που δεν εμπιστευτεί σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Εμπιστεύσου. Η ζωή μου στα χέρια σου. Για όλα τα θέματα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Τούτο το μήνυμα μου το έδωσε ο Θεός από προχτές. Το εδάφιο γύριζε μονάχα στο μυαλό μου. Μωρέ, λέω, δεν παίρνω αυτό. Να τους πω στους αδερφούς. Δεν είναι ένα θέμα όμορφο αυτό. Η ζωή μας στα χέρια του. Η σωτηρία μας στα χέρια του. Η κερί μας στα χέρια του. Μες στη δοκιμασία του ο Δαβίδ ξεστόμησε την όμορφη αυτή φράση. Γεμάτη πίστη, γεμάτη βεβαιότητα, γεμάτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Ας τη λέμε κι εμείς. Δοξασμένο το όνομα του. Αμήν. Εδώ κλείνουμε, αδελφοί. Όποιον θέλετε εσείς.

μας Ιησού Χριστέ, μας αρχείς εσύ μόνος στα χέρια τα δικά σου τα παντοδύναμα, τα οποία ετρυπτήθηκαν από αγάπη για μας. Αυτά τα χέρια τα φιλούμε, σε αυτά τα χέρια έχουμε τοποθετήσει την ζωή μας, το μέλλον μας, τους καιρούς μας, την σωτηρία μας και όλο τον εαυτό μας. Και είμαι σίγουρη ότι είμαι στα χέρια σου ασφαλής. Παρακαλούμε πολύ, γέμισέ μας με την παρουσία σου. Χόρτασέ μας με το πρόσωπό σου. Απόλυσέ μας εν ειρήνη και δώσ' μας τη χαρά να εξαγγέλουμε την πιστότητά σου και την αγάπη σου στον κόσμο. Την παντοδυναμία σου και τα μεγαλεία σου τα οποία πράττεις στους επικαλουμένους σε. Ναι, στον Κύριο θα θαρώ και θα ελπίζω, όπως λέει ο Δαβίδ. Δοξασμένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας του προσώπου σου για τη δόξα του Πατέρα Θεού εμπνεύματι Αγίου. Αμήν. Ο Κύριος μας

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Επουράνιε Πατέρα μας, για την ημέρα αυτή που μας χαρίζεις, γιατί μας τη χαρίζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι ζωντανός και αληθινός. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχει τη δύναμη και σήμερα να σώζει, να ελευθερώνει ψυχές μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για αυτή την υπόθεση. Για να μπορούν όσοι καταλαβαίνουν την αποτυχία τους, όσοι είναι απογοητευμένοι, όσοι θέλουν να αλλάξουν, να στρέφονται σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν έχεις διαψεύσει τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων εκείνων που στράφηκαν σε σένα αποφασιστικά και εμπιστεύτηκαν τις ζωές τους στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν διέψευσες και τις δικές μας ελπίδες όταν ήρθαμε σε σένα και ακουμπήσαμε πάνω σου, πληγωμένοι και κουρασμένοι, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Σε ευχαριστούμε γιατί σαν τον καλό τον Σαμαρίτη είχες να ρίξεις επάνω μας λάδι στις πληγές μας. Είχες να τις γιατρέψεις. Και έτσι έκανες. Ευχαριστούμε γιατί ανάπαυσες τις ψυχές μας. Και εσύ εξακολουθείς και φωνάζεις και καλείς να έρθουν σε σένα όλοι εκείνοι που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να τους ξεκουράσεις. Ευχαριστούμε πολύ γιατί το μήνυμά σου είναι μήνυμα που απευθύνεται σε ανθρώπους τέτοιους που ξέρουν ότι δεν είναι καλά. Όχι σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι υγιείς, αλλά σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι είναι άρρωστοι. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Και σήμερα παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου, καθώς θα ηχήσει και καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα κινηθεί ανάμεσά μας, ας βρει τέτοιες καρδιές, άρρωστες, ταλαιπωρημένες, και ας καταλάβουν και οι ίδιοι την κατάστασή τους, να στραφούν και να δοθούν σε σένα. Γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό ήρθαμε, γι' αυτό θα ανοίξουμε το λόγο σου, γι' αυτό αναπέμπουμε τις ευχές μας και τις προσδοκίες μας σε σένα. Αλλά και παράλληλα παρακαλούμε και τις δικές μας τις καρδιές, όσοι είμαστε δικοί σου, παρακαλούμε να τις θερμάνεις. Ξέρουμε πόσο ανάγκη έχουμε στον κόσμο αυτό, που είναι ξένο σε εμάς, στο φρόνημα του κόσμου που δεν έχει να κάνει τίποτα με το δικό σου φρόνημα. Οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, ο τρόπος ζωής, ξένος με εμάς. Δώσε σε παρακαλούμε στις οάσεις αυτές που μας χαρίζεις, να χαιρόμαστε την παρουσία σου, τα λόγια σου, τις αλήθειες σου, να οικοδομούμαστε. Δώσε παρακαλούμε πολύ να καταλάβουμε πόση ανάγκη έχουμε εμείς που είμαστε δικοί σου. Περισσότερο και περισσότερο να τρεφόμαστε με το λόγο σου, να εντρυφούμε σε αυτόν, να επαναπαυόμαστε σε σένα. Πατέρα, παρακαλούμε, οδήγησε τα βήματά μας στο δικό σου το δρόμο. Οδήγησε τις σκέψεις μας στις δικές σου τις σκέψεις. Τις ενέργειές μας σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Κάλυψε μας το πρωινό αυτό και εμάς και όλα μας τα αδέλφια όπου είναι συγκεντρωμένα στο όνομα το δικό σου. Προσευχόμαστε για χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσετε στην ιστορία ενός βασιλιά του Ισραήλ που χαρακτηρίζεται από τρία σημαδιακά γεγονότα. Τρία γεγονότα σταθμούς μέσα στη ζωή του. Ενός ανθρώπου ο οποίος βασίλεψε πολύ νέος, σε ηλικία 8 ετών, και πέθανε νέος. Σκοτώθηκε σε ηλικία 39 ετών. Τρία γεγονότα σταθμοί που δεν έχουν ίσως μόνο σημασία για εκείνον ο οποίος διαβάζει την ιστορία και θέλει να εντρυφήσει στα ιστορικά δεδομένα της ζωής και της ιστορίας του λαού Ισραήλ, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνον ο οποίος θέλει να δει το πνευματικό νόημα και το πνευματικό μήνυμα αυτών των τριών σταθμών στην ιστορία τη σημερινή του καθενός χριστιανού. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, από το κεφάλαιο 34, κεφάλαιο Λάμδα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Θα παραλείψουμε μερικά. Είναι στις γραφές με παραπομπές, στη σελίδα 449. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 ετών όταν βασίλεψε και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περπάτησε στις οδούς του Δαβίδ του πατέρα του και δεν εξέκλεινε, δεν λόξεψε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο πρώτος σταθμός της ζωής του. Στο 8ο έτος της βασιλείας του, 16 ετών, νέος όντας, άρχισε να εξητεί τον Θεό του Δαβίδ, του πατέρα του. Και στο 12ο χρόνο, δεύτερο σταθμός, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και από τα γλυπτά και από τα χωνευτά. Και κατάστρεψαν μπροστά του τα θυσιαστήρια των Βααλίμ, των ιδωλολατρικών θεών, και τα είδωλα που βρίσκονταν πάνω σε αυτά τα καταγκρέμισε. Και τα άλση και τα γλυπτά και εκείνα που ήταν χωνευτά τα κατασύντριψε, τόσο πολύ που τα έκανε σκόνη. Και τα έριξε πάνω στα μνήματα εκείνων οι οποίοι θυσίαζαν σε αυτά. Ακόμη και τα κόκαλα των ιερέων τα έκαψε επάνω στα θυσιαστήρια και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα αυτό το έκανε και στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήλ και Σιμεών και μέχρι των πόλεων του Νεφθαλή γύρω-γύρω από τους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατάστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και τα έκανε τόσο λεπτά ώστε να γίνουν σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα σε όλη τη γη Ισραήλ, γύρισε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και στο 18ο έτος της βασιλείας του, 26 ετών, τρίτος σταθμός, αφού καθάρισε τη γη και τον ναό, έστειλε τον Σοφά, τον γιο του Αζαλίου, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, τον γιο του Ιωάχας, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού αυτού. Και ήλθαν στον Χελκία, τον ιερέα τον μεγάλο, και παράδωσαν το αργύριο που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, εκείνο το οποίο κρατούσαν και φύλαταν οι Λεβίτες, που το είχαν συνάξει από τα χέρια του Μανασί και Εφραήμ και από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ και από όλο τον Ιούδα, τις φυλές Ιούδα και τις φυλές Βενιαμίν. Και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Και το έδωσαν αυτό το αργύριο στα χέρια εκείνων οι οποίοι έκαναν τα έργα, εκείνοι οι οποίοι επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν τα έργα, τα εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου και τα παρέδωκαν στα χέρια τους για να επισκεφάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Και στους αρχιτέκτονες και στους οικοδόμους το έδωσαν αυτό για να αγοράσουν πελεκητούς λίθους και ξύλα για δοκάρια και να στεγάσουν τα σπίτια τα οποία κατέστρεψαν οι βασιλιάδες του Ιούδα, αυτοί που ήταν πριν από τον Ιωσία. Παραλείπω μερικά εδάφια. Και ενώ έβγαζαν το αργύριο που είχε μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου, βρήκε Χελκίας, ο ιερέας, το βιβλίο του νόμου του Κυρίου, που είχε δοθεί με το χέρι του Μωυσή. Και αποκρίθηκε ο Χελκίας και είπε στο Σοφά το γραμματέα, «Βρήκα το βιβλίο του νόμου στον οίκον του Κυρίου». Και έδωκε ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σοφά. Το πήρε με τη σειρά του ο Σοφάς, το βιβλίο αυτό, και το διάβασε στον βασιλιά Ιωάς. Και καθώς άκουσε, στο εδάφιο 19, και καθώς άκουσε ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διέριξε τα ημάτια του, συνήθεια της εποχής εκείνης, έσχα της ταπείνωσης. Και πρόσταξε ο βασιλιάς Χελκία και Αχικάμ, τον γιο του Σαφάν και Αβδών και μερικούς άλλους, πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Κύριο για μένα και για εκείνους οι οποίοι έχουν απομείνει στον Ισραήλ και στον Ιούδα για τους λόγους του βιβλίου αυτού που βρέθηκε. Γιατί μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου που ξεχύθηκε εναντίον μας. Επειδή οι πατέρες μας δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου για να πράξουν σύμφωνα με όλα όσα ήταν γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

Μερικά ιστορικά στοιχεία πρώτα, πριν μπούμε στην ουσία του θέματος, που κι αυτά άλλωστε δεν είναι άσχετα. Όταν διαδραματίζονται τα γεγονότα αυτά, χρόνια πολλά πιο μπροστά, έχει χωριστεί το βασίλειο του Ισραήλ σε δύο. Στο βασίλειο του Ισραήλ, όπως έμεινε να ονομάζεται, των 10 φυλών, και στο βασίλειο των δύο υπολείπων φυλών, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Στα χρόνια που διαδραματίζονται αυτά τα συγκεκριμένα πια γεγονότα, το βασίλειο του Ισραήλ δεν υπάρχει. Λίγα χρόνια πιο μπροστά έχουν συρθεί εχμάλωτοι. Έχει σβήσει πια εκείνη η ένδοξη περίοδος που είχε περάσει το βασίλειο του Ισραήλ. Δεν υπάρχει πια. Έχουν μετικιστεί. Και τα πράγματα στις μέρες του Ιωσία του βασιλιά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι η εποχή στην οποία συγκρούονται δύο υπερδυνάμεις στην περιοχή εκείνη. Η Ασσυρία και η Αίγυπτος. Είναι εκείνη η περίοδος που αρχίζει και προσπαθεί μία υπερδύναμη να καταλάβει τα εδάφη της άλλης υπερδύναμης. Στο μέσο βρίσκεται το ταλέπορο βασίλειο του Ιούδα. Τα σύννεφα είναι πολύ απειλητικά. Φαίνεται πως τα πράγματα οδεύουν προς το τέλος τους. Η μία συμφορά ακολουθεί την άλλη. Χάνεται η μία περιοχή μετά την άλλη. Αυτό τουλάχιστον γινόταν στις μέρες πριν από τον Ιωσία. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι πια ο καιρός, και μετά από μερικά χρόνια θα φτάσει και η τελευταία ώρα, δεν είναι πια ο καιρός για να μπορούν να συντηρούνται αυτόνομα βασίλεια, μικρά βασίλεια, σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το χάος. Υπάρχουν κοσμοκράτηρες, η Αίγυπτος και η Ασσυρία, που ερίζουν για την τύχη και για τα εδάφη των μικρών αυτών βασιλείων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναλαμβάνει στο θρόνο του Ισραήλ ο Ιωσίας, 8 ετών. Θα έλεγε κανείς, καθώς βλέπει την θρησκευτική προσήλωση και τη θρησκευτική κατεύθυνση του βασιλιά Ιωσία, θα έλεγε κανείς πως είχε γαλουχηθεί μέσα σε σωστές πνευματικές αρχές, σε γνήσιες, σε πραγματικές ηθικές αρχές, έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Κάθε άλλο. Αν κάνετε τον κόπο στο σπίτι, στο σπίτι σας και διαβάσετε το προηγούμενο κεφάλαιο και λίγο πιο μπροστά ακόμη, θα δείτε πως ο πατέρας και ο παππούς του βασιλιά αυτού ήταν ό,τι χειρότερο είχε να επιδείξει η ιστορία του βασιλείου του Ιούδα. Ό,τι χειρότερο. Ο παππούς του, ο Μανασής, που ήταν ο μακροβιότερος στο θρόνο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να σβήσει από τη συνείδηση του λαού Ισραήλ την ιδέα του Θεού. Στο τέλος, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, κάπως ανένυψε. Πάντως, τις δεκαετίες της βασιλείας του, γύρω στα 50 χρόνια βασίλευσε, τις είχε περάσει με τέτοιο τρόπο, με συστηματική προσπάθεια να αλλοιώσει και να αμαυρώσει το όνομα και την ιστορία του Θεού του Ισραήλ στις συνειδήσεις του λαού του. Και ο πατέρας του τα ίδια είχε κάνει. Απλώς βασίλευσε εκείνος λίγο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι είναι περίεργο πως ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγαλώσει με τέτοιες συνθήκες, πως ακολουθεί μια τελείως διαφορετική γραμμή. Μάλιστα, στα κατοπινά εδάφια θα δούμε να γράφει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, και το ίδιο μνημονεύεται και στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, πως δεν υπήρξε σαν τον Ιωσία άλλος βασιλιάς, ούτε πριν από αυτόν, ούτε μετά από αυτόν, ο οποίος να στράφηκε πραγματικά με όλη του την καρδιά προς τον Κύριο και να τον λάτρεψε με όλη του την καρδιά, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς, χωρίς να αλλοιώσει το αρχικό του μήνυμα, τις αρχικές του προθέσεις. Κανένας δεν υπήρξε σαν κι αυτόν, ούτε πριν, ούτε μετά από αυτόν. Ακολούθησε επακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός, όπως είχε κάνει ο προπάπος του, ο πάπος του, ο βασιλιάς ο Δαβίδ. Και το μνημονεύει αυτό ο λόγος του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το κρατήσουμε, και είναι ένα πρώτο στοιχείο, να το κρατήσουμε στη σκέψη μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά αυτό. Ο Ιωσίας ήταν 16 ετών όταν άρχισε να εξηγεί τον Θεό. Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών. Τι ήταν 8 ετών? Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών και σε ηλικία 16 ετών άρχισε να εξητεί τον Θεό του. Μεγάλωσε μέσα σε ένα τελείως ιδεολολατρικό περιβάλλον. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει τον πραγματικό Θεό, έτσι όπως εκείνος είχε αποκαλυφθεί και έτσι όπως εκείνος είχε δείξει τον εαυτό του. Ήταν ξεχωριστό παράδειγμα. Γιατί διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού, μάλλον δεν διαβάζουμε σε κανένα σημείο να υπήρξε ένας άλλος άνθρωπος μεγαλύτερος που να φρόντισε να τον καθοδήγησε και να του είπε κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Δεν φαίνεται τέτοιο πρόσωπο. Ίσως να υπήρχε. Αλλά για να μην το μνημονεύει ο λόγος του Θεού, πάει να πει ότι και αν υπήρχε, η επίδρασή του θα ήταν μικρή. Μόνος του ο άνθρωπος αυτός. Σε ηλικία 8 ετών. Πόσα αλήθεια παιδιά είναι σε ηλικία 8 ετών?
σίγουρα θα έχουμε μεταξύ μας παιδιά σε ηλικία 8 ετών, που ανέλαβε αυτή την υπεύθυνη θέση. Και σιγά σιγά, στα άλλα 8 χρόνια που ακολούθησαν, συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει και πώς έπρεπε να στραφεί στον πραγματικό Θεό. Όταν γνώρισα τον Θεό, παιδιά, ήμουν σε ηλικία 12 ετών ή 13, ήμουν πρώτη γυμνασίου. Και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί τον γνώρισα σε αυτή την ηλικία. Ήταν ένα πρόσφατο άρθρο που χρειάστηκε να γράψω σε ένα περιοδικό και ξαναθυμήθηκα εκείνη την ευλογημένη ώρα. Όταν νέος στράφηκα στον Κύριο. Πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Και θα έλεγε κανείς, μα τι γνώση είχες εσύ για την αμαρτία, τι γνώση είχες για τον κόσμο, τι γνώση είχες για τον Θεό. Πολύ μικρή γνώση βέβαια. Πάρα πολύ μικρή γνώση. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν ζητάει από τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια πλήρη συνείδηση της αμαρτίας, να τη γνωρίσουν στο βάθος της. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο λάθος της αμαρτίας δεν έχει βυθό. Δεν φτάνει στο βυθό. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι τη γνώρισα την αμαρτία και ότι κυλίστηκα μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Τη γνώρισα τώρα όλη και αφού τη γνώρισα τώρα όλη έχω κάθε δικαίωμα να στραφώ πια προς τον Θεό για να με ελευθερώσει εκείνος. Δεν ζητάει ο Θεός αυτό από τον άνθρωπο. Νόμιζε βέβαια ο άνθρωπος, και αυτή ήταν η πανάρχαιη, η πρώτη ανοησία του ανθρώπου, εκείνη η οποία οδήγησε το ανθρώπινο γένος στην περιπέτεια. Νόμιζε ο άνθρωπος όταν βρέθηκε μέσα στον κήπο της Εδέμ πως έπρεπε εκείνος ο ίδιος να αποκτήσει γνώση του καλού και του κακού. Και ήταν αυτό το δέλεαρ του διαβόλου με τη μορφή του φιδιού στην Εύα. Έτσι της παρουσιάστηκε. Αυτό της πρότεινε. Και θέλησε ο άνθρωπος με τις δικές του τις δυνάμεις, με τη δική του την αντίληψη, τη δική του τη λογική, να μπορέσει να καταλάβει και να ξεδιαλύνει ποιο ήταν το καλό και ποιο ήταν το κακό. Να φάει από αυτό το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Ήθελε εκείνος να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο. Ήθελε εκείνος να τον κάνει να γευθεί το καλό, να τον ανεβάσει ψηλά, να δει στο ύψος το οποίο βρισκότανε και καθώς θα καταλάβαινε σε τι επίπεδο είχε φτάσει, γιατί ο Θεός θα του είχε αποκαλύψει ποιο ήταν το καλό, να μισήσει το κακό. Αυτός ήταν ο δρόμος που ο Θεός είχε επιλέξει. Ο άνθρωπος όμως νόμιζε ότι ήταν πιο έξυπνος από τον Θεό. Και ήθελε μόνος του να τα πάρει, να τα ζυγίσει, και αφού θα τα έκρινε εκείνος με την αντικειμενικότητα που τον διέκρινε, κάθε άλλο, ήθελε εκείνος πια να αποφασίσει να ακολουθήσει τους δρόμους του. Γι' αυτό ακριβώς και υποφέρουμε. Γιατί θελήσαμε να μάθουμε μόνοι μας ποιο είναι το κακό. Και καθώς το μαθαίνουμε μόνοι μας και πράγματι το μαθαίνουμε, γινόμαστε δεσμότες αυτού του κακού και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Κατά συνέπεια, και το μικρό το παιδί, εκείνο που είναι πολύ μικρό και αρχίζει και καταλαβαίνει λίγο τα πράγματα, δεν χρειάζεται να μεγαλώσει και να πει ότι μα το παιδί είναι μικρό, τι καταλαβαίνει. Να μεγαλώσει, να γνωρίσει την αμαρτία. Ποιος το είπε αυτό? Στη μικρή την αντίληψη της αμαρτίας που έχει, σε αυτή τη μικρή αντίληψη, εάν στραφεί στο Θεό, ο Θεός το δέχεται το παιδί. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να πει κανείς, μα ένα παιδί 8 ετών μπορεί να είναι αναγεννημένο, 7 ετών, 6 ετών, 10 ετών μπορεί να αναγεννηθεί ένα παιδί. Βεβαίως και μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο παιδί. Και είναι δυνατόν να ζητήσει λόγο ο Θεός από ένα παιδί 8 ετών, 9, 10 ετών, να του ζητήσει λόγο γιατί δεν στράφηκε σε εκείνον και γιατί δεν αναγεννήθηκε. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Όταν ο Θεός. Και μας έχουν διασωθεί τέτοια περιστατικά μέσα στο λόγο του Θεού. Όταν ο Θεός έδινε υπεύθυνες θέσεις σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε πολύ μικρή ηλικία, σε παιδιά, και τους μιλούσε με τέτοιο τρόπο, λες και ήταν ενήλικες και μάλιστα λες και ήταν εξέφαντα πρόσωπα, είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει εξαίρεση για να σου πει, ναι, εσύ είσαι 10 ετών, αλλά βέβαια δεν πρόλαβες να μελετήσεις. Τι λες? Θυμάστε τον Σαμουήλ, ήταν πολύ μικρός, και ο Θεός όμως του μίλησε. Και παρέτρεξε ο Θεός, έβαλε στην άκρη εκείνον ο οποίος ήταν ο ηγέτης, ο θρησκευτικός ηγέτης του λαού Ισραήλ τότε, ο Ηλί, και τον έβαλε στην άκρη, δεν ασχολήθηκε μαζί του. Και μίλησε στο παιδί, το Σαμουήλ, ο οποίος έμενε μέσα στο ναό του Θεού. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς του λαού Ισραήλ, ο Ιωάς, 7 χρόνων αυτός. Όταν ξεκίνησε με τη βοήθεια του Ιωδαέ, ως ιερέα εκείνης της εποχής, να λατρεύει τον Θεό. Και αυτός τον τίμησε, ήταν 7 χρονών. Και διαβάζουμε για τον Ιερεμία, τον προφήτη Ιερεμία, πως ο Θεός τον κάλεσε να γίνει ο προφήτης του. Ακόμη πιο ύστερα από τα περιστατικά που διαβάζουμε στον Ιωσία, όταν τα πράγματα πια είχαν εκτραχυνθεί τελείως, σε εκείνο το άσχημο, το ελεηνό το καθεστώς, ο Θεός κάλεσε όχι έναν σπουδαίο, έναν άνθρωπο μεγάλο, όριμο, ένα νεαρό κάλεσε ο Θεός, για να του εμπιστευτεί τις αλήθειες του και αυτές τις αλήθειες να τα πει σε άλλους. Συνεπώς, αγαπητά μου παιδιά, δεν είστε εξαιρεμένα από το μήνυμα του Θεού. Και αν θα πεθάνετε, για κανένα δεν το εύχομαι, αλίμονο. Όμως η ζωή δεν είναι στα χέρια μας. Εάν κάποιο φύγει από αυτή τη ζωή, πού θα βρεθεί? Δεν θα σας χαριστεί ο Θεός.
Από τη στιγμή που μπορείτε να ξέρετε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανένα σας. Όπως και δεν θα χαριστεί σε κανένα μεγάλο, σε κανένα από εμάς. Είναι ανάγκη λοιπόν, από τη στιγμή που το κάθε παιδί συνειδητοποιεί πού βρίσκεται, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, ελέγχεται. Και όταν του λέει κάποιος κάτι, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνει ότι δεν είναι σωστό και ξέρει ποιο είναι και ποιο δεν είναι το σωστό, είναι ανάγκη να στραφεί στα χέρια του Θεού. Να στραφεί σε εκείνον. Ο βασιλιάς ο Ιωσίας ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να βασιλεύει επάνω στο λαό Ισραήλ. Και σιγά σιγά άρχιζε μέσα του και έβλεπε ποιο ήταν το καλό και ποιο δεν ήταν το καλό. Και στράφηκε αποφασιστικά όταν ήταν σε ηλικία 16 ετών, ήταν η κρίσιμη ώρα που στράφηκε στον Θεό των πατέρων του. Βέβαια αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Την εποχή εκείνη η θρησκευτική ταυτότητα του έθνους προδίκαζε και την εθνική του ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ο Ιωσίας θα έπαιρνε σαν απόφασή του να κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους του, τη θρησκεία του Θεού του Ισραήλ, να την αποκαταστήσει, από εκείνη τη στιγμή ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις άλλες τις δύο τις μεγάλες υπερδυνάμεις. Δεν ήταν εσωτερική τους υπόθεση μόνο τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά ήταν σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία εκείνη την ώρα, εκείνη την περίοδο, ο βασιλιάς ο Ιωσίας, σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία και να πήγαινε κόντρα στις δύο τις υπερδυνάμεις, στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε πως η πρώτη ενέργεια που έκανε ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν να φροντίσει ο ίδιος και ίσως και το παλάτι του, ίσως η αυλική του, να στραφούν στον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον ένα και μοναδικό Θεό, με όλη του την καρδιά. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνει σε εμάς ο λόγος του Θεού σήμερα. Να στραφούμε στον Θεό με όλη μας την καρδιά και να εξητήσουμε τον Θεό. Μπορούν να βεβαιώσουν όλοι όσοι είναι σε αυτή την αίθουσα και αν είχαμε ευκαιρία και πολλοί άλλοι, πως όλοι εκείνοι που στράφηκαν στον Θεό με ειλικρίνεια και άνοιξαν τις καρδιές τους, δεν τους απογοήτευσε ο Θεός. Και πώς θα τους απογοητεύσει όταν λέει «Ελάτε σε μένα, όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι». Μπορεί και ξεκουράζει. Και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το σωτήριο μήνυμα, πως έχει τη δυνατότητα να σώσει αμαρτωλούς, έρχεται και σε εμάς και απευθύνεται και σε εμάς σήμερα. Όσο νωρίτερα τον δεχτεί κανείς, τόσο το καλύτερο. Μικρό παιδί, ακόμη καλύτερα. Όσο πιο μικρός κι αν είναι, αν το δεχτεί κανείς, κερδισμένος είναι. Είναι χρόνια κερδισμένα. Τα προσφέρει στην υπηρεσία του Θεού. Σπουδαία χρόνια. Κάποια μέρα αυτά, επειδή τα έχει επενδύσει στο Θεό, αυτά θα φέρουν καρπούς, πολλούς καρπούς. Και θα είναι χρήσιμα αποδοτικά χρόνια στην μετέπειτα χριστιανική του πορεία. Δεν ανήκει σε εμάς ο χρόνος μας. Δεν είναι κάτι που το εξουσιάζουμε. Δεν ρυθμίζουμε εμείς τη ζωή μας. Δεν είναι στα χέρια μας η ζωή μας. Όχι σήμερα, αλλά ναι αύριο. Δεν σου ανήκει το αύριο. Πόσο σοφός είναι ο λόγος του Θεού όταν λέει «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, μη σκληραίνετε τις καρδιές σας». Γιατί σκληραίνει η καρδιά. Ο Ιωσίας όμως, 8 χρονών ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ, άρχισε να εργάζεται μέσα του ο Θεός και σε ηλικία 16 ετών δόθηκε στον Κύριο. Ολοκληρωτικά. Θα μπορούσε και νωρίτερα να είχε δοθεί. Βεβαίως. Και ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται στον Κύριο νωρίς, πολύ νωρίς, και ζητούν από εκείνον έλεος και προσφέρουν τις ζωές τους και τους εαυτούς τους εκείνων. Το δεύτερο στάδιο, μετά από 4 χρόνια, σε ηλικία 20 ετών, ο Ιωσίας πια κατάλαβε ότι δεν αρκούσε να είναι μόνο ο ίδιος. Δεν αρκούσε μόνο ίσως το άμεσο περιβάλλον του να είναι του Κυρίου. Έπρεπε αυτό που ο ίδιος είχε γευθεί, η αναμόρφωση και η μεταβολή που είχε γίνει στον ίδιο, αυτό έπρεπε να γίνει και στους γύρω του. Και άρχισε ένα τέτοιο έργο πνευματικής ανασυγκρότησης όλων των περιοχών, όλου του λαού που βρισκόταν εκεί γύρω του, με κίνδυνο. Γιατί όπως είπαμε, κινδύνευε να χαρακτηριστεί επαναστάτης και ενάντιος. Το έκανε όμως. Και το τόλμησε ο βασιλιάς ο Ιωσίας. Και είναι ανάγκη για όλους εμάς, όσοι είμαστε του Κυρίου, να μην επαναπαυθούμε απλώς στο γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι, άντε και η οικογένειά μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ο άντρας μας, η οικία μας, είναι του Κυρίου, όσοι είναι του Κυρίου. Είναι ανάγκη να μην επαναπαυθούμε σε αυτό, αλλά να απλατείρουμε και να απλώσουμε τις δυνατότητες της μαρτυρίας μας και την ίδια μας τη μαρτυρία. Να τα απλώσουμε στο περιβάλλον μας. Να μην εφησυχάσουμε και πούμε «Πολύ ωραία, τα τακτοποίησα». Δεν αρκεί αυτό. Είναι ανάγκη και στους άλλους να πεις. Όπως και ο Ιωσίας δεν αρκέστηκε μόνο στο έργο το οποίο είχε γίνει στον εαυτό του και στο παλάτι του, αλλά σε κάποια στιγμή ένιωσε την ευθύνη που είχε ενώπιον του Θεού για να απλώσει το μήνυμα αυτό και σε άλλους. Και πράγματι το άπλωσε. Βλέπουμε εδώ, καθώς διαβάσαμε, πως ξεκίνησε να γυρίζει όλες τις πόλεις που ήταν στην επικράτειά του και να φέρνει ο ίδιος προσωπικά, όχι άλλοι, όχι φίλοι του, όχι αυλικοί του, όχι υποτακτικοί του, ο ίδιος προσωπικά να φέρνει αυτό το μήνυμα της πνευματικής αναμόρφωσης. Πως και οι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάγκη και πρέπει να σωθούν. Χρειάζονται τη σωτηρία αυτή που μόνο ο Χριστός χαρίζει. Και βλέπετε με τι τρόπο ανταποκρίθηκε ο λαός. Το δέχτηκε, ίσως όχι όλοι. Ίσως σε μερικούς από αυτό να ήταν επιπόλαιο, γιατί μόλις πέθανε ο Ιωσίας ξανακύλησαν.
Υπήρχαν όμως σίγουρα άνθρωποι που εντυπωσιάστηκαν από το παράδειγμα του βασιλιά αυτού και στράφηκαν με αποφασιστικότητα στον αληθινό Θεό. Και εδώ είναι μια ωραία υποσημείωση. Νομίζουμε πως οι ιστορίες των λαών, η παγκόσμια ιστορία ακολουθεί το ρου της, και πως οι ηγέτες των λαών, ή αν θέλετε τα συμφέροντα, τα τραστ, όπως θέλουμε τα λέμε, εκείνα είναι που σχεδιάζουν την ιστορία και σχεδιάζουν την πορεία των λαών, κάθε άλλο. Εάν διαβάσει κανείς την ιστορία, την αρχαία ιστορία εκείνης της εποχής, θα εντυπωσιαστεί από το εξής. Πως ο Θεός ευόδωνε έτσι τα πράγματα και τα κατεύθυνε έτσι τα πράγματα των γύρω λαών, ανάλογα με τις συνθήκες που υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή, στην ιστορία του λαού Ισραήλ, μέσα στο λαό Ισραήλ. Πως όταν υπήρχε μέσα στο λαό Ισραήλ ένας βασιλιάς σωστός, ηθικός, που ακολουθούσε τον Θεό, πώς θα έφερνε ο Θεός τα πράγματα στους άλλους λαούς και δεν επιτίθονταν. Δεν έρχονταν ενάντια στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Δεν τους δημιουργούσαν προβλήματα. Ήταν απασχολημένοι με δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Μόλις όμως ερχόταν στην επιφάνεια ένας βασιλιάς, ο οποίος πήγαινε ενάντια στο θέλημα του Θεού, ο Θεός άφηνε τους άλλους λαούς και εκείνοι έρχονταν πια ενάντια στο λαό Ισραήλ. Αυτό το οποίο γινόταν τότε στο λαό Ισραήλ γίνεται κατά κόρο σήμερα με την Εκκλησία. Ο Θεός επενδύνει στην παγκόσμια ιστορία και στις ιστορίες των λαών για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Βέβαια, νομίζουν οι άνθρωποι ότι εκείνοι σχεδιάζουν, εκείνοι προετοιμάζουν και πράγματι εκείνοι προετοιμάζουν. Όταν όμως θέλει ο Θεός, έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να αλλοιώσει, τελείως να μεταβάλει το ρου της ιστορίας. Διαβάστε, και μόνο μέσα από τη γραφή φτάνει να το δει κανείς αυτό, πώς ο Θεός απομάκρυνε και περιφρουρούσε το λαό Ισραήλ όταν εκείνος ήταν στραμμένος εκείνον. Δεν είχαν προβλήματα. Το μεγάλο παράδειγμα είναι η βασιλεία του Σολομώντα. Μόλις πέθανε ο Σολομώντας, ξαφνικά θα λέγει κανείς ως διαμαγείας, άρχισαν όλοι να επιτίθενται στο λαό Ισραήλ. Μα μέχρι τότε τι γινότανε? Τους είχε απομονώσει ο Θεός και τους είχε βάλει να ασχολούνται με δικά τους προβλήματα. Όταν όμως ακολούθησαν οι διάδοχοι του Σολομώντα, άνθρωποι που πήγαιναν ενάντια στο θέλημα του Θεού, τότε βλέπουμε πώς ξεσηκώθηκε ο ένας μετά τον άλλον να επιτίθεται στο λαό Ισραήλ. Η ιστορία του κάθε έθνους, η ιστορία του καθενός μας, οι λεπτομέρειες της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Δεν τις ορίζουμε εμείς, δεν ορίζουμε εμείς τη ζωή μας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κρατάει την ιστορία του κόσμου στα χέρια του. Και να τονίσουμε και αυτό που και άλλη φορά έχουμε πει, πως ο Θεός δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έπλασε τον κόσμο και τον έπλασε αριστοτεχνικά μεν, αλλά στην συνέχεια αποτραβήχτηκε στο περιθώριο και έμεινε να θαυμάζει το έργο που έκανε. Και έμεινε να απορεί με τις ανθρώπινες κακίες, να λυπάται, που ξέρεις, και να διασκεδάζει καμιά φορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι στο κέντρο της ιστορίας. Ο Θεός είναι μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Ο Θεός είναι στην ατομική μας ιστορία μέσα. Και ο Θεός επενδύνει και φέρνει τις καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδιά του. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι μπορούμε μόνοι μας να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον Θεό. Τι και αν τον λάβεις, τι και αν δεν τον λάβεις. Ο Θεός υπάρχει. Το γεγονός ότι εσύ θα απορρίψεις την ύπαρξη του Θεού δεν αλλάζει τίποτε. Να απορρίψεις την ύπαρξη του ήλιου δεν αλλάζει τίποτε προς τις ιδιότητες και την ικανότητα που έχει ο ήλιος να φωτίζει και να ζεσταίνει. Ό,τι και αν πεις εσύ, αδιάφορο για τον ήλιο. Το ίδιο είναι και ο Ιησούς Χριστός. Είναι ζωντανός, είναι καθημερινός, θέλει να σε σώσει, θέλει να σε λυτρώσει. Άλλο αν εσύ τον δέχεσαι, τον απορρίπτεις, αρνείσαι την ύπαρξή του. Εκείνος υπάρχει. Και εκείνος φέρνει έτσι τις καταστάσεις, ώστε να σε φέρει αντιμέτωπο προς το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από εκεί και πέρα τι θα κάνεις είναι πια θέμα δικό σου καθαρά. Δεν επενδύνει ο Θεός. Ωστόσο εκείνος θα φέρει τις συνθήκες και μια και δυο και τρεις και πολλές φορές για να σε φέρει αντιμέτωπο με την αμαρτία σου και με τον εαυτό σου. Και είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός τώρα, σήμερα, μικρός ή μεγάλος κι αν είσαι, είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός να στραφείς εκείνον. Και μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο, το στάδιο που απλώθηκε η αναμόρφωση γύρω-γύρω και το μήνυμα του Ευαγγελίου απλώθηκε γύρω-γύρω, ήταν η τρίτη στιγμή, η τρίτη καθοριστική στιγμή. Σύντομα αυτά, σε ηλικία 24 ετών, που η Ιωσία στράφηκε να επιδιορθώσει τα χαλάσματα του οίκου του Κυρίου. Είδε πόσο ήταν γκρεμισμένος, είδε πόσο ο οίκος του Θεού είχε μείνει έρημος. Είχε λαιλατηθεί, κυριολεκτικά είχε λαιλατηθεί, από τους προηγούμενους βασιλιάδες, από τη μανία του. Και αποφάσισε να αρχίσει να επισκευάζει τον οίκο του Θεού. Είναι ανάγκη, αδελφοί, όταν μας επισκεφθεί η χάρη του Θεού, όταν δώσουμε τη μαρτυρία μας και αρχίσουμε να την απλώνουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω, είναι ανάγκη μετά να φροντίσουμε να προσφέρουμε τους εαυτούς μας μέσα στην Εκκλησία, στην υπόθεση του έργου του Θεού. Δεν σημαίνει πως θα πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια, 4 και 6. Όχι.
Αυτά μπορούν να γίνουν και το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να γίνουν σύγχρονα το ένα με το άλλο. Είναι όμως τρεις διαφορετικοί τομείς, στους οποίους ο άνθρωπος θα πρέπει να δώσει τον εαυτό του. Να στραφεί στον Ιησού Χριστό, εκείνος να τον αλλάξει, να απλώσει τη μαρτυρία του στους γύρω του. Αλλά και να έρθει και η ώρα που θα προσφέρει με ταπεινό πνεύμα, με διάθεση υποταγής, τον εαυτό του, τις ικανότητές του, τα τάλαντά του στην υπηρεσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Είναι ημιτελής, δεν λέω πως δεν είναι χριστιανός. Είναι ημιτελής και ανολοκλήρωτος εκείνος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει και το δεύτερο αλλά και το τρίτο στάδιο. Δεν ωφελεί να λες εγώ είμαι του Κυρίου και δίνω τη μαρτυρία μου. Τι έκανες για την Εκκλησία? Είσαι σε καμιά τοπική Εκκλησία, ανήκεις? Προσφέρεις εκεί μέσα τον εαυτό σου, το έργο σου, τις διακονίες σου? Αυτά τα οποία έχεις να προσφέρεις στο Θεό, τα προσφέρεις μέσα στην Εκκλησία? Αν δεν το κάνεις αυτό, είσαι ανολοκλήρωτος. Ο ολοκληρωμένος χριστιανός είναι εκείνος που μπορεί και στους τρεις τομείς της ζωής του να πει ότι πράγματι κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και προσέξτε κάτι. Μέσα στην Εκκλησία, καθώς δουλεύουμε μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, πνευματικές εκπλήξεις. Θα δούμε, θα αναγνωρίσουμε πράγματα, θα καταλάβουμε πράγματα που ποτέ προηγουμένως δεν τα είχαμε βρει. Και ούτε υπήρχε περίπτωση να τα βρούμε. Ειδικές ευλογίες, ειδικές αποκαλύψεις του Θεού, που δεν θα μπορούσαμε να τις είχαμε βρει παρά μόνο αν δουλεύαμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε πως όταν είχε ξεκινήσει ο βασιλιάς ο Ιωσίας να επισκευάζει τον ναό, πού το φανταζόταν ότι θα έβρισκε εκεί μέσα το βιβλίο του νόμου του Θεού που είχε χαθεί? Μέσα στη λαιλεσία και στον οριμαγδό που είχε προηγηθεί, το βιβλίο του νόμου του Θεού, το μοναδικό βιβλίο πνευματικό που είχαν τότε οι Ισραηλίτες, είχε χαθεί μέσα στο ναό του Θεού. Και ήταν εκείνη η ώρα της πνευματικής αναδιοργάνωσης, της ανασυγκρότησης του οίκου του Θεού, που βρέθηκε ο Ιωσίας αντιμέτωπος με το βιβλίο του Θεού. Δεν μπορούσε να το φανταστεί προηγουμένως. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Του το αποκάλυψε όμως ο Θεός και του το έδωσε. Ήταν το δώρο του Θεού προς τον Ιωσία για τη στάση την οποία είχε πάρει απέναντί του. Εάν θελήσουμε και μπούμε στο άρτρο και ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία και βάλουμε τους εαυτούς μας στην Εκκλησία και θελήσουμε να προσφέρουμε στον Θεό, πολλά θα κερδίσουμε. Αυτά δεν θα τα γνωρίσουμε αν είμαστε εκτός Εκκλησίας. Αναγεννημένοι. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνείται ο λόγος του Θεού. Αλλά θα είμαστε άνθρωποι ημιτελείς. Ο Θεός μας επιφυλάσσει πολλές πνευματικές ευλογίες για εκείνους οι οποίοι θέλουν στα αλήθεια και προσφέρουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του Θεού. Όχι όμως όπως εκείνοι θέλουν. Υπάρχει το μυστικό αυτό. Όχι όπως εκείνοι βολεύονται. Όχι όπως εκείνοι θέλουν να σχεδιάσουν τις ζωές τους, το πρόγραμμά τους, να πούνε εγώ θα κάνω αυτό τώρα και όχι ύστερα. Όπως εγώ το θέλω, όπως εγώ το φαντάζομαι. Άσχετο τι λες εσύ, δεν είναι έτσι. Υπάρχει τάξη, υπάρχει προγραμματισμός. Δέχεσαι με τον τρόπο αυτό να μπεις μέσα στην Εκκλησία και να δουλέψεις. Δέχεσαι να σου πει κάποιος κάνε αυτό και άλλος να σου πει μην το κάνεις. Δέχεσαι να υποτάξεις τον εαυτό σου στους άλλους. Δέχεσαι να κάνεις όχι εκείνο που θα αρέσει σε σένα, αλλά εκείνο που θα αρέσει στους άλλους. Γιατί? Για να οικοδομηθούν οι άλλοι. Δέχεσαι να χάσεις μερικά από τα προνόμια σου και την αυτοτέλειά σου. Ό,τι θέλω εγώ. Το δέχεσαι? Εάν το δέχεσαι, πραγματικά υπάρχει πολλή ευλογία για σένα. Πολλά θα σου δώσει ο Θεός. Αλλιώς μπορείς να πεις ότι είσαι αναγεννημένος, δεν το αρνούμε, δεν μπορώ να το διαψεύσω. Μπορείς να πεις ότι δίνεις τη μαρτυρία σου και κάνεις το ένα και κάνεις το άλλο. Θα είσαι όμως ένας μισοτελειωμένος χριστιανός. Ένας που θα κυμαίνεσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Μέσα στο σύνολο αυτό, μέσα στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εδώ μέσα ανδρώνεται και πορεύεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, εκείνος που έχει στραφεί στον Ιησού Χριστό. Εδώ μέσα βλέπει τα ελαττώματά του, εδώ μέσα ανδρώνεται, μαθαίνει, εκπαιδεύεται, εδώ μέσα πονάει και χαίρεται. Μαθαίνει να υποτάσσεται, μαθαίνει να υπακούει, μαθαίνει να συνεργάζεται. Γιατί εδώ όλες αυτές οι ιδιότητες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που και ο κόσμος θα ήθελε να τα έχει και επιδιώκει να τα έχει, εδώ μέσα βρίσκονται στον υπέρτατο και στον τέλειο βαθμό. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η σωστή, η πνευματική Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ο σωστός, με το προσδιοριστικό άρθρο, ο σωστός τρόπος. Και καθώς μπαίνουμε μέσα στο σύνολο αυτό, μαθαίνουμε από τον Θεό. Και καθώς μαθαίνουμε, προχωρούμε πνευματικά. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, όσοι δεν είμαστε του Κυρίου, να στραφούμε σε εκείνον. Πρώτα τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Αυτά έχουν προτεραιότητα. Αλλά και παράλληλα όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι, να στραφούμε στον Κύριο. Να εξητήσουμε τον Θεό και εκείνος θα μας αποκαλυφθεί. Να απλώσουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω μας. Και παράλληλα να είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε μέσα στο έργο του Θεού. Να μπούμε και να ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία. Να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Να προσφέρουμε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει στην Εκκλησία που εκείνος μας έχει βάλει. Έτσι είναι ολοκληρωμένος χριστιανός.
Και διαβάζουμε για τον Ιωσία πως όταν πέθανε τον έκλαψε όλος ο λαός. Είχε καταλάβει ο λαός Ισραήλ τι διαμάντι ήταν αυτό που του είχε χαρίσει ο Θεός. Και όταν πέθανε, τα σκοτώθηκε και έφυγε από το θρόνο, ήταν θρήνος, πραγματικός θρήνος. Και άξιος θρήνος. Τον άξιζε αυτό το θρήνο ο Ιωσίας. Γιατί ήταν ένας λαμπρός, ακέραιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Έτσι τον είχε χαρακτηρίσει ο Θεός και έτσι τον κατάλαβε και ο λαός Ισραήλ. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, με ένα τέτοιο πνεύμα να τον δουλέψουμε. Με ένα πνεύμα θυσίας, προσφοράς στη δική του την υπηρεσία. Αμήν.

πριν διαβάσουμε την περικοπή που θα αποτελέσει το θέμα το σημερινό, γνωστοποιώ ότι κυκλοφόρησε το Σάλπισμα, το περιοδικό των Εκκλησιών μας, το τελευταίο του τεύχος. Υπάρχει ένας αριθμός αντιτύπων, μπορείτε να προμηθευτείτε στην έξοδο. Επίσης, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του βιβλικού συνδέσμου με πρωτοβουλία του Κυριακού Κυρίου Σχολείου της Εκκλησίας μας, ένα δίμερο για παιδιά γυμνασίου και λυκείου με θέματα που ενδιαφέρουν αυτές τις ηλικίες. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, η αναχώρηση θα γίνει Σάββατο στις 9 το πρωί και η επιστροφή, η αναχώρηση από εκεί για την επιστροφή εδώ την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον αδερφό Βασίλη Ροδονή. Δεν τον βλέπω εδώ, αλλά πιστεύω μέχρι το τέλος θα έχει έρθει. Δεν θα έρθει. Να επικοινωνήσουν με την Έφη. Ωραία. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, από το 18ο κεφάλαιο, εδάφια 9 έως και 14. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, γιώτα ήτα, εδάφια 9 έως και 14. Είπε δε ο Ιησούς προς μερικούς, εκείνους οι οποίοι νομίζουν στους εαυτούς τους, για τους εαυτούς τους, ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούν τους υπόλοιπους, τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχότανε μόνος του, μέσα του, και έλεγε τα εξής: «Σε ευχαριστώ, Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Ή ακόμη σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι και καθώς αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα όσα έχω». Ο τελώνης από την άλλη μεριά, αυτός στεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός, η λάστη τίμη, να λυπηθείς, να κάνεις έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Σας λέγω», αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού, «σας λέγω ότι κατέβηκε αυτό στο σπίτι του δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, ο Φαρισαίος. Γιατί καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον

Η παραβολή την οποία διασώζει ο Λουκάς είναι αναμφισβήτητα γνωστή του τελώνη και του Φαρισαίου. Και όπως κάθε παραβολή την οποία είπε ο Ιησούς Χριστός, κάθε λόγος του Ιησού Χριστού από αυτούς που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές έχει ιδιαίτερο βάρος, έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάθε λόγος, κάθε κουβέντα. Κουβέντα με νόημα, με στή περιεχομένου, με ακρίβεια, χωρίς να σηκώνει παρερμηνίες, λόγος ζωντανός και αληθινός. Σημερινός, επίκαιρος, σήμερα όπως και τότε. Και στις δύο αυτές φιγούρες που ο Ιησούς Χριστός σκιαγραφεί τόσο λιτά, τόσο απλά, τόσο επιγραμματικά, αλλά και τόσο καθοριστικά, σε αυτές τις δύο φιγούρες περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια μπορεί κανείς από εμάς να μην είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τον εαυτό του, να ταιριάξει τον εαυτό του με έναν από αυτούς τους δύο. Ενδεχομένως καθώς κοιτάζουμε μέσα μας, καθώς κοιτάζουμε την περικοπή και καθώς κοιτάζουμε και μέσα μας, ίσως να μην μπορούμε να πούμε ότι εγώ μοιάζω ή με τον Φαρισαίο ή με τον τελώνη. Θα δούμε όμως πώς ο Ιησούς Χριστός, καθώς τα λέει αυτά, περικλεί όλους μας. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και αν θα θέλαμε να αφήσουμε το λόγο του Ιησού Χριστού να μπει μέσα στην καρδιά μας και να τη δουλέψει, θα βλέπαμε πως πράγματι έχει δίκιο. Όλοι μας ανήκουμε, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Και βέβαια θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την εξέτασή μας με αυτόν ο οποίος πρώτος παρουσιάζεται, με τον Φαρισαίο. Δεν θα ήθελα σήμερα να σταθούμε στο τι ήταν οι Φαρισαίοι εκείνης της εποχής. Λίγος πολύ είναι γνωστό. Ήτανε άνθρωποι ευυπόληπτοι, τουλάχιστον στα χαρτιά, τουλάχιστον ως προς τον τύπο. Ήτανε οι αξιωματούχοι, οι θρησκευτικοί, παράλληλα όμως και πολιτικοί. Επειδή ο λαός Ισραήλ τότε ήταν υπόδουλος, δεν είχε κρατικούς αρχηγούς. Κατά κάποιο τρόπο την κρατική εξουσία την ασκούσαν αυτοί οι οποίοι ήταν και θρησκευτικοί ηγέτες, οι Φαρισαίοι, ευυπόληπτα πρόσωπα, οι άρχοντες της εποχής εκείνης. Όλοι έπρεπε να τους τιμούν, αδιάφορα αν αυτοί οι ίδιοι άξιζαν την τιμή τους ή όχι. Πάντως όλοι έπρεπε να τους τιμούν και προσποιούνταν πολλές φορές ότι τους τιμούσαν, Φαρισαίοι. Παράλληλα βέβαια ήξερε ο λαός τις ασχημίες τις οποίες έκαναν. Τι έκαναν από πίσω, τι υπήρχε πίσω από τη βιτρίνα. Και πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός τους είχε ξεσκεπάσει. Τους είχε πει ποιοι ήτανε, τα κινητρά τους είχε παρουσιάσει, τους είχε πει γεννήματα εχιδνών, γεννήματα φιδιών. Πολλές φορές είχε σταθεί αντιμέτωπος απέναντι σε αυτούς. Και ήδη από την αρχή είχε ξεσηκώσει το μίσος τους. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες μάλλον στιγμές, τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, βλέπουμε να διωγγώνεται και το μίσος των Φαρισαίων εναντίον του. Γιατί φαντάστηκαν πως ο άνθρωπος αυτός, αυτός που κήρυτε, αυτός που συγκλώνησε τα πλήθη, που τους τράβαγε μαζί του, αυτός ο άνθρωπος απειλούσε τη δύναμή τους, απειλούσε την εξουσία τους, το θρόνο τους, αυτό άλλα που είχαν κατακτήσει. Και πίστευαν πως δεν μπορούσαν και αυτοί και εκείνοι.

Εκείνος να συνυπάρξουν. Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει από τη μέση. Και από μιας αρχής άρχισαν να βυσοδομούν, να σκέφτονται τι θα κάνουν, ραδιουργίες, για να μπορέσουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ένας τέτοιος λοιπόν, μαζί με έναν τελώνη, πήγε κάποια μέρα στο ιερό να προσευχηθεί. Γιατί, ας μην κάνουμε το λάθος, προσεύχονταν και οι Φαρισαίοι. Μιλούσαν στο Θεό. Έβγαζαν την καρδιά τους και την παρουσίαζαν σε εκείνον. Έτσι ήτανε. Για να δούμε και να σκύψουμε λίγο μπροστά στην προσευχή, να δούμε την προσευχή που ο Φαρισαίος αυτός έκανε στον Θεό. Τι είπε στον Θεό? Και άρα και ποια ήταν η ανταπόκριση του Θεού απέναντι στην προσευχή την οποία έκανε ο Φαρισαίος? Πώς ευχαριστήθηκε ο Θεός? Πώς τη σχολίασε? Τι είπε? Πώς την είδε? Και βλέπουμε ότι ο Φαρισαίος λέει: «Ευχαριστώ Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως και οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μυχοί ή και καθώς αυτός ο τελώνης». Προσέχουμε εδώ ότι ο Φαρισαίος κάνει δύο συγκρίσεις. Αφενός με συγκρίνει τον εαυτό του με όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, μυχοί, άδικοι. Δεν είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι, οι άλλοι. Αλλά και παράλληλα βρίσκει και κάποιον άλλον. Ήταν ο τελώνης που ήταν δίπλα του και λέει: «Στο τέλος δεν είμαι και σαν αυτόν, τον τελώνη». Αν θα θέλαμε κάπως να το προσδιορίσουμε αυτό στη σκέψη μας, θα λέγαμε πως είναι ο τυπικός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος έχει μια επίφαση, μια εξωτερική εμφάνιση θρησκευτικότητας, ο τυπικός άνθρωπος ο οποίος θέλει να αυτοδικαιωθεί. Πως πιστεύει ότι απέναντι στο Θεό είναι εντάξει. Αλίμονο αν αυτός δεν είναι εντάξει. Αυτός ο οποίος είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, αυτός ο οποίος κάνει το ένα, το άλλο, απαριθμεί εδώ τι κάνει και τι δεν κάνει. Αλίμονο αν αυτός δεν ήταν εντάξει με τον Θεό. Ποιος άλλος μπορούσε να ήταν? Μήπως ο τελώνης? Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στο Θεό, χωρίς ούτε μια στιγμή ο άνθρωπος αυτός να αμφισβητήσει το ότι ο Θεός μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτόν. Αλίμονο. Οπωσδήποτε θα είναι ο Θεός ευχαριστημένος με εκείνον. Είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται. Εγώ είμαι δίκαιος. Ο Θεός φυσικά και είναι ο Θεός ευχαριστημένος με μένα. Γιατί άραγε? Τι θα μπορούσε ο Θεός να ζητήσει από μένα? Δεν είμαι άρπαγας, δεν αρπάζω από τους άλλους, δεν αδικώ όσο τουλάχιστον ξέρω, δεν είμαι μυχός. Αλίμονο, τα περικλείω όλα. Έτσι είναι άραγε? Μάλλον δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον από αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός στο τέλος, φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ικανοποίησε η προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες. Θυμάστε πως όλη η πλειάδα των αρχαίων θεών που οι Έλληνες λάτρευαν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι προβολές των δικών τους επιθυμιών στους θεούς. Πώς φαντάζονταν οι αρχαίοι Έλληνες τους θεούς ότι έπρεπε να είναι? Εφόσον λοιπόν τους φαντάζονταν έτσι, έπρεπε κατά την αντίληψή τους να είναι έτσι οι θεοί. Τι θα ήθελαν δηλαδή οι άνθρωποι? Θα ήθελαν να είναι εκδικητικοί. Θα ήθελαν να έχουν τη δύναμη να τιμωρούν εκείνον ο οποίος τους έκανε κάτι, να τον καταδικάζουν, να τον μεταμορφώνουν. Έτσι θα ήθελαν. Για να μπορούν να έχουν αυτή την εξουσία, να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα έτσι θα έπρεπε να ήταν και οι θεοί. Όπως λοιπόν οι ίδιοι αισθάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες ότι θα ήταν οι θεοί, θα έπρεπε να ήταν, έτσι τους βάφτιζαν και τους έδιναν αυτές τις ιδιότητες. Και νομίζω πως έχει πολλά κοινά σημεία ο Φαρισαίος της παραβολής με εκείνους τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί και ο Φαρισαίος της παραβολής μας έχει στο μυαλό του ένα ορισμένο τύπο Θεού. Δεν εξετάζει τι θα ήθελε ο Θεός από αυτόν, αλλά παίρνει σαν δεδομένο πως ο Θεός δεν ανέχεται τους άρπαγες, δεν ανέχεται τους μυχούς, δεν ανέχεται τους άδικους, αυτούς. Εφόσον λοιπόν έχει ένα πρότυπο Θεού στο μυαλό του ο Φαρισαίος, α, λοιπόν ο Θεός έτσι θα είναι, όπως το πιστεύω εγώ. Δεν μπήκε στον κόπο να φροντίσει να δει πως θέλει ο Θεός τους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο ζωντανός, ο αληθινός Θεός, πως θέλει τους ανθρώπους. Είμαι σίγουρος πως εμείς, παρόλο που πολλοί από εμάς έχουν μεγαλώσει σε εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες, πραγματικά χριστιανικές εκκλησίες, όχι κατ' όνομα χριστιανικές, και πολλοί από εμάς έχουμε δεχθεί τη χάρη του Χριστού, αν θα κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σήμερα και θα λέγαμε, το ερώτημα θα ήταν πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι, ποικίλες απαντήσεις θα είχαμε, διάφορες απαντήσεις. Μερικές θα ήταν μεταξύ τους όπως η μέρα με τη νύχτα. Πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι? Από πού μαθαίνουμε πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι? Μέσα από το λόγο του. Και μόνο αυτός, μόνο ο λόγος ο δικός του, είναι η αψευδής πηγή των πληροφοριών. Από εκεί και πέρα, αν αρχίσουμε και διαμορφώνουμε στη σκέψη μας το πρότυπο του Θεού, σε άλλον Θεό θα πιστεύεις εσύ, σε άλλον Θεό εγώ, σε άλλον Θεό άλλος. Ναι, αλλά ο Θεός είναι ένας. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Άρα, ποια είναι η αλήθεια? Ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Ο δικός σου, ο δικός μου, του αλουνού? Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό προτρέπει να ερευνούμε τις γραφές. Για να δούμε πώς πραγματικά είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πόσοι ευσεβείς άνθρωποι υπάρχουν, ίσως και φιλότιμοι, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτή την πλάνη.
να νομίζουν πως είναι εντάξει, γιατί η συνείδησή τους δεν τους ελέγχει για τίποτε. Η συνείδησή τους, το ρολόι αυτό, δεν τους ενοχλεί. Και πιστεύουν πως αφού δεν τους ενοχλεί η συνείδησή τους, άρα ενώπιον του Θεού είναι εντάξει. Ο Θεός όμως έχει φροντίσει και έχει πει πως δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Πως ακόμη και αν, αν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει. Ποιος το είπε αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Λέει, η συνείδησή μου εμένα προφανώς δεν με ελέγχει για τίποτε. Αλλά και με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Γιατί? Μα γιατί η συνείδηση ανδλύνεται, καυτηριάζεται. Θα έχουμε ακούσει την έκφραση πορωμένη συνείδηση. Πορωμένος εγκληματίας, πορωμένος δολοφόνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει διάφορα εγκλήματα, αξιόπινες πράξεις και δεν ελέγχεται. Και του λες, γιατί το έκανες αυτό έτσι? Είχε κάποιο σκοπό. Και ο άλλος μόνο στη σκέψη ανατριχιάζει. Λέει, πώς το έκανε? Δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Όχι, δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Γιατί αυτή η συνείδηση καυτηριάστηκε. Γιατί αυτή η συνείδηση αμβλήθηκε. Συνεπώς, όταν έχουμε ένα όργανο, το οποίο βεβαίως είναι ένα όργανο που ο Θεός μας το είχε δώσει, είναι κατάλοιπο από τον πρώτο το σπόρο που ο Θεός είχε ρίξει μέσα στον άνθρωπο. Όταν το όργανο αυτό σιγά σιγά αμβλύνεται και χαλαρώνει και δεν δουλεύει τόσο καλά, γιατί εμείς το κάνουμε να μην δουλεύει, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό. Και δεν μπορείς να πεις, εγώ αισθάνομαι καλά, άρα αφού για τίποτε δεν ελέγχομαι, ο Θεός θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με εμένα. Κάθε άλλο. Ο Φαρισαίος δεν ελεγχόταν για τίποτε. Έβλεπε τον εαυτό του απέναντι τον άλλον, έβλεπε πώς ήταν οι άλλοι, αυτός δεν ήταν έτσι, άρα ο Θεός. Αλίμονο, γιατί να μην είναι ευχαριστημένος μαζί του. Αλλά πέρα από αυτό, ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός τον οποίο έχουμε προσδιορίσει εμείς για τους εαυτούς μας, είναι ένας Θεός ο οποίος όχι μόνο αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και στις δικές μας αντιλήψεις αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Για να το σκεφτούμε λίγο. Ορισμένες φορές, όταν είμαστε μακριά από τον Θεό και μας ρώταγε κάποιος, τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να είναι ο Θεός, είναι ευχαριστημένος ο Θεός από σένα? Θα λέγαμε, για να τα βάλουμε κάτω, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω απατήσει τη γυναίκα μου, φροντίζω τα παιδιά μου, καλός οικογενειάρχης, ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Αν αργότερα όμως συμβεί να απατήσω τη γυναίκα μου, θα πω, ο Θεός δεν έχω σκοτώσει τίποτα, άρα θα είναι ευχαριστημένος. Άλλαξε το κριτήριο. Και έτσι αλλάζουμε τον Θεό, αλλάζουμε τα κριτήρια που ο Θεός έχει για τον άνθρωπο, ανάλογα με το πώς εμείς αισθανόμαστε. Μα τι Θεός είναι αυτός? Αλίμον αν άλλαζε ιδιότητες ο Θεός όπως εμείς το φανταζόμαστε, όπως εμείς το ελπίζουμε, όπως εμείς τον θέλουμε, από στιγμή σε στιγμή, όπως εμείς εμάς βολεύει, να βόλευε και το Θεό. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Και δεν είναι αναλύωτος ο Θεός από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε και άνοιξε η πόρτα της χάριτος. Ανέκαθεν. Είναι ίδιοι οι χαρακτήρες του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν έχει αλλάξει ούτε κατά κεραία. Και όποιος διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία αποκαλύπτεται ο Θεός, και την Καινή Διαθήκη που επίσης αποκαλύπτεται ο Θεός, βλέπει το ενιαίο της διδασκαλίας. Το ενιαίο της προσωπικότητας του Θεού. Πως δεν έχει αλλάξει ούτε κατ' ελάχιστο. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος έλεγε στους Ισραηλίτες, εγώ είμαι Άγιος, εγώ δεν ανέχομαι την αμαρτία. Όταν τους έδινε τις εντολές στο όρος, Σινά, είχε πει στο Μωυσή, κοίταξε να δεις, βάλε φραγμούς γύρω από το όρος, μην τυχόν και ανέβει κανείς, γιατί έτσι καθώς είναι Άγιο το όρος θα πεθάνει. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δεν ανέχεται την αμαρτία, μήπως φανταζόμαστε ότι μπορούμε εμείς με τα τερτύπια μας, με τις δικές μας τις ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας και για εκείνον να τον αλλάξουμε? Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κατά κάποιο ορισμένο τρόπο, έτσι είναι και ο Θεός. Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε άρπαγες, άδικους, το ένα το άλλο. Δεν είμαστε έτσι. Άρα ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Κάθε άλλο. Και ο Φαρισαίος εδώ δεν σταμάτησε απλώς μόνο στο τι δεν κάνει, αλλά θα έπρεπε να παρουσιάσει μπροστά στο Θεό και τα έργα του. Όχι μόνο τα αρνητικά, αυτά τα οποία δεν κάνει, αλλά έχει και έργο να παρουσιάσει. Ποιο ήταν το έργο του? Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα εκείνα τα οποία έχω. Σπουδαία υπόθεση. Πόσο εύκολα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν πως ο Θεός μπορεί να ευαρεστηθεί έτσι με μετάνοιες, με το να ανάψεις ένα καντήλι, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να δώσεις λίγα χρήματα. Αλίμονο. Λες και είχε ανάγκη ο Θεός από τη δική σου τη μετάνοια, από το δικό σου τον κόπο να ταλαιπωρήσεις τον εαυτό σου. Τι να το κάνει αυτό ο Θεός? Τι προσφέρεις? Τα χρήματά σου. Ο Θεός, ο οποίος έχει φτιάξει τον κόσμο και τα κρατάει όλα, έχει ανάγκη τα δικά σου τα χρήματα. Γελία σκέψη. Και όμως πόσες φορές νομίζουμε ότι εξευμενίζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο? Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο. Ήταν μια ιδέα την οποία και ο λαός Ισραήλ την είχε. Βρίσκονταν μέσα σε παχυλή αμαρτία, παχυλότατη αμαρτία, τέτοια που υπάρχει και σήμερα στον κόσμο και ακόμη χειρότερη ίσως. Και παρόλα αυτά όμως φρόντιζαν με πολύ σεβασμό και έκαναν τις θυσίες τους, πρόσφεραν εκείνα που έπρεπε να κάνουν, έκαναν εκείνα που έπρεπε να κάνουν. Και πόσες φορές ο Θεός δεν σήκωσε προφήτες και τους είπε, δεν τις θέλω τις θυσίες σας, τι να τις κάνω εγώ τις θυσίες σας? Αυτό που εσείς νομίζετε ότι είναι σε μένα μια οσμή ευωδίας, μυρίζουν ωραία, στην ουσία τα συχαίνω με αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί δεν θέλω εγώ τον τύπο, την εξωτερική εκδήλωση να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να σε δούνε. Την καρδιά σου θέλω. Αυτό έλεγε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τότε, αυτό λέει και σήμερα.
Τι να κάνω την εξωτερική εμφάνιση, τι να την κάνει ο Θεός, την εξωτερική ευσέβεια. Αυτό έτσι το χαριτωμένο το βλέμμα, το μαζεμένο το μαλλί, το κουστούμάκι, ευγενέστατος, τι να σας πω. Τι να το κάνει ο Θεός αυτό, την καρδιά θέλει ο Θεός. Και όχι την εξωτερική εμφάνιση. Πολλές φορές γίνεται το λάθος να νομίζει κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξωτερικά ευσεβής, ας καθώς πρέπει, κύριο Μητσοτακάκη, ωραίος, νομίζει κανείς ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός αυτό, δεν θέλει την εξωτερική εμφάνιση. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Ζητάει από τον άνθρωπο να του δώσει την καρδιά και όχι τον τύπο τον εξωτερικό. Την ουσία θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και αυτό ζητάει από εμάς να του δώσουμε. Αυτό είχε την απέτηση ο Θεός να του δώσει και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής αυτής. Αυτός όμως είχε άλλα στο μυαλό του. Πως ο Θεός τάχα ήθελε τα εξωτερικά. Πόσο μεγάλο λάθος. Η θυσία σας, είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, είναι βδέλυγμα σε μένα. Τη συχαίνομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, καθώς βλέπουμε τον Φαρισαίο να φεύγει από το σύνολο, το βλέπουμε να επικεντρώνει την προσοχή του σε έναν άνθρωπο. Συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι πια οι πολλοί, αλλά συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον. Και ξέρετε, πάντοτε υπάρχει δίπλα μας ένας ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Δεν είναι δυνατόν να ψάξουμε γύρω μας να μην βρούμε κάποιον ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Πάντα υπάρχει κάποιος χειρότερος από εμάς. Και πάντα υπάρχει η τάση μας για να δικαιολογηθούμε ενώπιον του Θεού και μπροστά στα μάτια μας να πούμε στο τέλος τέλος δεν είμαι και σαν και εκείνον. Οπωσδήποτε δεν είμαι σαν και εκείνον. Πάντα υπάρχει αυτή η τάση. Να βλέπουμε κάποιον άλλον χειρότερο και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Βλέπετε, δεν συγκρίνουμε ποτέ τον εαυτό μας με κάποιον καλύτερο. Αλλά το συγκρίνουμε με κάποιον χειρότερο για να φανούμε εμείς ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι εκείνος. Δεν ξέρουμε όμως αν τα μέτρα του Θεού είναι αυτά, αν αυτόν που εμείς βλέπουμε χειρότερο είναι και πράγματι χειρότερος ενώπιον του Θεού. Βλέπετε πως ο Ιησούς Χριστός εδώ δίνει μια άλλη ερμηνεία. Λέει πως αυτός ο δεύτερος, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια, ο Τελώνης, ήταν κάθε άλλο παρά χειρότερος ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ήταν καλύτερος από τον Τελώνη, από τον Φαρισαίο. Και πολλές φορές στην προσπάθειά μας να αυτοδικαιωθούμε ενώπιον του Θεού, κοιτάζουμε γύρω μας να δες τον άλλον, το γείτονα, το φίλο, τον αδελφό μου. Δεν είμαι εγώ έτσι. Είμαι καλύτερος. Μα δεν αρκεί αυτό. Γιατί τα μέτρα του Θεού δεν είναι μέτρα σχετικά. Δεν λέει πόσους πρέπει να σώσω εγώ, πρέπει να σώσω ας πούμε 100.000. Λοιπόν, να αρχίσουμε να παίρνουμε. Δεν είναι διαγωνισμός. Οι καλύτεροι θα βγούνε. Να πάρουμε 1, 2, 3, 4, 5. Συμπληρώθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός, τελείωσε. Εντάξει, κλείσαν οι πόρτες, κλείσαν τα χαρτιά. Εσύ είσαι καλύτερος από τον άλλον, γι' αυτό βγαίνεις έξω. Γι' αυτό την γλιτώνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός, εκείνο το οποίο εξετάζει, δεν είναι αν εμείς είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από κάποιον άλλον. Ο Θεός κρίνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άσχετο τι κάνει ο διπλανός. Ο διπλανός μπορεί να είναι χειρότερος από σένα, μπορεί να είναι και καλύτερος από σένα. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ο Θεός έχει μια απευθεία σχέση με σένα. Μια απευθεία δοσοληψία με σένα. Και σε εξετάζει και σε κρίνει εσένα σαν άτομο προσωπικά. Τι θα κάνει με τον άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν σε αφορά εσένα. Είναι θέμα δικό του και του Θεού. Αφορά όμως εσένα η δική σου προσωπική σχέση με τον Θεό. Και εδώ καθώς εξετάζει ο Θεός τον Φαρισαίο, καθώς βλέπουμε στη συνέχεια το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Ιησούς Χριστός, τον βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει καμία σχέση μαζί του. Τι κι αν είναι χειρότερος ο Τελώνης, κατά τη γνώμη τουλάχιστον του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος ενώπιον του Θεού είναι άδικος. Δεν έχει δικαιωθεί. Και είναι ανάγκη αυτό να το καταλάβουμε όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν πως μπορούν μπροστά στο Θεό να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και να τους συγκρίνουν με τους άλλους ή να βρουν κάποιο χειρότερο και να το συγκρίνουν. Δεν είμαι σαν γι' αυτόν, είμαι καλύτερος. Δεν έχει καμία απολύτως αξία ενώπιον του Θεού. Καμία, μα καμία απολύτως αξία. Εκείνο το οποίο αντίθετα έχει σημασία μπροστά στο Θεό είναι να κάνεις αυτό το οποίο έκανε ο Τελώνης. Και θα δούμε στη συνέχεια. Να κρίνεις τον εαυτό σου πώς εσύ στέκεσαι απέναντι στο Θεό. Θυμάμαι αυτή την πολύ ωραία έκφραση, αυτά τα πολύ ωραία λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν χρησιμοποίησε εδάφη από τον προφήτη Ισαΐα για τον εαυτό του. Εγώ, λέει, ήρθα να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Ήρθα σε αυτούς που έχουν συντριμμένη καρδιά να τους γιατρέψω. Ήρθα σε αυτούς που είναι τυφλοί να τους κάνω να δούνε. Και το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε όλους. Ανεξάρτητα από την προέλευση την κοινωνική, ανεξάρτητα από την προέλευση την οικονομική, δεν εξετάζει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός μιλάει το ίδιο σε όλους. Και βλέπετε εδώ, δεν εντυπωσιάζεται ούτε καν το λαμβάνει υπόψη ο Θεός ότι ο Φαρισαίος ήταν ο εξέχων, ο πλούσιος, ο καλός. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένα έργο, ένα κινηματογραφικό έργο, η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Βέβαια αυτό ήταν αντίστροφο, ήταν ηρωνικό. Εκ του αντιθέτου ήταν. Αλλά δεν κοιτάζει εσύ ο Θεός τα πράγματα. Δεν λέει ότι οι φτωχοί, αυτοί, ναι, οι φτωχοί. Ούτε λέει οι πλούσιοι, ναι, οι πλούσιοι ή όχι οι πλούσιοι. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει πως το Ευαγγέλιο είναι για τους πολύ πλούσιους. Είναι για τους πολύ φτωχούς. Αντίθετα, πως μας βολεύει. Το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο ράτσας, κάθε άλλο. Είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται σε όλους. Στα πολύ μικρά παιδιά, στους πολύ πολύ μεγάλους, σε αυτούς που καλύπτουν τις ενδιάμεσες ηλικίες
Είναι ένα Ευαγγέλιο για όλους, είναι ένα μήνυμα σωτηρίας για όλους, γιατί όλοι το χρειάζονται. Είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να δούμε, θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία του Φαρισαίου, θα φροντίσουμε να βρούμε κάποιους που είναι χειρότεροι από εμάς, κάποιους άλλους θα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας, μάταιος κόπος, ματαιοπονία. Ή θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία την οποία είχε βάλει ο Τελώνης τον εαυτό του. Και τι είπε ο Τελώνης? Δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό και λέει ο Θεός, εσύ ο Θεός, να κάνεις έλεος, να λυπηθείς εμένα τον αμαρτωλό. Βλέπετε ο Τελώνης δεν διαπραγματεύεται το ποιος είναι και το τι δεν είναι, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Ήταν ένας αμαρτωλός και το ήξερε. Δεν είχε ανάγκη να το πει κανείς. Δεν είχε ανάγκη να βρεθεί κάποιος να του πει είσαι αμαρτωλός. Το ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός. Το είχε καταλάβει ότι ήταν αμαρτωλός. Και δεν τόλμησε να έρθει μπροστά στο Θεό και να του πει για βάλε στη ζυγαριά σου τις καλές μου πράξεις. Για δες τι είμαι, μάλλον δες τι δεν είμαι, δες επίσης τι είμαι και ζήγησε τα. Δεν μετράνε αυτά άραγε τίποτε μπροστά σου. Είχε καταλάβει ο Τελώνης πως δεν μετρούσανε καθόλου μα καθόλου αυτά μπροστά του. Καθόλου μα καθόλου αυτά. Ήταν ένας αμαρτωλός μπροστά στο Θεό και είχε ανάγκη από τη σωτηρία του. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα. Όταν έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο του και του είπε τι έπρεπε να κάνει ο ένας, τι έπρεπε να κάνει ο άλλος, του είπε ότι κάθε ψυχή έπρεπε να πληρώσει κάτι για να εξηλωθεί μπροστά στον Θεό. Μισό σύκλο αργυρίου. Και του είπε όμως και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Του λέει, κοίταξε να δεις. Μισό σύκλο αργυρίου θα πληρώσουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εκείνος ο οποίος είναι πλουσιότερος δεν θα δώσει περισσότερο. Αλλά και εκείνος ο οποίος είναι φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο. Γιατί την ίδια αξία έχει κάθε ψυχή μπροστά μου. Και κάθε ψυχή είναι ανάγκη να καταβάλει το ίδιο αντίτιμο. Και η ψυχή του Τελώνη και η ψυχή και του Φαρισαίου ζήγιζε το ίδιο μπροστά στον Θεό. Ήταν ανάγκη ο καθένας να καταβάλει το ίδιο τίμημα. Να καταλάβει την αμαρτία του και να πληρώσει το ίδιο τίμημα. Ποιο? Να πεθάνει. Γιατί λέει ο μισθός της αμαρτίας και η μεν και η δε ήταν αμαρτωλή. Και ο ένας και ο άλλος ήταν αμαρτωλός. Ο ένας το ήξερε, ο άλλος δεν το ήξερε. Ήταν όμως αμαρτωλή. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν θέλεις να πληρώσεις για την αμαρτία σου, αν καταλαβαίνεις την αμαρτία σου όπως ο Τελώνης, ή μπορεί να είσαι τώρα σαν το Φαρισαίο και αργότερα να το καταλάβεις και να μεταπέσεις στην κατηγορία του Τελώνη. Αν θέλεις να πληρώσεις την αμαρτία σου, πρέπει να πεθάνεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Εάν πρέπει να πληρώσεις για την αμαρτία σου, θα πεθάνεις. Αλλά για να μην πεθάνεις ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε αυτός για σένα. Υπήρξε ένας θάνατος, ο οποίος ήταν για λογαριασμό σου, για να μην αναγκαστείς εσύ να πεθάνεις. Γιατί διαφορετικά, όποιος θα ήθελε μετά να εξευμενήσει τον Θεό, θα έπρεπε και εκείνος να πεθαίνει. Αλλά τότε ποια θα ήταν η σωτηρία? Γι' αυτό ο Θεός πρόβλεψε αυτό το σχέδιο, μοναδική σοφία σχέδιο, να πεθάνει ένας αναμάρτητος για όλους εμάς. Και όλοι εμείς οι οποίοι αναγνωρίζουμε το θάνατο το δικό του, σαν θάνατο ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει, δεν είχε φταίξει καθόλου. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος ο αναμάρτητος πέθανε για μας. Ο θάνατος αυτός του ενός, του Ιησού Χριστού, χρεώνεται σε εμάς. Είναι σαν να έχουμε πεθάνει εμείς. Ασύλληπτη σοφίας, ασύλληπτη αγάπη σχέδιο που ο Θεός επινόησε για να ικανοποιηθεί και η δικαιοσύνη του, αλλά να ικανοποιηθεί και η αγάπη του. Έχεις ανάγκη λοιπόν, όποιος κι αν είσαι, να έρθεις μπροστά στον Θεό έτσι όπως ήρθε ο Τελώνης. Με την αμαρτία του, με τον πόνο του, με τη θλίψη του, κατάλαβε ποιος ήταν. Και τι έκανε? Δεν διαπραγματεύτηκε με τον Θεό, ζήτησε το έλεος του Θεού. Αν θέλεις λοιπόν σήμερα να έρθεις μπροστά στον Θεό και να δικαιωθείς, άσχετο του ποιος είσαι, είναι ανάγκη να καταλάβεις την αμαρτία σου. Πως μπροστά στον Θεό είσαι αμαρτωλός, είσαι βρώμικος. Σε βλέπει ο Θεός σαν ένα χαμένο, γιατί έτσι είσαι. Και δεν υπάρχει περίπτωση οι τίτλοι σου, οι καλές σου, οι πράξεις, η διάθεσή σου, οι ιδέες που εσύ έχεις περί Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά στιγμή, ούτε κατά κεραία να αλλάξουν αυτό που ο Θεός πραγματικά σκέφτεται για σένα. Δεν επηρεάζεται ο Θεός από το τι εμείς νομίζουμε για εκείνον. Ο Θεός έχει τη δική του γραμμή, έχει τη δική του απόφαση για το ποιοι είμαστε. Αν όμως θέλουμε να στραφούμε σε εκείνον, μόνο η λύση αυτή του Τελώνη υπάρχει. Θα πει βέβαια κανείς πως είναι δυνατόν σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος αισθάνεται τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Ήταν κάποιος ο οποίος έγραψε, ένας Άγγλος που έβγαζε, κάποτε ήταν εκδότης ενός από τα πιο γνωστά περιοδικά, τα οποία υπάρχουν σήμερα στον επιστημονικό χώρο, είπε να γράψουν επάνω στο μνήμα του την εξής φράση. Ο παππούς μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο πατέρας μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Σοσιαλισμού. Εγώ κήρυξα το Ευαγγέλιο της Επιστήμης. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, πάρα πολύ εύκολο, να θελήσεις να ταυτίσεις τον εαυτό σου με κάποιον από όλους αυτούς. Σήμερα υπάρχει τόση γνώση. Δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Κάποτε ο Ναπολέον είχε ζητήσει από το Λαπλάση να του κάνει ένα ομοίωμα.
του ουράνιου θόλου. Πώς υπάρχουν οι πλανήτες, πώς στέκονται, πώς γυρίζουν. Και όταν το είδε έκπληκτος, ο Ναπολέον του λέει: καλά, εντάξει, αλλά δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ο Θεός. Και του λέει: όλα απλά, ξέρεις, δεν τον έβαλα γιατί δεν μου χρειάζεται ο Θεός. Ήταν αυτές, εκείνες οι αντιλήψεις, δεν χρειάζεται ο Θεός. Άρα και θα ήθελες να ταυτίσεις τον εαυτό σου με μια τέτοια θέση, δεν χρειάζεται ο Θεός. Είναι μια παρερμηνία, είναι μια λάθος τροπή την οποία έχει πάρει η σκέψη. Τώρα έχουμε βγάλει το Θεό από τη ζωή μας. Γιατί άλλες ιστορίες. Είναι η διαστρέβλωση της σκέψης. Ο λάθος τρόπος με τον οποίο είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε. Άρα για θα θελήσεις να σταθείς και να στηριχθείς όλα αυτά, να αφήσεις η επιστήμη, ο άνθρωπος σήμερα. Εντυπωσιαστείς από τη βιτρίνα, ψάξε λίγο πιο βαθιά. Να δεις πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Πόσα δεν ξέρει. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ένα πολλοστιμόριο αυτών των οποίων δεν ξέρουμε. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι το ελάχιστο από αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Και όμως καθιόμαστε, είμαστε ο ένας, είμαστε ο άλλος. Τι είμαστε. Θα θελήσεις άρα για να πάρεις μια τέτοια θέση. Να βασιστείς στον εαυτό σου και στους άλλους, στις πρόοδους της επιστήμης, στις πρόοδους που έχει κάνει ο κόσμος. Ή θα θελήσεις να πάρεις τη θέση του αμαρτωλού. Ο Θεός να κάνει έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Μακάρι να υπάρξουν καρδιές που θα συντριφτούν μπροστά στο Θεό. Είναι ανάγκη κανείς να γονατίσει μπροστά στο Θεό, να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του, εκείνος θα υψωθεί. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και πάλι έδωσε και μια τέτοια αντιστοιχία, όταν σε κάποια άλλη στιγμή είπε ο Ιησούς Χριστός, εκείνος ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή του στον κόσμο, αυτό θα τη χάσει. Και ποιος θα την κερδίσει, εκείνος ο οποίος θα θελήσει να τη χάσει. Παραδοξολογίες. Όχι, δεν ήταν παραδοξολογίες. Πραγματικότητα ήταν αυτή. Μπορεί να έχουν περίεργα στα αυτιά μας, αλλά έτσι είναι. Εκείνος που θα θελήσει να ταπεινώσει τον εαυτό του, θα συντριφτεί μπροστά στον Θεό, είναι εκείνος ο οποίος θα υψωθεί από τον Θεό. Γι' αυτό και λέει ότι υπάρχει ένας λίθος, ένας ζωντανός λίθος. Το είπε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Όποιος πέσει επάνω σε εκείνο το λίθο θα συντριφτεί. Και πράγματι έτσι γίνεται. Συντρίβεσαι. Βλέπεις τον εαυτό σου, καταρακώνεσαι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Βλέπεις πόσο άδειος, πόσο βρώμικος είσαι. Είναι μια κρίσιμη ώρα. Η ώρα της αυτογνωσίας, να καταλάβεις ποιος είσαι μπροστά στον Θεό. Συντρίβονται όλα όσα νόμιζες για τον εαυτό σου. Δεν έχεις πια καμία αξία μπροστά στον Θεό. Όταν όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο συντρίβεται. Αλλά όποιος δεν πέσει πάνω σε αυτό το λίθο, δεν μπορεί να γλιτώσει, λέει. Αυτός ο λίθος θα πέσει επάνω και θα τον συντρίψει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από τη συνάντησή σου με τον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορείς επίσης να γλιτώσεις από το να μην είσαι ή στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Σίγουρα θα είσαι στη μία ή στην άλλη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είμαι πεισμένος γι' αυτό βαθύτατα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το λέει ο λόγος του Θεού. Φρόντισε να κάνεις μια σωστή εκλογή και είναι μια η σωστή εκλογή. Φρόντισε να ταπεινωθείς μπροστά στον Θεό. Δεν έχω τη δύναμη να ταπεινωθώ. Ζήτα από εκείνον τη δύναμη να σε κάνει να ταπεινωθείς μπροστά του. Να καταλάβεις ποιος είσαι, πόσο μικρός, πόσο βρώμικος είσαι μπροστά του. Και εκείνος έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να μιλήσει σήμερα σε τέτοιες καρδιές που θα θελήσουν να μην αυτοδικαιωθούν μπροστά στον Θεό. Αλλά αντίθετα θα θελήσουν να δουν τους εαυτούς τους όπως πραγματικά είναι. Και ο καθένας μας ξέρει ποιος πραγματικά είναι. Να μην μείνουμε στο φαινόμενο, μόνο στις πράξεις, στα εξωτερικά όπως έκανε ο Φαρισαίος, αλλά να περάσουμε στο βάθος, να δούμε τα κίνητρα. Γιατί και ο Θεός βλέπει τα κίνητρα των καρδιών. Πριν έρθει η σκέψη στο μυαλό μας, πριν εκφωνηθεί ο λόγος από το στόμα μας, εκείνος τον ξέρει. Και είναι εκείνος ο οποίος, κατά την έκφραση του Ψαλμωδού, εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Δεν θα γλιτώσει από ένα τέτοιο Θεό. Μην νομίζεις ότι θα μπορέσει να διαφύγεις. Ζήτα από εκείνον να έρθει μέσα στη ζωή σου και να σε ελευθερώσει. Και στα αλήθεια να σε λυτρώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, γεια σας. Ασφαλώς οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε πολλές γνώσεις γύρω από το ζωικό βασίλειο. Υπάρχουν όμως μερικά ζώα που έχουν τόσο πρωτότυπες ιδιότητες που παρόλο που δεν τα έχουμε δει ποτέ μας τα γνωρίζουμε αμέσως. Ένα τέτοιο μικρό ζωάκι είναι και ο χαμελέον. Είναι γνωστός γιατί έχει την ιδιότητα να παίρνει αμέσως το χρώμα του περιβάλλοντός του ώστε να μην διακρίνεται, να μην φαίνεται καθόλου. Λοιπόν, το ίδιο κάνουν κάθε μέρα οι άνθρωποι προσπαθώντας να κρύψουν το περιεχόμενο της καρδιάς τους.
2: Η Αγία Γραφή μας λέει πως η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Αρκεί να ρίξεις μια ματιά στη δική σου την καρδιά και θα πρέπει να παραδεχθείς αμέσως πως έτσι έχουν τα πράγματα. Καμιά φορά με κάποιες σκέψεις που βγαίνουν από τα βάθη της ψυχής μας τρομάζουμε με τη βρωμερότητά τους. Μα πάντα συνειδητά ή ασυνείδητα καμουφλάρουμε, κρύβουμε τις δολερές προθέσεις μας με δήθεν αγαθούς σκοπούς που στην πραγματικότητα είναι μια ακόμη απόδειξη της κακότητάς μας.
1: Φερόμαστε δηλαδή ακριβώς όπως ο χαμελέοντας. Καμουφλαριζόμαστε για να μην μας πάρουν χαμπάρι οι άλλοι γύρω μας. Από προσανατολισμένος άνθρωπος από τον Θεό, την μόνη πηγή της αλήθειας, της αγάπης και της ζωής, πλανιέται μέσα στο αχανές της ζωής αυτής. Ο μόνος κανόνας και το μοναδικό μέτρο που έχει βάλει στη ζωή του είναι οι επιθυμίες του, τα γούστα του, η αυτοικανοποίησή του, που τον οδηγεί όλο και περισσότερο στα δίχτυα του διαβόλου.
2: Και ενώ κάποιες στιγμές συλλαμβάνει μέσα στην ψυχή του έντονες ανησυχίες, ανήμπορος και αδύναμος δεν μπορεί να λυτρωθεί από τον εαυτό του που για πάντα είναι αλυσοδεμένος μέσα σε αυτόν. Και όμως του χαρίζεται και του προσφέρεται μια καλύτερη μοίρα και καλύτερες προοπτικές, γιατί αυτό που ζούμε κάθε μέρα χωρίς το Θεό και χωρίς ελπίδα, αν μπορούσαμε να το δούμε με καθαρά μάτια, θα τρομάζαμε όπως ο καθένας τρομάζει μπροστά στο θάνατο.
1: Ναι, αυτό που ζουν οι άνθρωποι χωρίς το Θεό είναι καθημερινός θάνατος. Και μην πεις πως δεν υπάρχει απολύτρωση, αγαπητέ φίλε. Υπάρχει και προσφέρεται στον κάθε ένα που θέλει να γνωρίσει και να πειραματιστεί προσωπικά από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο ΙΕ, που είναι το 15, και αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε, από το εδάφιο 11, Ευαγγέλιο του Λουκά ή κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΕ, και από το εδάφιο 11. Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πατέρα, δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας», δηλαδή αυτό που μου ανήκει, «και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και μετά από λίγες ημέρες, συνάξας πάντα ο νεότερος ιός απεδίμησε εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, που είχε χειροστάσιο, και τον έστειλε εις τους αγρούς να βόσκει τους χείρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του την άδεια από τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και κανένας δεν έδινε εις αυτόν, έστω και ξυλοκέρατα. Ελθόν δε εις αυτόν, όταν ήρθε στον εαυτό του, είπε, «Πόση μισθωτή του πατρός μου, περισσεύουσι άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης». Εδώ σταματάω. Όσοι έχουν δουλέψει και σε εστιατόρια και σε ζαχαροπλαστεία, ξέρουνε, περισσεύουνε. Λέει, ποιος θα τα πάρει? Άλλοι έχουμε βαρεθεί να τρώμε σολομό καπνιστό. Σολομό, τρώτε και σολομό? Βέβαια, αφού περισσεύει. Έχουμε βαρεθεί να τρώμε παντεσπάνι. Περισσεύουσι, λέει. Περισσεύει, το πετάνε. Έχουν βαρεθεί τα παιδιά του, λέει. Πάλι φασιανό θα φάμε σήμερα. Δεν έχει τίποτε άλλο. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θα πω προς αυτόν. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα. Σταματάμε στο σημείο αυτό. Όλοι μας το ξέρουμε πως η ζωή του κάθε ανθρώπου έχει μικρά και μεγάλα γεγονότα. Πολύ πολύ μεγάλα και πολύ πολύ μικρά. Από εκείνα που καθορίζουν την πορεία μας την υπόλοιπη, και από εκείνα που ξεχνιόνται και τα ξεπερνάμε και τα αλλάζουμε και δεν τους δίνουμε σημασία. Αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, γιατί τα μεγάλα και τα σημαντικά είναι αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, για πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο γεγονός στη ζωή σου? Ιδίως κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις όταν κάνουμε συνεντεύξεις και προσπαθούμε να δούμε ένας υπάλληλος, ένας άνθρωπος είναι κατάλληλος για τη δουλειά, δεν είναι. Πες μου σε παρακαλώ, μέχρι τώρα γιατί καμαρώνεις τη ζωή σου περισσότερο απ' όλα? Σκέφτεται λίγο, λέει, ένα περισσότερο απ' όλα που εξέχει στην καρδιά σου, στη σκέψη σου. Όταν πήρα το πτυχίο μου, άλλαξε η ζωή μου τελείως, άλλος δρόμος. Όταν βρήκα δουλειά, παιδευόμουνα και βρήκα δουλειά και από τότε η ζωή μου έχει αλλάξει. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, αυτό πολύ σπάνια θα το ακούσετε, αλλά υπάρχει και αυτό. Από εκεί και πέρα άλλαξε η πορεία των γεγονότων. Όταν, σας το έχω πει το παράδειγμα, μας έβαλε μια φορά ένας δάσκαλος να γράψουμε μια τέτοια έκθεση. Η μεγαλύτερη μέρα στη ζωή μου. Και γράψαμε διάφορα, όταν ο μπαμπάς μου πήρε ποδήλατο. Σιγά τη μεγάλη μέρα. Τώρα σκουριάζει το δικό μου το ποδήλατο και δεν βρίσκεται παλιατζής να το πάρει. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλη μέρα. Και κάποιος έγραψε, όταν ο μπαμπάς μου άνοιξε το 7ο εργοστάσιο του. 7ο, να κάτι μάτια. Έχουμε τέτοιον άνθρωπο στα διαλύματα και παίζουμε. και δεν ξέραμε 7 εργοστάσια. Τι είναι αυτά τα εργοστάσια? Μεγάλες ημέρες σταθμός στη ζωή μας, στην ιστορία. Και δεν πηγαίνει το μυαλό μας, και οπωσδήποτε είναι δύσκολο να το φανταστούμε, το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο, το θαυμαστότερο γεγονός της ζωής ενός ανθρώπου είναι η ώρα της μετάνοιας. Είναι το γεγονός της μετάνοιας. Κανένα άλλο γεγονός δεν μπορεί να συγκριθεί. Τα περισσότερα από αυτά που λέμε ότι είναι μεγάλα γεγονότα, μάλλον όλα, και τη γυναίκα σου και το πτυχίο σου και τη δουλειά σου θα τα αφήσουμε εδώ κάτω και τα χέρια θα είναι άδεια, τελείως άδεια. Το γεγονός της μετάνοιας του ανθρώπου, εάν μετανοήσει, όταν μετανοήσει, είναι το μεγαλύτερο, το πιο αποφασιστικό απ' όλα. Γιατί είναι μια πράξη που γίνεται μπροστά στον Θεό και αφορά τη ζωή του ανθρώπου ολόκληρη, από τώρα και αιώνια στην παρουσία του Θεού. Η μετάνοια, όταν λέμε μετάνοια, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο είναι άγνωστο στη ζωή μας. Δεν είναι μια άγνωστη πραγματικότητα. Στην πορεία μας έχουμε πολλές μετάνοιες. Έχουμε μετανοήσει πολλές φορές για μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα, για κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Εδώ όμως πρόκειται για ένα γεγονός μοναδικό, γιατί μετανοείς όταν μετανοείς για ολόκληρη τη ζωή σου, για ολόκληρη την πορεία σου. Γι' αυτό αυτή η μετάνοια έχει τόσο μεγάλη σημασία. Για όλο το παρελθόν, για όλα όσα έκανες στο παρελθόν και για όλα όσα θα κάνεις στο μέλλον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα βήμα πολύ αποφασιστικό. Όλοι μας κάποτε μετανοήσαμε για μεμονωμένα βήματα και για σκέψεις και αποφάσεις που κάναμε στη ζωή μας. Όμως να πάρεις όλο σου το παρελθόν, να πάρεις όλο σου τον εαυτό, να πάρεις και το μέλλον σου και να τα ακουμπήσεις στον Κύριο και να πεις «Είναι αποτυχημένα, είναι λάθος, τα καταδικάζω και θέλω να ξαναρχίσω από την αρχή». Αυτό μια φορά γίνεται, αν γίνει, στη ζωή του ανθρώπου και οι προεκτάσεις και οι συνέπειες είναι αιώνιες. Η μετάνοια του ανθρώπου, του αμαρτωλού μπροστά στον Θεό, όταν είναι γνήσια, όταν είναι ειλικρινής και αποτελεσματική, αγκαλιάζει τη ζωή μας ολόκληρη και τον εαυτό μας. Και εδώ είναι ένα σημείο που αποτυγχάνουν πάρα πολλοί. Πηγαίνουν στον Θεό και έχουν διάθεση να μετανοήσουν για συγκεκριμένες πράξεις, αυτές που θυμώνται. Και αν βρεθεί με κάποιο τρόπο κάποιος να τους θυμίσει και μερικά ακόμα, «Α, ναι, ναι, Κύριε, με συγχωρείς. Σου είχα πει, βάλε στον κατάλογο και εκείνο, 1, 2, 3, 5, 10. Τότε που σκέφτηκα, τότε που έκλεψα, τότε που πονηρά μίλησα, δεύτερη φορά, δέκατη φορά». Αυτή η μετάνοια είναι λάθος. Αυτή η μετάνοια, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι γνήσια. Γιατί ολόκληρη η φύση μας είναι ακάθαρτη. Και αν θα πας στο Θεό, δεν θα πας να του απαριθμίσεις 1, 2, 3, 4, αλλά ο τύπος της μετάνοιας είναι ακριβώς αυτό το παράδειγμα που μας άφησε ο Κύριος μας στην παραβολή του ασώτου υγιού. Μετανιώνεις για τη ζωή σου ολόκληρη, μετανιώνεις για τον εαυτό σου, για το περιεχόμενο της καρδιάς σου, για το αμαρτωλό αίμα που κυλάει στις φλέβες σου και λες «Όλος είμαι φταίχτης, όλος είμαι χρεώστης στην παρουσία του Κυρίου». Υπάρχουν κάποιες μετάνοιες που αν είσαι άνθρωπος του Θεού και έχεις πνεύμα απλότητας, αγάπης και ειλικρίνειας μπροστά στον Θεό, την ώρα της μετάνοιας και την ώρα των δακρύων της μετάνοιας, εσύ λες μέσα σου «Δεν είναι μετάνοια αυτό». «Μα γιατί, δεν έχεις αγάπη?» «Πώς δεν έχω αγάπη?» «Επειδή έχω αγάπη, σου λέω, δεν είναι μετάνοια». «Γιατί?» «Διότι έπιασες 1, 2, 3, 4, 5 κάποια συγκλονιστικά γεγονότα κάτω από το φόβο των συνεπειών». «Μα συνέπειες?» «Συνέπειες είναι μία, θάνατος για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Πατέρα, δεν θα σου πω ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Με πόσες κοπέλες κοιμήθηκα, πόσα λεφτά σου έφαγα, πόσα έκλεψα, πόσα, τίποτα πα. Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Δηλαδή, στον ουρανό και στη γη. Και είμαι υπόδικος και στον ουρανό και στη γη. Και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Ήμουνα παιδί σου, ήμουνα για παιδί σου, αλλά τώρα πια δεν είμαι άξιος. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Και βλέπει όλη του τη ζωή και είναι βρώμικη πίσω και αηδιαστική και καταδικασμένη. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει καλό από κακό ή κάποιες καλές στιγμές. Ο Λόγος του Θεού μας το αποκαλύπτει. Ολόκληρη μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Ολόκληρη. Και πηγαίνουμε στην παρουσία του Θεού σαν άχρηστα και ακάθαρτα πράγματα. Και το πρώτο στοιχείο της μετάνοιας είναι η λέξη αμάρτησα. Αμάρτησα πόσες φορές. Αμάρτησα θα πει αστόχησα. Για εκεί ήμουνα, για εκεί ξεκίνησα. Αμάρτησα θα πει έχασα και χάθηκα. Αμάρτησα θα πει από την ώρα που έφυγα από κοντά σου είμαι χαμένος μακριά και δεν το καταλάβαινα. Γι' αυτό έπρεπε να περάσω όλα αυτά τα χρόνια, 10, 20, 30, 40, 50 κάποιος άλλος, στα γουρούνια, στην ασωτεία, στην αμυαλοσύνη, στην πρόκληση, για να καταλάβω ότι αυτό δεν είναι ο στόχος. Είμαι χαμένος και χάθηκα και χάνομαι μακριά σου. Τη μετάνοια εμείς τη γνωρίζουμε στη ζωή μας και την έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Μετάνιωσα που σπούδασα αυτό. Αν είχα ακούσει τον πατέρα μου που μου έλεγε να σπουδάσω το άλλο, κοίτα πώς θα ήμουν τώρα, κοίτα ο συνάδελφός μου που μετάνιωσα. Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που λες αυτή τη φράση τι γίνεται μέσα σου? Μία λέξη. Γκρέμισμα. Και πήγα και έγινα φοιτητής και προχώρησα και είπα θα ανέβω, θα γίνω. Τώρα μετάνιωσα που έκανα αυτή την κουταμάρα και γκρεμίζουν όλα. Γκρέμισμα. Και βέβαια ο Θεός μιλάει με εικόνες. Και αν θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, κλείστε τα μάτια σας, κρατήστε λίγο την αναπνοή σας και σκεφτείτε αν είδατε ποτέ κάποια σκηνή γκρεμίσματος. Ξεκινάνε οι πάνω όροφοι, βομβαρδισμός, σεισμός και πέφτουνε, πρώτα ξεκολλάνε οι σοβάδες, οι τυφλούδες, τα τούβλα, πέφτουνε και σωριάζονται και γίνεται ένα ανακατεμένο πράγμα μέσα στα θύματα. Μετάνιωσα που διάλεξα αυτή τη γυναίκα και την αγαπούσα και νόμιζα και μου λέγανε οι άλλοι μη, δεν είναι για σένα αυτός ο γάμος. Εγώ έλεγα όχι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα γκρέμισε, την κοιτάζω, με κοιτάζει, δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Μετάνιωσα, ναι, όλα ισοπεδωμένα. Και αν ξανάρχιζα, αν μπορούσα, μερικοί μπορούνε, έτσι νομίζουν. Αν ξανάρχιζα από την αρχή, δεν θα έκανα το ίδιο λάθος. Άλλο πράγμα. Καταλαβαίνουμε τι θα πει μετάνιωσα. Μετάνιωσα που πήρα αυτό το αυτοκίνητο. Μετάνιωσα που έκανα αυτή την αγορά. Κοίταξε τώρα χαμένα τα λεφτά. Τίποτα δεν απολαμβάνω. Δηλαδή, καταδικάζω τις επιλογές μου. Καταδικάζω και παραδέχομαι το λάθος το οποίο έκανα. Και το αναγνωρίζω. Και μάλιστα μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Και είμαι έτοιμος για ένα καινούριο δρόμο στην παρουσία του Κυρίου. Λέμε ότι είμαστε μπροστά σε μια έτοιμη σωτηρία, έτσι λέμε. Λέμε ότι είμαστε μπροστά στο αίμα που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας παρουσιάσει στον Πατέρα δικαιωμένους. Λέμε στους άμβονές μας και κηρύττουμε ότι το έργο το λυτρωτικό του Ιησού Χριστού είναι τέλειο, είναι τελειωμένο και δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις τίποτα, γιατί ο Κύριος το προσφέρει και ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει τίποτα και είναι όλα έτοιμα και του προσφέρονται. Μεγάλο σφάλμα, μεγάλο σφάλμα έχει ο άνθρωπος να κάνει το μεγαλύτερο βήμα της ζωής του. Ούτε οι σπουδές του, ούτε ο γάμος του, ούτε μια εγχείρηση που χρόνια ολόκληρα τον παιδεύει ανοιχτής καρδίας, που είδε το χάρο με τα μάτια του όπως λέμε, τίποτα από αυτά δεν μοιάζει με τούτο το γεγονός το μοναδικό, το μεγαλύτερο που λέγεται μετάνοια. Μετάνοια θα πει γκρέμισμα. Μετάνοια θα πει αναγνωρίζω και γυρίζω πίσω. Μετάνοια θα πει ξαναρχίζω. Άλλος ξαναρχίζει στα 20, άλλος ξαναρχίζει στα 80, γιατί τότε μετανόησε. Γιατί τότε ήρθε στον εαυτό του όπως ο άσωτος γιος και ξαναρχίζω μια καινούργια ζωή. Επομένως, χωρίς τη μετάνοια, το αίμα του Ιησού Χριστού στέκει εκεί πέρα και δεν βοηθάει τον άνθρωπο σε τίποτα. Και οι δυνάμεις της Αναστάσεως και η αγάπη του Θεού, διότι τόσον έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, χωρίς τη μετάνοια, το βήμα αυτό του ανθρώπου που αγκαλιάζει την ύπαρξή μας ολόκληρη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε λύτρωση, ούτε συγχώρηση, ούτε απελευθέρωση από τις αμαρτίες. Η μετάνοια του ανθρώπου απελευθερώνει τις δυνάμεις του Θεού, η μετάνοια, και ενεργοποιεί τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα εις τη ζωή μας και να μας καθαρίσει και να μας αλλάξει τις δυνάμεις του Σταυρού και τις δυνάμεις της Αναστάσεως. Τον βλέπεις και ακούει για τη χάρη και την αγάπη του Θεού και τα πιστεύει. Προσέξτε τις λεπτές διαφορές και τις λεπτές ισορροπίες. Γι' αυτό ξανάρθε και την άλλη Κυριακή και μεσοβδόμαδα και διαβάζει και πήρε την Καινή του Διαθήκη. Τον βλέπεις και ενδιαφέρεται. Τον βλέπεις και συμφωνεί. Τον βλέπεις και αγαπάει. Τον βλέπεις και έχει κάνει την επιλογή. Ναι, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πιστοί, έτσι θέλω κι εγώ να γίνω. Και δεν προχωράει. Και δεν αλλάζει η ζωή του. Και δεν γίνεται δικό του τίποτα. Γιατί δεν γίνεται? Ποιος φταίει? Μετάνοια. Μετάνοια. Δεν έχει διάθεση να σταθεί μπροστά στο οικοδόμημα της ζωής του, στον εαυτό του, στις αγάπες του, στα όνειρά του, στις προδιαγραφές του, στο χαρακτήρα του και να πει αμάρτησα και χάνομαι. Αμάρτησα, αστόχησα, καταραίω, το γκρεμίζω όλο αυτό. Και τώρα πια, επειδή δεν μπορώ να ξαναγκρεμίσω τίποτα άλλο, άρχισε εσύ Κύριε, άρχισε εσύ. Ο άνθρωπος ο μετανοημένος είναι αλλιώς. Ο άνθρωπος της μετάνοιας είναι τελείως διαφορετικός. Ο άνθρωπος που έχει μετάνοια μέσα στη ζωή του μιλάει διαφορετικά, σκέφτεται διαφορετικά, βλέπει διαφορετικά, αντιδρά. Δηλαδή ο γκρεμισμένος, δηλαδή ο αποτυχημένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που αναγνώρισε και είναι έτοιμος για ένα καινούριο δρόμο. Κυκλοφορούν στις μέρες μας και πρέπει να το προσέξουμε πολύ καλά. Απομιμήσεις. Πλαστές μετάνοιες, πλαστές ταυτότητες, πλαστά διαβατήρια, πλαστά χαρτονομίσματα, πλαστά κηρύγματα για μετάνοια και βέβαια έχουν και τους καρπούς τους και πλαστές μετάνοιες. Και αυτές οι πλαστές μετάνοιες τον έχεις στον πίνακα στο σαλόνι σου και λες κοίταξε όταν θα παντρευτούν τα κορίτσια μόνο αυτός ο πίνακας φτάνει. Τι είναι, μια περιουσία, αυτό είναι μουσιακό είδος. Του προπάπου μας και έχει και υπογραφή. Και έρχεται ώρα και γίνεται ο αραβώνας. Να χτίσουμε στα κορίτσια ένα δίπατο. Απάνω να μείνει μία, κάτω να μείνει άλλη.

ακυρώνονται αυτές οι μετάνοιες. Βέβαια, εδώ έκανε ένα λάθος. Και θα σας το πω αμέσως ποιο είναι αυτό το λάθος. Σας μετέφερα στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου, εκεί που θα εξαργυρωθούν όλα. Και οι μετάνοιες και τα καλά μας, οι κακά μας έργα και η ζωή μας και οι προθέσεις μας, όλα θα εμφανιστούν εκεί πάνω. Λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Η ζωή της μετάνοιας, η σωστή ή η πλαστή μετάνοια, αρχίζει και έχει ενέργεια από τώρα, από εδώ κάτω. Ο άνθρωπος που μετανοεί απελευθερώνεται. Ο άνθρωπος που μετανοεί ισοπεδώνεται και ξαναχτίζεται και το βλέπει στη ζωή του, στη μέρα του. Αυτός ο άνθρωπος, λέμε στις εκκλησίες μας, είναι σωσμένος. Λάθος. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο όμορφο. Είναι μετανοημένος μπροστά στο Θεό. Και από εκεί και πέρα, σωτηρία, λύτρωση, χαρά, δόξα, ουρανός, με κύριο, με πρώτο στοιχείο, τη μετάνοια. Τον αξίωσε ο Θεός να μετανοήσει, να κάνει αυτό το βήμα. Ας το προσέξουμε καλά. Ζούμε στον αιώνα των απομιμήσεων, των πλαστών και καταναλωτικά αγαθά και αξίες και ιδέες. Όλα τα έχει ισοπεδώσει. Ο Λόγος του Θεού μένει εκεί. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Η γνήσια μετάνοια είναι και μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Και εδώ είναι κάτι πολύ όμορφο που πρέπει να το προσέξουμε. Συνήθως τα έχουμε πολύ καλά με το Θεό. Θα πάω να του τα πω όλα και ανοίγουμε την καρδιά μας και ξεκουμπώνουμε το φερμουάρ μας και στο κάτω-κάτω μόνοι με το Θεό είμαστε. Δεν έχουμε και μεγάλο πρόβλημα να του τα πούμε, να τα δείξουμε. Στους ανθρώπους όμως, κοίταξε εδώ, κι εγώ δεν το είχα προσέξει. Αμάρτησα στον ουρανό και στη γη και θα ομολογήσω και θα παραδεχτώ και θα γκρεμιστώ και στα μάτια του ουρανού, που είναι πολύ πιο εύκολο γιατί ο ουρανός δεν βγάζει και τσιμουδιά, αλλά και στα μάτια μπροστά των ανθρώπων. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να με δουν γκρεμισμένο και να καταλάβουν πραγματικά ποια είναι η κατάληξη της ζωής της αμαρτίας. Οι άνθρωποι, η γνήσια μετάνοια γίνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και γι' αυτό συνηθίζουμε πολλές φορές: έλα να κάνεις την ομολογία σου, έλα να μας πεις, να μας δείξεις και μας πως το οικοδόμημα, το χάρτινο, το σάπιο της αμαρτίας, πως γκρεμίστηκε. Και όλες οι γνήσιες ομολογίες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Εδώ πάνω στον άμβονα ή στο τραπέζι, οπουδήποτε, όποιος σηκώνεται να ομολογήσει, μιλάει για δυο ζωές. Για εκείνη που γκρεμίστηκε, τέλος, και μιλάμε σε χρόνο παρελθόντα, ήμουνα και έκανα και νόμιζα ο άθλιος και χτυπιόμουνα, όλο σε παρελθόν. Γιατί μιλάς σε παρελθόν τώρα? Ξαναρχίζω, ξανά από την αρχή. Νικόδημε, πολύ μυαλωμένος ο Νικόδημος. Μα θα ξαναμπώ στην κοιλιά της μαμάς μου να γεννηθώ 350 μωράκι, πολύ ωραία. Μόνο όχι με φυσικό τρόπο, διότι δεν έχει ξανά αμαρτωλός θα γεννηθείς άμα γεννηθείς 350 όπως γεννιόνται τα μωρά. Όχι, θα ξαναμπείς στου πατέρα τη χάρη, την αγάπη και θα γεννηθείς καινούριος άνθρωπος, αλλά ξανά από την αρχή. Το παλιό και το καινούριο δεν έχει καμία σχέση. Ο Θεός, η αγάπη του στον άνθρωπο τον αμαρτωλό, η χάρη του, το έλεος του, οδηγεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Ας το πούμε και αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ όμορφο. Η χάρη του Κυρίου και η αγάπη του Κυρίου που τα έχει όλα φτιαγμένα, όλα πληρωμένα, και η χάρη του Κυρίου που δέχεται τον αμαρτωλό άνθρωπο, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ σωστά. Η χάρη του Κυρίου που είναι δοσμένη στον αμαρτωλό άνθρωπο, του λέει να μετανοήσεις. Από χάρη το κάνει ο Κύριος. Η χάρη του Κυρίου δεν παρακάμπτει τη μετάνοια του ανθρώπου. Η χάρη του Κυρίου τον παρακαλεί και του λέει πέσε στα γόνατα μετανοημένος. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος ώστε το έλεος του Κυρίου να χτίσει τον καινούριο τον άνθρωπο. Η χάρη του Κυρίου μας κάνει αυτό το δώρο και μας ανοίγει τα μάτια, γιατί αμετανόητος ο άνθρωπος στα μικρά ή στα μεγάλα, στη ζωή του ολόκληρη, αμετανόητος δεν μπορεί να απολαύσει, δεν μπορεί να ζήσει και δεν μπορεί να χαρεί τη λυτρωμένη ζωή. Θυμηθείτε

Ληστεί στο Σταυρό. Νομίζω ότι αν κάνουμε ένα μάθημα ή ένα κήρυγμα ή 10 μαθήματα περί μετάνοιας, ίσως κάνουμε και λίγο κουταμάρα. Γιατί ο ληστής στο Σταυρό μετάνιωσε με τον ίδιο γνήσιο τρόπο και κανένας δεν του είπε πώς μετανοούμε. Του τόπο Θεός απάνω, το Πνεύμα του Θεού. Εμείς λέει δικαίως πάσχουμε, προσέξτε. Αυτός τι έκανε? Σε παρακαλώ, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου. Τα ίδια λόγια ακριβώς, η ίδια διάθεση. Είμαστε βρώμικοι, είμαστε φωνιάδες, καλά να πάθουμε και πεθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτός όμως τι έκανε? Και όταν διαβάζουμε τη μετάνοια εκείνη την ιστορική στην Ινεβή, από ανθρώπου έως κτίνους βέλαζαν οι αγελάδες και τα βόδια και τα κοκόρια φώναζαν χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Να ακούγεται αυτή η φωνή και αυτό το δάκρυ όλο να ανέβει στον Θεό. Ξέρετε τι κάνει η μετάνοια? Νομίζω ότι δεν το ξέρετε, ή κι αν το ξέρετε δεν θα το θυμάστε. Γιατί μόνο η μετάνοια κάνει αυτό το πράγμα. Καμία άλλη δύναμη στο σύμπαν δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η μετάνοια. Αλλάζει τη βουλή του Θεού. Γυρίζει το μυαλό του Θεού. Μετανιώνει ο Θεός και σταματάει τη δικαία του οργή που είχε ήδη αποφασίσει να πέσει πάνω στην Νινεβή ή πάνω στον αμαρτωλό άνθρωπο. Τον βλέπει έτσι όπως πορεύεται και είναι έτοιμη η οργή του Θεού να πέσει πάνω του και με το δίκιο της. Εκτός από μια φορά. Αν μετανοήσει ειλικρινά, εάν θελήσει να πέσει στα πόδια του Θεού και να μετανοήσει. Η μεγάλη δύναμη της μετάνοιας, που δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αγκαλιάζει και το παρελθόν μας, το παρελθόν μας που το ξέρουμε, και το μέλλον μας. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Δεν ήρθε εδώ κουνιστός και λυγιστός για να λέγομαι παιδί σου, να με κάνεις σαν έναν τους δούλους σου. Ολόκληρη τη φύση μας και στο μέλλον δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Άσχετα τι έκανε ο πατέρας. Η δύναμη της μετάνοιας. Υπάρχει έγκυρη και άκυρη μετάνοια που ενώ έγινε στη γη στον ουρανό απάνω δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Και διάβαζα μια ιστορία τώρα που ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του 95 και ήταν κάποιος στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος δεν άντεχε την ατμόσφαιρα του πολέμου και λέει θα φύγω και λιποτάκτησε. Ξέρετε τι θα πει λιποταξία εν καιρό πολέμου? Στα 6 μέτρα, κατευθείαν, χωρίς συζήτηση, μετά από ένα σύντομο στρατοδικείο. Έφυγε, ταξίδεψε, μάθανε τα νέα του πολέμου από μακριά και όταν τέλειωσε και ηρέμησαν τα μπαρούτια και ο πόλεμος, ξαναγύρισε πίσω. Αλλά είχε πάνω από το κεφάλι του να κρέμεται η ποινή και η απειλή. Ξαφνικά διαβάζει στην εφημερίδα και λέει η κυβέρνηση αποφάσισε όσοι λιποτάχτησαν και θέλουν να απαλλαγούν να το ομολογήσουν δημόσια μέσα σε 8 εβδομάδες από τη σήμερα και θα τελειώσει η ιστορία. Του άρεσε, αλλά ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έβαλε δικηγόρο, το ψάξε το θέμα. Ναι, λέει, είναι απόφαση του κράτους, ψηφίστηκε, κάν το να τελειώνει. Κάνει λοιπόν ένα ωραίο κομμάτι χαρτί και γράφει απάνω. Ξέρετε, λέει, κι εγώ είμαι ένας από εκείνους που έφυγαν εν καιρό πολέμου, αλλά όμως έπεσα θύμα, δεν είναι λιποταξία αυτό που έκανα, διότι συγκυρίες και γεγονότα και πλανήθηκα και, εν πάση περιπτώσει, αγαπάω μου την πατρίδα μου. Δεν είναι η περίπτωσή μου λιποταξία. Το στείλε το γράμμα, το διάβασε η Επιτροπή και του απάντησε. Έχετε δίκιο, η υπόθεσή σας δεν είναι σαν αυτές που δίδονται χάρη. Εσείς θα περάσετε στρατοδικείο. Γιατί? Γιατί δεν μετάνιωσες? Γιατί δεν τάπες τα πράγματα με το όνομά τους? Γιατί δεν θέλησες ποτέ το οικοδόμημα της αμαρτίας να το παραδεχτείς? Η μετάνοια είναι θάνατος, αγαπητοί μου. Η μετάνοια, μόνο ένας μετανοημένος άνθρωπος μπορεί να πάει και να πάρει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού το θάνατο και την καινούρια ζωή. Ο μη μετανοημένος θα πάει στο Σταυρό του Χριστού και θα πάρει μόνο μερικές αμαρτίες που τις συγχωρεί ο Κύριος και άλλες που θα τις ξανασυγχωρήσει. Ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος και αναστημένος, μόνο με μετάνοια μπορεί να αξιοποιηθεί και να έρθει στη ζωή μας. Ολόκληρη η χάρη και η αγάπη του Θεού μας πολιορκούν, μας πελεκάνε, τότε στα γουρούνια, τότε με τα ξυλοκέρατα, τότε με τη βρωμιά της αμαρτίας, για να έρθουμε όχι σε σωτηρία,
σε μετάνοια πρώτα. Και από εκεί και πέρα απλώνει μια ολόκληρη όμορφη ζωή σωτηρίας με τον Ιησού Χριστό. Σταυρωμένη, γκρεμισμένη, ταυτισμένη με το θάνατο του Ιησού Χριστού και καινούρια λυτρωμένη ζωή. Αν δεις την καινούρια σου ζωή να κουτσένει, αν δεις την καινούρια σου ζωή να είναι δυστυχισμένη, αν δεις την καινούρια σου ζωή να μην έχει πρόοδο, την εν Χριστώ ζωή, τη ζωή της πίστεως, να το ξέρεις. Το λάθος είναι στο γκρέμισμα. Το λάθος είναι στο σταυρό, στην ταύτιση με το σταυρό. Το λάθος είναι στη μετάνοια. Εκεί είναι οι ρίζες. Δεν καταδίκασες, δεν μετανόησες, δεν γκρέμισες με ομολογία πίστεως για να γίνει το καινούριο οικοδόμημα. Δείξε μου τη μετάνοιά σου, να σου πω τη ζωή σου. Δείξε μου τη μετάνοιά σου, να σου πω τα καινούργια σου βήματα. Αυτό δεν είναι βέβαια δικιά μου δουλειά, αλλά είναι έτσι μια φράση που ακούγεται. Δείξε μου πώς μετάνιωσες και τι είπες τη μετάνοιά σου, να σου πω τι είδος χριστιανός θα γίνεις και ποια θα είναι η αιώνια ζωή που σε περιμένει. Μετάνοια θα πει ξανά αρχίζω από την αρχή. Πατέρα, δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Θεός να χαρίσει μέσα στις καρδιές μας αυτή τη μετάνοια που είναι γκρέμισμα, που είναι καταδίκον. Και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είπε, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ παιδί σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολήν την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν διότι αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ανέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εφραίνονται. Μέσα στις σκέψεις μας και στις καρδιές μας έχει πάρα πολύ κατηγορηθεί η ζωή του πιστού παιδιού του Θεού που ο Κύριος χαρίζει με αγάπη, με χάρη και έλεος. Έχει διαστρεβλωθεί, ακούγονται πολλές απόψεις, έχει κακοποιηθεί. Άμα θα πας στο Χριστό θα έχεις βάρος, άμα θα πας στο Χριστό θα έχεις στερημένη ζωή. Μερικοί που είναι πιο μέσα στα πράγματα, άμα θα πας στο Χριστό θα πρέπει να σταυρωθείς, να ταυτιστείς με το σταυρό του Χριστού. Άμα θα πας στο Χριστό δεν θα μπορείς να φοράς ό,τι φορούσες, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις όπου πήγαινες. Θα έχεις, όπως το λέει ακριβώς, μια ζωή σε μια πόρτα και σε ένα δρόμο στενό και τεθλιμένο. Και είναι κατάπληκτοι οι άνθρωποι που λέει την αλήθεια το Ευαγγέλιο. Ενώ θέλει κάποιοι άνθρωποι να σωθούν, τους λέει, είναι στενοί και τεθλιμμένοι και για λίγους. Ο άρχοντας του ψεύδους, ο εφευρέτης της πλάνης δούλεψε και έχει πασπαλήσει με πολύ ψέμα και έχει κατηγορήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στον Ιησού Χριστό, τους έχει διαστρεβλώσει και κακοποιήσει αυτή τη ζωή. Εάν πεις πως όποιος θα πάει στον Ιησού Χριστό θα έχει μια ζωή γεμάτη αγώνα, προσέξτε, μια ζωή ταλέπορη, μια ζωή με στερήσεις, μια ζωή με θυσίες, μια ζωή με κόστος. Όλοι θα το πιστέψουν και θα πούνε ναι, έτσι είναι. Ακόμα και πάρα πολλοί χριστιανοί θα πούνε και εμένα η ζωή μου έτσι είναι και εγώ έτσι τη βρήκα. Όταν πήγα στο Χριστό, πω, τραγική ζωή και πάρα πολύ δύσκολη από όλες τις πλευρές. Εάν βγεις και πεις, όποιος θα έρθει στον Ιησού Χριστό θα έχει απόλαυση, θα έχει χαρά, θα έχει δύναμη, θα λάμπει το πρόσωπό του, θα μεταμορφώνεται κάθε μέρα, θα ζει από τώρα στον ουρανό, από τώρα στη δόξα του Θεού, κανένας δεν θα σε πιστέψει, οι ελάχιστοι. Και αν πεις, σας παρακαλώ πολύ, μέσα σε αυτό το ακροατήριο είναι κάποιοι οι οποίοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν με τη ζωή τους, αμφιβάλλω
εάν θα βρεις ανθρώπους να πούνε «Ναι, πήγα στον Ιησού Χριστό και είμαι, πετάω στον ουρανό, στη δόξα». Ελάχιστοι, πάρα πολύ λίγοι. Το πρώτο και το βασικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι που πήγαν στον Χριστό δεν το έζησαν έτσι. Δεν το απόκτησαν, δεν το απόλαυσαν και δεν το ζουν έτσι. Και τα παραδείγματα που έχει ο κόσμος γύρω μας είναι παραδείγματα ταλέπορων χριστιανών, ταλαιπωρημένων και τσακισμένων ανθρώπων. Μια ζωή γεμάτη συγκρούσεις, μια ζωή γεμάτη δράματα εν Χριστώ, με τον Χριστό. Μια ζωή πραγματικά δυστυχισμένη, μια ζωή αφόητη που έχει και το Χριστό, που έχει και το φως, που βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είσαι μακριά και έξω από το θέλημα του Θεού. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, πράγματι επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εμείς δεν διδασκόμαστε από παραδείγματα, ούτε στηριζόμαστε στο τι λέει ο ένας και ο άλλος, στο τι ζει ο ένας και ο άλλος. Ο Λόγος του Θεού δίνει τις πραγματικές διαστάσεις. Ο Λόγος του Θεού δίνει την πραγματική εικόνα του τι είναι το παιδί του Θεού και πώς ζει το παιδί του Θεού. Έστω και αν κανένας πάνω στη φλούδα της γης δεν το ζει, το λέει ο Λόγος του Θεού. Και θα μείνει άρχοντας ο Λόγος του Θεού και θα το λέει και θα το διακηρύττει μέχρι που να μείνει μία ζωή πάνω στη φλούδα της γης που να ζει μόνο αυτή το θαύμα. Και ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει. Αυτή η όμορφη, η πλούσια, η δοξασμένη ζωή αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω. Αυτή η ζωή που κατηγορήθηκε και διαστρεβλώθηκε, την χαρίζει ο Κύριος εις τα δικά του τα παιδιά. Είναι μια ζωή ομορφιάς, είναι μια ζωή απόλαυσης, είναι μια ζωή δόξας που εάν δώσεις χρωματιστικά μολύβια σε οποιονδήποτε άνθρωπο, το καλύτερο που μπορεί να φτιάξει, το πιο ονειρεμένο, αυτή είναι η ζωή, η πραγματική ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Διαβάζουμε στο Λουκά, στο ΙΕ κεφάλαιο από το 20 εδάφιο και κάτω. Τον είδε ο πατέρας του, τον άσωτο γιο, τον βρώμικο, τον γεμάτο με την προδοσία της αμαρτίας, το κατάντημα της αμαρτίας. Και το νούμερο ένα, πώς ξεκινάει αυτή η ζωή, προσέξτε, εσπραχνίστη. Α, μπορείς να το φανταστείς, ο πατέρας, και όχι ένας φυσικός πατέρας, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Κύριος, να δει μια αμαρτωλή ζωή και να χτυπήσει η καρδιά του και να στάξει αίμα πόνου και αγάπης για αυτή τη ζωή. Καταλαβαίνεις τι θα βγει από αυτή την αγάπη? Μπορεί να βγει μιζέρια, μπορεί να βγει στενοχώρια, μπορούν να βγουν συγκρούσεις, μπορεί να βγει μια ζωή μία πάνω, 25 κάτω. Δεν είναι αυτή η ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Λάθος, ζεις μια απομίμηση. Και πρέπει να το πούμε, αδελφοί μου, και με τη ζωή μας και με την υπηρεσία μας, γιατί την κατηγόρησε τη ζωή των παιδιών του Θεού και την έχει διαστρεβλώσει ο σατανάς με πολλά παραδείγματα, δυστυχώς, και μέσα στις εκκλησίες μας και μέσα στις συντροφιές μας. Ο Θεός εσπλαχνίστη αυτό τον αμαρτωλό και μάλιστα μας λέει παρακάτω, δραμών έτρεξε για να συντομεύσει το χρόνο περισσότερο, τον αγκάλιασε, το φίλησε. Στάσου μόνο σε αυτό το σημείο, μόνο σε αυτό. Κοίτα τους, ο Θεός της αγάπης, ο Άγιος, ο Κύριος, ο ύψιστος, έχει έναν αμαρτωλό, ένα χαμένο πρόβατο στην αγκαλιά του. Τι θα βγει από αυτή τη σχέση? Θαύμα. Ένα θαύμα. Ένα θαύμα λύτρωσης. Θα τον αφήσει να λέει τα δικά του, πατέρα αμάρτησα στον ουρανό και νόπι. Καλά κάνεις και τα λες. Πρέπει να τα λες αυτά. Το είπαμε προηγουμένως, η διαδικασία της μετάνοιας. Αλλά όταν ο Κύριος σε πάρει στην αγκαλιά του, μια ζωή θαύμα, γεμάτη χαρά, γεμάτη δύναμη, γεμάτη δόξα. Πηγαίνουμε παρακάτω. Δια του λόγου το αληθές. Για να δούμε τι ο Λόγος του Θεού εννοεί όταν λέει παιδί Θεού, λυτρωμένη ζωή, μετανοημένη ζωή, καινούρια ζωή. Κοιτάζουμε το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Λέει, ποιος είναι αυτός? Αυτός δεν ξέρεις ποιος είναι. Ένας άρχοντας, καθισμένος ακριβώς στη δεύτερη θέση ιεραρχικά, μετά από τον Πατέρα, από τον Άγιο, από τον Κύριο,
παιδί του, με το δαχτυλίδι, με τα ρούχα, ντυμένο, στολισμένο, καθαρό, παρφουμαρισμένο, φωτεινό το πρόσωπό του. Λέει, αυτός είναι. Ποιος είναι αυτός? Λέει, που έβοσκε τα γουρούνια, που έφαγε την περιουσία του πατέρα του και που κάθεται εκεί πέρα. Μα έγινε παιδί του. Και τώρα που γυρίζει έτσι και του μιλάει και του λέει, μα σε αυτόν δεν τολμάει να μιλήσει κανείς. Ναι, κανένας, εκτός από το παιδί του, και είναι παιδί του και ήρθε και γύρισε πίσω. Έλα να συζητήσουμε για τη ζωή του Χριστού, να συζητήσουμε για το θαύμα, τη λύτρωση, όχι με το τι ακούγεται στην αγορά, που είναι ψέμα και διάβολος, που είναι σατανάς, που είναι κατάντια. Έλα να συζητήσουμε ανοίγοντας το Λόγο του Θεού. Έλα να συζητήσουμε και να περιγράψουμε και να δούμε τι ο Κύριος λέει ότι χαρίζει στο δικό του το παιδί, το λυτρωμένο πραγματικά. Όλο δόξα, όλο μεγαλείο, και μάλιστα από τώρα, εδώ κάτω, μέχρι την παρουσία τη δικιά του. Θέλεις να πάμε και τρίτο? Πάμε και στο τρίτο. Κοίτα γύρω. Τι είναι γύρω? Λέει, είναι το παλάτι. Είναι. Παλάτι είναι εδώ πέρα. Κοίτα σάλες, κοίτα μανουάλια, κοίτα η πολυέλεη, κοίτα δόξα, κοίτα μεγαλείο. Φαντάζεστε τον άσωτο γιο κατσούφι, δυστυχισμένο, φοβισμένο, με αγωνίες, να επιθυμεί τα χαρούπια, με ενοχές? Όχι. Σκεφτείτε το, είναι λογικό. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διαβάζουμε την Αγία μας Γραφή με το μοσχάρι το συτευτό, με τη χαρά, με τη λάμψη, με το φως, με τον πατέρα να λάμπει από χαρά γιατί βρέθηκε το παιδί του. Να ποια είναι η ζωή του Χριστού. Να ποια είναι η ζωή του Χριστού που ίσως δεν την πήρες ακόμα. Όλο λες και σκέφτεσαι και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, αλλά όταν ο πατέρας σε πάρει στην αγκαλιά του, όταν ο πατέρας σου πει «παιδί μου» και το νιώσεις μέσα σου, αρχίζει μια ζωή χαράς και απόλαυσης και νίκης. Τους βλέπεις που όλοι γελούνε, τους βλέπεις που οι υπηρέτες χοροπηδάνε και τρέχουνε και πάνε και φέρνουν τα ψητά, βλέπεις τη λάμψη. Αυτό είναι που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Μας πολέμησε ο σατανάς, αγαπητοί μου. Έριξε το φτηνό και ψεύτικο Ευαγγέλιο στις εκκλησίες μας. Έλα στο Χριστό, θα σου συγχωρέσει τις αμαρτίες και από εκεί και πέρα θα το παλεύεις το πράγμα. Και κάνουν πάρα πολύ καλά όσοι δεν έρχονται στο Χριστό. Πολύ καλά κάνουν. Γιατί αυτή η ζωή ίσως δεν αξίζει για να αφήσεις το κόμμα σου, τις απολαύσεις σου, τα νυχτερινά σου γλέντια. Να πας τι, για να έχεις και το βούρδουλα του Χριστού από πάνω να σου λέει «μην κάνεις αμαρτία, μην κάνεις αυτό, μην πας σινεμά, μην πας θέατρο». Την ψεύτησε τη ζωή του Χριστού. Να ποια είναι η σωσμένη ζωή, να ποια είναι η λυτρωμένη ζωή. Και ήρχισαν να εφραίνονται και ζούσαν μέσα στη χαρά και την ευφροσύνη και πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού πότε σταμάτησαν, γιατί τα γλέντια αυτά δεν σταματάνε. Μέσα στον ουρανό από τώρα, μέσα στην ευτυχισμένη ζωή, στην αγκαλιά του Πατέρα. Θέλεις και τρίτο σημείο, αν σου επιτρέψουν βέβαια οι φύλακες στο τραπέζι, στο παλάτι. Μπες μέσα στο πάρτι, πες μια στιγμούλα να του πω κάτι αυτού νου και βγαίνω αμέσως. Τον πλησιάζει λοιπόν με ένα μαγνητοφωνάκι δημοσιογραφικό. Λες, του λες, για πες μου σε παρακαλώ, που ήσουν πρώην άσωτος γιος, πώς νιώθεις τώρα? Είμαι παιδί του. Με έκανε παιδί του. Είμαι κληρονόμος του. Γυρίζεις εσύ εξαγριωμένος, μα εσύ τα έφαγες τα λεφτά. Του τα έφαγες και γύριζες, του βεβήλωσες το όνομα, τον διέσυρες, σε δείξαν με το δάχτυλο και είπα, να ο γιος του τάδε που κατάντησε. Με ξανάκανε παιδί του. Εγώ δεν του το ζήτησα. Εγώ ζήτησα ένα μουχλιασμένο ψωμί να το τρίβω εδώ πέρα και να τρώω λίγο, να βάλω, ρίξω κάτι μέσα. Με τα ξυλοκέρατα δεν γίνεται δουλειά. Και εκείνος μου είπε, παιδί μου, βασιλόπουλό μου, κληρονόμε μου. Κανένας δεν το ζήτησε. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ το πίστεψες που στο είπε? Και βέβαια το πίστεψα. Δεν βλέπεις? Όπου και να γυρίσω αυτό λέει. Ο γιος του, ο βασιλιάς
που θα συμβασιλέψει ο συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, το αίμα της Καινής Διαθήκης, το ντοκουμέντο. Είμαστε το πνεύμα της υιοθεσίας. Τι κάνουμε, αδελφοί μου? Ήμασταν άσωτη γη. Ας αρχίσουμε να γράφουμε την ιστορία μας πάνω σε ένα πίνακα, σε ένα κομμάτι χαρτί. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που μπορεί να πει εγώ δεν ήμουν άσωτος γιος? Οπωσδήποτε όχι. Γράψε λοιπόν άσωτη γη, 10 στους 10. Όλοι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Μετανοήσαμε. Υπάρχει κανείς εδώ που λέει ότι εγώ δεν μετάνιωσα? Πώς, άμα έρθεις μπροστά στην αγάπη του Θεού και καταλάβεις και δεις τα γουρούνια, εγώ γράψε, μετανοημένη, 10 στους 10. Παρακάτω. Γυρίσαμε να έρθουμε στον Πατέρα. Είναι κανείς που πήγε, ξέρω εγώ, στον Βούδα, την Εφερτίτη? Όχι, στον Θεό θα πάμε τώρα, εκεί θα πάμε. Στον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο. Γράψε, επέστρεψαν, 10 στους 10. Τώρα πες μου, σε παρακαλώ, παιδιά του Θεού, αλλά πρόσεξε, τέτοια είναι κανένας? Να γράφω εδώ, να σηκώσει το χέρι του. Λάμψη, δύναμη, χαρά, ανάκτορα, βεβαιότητα, πριγκιπόπουλο, παιδί του Θεού. Κανένας? Γιατί, κανείς δεν ξέρει. Ο ουρανός ήρθε στη γη. Πρωινό τηλεφώνημα, 9 παρατέταρτο. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς περνάτε? Ο ουρανός είναι στη γη, είναι μέσα στο σπίτι μου. Αυτές τις σημειώσεις έγραφα εδώ με μελάνι και χαρτί και άκουσα αυτό το τηλεφώνημα. Αρκετά χρόνια ο ουρανός ήταν εκεί ψηλά και εμείς είμαστε δυστυχισμένοι εδώ κάτω. Τώρα ο ουρανός είναι στη γη. Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι το παιδί του Θεού. Αυτό είναι ο λυτρωμένος του Θεού. Από τώρα ζούμε στον ουρανό. Από τώρα στην απόλαυση. Με χαρά, με νίκη, με θρίαμβο, με ζωντανή ελπίδα, με ομορφιά παντοτινή. Πήρε κάποια αγαπητή ψυχή πριν από λίγες μέρες τηλέφωνο. Πιστή, αφιερωμένη, πάμπιστη, με πολύ πόνο. Τι κάνεις. Πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρίζω από τη δουλειά μου, βγάζω τα λεφτά μου, βοηθάω το σπίτι, περιμένω να πάρω τη σύνταξη. Είχα ξεκινήσει να διαβάζω τη γραφή μου το βράδυ, κλείναν τα μάτια μου, έπεφτε το κεφάλι μου. Είπα να βάλω το ξυπνητήρι μισή ώρα πιο νωρίς. Προσπαθώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Τι να μεγαλώσω, αφού εγώ δεν έχω τίποτα μέσα μου? Εν Χριστώ, τίποτα. Ξέρεις, αν είσαι παιδί του Θεού, πού θα το καταλάβεις? Ανοίγοντας το Ευαγγέλιο και βάζοντας δίπλα-δίπλα. Όχι κηρύγματα, όχι βιβλία και κασέτες διάφορα, αλλά το Λόγο του Θεού. Να η γνωστή, να η σωστή μετάνοια, να η σωστή επιστροφή, να πως λειτουργούν τα πράγματα εν Χριστώ Ιησού και ήρχισαν να εφραίνονται. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Αυτά τα τραπέζια, τα σφαχτά, οι πολυέλεοι, οι άγγελοι που υπηρετούν, η βεβαιότητα της σωτηρίας, η χαρά του παιδιού του Θεού δεν είναι έξω από μένα. Και ούτε έχω ανάγκη κανέναν άμβονα για να μου το πει αυτό το πράγμα. Το έχω μέσα μου και το ζω και το απολαμβάνω και το χαίρομαι. Μια φρασούλα του Λόγου του Θεού μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Και ήρχισαν να εφραίνονται. Και ξέρεις, να ρωτήσω κάτι για να ελέγξει όλους μας ο Κύριος τη δικιά του την παρουσία. Τη λέξη εφραίνομαι, πότε τη χρησιμοποίησες τελευταία φορά στη ζωή σου? Πες μου, Ελευκό, οι δυο μας είμαστε. Εγώ γράφω σημειώσεις. Πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, θυμάσαι αν τη χρησιμοποίησες ποτέ? Ναι, λέει, τον καιρό που αναγεννήθηκα και ενώθηκα με την Εκκλησία, τι χαρά που είχα. Είχες? Κοίταξε τι λέει εδώ. Και να σου πω, όταν ένιωσες να εφραίνεσαι, πες μου να γράψω δίπλα, πόσο κράτησε αυτό? 5 λεπτά, 10 λεπτά, μια μέρα, μισό χρόνο. Μετά τι έγινε? Παιδί του Θεού, Βασιλόπουλο, άρχισε πίσω να μαραίνεται, να μαραίνεται, να μαραίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν κι άλλες απόψεις. Αυτό είναι το δυστύχημα. Εάν έρθει ίσως κάποιος άνθρωπος σε αυτόν τον άμβονα μετά από μένα, μπορεί να σας πει άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικά.
Και βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας βεβαιώνει και με ντοκουμέντα και με στοιχεία στην αλληλογραφία του περιοδικού που διακονούμε ένα γράμμα τόσο θλιβερό. Είχα ξεκινήσει καλά και διάβαζα τη γραφή μου και είχα υπακοή και έψαλα, αξίζει, έπρεπε να σας το φέρω να σας το διαβάσω, και πήγαινα τόσο όμορφα και προχωρούσα. Τώρα δεν τολμάει στο σπίτι να μου πει κανένας κουβέντα χωρίς να βγάλω το σπαθί και να γριέψω. Ούτε τη γραφή μου διαβάζω και τελευταίο έκοψα και την προσευχή. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου γράψετε δυο λόγια τι κάνω, πού βρίσκομαι και πώς θα ξαναρχίσω. Α, κατάλαβες. Κατάλαβες ποια είναι η ζωή του Χριστού. Είναι άλλο πράγμα. Και ήρχισαν να εφραίνονται και προχώρησαν και δεν σταμάτησαν. Η όμορφη, η πλούσια, η δοξασμένη ζωή. Ο μεγάλος κατήγορος, ο διάβολος, έφτιαξε στα εργοστάσια του απομιμήσεις. Απομιμήσεις σωτηρίας, απομιμήσεις μετάνοιας που λέγαμε. Απομιμήσεις. Φτηνό πράγμα, φτηνό στην αγορά. Πάρε, πάρε, καρό και το ένα, καρό και το άλλο. Μάλινο το ένα, μάλινο το άλλο. Το ένα όμως κόστισε το αίμα του Ιησού Χριστού και αποκτιέται με το Σταυρό και με την ταύτισή μας με το Σταυρό του Χριστού, με πραγματική μετάνοια. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Και το άλλο αποκτιέται με δύο ψευτόλογα, με πασαλήματα που όμως δεν έχει αποτελέσματα. Εκεί είναι η αρχοντιά του Κυρίου. Όλες τις μετάνοιες τις δέχεται ο Κύριος, όλες. Δεν αποπέρνει κανέναν. Και αυτός που γονατίζει και κλαίει και μουσκεύει το μαξιλάρι του το βράδυ, είναι και αυτά γνήσια, τα δέχεται ο Κύριος. Όμως αν είναι πραγματική μετάνοια ή όχι, θα τη δεις στη συνέχεια, στη ζωή που προέρχεται από αυτή τη μετάνοια. Ο διάβολος έφτιαξε πλαστά αντίγραφα που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Και εγώ που θέλω, και εγώ που πιστεύω, και εγώ που προσπαθώ, γιατί? Γιατί δεν πήρα? Γιατί δεν μπορώ να πω ήρχισαν να εφραίνονται? Γιατί δεν ζω σε αυτή την ατμόσφαιρα της χαράς, της νίκης, του θριάμβου? Κοίταξε την πορεία του ασώτου Ιού. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Είμαι τελειωμένος, είμαι χαμένος. Από εδώ και πέρα εσύ. Αυτή είναι η δύναμη. Η δύναμη της συντριβής. Από αυτό το βήμα της συντριβής ξεξαρτιόνται όλα. Εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, εάν δεν συγχαθείς τον εαυτό σου, εάν δεν δεις το Σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε θα μείνει το δηλητήριο της αμαρτίας κρυφό να σε δηλητηριάζει σιγά σιγά. Είναι κάτι κρυφές αρρώστιες. Έχουν συμπτώματα και κανένας δεν μπορεί. Μπαίνει στο νοσοκομείο εισαγωγή ένα μήνα. Του κάνουν εξετάσεις αίματος, αξονική, μαγνητική. Τίποτα δεν έχει. Κι όμως κάθε μέρα λιώνει. Κάθε μέρα τρώει και δεν παίρνει πάνω του. Και κάποια φορά, κάποια μυτίτσα, κάποια εστία πολύ μικρούλα. Α, τον τρώει, τον τρώει. Ποτέ δεν μετάνιωσε, ποτέ δεν αναγεννήθηκε, ποτέ δεν ακαταδίκασε τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο. Και τώρα προσπαθεί να συμπορευτεί ο άσωτος γιος μέσα στο σπίτι του πατέρα, με τα βρώμικα, με τα κουρέλια, με τον εγωισμό, στο σπίτι, στα Άγια, στα συτευτά του πατέρα. Μην το κάνεις, γιατί θα είναι πολύ δυστυχισμένη η ζωή, γιατί θα είναι αφόρητη η ζωή της σύγκρουσης, το μπάλωμα. Μεγαλύτερη ζημιά, τουλάχιστον ήταν μικρή τρυπούλα. Μη χρησιμοποιήσεις την αγάπη του Ιησού Χριστού σαν μπάλωμα. Πόσο καταδικάσαμε τον εαυτό μας, πόσο απαρνηθήκαμε τον εαυτό μας. Θυμόσαστε τι είπαμε, αυτή η μετάνοια αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Κύριε, και όσα κάνει ο εαυτός μου, η σάρκα μου, η άθλια, ο εγωισμός μου, όλα τα καταδικάζω και ας μην τα ξέρω. Και θέλω να γίνεις Κύριος μου, Κύριος του μυαλού μου, Κύριος του χρόνου μου, Κύριος των κυττάρων μου, του σώματός μου. Εσύ Κύριος, και εγώ να αποτραβηχτώ στην άκρη. Τότε αρχίζει η χαρά, η εφροσύνη του Κυρίου. Ξέρετε,
πρέπει να το πούμε και αυτό. Η μετάνοια ξεκινάει από κάτω, από την καρδιά του ανθρώπου τη συντριμμένη. Η αναγέννηση, η καινούρια, η λυτρωμένη ζωή γίνεται από εκεί πάνω, από τον Πατέρα. Όταν την δεχτεί αυτή την προσφορά και όταν τη δώσει την εντολή, είπε δε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω και κάντε και δώστε του και ντύστε τον και παπούτσια και δαχτυλίδι και στολή πρώτη. Το νιώθεις ο Πατέρας να το είχε πει αυτό για σένα? Μα μη μου λες, εγώ είμαι 20 χρόνια πιστός. 120 να είσαι. Ένιωσες το Πατέρα να σε κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά σου, στην αγκαλιά του, και να σε ντύνει, να σε στολίζει, να δίνει εντολές, να σφάξουν τον μόσχο, το σιτευτό για σένα. Να αρχίσει η ευφροσύνη και η χαρά. Ο Πατέρας έτοιμος. Τα λίτρα πληρωμένα στο σταυρό του Γολγοθά, για να μπορεί ο κάθε αμαρτωλός να πάει και να επικαλεστεί τον Πατέρα. Το παλάτι και η δόξα μπροστά μας. Δεν φτάνει. Τίποτα από αυτά δεν φτάνει. Χρειάζεται η δική μας η μετάνοια και η πίστη να αγκαλιάσουμε το έργο του Σταυρού, που κρεμίζει πραγματικά τον άνθρωπο και χτίζει ένα καινούριο δημιούργημα, μια ζωή γεμάτη απόλαυση, μια ζωή στην παρουσία του Κυρίου. Από τώρα, από εδώ κάτω, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι όλα τα σπρώχνουν στον ουρανό. Άλλη αυτό ή αυτή τη σκηνή θα την έχουμε στον ουρανό. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από τώρα και αρχίζει από μέσα μας. Η χαρά, η ομορφιά, η καινούρια ζωή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ζωή χαράς, ζωή απόλαυσης, ζωή δύναμης, ζωή νίκης, ζωή δόξας. Δεν πλαστήκαμε για να αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε, αλλά φτιαχτήκαμε για να αυξάνουμε. Κανένα παιδάκι δεν γεννήθηκε στο μαιευτήριο για να αγωνίζεται να αναπνεύσει. Αυτό όλοι το βλέπουν οι γιατροί και λένε θα πεθάνει αυτό. Γιατί όσοι γεννιόνται, γεννιόνται για να κατακτήσει, να γίνει μαθηματικός, να γίνει πιλότος, να γίνει αθλητής, να πηδάει 5, 10, 5, 20. Γιατί γεννιόνται χριστιανοί που αγωνίζουν να αναπνεύσουν μόνο και ζουν και δεν ζουν? Και αυτό έχει μια μέρα και δυο, 10, 20 χρόνια. Μετάνοια και πίστη. Εκεί ψάξε να βρεις τις ρίζες. Ποτέ δεν μετανόησα. Γι' αυτό έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό είναι μία πάνω, μία κάτω. Ποτέ δεν είπαν χάνομαι, θα γυρίσω στον Πατέρα με γνήσια καρδιά και από εκεί και πέρα θα τα αναλάβει όλα ο Κύριος. Μερικοί είναι εκείνοι που μας λένε, ξέρετε λέει, εσείς χάνετε το εδώ κάτω για να κερδίσετε το εκεί πάνω. Ίσως θα το έχετε ακούσει. Εσείς χάνετε αυτή τη ζωή για να κερδίσετε την άλλη ζωή. Μεγάλο ψέμα. Μεγάλη απάτη. Καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν ξέρεις. Γιατί δεν γεύτηκες αυτή τη ζωή την όμορφη. Όταν όμως γνωρίσεις τον Κύριο, η πραγματικά κερδισμένη από τούτη τη ζωή, η κάθε μέρα γλέντι, η κάθε μέρα παράδεισος, η κάθε μέρα ομορφιά στην αγκαλιά του Πατέρα, το θαύμα το καινούριο που χαρίζει ο Κύριος. Άρχισαν να εφραίνονται. Να ρωτήσουμε πολύ απλά, άρχισες να εφραίνεσαι? Όχι με απολαυσούλες μικρής διάρκειας, Κύριε δώσ' μου ένα χιλιάρικο παραπάνω. Τι είναι, τι θα βγει με ένα χιλιάρικο παραπάνω? Κύριε δώσ' μια καλύτερη θέση, δώσ' μια καλύτερη δουλίτσα, δώσ' μου ένα καλύτερο αυτοκίνητο με πιο πολύ καλή λαμαρίνα. Με αυτό περιμένεις? Αυτό κατάλαβες από τη χαρά και την ομορφιά του Κυρίου? Η απόλαυση είναι μία παιδί του Θεού, και να το έχεις αυτό μέσα σου, να το ζεις και να το απολαμβάνεις. Βασιλόπουλο, πριγκυπόπουλο, όλα αυτά που βλέπεις είναι δικά μου, είναι κληρονομιά διά του Ιησού Χριστού που τον πήρα, που ταυτίστηκα και με το θάνατό του και με την Ανάστασή του, καινούριος, λυτρωμένος, παιδί δικό του. Πολλά ερωτήματα, πολλές απορίες και στην εκκλησία μας. Μα τι γίνονται αυτοί, γιατί χάθηκαν? Μα τι γίνονται αυτοί, γιατί γύρισαν πίσω? Μα τι γίνονται αυτοί με αυτές τις προσευχές και με αυτές τις διακονίες? Μα τι ζωή είναι αυτή? Αυτά άμα τα βάλεις δίπλα το ένα με το άλλο, δεν μπορεί, άσπρο μαύρο είναι, ή το ένα ή το άλλο. Πόσο όμορφα απαντάει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος δεν φτιάχνει φτηνούς χριστιανούς,
κυνηγημένους χριστιανούς, δυστυχισμένους χριστιανούς, χριστιανούς που λένε ψέματα και λουφάζουν γεμάτη δειλία. Υπάρχουν άνθρωποι στην αμαρτία που ζουν καλύτερα από πολλούς χριστιανούς. Γιατί άμα βάλεις μπάλωμα το Χριστό, είναι πολύ χειρότερη ζημιά. Εάν πας όμως με μετάνοια και συντριβή, Πατέρα, φτάνει αυτή η ζωή της δυστυχίας. Να ξαναρχίσουμε. Να ξαναρχίσουμε από τον ουρανό. Αρχίζει μια καινούρια ζωή και όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Κύριός μας, ο ουρανός κατεβαίνει και έρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Οι άλλοι γύρω τι λένε? Ξέρεις, με το μόνο με το οποίο δεν ασχολείσαι είναι οι άλλοι. Τελειώνει η ιστορία, οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν πριν για να μας βυθίζουν στη δυστυχία και στο πένθος. Τώρα εγώ λέω και οι άλλοι ακούνε. Γιατί εγώ είμαι το παιδί του Θεού. Τι εξουσία, τι ομορφιά, τι χαρά. Το βλέπεις στον ουρανό, το βλέπεις στο σύμπαν, το βλέπεις ότι όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για την ώρα του ερχομού του Κυρίου. Για μένα, δικά μου είναι όλα αυτά. Και δεν στο λέω γιατί έτσι μου κατέβηκε. Μου το είπε ο Κύριος, μου το έδωσε ο Κύριος όταν με αγκάλιασε και με κατεφίλησε. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας και να μας δώσει δύναμη και ομορφιά λυτρωμένη στη δικιά του την παρουσία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για αυτό το θαύμα, για αυτή την καινούργια ζωή. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τα εδάφια 13 καθημένους. Και ποιείς ασμάστηγα εξ κοινείων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους γόας. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχησε και τα στραπέζες ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας της περιστεράς είπε, σηκώσατε τα αυτά αντέφθεν, μην κάνετε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Τότε με θυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείο δεικνύεις εμάς, διότι κάμνεις ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω γύρι αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπαν, εις 46 έτη οικοδομήθη ο ναός ούτος, και εσύ θέλεις γύρι αυτόν εις 3 ημέρας. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν οι γέρφοι εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς. Και πίστευσαν εις την γραφήν και στο λόγο τον οποίον είπε ο Ιησούς.

Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο Κύριός μας ίσως το τελευταίο που τον ενδιέφερε να κάνει όταν ήρθε στη γη ήταν να αμφισβητήσει το κατεστημένο με την έννοια των κοινωνικών τάξεων και της δομής της κοινωνίας όπως ήταν εκείνη την εποχή δομημένη. Αρκετά συχνά αναφέρεται από πολλούς ο Ιησούς Χριστός σαν ένας μεγάλος επαναστάτης και ήταν. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι σκοπός του ήταν να κάνει μια μεγάλη επανάσταση κοινωνική. Και γι' αυτό θα ήθελα απόψε να το δούμε αυτό το θέμα ως προς την αμφισβήτηση και αν θέλετε την κατάρρευση του κατεστημένου. Εξετάζοντας το κατεστημένο ως προς τις σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί του ανθρώπου με το Θεό, ως προς τις σχέσεις μάλλον που είχε δημιουργήσει ο διάβολος από τη στιγμή που βάζει την αμαρτία, που μπαίνει η αμαρτία μέσα στον κόσμο, τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Και το πώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο της επαφής του ανθρώπου με το Θεό. Στον τρόπο της πρόσβασης που έχει πια ο άνθρωπος προς το Θεό. Και ξεκινώντας τις σκέψεις μας, έτσι λίγο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερο τα γεγονότα που διαδραματίζονται και περιγράφει ο Ιωάννης, θα ήθελα να πούμε δύο στοιχεία για τον ναό που ακριβώς λαμβάνει χώρα αυτό το περιστατικό. Αυτός ο ναός, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και από την Αγία Γραφή αλλά και από την ιστορία, ήταν ο τρίτος κατά σειρά ναός που χτιζόταν σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο. Ο πρώτος, καθώς ξέρουμε, ήταν ο ναός του Σολομώντα. Ο δεύτερος ήταν ο ναός που έκτισε ο Ζωροβάβελ, αφού ο πρώτος είχε καταστραφεί όταν ο λαός Ισραήλ σύρεται σε αιχμαλωσία από τον Ναβουχοδονόσορα. Και ενώ ο πρώτος ναός, αυτός ο Σολομώντα, καθώς ξέρουμε και από την περιγραφή που δίνεται μέσα στο λόγο του Θεού, ήταν ένας ναός ιδιαίτερα λαμπρός, ο δεύτερος, αυτός του που είχε χτίσει ο Ζωροβάβελ, ήταν αρκετά υποδέστερος του προηγούμενου. Και αυτός είναι ο τρίτος ναός, ο οποίος χτίζεται πάνω στον παλιό και στην ουσία είναι μια επέκταση, μια αναβάθμιση, μια ανακαίνιση αυτού του ναού για να αποκτήσει τη λαμπρότητα που είχε ο πρώτος ναός. Αυτός ο καινούριος ναός χτίζεται με πρωτοβουλία του Ηρώδη, ο οποίος προσπαθώντας να γίνει αρεστός σε ένα λαό του, ο οποίος στην ουσία ήταν δυνάστης, παίρνει αυτή την πρωτοβουλία να ξεκινήσει την ανοικοδόμηση του ναού και καθώς είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία, χρησιμοποίησε γύρω στους 18.000 ανθρώπους για να μπορέσει να ξαναφτιάξει αυτό το ναό. Και αυτό είναι το χρονικό διάστημα που αναφέρουν εδώ οι άνθρωποι στη συνομιλία με τον Ιησού Χριστό, ότι ο ναός αυτός χρειάστηκε 46 χρόνια για να γίνει, αναφέροντας αυτή την τρίτη περίοδο της ανακαίνησης του ναού. Και η ολοκλήρωσή του είχε γίνει λίγα χρόνια πριν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Από ό,τι φαίνεται, ήταν ένας ναός εξαιρετικά λαμπρός, ένας ναός πραγματικά που προκαλούσε το δέος. Και όλη του δομή δεν περιοριζόταν μόνο σε ένα κτίριο, αλλά περιοριζόταν σε ένα τεράστιο χώρο που καταλάμβανε γύρω στα 200 στρέμματα. Έναν χώρο που περιστοιχιζόταν γύρω-γύρω από ένα τείχο. Και μέσα σε αυτόν ήταν ο χώρος που μπορούσαν να μπαίνουν οι εθνικοί, μέσα σε αυτό το χώρο, στην αυλή, ας πούμε, του κυρίως ναού. Και εκεί, γύρω από το οικοδόμημα του κυρίως ναού, στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο οι Ισραηλίτες, μπορούσαν να γίνονταν μάλλον αυτές οι αγοραπολισίες που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Η αναγκαιότητα τώρα αυτών των ανταλλαγών, των αγοραπολισιών, είχε προκύψει από διάφορους λόγους, ορισμένοι από τους οποίους ήταν πρακτικοί. Για παράδειγμα, αυτό που αναφέρει για τους αργυραμιβούς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία άλλαζαν τα χρήματα, κάτι σαν τη σημερινή αλλαγή του συναλλάγματος. Επειδή τότε το επίσημο νόμισμα ήταν το ρωμαϊκό νόμισμα, από την άλλη πλευρά όμως αυτοί που έμπαιναν στο ναό έπρεπε να πληρώνουν σε ιουδαϊκό νόμισμα, έπρεπε να γίνεται αλλαγή νομισμάτων. Και για να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες είχαν στήσει τα τραπέζια τους οι αργυραμιβοί, τα περιστέρια χρησιμοποιούνταν για τις θυσίες και κοντά σε όλους αυτούς φαίνεται ότι είχε αναπτυχθεί μια ολόκληρη εμπορική δραστηριότητα γύρω από το ναό και φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο καθαρή. Δεν ήταν δηλαδή αυτές οι συναλλαγές ό,τι πιο τίμιο θα μπορούσε κανείς να συναντήσει. Και αυτή την κατάσταση έρχεται και βρίσκει ο Ιησούς Χριστός, το κυρίως οικοδόμημα του ναού, περιστοιχισμένο από ένα τέτοιο πλήθος κόσμου, κάτι σαν μια λαϊκή αγορά, που εμπορεύονταν στην ουσία πράγματα τα οποία είχαν σχέση με την ίδια τη λατρεία του Θεού. Και το βλέπουμε να αντιδρά με έναν τρόπο που για την πραότητα που έχουμε συνηθίσει τον Ιησού Χριστό, καθώς τον βλέπουμε μέσα στις ευαγγελικές περιγραφές να κινείται, μας κάνει λίγο εντύπωση καταρχήν. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο οποίος υπέμεινε τόσους εξευτελισμούς, τόσα βασανιστήρια, τόσες προσβολές, ξαφνικά να τον βλέπουμε να παίρνει ένα μαστίγιο και να αρχίζει να αναποδογυρίζει τραπέζια, να τους πετάει όλους έξω, με ένα βίαιο πραγματικά τρόπο.

Και θα ήθελα να σκεφτούμε δύο πράγματα, έτσι εισαγωγικά, για να καταλάβουμε κάπως περισσότερο την αντίδραση του Ιησού Χριστού σε αυτή την κατάσταση που βλέπει. Και το πρώτο είναι ότι αυτό που έβλεπε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν κάτι που αφορούσε μια προσβολή του εαυτού του. Όλα τα προηγούμενα που είπαμε, το ότι ο Κύριός μας υπέμεινε προσβολές, υπέμεινε εξευτελισμούς, υπέμεινε βασανιστήρια, αφορούσαν τον ίδιο. Και αυτά τα υπέμεινε, καθώς ξέρουμε, αγώγιστα, μέχρι και το σταυρικό του θάνατο. Εκείνη την ώρα όμως έβλεπε μια προσβολή απευθείας προς το πρόσωπο του Πατέρα. Έβλεπε μια προσβολή στον τρόπο που είχε ορίσει ο Πατέρας Θεός, ότι θα έπρεπε να γίνεται η επαφή μαζί του, η κοινωνία μαζί του. Έβλεπε να έχει γίνει είδος εμπορεύσιμο η ίδια η λατρεία του προσώπου του Θεού. Και αυτό είναι εκείνο που δημιουργεί στον Ιησού Χριστό αυτό το ξέσπασμα. Το πώς αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τέτοιες αποκαλύψεις, ο λαός Ισραήλ, ένας λαός ο οποίος είχε δει τον Θεό να ενεργεί στην πορεία της ιστορίας του με πάρα πολλούς τρόπους. Μέσω προφητών, μέσω κριτών, μέσω του Μωυσή στην αρχή. Ένας λαός ο οποίος είχε ιδιαίτερες επαγγελίες από τον Θεό και ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, πώς είχε φτάσει πραγματικά σε αυτό το κατάντημα. Να κάνει τον οίκο του Θεού έναν οίκο εμπορίου. Αυτό είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την αντίδραση του Ιησού Χριστού και τον οδηγεί στο να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Και ένα δεύτερο σημείο, εξίσου σημαντικό και ακόμα πιο σημαντικό, ότι εκείνη τη στιγμή βλέπει μια τρομακτική διασάλευση της ηθικής τάξης που είχε ορίσει ο Θεός. Του τρόπου που έπρεπε να τον προσεγγίζουν, του τρόπου που ήθελε ο Θεός να έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι μαζί του. Και αυτά τα δύο στοιχεία είναι εκείνα που τον οδηγούν να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Και θα ήθελα, μένοντας σε αυτό το τελευταίο που είπαμε, σε αυτή τη διασάλευση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό, να δούμε, να ξαναθυμηθούμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το κατεστημένο σε αυτές τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό που βλέπουμε να έχει δημιουργήσει ο διάβολος και να έρχεται αντιμέτωπος ο Ιησούς Χριστός. Και να θυμηθούμε βεβαίως ότι το κακό ξεκινάει από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα βάζουν την αμαρτία μέσα στην ανθρωπότητα και αυτή η αμαρτία πια αρχίζει να είναι ο βασικός νόμος που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις σε κάθε τους εκδήλωση. Και ταυτόχρονα η αμαρτία αποτελεί εμπόδιο για να έχει ο άνθρωπος κοινωνία με τον Θεό. Από τη στιγμή που μπαίνει η αμαρτία, ο Αδάμ και η Εύα αναγκάζονται να φύγουν μακριά από τον Παράδεισο. Και φεύγουν μακριά από τον Παράδεισο επειδή ακριβώς δεν είναι δυνατόν στον ίδιο χώρο να συνυπάρχουν ο Θεός και οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Και από τη στιγμή που χάνεται η κοινωνία με τον Θεό, αρχίζουν όλα αυτά τα επακόλουθα αυτής της φθοράς και του εκφυλισμού του κόσμου. Ο Θεός, βεβαίως, καθώς ξέρουμε, δεν αφήνει τον άνθρωπο χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του ή χωρίς την ελπίδα της αποκατάστασης των σχέσεων μαζί του. Γι' αυτό ακριβώς έρχεται και αρχίζει μια ιδιαίτερη σχέση με το λαό Ισραήλ, αρχίζει να τον προετοιμάζει, για να μπορέσει ακριβώς να δώσει αυτή τη δυνατότητα της αποκατάστασης των διαταραγμένων σχέσεων του, σχέσεων του ανθρώπου μαζί του. Και θα ήθελα να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτό που δίνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, ο νόμος του Μωυσή, είναι στην ουσία μια έκφραση της χάρης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και είναι μια έκφραση της χάρης του Θεού γιατί του δίνει ένα νόμο, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στα μέτρα του, και του λέει ότι αν τηρήσεις αυτά, εγώ θα σε θεωρώ δίκαιο. Αυτά όμως που λέει ο Θεός στον άνθρωπο, αυτά που λέει στους Ισραηλίτες να τηρήσουν, ήταν ένα πολύ μικρό μέρος της προσωπικότητας του Θεού, έτσι όπως τη γνωρίζουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη. Οι απαιτήσεις του Θεού για τον άνθρωπο, αν ήθελε δηλαδή ο Θεός να πει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι, για να είναι εντάξει απέναντί μου, θα πρέπει να κάνει αυτά, αυτά και εκείνα, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ζήτησε από το λαό Ισραήλ. Θα έλεγα ότι ο Μωσαϊκός νόμος στην ουσία ήταν ένα μίνιμουμ απαιτήσεων, προσαρμοσμένο στα μέτρα του ανθρώπου, που μπορούσαν να το καταλάβουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Τέτοιος έλεγε ο Θεός, αν τηρήσετε αυτά, που δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτα το χαρακτήρα μου, αλλά είναι ένα μέρος του χαρακτήρα μου, αν τηρήσετε αυτά, τότε εγώ θα σας θεωρήσω δικαιωμένους απέναντί μου. Καθώς ξέρουμε, ο άνθρωπος, ο λαός Ισραήλ, δεν μπόρεσε να τηρήσει ούτε αυτά τα λίγα που του ζήτησε ο Θεός, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί μέσω του νόμου. Και είναι όμορφο, αν παρακολουθήσει κανείς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην περιγραφή της ιστορίας του λαού Ισραήλ, το πώς ο Θεός έχει την πρόθεση να έρθει και να κατοικήσει ξανά ανάμεσα στο λαό του. Και τα διάφορα περιστατικά και ο τρόπος που χειρίζεται τις καταστάσεις ο λαός Ισραήλ τον οδηγούν τελικά στο να απομακρυνθεί από το λαό Ισραήλ. Η νεφέλη της παρουσίας του Κυρίου, που συνδυάζεται με την παρουσία της δόξας του Κυρίου, αν το παρακολουθήσει κανείς πώς εμφανίζεται, πώς έρχεται μέσα στο λαό Ισραήλ και πώς απομακρύνεται, δείχνει ακριβώς τις διάφορες φάσεις που πέρασε ο λαός Ισραήλ στη σχέση του με το Θεό. Θυμάστε ότι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η νεφέλη είναι όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο όρο Σινά για να του δώσει τις εντολές, όπου λέει στην Έξοδο ότι εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά.
Για να σημειώσουμε εδώ ότι εκείνο που έχασε ο άνθρωπος όταν μπήκε η αμαρτία από την κοινωνία που είχε με τον Θεό ήταν η απόλαυση της δόξας του Θεού. Και για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτούμε ότι όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για την αποκάλυψη της δόξας του Θεού, μιλάει βεβαίως για κάτι πολύ λαμπρό, όπως έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά ταυτόχρονα όμως ας θυμηθούμε και την αρχική έννοια της λέξης δόξα, που προέρχεται από το ρήμα δοκή, που είναι αυτό που φαίνεται. Η δόξα λοιπόν είναι αυτό που φαίνεται, αυτό που εκφράζει τις ιδιότητες κάποιου προσώπου. Όταν λοιπόν λέει ο Θεός ότι και ο Ιησούς Χριστός ότι ήρθα να αποκαλύψω το πρόσωπο του Πατέρα και να δοξάσω τον Πατέρα, σημαίνει ότι ήρθα να αποκαλύψω τις ιδιότητες του Πατέρα, να σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Αυτό λοιπόν που χάνει ο άνθρωπος όταν μπαίνει η αμαρτία ανάμεσα στη σχέση του με τον Θεό, είναι αυτή η απόλαυση της δόξας του προσώπου του Θεού. Χάνει τη δυνατότητα να γνωρίζει τον Θεό. Και ο Θεός βλέπουμε να προσπαθεί να ξαναέρθει μέσα στον κόσμο, στο λαό Ισραήλ, να ξαναφέρει αυτή τη δόξα του. Και έρχεται στο Σινά, καλεί τον Μωυσή, λέει ότι το όρος καλύφθηκε από τη δόξα του Θεού. Και στη συνέχεια αυτή η ίδια η νεφέλη της παρουσίας του Θεού είναι αυτή που από τη στιγμή που γίνεται η σκηνή του μαρτυρίου, έρχεται και κατοικεί μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και είναι η ίδια αυτή η νεφέλη, η οποία οδηγούσε το λαό Ισραήλ, ήταν η αίσθηση της συνεχούς παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Βεβαίως, ο λαός Ισραήλ, καθώς ξέρουμε, αποστάτησε. Και όταν κάποια στιγμή η κυβωτός της Διαθήκης χάνεται, όταν ο λαός Ισραήλ εξαιτίας αποστασίας ιτάται από τους Φιλιστέους, η νεφέλη αυτή απομακρύνεται από το λαό Ισραήλ και φεύγει. Και επανεμφανίζεται όταν πια ο Σολομό χτίζει τον ναό και μας λέει στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών «Και δεν είναι δυνατό ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Θεού». Όταν πια ξανάρχεται η παρουσία του Κυρίου, ξαναμένει μαζί με το λαό Ισραήλ. Αλλά ο Εζεκίλ όμως μας λέει ότι εξαιτίας της αποστασίας του λαού Ισραήλ, κάποια στιγμή η νεφέλη απομακρύνεται τελείως από το λαό. Μας λέει στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Εζεκίλ «Και η δόξα του Κυρίου εξήλθαν από την κατουφλίου του οίκου και στάθη επί των χερουβίμ και τα χερουβίμ ύψωσαν τα στέρυγα σε αυτόν και ανυψώθησαν από τις γης ενώπιόν μου». Είναι η απομάκρυνση της δόξας του Θεού από ένα λαό, ο οποίος ήταν ένας λαός αποστάτης, στον οποίο δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και παρά το γεγονός ότι το έλεος του Θεού φάνηκε πάρα πολλές φορές άφθονο σε αυτό το λαό, αυτός ο λαός παρέμεινε ένας λαός αποστάτης. Και κάποια στιγμή απομακρύνεται την εφέλη της παρουσίας του Κυρίου από τους ανθρώπους αυτούς. Ο Εζεκίλ προφητικά, λίγα κεφάλαια παρακάτω, μιλάει για την επανέλευση αυτής της δόξας και της νεφέλης του Κυρίου. Και λέει ότι θα ξαναγυρίσει αυτή η νεφέλη της δόξας του Κυρίου στο ναό για να είναι πάλι εν το μέσο αυτών για πάντα. Και η δόξα του Κυρίου λέει εισήλθεν στον οίκο και ιδού ο οίκος η το πλήρης της δόξης του Θεού. Αυτή είναι μια προφητική ρίση. Ήταν κάτι το οποίο ο Εζεκίλ δεν το είχε δει. Τα προηγούμενα αναφέρονταν σε ιστορικά στοιχεία, περιέγραφε στην ουσία το πώς ακριβώς ο Κύριος είχε προσπαθήσει να μείνει μαζί με τον λαό του και ο λαός τον απέρριψε. Και ο Εζεκίλ προφητεύει ότι κάποια στιγμή θα ξαναέρθει η δόξα του Θεού και θα κατοικήσει ανάμεσα στο λαό του. Και θα ήθελα να θυμηθούμε τώρα ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτή την προφητική ρίση του Εζεκίλ, από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, το 14ο εδάφιο. «Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδομε τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Αυτή η εκπλήρωση της προφητείας του Εζεκίλ είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού, που έρχεται, ζει ανάμεσά μας, για να μας δώσει ακριβώς τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε και πάλι τη δόξα του Πατέρα. Για να μας δώσει τη δυνατότητα να φύγει από ανάμεσά μας στις σχέσεις της δικές μας και του Θεού η αμαρτία που έχει μπει σαν εμπόδιο και να μπορούμε και πάλι να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Θεού, ξεκινώντας από αυτή τη ζωή και για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Αυτό είναι που ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και να μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Στην Επιστολή προς Εβραίους, όλα αυτά περιγράφονται πολύ σύντομα και πολύ όμορφα. Διαβάζω από το 1ο κεφάλαιο, όπου περιγράφει αυτήν ακριβώς την αδυναμία του λαού Ισραήλ να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού μέσω αυτής της πρώτης διαθήκης και το πώς ο Θεός έρχεται και κάνει μια καινούργια διαθήκη και έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Και εκεί που απέτυχε η πρώτη διαθήκη, κάνει μια καινούργια διαθήκη μέσω της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Είχε μεν, λέει, η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιον των Κοσμικών.
διότι κατασκευάζει τη σκηνή η πρώτη, στην οποία είναι το και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Αγία. Και αφού περιγράφει τη σκηνή στο εδάφιο 6, όντων δε τούτων ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός ιερείς εκτελούντας σας λατρείας. Εις δε τη δευτέραν, άπαξ του ενί αυτού, εισέρχεται μόνος αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος, το οποίο προσφέρει πέρα αυτού και τον εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τι το ευηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιον, ότι δεν είναι το επεφανερωμένη εις τα Άγια Οδός, επειδή η πρώτη σκηνή εις τα το έτη. Και λέει εδώ, περιγράφοντας τη συνέχεια, πώς κανείς για να μπορέσει να μπει στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ήταν τα Άγια των Αγίων, πώς ο αρχιερεύς, που ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να μπει και έμπαινε μία φορά το χρόνο, έπρεπε να καθαριστεί πρώτα, να κάνει θυσίες για τον καθαρισμό του. Και μάλιστα, αν διαβάσατε στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι στο γύσο της στολής τους, της ενδυμασίας που φορούσαν, είχαν και κουδούνια, ώστε αν τυχόν πέθαινε ο ιερέας μέσα εξαιτίας αμαρτίας, να μπορούν να τον τραβήξουν. Για να μπορέσει κάποιος να πλησιάσει τον Θεό, έπρεπε να κάνει όλη αυτή την προετοιμασία. Είχε τη δυνατότητα μόνο αρχιερέας, μια φορά το χρόνο, και αφού πρώτα ο λαός είχε προσφέρει θυσίες για τον καθαρισμό των αμαρτιών των δικών του, τότε ο αρχιερέας έκανε τη θυσία για τα αμαρτήματα που είχε πράξει εν αγνία το λαός. Και για να καθαρίσει, για να καθαριστεί και ο ίδιος και να μπορέσει να μπει έτσι μέσα. Και λέει μετά στο εδάφιο 11: Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποίητου, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξι στα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ώστις δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων, εις τον να λατρεύετε το ζώντα Θεόν. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και είναι ταυτόχρονα και ο αρχιερέας, αλλά είναι και ο αμνός που θυσιάζεται για την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Καθώς χύζεται το σώμα του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό για τη λύτρωση τη δικιά μας, είναι μια θυσία περί αμαρτίας, αλλά όχι αμαρτίας δικιάς του. Ο Κύριος μας δεν θυσιάζεται για να μπορέσει, όπως έμπαινε ο αρχιερέας, να μπει καθαρός στα Άγια των Αγίων. Εκείνος ήταν καθαρός, ήταν άμωμος. Αλλά θυσιάζεται για να φτιάξει, όπως λέει στην προς Εβραίους λίγο παρακάτω, μια νέα και ζώσα οδό για μας, για να μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων, να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Και να έχουμε πια κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Αυτό έρχεται και κάνει ο Ιησούς Χριστός. Είναι αρχιερέας, αλλά ταυτόχρονα όμως είναι και εκείνος ο αμνός, ο αναμάρτητος, που θυσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του, για να μπορέσουμε εμείς πια να έχουμε την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Δεν ξέρω, αδελφοί, πόσο καταλαβαίνουμε σε αυτό το καθεστώς της χάρης που βρισκόμαστε, πόσο φοβερός είναι ο Θεός. Είναι ένας Θεός ελέους, είναι ένας Θεός αγάπης, ένας Θεός χάρης. Αλλά είναι και ένας Θεός όμως, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που για να τον προσεγγίσει κανείς έπρεπε να ακολουθήσει απαρέγκλιτα όλα αυτά τα βήματα που είχε ορίσει ο Θεός. Τις θυσίες, το σωστό τρόπο που έπρεπε να γίνουν οι θυσίες, τον καθαρισμό, όλα αυτά που είχε ορίσει ο Θεός, έτσι ακριβώς έπρεπε να γίνουν. Και αν δεν γίνονταν έτσι και έμπαινε κάποιος με αμαρτία και πλησίαζε τον Θεό, αυτό αυτόματα είχε σαν αποτέλεσμα την ποινή του θανάτου. Γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα καθεστώς χάρης που ερχόμαστε και μιλάμε στο Θεό, τον αποκαλούμε Πατέρα, έχουμε αυτή την άνεση όπου βρισκόμαστε να επικαλεστούμε το όνομά Του. Και αυτό είναι πραγματικά μια απόλαυση στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός όμως παραμένει και σήμερα ένας Θεός που είναι το ίδιο Άγιος όπως ήταν και τότε, ένας Θεός ο οποίος απεχθάνεται την αμαρτία και μισεί την αμαρτία όπως και τότε, ένας Θεός που δεν έχει γνωρίσει αμαρτία, ένας Θεός που δεν μπορεί να συνυπάρχει με την αμαρτία. Και αυτό που μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, το ότι μπορούμε και μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, το ότι ερχόμαστε και μιλάμε με τον Θεό, το ότι έχουμε πρόσβαση πια άμεση στον Πατέρα Θεό, είναι το υπέρτατο δώρο που θα μπορούσαμε να έχουμε, το ότι μπορούμε και πάλι να γνωρίζουμε τον Θεό. Πώς? Χάρη του αίματος του Ιησού Χριστού. Επειδή εκείνος έγινε ο αρχιερέας μας, που μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας και να μας δώσει βοήθεια και χάρη σε καιρό χρείας, όπως λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, αλλά ταυτόχρονα έγινε και ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτού που το σώμα του κόπηκε και το αίμα του χύθηκε, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε εμείς την κοινωνία με τον Πατέρα. Και να μπορούμε να απολαμβάνουμε επίσης αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μας πια. Γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο ναός πια του Θεού είναι το σώμα μας. Δεν κατοικεί, λέει ο Θεός, η χειροποίητους ναούς, αλλά κατοικεί
σε κάθε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει τη ζωή του, εκεί μέσα έρχεται και κατοικεί ο Θεός. Κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο και μας αποκαλύπτει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα βάθη του Θεού. Και μπορούμε να ξαναγυρίσουμε εκεί όπου έπεσαν ο Αδάμ και η Εύα. Σε αυτή την καθημερινή κοινωνία που κατέβαινε ο Ιησούς Χριστός, κατέβαινε ο Θεός και περιπατούσε μαζί τους στο δειλινό και μιλούσαν. Αυτή την κοινωνία μπορούμε να έχουμε κι εμείς με το Θεό σήμερα. Να μας αποκαλύπτονται τα βάθη του Θεού, οι βαθύτερες σκέψεις του. Να μπορούμε να του μιλάμε και να μας απαντάει. Να έρχεται και να μας αποκαλύπτει το θέλημά του και να μας χρησιμοποιεί στα σχέδιά του. Να μας κάνει όργανα δικά του. Και βέβαια, αδελφοί, αυτή η τόσο μεγάλη δωρεά του Θεού, αυτή η δυνατότητα του να γνωρίζουμε ξανά τη δόξα του Θεού, είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τη στιγμή που αφήνουμε τον Θεό να κάνει αυτό το έργο του καθαρισμού μέσα στη ζωή μας, μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού, αλλά βεβαίως δεν τελειώνει εκεί. Γιατί ο Θεός είναι ένας Θεός άπειρος και η δόξα του Θεού είναι μια δόξα που θα τη γνωρίζουμε για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Είναι όμως πολύ όμορφο να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού από αυτή τη ζωή. Να μην περιμένουμε όταν θα βρεθούμε και θα τον αντικρίσουμε να δούμε πόσο όμορφος είναι ο Κύριός μας, πόσο όμορφος είναι ο Θεός Πατέρας. Αλλά να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού από αυτή τη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, μιλάει για μια ανανέωση του πνεύματος του νόου μας και λέει να ανανεώνεις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό, εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Και ακόμα, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα, γνωρίζοντας τη δόξα του Θεού Πατέρα. Δεν βρίσκω ακριβώς το εδάφιο. Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως εκατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξα, καθώς από το Πνεύματος του Κυρίου. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για τον καθένα από εμάς. Να μπορούμε να βλέπουμε τη δόξα του Θεού και να μεταμορφωνόμαστε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ από δόξα σε δόξα, από τη δόξα που παίρνουμε από τον Πατέρα. Να ανανεωνόμαστε κάθε μέρα, απεκδιώμενοι τον παλιό άνθρωπο, βγάζοντας τον παλιό άνθρωπο από πάνω μας και ενδυόμενοι τον καινούργιο άνθρωπο. Είναι μια πορεία συνεχής, μια πορεία που θα έχει σαν αποτέλεσμά της το να δούμε κάποια μέρα τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και να τον απολαμβάνουμε για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Αυτή ήταν η αλλαγή του κατεστημένου που είχε δημιουργήσει ο διάβολος στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν χρειάζονται πια έργα, δεν χρειάζονται πια θυσίες καθαρισμού, δεν χρειάζεται πια όλο αυτό το συνοθήλευμα γύρω από τον ναό με τα περιστέρια, με τους αργυραμιβούς, με τους τεχνίτες. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Και όταν ο Ιησούς Χριστός έλεγε «Χαλάστα το ναό τούτο και σε τρεις μέρες θα τον ξαναφτιάξω», όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μιλούσε για το σώμα του, για το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του, αλλά ταυτόχρονα όμως συμβολικά μιλούσε και για το χάλασμα αυτό του ναού, που δεν υπήρχε λόγος πια να υπάρχει έτσι όπως υπήρχε. Το καταπέτασμα, μας λέει στην επιστολή προς Εβραίους, σχίστηκε. Και μάλιστα σχίστηκε από πάνω προς τα κάτω, γιατί σχίστηκε με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Και από τότε είναι σχισμένο και ο καθένας που δέχεται το έργο της χάρης του Χριστού μπορεί να έχει πρόσβαση στα Άγια των Αγίων και να έχει κοινωνία με τον Θεό. Δεν χρειαζόταν πια η δομή του ναού έτσι όπως ακριβώς ήταν. Είναι ένας καινούριος ναός που είναι τα σώματα των αναστημένων πιστών. Είναι ένας καινούριος ναός που είναι τα σώματα των ανθρώπων που δέχονται να αλλάξει ο Χριστός τη ζωή τους και να κατοικήσει μέσα τους. Και κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο κάτι που με φοβίζει πολύ. Το κατεστημένο που μπορεί να διαμορφώνεται στις ζωές όλων μας. Ένα κατεστημένο που μπορεί να έχει σχέση με το πώς έχει διαμορφώσει ο διάβολος μια ολόκληρη ζωή και δεν έχει αφήσει να ανοιχτούν τα μάτια για να δει κανείς αυτό το έργο της χάρης που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός και το πόσο όμορφο είναι το να γνωρίζει το πρόσωπο του Θεού, αλλά και ένα κατεστημένο που μπορεί να υπάρχει και σε ζωές ανθρώπων που ξεκίνησαν μια ζωή μαζί με τον Χριστό, σε ζωές ανθρώπων αναγεννημένων, πιστών. Γιατί ο διάβολος όπως ακριβώς δημιούργησε τότε εκείνο το κατεστημένο στις σχέσεις των ανθρώπων, όπως ακριβώς κατάφερε να τους μπλέξει σε δεσμά και να νομίζουν ότι λάτρευαν τον Κύριο, λάτρευαν τον Θεό με τον τρόπο αυτό, ενώ στην πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ μακριά, έτσι ακριβώς να κάνει και με τις ζωές όλων μας. Βεβαίως κανείς βλέπει γύρω του πράγματα τα οποία του θυμίζουν ίσως πολύ εκείνη την εποχή. Διάβαζα τελευταία σε μια εφημερίδα από τις Σοβαρές. Ποιο ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του πρόσφατα εκλειπώντος αρχιεπισκόπου.
ότι ήταν μάγκας. Και σκέφτομαι άραγε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος ίσως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, να έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό το ότι ήταν μάγκας. Είναι ένα κατεστημένο που έχει φτιάξει ο διάβολος, ένα κατεστημένο που διέπει όλες τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό και επαναλαμβάνω ας προσέξουμε, μήπως με διάφορες μορφές, μπήκε μέσα στις δικές μας τις ζωές. Γιατί στα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να μας καθησυχάζει ούτε το καλό, ούτε πολύ περισσότερο το κακό. Αν υπάρχει κακό μέσα στη σχέση μας με τον Θεό, θα πρέπει να το βγάλουμε. Αλλά και αν υπάρχει καλό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Ας προσέξουμε, αδελφοί, αυτό το κατεστημένο στη ζωή μας. Μπορεί ο Θεός να θέλει να έρθει να κάνει ένα έργο καθαρισμού, μεγαλύτερου ή μικρότερου, σε πράγματα τα οποία είναι συνήθειες που τις έχουμε κρατήσει στη ζωή μας, ίσως για χρόνια. Μπορεί να είναι κάποια τραπεζάκια που στήσαμε κι εμείς και θεωρούμε ότι καλό είναι να συνυπάρχουν κι αυτά μαζί με την υπόλοιπη ζωή μας την πνευματική. Μπορεί να είναι κάποιες συνήθειες που θεωρούμε ότι τέλος πάντων ταιριάζουν με τη γενική μας πορεία, έτσι όπως πορευόμαστε μαζί με τον Θεό. Αλλά μπορεί και να μην ταιριάζουν. Μπορεί να χρειάζεται να έρθει ο Ιησούς Χριστός και να τα ανατρέψει. Μπορεί να χρειάζεται να πάρει ένα μαστίγιο και να πετάξει κάποια πράγματα έξω. Ας ζητάμε από τον Θεό συχνά να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση μέσα στη ζωή μας. Να δούμε μήπως έχουμε κρατήσει πράγματα που δεν τα θέλει εκείνος. Μήπως έχουμε συντεριάξει τη ζωή μας με έναν τρόπο που δεν ικανοποιεί το Θεό. Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και έχουμε τελματώσει εκεί, εδώ και χρόνια. Και δεν προχωράμε παραπέρα, δεν προχωράμε περισσότερο, όπως θα ήθελε ο Θεός να προχωρήσουμε. Εύχομαι, αδελφοί, αυτό το έργο της αποκατάστασης των σχέσεων που έκανε ο Ιησούς Χριστός με τον Θεό, να το απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ανάμεσά μας που δεν έχει ξεκινήσει να απολαμβάνει αυτή τη δυνατότητα που έχουμε και σήμερα, της απόλαυσης ξανά της δόξας του Θεού, να ξεκινήσει να το κάνει από απόψε. Γιατί το να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Θεού είναι σαν να γνωρίζουμε την ίδια τη ζωή. Σαν να απολαμβάνουμε την ίδια τη ζωή. Όποιος το έχει γευτεί αυτό μπορεί να βεβαιώσει πόσο αξίζει πραγματικά. Και μακάρι όσοι το έχουμε γευτεί να αφήνουμε το Θεό να δουλεύει έτσι ώστε να το γνωρίζουμε και να τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μας όλο και πιο πολύ. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια χοροδία θα μας ξανατσάλει. Το πρώτο είναι μια γνωστή παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, το ΚΕ κεφάλαιο, τα εδάφια 14 έως και 30. Διότι θέλει ελθείος άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εισέκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα. Και απεδήμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτών, έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψεν εις τη γην, και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν, έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισα από αυτής. Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθείς τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα κέρδισα από αυτής. Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθείς τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον είπε, Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθείς, υπήγα και έκρυψα το τάλαντό σου εν τη γη. Ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου ίσως τραπεζίτας. Και ελθόν εγώ, ήθελα λάβει το εμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντο και δότης τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει στο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων. Και διαβάζω επίσης και ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 4ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. Ούτω σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού.

ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε από τα κομμάτια που διαβάσαμε δύο έννοιες μέσα από το Λόγο του Θεού, τις οποίες είχαμε ξεκινήσει και πριν από λίγες εβδομάδες να τις βλέπουμε και με τον Όμιλο των Νέων την Τετάρτη. Και είναι αυτές οι έννοιες που φέρνει μπροστά μας το δεύτερο εδάφιο που διαβάσαμε, αυτό από την Επιστολή προς Κορινθίους, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως οικονόμος των μυστηρίων του Θεού και υπηρέτες του Χριστού». Και θα ήθελα να σκεφτούμε, καθώς η εποχή μας είναι μια εποχή τίτλων και ο καθένας προσπαθεί να προβάλλει προς τους γύρω του όσο περισσότερους τίτλους μπορεί, ποιοι τίτλοι πραγματικά έχουν αξία και τι σαν άνθρωποι του Θεού θα μπορούσαμε να προβάλλουμε σαν τίτλο μας. Τι ήταν εκείνο που θα διαλέγαμε για να προβάλλουμε προς τους έξω. Καθώς όλοι ξέρουμε και καθώς κοιτάμε γύρω μας, βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν κοντά στο όνομά τους να προσθέσουν κάποιους τίτλους. Είτε αυτοί είναι τίτλοι σπουδών, είτε είναι τίτλοι της ιεραρχίας στη δουλειά τους, είτε είναι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί με νόμιμους ή με λιγότερο νόμιμους τρόπους, τίτλοι πραγματικοί, τίτλοι λιγότερο πραγματικοί, τίτλοι που τους βάζουν οι ίδιοι πολλές φορές δίπλα στο όνομά τους χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βέβαια, εκείνο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε όλα αυτά είναι ότι οι τίτλοι που διαλέγονται κάθε φορά είναι τίτλοι που αυτός που τους διαλέγει θεωρεί ότι δείχνουν προς τα έξω όσο το δυνατόν καλύτερο τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος είναι απόφυτος πανεπιστημίου, προφανώς δεν θα επιλέξει να βάλει στην κάρτα του ότι είναι απόφυτος του δημοτικού, θα βάλει ότι είναι απόφυτος του πανεπιστημίου. Οι τίτλοι που διαλέγει κανείς είναι τέτοιοι που θεωρεί ότι τον τιμούν κατά κάποιο τρόπο και δείχνουν προς τους έξω ότι έχει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο. Ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο αυτό που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Κορινθίους, διαλέγει για τον εαυτό του δύο άλλους τίτλους. Και λέει: «Ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού». Και βεβαίως το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται αυτό το εδάφιο είναι το γενικό πλαίσιο της Επιστολής. Και εκεί ο Παύλος, απευθυνόμενος στους ανθρώπους αυτούς, θέλοντας να βγάλει από τη μέση ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι διαχωριστικό ανάμεσα σε εκείνον και σε άλλους ανθρώπους που είχαν κηρύξει το Ευαγγέλιο, το λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά βεβαίως έχει εφαρμογή και αφορά κάθε άνθρωπο. Αυτή η προτροπή δηλαδή του Παύλου, ότι αυτό που θα πρέπει να βλέπει ο Θεός σε εμάς είναι ότι είμαστε καλοί υπηρέτες και καλοί οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, είναι μια προτροπή που αφορά κάθε πιστό άνθρωπο. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε, ξεκινώντας τις σκέψεις μας, καταρχήν για ποια μυστήρια του Θεού μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται άραγε σε αυτά που ο πολλής κόσμος και η επίσημη Εκκλησία στην Ελλάδα ονομάζει ως μυστήρια και τα ορίζει σαν τέτοια. Αναφέρεται σε ένα Θεό μυστηριακό και απρόσιτο, ο οποίος αποκαλύπτεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως ας πούμε ήταν ο Παύλος, δεν αποκαλύπτεται σε άλλους. Και αυτοί στους οποίους αποκαλύπτεται έχουν το προνόμιο να μπορούν να μιλάνε για αυτόν τον Θεό, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν μπορούν να τον προσεγγίσουν τον Θεό. Όσοι διαβάζουν έστω και λίγο το Λόγο του Θεού, ξέρουν βεβαίως ότι η απάντηση στα προηγούμενα ερωτήματα είναι αρνητική. Προφανώς ο Λόγος του Θεού δεν μας δείχνει ότι ο Θεός αποκαλύπτεται σε ορισμένους μόνο, κατ' επιλογή, και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν και την μοναδική ιδιότητα, το μοναδικό προνόμιο να μπορούν να επικοινωνούν με τον Θεό. Πρόθεση του Θεού είναι να αποκαλύψει το πρόσωπό του σε κάθε άνθρωπο. Επομένως, αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος, η δυνατότητα του να είναι κανείς οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, είναι μια δυνατότητα που μπορεί να την έχει κάθε άνθρωπος πάνω στη γη. Και το μυστήριο που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αυτό το οποίο ο ίδιος σε κάποιο άλλο σημείο, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, το ορίζει με περισσότερο σαφήνεια. Και λέει, συνεχίζοντας μια σειρά σκέψεων, το μυστήριο το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους αυτού. Ποιο είναι το μυστήριο? Εις τους οποίους ηθέλησε ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης. Και σε ένα άλλο σημείο, στην Επιστολή προς Εφεσίους, μας λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν τω Χριστώ και τα εν της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό, εις τον οποίον και λάβουμε κληρονομία. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει ως μυστήριο είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη που παίρνει την πρωτοβουλία ο Θεός να μας κάνει
να μας αποκαλύψει το πρόσωπο το δικό του μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριός μας αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει, να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και να μας δώσει τη δυνατότητα μέσω του θανάτου του πάνω στο Σταυρό, αυτή την αποκάλυψη να την κάνουμε δικιά μας και να βλέπουμε ότι αυτό το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του Πατέρα μορφώνονται μέσα μας. Και ίσως είναι πολύ απλό να το διαβάζουμε και να το λέμε ότι το μυστήριο του Θεού είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αλλά με πιάνει βέος όποτε κάθομαι να σκεφτώ τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Το ότι ο Θεός παίρνει κάποια στιγμή την πρωτοβουλία να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να τον γνωρίσει. Το ότι ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία να αρχίσει να μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. Όσα λόγια και να πούμε και όσο πολύ και να μιλήσουμε γι' αυτό, τα λόγια μας θα είναι εξαιρετικά φτωχά. Για να περιγράψουμε την πρωτοβουλία ενός Άγιου Θεού, ενός Θεού άπειρου, ο οποίος αποφασίζει κάποια στιγμή να ξεκινήσει να αποκαλύπτει το πρόσωπό Του στους ανθρώπους, στους ξεπεσμένους, στους αμαρτωλούς, που από την αρχή είχε την πρόθεση να το κάνει αυτό, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος όμως κάποια στιγμή επιλέγει να μείνει μακριά από αυτή την αποκάλυψη και να πει στο Θεό: «Όχι, δεν θέλω να σε γνωρίσω». Και παρόλα αυτά ο Θεός αναπαίρνει την πρωτοβουλία για να μην αφήσει τον άνθρωπο σε αυτή τη θέση και αποφασίζει να του ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί? Για να μπορεί να γνωρίζει το πρόσωπο του Θεού και για να μπορέσει να ζήσει για μια αιωνιότητα μαζί του. Και αυτή η δεύτερη ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο ήταν μια ευκαιρία με τρομακτικό κόστος για τον Θεό. Απαιτούσε το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Ήταν ένας σταυρικός θάνατος για τον οποίο θα έλεγα ότι η σωματική πόνη ήταν το ελάχιστο. Και το μεγαλύτερο, και εκείνο που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για να καταλάβουμε, ήταν το τι σήμαινε για τον Ιησού Χριστό να υπομίζεται την αμαρτία όλων των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή επάνω στο Σταυρό, ενώπιον του Θεού Πατέρα και ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου. Ένας Θεός ο οποίος δεν είχε γνωρίσει ποτέ αμαρτία, ένας Θεός ο οποίος μισεί την αμαρτία, εκείνη τη στιγμή να εμφανίζεται μπροστά στον Θεό Πατέρα και ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου, σαν ο τελευταίος των αμαρτωλών. Σαν ο πιο αμαρτωλός που υπήρξε ποτέ πάνω στη γη. Αυτό ίσως θα το καταλάβουμε μόνο όταν θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο τον Θεό και θα αρχίσουμε να τον γνωρίζουμε. Και τότε θα καταλάβουμε τι σήμαινε το ότι ο Κύριος μας ήρθε και έζησε ανάμεσά μας και πέθανε για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε κι εμείς αιώνια μαζί του. Αυτό είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Η αγάπη του Θεού που αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο να αποκαλυφθεί και να κινηθεί προς την κατεύθυνση τη δικιά μας για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε μαζί του. Αυτό το βάθος της αγάπης του Θεού είναι ένα μυστήριο πραγματικά για μας. Η αποκάλυψη του προσώπου του Θεού είναι επίσης ένα μυστήριο το οποίο το γνωρίζουμε σιγά σιγά. Και αυτό το μυστήριο, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλει ο Θεός να μας το αποκαλύψει και θέλει να μας το αποκαλύπτει και να γινόμαστε οικονόμοι διαχειριστές αυτού του μυστήριου. Διαχειριστές δηλαδή αυτού του πλούτου που θέλει ο Θεός να μας χαρίσει. Γιατί μιλάμε για ένα πλούτο που ο Θεός θέλει να μας το δώσει, μας τον εμπιστεύεται και θέλει να το γνωρίζουμε για να μπορούμε να είμαστε καλοί διαχειριστές. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στην παραβολή που διαβάσαμε και να μείνουμε κυρίως στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραβολής, όπου λέει ο Ιησούς Χριστός: «Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Ξέρετε, αρκετά συχνά αυτή την παραβολή των ταλάντων τη χρησιμοποιούμε και σωστά, για να έρθουν στη σκέψη μας τα χαρίσματα που ο Θεός εμπιστεύεται σε διάφορους ανθρώπους και το χειρισμό των χαρισμάτων, την εκμετάλλευση των χαρισμάτων που πρέπει να κάνουμε ενώπιον του Θεού, γιατί κάποια στιγμή θα μας ζητηθεί λόγος για αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και είναι σωστό αυτό. Πιστεύω όμως, και καθώς διάβαζα αυτή την παραβολή, έμεινε η σκέψη μου κυρίως αυτό το πρώτο εδάφιο. Αυτό που λέει ότι έφυγε αυτός ο Κύριος και εμπιστεύτηκε στους ανθρώπους τα υπάρχοντα αυτού. Δεν μας λέει ότι εμπιστεύθηκε ένα μέρος της περιουσίας του. Δεν μας λέει ότι είχε πάρα πολλά τάλαντα και ένα κομμάτι, ένα ποσοστό από αυτά το έδωσε σε κάποιους ανθρώπους για να το διαχειριστούν και να δει πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Έφυγε και εμπιστεύθηκε στους ανθρώπους αυτούς τα υπάρχοντά του, την περιουσία του. Και σκέφτομαι ότι αυτό που ήθελε ο Θεός και θέλει ο Θεός να μας δείξει μέσα από αυτή την παραβολή ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο από το ότι εμπιστεύεται σε κάποιους ανθρώπους κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, ανάλογα με τον τρόπο που κρίνει εκείνος. Θα έλεγα ότι είναι μια ένδειξη ίσως ότι ο Θεός μας εμπιστεύεται κάτι πολύ μεγαλύτερο απλώς από χαρίσματα. Μας εμπιστεύεται μια ολόκληρη κληρονομιά, μας εμπιστεύεται μια ολόκληρη περιουσία σε όλους μας, την οποία μας καλεί να τη γνωρίσουμε
και μέσω ημών να τη γνωρίσει και ο κόσμος. Μας εμπιστεύεται τα υπάρχοντά του. Για να μας γίνει σε αυτό πιο κατανοητό, θα ήθελα να δούμε 2-3 κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι στο ίδιο πλαίσιο. Ξεκινώντας από το δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, της πρώτης του Αποστόλου Παύλου, όπου εκεί μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το προνόμιο που έχουν οι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, να κατοικεί μέσα τους το Πνεύμα του Θεού. Είναι ένα προνόμιο που λέει ο Παύλος ότι το έχουν μόνο όσοι έχουν γνωρίσει τον Θεό, μόνο δηλαδή όσοι κάποια στιγμή αναγνωρίσανε την αμαρτωλότητά τους ενώπιον του Θεού και το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και δεχθήκαν αυτή τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και αυτό το έργο της σωτηρίας έχει σαν αποτέλεσμα το ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα για κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό άνθρωπο. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μέσα μας μας αποκαλύπτει πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο τοίον δεν ήκουσε και εις καρδί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία λέει ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντες αυτών. Εις ημάς, λέει δε ο Θεός, απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού. Και λέει παρακάτω ότι εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Και στο ίδιο κεφάλαιο λέει επίσης ότι το πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Όπως ακριβώς λέει το πνεύμα του ανθρώπου αποκαλύπτει στους ανθρώπους, είναι το μόνο που μπορεί να ξέρει τα βάθη του ανθρώπου και να μιλήσει για αυτά, και είναι φυσιολογικό αυτό. Ποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα το τι σκέφτομαι και το τι αισθάνομαι, από το πνεύμα μου, αυτό που κατοικεί μέσα μου. Κατά αντιστοιχεία, λέει, το πνεύμα του Θεού είναι το μόνο που γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Και αυτό το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό άνθρωπο. Και θέλει να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Τις μύχες σκέψεις του, τις προθέσεις, τις βουλές του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού, έχει την πρόθεση το Άγιο Πνεύμα να τις αποκαλύπτει σε κάθε ένα πιστό. Αυτά που λέει μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά έχει ο Θεός την πρόθεση να τα αποκαλύπτει σε κάθε ένα πιστό. Δεν είναι μια τεράστια περιουσία? Δεν είναι μια περιουσία τέτοια που το μέγεθός της δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε? Είναι όμως μια τέτοια περιουσία. Και είναι επίσης δεδομένη και η πρόθεση του Θεού ότι θέλει να μας την εμπιστευτεί και θέλει να τη χαρίσει σε κάθε ένα πιστό άνθρωπο. Και στο ίδιο πνεύμα επίσης, είναι και αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο ένατο εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας στους πιστούς ανθρώπους στην εκκλησία που απευθυνόταν η επιστολή, λέει: «Είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως». Είμαστε λαός τον οποίον μας απέκτησε ο Θεός και μας απέκτησε μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού, με τι σκοπό? Να εξαγγείλουμε, λέει, τις αρετές τις δικές του. Να δείξουμε δηλαδή στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και πώς θα τις δείξουμε στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού? Απλώς μιλώντας για αυτές. Απλώς λέγοντας και δοξάζοντας το Θεό με το στόμα μας πόσο μεγάλος είναι ο Θεός? Προφανώς όχι. Ή προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μέσα από τη ζωή μας περιμένει ο Θεός να δει ο κόσμος τις αρετές τις δικές του. Μπορούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό? Ότι σαν πιστοί άνθρωποι έχουμε αυτήν ακριβώς την αποστολή να ζούμε μέσα στον κόσμο και μέσα από τη ζωή μας να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Οι αρετές του Θεού να είναι και αρετές δικές μας, και όταν μας βλέπει κάποιος να μπορεί να λέει: «Α, αυτός είναι παιδί του Θεού». Αφού είναι παιδί του Θεού και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, και ο πατέρας του, ο Θεός, θα έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ίσως ο Πέτρος, όταν το έγραφε αυτό, είχε στο μυαλό του τα λόγια του Θεού όταν έκανε τη διαθήκη με το λαό Ισραήλ. Που και εκεί είχε την πρόθεση ο Θεός να έχει ένα ξεχωριστό λαό, ένα λαό με τον οποίο έκανε μια διαθήκη. Διαβάζω από το Δευτερονόμιο. «Και ο Κύριος είπε σήμερον, να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς ελάλησε προσέ, και να φυλάτης πάσα στα εντολάς αυτού, και να σε καταστήσει ψηλών υπεράνω πάντων των εθνών, τα οποία έκαμεν εις κάφημα και εις όνομα και εις δόξα, και να είσαι λαός άγιος εις Κύριον το Θεό σου, καθώς ελάλησε». Ήταν πρόθεση του Θεού από τότε να έχει ένα λαό ο οποίος εθελούσια θα μένει στο θέλημα του Θεού, θα τηρεί τη διαθήκη και τον νόμο που είχε δώσει ο Θεός, και θα είναι ένας λαός ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις βουλές και στις εντολές του Θεού. Και αυτό το λαό ο Θεός ήταν έτοιμος να τον ευλογήσει, και κάθε φορά που στεκόταν σωστά ενώπιόν του τον ευλογούσε. Όμως εδώ η σχέση για την οποία μιλάει ο Πέτρος είναι πολύ μεγαλύτερη.
Η σχέση που είχε ο Θεός με το λαό Ισραήλ ήταν μια σχέση που βασιζόταν πάνω σε ένα νόμο, ο οποίος, όπως μας λέει στον Ιερεμία, είχε γραφτεί πάνω σε πέτρινες πλάκες, σε λίθινες πλάκες, και βασιζόταν στην τήρηση ή όχι αυτών των εντολών που είχε δώσει ο Θεός. Και αν ο λαός Ισραήλ τηρούσε αυτές τις εντολές, τότε ο Θεός στήριζε αυτό το λαό, τον οδηγούσε, τον προστάτευε από εχθρούς, τον προστάτευε από τις επιβουλές άλλων λαών. Ήταν ένας λαός νικητής. Αυτό όμως που λέει ο Πέτρος, εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ότι εμείς οι ίδιοι δεν θα δείχνουμε απλώς ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά ότι εμείς οι ίδιοι, η ζωή μας, ο χαρακτήρας μας, θα εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Θα δείχνει στους άλλους ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και φέρνει στη σκέψη μας αυτό που ανέφερα και πριν από το κομμάτι του Ιερεμία, που λέει εκεί ότι η πρώτη διαθήκη έγινε με ένα νόμο που γράφτηκε πάνω σε λίθινες πλάκες, αλλά εκεί μιλάει ο Ιερεμίας προφητικά για ένα νέο νόμο, ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή και δεν θα γραφτεί, λέει, σε λίθινες πλάκες, αλλά θα γραφτεί μέσα στις καρδιές σας. Και αυτός είναι ο νόμος που γράφει ο Θεός σήμερα μέσα στις καρδιές κάθε πιστού. Δεν είναι ένας νόμος που βασίζεται σε διατάγματα, που βασίζεται στην τήρηση κάποιων εντολών, που περιμένει ο Θεός να τηρήσουμε κάποιες εντολές για να είναι ευχαριστημένος από εμάς, αλλά είναι ένας νόμος όμως που σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος δέχεται το σωτήριο έργο της χάρης του Θεού, έρχεται και γράφεται μέσα στην καρδιά του. Και εκεί που δεν μπορούσε πια να κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει πολλές φορές, γιατί υπήρχε ο νόμος της αμαρτίας, φεύγει ο νόμος της αμαρτίας και στη θέση του μπαίνει αυτός ο νόμος που γράφει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Και έχουμε τη διάθεση να πράξουμε το θέλημα του Θεού και το βλέπουμε αυτό να γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας. Γιατί έρχεται και μας αλλάζει ολόκληρος ο Θεός. Δεν έρχεται να μας βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο εντολών, αλλά έρχεται και γράφει το νόμο το δικό του μέσα στις δικές μας καρδιές. Έρχεται και μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Και επειδή ακριβώς μας κάνει καινούριους ανθρώπους, έχουμε τη δυνατότητα να εξαγγέλουμε και τις αρετές του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο. Έρχεται ακόμα στη σκέψη μας αυτό που λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας για τον καρπό του πνεύματος. Και συνδυάζοντας το με το κομμάτι που διαβάσαμε, που αναφέραμε πριν από λίγο από την Επιστολή προς Κορινθίους, μπορούμε να σκεφτούμε ότι όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε άνθρωπο πιστό και αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού, έτσι ακριβώς και ο καρπός του πνεύματος βεβαίως είναι μια εκδήλωση που μπορεί να την έχει μόνο κάποιος άνθρωπος, τον οποίο κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα του. Και ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Είναι όλο αυτό το σύνολο των χαρακτηριστικών που αναφέρει εκεί ο λόγος του Θεού: αγάπη, χαρά, μακροθυμία, πίστη, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το σύνολο αυτό το χαρακτηριστικό είναι ο καρπός του πνεύματος. Σε ποιους ανθρώπους μπορεί ο καρπός του πνεύματος να είναι φανερός? Στους ανθρώπους στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Σε ποιους ανθρώπους κατοικεί το πνεύμα του Θεού? Σε αυτούς που έχουν δεχθεί το έργο της χάρης του Ιησού Χριστού. Και αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους ο καρπός του πνεύματος γίνεται μια πραγματικότητα στη ζωή τους, είναι και οι άνθρωποι που εξαγγέλνουν τις αρετές του Θεού. Αυτές είναι οι αρετές του Θεού που περιμένει ο κόσμος να δει από εμάς. Να βλέπει την αληθινή αγάπη έτσι όπως την είδε στον Ιησού Χριστό. Να βλέπει το έλεος, τη συγχωρητικότητα, τη μακροθυμία, την πιστότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να τα βλέπει μέσα στη ζωή μας. Και να καταλαβαίνει ότι εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει και ένας πατέρας που αλλάζει τους ανθρώπους για να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και τους κάνει καινούργιους και τους δίνει καινούργια χαρακτηριστικά. Και εφόσον αυτές οι ιδιότητες αυτών των ανθρώπων μας είναι επιθυμητές, είναι πολύ περισσότερο επιθυμητές οι ιδιότητες του πατέρα. Και θέλουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον πατέρα, αυτόν τον Θεό ο οποίος έχει αυτές τις ιδιότητες. Αυτή η ύψιστη αποστολή της Εκκλησίας, η ύψιστη αποστολή των πιστών να εξαγγείλουν τις αρετές του Θεού, είναι μια αποστολή, αδελφοί, που κάθε ένας από εμάς πρέπει να την έχει πάντοτε στη σκέψη του. Ο Θεός περιμένει από εμάς να δείξουμε στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και όχι μόνο στον επίγειο κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μέσω της δικιάς μας της ζωής δοξάζεται και στον υπερβατικό κόσμο. Μέσω της δικιάς μας της ζωής ο Θεός δοξάζεται και στα πνεύματα του υπερβατικού κόσμου, γιατί τότε δεν μένει τόπος στο διάβολο για να έρθει στο Θεό και να πει «Τι έργο είναι αυτό της σωτηρίας? Το βλέπεις αυτό που λέει ότι είναι δικό σου, πως ζει, κάνει αυτό, κάνει εκείνο». Όταν η δικιά μας η ζωή είναι καθαρή, τότε ας μου επιτραπεί η έκφραση είναι που δίνουμε επιχειρήματα στον Θεό για να πει ότι αυτός είναι ένας δούλος μου, είναι ένας άνθρωπος στον οποίον χαίρεται η καρδιά μου, στον οποίον ευαρεστήθηκα, ένας άνθρωπος στον οποίο έχει γίνει ένα έργο καθαρισμού, ένας άνθρωπος δικός μου. Είναι δικός μου αυτός. Γιατί μου μοιάζει? Γιατί έχει τα δικά μου τα χαρακτηριστικά? Γιατί οι αρετές οι δικές μου είναι και δικές του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός ευαρεστείται. Γιατί άξιζε τον κόπο πραγματικά να έρθει ο Ιησούς Χριστός, έστω και έναν άνθρωπο, αν βλέπει ο Θεός έτσι, να αλλάζει και να έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά του. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά για αυτή την τεράστια κληρονομιά που θέλει να μας δώσει. Μια τεράστια κληρονομιά τέτοια που επαναλαμβάνω
δεν περιορίζεται στο αν θα μας δώσει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, να έχουμε καλή φωνή, να μπορούμε να μιλάμε καλά, να έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα. Όλα αυτά είναι επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που ο Θεός θα δίνει σε κάποιους ανθρώπους κατά τη δικιά του τη σοφία. Σε άλλους περισσότερο και σε άλλους λιγότερο. Αλλά θέλει όμως σε όλους να χαρίσει αυτό το πλούτο της κληρονομιάς της δικιάς του, ένα πλούτο τέτοιο που θα βγαίνει από μέσα μας. Ο καρπός του πνεύματος να είναι πραγματικότητα και να εξαγγέλουμε μέσω αυτού του τρόπου τις αρετές του προσώπου του Θεού. Να γνωρίζουμε περισσότερο το Θεό, τις βουλές του, το τι σκέφτεται. Και κάθε τόσο, είναι πιστεύω εμπειρία κάθε πιστού ανθρώπου, όσο περνάμε τα χρόνια μαζί στη γνώση μας με το Θεό, καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ το δικό του το χαρακτήρα. Όπως ακριβώς δύο άνθρωποι που έχουν μια στενή σχέση επί χρόνια, είτε σύζυγοι είναι αυτοί, είτε φίλοι, όσο περνά τα χρόνια γνωρίζει όλο και περισσότερο ένας τον άλλον, αυτό περιμένει και ο Θεός από εμάς. Όσο περνά τα χρόνια, να το γνωρίζουμε όλο και πιο πολύ. Να καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Στα πρώτα βήματα της πίστης μας, τα πράγματα ίσως που ξεκαθαρίζαμε για το τι θέλει και το τι δεν θέλει ο Θεός ήταν αρκετά χοντρά, τα βασικά. Αλλά αν έχουμε μια σωστή σχέση με τον Θεό, όσο περνά τα χρόνια, όλο και περισσότερο βλέπουμε πιο λεπτές πτυχές. Όλο και περισσότερο βλέπουμε πράγματα στη ζωή μας που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι. Και ζητάμε από τον Θεό να έρθει, να τα βγάλει μέσα από τη ζωή μας και να κάνει ένα έργο καθαρισμού. Αυτή είναι η σωστή σχέση με τον Θεό. Αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Να μορφώνεται μέσα μας η εικόνα η δικιά του, ώστε να εξαγγέλουμε τις αρετές τις δικές του. Και είναι αυτό επίσης που είπε και στους μαθητές του. Λέει, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε αλήθεια μαθητές μου. Δεν έθεσε σαν κριτήριο ούτε το αν θα μιλήσετε γλώσσες, ούτε το ότι αν θα κάνετε θαύματα, το αν θα εκβάλλετε δαιμόνια, το αν θα φυλακιστείτε, το αν θα πεθάνετε για μένα, τίποτα από αυτά. Αν έχετε, λέει, αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Γιατί? Γιατί αυτό το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού έτσι όπως εκείνος την όρισε, μιας αγάπης που δεν βλέπει σε πρόσωπα, που δεν βλέπει αν ο άλλος που έχω δίπλα μου με αγαπάει ή με μισεί, λέει, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Μα αυτός ο πλησίον μου όμως μπορεί να είναι κάποιος που με μισεί. Αδιάφορο. Η αγάπη του Θεού δεν ξεχώρισε ανάμεσα στον Ιωάννη και στον Ιούδα. Πέθανε και για τον Ιωάννη, που ήταν ο μαθητής ο οποίος αγαπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο Θεός, ο Χριστός. Πέθανε και για τον Ιούδα με τον ίδιο τρόπο, που ήταν εκείνος ο οποίος τον πρόδωσε. Αυτή την αγάπη ζητάει ο Θεός να έχουμε. Ποιος μπορεί να την έχει αυτή την αγάπη? Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη λέει ότι αυτή την αγάπη μπορεί να την έχει μόνο ποιος γνωρίζει τον Θεό. Ποιος γνωρίζει τον Θεό? Μόνο ποιος έχει αφήσει τον. Και γι' αυτό ακριβώς θέτει ο Ιησούς Χριστός σαν κριτήριο για το αν είμαστε στα αλήθεια μαθητές του Θεού, αυτό το χαρακτηριστικό της αγάπης. Αν έχετε, λέει, αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Τι είναι η αγάπη? Είναι το βασικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι αγάπη επειδή αγαπάει πολύ. Αλλά είναι αγάπη επειδή στο πρόσωπο του Θεού ορίζεται η έννοια της αγάπης. Δεν θα ξέραμε τι είναι η αγάπη αν δεν υπήρχε ο Θεός. Οι έννοιες της αγάπης που υπάρχουν στον κόσμο είναι έννοιες που βασίζονται κατά βάση στο συμφέρον. Μ' αρέσει, τον εκτιμώ, είναι παιδί μου, είναι άντρας μου, είναι γυναίκα μου, μου δίνει, με βοήθησε κάποτε. Αυτές οι έννοιες δεν είναι οι έννοιες της αγάπης έτσι όπως την έχει ο Θεός. Είπαμε πριν ποια είναι η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη που δεν βλέπει σε πρόσωπα. Και αυτή την αγάπη περιμένει ο Θεός να την κάνει πραγματικότητα μέσα μας και ο κόσμος να τη βλέπει σαν πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Αυτή την περιουσία, αδελφοί, ο Θεός θέλει να τη χαρίσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Είναι μια περιουσία της οποίας θέλει όλοι οι άνθρωποι να γίνουν οικονόμοι, να τη γνωρίζουν, να είναι διαχειριστές αυτής της περιουσίας, να την απολαμβάνουμε. Κάθε μέρα που περνάει να τη γνωρίζουμε όλο και πιο πολύ, κάθε μέρα που περνάει η εξαγγελία των αρετών του Θεού να είναι και μια πιο ζωντανή πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας την εμπιστευθεί και περιμένει από εμάς να τη γνωρίσουμε και να την αγαπήσουμε, να την επιποθήσουμε. Αυτό είναι η πρόθεση του Θεού, πιστεύω. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ όμορφο αυτό που λέει ότι φεύγοντας αυτός ο άνθρωπος, άφησε στους ανθρώπους αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και τους είπε πραγματεύθητε εσού έλθω. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριός μας. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Αλλά θα είναι πολύ όμορφο όμως, όταν θα έρθει, να μας βρει όπως λέει στο Ματθαίο, ότι θα βρει, λέει, τον υπηρέτη να πράττει όπως ακριβώς του είχε πει, να δίνει την τροφή στους δούλους. Γιατί αυτό είχε αφήσει τότε σαν εντολή στον υπηρέτη, να δίνει την τροφή όταν πρέπει στους δούλους. Και είναι όμορφο, λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα ζητήσει λόγο, να βρει τον υπηρέτη πράττοντα ούτως. Τι δουλειά σου ανέθεσε ο Θεός, τι δουλειά μου έχει αναθέσει, μια συγκεκριμένη. Και κυρίως, πάνω απ' όλα, να γνωρίζω το πρόσωπο το δικό του. Και είναι όμορφο, λέει, όταν θα έρθει, να μας βρει να κάνουμε αυτό που μας ανέθεσε ακριβώς να κάνουμε. Και όχι, λέει, να σκεφτούμε όπως εκείνος ο υπηρέτης ότι βραδύνει ο Κύριός μου να έρθει, αργεί να έρθει. Και να αρχίσουμε, λέει, και εμείς
όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος, επειδή ευράδυνε ο Κύριός του, άρχισε λέει να μεθάει, άρχισε να σκορπάει τον πλούτο και κάποια στιγμή ήρθε ο Κύριος και του ζήτησε λόγο και τον είδε να μην κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος, δεν ξέρουμε πότε θα μας έρθει ο Κύριος και θα μας πει να δω τη ζωή σου. Πόσο με γνώρισες, πόσο γνωρίζεις την περιουσία που θέλω να σου εμπιστευθώ, πόσο η ζωή σου μοιάζει με τις αρετές τις δικές μου. Πόσο αν σε δει κάποιος θα καταλάβει μέσα από τη ζωή σου ότι είσαι παιδί δικό μου. Ας μην έχουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, την αίσθηση που έχουν οι μαθητές. Υπάρχει απεργία των καθηγητών τώρα. Οι εξετάσεις είναι στο τέλος της χρονιάς. Θα βάλουμε τα δυνατά μας στο τέλος της χρονιάς και θα καλύψουμε τα κενά. Δεν γίνεται έτσι τα πνευματικά πράγματα. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε τις εξετάσεις μας. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι οι διαγωνισμοί. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Η εκμετάλλευση αυτών που μας εμπιστεύεται ο Θεός και η γνώση του προσώπου του και η γνώση της περιουσίας του που θέλει να μας εμπιστευτεί πρέπει να είναι συνεχής και καθημερινή. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε θα βάλουμε τα δυνατά μας αργότερα για να κερδίσουμε αυτά που χάσαμε τόσα χρόνια γιατί ασχοληθήκαμε με άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε αν θα τα έχουμε αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μακάρι αυτή η πρόθεση του Θεού. Κάθε ένας από εμάς να είναι ένας καλός οικονόμος των μυστηρίων του Θεού και ένας καλός υπηρέτης του Χριστού, να είναι πραγματικότητα σε κάθε έναν από εμάς. Και θα κλείσω θυμίζοντάς σας ένα ακόμα εδάφιο που σχετίζεται με αυτές τις δύο έννοιες, της περιουσίας του Θεού και της υπηρεσίας στον Χριστό, που έχει σχέση και με τη μαρτυρία μας που βγαίνει προς τους έξω ανθρώπους. Θυμάστε στην συνομιλία που είχε ο Ιησούς Χριστός με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι, τη λέει κάποια στιγμή, εάν ήξερε τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωση δώσμη να πει, τότε εσύ θα μου ζήταγες και θα σου έδινα. Και τι της λέει και ο Ιησούς Χριστός. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και η δωρεά του Θεού μας θυμίζει την περιουσία που θέλει ο Θεός να μας εμπιστευθεί, με άλλα λόγια τα μυστήρια του όπως αναφέραμε πριν, και αν ήξερες λέει και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, και αυτό μας φέρνει στο μυαλό μας την έννοια αυτή τη δεύτερη που αναφέρεται μέσα στο εδάφιο, το να είμαστε καλοί υπηρέτες του Χριστού, να ξέρουμε ποιον υπηρετούμε, να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, τότε εσύ θα μου ζήταγες και θα σου έδινα. Με άλλα λόγια, εάν η ζωή μας μπορούσε να είναι τέτοια, και μπορεί να είναι τέτοια, που να δείχνει ακριβώς ποια είναι η δωρεά του Θεού και ποιον υπηρετούμε, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε ίσως δεν θα χρειαζόταν καν να ανοίγουμε το στόμα μας για να μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό. Θα ερχόταν οι άνθρωποι βλέποντας τη ζωή μας και θα ζητούσαν να τους πούμε τι είναι εκείνο που έχει αλλάξει τη ζωή μας. Αν η δωρεά του Χριστού, αν τα μυστήρια του Θεού βρίσκονταν μέσα στη ζωή μας έτσι όπως ο Θεός θέλει να βρίσκονται, αν φαίνονταν πραγματικά, αν οι αρετές του Θεού ήταν τόσο φανερές στη ζωή μας όσο εκείνος θα ήθελε να είναι, και αν ξέραμε εμείς ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που υπηρετούμε, τότε οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που έχουμε γύρω μας, θα έρχονταν και θα μας ζητούσαν να γνωρίσουμε τι είναι εκείνο που έχει κάνει τη ζωή μας έτσι. Όπως ακριβώς αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, αν ήξερες τη δωρεά του Χριστού και αν ήξερες τι συνολέγωση δώσμη να πει, εσύ θα ζητούσες μόνη σου να σου δώσω να πιείς. Μακάρι όλοι μας να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Να απολαμβάνουμε αυτό το πλούτο του Θεού. Και να το απολαμβάνουμε κάθε μέρα όσο περνάει η ζωή μας όλο και πιο πολύ. Και αν βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν έχουν ξεκινήσει αυτή την απόλαυση πραγματικά της γνώσης του πλούτου που θέλει ο Θεός να μας εμπιστευθεί, ευχή μου πραγματικά και πιστεύω και ευχή πολλών άλλων από εδώ μέσα, είναι να το ξεκινήσουν από σήμερα κιόλας. Να γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο πλούτος του προσώπου του Θεού. Πόσο όμορφος είναι ο Θεός. Πόσο όμορφος είναι ο χαρακτήρας του. Τι πραγματικά μεγάλο πράγμα είναι αυτό που μας λέει ότι θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα μας, να μας αποκαλύπτει τα βάθη του, να είναι τέτοια η ζωή μας ώστε να εξαγγέλει τις αρετές του. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το σχέδιο που θέλει ο Θεός να κάνει μέσα από την καρδιά του καθενός μας. Και εύχομαι ειλικρινά, εάν κάποιος δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια γνώση του σχεδίου του Θεού, μια τέτοια γνώση της αποκάλυψης του Θεού, να ξεκινήσει από σήμερα να το κάνει. Και θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχει ένας πλούτος μπροστά του, ένας πλούτος που ο Θεός τον καλεί και εκείνος, όπως έχει καλέσει και πολλούς από εμάς, να γίνει οικονόμος αυτού του πλούτου, να τον κρατάει στα χέρια του, να τον διαχειρίζεται, να τον απολαμβάνει και μέσα από αυτή τη διαχείριση, μέσα από αυτή την απόλαυση που θα έχει και ο ίδιος, να βλέπουν και άλλοι άνθρωποι ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος πλούσιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές αρετές. Ένας άνθρωπος που η ζωή του αξίζει τον κόπο να γίνει και δική μου ζωή. Μακάρι αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, αυτή η απόλαυση του πλούτου του Θεού να είναι μια πραγματικότητα στη ζωή του καθενός από εδώ μέσα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χριστού να λατρεύσουμε τον ζωντανό Κύριο, να ακούσουμε τη φωνή Του μέσα από το Λόγο Του και να δώσουμε στους εαυτούς μας, στις καρδιές μας, τα πνεύματά μας την ευκαιρία. Αυτός να μας μιλήσει και να μας αποκαλύψει τον εαυτό Του, τους εαυτούς μας και το λυτρωτικό σχέδιο της αγάπης Του για τον καθέναν από μας. Θα αρχίσουμε ψάλλοντας έναν ύμνο από τα μαύρα υμνολόγια, των υπαριθμών 32, και θα ψάλλουμε μόνο την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 32, 1, 2 και 4. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

Με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και λατρεία, πλησιάζομαι σένα τον ύψιστο, τον υπέρτατο και τον παντοδύναμο Κύριο, τον Θεό της ζωής και της ύπαρξης. Να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου, για τα αιώνια και απαρχή σχέδιά σου για μας, για τον καθένα μας. Να σε ευχαριστήσουμε που μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειψες όταν εμείς αποστατήσαμε και τραβήξαμε τους δρόμους μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες σωτήρα στον κόσμο τον Υιό σου το μονογενή, που πέθανε στο Γολγοθά, στη θέση του καθενός μας, και έδωσε και πλήρωσε ακριβά το αντίλητρο της δικής μας πτώσης, παρακοής και αμαρτίας. Κλείνουν οι καρδιές μας το γόνι ευλαβικά μπροστά στο φωτοβόλο θρόνο σου και σε ευχαριστούμε ξανά και ξανά. Σε ευχαριστούμε επίσης για την ώρα που μας μάζεψε σήμερα το πρωί, για την ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε ξανά το Λόγο σου. Σε παρακαλούμε, ερμήνευσέ τον στις καρδιές μας. Άνοιξε τα πνεύματά μας, μίλησέ μας βαθιά και φέρε εσύ αυτή την εσωτερική επανάσταση του νου, της καρδιάς, των συναισθημάτων, της εξάρτησης από σένα. Φανέρωσέ μας το πρόσωπό σου, τη σωτηρία σου, τον εαυτό μας. Και όταν φύγουμε, ας φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε, μιλημένοι από σένα, χαριτωμένοι από σένα και ευλογημένοι,

προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου και εκ του όρους του Αγίου αυτού. Εγώ επλαγίασα και εκοιμήθην, εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θέλω φοβηθεί από μυριάδων λαού των αντιπαρατατωμένων κατ' εμού κύκλο. Ανάστηθη, Κύριε, σώσον με, Θεέ μου, διότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρούς μου κατά της Ιαγώνος. Συνέτριψας τους οδόντας των ασεβών. Του Κυρίου είναι η γη η σωτηρία, επί των λαών Σου είναι η ευλογία Σου. Το θέμα μας σήμερα το πρωί, με τη χάρη του Θεού, θα είναι η απελευθέρωση από τους φόβους. Και θα το δούμε μέσα από τρεις πλευρές. Πρώτα-πρώτα γενικά, στην απελευθέρωση από φόβους στην καθημερινή μας ζωή. Κατόπιν, στην απελευθέρωση και τον τρόπο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για τη μεγάλη, τη δυνατή μορφή του φόβου, που είναι η συνάντηση κάθε ανθρώπου σε κάποια στιγμή με τον Θεό, όταν φύγουμε από την παρούσα ζωή και έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν Άγιο και δίκαιο Θεό. Και τρίτον, η απελευθέρωση από τους φόβους στην πορεία των πιστών ανθρώπων του Θεού, γιατί και αυτοί είναι ευάλωτοι και διαρκώς υπάρχουν εχθροί αλλά και φόβοι που ξεσηκώνονται μέσα στην καρδιά. Θα ήθελα στο πρώτο μέρος, με βάση τον ψαλμό που διαβάσαμε, να προσέξουμε μερικά πολύτιμα στοιχεία που μας δίνει και που το Πνεύμα του Θεού, πιστεύω, θα μας βοηθήσει αρκετά. Είναι ο Δαβίδ που γράφει τον ψαλμό αυτό σε μια κατάσταση ταραχής και φόβου, καθώς καταδιώκεται όχι από απλούς μόνο εχθρούς, αλλά από αυτόν τον ίδιο το γιο του, τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος τον ανέτρεψε το κίνημα της εποχής, τον έβγαλε από την εξουσία, και αυτός με λίγους πιστούς ακολούθους του, ο Δαβίδ, τρέχει, πήρε τα βουνά και δεν ξέρει πού να πατήσει το πόδι του και πού να βρεθεί. Οι φόβοι τον κατακυριεύουν, οι φόβοι τον απειλούν. Εξάλλου, γι' αυτό και το θέμα μας σήμερα, ο φόβος είναι ο επισκέπτης στην ανθρώπινη ψυχή που δεν θέλει να φύγει. Είναι εκείνος που βασανίζει αμήλικτα κάθε άνθρωπο, σε κάθε μορφή του, και δεν τον αφήνει ήσυχο. Και είναι το στοιχείο εκείνο μέσα στην ανθρώπινη ζωή που ο άνθρωπος, όταν δεν έχει ένα πιαστήρι γερό, να πιαστεί και να κουμπίσει για να απαλλαγεί από το φόβο, είναι αξιοδάκριτος και δεν μπορεί να βρει κάποια διέξοδο μέσα στη ζωή, εάν δεν ξέρει το μυστικό που, με τη χάρη του Θεού, σήμερα το πρωί θα πούμε. Θα ήθελα ακόμα να προσέξουμε στον ψαλμό αυτό ότι, εκτός της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ κυνηγημένος και φοβισμένος και απειλούμενος διαρκώς από το περιβάλλον του, ο ψαλμός αυτός, εάν προσέξατε όσοι τον διαβάσατε, θα είδατε ότι στο τέλος του εδαφίου 2, στο τέλος του εδαφίου 4 και στο τέλος του ψαλμού, στο εδάφιο 8, κλείνει με μια μικρή λέξη που λέγεται διάψαλμα. Αυτή η λέξη διάψαλμα ήταν ένα σύνθημα όλων των ψαλμών εκείνων που τον περιέχουν, για να δώσουν την ευκαιρία σε αυτόν που διαβάζει, σε αυτόν που εγκύπτει στις αλήθειες του Θεού, να σταματήσει για λίγο και να σκεφτεί όσα διάβασε προηγουμένως. Πολλές φορές, μάλιστα, αυτό συνοδευόταν μέσα στη λατρεία του Θεού, μέσα στον ναό του Θεού, συνοδευόταν από την κάποια όργανα, κάποια μουσική, κάποια μελωδία, η οποία τον βοηθούσε να ενδιατρύψει και να κοιτάξει βαθύτερα τα νοήματα που διάβασε. Εάν λοιπόν μέσα στο φως αυτό κοιτάξουμε τα όσα είδαμε από τον ψαλμό Γάμα, στο πρώτο μέρος της ώρας μας αυτής, θα δούμε ότι περιέχονται πολύτιμα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που ήδη τονίσαμε, ότι κάθε άνθρωπος σε κάθε εποχή, σε κάθε ηλικία και κάθε άνθρωπος κάθε γνώσης αλλά και κάθε ικανότητας μέσα στη ζωή του απειλείται διαρκώς από φόβους. Ο φόβος είναι εκείνος ο οποίος τον πιέζει, καταπιέζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην ξέρει πώς να φύγει, πώς να διαφύγει, πώς να απαλλαγεί. Και ο Δαβίδ, ο οποίος έγραψε τον ψαλμό, δικαιολογημένα έχει αυτές τις ανησυχίες, γιατί, όπως είπαμε, ολόγυρά του, ακόμα και ο γιος του, ο ίδιος από το σπίτι του, την οικογένειά του, τον απειλούσε να τον βγάλει από τη μέση. Και γι' αυτό φωνάζει: «Κύριε, πληθύνθηκαν οι εχθροί μου». Και οι εχθροί δεν είναι μόνο άνθρωποι, αλλά είναι κάθε τι το οποίο έξω από τον άνθρωπο ή μέσα στον άνθρωπο έρχεται σε μια μορφή απειλητική για να του δώσει αυτή τη βαθιά ανησυχία του φόβου και για να τον ταλανίσει, να τον βασανίσει. Και ακόμα γύρω μου πολλοί μου λένε: «Δεν υπάρχει ελπίδα. Εσύ είσαι άνθρωπος που πιστεύεις στον Θεό. Δεν έχεις κάποια ελπίδα. Δεν μπορείς να σταθείς και να πιαστείς». Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το μέρος το βασανιστικό, το μέρος του φόβου, της απειλής, ολόγυρα και μέσα, και τα πιο αγαπητά πρόσωπα, επαναλαμβάνω, και αυτά μέσα στο παιχνίδι.

0: ενάντια στον Δαβίδ. Αλλά το μυστικό βρίσκεται ευθύς αμέσως παρακάτω στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Λέει, όπως είδαμε, ο ψαλμωδός. Κάνει μία αναπόληση στα παλιά. Κοιτάζει μέσα του και κοιτάζει απάνω. Βλέπει ότι αυτός δεν είναι σαν τους άλλους, με τη διαφορά ότι γνωρίζει τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί δηλαδή εξωτερικά και εσωτερικά να μοιάζουμε με όλους τους άλλους. Αλλά έρχεται στιγμή που μερικοί από εμάς έχουν πραγματικά πιαστεί από τον ζωντανό Κύριο, από τον Θεό που κυβερνάει τα σύμπαντα, και έχουν σε αυτόν εναποθέσει όλη την ελπίδα τους και ολόκληρη τη ζωή τους. Κάνει λοιπόν έναν εσωτερικό απολογισμό και λέει: Αστάσου. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ολόγυρά μου οι φόβοι και οι απειλές. Όμως, εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Εγώ γνωρίζω τον ζωντανό Κύριο, ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια του, κρατάει στα χέρια του και τη ζωή μου. Και λέει: Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι η ασπίδα μου. Όχι μόνο που θα με προστατεύεις, αλλά είσαι και η δόξα μου. Είσαι δηλαδή το καμάρι μου, το καύχημά μου. Δεν είναι ντροπή να το ομολογήσω. Στην εποχή μας, δύσκολα οι άνθρωποι ομολογούν τον Κύριο. Αλλά εκείνοι που πραγματικά τον γνωρίζουν, το έχουν καμάρι, το έχουν καύχημα. Και ομολογούν ανοιχτά ότι ανήκω στον Θεό. Εσείς είστε οι πλανεμένοι, οι πολλοί. Εγώ γνώριζα την αλήθεια. Κάποτε ήμουν κι εγώ μέσα στο δικό σας στρατόπεδο, πλανεμένος. Στο σκοτάδι, περιφρονούσα τον Θεό. Τώρα όμως τον αγαπώ, τον γνωρίζω, τον θέλω. Μπήκε στη ζωή μου. Και ακόμα λέει ότι δεν είσαι μόνο η ασπίδα μου να με προστατεύεις, η δόξα μου, το καύχημά μου και το καμάρι μου, αλλά είσαι εκείνος ο οποίος υψώνει στο κεφάλι μου. Ενώ κατέβασα από τις θλίψεις και τους φόβους στο κεφάλι μου, χαμηλά, ντροπιασμένος, απογοητευμένος, εσύ με πήρες και μου λες: Γεια σου. Γιατί είσαι έτσι, κατηφής. Σήκωσε ψηλά το κεφάλι, καημένε. Είσαι άνθρωπος δικός μου. Οι δυνάμεις του ουρανού, οι αιώνιες δυνάμεις είναι στα χέρια σου, στη διάθεσή σου, γιατί εγώ είμαι ο πατέρας σου, φωνάζει ο Θεός. Και τότε, αφού έκανε αυτό τον εσωτερικό απολογισμό και έκανε αυτή την αναπόληση και την αναδρομή στο παρελθόν και στην πίστη του, πιάνεται τώρα γερά, και εδώ είναι το μυστικό και το κλειδί που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, και λέει: Έκραξα με τη φωνή μου στον Κύριο και με εισάκουσε από το όρος το Άγιό του. Δηλαδή, τι έκανε, ποια διέξοδο βρήκε? Και αυτή είναι η διαφορετική γλώσσα με την οποία μιλάνε οι άνθρωποι που γνώρισαν τον αληθινό Θεό, και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί και στην εποχή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Απλώς έφερε τα ζητήματά του μπροστά στον Κύριο. Και τα έφερε μάλιστα με κραυγή, γιατί ο πόνος, οι φόβοι του, οι απειλές ολόγυρα ήταν δυνατές. Και τα ακούμπησε στον Κύριο. Του είπε: Κύριε, εσύ μπορείς να τα πάρεις στα χέρια σου. Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Τα ακουμπάω σε σένα, όπως λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Μη με ρημνάτε για τίποτα. Ρίξτε τα θέματά σας εκεί στον Θεό με ευχαριστία, και εκείνος θα σας δώσει την ειρήνη του νου και τη διέξοδο στη ζωή σας. Και ακουμπήστε τα, λέει ο Πέτρος, όποιες και αν είναι αυτές οι μέρημνες, σε αυτόν ρίξτε τες. Όπως κάνει ένα παιδί με την μπάλα το τόπι με το οποίο παίζει, το ρίχνει απέναντι και το εναποθέτει στα χέρια του παντοδύναμου Κυρίου. Και το αποτέλεσμα: Εφώναξα εις τον Κύριο και με εισάκουσε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ότι ο Κύριος ακούει, εισακούει μάλιστα. Δέχεται τα αιτήματα, παρεμβαίνει στη ζωή, και είναι αυτός τώρα που μπαίνει στη μέση. Και λέει: Στάσου, εσύ είσαι αδύνατος, εγώ είμαι δυνατός. Εσύ δεν μπορείς, εγώ τα μπορώ. Εσύ φοβάσαι, εγώ θα σου δώσω μέσα ειρήνη στην καρδιά σου. Έχεις εχθρούς, μην τους φοβηθείς, θα μπω στη μέση. Θα σε προστατεύσω εγώ. Θα είμαι εκείνος ο οποίος θα αναλάβω τα μικρά και τα μεγάλα. Ακούμπησε σε μένα και επαναπαύσου σε μένα. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Το πρώτο, η πραγματική κατάσταση ολόγυρα και μέσα στον άνθρωπο εξαιτίας των όσων ζει στην καθημερινή του ζωή. Αλλά το δεύτερο μέρος, η αντίδραση, το πιάσιμο το σωστό, η επίκληση εκείνου ο οποίος θέλει και αγαπάει τον άνθρωπο να μπει μέσα στη ζωή του και να τον βοηθήσει. Και το αποτέλεσμα έρχεται αμέσως παρακάτω, στο τρίτο μέρος αυτού του μικρού ψαλμού που διαβάσαμε. Στο πρώτο μέρος απαντάει του τρίτου αυτού σημείου: Εγώ επλαγίασα και κοιμήθην και ξυγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Υπάρχουν τρία διαφορετικά πράγματα εδώ τα οποία τονίζονται. Πλάγιασα, λέει, να κοιμηθώ. Μα δεν φτάνει. Πολλοί άνθρωποι πλαγιάζουν. Αν μπορούσαμε κάποιο βραδινό, κάποια νύχτα να πάμε στα κρεβάτια και να δούμε τους ανθρώπους καθώς πλαγιάζουν. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Δεν μπορούν να ησυχάσουν. Τριβέλια τους βασανίζουν. Ανησυχίες. Πολύ περισσότερα, μάλιστα, να έρθουν ορισμένα απρόπτα, όπως η Καλαμάτα. Κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Με πολλούς νεκρούς, με πολλούς τραυματίες, με πολλά σπίτια τα οποία γκρεμίστηκαν. Πλαγιάζεις, αλλά δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ενώ όταν ξέρεις το κλειδί και ακουμπήσεις τον Κύριο, επλαγίασα, λέγει, και κοιμήθην. Ησύχασα. Γιατί όταν πλάγιασα, είχα εμπιστευθεί όλα τα βάρη μου και όλο τον εαυτό μου και τα ζητήματά μου στον Κύριο. Και αυτός με ανέλαβε και με βοήθησε. Και δεν έχω πλέον τίποτα να ανησυχώ.
1: Κοιμήθηκα.
0: Αλλά και όχι μόνο αυτό.
1: Κοιμήθηκα, ναι.
0: Αλλά αύριο. Πολλοί δεν κοιμούνται γιατί δεν ξέρουν αν θα ξυπνήσουν το πρωί. Μήπως σταματήσει να δουλεύει η καρδιά, μήπως συμβεί κάτι άλλο. Και δεν κοιμούνται μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Πολλοί. Αλλά εγώ λέει, όχι μόνο πλάγιασα και κοιμήθηκα ήσυχος, επειδή εμπιστεύτηκα στον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα και σηκώθηκα. Εξηγέρθην.
0: Γιατί?
1: Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Γιατί στο Κυρίου τα στιβαρά, τα αιώνια χέρια είμαι δοσμένος. Και αυτός είναι ο οποίος με ανέλαβε για να με βοηθήσει. Και κοιτάξτε, με τι πνεύμα μιλάει ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό. Και με ποιο τρόπο, με ποιο κλειδί ανοίγει την πόρτα που βγαίνει από το δωμάτιο του φόβου και της ανησυχίας, κλείνει πίσω του την πόρτα αυτή και βγαίνει μέσα στο φως, στη χαρά και στην ειρήνη του Θεού. Η απελευθέρωση λοιπόν από τους φόβους είναι ένα κλειδί και ένα μυστικό που βρίσκεται στην εμπιστοσύνη μας, στις αιώνιες υποσχέσεις ενός δυνατού Κυρίου, που είναι ο Θεός της Βίβλου, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και με το πνεύμα αυτό, το οποίο μιλάει ο Δαβίδ, σήμερα δοξασμένο το όνομα του Θεού, είναι πάρα πολλοί που μιλούν επειδή έχουν γνωρίσει αυτόν τον Κύριο. Και προσθέτει λίγο παρακάτω, κι αν χρειαστεί, αν μες στη ζωή μου αναφανούν καινούργιες καταστάσεις φόβου, αν παραταχθούν μυριάδες και αντιπαρατάτονται ενάντια σε μένα πολλοί, δεν θα φοβηθώ. Και δεν θα φοβηθώ γιατί έχω πια πείρα στη ζωή μου και γιατί έχω εσένα, ο οποίος με υποστηρίζεις, που με βοηθάς, που με κρατάς, που δεν θα με αφήσεις. Είναι παρεξηγημένος ο Θεός της Βίβλου. Ο Θεός ο οποίος θέλει να μπει στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τον περιφρονεί ή δεν θέλει. Νομίζει ότι αυτός τουλάχιστον δεν είναι η λύση του. Και όμως είναι η μόνη λύση. Είναι αυτός που όλες οι άλλες λύσεις δεν είναι λύσεις. Αλλά είναι απλώς μερικά πυροτεχνήματα. Για μια στιγμή τα βλέπεις να καίγονται και φεύγουν. Δεν υπάρχουν πια. Ενώ ο Θεός της Βίβλου μένει και τώρα και αιώνια. Και τα λόγια μου, είπε ο Χριστός, μπορεί όλα να περάσουν και η γη να κουνηθεί από τα θεμέλια της, όπως λέει αλλού η Γραφή, και τίποτα να μην υπάρχει. Όμως τα λόγια μου μένουν παντοτινά, μένουν στον αιώνα. Γι' αυτόν τον Θεό της Βίβλου και για τα σχέδιά του μέσα στη ζωή μας θα μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Αλλά ας κρατήσουμε στην καρδιά μας τούτο, ότι όποιοι και αν είναι οι φόβοι μας, όποιες και αν είναι οι ανησυχίες μας, όποια και αν είναι τα προβλήματά μας ή οι εχθροί μας, να μην φοβηθούμε, να τα κουμπίσουμε πάνω σε αυτόν. Πολλοί φυσικά ανησυχούν για τα γερατιά τους. Τι θα γίνει? Αναπαύσω στον Κύριο. Άλλοι ανησυχούν για αγαπητά τους πρόσωπα, μήπως φύγουν από κοντά τους. Πρόσωπα που πολύ τα αγαπούν και συνδέονται μαζί τους. Αναπαύσω και γι' αυτό στον Κύριο. Άλλοι έχουν μαζέψει σε όλη τους τη ζωή μερικές οικονομίες. Μήπως κάπου χρειαστεί ένα νοσοκομείο, κάποια άλλη ανάγκη. Φοβούνται τι θα γίνει, ένας πόλεμος. Και είδατε στη Νέα Υόρκη με το δολάριο τι έγινε. Και αυτό το κράχ του 29, όπου να είναι, θα έρθει. Οι γραφές μας προειδοποιούν για τα γεγονότα αυτά. Πού θα ακουμπήσεις στη ζωή σου? Οι φόβοι οι οποίοι θα σε κυριαρχήσουν και έρχονται από παντού, πού θα σταθείς? Έχεις την εργασία σου. Άλλοι δεν την έχουν. Κάποιος την έχει και φοβάται μην τη χάσει. Έχεις την υγεία σου. Τρέμεις. Μήπως αυτός ο ανεπιθύμητος επισκέπτης ο καρκίνος έρθει κάποια στιγμή και σε σένα εμφανιστεί? Τι θα γίνει? Φοβάσαι. Φοβάσαι από τις αναστατώσεις πολιτικές, κοινωνικές στον κόσμο. Φοβάσαι από το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Σε κυριαρχούν, σε πολιορκούν οι φόβοι. Πού θα σταθείς? Σε ποιο έδαφος θα πατήσεις? Όλα είναι σαν ίδια σάπια που σπάζουν. Ένα είναι το σίγουρο θεμέλιο. Το πρόσωπο του ζωντανού Θεού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για το οποίο μιλάμε και για το οποίο περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να γίνει το ασφαλές καταφύγιο για την ψυχή σου. Να σταθείς, να μην φοβηθείς και να τα αφήσεις όλα σε Αυτόν ήσυχος ότι θα τα φροντίσει. Μην περιμνάτε για τίποτα. Ο Κύριος θα φροντίσει για σας. Αυτός σας αγαπάει. Αυτός παρεμβαίνει στη ζωή σας. Αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Αλλά πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 60. «Ω βράχε των αιώνων, εντός σου θα κρυβώ».

Υπάρχει, όπως είπαμε στην αρχή, μια μορφή φόβου πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες και είναι τόσο φυσιολογική μέσα στον άνθρωπο. Ο φόβος εκείνος που, καθώς ξέρουμε όλοι μας, δεν είμαστε παντοτινοί πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, σε κάποια ιστορική στιγμή της ζωής μας, νωρίτερα ή αργότερα θα φύγουμε. Και πίσω από τούτο το σχήμα του κόσμου μας περιμένει μια άλλη πραγματικότητα. Τα πράγματα εκείνα τα αιώνια για τα οποία μιλάνε οι γραφές. Και εκεί υπάρχει ο Κύριος, ο Θεός, ο Δίκαιος και ο Άγιος. Και είναι φυσικό μέσα, κυρίως σε ευαίσθητες ψυχές, να σκέφτονται και να ανησυχούν βαθιά τι θα γίνει όταν θα συναντηθώ με εκείνον τον Θεό, ο οποίος μάλιστα διακηρύσει η Γραφή ότι είναι αυτός που θα κρίνει την Οικουμένη ολόκληρη, θα στήσει όλα τα έθνη μπροστά του, μπροστά από ένα λευκό θρόνο και θα κάνει κρίση για όλη τη ζωή μας. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κρυφτεί από αυτόν. Αλλά όλα θα περάσουν σαν μια κινηματογραφική ταινία μπροστά από τα μάτια μας και από τα μάτια του Θεού αυτού. Και τι θα γίνει? Και είναι φυσιολογικό, είπα, να έχουμε όλοι μας αυτό το φόβο, διότι μέσα μας γνωρίζουμε καλά ότι είμαστε ξεπεσμένα όντα, είμαστε αμαρτωλοί. Μπορεί βέβαια να θέλουμε να απαλλαγούμε και να βγούμε, και είναι ένα καλό στοιχείο αυτό. Όμως η πείρα μας, η προσωπική, δείχνει ότι είμαστε ξεπεσμένοι, αμαρτωλοί, χαμένοι μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Θυμόσαστε, όσοι διαβάζετε τις γραφές, ότι όταν ο Αδάμ και η Εύα για πρώτη φορά συνάντησαν τον Θεό κάτω από αυτή τη μορφή του φόβου, ήταν ακριβώς μετά την πτώση, μετά την παρακοή τους. Και καθώς άκουσαν τον Θεό ξανά να περνάει το δειλινό μέσα στον παράδεισο, όπως συνήθιζε να μιλάει μαζί τους, αυτή τη φορά εκείνοι κρύφτηκαν κάπου, βρέθηκαν γυμνοί στα μάτια του Θεού εξαιτίας της παράβασης. Και κάλεσε ο Θεός τον Αδάμ και του είπε: «Αδάμ, πού είσαι?» Και λέει: «Κρύφτηκα». «Γιατί κρύφτηκες, Αδάμ?» «Γιατί φοβήθηκα να σας συναντήσω». Ο φόβος είναι το πρώτο στοιχείο που μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά αμέσως μετά την παρακοή. Και σήμερα κάθε άνθρωπος γεννιέται σε αυτή τη ζωή με το φόβο. Ο φόβος συνοδεύει τον άνθρωπο σε ολόκληρο το μήκος της ζωής του. Ο φόβος αυτός της συνάντησης με τον Θεό. Είναι τρομερό να σκεφτεί. Το Μωυσή να τους μιλήσει και να τους εξηγήσει, κανένας να μην πλησιάσει το όρος εκείνο, το βουνό Σινά, γιατί ήθελε να κατέβει με την παρουσία του δυνατά και να αποκαλύψει το θέλημά του στο λαό αυτόν. Και αυτό ήταν όλο ενδεικτικά και παραβολικά, να γνωρίζουμε ότι κοντά στον Κύριο ο αμαρτωλός δεν μπορεί να πλησιάζει. Και καθώς είπε τα λόγια αυτά, ο Μωυσής άρχισε το βουνό να τυλίγεται από ένα πυκνό σκοτάδι, ένα ζόφο όπως ονομάζει η Γραφή, και ταυτόχρονα στην κορυφή του να καίγεται και να βγαίνει καπνός και φωτιά, φλόγες, ολόγυρα στο βουνό, και να ακούγονται φωνές και τριγμή να σύεται το όρος και μια σάλπιγγα δυνατή να είναι η φωνή του Θεού, η οποία να εξαγγέλει ποιος είναι ο Κύριος και ποιος είναι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Και σκεφτείτε τη συνάντησή σας και τη συνάντησή μου με αυτόν τον Θεό κάτω από τέτοιες συνθήκες, που είναι πολύ μικρότερες από εκείνες τις πραγματικές όταν θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του στο αντίπεραν. Και ο λαός τόσο πολύ φοβήθηκε που είπε στο Μωυσή: «Σε παρακαλούμε να μην μιλήσουμε εμείς με τον Θεό, ούτε ο Θεός να μιλήσει με εμάς. Σε σένα να τα πει ό,τι έχει να πει και εσύ να μας τα πεις και εμείς να τα ακούσουμε. Φοβόμαστε μήπως πεθάνουμε». Είναι μια δικαιολογημένη θέση που πήραν και ένας δικαιολογημένος φόβος στην καρδιά τους, γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός πέρα για πέρα. Βέβαια υπάρχουν πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν, επειδή δεν μπλέχτηκαν σε μεγάλα εγκλήματα, σε μεγάλες πτώσεις και αμαρτίες, υποστηρίζουν από μια ηθική ζωή που έχουν ανθρώπινα και κινούνται κάθε μέρα εδώ και εκεί, ότι για αυτούς τουλάχιστον τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Κάθε άλλο μας λέει ο Θεός. Ένας τέτοιος άνθρωπος στήριξε κατά κάποιο τρόπο, μέσα στις γραφές μας αναφέρεται ολόκληρο το είναι του, ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος. Και ήταν για τους ανθρώπους, όχι όμως για τον Θεό. Είναι η περίπτωση του Ιώβ, για τον οποίο ο Θεός μιλάει και λέει ότι σαν τον Ιώβ δεν περπάτησε κανένας άνθρωπος στη γη, τόσο άγιος και δίκαιος και προσεκτικός, και στάθηκε να περπατάει σε όλους τους δρόμους του Θεού. Αλλά όταν θέλησε ο Ιώβ να σταθεί ενώπιον του Θεού με αυτή τη θέση, τότε ο Θεός άρχισε να του μιλάει κατά ένα παρόμοιο τρόπο, όπως το Σινά, πάνω από το σύννεφο, και να του αποκαλύπτει ποιος είναι, να του δείχνει την κατάστασή του, την εσωτερική, να του δείχνει από το άλλο μέρος την παντοδυναμία τη δική του ως Θεός, και να του μιλάει για τη σοφία του
Τότε ο Ιώβ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και ομολογεί τα εξής. Λέει στον Θεό, άκουγε για σένα με την ακοή μου, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Και δεν έβλεπε τον Θεό. Απλώς έβλεπε σημάδια, άκουγε φωνή εξωτερικά. Γι' αυτό συχαίνω με τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη. Και ακόμα είμαι τυποτένιος. Τι μπορώ να απαντήσω σε σένα? Μόνο το χέρι μου θα βάλω στο στόμα μου και να κλείσει. Αυτή είναι η στάση. Όταν αντιμετωπίσεις τον Θεό, τον Άγιο Θεό και τον Δίκαιο, τον Παντοδύναμο, όποιος και αν είσαι, όπως και αν νομίζεις ότι είσαι, όσο ηθικός και αν καταλαβαίνεις και βγάζεις πιστοποιητικά ηθικά για τον εαυτό σου, α, β, ενώπιον του Θεού είσαι ένας μεγάλος, αμαρτωλός, χαμένος. Είναι λοιπόν δικαιολογημένος ο φόβος, γιατί είμαστε ξεπεσμένοι, χαμένοι, αμαρτωλοί, χωρίς τον Ιησού Χριστό. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού, γιατί αυτό το αγκάθι του φόβου, και κάθε φόβο, αλλά ιδιαίτερα το μεγάλο αγκάθι του φόβου, που εμποδίζει τον άνθρωπο και που μέσα του αναταράσει, όπως συμβαίνει με μια μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα και δεν μπορεί να σταθεί. Ο Θεός δούλεψε μέσα στην ιστορία. Δούλεψε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και τη ζωή. Και έκαμε ένα έργο μέσω του Ιησού Χριστού. Και περιέκλεισε το έργο αυτό μέσα στη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά και μάλιστα μέσα σε εκείνη την τελευταία λέξη που τα λέει όλα. Το τετέλεστε του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Εκείνο το τετέλεστε, όχι τετέλεσμε, ότι εγώ τελείωσα, αλλά ότι το έργο σε τρίτο ενικό πρόσωπο τελείωσε, ολοκληρώθηκε, όλα πλέον τακτοποιήθηκαν και ο δρόμος άνοιξε διάπλατα για κάθε αμαρτωλό, όποια και είναι η αφορμή του φόβου του, όσο και είναι το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας του. Ο δρόμος άνοιξε γιατί ο Χριστός έκαμε το σχέδιο αυτό της σωτηρίας έτοιμο και το προσφέρει. Πλήρωσε εκείνος για να μην πληρώσεις εσύ. Και πρέπει να δεις εσύ και εγώ τον εαυτό σου επάνω στο Γολγοθά να πεθαίνει, να αφομοιώσει τον εαυτό σου με τον Ιησού στο Γολγοθά. Του δέχεσαι όπως εκείνος πέθανε. Είσαι και εσύ εκεί για να πάρεις από εκείνον τη ζωή και τη χαρά. Για να σου πει μετά ο Ιησούς Χριστός ότι ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός και μάλιστα να σου το πει με έναν ιδιόρυθμο τρόπο, έναν παράξενο ίσως τρόπο, αλλά στον προσέξουμε να δούμε τι μεδούλια έχει μέσα του αποκάλυψης και χαράς και δύναμης και απελευθέρωσης. Λέει ο ίδιος, αυτός ο δρόμος που ζητάτε, τον οποίο άνοιξα, είμαι ο ίδιος εγώ. Εγώ είμαι ο δρόμος. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Και κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον μέσα από μένα. Έτσι για να αποκλείσει κάθε άλλο τρόπο αυτοδικαίωσης, ανατολικού μυστικισμού, προσπαθειών ανθρώπινων και οποιοδήποτε άλλου σχεδίου που θα μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος να το αποκλείσει. Δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Θεό παρά μόνο αν περάσει μέσα από μένα τον Σταυρό και το έργο του Γολγοθά. Αλλά σημειώστε τα λόγια του. Εγώ είμαι ο δρόμος. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Είναι μια τριλογία θα λέγαμε, θεία τριλογία η οποία μας δίνεται σήμερα το πρωί σε τρεις λέξεις μόνο για να κρατήσουμε όλο το μυστικό και το κλειδί της απελευθέρωσης. Δεν είναι ο δρόμος ένας γνωστός για μας δρόμος όπως τους καταλαβαίνουμε και τους γνωρίζουμε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Δηλαδή πρέπει να περπατήσεις πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Πρέπει να αναλάβεις τη ζωή σου να ξεκινήσει από το πρόσωπο αυτό, με τον Ιησού Χριστό. Και καθώς θα περπατήσεις με το πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός και είναι ο δρόμος, θα καταλάβεις ότι αυτός είναι η αλήθεια. Δηλαδή ότι το ξεκίνημά σου αυτό σε οδηγεί στην αλήθεια, που είναι πάλι ο ίδιος ο Ιησούς. Και καθώς θα βλέπεις και θα διακρίνεις μέσα σου την αλήθεια, θα καταλάβεις ότι αυτή η αλήθεια σε οδηγεί στη ζωή. Διότι αυτός είναι η ζωή. Αυτός για σένα ανοίγει το δρόμο προς τον Πατέρα. Αυτός για σένα σου δείχνει την αλήθεια για σένα, για τον Πατέρα, για τη ζωή, για την αιωνιότητα. Και αυτός σου δίνει την ίδια τη ζωή για να χαρείς. Όταν μιλούσε στον Νικόδημο και του είπε: Νικόδημο, πρόσεξε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να είσαι ηθικός άνθρωπος και ήταν. Μπορεί να είσαι άρχοντας των Ιουδαίων και ήταν. Μπορεί να είσαι άνθρωπος καλής θέλησης και πράγματι ήταν. Όμως, και αν τηρήσεις όλο τον νόμο,
όπως προσπαθούσε να κάνει ο Νικόδημος, δεν θα μπορέσεις να φτάσεις επάνω. Εάν δεν γεννηθείς από πάνω. Τι είναι αυτό, λέει ο Νικόδημος, δεν το καταλαβαίνω. Να ξαναμπω γέροντας άνθρωπος τώρα μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου. Όχι, όχι, του λέει ο Νικόδημος, κάνεις λάθος. Για να γεννηθείς από πάνω σημαίνει να παραδώσεις όλο το αμαρτωλό παρελθόν σου, την ενοχή σου, όπως είσαι, στα χέρια τα δικά μου, στη λύτρωσή μου, στο Γολγοθά, στην αγάπη μου. Και εγώ θα σε κάνω ένα καινούριο κτίσμα. Όπως ο Μωυσής, θυμάσαι Νικόδημε εκεί στην έρημο, όταν τα φίδια μπήκαν στο στρατόπεδο και δάγκωναν διαρκώς και ήταν θανατηφόρα και πέθαναν. Ένα ήταν το μέσον του Θεού. Ένα χάλκινο φίδι και τους είπε: θα δαγκώνεστε, ναι, αλλά κοιτάζετε εκεί πάνω. Την ώρα που κοιτάζετε, η λύτρωση είναι για σας άμεση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνετε. Και ο φόβος για την αμαρτία μας δεν χρειάζεται πλέον, εάν με εμπιστευτείτε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν χρειάζεται η καρδιά σας να φοβάται, ούτε να ταράσετε, ούτε να δειλιά. Πιστεύετε εις εμέ και εις τον Θεό πιστεύετε. Είναι αυτό το κλειδί το οποίο μας δίνει ο ίδιος στο πρόσωπό του. Και δεν υπάρχει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κανένας άλλος τρόπος σωτηρίας παρά μόνο εάν ο αμαρτωλός αναγνωρίσει την κατάστασή του και έρθει στον Ιησού Χριστό και μπει μέσα στην αιώνια ζωή διά του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι και η θύρα. Από τις ανασκαφές που έχουν γίνει στην Τρία, ανακάλυψαν ότι η πόλη αυτή είχε μόνο μία είσοδο. Μόνο μία. Και για να μπεις μες στην πόλη έπρεπε να περάσεις μονάχα από αυτή την είσοδο. Και ο ουρανός έχει μονάχα μια είσοδο. Και αυτή η είσοδος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί στην παλιά εποχή να λέγανε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αλλά η Ρώμη είναι επίγειος πολιτεία. Ενώ ο ουρανός έχει μόνο ένα δρόμο, τον Ιησού Χριστό. Μόνο μια πόρτα, τον Ιησού Χριστό. Χωρίς τον Ιησού, χωρίς τη θυσία Του, χωρίς το αίμα Του, χωρίς την προσφορά της αγάπης Του, είσαι χαμένος. Και ο φόβος να σε βασανίζει αιώνια. Και δεν θα μπορείς ποτέ να απελευθερωθείς, εκτός εάν αφήσεις το χέρι το δυνατό του Ιησού να βγάλει το αγκάθι αυτό μέσα από την καρδιά σου. Να τον εμπιστευθείς, να σε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Μια κοπέλα διηγούνται στις Ινδίες. Είχε πάει τα παλιότερα χρόνια, όταν οι Αποστολές ακόμα ήταν σε μεγάλη ένταση και σε μεγάλη δράση, πήγε σε ένα αεροποστολικό σταθμό διότι εκεί μπορούσε και να κοιμηθεί καλύτερα και να φάει καλύτερα και να ακούσει και δύο λόγια των Θεών. Αλλά όταν πήγε, η υπεύθυνος Ιεραπόστολος που ήταν εκεί, η γυναίκα, της είπε: ευχαρίστως να σε δεχθούμε, αλλά την είδε ότι ήταν τόσο πολύ βρώμικη, ασφαλώς σκέφτηκε δεν θα έκανε ποτέ ένα λουτρό, ένα μπάνιο στη ζωή της. Πρέπει πρώτα να πληθείς καλά-καλά, να σε βάλουμε στο λουτρό και να περάσεις μέσα. Τον άκουσε αυτή τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται, λέει. Ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα μπάνιο. Δεν πρόκειται να μπω και το έβαλε στα πόδια. Όμως η ανάγκη την οδήγησε τη δεύτερη μέρα να πάει. Η Ιεραπόστολος έμεινε σταθερή. Της είπε: εάν δεν κάνεις το λουτρό για να καθαριστείς, δεν μπορείς στην κατάσταση που είσαι να μπεις μέσα. Εκείνη έφυγε. Και αυτό επανελήφθηκε 18 ολόκληρες μέρες. Σκέφτηκε λοιπόν η Ιεραπόστολος κάτι για να τη βοηθήσει. Έβαλε στην είσοδο του Ιεραποστολικού σταθμού ένα μεγάλο καθρέφτη. Και τη 18η μέρα, όταν πέρασε το κορίτσι αυτό να μπει μέσα, είδε στον καθρέφτη μια κοπέλα, βρώμικη, άδρια. Και φοβήθηκε και τρέχει στα πόδια της γυναίκας και της λέει: στην πόρτα ήταν μια κοπέλα η οποία με κυνηγούσε, βρώμικη, άγρια. Της λέει: εσύ είσαι αυτή η κοπέλα. Δεν είχε ξαναδεί καθρέφτη στη ζωή της. Εσύ είσαι αυτή η κοπέλα. Ο φόβος την οδήγησε να καταλάβει την κατάστασή της. Ο Λόγος του Θεού μας λέει είναι ένας καθρέφτης. Μας φανερώνει ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε τέτοιοι, αμαρτωλοί και βρώμικοι. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξες του Θεού. Όταν λέει ακόμα ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Όταν λέει ότι χωρίς εμένα δεν θα μπορέσετε να μπείτε μέσα στη δόξα, λέει ο Ιησούς. Είστε χαμένοι. Είναι ανάγκη λοιπόν να καταλάβουμε πόσο βρώμικοι είμαστε, ηθικά βρώμικοι ενώπιον του Θεού, και ότι αυτός μπορεί να μας περάσει από το λουτρό του αίματος και της παλιγενεσίας, όπως το ονομάζει, να μας κάνει καινούργια κτίσματα εν Χριστώ και να μας βάλει μέσα στη δόξα. Πώς θα απελευθερωθείς λοιπόν από το φόβο της συνάντησης με τον δίκαιο και τον Άγιο Θεό? Η απάντηση είναι απλή και μία. Εάν αφήσεις τα χάλια σου τα πνευματικά, τα ερείπια της ζωής σου, τις αμαρτίες σου, στα πόδια του Ιησού Χριστού
και τον αφήσεις αυτός να σε πλύνει με το αίμα του, να σε κάνει παιδί του Θεού. Θα σε αναγεννήσει με το Άγιο Πνεύμα, να γίνεις καινούριος άνθρωπος. Και τότε από τώρα θα καυχάσαι, όπως πολλοί ανάμεσά μας καυχόνται ότι είναι παιδιά του Θεού, λυτρωμένοι και απολαμβάνουν την παρουσία του Κυρίου και έχουν την ελπίδα μέσα τους ότι θα δουν τον Κύριο μέσα στη δόξα. Ευχόμαστε αυτό να γίνει πίστη και βίωμα κάποιου που είναι μεταξύ μας σήμερα το πρωί. Πριν κλείσουμε με το τελευταίο μας κομμάτι, παρακαλώ να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, είναι ο ύμνος 79. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς. Ύμνος 79.

Και πριν ασχοληθούμε με το τελευταίο σύντομο μέρος μας, μερικές ανακοινώσεις. Θα μιλήσουμε για την απελευθέρωση από ενδεχόμενους φόβους μέσα στην πορεία ενός πιστού ανθρώπου του Θεού. Λέω ενδεχόμενους γιατί δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν πιστοί οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί από τους φόβους. Ξέρουν να στηρίζονται. Και ο φόβος υπάρχει όσο έχεις ανασφάλεια, όσο δεν έχεις σίγουρο στήριγμα. Από τη στιγμή που ξέρεις το στήριγμα και πιάνεσαι, ο φόβος δεν υπάρχει. Εκτός αν είναι κάποιο θέμα πλέον που ανήκει στην ιατρική επιστήμη και έχει άλλα αίτια. Αλλά η μεγαλύτερη ομάδα των φόβων ανάγεται σε αυτό το σημείο, ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλής. Δεν ξέρει πού να πιαστεί. Και οι φόβοι έρχονται και από άλλες πλευρές, όπως θα δούμε, από απρόοπτες πλευρές της ζωής, από απρόβλεπτα φαινόμενα. Μία σκηνή σύντομα, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, θα φέρω μπροστά σας γνωστή εξάλλου, καθώς ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, παίρνει ο ίδιος τους μαθητές του και τους λέει, πάμε, ήταν στη λίμνη τη Γενισαρέτ, πάμε απέναντι, ανέβηκαν απάνω στο καραβάκι και τους παίρνει μαζί. Τι καλύτερο να ξεκινάς οποιαδήποτε πορεία και οποιοδήποτε δρόμο στη ζωή σου μαζί με τον Ιησού και μάλιστα αυτός να σε προσκαλεί, όπως κάνει για όλους μας. Αυτός προσκαλεί να μας συνοδεύσει στη ζωή μας και στο διάβα της θάλασσας της ζωής αυτής. Τους παίρνει μαζί, ξεκινάνε όλα χαριτωμένα, όλα ήσυχα, ο Ιησούς, εκείνη, το καράβι, η θάλασσα, οι καιρικές συνθήκες, τα πάντα όμορφα και καλά. Έτσι είναι η ζωή, κάπου κάπου. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Μεταστρέφονται. Έτσι έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση που μας διηγούνται οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές και ιδιαίτερα ο Λουκάς, από τον οποίο παίρνουμε σήμερα το πρωί αυτό το περιστατικό. Ο Λουκάς μας λέει ότι σε κάποια στιγμή ο Κύριος, κουρασμένος από το έργο της ημέρας, θέλησε να αποκοιμηθεί και ξάπλωσε σε ένα μέρος εκεί του καϊκιού και κοιμήθηκε. Τον πήρε ο ύπνος. Δεν πέρασε πολλή ώρα που σηκώθηκαν δυνατοί άνεμοι. Σήκωσαν μεγάλα τα κύματα, έγινε μία λέλαπα, την ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Τέτοια τρικυμία δυνατή που αυτοί οι θαλασσόλικοι της εποχής εκείνης, ψαράδες, οι περισσότεροι από αυτούς, τάχασαν. Γιατί το νερό άρχισε να μπαίνει μέσα στη βάρκα και η βάρκα να κουνιέται, όπως το καράβι που είχαν τελετήσει στην Καλαμάτα εχθές. Είχε τέτοια μεγάλη αναταραχή που οι άνθρωποι κόντεψαν να πέσουν στη θάλασσα από το φόβο τους και βγήκαν στα μεγάφωνα, όπως τα ξέρετε, και τους είπαν: βάλαμε μπροστά τις μηχανές για να κάνουμε μία δοκιμή, αλλά δεν το πίστεψε κανείς. Μια τέτοια αναταραχή στη θάλασσα που έφερε στην καρδιά τους ανησυχία, φόβο, και τρέχουν στον Ιησού και του λένε: ξύπνα, χανόμαστε. Και ο Κύριος σηκώθηκε και έκαμε δύο πράγματα πριν κάνει το τρίτο. Πρώτα, είπε στους ανέμους, ησυχάστε. Και έπειτα είπε στα κύματα, ησυχάστε κι εσείς. Και αφού ησύχασε το περιβάλλον, γυρίζει τώρα στους μαθητές και τους λέει, για να δούμε πώς μπορεί να ησυχάσει η δική σας η καρδιά από την αναταραχή και την τρικυμία που πέρασε μέσα σας, στη σκέψη σας, στα συναισθήματά σας, στο είναι σας. Η απάντηση του Κυρίου ήταν, γιατί δεν έχετε πίστη? Γιατί φοβηθήκατε? Γιατί δεν έχετε πίστη? Τίποτε άλλο δεν τους είπε. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει σε αυτό το σημείο, αλλά η ώρα δεν το επιτρέπει. Μερικές μόνο χοντρές πινελιές. Πρώτα, ότι εφόσον είσαι άνθρωπος του Θεού και είσαι μαζί με τον Κύριο και σε καλεί ο Κύριος να είσαι μαζί του, δεν υπάρχει λόγος και δεν έχεις καμιά δικαιολογία να αφήσεις την καρδιά σου να αναποδογυριστεί και μέσα σου να ταραχθεί από οποιοδήποτε αιτία, όσο ξαφνική και αν είναι τούτη εδώ που έρχεται μπροστά σου. Και η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες εκπλήξεις. Και έχουμε εχθρούς μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε το διάβολο, ένα πνεύμα πονηρό, μαζί με τη στρατιά των δαιμόνων που κυριαρχούν την ατμόσφαιρα και εμπνέουν τους ανθρώπους και βάζουν ανησυχίες και εμπνεύσεις και φόβους και σκέψεις ποικίλες μέσα και στείνουν παγίδες και γλιστράς στη ζωή σου. Απ' τα άλλα μέρος έχουμε έναν κόσμο εχθρικό ολογυρά μας. Άνθρωποι που δεν αγαπούν τον Θεό στο σύνολό τους και σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι σκέφτεσαι εσύ. Και επίσης έχουμε έναν άλλον εχθρό τρίτο που είναι μέσα μας. Είναι το εγώ μας, το οποίο πρέπει να είναι σταυρωμένο. Ο παλαιός άνθρωπος ανήκει στον Γολγοθά για να ζει ο καινούριος, ο αναστημένος. Αλλά πολλοί από εμάς τον αφήνουμε και ξυπνάει ή ζει ή μας κυριαρχεί και μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού σαρκικούς. Κυριαρχούμεθα από τη σάρκα, τον παλαιό άνθρωπο. Αυτή είναι η εχθρή μας. Αλλά αν είσαι παιδί του Θεού και ξέρεις τους εχθρούς και έχεις πάρει τα μέτρα σου, ζεις με πίστη
εξαρτάσαι από τον Κύριο. Γιατί να φοβηθείς? Δεύτερον, ήταν καλό ότι πήγαν στον Κύριο. Πού να πάνε σε μια ώρα που έχουν προβλήματα και ανησυχίες? Αλλά δεν ήταν καλό που τον σήκωσαν καλά και σώνει με την επίκληση «Χανόμαστε! Δεν υπάρχει διέξοδος! Κάνε κάτι!» Αυτό δεν ήταν καλό. Όπως είπαμε και στην αρχή, θα τρέξουμε και θα κράξουμε στον Κύριο και θα αφήσουμε τα ζητήματά μας. Αλλά όχι να απελπιστούμε, να τα χάσουμε και να μην ξέρουμε τι συμβαίνει. Να μην κουμαντάρουμε τον εαυτό μας, τα λόγια μας, τη σκέψη μας, τη ζωή μας. Χάνεις μετά το πιδάλιο. Δεν ξέρεις να κυβερνήσεις τον εαυτό σου όταν κατακυριεύεσαι από το φόβο. Ένα άλλο σημείο που είναι τόσο διδακτικό για όσους έχουμε παιδιά, για όσους έχουμε διαφορές με μερικούς, για όσους θέλουν μια καλή συζήτηση, ένα πνεύμα καλής συζήτησης. Ο Κύριος όταν είδε την κατάσταση, ξύπνησε και τα είδε, δεν τους είπε, γέλατε εδώ. Και τι κάνετε έτσι? Πρώτα, να ασκήσετε πίστη. Να κοιτάξετε μέσα, να ανδρωθείτε. Θυμηθείτε τι σας είπα, τούτο, το άλλο και τα λοιπά. Και τότε, να η θάλασσα. Τα κύματα, να η άνεμη. Πέστε λοιπόν, όπως λέω και εγώ, να κάνετε και εσείς θαύματα. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος. Πρώτα, διότι η Βίβλος δεν μας οδηγεί σε τέτοιες, πώς να τα πω, τέτοια παρατράγουδα της πνευματικής ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι στην εποχή μας οι οποίοι δέρνονται κάθε μέρα. Θέλουν να μοιάζουν τον Κύριο και σε αυτό, ενώ δεν έχουν καμία εξουσία από το Λόγο του Θεού. Όταν και όπου ο Κύριος θέλει, είναι οι εξουσίες που ο Κύριος δίνει κατά εποχές, κατά ανθρώπους, αλλά πάντα η Δία καθώς αυτός βούλεται. Ένα τέταρτο σημείο. Στη σχέση μας αυτές και στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και στις συζητήσεις μας, δεν θα κοιτάξεις να τα βάλεις μαζί με τους άλλους. Δεν θα κοιτάξεις την ώρα που είναι η αναμπομπούλα και που είναι όλη η τρικυμία εκεί να δείξεις εσύ τι πρέπει να ακολουθήσει ο άλλος. Όχι. Αλλά θα ακολουθήσεις τη μέθοδο, τη θεία που υπέδειξε ο Ιησούς. Δηλαδή, πρώτα θα κοιτάξεις να ηρεμήσει το περιβάλλον. Να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και ύστερα, πες ό,τι είναι να πεις με δύο λόγια. Μην κάνεις το δάσκαλο. Πόσο μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού σε όλα αυτά τα σημεία? Οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή είχαν ανάγκη να φύγουν εκείνα τα θεριά ολόγυρά τους, τα κύματα και οι άνεμοι. Και κατόπιν να μπορέσουν να ησυχάσουν. Ο Κύριος όμως μετά, αφού παρεμβαίνει και αφού δείχνει τη δύναμή του ποιος είναι, παντοδύναμος Κύριος, ο οποίος και σήμερα είναι και πρέπει να τον εμπιστευόμαστε κι εμείς, σήμερα το πρωί που μιλάμε, μας δίνει το κλειδί. Μας λέει, πού είναι η πίστη σας? Δεν περιμένει τίποτα άλλο από εμάς. Την απλή πίστη μας σε αυτόν, όχι μεγάλη πίστη. Δεν είπε πού είναι η μεγάλη πίστη σας, αλλά πού είναι η πίστη σας. Πίστη σημαίνει, με δύο λόγια, εμπιστοσύνη ότι εκείνος δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Αυτό αν στην καρδιά μας το χωνέψουμε ως παιδιά του Θεού, δεν σημαίνει που δεν θα έρθουν αναταραχές, τρικυμίες, άνεμοι, κύματα κτλ. Θα έρθουν. Και μάλιστα τέτοια που δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει, καινούρια. Όμως, σε όλα αυτά, θα γυρίσουμε αμέσως μέσα μας και θα κοιτάξουμε πάνω. Θα πούμε, εσύ ξέρεις ότι είσαι του Κυρίου, όπως είπε ο Ψαλμωδός. Ρίξε πάνω σου λοιπόν τη φωνή και την επίκληση, Κύριε, είμαι σε αυτή την κατάσταση, σε εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι θα κάνεις το καλύτερο. Όπως τότε δεν τους άφησε, έτσι και σήμερα δεν θα μας αφήσει. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος, επαναλαμβάνω, καμιά δικαιολογία να έχουμε στην καρδιά μας φόβους για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Και όσο ξαφνικό και αν έρθει στη ζωή μας, ο Κύριος είναι μαζί μας. Και η υπόσχεσή του είναι, θα είμαι μαζί σας πάσας της ημέρας, μέχρι συντελείας του αιώνος. Εάν δεν το πιστεύουμε, δικαιολογημένοι φόβοι. Εάν το πιστεύουμε, είμαστε απελευθερωμένοι από τους φόβους. Επομένως, κλείνοντας σήμερα το πρωί, έχουμε να πούμε ότι οι φόβοι είναι μέσα στο αίμα του ανθρώπου, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Είναι συνυφασμένοι με τη ζωή του ανθρώπου. Και είναι δικαιολογημένοι εμπολής. Διότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος, χαμένος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη διέξοδο και τη λύση. Μας λέει, ο μεγάλος φόβος της αμαρτίας και της πτώσης σας μπορεί να βγει σαν αγκάθι από μέσα και να τον πάρει ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος και αναστημένος Ιησούς, και να σε λυτρώσει και να με λυτρώσει, να μας κάνει παιδιά δικά του. Σε όλους τους άλλους φόβους, μην τους αφήσεις να σε κυριαρχήσουν. Εμπιστέψου στον Κύριο, επαναπαύσου στον Κύριο και αυτός θα σε οδηγήσει με όλη την ειρήνη και τη χαρά που χρειάζεσαι στην πορεία της ζωής σου.
Ήρθε ο Θεός να μας βοηθήσει να δούμε ποιος είναι αυτός πρώτα-πρώτα, πού μας καλεί, πόσο αδύνατοι είμαστε εμείς και ανήμποροι, και να πιαστούμε από αυτόν αφού ρηχτούμε στη δική του την αγκαλιά της αγάπης. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ψάλλουμε επίσης ένα τελευταίο ύμνο, 200, με την υπόσχεση αυτή που ψάλαμε: σε σένα αφιερώνουμε τις καρδιές μας και τους εαυτούς μας, ουράνιε Κύριε. Να μας απολύσεις, σε παρακαλούμε, με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας, και να υπογραμμίσεις μέσα στα βάθη μας ότι εσύ είσαι ο Κύριος της αγάπης, ο παντοδύναμος Κύριος, ο απελευθερωτής από τους φόβους, ο απελευθερωτής από κάθε βάρος, από κάθε τι που βασανίζει την καρδιά, και δίνεις την πλήρη σωτηρία σου, ολόκληρο το φως. Γίνεσαι ο δρόμος, γίνεσαι η αλήθεια, γίνεσαι η ζωή. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Ευλόγησε μας όλους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Παρακαλώ, καθίστε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα Επουράνη, ερχόμαστε το πρωινό αυτό στην παρουσία σου. Στον ύμνο που ψάλαμε, πολύ λίγα είπαμε, ελάχιστα από αυτά που εσύ έχεις κάνει στη ζωή μας και κάνεις. Ευγνώμονες σου είμαστε γιατί σε γνωρίσαμε όσοι είμαστε δικοί σου. Γιατί δοθήκαμε σε σένα και σου ανήκουμε και εσύ ρυθμίζεις τη ζωή μας. Ευχαριστούμε για το παρελθόν μας γιατί το συγχώρεσες. Για το παρόν μας γιατί είσαι μαζί μας. Αλλά και για το μέλλον μας γιατί θα σε συναντήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μακάρια ελπίδα που εσύ έχεις βάλει στις καρδιές μας. Γιατί μας έχεις διαβεβαιώσει πως εμείς δεν είμαστε εκ του κόσμου, αλλά είμαστε περαστικοί. Και εδώ σε παρακαλούμε αυτή τη συνέστηση της προσωρινότητας, της μη μονιμότητας, να την έχουμε στις καρδιές μας. Αξίωνε μας παρακαλούμε να θησαυρίζουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας. Φύλαξέ μας παρακαλούμε από τα αγίνα και τα καθημερινά, από την προσκόλληση σε πράγματα που μένουν, από τις μέρημνες, από τις υπερβάλλουσες θλίψεις, τα φορτία που τα επομιζόμαστε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός αγαθός, γιατί το ελαιό σου μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε γιατί με άπειρη συγκατάβαση μας αντιμετωπίζεις και γιατί δίνεις ευκαιρίες και περιμένεις αμαρτωλούς να ανανύψουν, αλλά και δικούς σου να δουν τις αλήθειες σου με άλλο μάτι, με αυτό που εσύ τις βλέπεις. Ερχόμαστε σήμερα στην παρουσία σου διψασμένοι. Θέλουμε να ακούσουμε το λόγο σου, τη φωνή σου. Παρακαλούμε πολύ, καθάρισέ μας από κάθε τι που είναι εμπόδιο, από κάθε τι που είναι μόλισμα, από κάθε τι που δεν είναι το πρέπον. Δώσε να είναι ανοιχτές οι καρδιές μας, διάπλατα, στην αλήθεια σου. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από το να θελήσουμε να παραλλάξουμε τα λόγια σου. Αλλά δώσε, παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου, καθώς είναι δίστομο μαχαίρι, έτσι να μπει στις καρδιές μας μέσα, μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Αξίωνε μας, παρακαλούμε, να είμαστε άνθρωποι κατά την καρδία σου, ευθύς ενώπιόν σου, ειλικρινείς, πρόθυμοι. Ευχαριστούμε γιατί έχεις υψηλά σχέδια για μας. Αξίωσε μας, παρακαλούμε, να τα υπηρετήσουμε, σε αυτά να περπατήσουμε. Επισκέψου την ώρα μας, παρακαλούμε. Ευλόγησε μας πλούσια, με κάθε πνευματική ευλογία. Και μας και όλες τις συνάξεις όπου ο λόγος ο δικός σου κηρύτεται. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκτός όμως από την οικογένεια Γένσεν, έχουμε και μια άλλη οικογένεια από την Αγγλία. A warm welcome to our beloved family from Scotland. Welcome. Χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν το Life να έρθει να δώσει το δικό του χαιρετισμό.

0: Χαρά μας είναι σαν οικογένεια να είμαστε κοντά σας και μαζί σας. Και πρέπει να ξέρετε εσείς σαν εκκλησία πως εμείς σαν οικογένεια πάντοτε αισθανόμαστε πως η εκκλησία τούτη μας αγαπάει, μας αγκαλιάσει. Νιώθουμε καλά, νιώθουμε άντα μαζί σας. Και θα θέλαμε να εκφράσουμε το ευχαριστώ μας για αυτό το πράγμα. Είναι σπουδαίο πράγμα και όταν νιώθουμε σαν οικογένεια κάπου που έχουμε να ακουπάμε το κεφάλι μας, είναι σε τούτη την Εκκλησία. Ο Κύριος να σας ευλογεί για αυτό. Αυτό είναι από τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα και μέχρι τώρα. Και χαιρόμαστε πραγματικά όταν βλέπουμε την επιτυχία στην Εκκλησία τούτη. Βλέπουμε την λεπτότητα, την ευαισθησία, βλέπουμε το θερμό πνεύμα αυτό. Βλέπουμε πως ο Κύριος είναι μαζί σας και βλέπουμε πως η μέλη της Εκκλησίας θέλει να ακολουθεί και να ακούει το φωνή του Κύριό μας. Αλλά θα ήθελε σαν ένα χαιρετισμό αυτό το πρωί να έχετε στην υπόψη σας πως μία επιτυχία δεν δίνει βεβαιότητα για το μέλλον. Η επιτυχία σήμερα δεν είναι εγγύηση για επιτυχία στο μέλλον. Η Εκκλησία είναι ένα όργανο πολύ ευαίσθητο και χρειάζεται λεπτότητα από όλες τις πλευρές. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο το άμβονο, δεν είναι μόνο τους πρεσβύτερους. Η Εκκλησία είναι η καρέκλα που κάθεσαι εσύ πάνω. Και έχεις κάθε ένα από εσάς έντονα ευθύνη πώς θα είναι το μέλλον η Εκκλησία. Έχουμε έντονα ευθύνη όλοι μας να ακούμε τη φωνή του Κυριού μας, να έχουμε την ευαισθησία αυτή, να ακούσουμε τι μας μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Να επιτρέψουμε το Άγιο Πνεύμα να μας ελέξει και να μας μιλάει στη ζωή μας. Όταν υπάρχει κάτι που δεν αρέσει, να μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε «Κύριέ μου, αφού εσύ δεν το αρέσει, ούτε εγώ θα ήθελα να αρέσω». Πολλές φορές είναι δύσκολο να αφήνουμε αυτό πίσω που έχει γίνει ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Και τώρα πρέπει να προσευχόμαστε, Κύριέ μου, αυτό που δεν αρέσει εσύ, βοήθησε μου να μην αρέσω και εγώ. Να το αφήνω πίσω και να είμαι εκεί που εσύ μου θέλεις. Ο Κύριος να σας ευλογεί στην επιτυχία σας σήμερα σαν Εκκλησία. Και ο Κύριος να σας φυλάξει και να σας ευλογεί στο μέλλον σαν Εκκλησία. Να βλέπουμε την ίδια ευλογία με τα 10 και 20 χρόνια. Έτσι είναι το χαιρετισμό μας και ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια του σκόπου σας, εκείνος να ανταμείψει κατά τον κόπο της αγάπης σας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 138. Όσοτερ υπερέχει αληθώς, εισή αγάπη πάντα λογισμό. Αλεξυχής επιποθώ θερμός, την έκταση αυτής και το βαθμό να αντιληφθώ. 82.

Πριν διαβάσουμε μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, μερικές ανακοινώσεις. Το ερχόμενο Σάββατο και την ερχόμενη Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα η χοροδία της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με μαέστρο τον αδερφό Στέφανο Κατσάρκα, η οποία πρόκειται και να δώσει δύο συναυλίες το Σάββατο στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου Παλάς στην Οδό Βουκουρεστίου και την Κυριακή το βράδυ την ίδια ώρα στις 8.30 στην αίθουσα της Οδού Αλκιβιάδου 3. Η χοροδία της Θεσσαλονίκης είναι γνωστή, δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια άλλωστε. Την Παρασκευή επίσης, την ερχόμενη, στις 6 ώρα, αρχίζει η ώρα των κυριών με εισηγήτρια την αδελφή Αθηνά Μαρτζούκου. Και επίσης μια παράκληση από τους δασκάλους του Κυριακού Σχολείου να μην ανεβαίνουν μετά τις 10 παρα 10 η ώρα, τις Κυριακές το πρωί, στις αίθουσες του επάνω ορόφου, να μην ανεβαίνει κανείς, γιατί παρεμποδίζεται το μάθημα και η λειτουργία γενικότερα του Κυριακού Σχολείου. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Διαβάζω μερικά χωρία από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και το πρώτο είναι από το κεφάλαιο 8 και είναι το 32ο εδάφιο, 31ο μάλλον και 2ο. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφια 31 και 32. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους οι οποίοι είχαν πιστεύσει σε Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε πράγματι οι μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Επίσης από το κεφάλαιο 18 Ιωταΐτα, το εδάφιο 38, ήταν μια δραματική στιγμή κατά την ώρα της δίκης, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, του Ιησού Χριστού, όταν ο Πιλάτος μέσα στην αγωνία του εξέφρασε ένα πανανθρώπινο ερώτημα και λέγει προς Αυτόν, στον Ιησού, ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και αφού το είπε αυτό, πάλι βγήκε προς τους Ιουδαίους και τους λέει: «Εγώ δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε Αυτόν». Και πάλι επίσης από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, λίγο πιο πίσω, από το κεφάλαιο 14, το εδάφιο 6. Λέει ο Ιησούς απαντώντας στο Θωμά: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 217. «Ω βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή, περίσσια χάρη, ζωή αγνή». 55 χρόνια. 217.

Το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε, σας θυμίζω, ήταν η ρίση του Ιησού Χριστού ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μπορεί ασφαλώς να σταθεί από μόνο του σε μια φιλοσοφική διατύπωση υψηλότατου επίπεδου. Η γνώση της αλήθειας που αυτή με τη σειρά της ελευθερώνει. Και είναι γεγονός πως αν το απομονώσει κανείς, μπορεί να το κολλήσει σε πολλά σημεία. Μπορεί να έχει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι το αποδέχονται και έτσι το επεξεργάζονται. Το εδάφιο αυτό υπάρχει στην προμετωπίδα των κεντρικών γραφείων της CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από την άλλη μεριά, διάβαζα τελευταία μία ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί έλεγε το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βέβαια κάθε άλλο παρά κουτί είναι, έχουν φροντίσει τη στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση του κράτους τους να τη βασίσουν σε αυτό ακριβώς το μοντέλο, σε αυτή ακριβώς την αρχή. Η γνώση της αλήθειας που με τη σειρά της ελευθερώνει. Βέβαια, όπως τα προσέξατε ίσως από αυτά που είπα, έχουν απομονώσει το ποιος το είπε και τι εννοούσε όταν είπε «θα γνωρίσετε την αλήθεια». Και έχουν κρατήσει την έκφραση αυτή, η γνώση της αλήθειας που από μόνη της ελευθερώνει τον άνθρωπο. Βέβαια, δικαιολογείται στο λόγο κράτος, γιατί έχει μια μακρά χριστιανική παράδοση. Και πολλά από αυτά τα οποία οι πρώτοι άπικοι είχαν μεταφέρει, άνθρωποι γνήσιοι του Χριστού, άνθρωποι που ζούσαν τον Χριστό, τα είχαν μεταφέρει εκεί, πολλά από αυτά έμειναν και εξακολουθούν και παραμένουν, άσχετο αν έχουν αποδυναμωθεί. Και σαν απόϊχος αυτής της πρώτης χριστιανικής κοιτίδας που υπήρχε εκεί, του πρώτου χριστιανικού μπολιάσματος, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτοι τέτοιοι νόμοι, τέτοιες ιδέες, τέτοιες απόψεις. Και ένας τέτοιος είναι και αυτός. Πως η γνώση της αλήθειας θα ελευθερώσει. Αλλά το ερώτημα το οποίο προκύπτει βέβαια είναι το τι εννοούμε όταν λέμε αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσε ο Πιλάτος. Τι είναι η αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Ασφαλώς έχει πολύ ωραία στα αυτιά μας να γνωρίζει καλής την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια από μόνη της έχει τη δύναμη να οδηγεί τον άνθρωπο προς την απελευθέρωση. Για τους πολλούς η γνώση της αλήθειας είναι κάτι το αυθύπαρκτο, κάτι το ενδογενές. Ο κάθε άνθρωπος, λένε, έχει την τάση να οδηγείται προς την αλήθεια, αν αυτή του αποκαλυφθεί. Αν έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια, πρόσωπο με πρόσωπο, φωτίζεται από την αλήθεια. Και τότε αυτή η αλήθεια θα μπορέσει να τον οδηγήσει στο ποθητό τέρμα, στην απελευθέρωση. Αλλά με την έννοια αυτή της αλήθειας, ο καθένας βάζει τις δικές του απόψεις, τις δικές του φιλοσοφίες, τις δικές του ιδέες. Τι είναι αλήθεια και πώς μπορεί να πραγματοθεί αυτή η αλήθεια. Ποιος είναι ο σκοπός της αλήθειας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, με τη σαφήνεια και την κατηγορηματικότητα που τον διέκρινε, βλέπετε, δεν άφησε περιθώρια άλλης ερμηνείας για το τι είναι αλήθεια. Ήταν πολύ κατηγορηματικός. Δεν έδωσε σύστημα αξιών, δεν έδωσε σύστημα ενιών, φιλοσοφικών διατυπώσεων, αλλά είπε μια κουβέντα σταράτη. Η αλήθεια είμαι εγώ. Αυτό ίσως σοκάρει πολλούς. Πώς είναι δυνατόν ένας να ισχυρίζεται ότι αυτός έχει την αλήθεια. Και μάλιστα όχι ότι έχει την αλήθεια, ότι ο ίδιος ταυτίζεται με την αλήθεια. Το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι κάθε άλλο εκτός από αυτόν δεν είναι αλήθεια. Αλλά μόνο αυτός έχει, είναι η αλήθεια. Κάθε τι δηλαδή το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αλήθεια πραγματώνεται, ολοκληρώνεται μέσα στον Ιησού Χριστό. Είτε για την αλήθεια μιλάς, είτε για τον Ιησού Χριστό μιλάς, είναι το ίδιο, είναι ταυτόσιμες έννοιες. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο άνθρωπος του καιρού μας. Να παραδεχθεί δηλαδή πως όλοι οι σοφοί οι οποίοι πέρασαν, όλοι αυτοί οι οποίοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, δεν είχαν την αλήθεια, αλλά την είχε μόνο ένας. Πολύ δύσκολο. Και αν θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να παραδεχθούμε ότι πολλοί από αυτούς είχαν μερικά ψήγματα της αλήθειας, μερικά στοιχεία της αλήθειας. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Με λίγο ή περισσότερο φωτισμό. Προσέγγιζαν στην αλήθεια. Αλλά την πραγματική, τη μοναδική αλήθεια μας την αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, καθώς αποκάλυψε τον εαυτό του. Επομένως λοιπόν το θέμα μετατίθεται. Δεν είναι πλέον θέμα γνώσης της αλήθειας με την όποια φιλοσοφική έννοια θα δώσει κανείς, αλλά είναι θέμα γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια και όλες αυτές οι προσπάθειες να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, αυτές οι παρεφθαρμένες, οι νόθες προσπάθειες, οι οποίες γίνονται, ήδη σας ανέφερα μερικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες γίνονται για να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, είναι λανθασμένες, είναι καταδικασμένες. Δεν πρόκειται να γνωριστεί έτσι η αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει εκεί αλήθεια. Δεν είναι μια έννοια ασαφής,
Μια έννοια την οποία ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως του αρέσει, όπως του ταιριάζει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια, άλλος νομίζει ότι άλλο είναι αλήθεια, άλλος νομίζει κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι μία συγκεκριμένη και αντικειμενική. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως λοιπόν το ερώτημα, εάν κάποιος θέλει να απελευθερωθεί, γιατί εκεί οδηγεί το εδάφιο, στην απελευθέρωση. Η γνώση της αλήθειας από μόνη της, αν έμενε εκεί, δεν θα προσέφερε πολλά πράγματα. Ίσως μια διανοητική ικανοποίηση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός επαγγέλλεται όμως. Και λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια, που αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα να σας ελευθερώσει. Και αυτό είναι το μεγάλο ατού, το μεγάλο δέλεαρ, αν θέλετε. Γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, τι μας νοιάζει να ξέρουμε την αλήθεια ή όχι. Μας νοιάζει, γιατί αν γνωρίσεις την αλήθεια, αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Το οποίο αμέσως με τη σειρά σημαίνει ότι είσαι δέσμιος. Και αυτό, στην έκφραση την οποία χρησιμοποιήσει ο Ιησούς Χριστός, δεν το διαπραγματευόταν. Δεν έλεγε ότι θα ελευθερώσει όσους είστε δέσμοι και όσοι δεν είστε δέσμοι, δεν έχει κανένα λόγο η αλήθεια να σας ελευθερώσει. Αλλά λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Επομένως, αν ξαναπάρουμε τη σειρά την αλληλουχία των σκέψεων από την αρχή, οδηγούμαστε στο εξής. Ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Και γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, δηλαδή τον Ιησού Χριστό? Για να ελευθερωθούμε. Επειδή όλοι είμαστε δέσμοι. Αυτή είναι η σειρά των γεγονότων. Αυτή είναι η σειρά των σκέψεων. Αλλά το ερώτημα το επόμενο το οποίο ανακύπτει είναι, ωραία, να ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός. Να γνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό. Θα πούμε στη συνέχεια πώς τον γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Αλλά για ποιο λόγο να απελευθερωθεί? Από τι? Σε τι είναι δέσμιος ο άνθρωπος? Ποια είναι τα δεσμά εκείνα τα οποία μας δένουν? Και γιατί κατά συνέπεια έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, ελάτε να σας ελευθερώσω? Και το έχει πει και με άλλες εκφράσεις. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Είστε κουρασμένοι και ελάτε να σας ξεκουράσω. Να πάρω επάνω μου το δικό σας φορτίο. Γιατί τα λέει αυτά ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι τα φορτία, ποια είναι τα δεσμά? Θα έλεγα πως καταρχήν είναι δεσμά του νου. Είναι πλάνες, λαθασμένες ιδέες τις οποίες έχουμε. Και όλοι μας είμαστε κατάφορτοι από τέτοιες λαθασμένες ιδέες τις οποίες κουβαλάμε. Καθένας μας έχει μεγαλώσει σε ένα ορισμένο οικογενειακό, κοινωνικό, χρονολογικό, αν θέλετε, περιβάλλον. Και έχουμε δεχθεί ποικίλες επιρροές. Και ο καθένας μας έχει διαμορφώσει για το κάθε θέμα ορισμένες απόψεις. Και εξακολουθεί να διαμορφώνει. Η ζωή είναι δυναμική. Συνεχώς διαμορφώνουμε απόψεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός έρχεται να μας απελευθερώσει από λανθασμένες ιδέες, από πλάνες τις οποίες έχουμε και αφορούν σε εκείνον. Στη γνώμη την οποία έχουμε για τον Θεό. Αυτό είναι ουσιώδες? Βεβαίως είναι ουσιώδες. Γιατί όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό για να μας ελευθερώσει, πάει να πει ότι πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα. Να είναι ξεκαθαρισμένο στη σκέψη μας του τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στα λίγα λεπτά που βρεθήκαμε πριν αρχίσει η ώρα μας, ακούσαμε μερικά για τα όσα χαρακτηρίζουν τις σχέσεις του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ξεκαθαρισμένη ιδέα κατά το δυνατόν, ώστε ο άνθρωπος να έχει ανοιχτές τις διόδους για να μπορέσει να του μιλήσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έρχεται ο Θεός να τον απελευθερώσει από πλάνες που αφορούν στο δικό του το πρόσωπο. Και ο καθένας μας, επαναλαμβάνω, κουβαλά μέσα του σωρία από τέτοιες πλάνες. Μερικές θα αναφέρω. Είναι διάχυτη η ιδέα η οποία υπάρχει στον κόσμο πως ο Θεός είναι απρόσιτος. Πως ο Θεός είναι μακριά. Είναι Θεός, αν θέλετε, για τους λίγους. Είναι Θεός ο οποίος δεν ανιχνεύεται. Η εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να προσεγγιστεί ο Θεός, αυτό γίνεται μετά από πολύ κόπο, θυσία, αγώνα, χρόνια ολόκληρα. Ταλαιπωρίων, θλίψεων. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τους εαυτούς μας από τον κόσμο, αναχωρητές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκύψει στα βιβλία και έχουν διαβάσει συγγράμματα, θεολόγων, το ένα, το άλλο, αυτοί μόνο μπορεί να έχουν κάποια γνώση περί Θεού. Αλλά αυτή είναι μια στήρα γνώση, μια άγονη γνώση, μια αειδιαστική γνώση. Εκείνη η οποία συνοδεύεται μόνο από τη θεωρία, από ιδέες, από απόψεις και είναι ξένη προς την καθημερινή πραγματικότητα. Προς τα προβλήματα της ζωής. Αυτή είναι μια άχρηστη ιδέα. Και ο Θεός ευτυχώς δεν είναι τέτοιος Θεός. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Πολύ κοντινός. Δίπλα μας. Και ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει το εξής άλλο. Όχι μόνο ότι δεν είναι ο Θεός ένας Θεός μακρινός και ένας Θεός κοντινός, αλλά πως αυτός ο κοντινός Θεός έχει εκφρασμένη τη θέλησή του μέσα στο Λόγο του. Να γνωριστεί με τον άνθρωπο. Να συνάψει σχέσεις στενές.
πατρός και Υιού με τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το δίνει ο Θεός σε ορισμένους. Δεν είναι ένα δώρο που ο Θεός το επιφυλάσσει για ορισμένους. Ούτε είναι κάτι το οποίο ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα να το διεκδικήσουν και άλλοι όχι. Αλλά είναι μια δωρεά, είναι μια απόφαση, είναι η βούληση του Θεού να θέλει να γνωριστεί με τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι μια γνώση την οποία δεν την έχει ο κόσμος. Ρωτήστε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στον κόσμο, πόσοι από αυτούς ξέρουν ότι ο Θεός όχι μόνο δεν είναι μακρινός και είναι κοντινός, αλλά από την άλλη μεριά ψάχνει να βρει τον άνθρωπο και θέλει να τον γνωρίσει. Και να έχει μια τέτοια σχέση μαζί του, ζεστή σχέση. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι μια πλάνη. Και έρχεται από αυτή την πλάνη ο Θεός να μας απελευθερώσει. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του Ιησού Χριστού απελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτή την πλάνη. Ότι ξέρεις, ο Θεός είναι μακρινός, ο Θεός είναι πολύ κοντινός. Ακόμη έρχεται να μας ξεκαθαρίσει μέσα στη σκέψη μας ο Λόγος του Θεού. Πως η γνωριμία με τον Θεό δεν συνεπάγεται μια ζωή βασάνων, θλίψεων, ταλαιπωριών. Μια ζωή που τη βλέπει κανείς και όσο το δυνατόν προσπαθεί να την απομακρύνει, να την αποδιώξει. Αλλά είναι μια ζωή που αξίζει να τη ζει κανείς, γιατί είναι μια ζωή την οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός. Μια τέτοια ζωή. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Χριστού και ελκύονται από αυτήν και τη ζηλεύουν αυτή τη ζωή, τη ισορροπία, τη σωστή, την ηθική, την τέλεια, την ισοζυγισμένη ζωή. Χθες βράδυ, καθώς βρέθηκα στο φοιτητικό συνέδριο, το οποίο και την ώρα αυτή γίνεται στη Βεθύλη των Εκκλησιών μας, έφερε ο Θεός στη σκέψη μου αυτή την εικόνα του Ιησού Χριστού, που ενώ τον τραβούσε ο ένας από εδώ, ενώ τον τραβούσε ο άλλος από εκεί, ανάγκες από εδώ, ανάγκες από εκεί, άνθρωποι οι οποίοι πέθαιναν, άρρωστοι, άλλοι οι οποίοι περίμεναν να τον ακούσουν, πεινασμένοι που έρχονταν σε εκείνον, πλήθη ολόκληρα, πλήθη. Ο καθένας με το δικό του πρόβλημα, άλλος να τον παίρνει για τον άρρωστο δούλο του, άλλος να του λέει για το άρρωστο παιδί του, άλλος να τον ακουμπάει. Τι γινότανε? Πώς είχε ο Ιησούς Χριστός αυτή την καταπληκτική ειρήνη μέσα του? Και μπορούσε να απομακρύνεται για να προσεύχεται. Ή μπορούσε να αφιερώνει μια ολόκληρη μέρα για να μιλάει με μια γυναίκα δίπλα σε ένα πηγάδι. Ή να αφιερώνει ένα βράδυ ολόκληρο για να μιλάει σε έναν άνθρωπο που γεμάτος ανησυχίας και φόβους είχε πάει σε αυτόν, στον Νικόδημο. Πώς δεν τον έπιανε άγχος, αχ, να τρέξω, άσε με τώρα, εσύ μένα θα μιλήσω, να τρέξω με άλλους, με πολλούς. Άρα ήταν τόσο ισορροπημένη η ζωή του. Ήταν τόσο ισοζυγισμένη αυτή η θεία ζωή την οποία ο Ιησούς Χριστός ζούσε. Και λέω, αν τη διαβάσει κανείς, ελκύεται από αυτή τη ζωή και λέει, μακάρι να τη ζήσω. Και είναι τέτοια η ζωή αυτή την οποία ο Θεός θέλει να χαρίσει στους δικούς του. Αλλά έρχονται οι ιδέες τις οποίες έχουμε και λένε, όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι σκληρός, θέλει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται για να εξαγοράσει, μήπως και εξαγοράσει την σωτηρία του. Πλάνες αυτές. Πλάνες. Φοβερές. Άλλη ιδέα, από την οποία μερικές φορές κατατρίχονται και άνθρωποι που είναι του Χριστού. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι δύσκολο. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι σχεδόν αδύνατο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει την αλήθεια, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, είναι άνθρωπος ο οποίος ζει τη χριστιανική ζωή χωρίς να καταβάλει κάποιο ιδιαίτερο κόπο, έχοντας μπροστά του κατάλογο πράξεων, τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Ιησού Χριστό, πως εκείνος ο οποίος άρχισε το καλό έργο, εκείνος θα το τελειώσει μέσα μας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Αν υπάρχει θέληση από την πλευρά μας και ειλικρίνεια, το υπόλοιπο έργο το κάνει ο Θεός. Δεν τελειοποιούμε εμείς τους εαυτούς μας, αδελφοί. Δεν μας τελειοποιεί η Εκκλησία. Δεν μας τελειοποιεί η μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν μας τελειοποιούν αυτά. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται μέσα μας το έργο. Ο Θεός ζητάει από εμάς την ειλικρίνειά μας και την καρδιά μας. Την εξομολόγηση των αμαρτιών μας, την ευθεία στάση απέναντί του. Αυτό είναι το οποίο ζητάει. Ειλικρινής απέναντί του. Αν η καρδιά μου δεν με ελέγχει σε τίποτα στη σχέση μου με τον Θεό και είμαι καθαρός, ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο έργο. Και κάθε φορά που ο Θεός φέρνει έναν έλεγχο στην καρδιά μας, δεν πρέπει να είναι αιτία αυτό για θλίψη και στενοχώρια και να λέει κανείς, πω πω είδες και νόμιζα ότι είχα προχώρηση, πάλι πίσω. Αλλά είναι μια αιτία για να δοξολογούμε τον Θεό, γιατί μας έδειξε κάτι το οποίο δεν είχαμε δει. Και ήταν ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας αυξήσει στην πνευματική ζωή και να προχωρήσουμε. Σπουδαίο αυτό. Έτσι προχωράει η πνευματική ζωή. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας ανδρώνει. Δεν είναι θέμα δικό μας, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς παριστάνουμε τους εαυτούς μας, ζωντανές καθημερινές θυσίες ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κάνει το υπόλοιπο έργο. Δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να πείσω κάποιον ή να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και άστα, ο Θεός θα τα κάνει όλα, μην κάνεις εσύ τίποτα. Κυκλοφορούν και τέτοιες πλάνες μέσα στις εκκλησίες μας. Πρόσφατα άκουσα για κάποιον
ο οποίος είπε ότι αν ζεις με τον Χριστό, ούτε τη γραφή δεν χρειάζεσαι. Πλάνη φοβερή. Πλάνη φοβερή. Ακούστηκε. Όπως σας το λέω. Πλάνη φοβερή. Αλίμονο. Διαβάζουμε το λόγο του Θεού για να ξέρουμε πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε ενώπιον του. Πώς εκείνος μας οδηγεί, πώς εκείνος μας κατευθύνει. Και αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια τα δικά του με εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο. Εκείνος έχει αναλάβει τη ζωή μας. Αλλά από την άλλη μεριά, έρχεται ο Θεός να ξεκαθαρίσει και ιδέες τις οποίες έχουμε, λανθασμένες ιδέες, να μας απελευθερώσει από πλάνες σε σχέση με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Ξέρετε, κάτι πολύ συνηθισμένο είναι πως έχω κι εγώ κάτι καλό, τέλος πάντων. Κατοικεί εν εμή έστω κάποιο αγαθό, κάτι, κάποια ικανότητα, έστω και αυτή που έχω κατά κόσμο. Κάτι υπάρχει. Και βέβαια, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει και οι άλλοι να το αναγνωρίσουν ότι κάτι καλό έχω. Και όταν δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι αυτό το κάτι καλό το οποίο έχω, αυτό με στενοχωρεί, με πικραίνει. Γιατί δεν το αναγνωρίζουν αυτό το καλό το οποίο έχω. Και θίγομαι. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι βέβαια υπάρχουν και άλλοι που είναι καλύτεροι από μένα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι από μένα. Αλλά έρχεται όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός και τα ξεκαθαρίζει και λέει: όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να είναι χειρότεροι από σένα. Όλοι είναι καλύτεροι από σένα. Και το λέει αυτό ο λόγος του Θεού: να θεωρείτε, λέει, τους εαυτούς σας, να θεωρείτε τους άλλους ότι υπερέχουν τον εαυτό σας. Ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εσάς. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά έρχεται ο Θεός και το αποκαλύπτει και του λέει: ξέρεις, και λέει στον άνθρωπο: ξέρεις, αυτή είναι η αλήθεια. Και λες: πώς είναι δυνατό να είναι η αλήθεια? Αλλά όταν αφήσει όμως κανείς τον εαυτό του στο φως του Θεού και το αποκαλύψει ο Θεός τα βάθη του, όχι τις πράξεις. Οι πράξεις μας ελέγχονται από τον κοινωνικό περίγυρο, από το τι θα πει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Κανονίζουμε τις πράξεις μας ανάλογα με το πώς θέλουμε να φαινόμαστε. Άλλο ο Θεός λέει: κοιτάζει την καρδιά μας, ερευνά νεφρούς και καρδιές. Και μας αξιολογεί ο Θεός όχι με αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά με τις προθέσεις τις οποίες έχουμε. Άλλο αν δεν μπορούμε να τις εκδηλώσουμε. Αυτά βλέπει ο Θεός. Και μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός, και είναι σπουδαίο αυτό, να έρχονται οι δικές μας προθέσεις στο φως. Και να λέμε: ρε παιδί μου, τι είμαι εγώ, πώς το σκέφτηκα, πώς πέρασε αυτό μέσα από την καρδιά μου. Και τότε φαίνεται πραγματικά όλη η βρωμερότητα την οποία ο άνθρωπος έχει. Μερικές φορές είναι ενέργειες και τάσεις τις οποίες έχουμε και διστάζουμε να τις παραδεχθούμε ακόμη και για τους εαυτούς μας. Αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Και όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς, δεν ήταν ταπεινολογία. Ούτε το έλεγε γιατί ήθελε να πει στους άλλους, για να πει στους άλλους ότι να, αφού εγώ λέω ότι είμαι ο χειρότερος από όλους, άρα και εσείς τι πρέπει να λέτε. Δεν το έκανε γι' αυτό. Το αισθανόταν αυτό που έλεγε. Πως ήταν ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς. Όχι γιατί είχε κάνει τα χειρότερα πράγματα, αλλά γιατί ο Θεός του αποκάλυψε τα βάθη του και έβλεπε ποιος πραγματικά ήταν. Άσχετο τι είχε κάνει και τι όχι. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι διπόληπτοι πολίτες, αλλά μέσα τους είναι φοβεροί. Και όλοι μας, αν αφήσουμε τους εαυτούς μας, ο Θεός να μας αποκαλύψει τους εαυτούς μας, τα βάθη μας. Βλέπουμε τι βρωμιά υπάρχει μέσα μας. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ο διάβολος ο οποίος έχει δουλέψει μέσα μας. Είναι η αμαρτία η οποία κατοικεί. Και από αυτά έρχεται ο Θεός να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Αλλά ακόμα έρχεται να μας απελευθερώσει και από άλλα δεσμά, κάθε είδους δεσμά. Δεσμά επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά, ατομικά. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι πλέον δέσμιος του επαγγέλματος. Τι θέλω να πω? Ότι εκείνος ο οποίος είναι χριστιανός και δικηγόρος είναι πρώτα χριστιανός, ο οποίος τυχαίνει να είναι και δικηγόρος. Εκείνος ο οποίος είναι γιατρός είναι πρώτα χριστιανός και συμπτωματικά είναι και γιατρός. Το ίδιο και ο έμπορος, το ίδιο και καθένας, κάθε επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα χρειαστεί να κάνουμε τις επιλογές μας και να δώσουμε σε ένα από τα δύο προτεραιότητα, γιατί δεν συμβαδίζουν αυτά πάντοτε, σπανίως συμβαδίζουν. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη χριστιανική μας ιδιότητα. Μας απελευθερώνει ο Θεός από τον κόσμο. Μα λέει: θα χάσεις τη δουλειά σου. Ο Θεός σου την έδωσε. Ο Θεός μπορεί να σου δώσει και μια άλλη. Καλύτερη ή χειρότερη. Αλλά είναι δέσμευση του Θεού ότι δεν θα σε αφήσει να πεινάσεις. Μα λέει: είναι για το καλό μου να κάνω ένα συνεταιρισμό με έναν ο οποίος είναι μεν του κόσμου, αλλά έρχεται στην εκκλησία και να κάνω μαζί του μια εταιρεία. Τι λες, κακόμοιρε? Έτσι παίζεται ο Θεός? Μπορείς εσύ να τα φέρνεις τα νερά σου και να περνάει αυτό απαρατήρητο στο Θεό και να το σβήνει ο Θεός? Τι λες? Συμβιβασμοί τέτοιου είδους, επαγγελματικοί συμβιβασμοί. Θα πάρεις τη θέση του Ευαγγελίου. Μα λέει: μου ανοίχτηκε μια πόρτα, Θεός μου την άνοιξε. Και έχω πάρει εδώ σε με έναν άνθρωπο, καλός άνθρωπος της Εκκλησίας, της ξέρει τις αλήθειες. Βέβαια δεν είναι του Χριστού, αλλά θα γίνει. Τι λες? Να κάνω, λέει, ένα συνεταιρισμό μαζί του. Μισά-μισά. Τα περισσότερα εγώ. Τι λες, τα λέω. Και έτσι νομίζω ότι θα γίνει χωριό.
αλλά μας απελευθερώνει ο Θεός και από οικογενειακές δεσμεύσεις. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν υπάρχει σε ένα αντρόγυνο μια γυναίκα η οποία είναι άπιστη, αλλά θέλει να μένει μαζί με τον άντρα, παρόλο που εκείνος είναι του Χριστού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να μένει. Αν θέλει να φύγει, να φύγει. Δεν είναι δεσμευμένος, λέει ο άνθρωπος του Θεού, από κάτι τέτοιο. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Εάν η αιτία είναι τα πράγματα του Θεού, δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση. Μας απελευθερώνει ο Θεός από κοινωνικές δεσμεύσεις. Οι παρέες, οι κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος του Θεού από κάτι τέτοιο. Αν νομίζει ότι πρέπει να το κάνει γιατί αυτό θα τον εξυπηρετήσει αργότερα στο να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου, καλώς να το κάνει. Δεν μας δεσμεύει ο Θεός. Απελευθερώνει από αυτά. Μας απελευθερώνει κυρίως από τους εαυτούς μας, από τους φόβους, τις ανησυχίες, τα βάρη. Πόσα βάρη κουβαλάμε. Πόσες έγνοιες έχουμε. Δεν το λέω για τους ανθρώπους του κόσμου. Εντάξει, αυτό είναι μοιραίο. Για μας. Πόσα κουβαλάμε, αδελφοί. Τι έχουμε, πόσο έχουμε φορτωθεί στη ζωή μας. Πόσο είναι ανάγκη καθημερινά να βγάζουμε από πάνω μας αυτό το περιττό βάρος, την έρημνα. Δεν μας την έχει βάλει ο Θεός. Δεν μας την έχει φορτώσει ο Θεός αυτή τη έρημνα την οποία κουβαλάμε. Εκ του εχθρού είναι. Ο διάβολος έρχεται και φορτώνει τους ανθρώπους του Θεού με έρημνες, με έρημνες, με φροντίδες. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του να μπορέσει να κλέψει την ειρήνη μας. Με μικρά πράγματα, αθροίζονται. Είτε και με μεγάλα. Αλλά με κάθε τρόπο να μπορέσει να αποδιοργανώσει τον άνθρωπο. Να απασχολεί τη σκέψη του συνεχώς με τα προβλήματά του. Και αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Να μπορέσει να μας κάνει να βλέπουμε συνεχώς το πρόβλημά μας. Το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο, σύμφωνοι. Ή μπορεί να είναι και μικρό. Ή μπορεί να είναι πολλά μικρά. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το διάβολο. Τον ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να κάνει τη σκέψη μας να παγιδεύεται με ένα ορισμένο αντικείμενο σκέψεων και ενδιαφέροντος. Αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Μπορεί να μην είναι κακό από μόνο του. Αλλά είναι μια μέρημνα την οποία μας την έχει φορτώσει. Και δεν είναι μέρημνα την οποία θέλει ο Θεός να την έχουμε. Τι ωραία που το λέει. Πάσα τη μέρημνα ημών, ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει περί ημών. Αυτό μέλει περί ημών. Και το άλλο το οποίο λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Ευχαριστία στον Θεό. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Από όλα αυτά έρχεται και απελευθερώνει ο Θεός. Απελευθερώνει, πλούσια απελευθέρωση. Η πλήρης απελευθέρωση του Θεού. Αυτή είναι η γνώση της αλήθειας. Η γνώση του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει το λόγο του. Και εκεί μέσα βλέπουμε το δρόμο αυτής της απελευθέρωσης, της γνώσης, της γνωριμίας του Ιησού Χριστού. Εξομολογούμαστε μπροστά του την αμαρτία μας, την ανικανότητά μας να απελευθερωθούμε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και το προβάλλει αυτό. Εσείς δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε. Ελάτε να σας ελευθερώσω εγώ. Αυτή είναι η απελευθέρωση, η θαυμαστή απελευθέρωση την οποία το Ευαγγέλιο επαγγέλλεται. Χρόνια ολόκληρα, χιλιετηρίδες, από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Απελευθέρωση πλήρης. Όποιος καταλάβει αυτή την ανάγκη και έρθει στον Ιησού Χριστό και του πει: Δώσ' μου τη δικιά σου τη λευτεριά. Αυτός ο άνθρωπος σώζεται, απελευθερώνεται, λυτρώνεται. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται καινούριος, απελευθερωμένος. Μπορεί να είναι δέσμιος για φυσικούς λόγους, σε άλλους ανθρώπους. Δεσμά. Και υπάρχουν σήμερα τέτοιοι χριστιανοί. Αλλά είναι άνθρωποι ελεύθεροι. Τους έχει απελευθερώσει εσωτερικά ο Θεός. Τέτοιους θέλει να κάνει. Αυτό είναι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός στις καρδιές μας. Παίρνει ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και λένε μέχρι εδώ δεν μπορώ άλλο. Αν δεν μπορείς άλλο, έλα στο Χριστό. Έλα να σου δώσει την απελευθέρωση. Πες του δεν μπορώ άλλο. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ τη δίνεις. Δεν ήταν απλό αυτό. Και δεν έγινε ανώδυνα. Ήταν επώδυνο εξαιρετικά. Πέθανε ο Ιησούς Χριστός στη θέση τη δική μας. Πλήρωσε. Κατέβαλε λίτρα. Αλλιώς θα τα καταβάλαμε εμείς. Τίποτα δεν χαρίζεται, λένε στους διάφορους διεκδικητικούς αγώνες. Συνδικαλιστικά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται. Έτσι είναι. Και ο Ιησούς Χριστός κατάκτησε αυτό τώρα το οποίο εμείς παίρνουμε. Τη δική μας την ελευθερία εκείνος την απέκτησε. Γιατί πλήρωσε εκείνος. Αυτή ήταν η κατάκτηση του Ιησού Χριστού. Και ήταν σωστό αυτό. Έτσι πράγματι. Εκείνος πλήρωσε. Και αυτό που εμείς τώρα δωρεάν το παίρνουμε γιατί κάποιος άλλος πλήρωσε για μας. Και ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος κέρδισε τη δική μας την ελευθερία. Και λέει, ελάτε τώρα να γνωρίσετε εμένα. Που είμαι η αλήθεια. Και η αλήθεια, δηλαδή εγώ που είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ θα σας ελευθερώσω. Μακάρι αδελφοί να γνωρίσουμε αυτή την πλούσια απελευθέρωση, την ολοκληρωτική απελευθέρωση. Όσοι είμαστε του Χριστού, όπως λέει ο λόγος του, να μείνουμε στην ελευθερία την οποία κληθήκαμε. Φράση του Απόστολου Παύλου. Και να μην υποβάλλουμε ξανά τους εαυτούς μας σε δεσμούς δουλείας. Μας απελευθέρωσε ο Θεός. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Και ας φροντίζουμε στη ζωή τα διάφορα δεσμά, τα οποία μερικές φορές εμείς δημιουργούμε, μερικές φορές άλλοι, να μην τα κρατούμε, να τα σπάμε. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Να μην είναι δεσμευμένη η καρδιά μας, να μην υπάρχουν πικρίες μέσα μας, θλίψεις, στενοχώριες, έγνοιες. Να τα αφήνουμε στον Κύριο. Εκείνος είναι που απελευθερώνει, εκείνος είναι που γιατρεύει την κάθε μας θλίψη.
Ο Ιησούς Χριστός, ο δυνατός ελευθερωτής μας. Ο Κύριος σας τα σχολιάσει τις καρδιές μας. Αμήν. Να ψάλουμε, επειδή έχουμε λίγη ώρα ακόμη. Τον ύμνο 131, 253 στο άλλο. Όπως θαυμάζω διατί η χάρις του Θεού έγινε σε με γνωστή, πολέμιον αυτού. 131.

Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχθηκες εν Χριστώ. Σε δοξάζουμε για τη χάρη Σου. Σε δοξάζουμε για την αγάπη Σου. Για την αλήθεια Σου που μας απελευθέρωσε. Ευχαριστούμε πολύ γιατί τόσο αγαθός είσαι, τόσο καλός, ώστε έστειλες το Γιο Σου να πεθάνει στη θέση μας. Παρακαλούμε, αξίωνέ μας, να μένουμε στην αλήθεια Σου. Έτσι όπως Εσύ μας την αποκάλυψες, καθαρή, αμόλυντη, να είμαστε προσκολλημένοι στο Λόγο Σου, ειλικρινείς απέναντί Σου. Οδήγησέ μας, παρακαλούμε, σε ευθεία οδό. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από παραστρατήματα. Κατά το Λόγο το δικό Σου, μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά απελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Στο όνομα το δικό Σου προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Κύριος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Πατέρα μας ουράνιε, την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, την προσκύνηση και τη λατρεία μας καταθέτουμε την ώρα αυτή στον Άγιο Θρόνο Σου. Και παρακαλούμε ταυτόχρονα σήμερα το πρωί εσύ να ακούσεις τη δέηση και την παρακλήσή μας και να μας χαρίσεις μια προσωπική επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε, έλα ανάμεσά μας κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 77. Ψαλμός όμικρον ζήτα. 77. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική, την καινούρια, της Βιβλικής Εταιρείας. Φωνάζω στον Θεό και κράζω. Φωνάζω στον Θεό και θα μ' ακούσει. Στις θλίψεις μου τη μέρα ζήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα ήταν τα χέρια μου απλωμένα και δεν κουράστηκαν. Αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Θυμάμαι το Θεό και αναστενάζω. Σκέφτομαι και λίγο ψυχώ. Κράτησες άγρυπνα των ματιών μου τα βλέφαρα. Αναστατώθηκα και να μιλήσω δεν μπορώ. Μέρες το χάστηκα παλιές, αιώνες, χρόνια. Θυμήθηκα και συλλογίστηκα. Μέσα στη νύχτα να ρωτιόμουν και σκεφτόμουν. Αιώνια θα μας απορρίπτει ο Κύριος. Δεν θα μας είναι πια ευνοϊκός. Σταμάτησε για πάντα η αγάπη Του ή έληξε η επαγγελία Του για όλες τις γενιές. Λυσμόνησε τους εκτιρμούς Του ο Θεός. Απάνω στην οργή Του μήπως τα σπλάχνα Του έκλεισε. Κι είπα, αυτό είναι το πλήγμα μου, πώς άλλαξε η εύνοια Του υψίστου. Αναπολόταξη ο θαύματά Σου έργα, Κύριε. Αναθυμάμαι από παλιά τα θαύματά Σου. Στοχάζομαι όλα τα έργα Σου και μελετώ τα ανθραγματιθήματά Σου. Θεέ, Άγια είναι η κάθε Σου ενέργεια. Ποιος Θεός είναι μέγας σαν το Θεό μας. Εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις θαύματα. Γνώρισαν οι λαοί τη δύναμή Σου. Με την ισχύ Σου το λαό Σου λύτρωσες, τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα νερά, Θεέ. Τα νερά σε είδαν και φοβήθηκαν και άφησι ταράχτηκαν. Κατακλυσμός νερών απ' τα πυκνά τα σύννεφα βροντί έδωσαν τα νέφη και οι αστραπές Σου σκόρπισαν παντού. Η φωνή της βροντής Σου μες στον ανεμοστρόβιλο φώτισαν οι αστραπές την οικουμένη. Κλονίζεται και τρέμει η γη. Μέσα απ' τη θάλασσα είναι ο δρόμος Σου, τα μονοπάτια Σου στην πλημμύρα, αλλά τα ίχνη Σου δεν φάνηκαν. Οδήγησες καθώς σκοπάδι το λαό Σου με του Μωυσή το χέρι και του Άρων. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας

Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί εσύ σήμερα το πρωί για ακόμη μια φορά μας δίνεις το μεγάλο προνόμιο να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί. Δική σου πιστή, δική σου τοπική εκκλησία, στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και την ώρα αυτή θυμόμαστε την υπόσχεσή του, πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο όνομά του, μαζί τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, για την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί ανάμεσά μας. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγάπησες και έστειλες εδώ στον κόσμο σωτήρα και λυτρωτή μας τον Χριστό. Πριν ακόμα σε γνωρίσουμε, πριν ανοιχτούν τα μάτια μας, εσύ ήρθες και μας συνάντησες και μας βρήκες και μας κάλυψες με το έλεος και τη χάρη τη δική σου. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας. Πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς. Δοκίμασε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία μας. Φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας. Και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά την ποινή του καθενός μας. Κύριε μας, ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να λυτρωθούμε, για να σωθούμε, για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντί σου. Κύριε μας, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και ανοίγοντας τον Άγιο Λόγο σου διαβάζουμε ότι τώρα είμαι τέκνα Θεού. Κυρία μας, την ώρα αυτή, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, ψάλλουμε όλοι μαζί το μεγαλείο σου, προσκυνούμε τον Άγιο Θρόνο σου, παρακαλούμε Κύριε, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που μας έχεις χαρίσει και έχουμε και πάλι την πρόθεση αμέσως τώρα να ανοίξουμε και να σκύψουμε πάνω στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα οδηγήσει την πορεία μας αυτή. Κυρία μας, μόνη μας είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την αλήθεια σου. Νιώθουμε τόσο μικροί, τόσο ασήμαντοι, τόσο αδύναμοι. Η ματιά μας είναι μοιοπική, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα πόδια μας είναι μουδιασμένα. Οι καρδιές μας συχνά είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί για ακόμη μια φορά, έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Κάνε να προβληθεί το μεγαλείο του Χριστού, κάνε να λάμψει ο σταυρός του Κυρίου. Καμία καρδιά να μην μείνει αδιάφορη, κανένας να μην κλείσει τα αυτιά του. Αλλά ο λόγος ο δικός σου, ισχυρός, σημερινός, επίκαιρος, να αγγίξει κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Μίλησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι ακόμα μακριά και δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Άγγιξε κάποιους που κάποτε ξεκίνησαν, αλλά μπερδεύτηκαν και πέσανε. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό σου όλους εκείνους που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αρρώστιες, δοκιμασίες και να παρακαλέσουμε εσύ να τους αγγίξεις, εσύ να τους μιλήσεις, εσύ να τους επισκεφθείς. Κυρία μας, μέσα από το λόγο το δικό σου, παρακαλούμε να μας στείλεις ένα μήνυμα δικής σου αλήθειας, δικού σου φωτός, γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, γιατί αυτό ακριβώς είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε σε καθέναν, επισκέψου, άγγιξε, άλλαξε, ευλόγησε. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι εμείς προσκυνούμε το μεγαλείο σου και παρακαλούμε και δεόμαστε και προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Ρωμαίους, από το 7ο κεφάλαιο Ζήτα και από το εδάφιο 7. Επιστολή προς Ρωμαίους, Ζήτα 7. Θα διαβάσω από τη μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Τι θα συμπεράνουμε λοιπόν? Ότι ο νόμος είναι αμαρτία? Όχι βέβαια. Την αμαρτία όμως δεν την διέκρινα, παρά μονάχα χαρί στο νόμο. Για παράδειγμα, δεν θα ήξερα ότι η επιθυμία είναι αμαρτία, αν ο νόμος δεν έλεγε μην επιθυμήσεις. Αφορμή λοιπόν πήρε η αμαρτία από την εντολή αυτή και έκανε να αναφανεί μέσα μου κάθε είδους επιθυμία, γιατί χωρίς τον νόμο η αμαρτία δεν εκδηλώνει την ύπαρξή της. Και εγώ ζούσα κάποτε χωρίς νόμο. Όταν όμως ήρθε η εντολή, η αμαρτία έκανε την εμφάνισή της ζωντανή και εγώ διαπίστωσα πως ήμουν κιόλας πεθαμένος. Και έτσι συνέβη η εντολή που δόθηκε για ζωή αυτή η ίδια να μου αποκαλύψει πως ήμουν πεθαμένος, καθότι η αμαρτία, παίρνοντας αφορμή από την εντολή, μου έδειξε μέσω αυτής ότι με εξαπάτησε και μέσω αυτής επίσης μου έδειξε ότι με θανάτωσε. Επομένως, ο νόμος είναι πράγματι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και καλή. Μα τότε το καλό μεταβλήθηκε σε μέσο θανάτωσής μου? Όχι βέβαια, αλλά δόθηκε ώστε μέσω του καλού η αμαρτία να αποκαλυφθεί πως είναι αμαρτία και προκαλεί το θάνατο, έτσι ώστε μέσω της εντολής να γίνει φανερή υπερβολική απατηλότητα της αμαρτίας. Γιατί ξέρουμε βέβαια πως ο νόμος είναι πνευματικός, ενώ εγώ είμαι σαρκικός, πουλημένος σκλάβος στην κυριότητα της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν δεν συνειδητοποιώ το αποτέλεσμα που πετυχαίνω, γιατί δεν κάνω εκείνο που θέλω, αλλά κάνω εκείνο το οποίο απεχθάνομαι. Αν λοιπόν κάνω εκείνο που απεχθάνομαι, σημαίνει πως παραδέχομαι ότι ο νόμος είναι καλός. Έτσι ανακαλύπτω τώρα πως το κακό αυτό αποτέλεσμα δεν το πραγματοποιώ εγώ, αλλά η αμαρτία που φωλιάζει μέσα μου. Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό, γιατί ενώ υπάρχει πάντα η θέληση, όμως τη δύναμη να πραγματοποιήσω το καλό δεν τη βρίσκω, δεδομένου ότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό πράττω. Αφού όμως κάνω κάτι το οποίο εγώ δεν το θέλω, σημαίνει πως το πραγματοποιώ όχι με δική μου πρωτοβουλία, αλλά εξαιτίας της αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μου. Άρα λοιπόν βρίσκω το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, μέσα μου υπάρχει το κακό. Και έτσι ενώ εσωτερικά ευχαριστιέμαι με τον νόμο του Θεού, όμως βλέπω ένα νόμο διαφορετικό μέσα στα μέλη μου, που αντιστρατεύεται στον νόμο της διανοιάς μου και με κάνει εχμάλωτο στον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου. Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ! Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό που το έχει κυριεύσει ο θάνατος? Ευχαριστώ τον Θεό που δίνει τούτη την απελευθέρωση μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εγώ ίδιος με τη διάνοιά μου υπακούω στο νόμο του Θεού, αλλά με τη σάρκα μου στο νόμο της αμαρτίας. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τη θαυμαστή αυτή περικοπή σήμερα το πρωί θα τη σχολιάσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας, θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας, για τη δόξα του Χριστού.

Ξέρα, διαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 22-25 της σημερινής περικοπής. Και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Συνείδομαι γαρ το νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπον. Βλέπω δε έτερο νόμον εν της μελεσή μου, αντιστρατευόμενον το νόμο του νόος μου, και εχμαλωτίζοντά με εν το νόμο της αμαρτίας, το όντι εν της μελεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ το Θεό, δια Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Είναι ήδη, αδελφοί, αρκετές εβδομάδες που μελετούμε από το Λόγο του Θεού το μεγάλο θέμα που έχουμε συμπεριλάβει κάτω από τον όρο Ευαγγελική Αλήθεια. Και την Ευαγγελική Αλήθεια την βλέπουμε από δύο διαφορετικές πλευρές. Πρώτα, ως την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ύστερα την αλήθεια που κηρύττει σε αυτόν τον κόσμο η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μία όψη και η άλλη όψη στην πραγματικότητα είναι ταυτόσιμες. Είδαμε επί μερικές Κυριακές την θαυμαστή αποκάλυψη που μας έχει χαρίσει ο Θεός μέσα στο Λόγο το δικό Του. Και προχωρήσαμε αμέσως παρακάτω και αντικρίσαμε το Σταυρό του Χριστού. Είδαμε ότι η αποκάλυψη του Θεού και ο Σταυρός του Χριστού είναι έννοιες δεμένες μεταξύ τους, γιατί η αποκάλυψη του Θεού που ξεκίνησε από τα πολύ παλιά χρόνια οδήγησε, προσανατόλισε, κατεύθυνε προς το Σταυρό του Ιησού Χριστού, όπου η αποκάλυψη αυτή πήρε την ολοκλήρωση και τη μεγίστη λάμψη της. Είδαμε ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το έμβλημα του χριστιανισμού, είναι το καύχημα των πιστών, είναι το σήμα κατά τεθέν της χριστιανικής εκκλησίας, γιατί ο Σταυρός εκφράζει όλο το περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως, γιατί στο Σταυρό του Ιησού Χριστού έχουμε τη λάμψη της Θείας Αγάπης. Έχουμε την δυνατότητα για τους θνητούς να πιστέψουν και να σωθούν. Θα έλεγα ακόμα ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται. Μπορεί να είναι πολύ συζητημένο, αλλά δεν πάβει να είναι το κορυφαίο. Είναι ένα θέμα μάλιστα που σε αυτό έχει επικεντρώσει τα πειρά του και ο εχθρός. Ενώ αποτελεί το αριστούργημα του Θεού, όπου εμφανίζεται η χάρη και το έλεος στο δικό του, ταυτόχρονα είναι και το σημείο το αντιλεγόμενο ανάμεσα στους ανθρώπους σήμερα. Και πρέπει το Σταυρό του Ιησού Χριστού να τον καταλάβουμε όσο γίνεται βαθύτερα και να σταθούμε κάτω από τη σκιά του, όχι μόνο για να σωθούμε, που ελπίζω οι περισσότεροι να το έχουμε ήδη κάνει, αλλά και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί μόνο στο Γολγοθά αντλούμε δύναμη και έμπνευση και οραματισμό. Το μέρος του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε, αδελφοί, σήμερα το πρωί από την Επιστολή προς Ρωμαίους, θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο δύσκολο και εξαιρετικά θεολογικό. Θέλω να καθησυχάσω εκείνους που δεν τους αρέσει η θεολογία, γιατί θέλω να πω ότι δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ανάλυση όλου αυτού του τμήματος, μια δουλειά που θα ήταν και δύσκολη και επίπονη και κουραστική. Αντί γι' αυτό, θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας καλέσω να επικεντρώσουμε για ακόμη μια φορά τη ματιά μας στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και έχοντας διαρκώς τη σκέψη μας το σταυρικό έργο του Κυρίου, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το περιβάλλον. Μετά ποια είναι η κρισιμότητα των καιρών που ζούμε. Και τέλος, να επικεντρώσουμε τη ματιά μας σε εκείνο που μας προσφέρει ο Χριστός.
Το πρώτο θα το ονομάσω η κτήση, το περιβάλλον. Το δεύτερο θα το πω η κρίση, οι στιγμές που ζούμε. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η λύση, αυτό που μας χαρίζει ο Θεός. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους. Πρώτον, η κτήση. Βλέπετε, ζούμε σε ένα περιβάλλον, ζούμε σε έναν κόσμο, όπου η επικράτηση της αμαρτίας είναι απόλυτη και είναι κυριαρχική. Οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας είναι διαβρωμένο από την αμαρτία. Βλέπετε, στην αμαρτία δεν έχει υποδουλωθεί μόνο ο άνθρωπος, αλλά έχει υποδουλωθεί και ολόκληρο το περιβάλλον. Μία ματιά να ρίξουμε μόνο και μέσα μας και γύρω μας και ανάμεσά μας είναι αρκετή για να καταλάβουμε ότι η αμαρτία έχει τον πρώτο και κυριαρχικό λόγο σε οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα στον κόσμο μας. Γράφοντας ο Απόστολος Παύλος, αυτήν εδώ την επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, ήττα, και στο εδάφιο 20, τονίζει «Η κτήσεις υπετάχθη στην ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της πτωράς». Και παρακάτω στο εδάφιο 22, ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται για να βγάλει ένα συμπέρασμα μελαγχολικό, αλλά ρεαλιστικό. «Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν». Αυτή είναι η κτήση, το περιβάλλον που μέσα σε εκείνο κινούμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Αλλά θα ήθελα την κατάσταση αυτή να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η παρανομία. Είναι βασική θέση της βίβλου ότι τα πάντα βρίσκονται κάτω από την αμαρτία και η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρανομία. Πλήρης επικράτηση της αμαρτίας. Γύρω μας, μέσα μας. Δείτε τι γίνεται στην κοινωνία. Παρακολουθήστε τις σχέσεις των ανθρώπων. Δείτε τι γίνεται στο διεθνές επίπεδο. Δείτε τι γίνεται στον κόσμο ολόκληρο. Και θα καταλάβετε πόσο δίκιο είχε ο Ιωάννης όταν γράφοντας την πρώτη επιστολή του στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 19 τονίζει ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, δεν βγαίνει κανένας απ' έξω. Κανόνας γενικός, η παρανομία. Το δεύτερο που μας κάνει εντύπωση είναι αυτό που θα το πω εγώ, η αδυναμία. Οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν επαρκούν για να αντιστρέψουμε το φαινόμενο αυτό, το τραγικό που μας πιέζει από παντού. Ο Απόστολος Παύλος στο κείμενο που διαβάσαμε είδαμε ότι είναι βαθύτατα απογοητευμένα, διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίο θέλω, αλλά το κακόν το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Είναι μια διαπίστωση κοινή που την κάνει κάθε άνθρωπος στη ζωή του καθημερινά. Η αμαρτία έχει σκλαβώσει τους πάντες και τα πάντα και κατευθύνει σε ενέργειες που είναι παράνομες, που είναι εναντίον του Θεού. Και η ανθρώπινη δύναμη είναι τελείως ανίσχυρη να αντιστρέψει την κατάσταση. Πρώτο λοιπόν η παρανομία, δεύτερο η αδυναμία και τρίτο, αυτό που τόνισε εδώ ο Απόστολος Παύλος επανειλημμένα, η αντινομία. Δηλαδή μέσα μου υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχει μια σύγκρουση. Παλεύω, προσπαθώ, αγωνίζομαι εις μάτιν, αδύνατο να τα καταφέρω. Είδατε πως το είπε στο εδάφιο 21. Ευρίσκω τούτον των νόμων, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, παρέστην είσαι με το κακό. Μια αντινομία. Άλλο θέλω, άλλο κάνω. Άλλο προτιμώ, άλλο μου έρχεται. Άλλο δουλεύω, άλλο θέλω, διαλέγω και άλλο μου βγαίνει. Αυτή είναι η κατάσταση στο περιβάλλον μας, η κτήση. Τώρα, εάν δούμε την κατάσταση πώς εξελίσσεται μεταξύ μας, θα πούμε ότι η πιο σωστή λέξη για να την ζωγραφίσουμε είναι η λέξη κρίση.
και τη λέξη αυτή την ακούμε συνεχώς. Διαβάστε στις εφημερίδες, θα δείτε. Περνάμε από κρίση οικονομική, κρίση πολιτική, κρίση πολιτιστική. Αλλά ένα πράγμα δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι, ότι κυριότατα και πρώτιστα η κρίση του κόσμου σήμερα είναι κρίση ηθική. Και ο Λόγος του Θεού το τονίζει αυτό και επανειλημμένα και ξεκάθαρα. Σας θυμίζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 3 τονίζει ξεκάθαρα ότι είμαι θα εκφύσεως τέκνα οργής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, περιγράφει την κατάσταση των ανθρώπων γενικά, ήτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγιαν, δια να εργάζονται πάσα ανακαθαρσίαν ακορέστως. Αυτή είναι η ηθική κρίση που περνάει ο κόσμος μας και που αγγίζει, θέλουμε δεν θέλουμε, και όλους εμάς. Τώρα αν θέλουμε αυτή την κρίση να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο, θα μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν μερικές χαρακτηριστικές πλευρές της. Η πρώτη είναι αυτή που θα την πω εγώ, η παράνοια. Αυτό λίγοι άνθρωποι το έχουν καταλάβει ακριβώς. Αλλά όμως, εάν προσέξετε, εάν προσπαθήσετε να βγείτε απ' έξω και να κοιτάξετε την κατάσταση, η αμαρτία είναι που οδηγεί τους ανθρώπους σε παρανοϊκές ενέργειες. Βάλτε να ακούσετε τις ειδήσεις στην τηλεόραση. Διαβάστε μια εφημερίδα. Ακούστε ένα ραδιόφωνο. Και κάθεστε και λέτε, όταν τα ακούτε όλα αυτά και τα βλέπετε αυτά που συμβαίνουν, μα είναι στα καλά τους. Μα τέλος πάντων τρελάθηκαν. Ναι, τρελάθηκαν. Δεν είναι στα καλά τους. Γιατί η αμαρτία προκαλεί μέσα στον άνθρωπο παράνοια, τρέλα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος, όταν απολογείται στο βασιλιά τον Αγρίπα, ομολογεί ότι και εκείνος κάποτε ήταν κάπως έτσι. Εκεί στις πράξεις των Αποστόλων στο 26ο κεφάλαιο, όταν του διηγείται τι έκανε τον καιρό που δεν τον είχε ακόμα φωτίσει ο Χριστός, εδάφιο 11, καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως εις τας εξωπόλεις. Να τι παράλια. Καθ' υπερβολήν μενόμενος. Δηλαδή ήμουνα έξω από τον εαυτό μου και όχι μόνο μενόμενος, αλλά μενόμενος καθ' υπερβολήν. Αυτή είναι η παράνοια. Το δεύτερο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι η μόλυνση είναι στη διάνοια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η καθημερινή πρακτική που είναι βρώμικη και ακάθαρτη, είναι ότι μέσα στο μυαλό, μέσα στη σκέψη, μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο είναι που υπάρχει κυρίως το μικρόβιο. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που μιλάει ο Χριστός στους ανθρώπους που είναι γύρω του, μας το λέει ο Μάρκος στο 7ο κεφαλαίο του, στο Ζήτα, 21, έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Δηλαδή το πρόβλημα κυριότατα είναι στη διάνοια. Είναι στην καρδιά, είναι μέσα μας. Δεν είναι τόσο γύρω μας. Αυτό που βλέπουμε γύρω ή που κάνουμε γύρω είναι το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι μέσα βαθιά. Πρώτο λοιπόν η παράνοια, δεύτερο η μετάνοια. Και γράφοντας ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, δείτε μία εικόνα της διανοίας που δίνει. Εσκοτισμένη την διάνοια, απειλοτριωμένη από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Πρώτο η παράνοια, δεύτερο η διάνοια, τρίτο η μετάνοια. Γιατί το πρώτο βήμα, όταν επιδράσει ο Χριστός, όταν μας φωτίσει ο Σταυρός, το πρώτο βήμα
Είναι η μετάνοια. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος τι θα πει μετάνοια, και είναι ένας όρος αυτός που τον βλέπουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στην Καινή Διαθήκη, μετάνοια θα πει αλλαγή νοοτροπίας. Κάτι που το έβλεπα έτσι, τώρα το βλέπω αλλιώς. Κάτι που μου φαινόταν με έναν τρόπο, τώρα μου φαίνεται με άλλον. Έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι. Έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπω. Έχει αλλάξει ο τρόπος που αξιολογώ. Και ξέρετε κάτι? Για να υπάρξει μετάνοια, προηγείται λύπη. Προηγείται συντριβή. Προηγείται συνειδητοποίηση. Θυμάστε εκεί πως το λέει ο Χριστός, όταν περιγράφει το άσωτο παιδί που πήγε και σπαταλάει την περιουσία του ζών ασώτος και φτάνει να ξεπέσει μαζί με τα γουρούνια, και λέει εκεί ο Χριστός, ελθόν δε είσαι αυτόν. Καταλάβετε τι έπαθε αυτός? Είχε πάθει παράνοια. Δεν ήταν στον εαυτό του. Ήταν καθ' υπερβολήν μενόμενος, όπως το δει ο Απόστολος Παύλος. Και κάποια στιγμή ελθόν είσαι αυτόν. Αυτό είναι μετάνοια. Ξαναήρθε στον εαυτό του. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να λυπηθεί. Γράφοντας τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή αυτού του φαινομένου. Στο κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 9. Τώρα χαίρω όχι ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν, διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, διότι κατά Θεόν λύπη, για να μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου για να θάνατον. Δείτε τι ωραία που έγινε αυτός ο μηχανισμός στην περίπτωση των Κορινθίων. Λυπήθηκαν, οδηγήθηκαν σε μετάνοια και έφτασαν στη σωτηρία. Το πρώτο λοιπόν η παράνοια, το δεύτερο η διάνοια, το τρίτο η μετάνοια. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος στη μετάνοια, βρίσκεται μπροστά στο σταυρό του Ιησού Χριστού και κάτω από τη σκιά του σταυρού μπορεί να προχωρήσει παραπέρα, να έρθει επιτέλους στο φως. Το πρώτο η κτήση, το δεύτερο η κρίση, το τρίτο η λύση. Στο πρόβλημα που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, αυτό το ηθικό, η λύση είναι μία και μόνη, να παρέμβει ο Θεός. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι? Λένε, Στάσου, έχουμε πρόβλημα, έχουμε κρίση, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρετε, κατά καιρούς, στο κύλισμα της ιστορίας, έχουν προταθεί ποικίλες λύσεις. Είπανε κάποιοι, ελάτε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Γιατί η εκπαίδευση είναι φως, και αν εκπαιδευθούν, εάν μορφωθούν, εάν γίνουν γραμματιζούμενοι, θα αλλάξει η κατάσταση. Εμένα μου λες, κοιτάξτε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Και είπαν άλλοι άνθρωποι, ελάτε να τους διδάξουμε πώς να ζουν. Να βάλουμε κανόνες, να υποδείξουμε λύσεις. Και το αποτέλεσμα ήταν κάθε φορά πλήρης και απόλυτη αποτυχία. Γιατί ο άνθρωπος απλούστατα δεν μπορεί. Ο μόνος που μπορεί είναι ο Θεός. Και για να μπορέσω εγώ, πρέπει μέσα μου να ενεργήσει ο Θεός. Εάν από τον εαυτό μου περιμένω, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα απολύτως. Και πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος λέει στο εδάφιο 8, «Ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς είμεθα αιτία αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών». Αυτή είναι η λύση. Δεν θα μπορούσε να έρθει από πουθενά. Εάν δεν πέθαινε ο Χριστός, εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, δεν θα είχε γίνει τίποτα απολύτως. Να λοιπόν κάτι που τουλάχιστον η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να το καταλάβει και να το διακηρύττει και να το τονίζει και να το υπογραμμίζει. Μόνο ο Σταυρός. Εάν ο Σταυρός δεν προβάλλεται, λαμπρός, λυτρωτικός, μεγαλειώδης, δεν προέρχεται να υπάρξει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Γράφοντας ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη επιστολή του, απευθύνεται σε ανθρώπους
που έχουν περάσει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού. 1 Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Ο Χριστός έπαθε άπαξ δια τας αμαρτίας. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, γιατί διαναφέρει μας προς τον Θεόν, γιατί αλλιώτικα ήταν αδύνατο εμείς να πάμε προς τον Θεόν. Να λοιπόν ποια είναι η λύση. Να γιατί έχει βαρύτητα και σημασία ο Σταυρός. Να γιατί χωρίς τον Σταυρό η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει να προσφέρει στον κόσμο τίποτα απολύτως. Μια ακόμη ματιά στο Σταυρό του Χριστού και τελειώνουμε. Το πρώτο που συμβαίνει εκεί στο Σταυρό του Χριστού είναι αυτό που θα το πω εγώ, η απαλλαγή. Δηλαδή ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη σκλαβιά. Δείτε πώς το λέει εδώ στο τέλος του κεφαλαίου που διαβάσαμε ο Παύλος την προς Ρωμαίους στο Ζήτα, εδάφιο 24. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Και απαντάει, ευχαριστώ εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εάν δεν ήταν ο Χριστός, εάν δεν ήταν ο Σταυρός, αυτή η απαλλαγή από τη σκλαβιά θα ήταν απολύτως αδύνατη. Να γιατί όταν γράφει πάλι ο Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 57, επαναλαμβάνει και πάλι με άλλο τρόπο, χάρις εις τον Θεόν, ως της δίδυση μας την νίκην, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, εν τη ελευθερία με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί, μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Αυτή είναι η απαλλαγή από τη σκλαβιά, η απαλλαγή που χαρίζει στους δικούς του ο Χριστός. Όποιος έχει την εμπειρία την προσωπική ότι πήγε στο Σταυρό, ότι γονάτισε με μετάνοια, ότι ζήτησε τη χάρη και το έλεος του Θεού, το πρώτο πράγμα που δοκίμασε είναι η απαλλαγή από τη σκλαβιά. Και θέλω να σε ρωτήσω, έκανες αυτό το βήμα? Πήγες στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, γονάτισες μπροστά του, ζήτησες να σε σώσει και να σε λυτρώσει ο Χριστός? Εάν το έκανες με ειλικρίνεια, τότε σίγουρα θα ξέρεις τι σημαίνει απαλλαγή. Θυμάμαι που διάβαζα μια ομολογία ενός ανθρώπου του Θεού και βέβαια με παραλλαγές είναι η ίδια σε όλους τους πιστούς, που έλεγε για χρόνια ολόκληρα βάραινε απάνω μου η ενοχή και μόνον εκείνη την ώρα αισθάνθηκα να πέφτει για να φεύγει από πάνω μου. Αυτή είναι η απαλλαγή. Το δεύτερο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η διαλλαγή. Δηλαδή πιο απλά, η συμφιλίωση. Θυμάστε πως μας το είπε την περασμένη Κυριακή ο Απόστολος Παύλος? Ήμασταν εχθροί, γιατί η αμαρτία μας έφερε σε εχθρότητα απέναντι στον Θεό. Και πρέπει να γίνει συμφιλίωση, πρέπει να γίνει διαλλαγή. Ο άγνωστος πρέπει να μας γίνει γνωστός. Ο μακρινός πρέπει να μας γίνει κοντινός. Ο ξένος πρέπει να μας γίνει δικός. Και αυτό γίνεται μόνον στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει απόλυτα αυτό όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19. Ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Διαλάσσον θα πει συμφιλιώνοντας. Μη λογαριάζουν εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και ενεπιστεύθη τώρα σε μας των λόγων της διαλλαγής. Επομένως εμείς οι πιστοί πρέπει να φέρουμε στον κόσμο το μήνυμα της συμφιλιώσεως, της διαλλαγής. Και προσθέτει ο Παύλος, υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεό. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα της Εκκλησίας του Χριστού έξω, σε όλους εκείνους που το αγνοούν. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Πάψτε να είστε εχθροί. Πάψτε να μένετε μακριά, ελάτε κοντά. Πάψτε να είστε ξένοι, ελάτε να γίνετε δικοί του. Θέλω να ρωτήσω, είναι κάτι που το μάθαμε, το καταλάβαμε, το εφαρμόσαμε, τουλάχιστον όλοι εμείς που είμαστε εδώ μαζεμένοι σήμερα το πρωί? Πρώτον η απαλλαγή.
Δεύτερο, η διαλλαγή. Τρίτο και τελευταίο, η αλλαγή. Γιατί το ξέρουμε και το διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, αλλά το έχουμε ζήσει και πολλοί από εμάς στην περίπτωσή μας. Ο μόνος που μπορεί και ξέρει να αλλάζει τους ανθρώπους είναι ο Χριστός. Ελέγαμε την περασμένη Παρασκευή στη βιβλική μας μελέτη για τον Ιωάννη, το μαθητή του Χριστού, που ήταν Υιός Βροντής. Για να τον ονομάσει ο Βροντής ο Χριστός, καταλαβαίνετε, όταν θύμωνε, όταν αρπαζόταν, τι γινότανε. Πέφτανε βροντές και κεραυνοί. Και αυτός ο Υιός της Βροντής έχει γίνει ένας άνθρωπος ήπιος, γεμάτος αγάπη, ειρήνη, συγχωρητικότητα, συμφιλίωση, ακτινοβολή την αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η αλλαγή που ξέρει να κάνει μόνον ο Χριστός. Υπάρχει μια πολύ τυπική περίπτωση στα Ευαγγέλια που μου αρέσει όταν κηρύττω να την αναφέρω. Στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο του Λουκά. Αναφέρει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Ζακχαίο. Και ο Ζακχαίος είναι

5ο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Εάν της είναι Χριστό, είναι νεακτήσεις. Καινούριος εκείνος, καινούριο και το περιβάλλον του. Γιατί ο Χριστός έρχεται μέσα του και όταν έρθει μέσα του, ακτινοβολεί και γύρω του. Η αλλαγή που ξέρει να χαρίζει μόνο ο Χριστός. Πήγες τον Χριστό, σε άλλαξε. Μα μου λες, ξέρεις, εγώ τόσα χρόνια. Είναι αδύνατο να αλλάξω, το ξέρω τι είναι αδύνατο να αλλάξεις. Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Χριστός είναι που ξέρει να αλλάζει τους ανθρώπους. Έχω δει ανθρώπους που προσπαθούσαν χρόνια, δεκαετίες να αλλάξουν, χωρίς αποτέλεσμα. Και έχω δει ανθρώπους που τους άλλαξε σε ένα λεπτό ο Ιησούς Χριστός. Να γιατί το μήνυμα του Σταυρού, αδελφοί, είναι εκείνο που πρέπει να αντυχήσει ανάμεσά μας. Και όχι μόνο ανάμεσά μας, αλλά και γύρω από μας. Γιατί η μόνη ελπίδα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο, καθώς τα σύννεφα πυκνώνουν στον ορίζοντα, είναι ο Χριστός, είναι ο Σταυρός. Θέλω να κλείσω με δύο εδάφια από την επιστολή προς Εβραίους, από το 10ο κεφάλαιο, όπου το ιερό κείμενο μας δίνει μια πραγματικά εντυπωσιακή περιγραφή. Εβραίους Ιώτα, εδάφιο 19. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησίαν να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δηλαδή δια του Σταυρού, αυτό είναι το αίμα του Ιησού. Εδάφιο 22. Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως. Δείτε πόσο ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού. Απ' τη μια ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, απ' την άλλη οι αμαρτωλοί που πιστεύουν. Όχι που αξίζουν, όχι που είναι καλύτεροι, όχι που τα κατάφεραν, όχι που το έμαθαν, όχι που το ανακάλυψαν, αλλά που το πίστεψαν. Ας είναι σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Ας είναι καθένας από μας ένας άνθρωπος απλός, αμαρτωλός, που πήγε όμως και τον έχει σώσει ο Χριστός. Αμήν.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί για ακόμη μια φορά σήμερα το πρωί ο Σταυρός του Κυρίου Ιησού Χριστού εμφανίστηκε μπροστά μας. Και θέλουμε για ακόμη μια φορά να σου στείλουμε όλη την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, γιατί εσύ ο Μεγάλος Θεός προνόησες και ενδιαφέρθηκες και μας έδωσες λαμπρή σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Αλλά άκουσε παράλληλα και τη δέηση και την προσευχή μας. Και αν μην επιτρέψεις κανένας από εμάς να μείνει έξω από το έλεος το δικό σου, μακριά από το σταυρό του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε ο σταυρός σου να μας καλύψει όλους. Το φως το δικό σου να λάμψει σε κάθε καρδιά. Χάρισε μας εκείνη την πίστη που χρειαζόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε πως εκείνοι οι παλιοί μαθητές σου άφησε όλες εμάς την πίστη. Μίλησε σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Δείξε το δικό σου μεγαλείο. Εκείνο που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάν το, παρακαλούμε, προσωπικά και εμπιστευτικά σε καθέναν μας εσύ. Αμήν. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού και χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε. Χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιο, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας ήρθες και μας άλλαξες όλα τα ενδιαφέροντά μας. Μας άλλαξες, Πατέρα μας, τον τρόπο σκέψεώς μας. Μας άλλαξες τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Μας άλλαξες τον τρόπο που βλέπει το μάτι μας, που ακούει το αυτί μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας αναγέννησες σε μια ελπίδα ζωντανή. Μας πήρες μέσα από την αμαρτία. Μας έβγαλες μέσα από το θάνατο. Μας απέσπασες από την εξουσία του σατανά. Μας έδωσες, Πατέρα μας, τον Υιόν Σου. Μας έδωσες τη γνώση του προσώπου Σου. Μας έδωσες τη γνώση του θελήματός Σου, του Αγίου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μέσα μας Εσύ έβαλες ένα άλλο πνεύμα. Το πνεύμα το δικό Σου, δια του οποίου κράζουμε Αββά ο Πατήρ και μας βεβαιώνει ότι είμαστε δικά Σου παιδιά. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που Εσύ μας τον έστειλες από τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για αυτό το αιώνιο δώρο, για αυτό το ξεχωρισμό που κάναμε μέσα στη ζωή μας που μας βοήθησες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ μας πρόσθεσες στην Εκκλησία Σου για την οποία έχεις αιώνια σχέδια. Και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας δίνεις ευκαιρίες να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου που έχουμε, βοήθησέ μας ώστε να τον εκτιμήσουμε τόσο όσο ταιριάζει. Παρακαλούμε ό,τι να μας πεις και απόψε το περιμένουμε. Να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από Σένα. Ο λόγος Σου να μιλάει μέσα στις καρδιές μας, μέσα στα πνεύματά μας. Και όσοι λείπουν από ανάμεσά μας, Εσύ να τους θυμίζεις την ώρα τούτη και να παραμερίζεις τα εμπόδια. Σε ευχαριστούμε γιατί εμάς μας έδωσες τη δυνατότητα να βρεθούμε όλοι εδώ πέρα. Δώσε ώστε ο λόγος Σου να είναι λόγος δικός Σου και να ευλογηθούμε όλοι. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: θα διαβάσουμε τον ΙΕ ψαλμό, τον 15, στη σελίδα 518. Αυτόν τον είχαμε αναφέρει και την Κυριακή που κάναμε την ομιλία και μία αδελφή με παρεκάλεσε να κάνουμε μία ανάλυση αυτού του ψαλμού. Γι' αυτό θα διαβάσουμε αυτόν τον ψαλμό και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο Θεός και τι ακριβώς θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Παρακαλώ ένας να τον διαβάσει. Των 15 γιώτα έψιλον.
1: Κύριε, τι θέλει κατοικήσει εν τη οσκηνή σου, τι θέλει κατοικήσει εν το όρι το Αγίο σου, ο περιπατών κατά κεραιότητη και εργαζόμενο δικαιοσύνη και λαλών αληθεία την καρδία αυτού. Ο μη καταλαλών για τι γλώσσε αυτού, μη δε πράττω κακό ει των φίλων αυτού, μη δε δεχόμενο πονηρισμών κατά των πλησίων αυτού. Ει ο σταλμού αυτού καταφωνεί το αχρίο, θυμάται του θυμού του κύριου. Ο μη ει των πλησίων αυτού και δεν αδε. Δεν δίδει το αργύριο αυτού επιτόπου, που δεν λαμβάνει δώρα κατά του αυτό. Ο πράτο τάφτα δεν θέλει σαρεφτή στον αιώνα.
0: Μάλιστα. Και διαβάζω κι εγώ από την επιστολή του Απόστολου Παύλου στον Τιμόθεον την πρώτη, το 6 κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν στην οποίαν και προσεκλήθης και ομολόγησα την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, έχει ένα σκοπό, έχει ένα στόχο. Να δείξει στον άνθρωπο τον δρόμο που πρέπει να περπατήσει μέσα στη ζωή του και πραγματικά να πετύχει. Όλοι μας έχουμε εικόνες και αντιλήψεις τι σημαίνει μία επιτυχία. Τις άλλες, ο Κωστάκης του Πάνου και της Άννας έλεγε το εξής. Ξέρεις, μου λέει, ότι η μαμά μου είναι καθηγήτρια. Το παιδί ένιωθε μία έννοια επιτυχίας. Και πράγματι μέσα στη ζωή μας, εμείς πάντοτε θέλουμε σε όλους τους τομείς και προς όλες τις κατευθύνσεις, θέλουμε να πετύχουμε. Και ξέρετε, αυτό το έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, με τη μόνη διαφορά ότι ο πονηρός κατάφερε και άλλαξε τους δρόμους της επιτυχίας και κατάφερε να μας βάλει σε λαθεμένους στόχους και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σε στόχους οι οποίοι είναι σκύβαλα. Όταν ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τον Χριστό εκεί στη Δαμασκό και γράφει αργότερα την επιστολή στους Φιλιππησίους, αυτό το πράγμα τους λέει, ότι όλα τα εθεώρησα σκύβαλα, σκουπίδια, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και επειδή όλα μέσα στη ζωή μας έχουν αυτή την ετικέτα, ότι είναι εφήμερα, είναι σκουπίδια, δεν έχουν καμιά αξία, γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού καλείται μέσα από το Λόγο του Θεού όλα αυτά να φτάσει στο σημείο όχι απλώς να τα υποβαθμίσει, αλλά ή δυνατόν να τα μηδενίσει. Πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, τα έχουμε υποβαθμίσει. πολλές θέσεις μας είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι ήταν παλαιά. Αλλά άλλο πράγμα είναι η υποβάθμιση και άλλο πράγμα είναι η μηδένιση. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη δικιά του τη ζωή, μιλάει στη βάση της μηδένισης, όχι της υποβάθμισης. Γι' αυτό ακριβώς και λέει ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Πολλές θέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού ή μας φαίνονται δύσκολες ή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το περιεχόμενο της θέσεως την οποία έχει ο Θεός. Και αυτό δεν είναι αδυναμία μιας μερίδας ανθρώπων, αλλά είναι αδυναμία όλων μας. Γι' αυτό είδατε ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο, του λέει «εσύ», και απευθύνεται προσωπικά σε αυτόν. Και το «εσύ» είναι ο καθένας από μας. «Εσύ όμως να ζητάς δικαιοσύνη, πίστη, αγάπη». Και όλα τα άλλα τα οποία λέει, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός ζητάει από όλους μας να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που οι αξίες μας να είναι μονάχα αυτές που λέει ο Λόγος του Θεού και μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο «εσύ όμως», αναφέρεται προηγουμένως σε ανθρώπους του Θεού οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν τη διάθεση ή δεν είχαν βάλει σε στόχο τη μηδένιση. Γι' αυτό αναφέρεται σε πολλούς οι οποίοι είχαν σαν στόχο μέσα σε αυτόν τον κόσμο να αποκτήσουν πολλά λεφτά και λέει ότι το αποτέλεσμα κάθε ανθρώπου ο οποίος ξεφεύγει από τους στόχους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στη ζωή του είναι πάντοτε αρνητικό. Για αυτούς, παραδείγματος χάρη, λέει το εξής, ότι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Και αφού αναφέρεται σε αυτή την κατηγορία των χριστιανών, λέει «σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε, ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα». Οπότε ο χριστιανός οπωσδήποτε έχει στόχους. Έχει στόχους οι οποίοι όλοι εν τελευταία αναλύση είναι στόχοι πνευματικοί. Λέει, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα εγώ θα τα προσθέσω, λέει ο Θεός. Και το κομμάτι που διαβάζουμε από τους ψαλμούς, ακριβώς αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει στόχους πνευματικούς. Και οι στόχοι οι πνευματικοί πάντοτε είναι στόχοι οι οποίοι υπαγορεύονται από το Θεό και έχουν σαν βάση το θέλημα του Θεού. Όλοι μας ξέρουμε ότι η αξία μας είναι στο να συντονιστούμε με το θέλημα του Θεού. Εκεί είναι η αξία μας. Και όλοι μας ξέρουμε ότι κάθε φορά που μέσα στη ζωή μας αποδεσμευόμεθα από το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού έχουμε μέσα στην καρδιά μας λύπη, έχουμε στεναχώρια, έχουμε επιπτώσεις δυσάρεστες και καταλαβαίνουμε ότι η επιρροή του πονηρού έχει πάρει δύναμη και θέση μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι ένα γεγονός που κάθε ένας χριστιανός το αισθάνεται, το νιώθει, το καταλαβαίνει, γι' αυτό ακριβώς και θέλει να ελευθερωθεί. Η μετάνοια, παραδείγματος χάρη, τι είναι? Εάν λεομολογούμε τις αμαρτίες μας, και αυτό αφορά τους χριστιανούς, δεν αφορά τους μη χριστιανούς, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι έχουμε μπει σε δυσάρεστα κανάλια από τα οποία θέλουμε να ελευθερωθούμε. Και πολλές φορές είναι τέτοια που δεν θέλουμε να τα ξέρει και ο άλλος. Γι' αυτό, καθώς ο Λόγος του Θεού μας μιλάει, πρώτα απ' όλα μας μεταφέρει στο πρόσωπο του Θεού και μας μεταφέρει στο έργο του Χριστού. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι χωρίς τη σύνδεσή μας με τον Ιησού Χριστό και χωρίς το Σταυρό του Χριστού, χωρίς το αίμα του Χριστού και χωρίς τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού μες στην καρδιά μας και χωρίς την παρουσία και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου στην καθημερινή μας ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμός στο θέλημα του Θεού και δεν μπορεί να υπάρξει μηδενισμός σε όλα εκείνα που ο Θεός καταδικάζει μέσα στο Λόγο Του. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μέσα μας μια αντίθετη δύναμη. Είναι ο παλιός μας άνθρωπος, είναι η σάρκα μας. Πόσες φορές λέμε ότι πρέπει να ταπεινωθούμε, αλλά δεν μας αφήνει ο πονηρός να ταπεινωθούμε, δεν μας αφήνει ο παλιός μας άνθρωπος. Και ο πονηρός τώρα επιστρατεύει ένα σωρό επιχειρήματα με αντικειμενικό σκοπό να μας κρατήσει εκεί που αυτός θέλει. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος να ζητάς. Τι σημαίνει να ζητώ? Να επιδιώκω, να αγωνίζομαι. Η πνευματική ζωή είναι πράγματι ένας αγώνας. Ο Απόστολος Παύλος

Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας αγωνιζόμενος. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για να δώσει τα πνευματικά μηνύματα του, χρησιμοποιεί το αγώνισμα. Κανένας δεν στεφανώνεται εάν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Και αυτός που αγωνίζεται εγκρατεύεται λέει σε όλα. Για να πάρει ένα στεφάνι φθαρτό, αλλά το δικό μας το στεφάνι είναι άφθαρτο. Άφθαρτο, αμάραντο, αιώνιο, φυλαγμένο απάνω στους ουρανούς. Δεν είμαστε λοιπόν έξω από αγώνα μέσα στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα. Το δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα. Και μετά από αυτά έρχεται το αποτέλεσμα. Έρχεται το στεφάνωμά μου. Μετά από τον κόπο, μετά από τον αγώνα, μετά από την προσφορά, έρχεται μετά η αμοιβή. Γι' αυτό εδώ πέρα λέει, ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου Κύριε και ποιος θα κατοικήσει στο όρος το Άγιό σου. Βεβαίως η γλώσσα της Παλιάς Διαθήκης είναι διαφορετική από τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Οι γραμμές όμως είναι οι ίδιες, οι στόχοι είναι οι ίδιοι και το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής πάλι είναι το ίδιο. Ίσως ας πούμε η Παλιά Διαθήκη να μην έχει τόσο συγκεκριμένες τις έννοιες όπως τις έχει η Καινή Διαθήκη. Αλλά ο δρόμος είναι ο ίδιος. Οι στόχοι είναι οι ίδιοι και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και μην ξεχνάμε ότι η Παλιά Διαθήκη όταν μιλάει, μιλάει πάντοτε τη γλώσσα την προφητική, που αυτό σημαίνει ότι μεταφράζεται στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, όταν λέει «Κύριε, ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου, ποιος θα κατοικήσει στο όρος του Άγιό σου», εννοεί ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα σταθεί ευλογημένα μέσα στην αιώνια δόξα. Τι είναι η έννοια? Και λέει λοιπόν, ο περιπατών ένα κεραιότητη. Και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη και ο λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Είναι λοιπόν τρία στοιχεία. Περπατάω, εργάζομαι και μιλώ. Περπατάω, εργάζομαι και μιλώ. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο κινείται ολόκληρη η ζωή μας. Περπατάω, εργάζομαι και μιλώ. Και όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται, αυτά αναφέρονται για τον άνθρωπο του Θεού, είναι στοιχεία και στόχοι που αφορούν τον άνθρωπο του Θεού, δεν καμία σχέση με τον άνθρωπο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας ίσα ίσα καφιέται σε ένα σωρό ατιμίες, σε ένα σωρό αμαρτίες, σε ένα σωρό εγκληματικές πράξεις. Εγώ κάποτε είχα συναντήσει έναν και κουβέντιαζα μαζί του μεγάλης ηλικίας και καφιότανε γιατί έναν τον έσφαξε και κόντεψε να του κόψει την καροτίδα για να πεθάνει. Και καφιότανε γι' αυτό. Αν θα δείτε τους ανθρώπους, θα καυχόνται για όλες τις αθλειότητες τις οποίες κάνουν προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλους τους τομείς. Τι είναι η δουλειά τους? Αυτά λοιπόν αναφέρονται στον άνθρωπο του Θεού. Πώς περπατάς? Η ζωή της πίστης είναι ένα περπάτημα. Δηλαδή, το περπάτημα όταν λέμε είναι ένας τρόπος έκφρασης και είναι ένας τρόπος που

έχει ο άνθρωπος τις αξίες του. Ένα κεραίο τι λέει θα περπατάς. Ακέριος άνθρωπος. Το λέει και η Καινή Διαθήκη αυτό. Ο Χριστός έκανε την προτροπή και έλεγε «Γίνεστε φρόνιμοι όπως τα φίδια και ακέραιοι όπως τα περιστέρια». Και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει ακέριος άνθρωπος. Και ξέρουμε τι σημαίνει ακέριο. Είδα τι λέει η παροιμία. Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ακέρια. Να μην έχει ο άνθρωπος του Θεού κενά καθώς περπατάει μέσα στη ζωή της πίστεως. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού διαρκώς προτρέπει όλους μας να προσέχουμε. Το περπάτημά μας είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος έχει όλο παγίδες και έχει όλο εμπόδια. Σκάνδαλα που λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό θα πει σκάνδαλο. Και ο άνθρωπος του Θεού τώρα, καθώς περπατάει, λέει πρέπει να είναι ακέριος. Ακέριος σημαίνει και στη σκέψη. Ακέριος σημαίνει και στις ενεργείες μου. Ακέριος σημαίνει και στον τρόπο που θα λύσω τα προβλήματά μου. Πάντοτε υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λύσει κανείς τα προβλήματά του. Υπάρχουν οι τρόποι οι πονηροί και υπάρχουν οι τρόποι οι ευθύς. Τι θα διαλέγεις? Και έρχεται ο πονηρός κατά τέτοιον τρόπο ώστε βρίσκει αυτός να σε βγάλει από την ακεραιότητα. Καμιά φορά όταν πάμε να ψωνίσουμε κάτι, να κάνουμε μια δουλειά, σου λέει τόσο κάνει. Και όταν του λες απόδειξη, αν λέει έχουμε και 18% το ΦΠΑ και εκεί προσπαθεί να σε κόψει. Διότι 18 το ΦΠΑ είναι μεγάλο ποσό σε μερικά είδη. Και εσύ τώρα τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις ακέρια, με ακεραιότητα, ή θα κοιτάξεις να κρατήσεις μερικά λεφτά στην τσέπη σου, αν είναι αυτό το παράδειγμα? Τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις, λέει, με ακεραιότητα. Και αυτό ισχύει προς όλες τις πλευρές και προς όλες τις κατεύθυνσεις. Εγώ απλώς έφερα ένα παράδειγμα. Ακέριος εδώ, ακέριος εκεί, ακέριος εκεί, ακέριος πιο πέρα. Στη σχέση μας μεταξύ μας, ακεραιότης. Μπορώ εγώ να σε γελάσω. Μπορώ και εγώ, γιατί πιο κάτω θα πει, θα μιλήσει και για τη γλώσσα, θα μιλήσει και για τον ονειδισμό, θα μιλήσει και για αθέτηση των λόγων. Λες ένα πράγμα και μετά βλέπεις ότι δεν σε συμφέρει και το αθετείς. Μα ο χριστιανός είναι ακέριος. Μα έχω βλάπτομαι ή ξέρω εγώ τι και το ένα και το άλλο. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη σε ένα άλλο σημείο το εξής. Καλύτερα, λέει, να μην υποσχεθείς παρά να υποσχεθείς και να μην εκτελέσεις. Ο χριστιανός, ξέρετε, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να πλησιάζει και να ταιριάζει στο πρόσωπο του Χριστού, στο χαρακτήρα του Χριστού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτό που λέμε εμείς να κάνουμε μια προσευχή, ξέρω εγώ τι, ή πάμε σε άλλους τομείς. Δεν κοιτάζουμε αυτές τις κατευθύνσεις που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και προσπαθούμε να τις αναπληρώσουμε με άλλον τρόπο. Με ζήλο, με ενδιαφέρον, όπως λέει για τους Εβραίους, είχανε μεν ζήλο Θεού, αλλά όχι κατ' επίγνωση.
προσπαθούμε δραστηριότητες, με προσφορές, με ξέρω εγώ τι εμφανίσεις, εκδηλώσεις. Δεν καλύπτει όμως το ένα το άλλο. Ενώ όπως αυτοί που λένε ότι θα κάνω, έχω κάνει κακές αμαρτίες, θα κάνω και καλές και θα καλύψω τις κακές. Δεν καλύπτονται. Γι' αυτό εμείς μέσα στη ζωή μας σαν άνθρωποι του Θεού πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει να δημιουργήσει μια άλλη κοινωνία. Εντύπωση μου κάνει καμιά φορά το εξής. Πώς λέω, πώς είναι δυνατόν αδελφοί να βρίσκουν παρέες έξω από τους ανθρώπους του Θεού και να είναι ευχαριστημένοι και να μπορούν να συνυπάρχουν. Πάω το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσεται όλο αυτό το πνεύμα του Λόγου του Θεού και αναπτύσσονται και διαμορφώνονται οι χαρακτήρες μας. Δεν θα πρέπει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού εγώ να κουμπώνομαι. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι άμα θα πω σε κάποιον κάτι, αυτό το κάτι το μάθει όλη η Εκκλησία και όλος ο κόσμος. Όποιος λέει δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, αυτός λέει δεν είναι εντάξει. Και τέλειος αν είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Σήμερα τις περισσότερες φορές υποφέρουμε από αυτές τις κουβέντες που πετάει ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Από αυτές υποφέρουμε. Λέει να περπατείς με ακεραιότητα και να εργάζεσαι δικαιοσύνη. Τι θα πει να εργάζεσαι δικαιοσύνη? Αυτό που ο Θεός λέει ότι είναι δίκαιο και σωστό, αυτό το πράγμα να κάνεις. Εντύπωση μου κάνει το εξής όταν διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς αναφέρεται στη Σταύρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκεί που σκοτίνιασε ο ήλιος και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και ο Χριστός έβγαλε την κραυγή και πέθανε. Ξέρετε τι είπε ο αυτός ο Ρωμαίος, ο στρατιώτης αυτός που ήταν εκεί πέρα, ο χιλίαρχος, τι ήτανε? Λέει πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήτανε δίκαιος. Δεν είδε τίποτε άλλο. Είδε μονάχα αυτά τα γεγονότα. Και μέσα από αυτά τα γεγονότα έβγαλε το συμπέρασμα ότι ο Κύριος, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πέθανε απάνω στο σταυρό, ήταν δίκαιος. Η δικαιοσύνη μας λοιπόν δεν είναι αυτό που λέμε ο δίκαιος Αριστίδης και εγώ είμαι δίκαιος και το ένα και το άλλο. Θυμάμαι ένας αδελφός ο οποίος είχε ξεπέσει και έλεγε, καυχόταν και εγώ, λέει, είμαι δίκαιος, έλεγε. Στις δουλειές μου είμαι εντάξει, δίκαιος. Δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη. Είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Το δίκαιο αυτό ότι είναι δίκαιο που θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ο εργαζόμενος δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μέσα στη δικαιοσύνη υπάρχει και η δικαιοσύνη μας. Εμείς είμαστε δίκαιοι. Γιατί είμαστε δίκαιοι? Γιατί μας δικαίωσε ο Χριστός με τη θυσία του απάνω στο σταυρό. Και προχωρώντας φτάνει στο σημείο και λέει ότι ο λαλών αλήθειαν εν την καρδία αυτού. Όλοι μας έχουμε στη γλώσσα μας από κάτω το δηλητήριο όπως έχει το φίδι, και αυτό το δηλητήριο είναι το ψέμα. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού λέει πας άνθρωπος ψεύτης, αληθινός μόνο ο Θεός. Και εδώ πέρα
δεν λέει να μην λες ψέματα. Στην Καινή Διαθήκη λέει, στην Επιστολή προς Εφεσίους, το 4 κεφάλαιο 25 εδάφιο, λέει να μην λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον. Εδώ πέρα λέει να μην λες το ψέμα μέσα στην καρδιά σου, πράγμα που σημαίνει οι διεργασίες οι οποίες γίνονται μέσα σου και δεν τις βλέπει κανένας και δεν τις ακούει κανένας και δεν τις καταλαβαίνει κανένας. Οι διεργασίες αυτές να μην έχουν το στοιχείο της ψευτιάς. Και δίνοντας αυτές τις οδηγίες, αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τον οποιονδήποτε εαυτό μας και να συντονιστούμε με το πρόσωπο εκείνο το οποίο μας αγάπησε και έδωκε τον εαυτό του για μας. Να μην ζούμε εμείς, να ζει ο Χριστός. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ξέρετε, μας χρειάζεται αυτό το μήνυμα και μας χρειάζεται για να έχουμε πλαίσια μέσα στα οποία θα κινούμεθα. Πολλοί χριστιανοί δεν έχουν πλαίσια, δεν έχουν νόμους πνευματικούς μέσα στους οποίους κινούνται και νομίζουμε ότι εάν δεν έχουμε πλαίσια και δεν έχουμε νόμους πνευματικούς θα τα καταφέρουμε. Μη πλανάσαι, λέει, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και ο Θεός, αγαπητοί, να τα βεβαιώνει αυτά μες στις καρδιές μας και να χαράξουμε αυτούς τους στόχους και αυτούς τους δρόμους, όσο δύσκολοι κι αν είναι, γιατί πίσω από αυτούς τους δρόμους κρύβεται η ζωή, η αιώνια ζωή, η αιώνια δόξα. Και κανείς για τη ζωή οτιδήποτε κάνει. Όποιος δεν κάνει οτιδήποτε για τη ζωή, αυτός λογαριάζεται χαζός. Χαζός είναι. Στη Βοστόνη σας έχω πει κι άλλοτε, υπάρχει ένα σπίτι και από κάτω ένα μαγαζί. Χρόνια θυμάμαι όταν πήγαινα στη Βοστόνη να δω την αδερφή μου την Νίκη, συνέχεια κλειστό ήταν το μαγαζί αυτό και ήταν ως χριστιανού, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα για να φτιάξει, να καλυτερεύσει τη ζωή του και έφτιαξε αυτό το μαγαζί, αλλά φαίνεται ότι ήταν πολύ φιλοχρήματος. Και ένα βράδυ λοιπόν ένα σούρουπο το είχε κλείσει το μαγαζί του, απάνταν το σπίτι, χτυπάνε μερικοί, θέλουμε κάτι να αγοράσουμε κτλ. Και όταν κατέβηκε σου λέει, και από αυτούς να πάρω, να κερδίσω μερικά χρήματα. Του βγάλαν το περίστροφο και του λένε τα λεφτά σου. Και αυτός είπε όχι και τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Προτίμησε να κρατήσει τα λεφτά του και να χάσει τη ζωή του. Η ζωή έχει αξία. Και αυτή τη ζωή μας τη δίνει ο Χριστός μέσα αυτά τα πλαίσια τα οποία μας δίνει. Αυτά είχα εγώ να πω. Και τώρα η σειρά μου όλων μας.

0: Eu acho que pode. Né? Σε ένα σπίτι που έφτιαχνα δικούς μας ανθρώπους και χρειάστηκε μετά να πάρω έξω ανθρώπους από τον κόσμο για να φτιάξω τις ζημιές που μου έκανα. Και αυτή η δουλειά ήταν και πολλά χρήματα που πλέον πλήρωσα. Δηλαδή αυτό συνέβη και στα παράθυρα, στα αλουμίνια και στον εργολάβο. Κατακόθηκα εν ολίγη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και το ερώτημά μου είναι, κάνω και ένα ερώτημα ακόμα. Από αυτή την πλευρά, ας πούμε, εφόσον δεν με αποζημίωσαν και είχα πάρει αυτή τη ζημιά, απέναντι μου υπάρχει κάποιο χρέος. Μιλάμε τώρα εδώ και 20-30 χρόνια στη δουλειά. Πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτό?
1: Εκείνο που είπα εγώ είναι το εξής, ότι μου είναι περίεργο εμένα και παράξενο πώς είναι δυνατόν να συντεριάζει ένας άνθρωπος του Θεού με ανθρώπους που δεν είναι του Θεού και να κάνει παρέα. Αυτό το πράγμα είπα. Τώρα, αυτό που λες εσύ, είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες. Μπορεί ένας χριστιανός να είναι ένας μάστορας, αλλά να μην έχει τόσες ικανότητες όπως έχει ένας άλλος ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Εκτός εάν έχει μεν ικανότητες και χρησιμοποιεί πονηριές. Άλλο αυτό. Και δεν λέει ο λόγος του Θεού σώνει και καλά ότι πρέπει να συνεργάζεσαι με έναν χριστιανό, οποιοδήποτε κι αν είναι και οτιδήποτε κι αν είναι και όποιες ικανότητες κι αν έχει. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στο λόγο του Θεού. Εκείνο που υπάρχει είναι το εξής, ότι εάν ένας χριστιανός δεν σου έχει αποδώσει τόσο όσο έπρεπε να σου αποδώσει, επειδή είναι αδελφός, εσύ θα πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να χρησιμοποιείς και λίγη επίγεια. Αν όμως είναι αρνητικός ο αδελφός στη δουλειά που κάνει, τι να το πάρεις? Διότι ο Θεός μεν ζητάει από σένα να είσαι επιτυχής και αυτό, αλλά ζητάει και από αυτό να είναι σωστός. Και ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει το εξής. Υπάρχει η έννοια της αγάπης. Δεν θα αγαπάς. Πουθενά όμως δεν λέει σώνη και καλά θα συνεργάζεσαι. Άλλο τώρα και άλλο τώρα. Μπορείς κάποιον να τον αγαπάς, αν μπορείς να συνεργαστείς μαζί του. Δεν σου λέει σώνει και καλά θα συνεργαστείς. Λέει όμως θα αγαπάς. Εμείς λοιπόν μπορούμε να αγαπάμε, αλλά εκεί που δεν μπορούμε να συνεργαστούμε δεν θα συνεργαστούμε. Οπότε, εάν με ταιριάζει η συνεργασία μας και μπορούμε να συνεργαστούμε, εντάξει, αν δεν ταιριάζει, δεν θα συνεργαστούμε. Δεν σημαίνει με αυτό ότι δεν αγαπάμε ή δεν ενδιαφερόμεθα ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτά οπωσδήποτε παίζουν. Αν είναι μικρή η ζημιά, δεν χάνει ο κόσμος. Άμα είναι μεγάλη η ζημιά, και θα κανείς πρέπει να σκεφτεί πώς ακριβώς θα ενεργήσεις πιο σωστά και πιο καλά. Έτσι λέω.
2: μυαλό της πάνω. Δεν ακριβώς το θέμα, αλλά επειδή ο αρχηγός είχα την ερώτηση, έδωσε με ένα ερεθισμό. Πρέπει τέτοιες περιπτώσεις να τις παίρνει ένας τελικός στην Εκκλησία για να ζητάει τη βοήθεια ίσως και του Πρεσβυτερίου ώστε να βρει το δίκαιο σε αυτήν την περίπτωση.
1: Δεν βγαίνει τίποτα, Χρήστο. Πρακτικά έχει χρησιμοποιηθεί αυτό. Θυμάμαι μια φορά είχαν συνεταιριστεί δύο αδελφοί. Ο ένας έβαλε τα λεφτά και ο άλλος έβαλε τη δουλειά. Αυτός όμως που έβαλε τη δουλειά, το α, να μην πούμε ότι ήταν πονηρός, ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κουμάντο, ας πούμε το πιο κάτω. Και το μαγαζί το έφαγε. Το κεφάλι το έφαγε και τα λοιπά. Λοιπόν, του λέω ο άλλος, να με αποζημιώσει. Λέει, έχει δίκιο, λέει, αλλά τώρα δεν έχω. Και ποτέ στη ζωή του τελικά δεν είχε και του τα έφαγε τα λεφτά. Και το έχει κάνει σε τρεις ανθρώπους αυτό. Τώρα τι να κάνει η Εκκλησία και το Πρεσβυτέριο.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέει. Θα πάει ένας αδελφός, όπως σε αντίξει, θα πάρει άλλο ένα αδελφό, θα το πει. Αν δεν συμφωνήσει, δύο. Και αν πάλι δεν συμφωνήσει, στην Εκκλησία. Και άμα δεν συμφωνήσει, ο συνάδελφος. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά όταν αυτό το λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να είναι σοβαρά τα ζητήματα και πρέπει να είναι τόσο οφθαλμοφανές το γεγονός, ώστε να μην μπορεί να υπάρχει καμία αμφισβήτηση και κανένα ερωτηματικό. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα σημεία εκείνα τα οποία οπωσδήποτε υπάρχει φταίξιμο. Σου λέει αυτός, εγώ λέει, με όλη μου την αγαθή αυτή, δούλεψα εκεί πέρα, δεν πήγαμε καλά. Δεν λέω ότι δεν στα χρωστάω, δεν μπορώ να στα δώσω. Θα το κάνει το κρεμάσι. Γι' αυτό, αυτά τα ζητήματα παίζουν μέσα ζωή μας. Και ξέρετε, εγώ εκείνο που έχω καταλάβει είναι το εξής. Ο Χριστός όταν είπε να προσευχόμεθα και ρώτησαν οι μαθητές πώς να προσευχόμεθα, ένα από τα σημεία της προσευχής που ο Χριστός είπε στον Πάτερ μου ήταν ρίσε μας από πονηρό. Αυτό ξέρετε δεν το προσευχόμεθα πολλές φορές. Και ενώ γύρω μας είναι ο πονηρός και γύρω μας είναι όλη αυτή η αρνητική κατάσταση, δεν προσευχόμεθα ο Θεός να μας ελευθερώσει από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, εμφανίζεται τόσο εξαιρετικός και τόσο σπουδαίος και τόσο ικανός, που σε πείθει μάλιστα και λες, αυτός είναι και κανένας άλλος. Και όμως έρχεται το γεγονός μετά και βλέπεις ότι ο άλλος. Γι' αυτό να ζητάμε από το Θεό να μας φυλάει από τον πονηρό, να μας ελευθερώνει. Και ο Θεός ακούει προσευχές. Και ο Θεός μας ελευθερώνει. Και όταν κάνουμε κάτι, να κάνουμε προηγούμενο, να ρωτήσουμε τον Θεό. Να μην αφήνουμε το πράγμα μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην ικανότητά μας. Διότι ξέρετε, υπάρχει μία αντίληψη ότι ό,τι επιθυμία έχω και ό,τι μου αρέσει, το κάνω και λέω ότι ο Θεός μου το έβαλε. Αυτό και βιβλικό δεν είναι, και από την άλλη πλευρά έχει μέσα και μία δόση πονηριάς, γιατί σου αρέσει ένα πράγμα και για να μπορεί να το δικαιολογήσεις, ο Θεός μου το βάλει αυτό το πράγμα στην καρδιά μου. Υπάρχουν πράγματα που τα βάζει ο Θεός μες στη ζωή μας, οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία εμείς τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας και τα φοράμε το μανδύα ότι ο Θεός μου το βάλει και κάνουμε και προχωρούμε στη ζωή. Διότι κάθε πράγμα που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, ξέρετε, πρέπει να έχει αυστηρός πνευματικό στόχο. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να μπορεί κανείς να έχει ένα μέτρο να μετράει. Όταν έρχεται μία επιθυμία μέσα μου, η οποία δεν έχει πνευματικό στόχο, αντικειμενικό στόχο, το πνευματικό, αλλά έχει άλλο στόχο και το ένα και το άλλο, και δεν μου είναι και απαραίτητο να πεις ότι είναι κάτι της δουλειάς μου, εντάξει, που ξέρω εγώ τι θα με βοηθήσει, εντάξει. Αυτό πρέπει πολύ εγώ να το προσέχω, μήπως, καθώς λέω ότι ο Θεός μου το έβαλε, δεν μου το έβαλε ο Θεός, και είναι από τον εαυτό μου, από τη δικιά μου την επιθυμία, τη διάθεση και εξυπηρετεί, ας πούμε, τον εγωισμό μου, την προβολή μου ή οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή μπορεί να υπάρχει. Γι' αυτό ο στόχος πάντοτε πρέπει να είναι πνευματικός. Δηλαδή, εγώ μέσα στη ζωή μου, έχω περάσει από ένα σωρό δυσκολίες. Και οικονομικές δυσκολίες έχω περάσει και αρρώστιες, δυσκολίες από αρρώστιες έχω περάσει, όχι εγώ προσωπικά. Και εγώ πέρασα τελευταία προσωπικά. Αλλά ένα πράγμα κατάλαβα μέσα στη ζωή μου, ότι όπου η στόχη είναι πνευματική, ο Θεός βοηθάει και ο Θεός δίνει λύση. Θυμάμαι όταν πρώτο είχα παντρευτεί και τα λεφτά δεν μου έφταναν. Καθίσαμε με την γυναίκα μου να κάνουμε μία προσευχή, να έρθουν να φέρουμε το πρόβλημα μπροστά στο Θεό. Δύο ήταν τα προβλήματά μας. Το ένα ήταν πώς θα μπορέσουμε να ισοπαθούμε.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ουράνιε Θεέ μας, ευχαριστούμε για τη βεβαιότητα της σωτηρίας που εσύ μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί όσοι δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό μας έβγαλες από το σκοτάδι, από την άγνοια, μας έφερε στο δικό σου φως, την αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ για το έλεος που κάνεις στη ζωή μας, γιατί εξακολουθείς και βρίσκεσαι δίπλα μας. Ευχαριστούμε γιατί είσαι υπομονετικός πολύ μαζί μας και όταν εμείς απιστούμε, σημαίνεις πιστός. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλύωτο στο χαρακτήρα σου. Θέλεις τόσα πολλά να κάνεις στη ζωή μας, να κατεργαστείς μέσα μας το αγαθό. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη να είμαστε ανοιχτοί στο λόγο σου. Τόσο παρακαλούμε να αποθήσουμε τις αλήθειες σου όπως τα παιδιά, το γάλα της μητέρας. Δώσε μας, σε παρακαλούμε πολύ, να καταλάβουμε ότι οι καλές μας ημερίδες, το συμφέρον μας είναι σε σένα. Αξίωσέ μας με αποφασιστικότητα να στραφούμε στο δικό σου το θέλημα. Φύλαξέ μας να μην υπάρχει σε κανέναν από εμάς δίψυχη καρδιά, δίγνωμη, και εδώ και στον κόσμο, και με σένα και γυρίζοντας πίσω, να θυμόμαστε τη γυναίκα του Λότ. Παρακαλούμε πολύ, μίλησέ μας μέσα από το λόγο σου, τον αιώνιο λόγο σου, τις αλήθειες, τις αναλύωτες, τις ζωοποιές. Θρέψε τις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας, έλεγξέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σου τα ζητάμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε μέσα από το λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το Ματθαίο, το 9ο κεφάλαιο, αρχή μέχρι το 8ο εδάφιο. Και στη συνέχεια θα ψάλουμε και έναν ύμνο. Είναι σχετικός, δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστός, αλλά δεν πειράζει. Θα το πούμε. Λοιπόν, διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 9ο κεφάλαιο, από την αρχή. Και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, στις σελίδες, στις γραφές με παραπομπές είναι σελίδα 854, και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, πέρασε απέναντι και ήλθε στην πόλη του. Και να φέραν σε αυτόν έναν παραλυτικό, ο οποίος κοιτόταν επάνω σε ένα κρεβάτι. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχει θάρρος. Συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου». Είναι το γνωστό περιστατικό το οποίο μας διασώζουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Ο Μάρκος είναι εκείνος ο οποίος προσθέτει κανένα δύο λεπτομέρειες ακόμη, ότι ήταν τέσσερις αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν επάνω στη στέγη, την χάλασαν και κατέβηκαν στη μέση. Και να ήταν μερικοί από τους γραμματείς και είπαν μεταξύ τους, «Αυτός βλασφημεί». Και όταν κατάλαβε ο Ιησούς τις σκέψεις τους, τους είπε, «Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά στις καρδιές σας? Τι άραγε είναι ευκολότερο να πω, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω και περπάτα? Αλλά για να γνωρίσετε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες», λέει στον παραλυτικό, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε στο σπίτι του. Και όταν είδαν οι όχλοι, θαύμασαν, απόρρισαν και δόξασαν τον Θεό, ο οποίος έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα σχολιάσει τις καρδιές μας. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 232, 347, το κήρυγμα του λόγου πανταχού επί της γης, ένα ύμνος έργου, όπως λέει και η επικεφαλίδα των σχετικών ύμνων, σχετικός με το θέμα μας, 347. 232 λοιπόν.

Ξαναδιαβάζω τα δύο πρώτα εδάφια. Το δεύτερο μάλλον. Και να έφεραν σε αυτόν έναν παραλυτικό, ο οποίος κοιτόταν πάνω σε ένα κρεβάτι και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχε θάρρος, είναι συγχωρημένες σε σένα οι αμαρτίες σου». Όπως είπα και την ώρα που διάβαζα την περικοπή αυτή, θα θυμάστε πως ο Μάρκος, όταν την περιγράφει, λέει πως ήταν ο Ιησούς σε ένα σπίτι, αν το διάβασα από εδώ, το διάβασα γιατί έχει μια άλλη λεπτομέρεια, όταν ήταν ο Κύριος σε ένα σπίτι, από τα πολλά τα οποία μίλαγε, είχε μαζευτεί τόσος πολύς κόσμος, ώστε ήταν αδύνατο να προσπελάσει κανείς το κέντρο του σπιτιού, εκεί που μιλούσε ο Ιησούς Χριστός. Κατά τη συνήθεια των ανθρώπων της εποχής, πήγαιναν άρρωστους, ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονισμένοι, στον Ιησού για να τους κάνει καλά. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ήταν τόσο βαριά παράλυτος που δεν μπορούσε καν να καθίσει. Ήταν εξαπλωμένος. Και ανέλαβαν τέσσερις άνθρωποι να τον πάνε στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως έφτασαν μπροστά του, τι περίεργο, τι ατυχία για τον άνθρωπο αυτό, ο δρόμος ήταν κλειστός. Ήταν αδύνατο να φτάσει κανείς στον Ιησού. Τι ευτυχία όμως για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είχε αυτούς τους τέσσερις συγκεκριμένους ανθρώπους, ανώνυμους, άγνωστος, οι οποίοι δεν τον πήραν να γυρίσουν πίσω, αλλά πρώτοι ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού, χάλασαν τα κεραμίδια και με σκυλιά τον κατέβασαν κάτω, εκεί μπροστά που βρισκόταν ο Ιησούς Χριστός. Και να ποια είναι τώρα η αντίδραση του Κυρίου. Όταν είδε, λέει, την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Έχε θάρρος, παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου». Θα ήθελα να προσέξουμε ένα λεπτό σημείο εδώ. Πού την είδε ο Ιησούς Χριστός την πίστη αυτών των ανθρώπων. Εδώ βλέπουμε αυτούς απλώς να έχουν μια διάθεση, μια προσπάθεια, να θέλουν να πετύχουν το στόχο τους. Πήραν τον άνθρωπο τον παραλυτικό και παρόλο που δεν είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν στον Ιησού Χριστό, δεν τα μάζεψαν να γυρίσουν πίσω, την υποχρέωση τη βγάλαμε. Αλλά μηχανεύτηκαν τι τρόπο θα έβρισκαν για να φτάσουν μπροστά σε εκείνον. Δεν είπαν ότι εμάς η δουλειά μας ήταν μέχρι εδώ. Μας αγκάρεξες, μας παρακάλεσες, φίλες του, ναι βέβαια, αλλά βλέπεις και εσύ ο ίδιος τι γίνεται. Ποιος να μπει εδώ μέσα. Να τους πρόξουμε έξω, θα δημιουργηθεί φασαρία. Τι να κάνουμε. Να γυρίσουμε πίσω, κάποια άλλη φορά όταν θα είναι εύκαιρος ο καιρός, διαφορετικές οι συνθήκες, εμείς πάλι θα αναλάβουμε και θα σε φέρουμε. Δεν είπανε αυτό. Αλλά κάνανε και κάτι το οποίο είχε ρίσκο. Ανέβηκαν πάνω, χάλασαν το σπίτι και κατέβασαν τον παραλυτικό κάτω. Και όταν είδε ο Ιησούς Χριστός τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί σκέφτηκαν, τον τρόπο με τον οποίο ενέργησαν, λέει, όταν είδε την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Είδε δηλαδή αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, αυτή την επιθυμία, τη διάθεση της καρδιάς, το ζήλο τους και εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Δεν εκτίμησε

0: το ζήλο τους, εκτίμησε την πίστη τους. Ο Ιησούς Χριστός πήγε πολύ πιο πίσω. Αυτό είναι σπουδαίο για μας, να το φέρουμε στα δικά μας. Εμείς μπορούμε να πούμε τι ζηλωτής που είναι αυτός. Δεν κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Εδώ όμως ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει πως ο Θεός έχει ένα πολύ καλύτερο βαθμό για αυτόν τον άνθρωπο από αυτό τον οποίο εμείς θέλουμε να του δώσουμε. Δεν λέει ότι αυτός είναι ζηλωτής. Θαυμάζει την πίστη αυτού του ανθρώπου που κάνει κάτι τέτοιο. Και σε περιπτώσεις διάφορες μέσα στα Ευαγγέλια, αν θα θυμηθούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε πως πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός εκτίμησε όχι την πίστη των ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν ήδη και ζήταν κάτι για τον εαυτό τους, όσο την πίστη άλλων οι οποίοι μεσολαβούσαν. Θυμηθείτε τον Ιάιρο που μεσολάβησε για την κόρη του. Εκείνο τον εκατόνταρχο που είχε ένα στρατιώτη, ένα δούλο ο οποίος ήταν άρρωστος και παρακάλεσε τον Ιησού Χριστό. Για χάρη ποιον πήγε ο Ιησούς Χριστός? Για χάρη αυτών οι οποίοι έκαναν τον κόπο. Εκτίμησε ο Ιησούς Χριστός την πίστη τους. Και όχι τόσο την πίστη εκείνου ο οποίος ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Αυτό είναι σπουδαίο, αδελφοί, για όλους εμάς. Είναι κίνητρο, είναι όθηση, είναι παρότρινση. Σκέφτομαι πως νομίζουμε μερικές φορές ότι έχουμε βγάλει το χρέος μας μπροστά στο Θεό όταν αναλάβουμε μια διακονία και την κάνουμε μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο και βρούμε κάποια εμπόδια τα οποία λογικά κανείς δεν μπορεί να τα υπερκεράσει και λέμε μέχρι εδώ. Και ξεκινάς έτσι να πας σε κάποιον να δώσεις μια γραφή, να κάνεις μια επίσκεψη σε κάποιον τον οποίο θέλεις να ευαγγελιστείς, έχεις τη διεύθυνσή του, κάπως έχεις συνεννοηθεί να τον βρεις, πηγαίνεις λύπη. Τι να κάνουμε, λύπη. Γυρίζουμε πίσω. Όταν θα ξαναέχουμε ευκαιρία, θα πάμε σε αυτό. Αν ξαναέχουμε ευκαιρία ποτέ. Αν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Βέβαια, τυπικά σωστά είναι αυτά. Έκανες το μέρος σου, πήγες, δεν τον βρήκες, έφυγες. Θα μπορούσαν να κάνουν και οι άνθρωποι αυτοί το ίδιο. Δεν το έκαναν όμως. Σκέφτηκαν τι άλλο θα κάνουν. Το πέδεψαν μέσα στο μυαλό τους. Και δεν είναι μόνο ένα και δύο σημεία. Πόσες φορές υπάρχουν ζητήσεις για ανθρώπους να βοηθήσουν κάπου. Εδώ στην εκκλησία, στο Σούνιο, σε άλλα κοινά έργα. Έλα, βοήθησε. Πάρε με τηλέφωνο την τάδε ώρα. Θα σε πάρω. Παίρνει τηλέφωνο την τάδε ώρα. Και εκείνο ο οποίο του είχε πει να τον καλέσει το τηλέφωνο, τυχαίνει να λείπει. Α, εγώ την έβγαλα την υποχρέωση. Τον πήρα και έλειπε. Βέβαια, τον πήρε και έλειπε. Τυπικά σωστά είναι αυτά. Αλλά τελείωσε άραγε εκεί η υποχρέωση. Εντάξει, ο Θεός το μέτρησε. Μπράβο, αυτός πήρε τηλέφωνο, θα άρχισε να χτυπήσει 5 φορές, δεν απάντησε. Καλός είναι αυτός. Δεν ήταν το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους. Φρόντισαν να βρουν τι ήθελε ο άνθρωπος αυτός. Φρόντισαν να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Δεν απογοητεύτηκαν. Δεν είπαν ότι έβγαλαν την υποχρέωση. Και βλέπετε πως το μέτρησε ο Κύριος. Εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Ίσως εμείς δεν το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Δεν λέμε μπράβο στην πίστη αυτού. Ο Ιησούς Χριστός όμως έτσι το βλέπει. Το μετράει σαν πίστη. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό να το μετράει ο Ιησούς Χριστός αυτό το οποίο κάνεις. Όχι απλώς σαν μια εκδήλωση έργου, αν όχι σαν μια εκδήλωση έτσι δραστηριότητας και ζήλου, αλλά σαν μια εκδήλωση πίστης και σωστής πίστης. Και γιατί έχει σημασία. Το βλέπουμε αμέσως μετά. Με τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι εδώ αξιοπρόσεκτο. Ότι χάρη αυτόν είχε ένα ευεργέτημα σπουδαίο μέσα στη ζωή του ο παραλυτικός. Χάρη αυτόν των 4 ανθρώπων. Δεν βλέπουμε εδώ κάποιο σημείο που να λέει τι έκανε ο παραλυτικός, τι σκέφτηκε, πώς το αντιμετώπισε μέσα στο μυαλό του, τι θα ήθελε εκείνος να γίνει, τι τους είπε. Είναι ένας άφωνος. Δεν παρουσιάζεται καθόλου. Δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις του. Κατεβαίνει, γίνεται καλά, παίρνει το κρεβάτι, σηκώνεται και φεύγει. Βλέπουμε μόνο τους άλλους να τον φέρουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τι θέλει να πει αυτό? Είναι ένα ωραίο μήνυμα αυτό. Θέλει να πει το εξής. Πως όταν έχουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, έναν ή περισσότερους ανθρώπους, όταν έχουμε ένα έργο για το οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, αυτό το έργο πρέπει να το κάνεις. Ο Θεός σου το έχει αναθέσει για σένα. Καταλαβαίνεις πόσο σπουδαίο είναι. Όποιο και αν είναι αυτό το έργο. Πόσο το πονάς αυτό το έργο. Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω. Ο Κύριος συγκινείται, ευαισθητοποιείται. Αν σε δει να είσαι φιλότιμος. Είναι μια πολύ ωραία έκφραση την οποία τη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Φιλοτιμούμενη, λέει μπροστά του. Έκφραση που τη χρησιμοποιούμε και εμείς στη ζωή μας. Αν μας δει ο Θεός να είμαστε φιλότιμοι με αυτό το οποίο κάνουμε, να έχουμε τέτοια ευαισθησία, να μην τα παρατούμε αμέσως στην πρώτη δυσκολία, εντάξει, τελείωσε, άλλη φορά. Αλλά όταν μας δει να είμαστε φιλότιμοι μπροστά του, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέει εδώ ότι μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο, τον οποίο τον ευαγγελίζεσαι, που σου έχει βάλει ο Θεός βάρος μέσα στην καρδιά σου, που φροντίζει να φέρει τις συνθήκες έτσι, αλλιώς από εδώ, από εκεί, για να το φέρει σε επαφή με τον Θεό. Και βλέπεις ότι ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος είναι αδιάφορος, δεν θέλει, άνθρωπος ο οποίος δεν τον πολυνιάζει αυτό το πράγμα. Ο Θεός συγκινείται από σένα, από αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Και για το Θεό έχει σημασία αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Μα θα πεις δηλαδή τι θα γίνει, ο Θεός άραγε θα παραβιάσει την ελευθερία του άλλου και θα τον κάνει σώνη και καλά να αναγεννηθεί, να γίνει χριστιανός στη στιγμή που άλλος δεν θέλει? Όχι βέβαια. Ο Θεός δεν τα κάνει ποτέ αυτά. Δεν έρχεται με το ζόρι στη ζωή κάποιου να τον αναγκάσει σώνει και καλά να τον δεχθεί. Θα μπορούσε να το κάνει. Να τον περάσει από χίλια κόσκινα, από χίλιες ταλαιπωρίες, δυστυχίες, θλίψεις, δάκρυα και στο τέλος αυτός ο άνθρωπος να παραδοθεί και να πει αμάν, δικό σου να γίνω, να σωθώ. Δεν το κάνει αυτό. Αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να έρθει μόνος του στην αλήθεια και στο φως. Αλλά τι κάνει όμως. Τι σημαίνει πως ο Ιησούς Χριστός συγκινείται, τι σημαίνει πως ευαισθητοποιείται. Σημαίνει πως τον έχει τον άνθρωπο από κοντά. Σημαίνει πως δεν τον αφήνει. Και μπορεί βέβαια εμείς μέσα στο μυαλό μας να τον έχουμε ίσως ξεγράψει, να λέμε δυστυχώς με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Απλώς έτσι να προσευχόμαστε για να βγάλουμε την υποχρέωση. Τον έχουμε στην προσευχή μας και πού όταν μας δίνεται η ευκαιρία κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Αλλά είμαστε απογοητευμένοι ότι με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Μάται ο σκόπος. Ο Κύριος όμως καθώς βλέπει τις καρδιές μας, τον έχει αυτόν τον άνθρωπο από κοντά. Του φέρνει ευκαιρίες, του φέρνει δυνατότητες, τον φέρνει άλλοτε από καλή μεριά, τον φέρνει άλλοτε από δυσάρεστη μεριά. Αλλά ότι τα φέρνει τα πράγματα καλά, αλλά ότι τα φέρνει άσχημα. Μήπως είτε έτσι είτε αλλιώς ο άνθρωπος τελικά έρθει στη γνώση της αλήθειας. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν μίλαγε στους ακροατές του, ο Ματθαίος πάλι μας το διασώζει. Λέει: μοιάζεται, γενεά αυτοί, λέει, αυτοί που με ακούνε, μοιάζουμε τα παιδιά. Λέει: σας γελάσαμε, σας παίξαμε, λέει, και δεν γελάσατε. Σας κάναμε πως κλαίμε και δεν κλάψατε. Το ίδιο λέει: γίνεται και με εσάς. Ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος δεν έτρωγε, δεν έπινε, είπατε: δαιμόνιο έχει. Ήρθα, λέει, εγώ, ο οποίος και τρώω και πίνω μαζί με τους αμαρτωλούς, και λέτε: αυτός είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Τι θα γίνει με εσάς. Τι ήθελε εδώ να πει ο Ιησούς Χριστός. Ήθελε να πει ότι για τον κάθε άνθρωπο φέρνει διάφορες συνθήκες. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ελκυστεί στο Ευαγγέλιο. Και εκείνος ο οποίος έχει το ευεργέτημα να έχει το ενδιαφέρον ενός πιστού ανθρώπου, τόσο δυνατό όμως και τόσο συνεχές, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πολλές ευκαιρίες από μέρους του Θεού, τέτοιες που δεν θα έχει ένας άλλος. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχουμε όλοι αγαπητά πρόσωπα. Έχουμε όλοι ανθρώπους τους οποίους ευαγγελιζόμαστε, όλοι. Για τους οποίους υπάρχει ένα βάρος μέσα στην καρδιά μας, το οποίο συνήθως παρουσιάζεται την ώρα του δείπνου. Κύριε, αξίωσέ μας όλοι όσοι είμαστε εδώ να βρεθούμε στην παρουσία σου. Και εμείς και τα αγαπητά μας πρόσωπα. Σωστός πόθος αυτός. Όλοι έχουμε ένα βάρος, λίγο ή πολύ, μέσα στις καρδιές μας. Για κάποιους από τους δικούς μας. Τι θα γίνει με αυτούς. Εμπιστεύσου στον Κύριο. Στάσου μπροστά στον Κύριο φιλότιμος. Στάσου μπροστά στον Κύριο άνθρωπος ο οποίος δεν θα απογοητεύεται, δεν θα τα βάζει κάτω. Στην πρώτη δυσκολία, όταν τα πράγματα φανούνε πως κάπου ξεφεύγουν από τη ρότα τους, για μας. Ας κανονίσει αυτός μόνος του. Τούπα μια, τούπα δυο, τούπα τρεις, τελείωσε. Όταν δεν είναι έτσι, τότε ο Ιησούς Χριστός φέρνει πολλές ευκαιρίες σε εκείνον τον άνθρωπο. Τελικά τι θα γίνει, θα σωθεί αυτός. Αυτό δεν το ξέρω εγώ και δεν το ξέρει και κανείς. Το σίγουρο είναι όμως ότι ο Θεός με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Τον άνθρωπο αυτόν με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Αυτό είναι και το ευεργέτημα το οποίο έχουν τα παιδιά των πιστών οικογενειών. Αυτό είναι το ευεργέτημα. Ότι ο Θεός τους δίνει πολλές ευκαιρίες. Όχι μόνο ότι μαθαίνουν πολλά, όχι μόνο ότι ακούνε πολλά και ξέρουν από μικρά τα ιερά γράμματα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, αποβρέξουν ορίς τα ιερά γράμματα, ο Παύλος προς τον Τιμόθεο, αλλά είναι γιατί ο Θεός τους περικυκλώνει και τους δίνει πολλές ευκαιρίες. Πολύ περισσότερες από αυτές τις οποίες έχει ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται έξω. Εξαιτίας των γονιών είναι αυτή η έννοια την οποία έδινε στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος του Θεού. Εξαιτίας Δαβίδ του δούλου μου έκανε έλεος και σε όλους τους απογόνους του. Επειδή βρέθηκε ένας ο οποίος στάθηκε σωστά μπροστά στο Θεό, ο Θεός αυτό το μετρούσε και για όλους τους απογόνους του. Έτσι λοιπόν και στη ζωή πιστών ανθρώπων, ο Θεός έχει μια ειδική έννοια για τα παιδιά των πιστών ανθρώπων. Όχι πως θα τα σώσει επειδή είναι παιδιά των πιστών ανθρώπων. Έτσι δίνει την ταυτότητα του πιστού μόλις τα παιδιά αυτά γεννηθούν. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι τα παιδιά των ευαγγελικών οικογενειών, τα παιδιά των πιστών οικογενειών, είναι μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, κάθε άλλο. Είναι πολύ κοντινά μας πρόσωπα, είναι παιδιά τα οποία τα αγαπούμε, είναι σάρκα από τη σάρκα μας, οσπό, κόκαλο από τα κόκαλά μας, αλλά δεν είναι του Κυρίου. Μακάρι κάποτε όλα να γίνει, αλλά δεν είναι του Κυρίου. Έχει ο Θεός ένα έκδηλο, ένα ζωηρό ενδιαφέρον για αυτά και τα πολιορκεί, μέχρι ότου να γίνουν δικά του. Όταν δεν είναι, μπορεί να είναι βέβαια παιδιά δικά μας, αίμα μας, σάρκα μας, τα πονάμε, δεν όμως του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει και σε αυτά τα παιδιά να δείξει το ενδιαφέρον και γι' αυτό τα φέρνει και από εδώ και από εκεί και τα πολιορκεί. Και βλέπει κανείς, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία πέρασαν από τα κυριακά σχολεία, πέρασαν μέσα από τις εκκλησίες, αργότερα έφυγαν μέσα στον κόσμο, απομακρύνθηκαν, τα κυνηγούσε όμως η αγάπη του Θεού, τα κυνηγούσε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που μετά από πολλά χρόνια επανέκαμψαν. Έφερνε ο Θεός ευκαιρίες ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί ο Θεός δεν δίνει πολλές ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί άραγε να δίνει ο Θεός ευκαιρίες σε μερικούς ανθρώπους και να μην δίνει ευκαιρίες σε άλλους ανθρώπους. Σε όλους δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Σε όλους ο Θεός δίνει ευκαιρίες και όταν ο άνθρωπος θελήσει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και μία ευκαιρία να του δοθεί στη ζωή του, θα την αρπάξει. Και θα έρθει στο μήνυμα του Ιησού Χριστού, θα έρθει στο Ευαγγέλιο του. Θα καταλάβει ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέλλον. Και πως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τον πάρει και να τον αλλάξει. Θα το καταλάβει αυτό, έστω και μια φορά να το ακούσει στη ζωή του. Με κάποιο τρόπο να το πει μια φορά ο Θεός στη ζωή του, θα το καταλάβει. Σε όλους, επομένως, ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Αλλά ο Θεός, ακριβώς επειδή με τους ανθρώπους συνάπτει μια συνθήκη, συνάπτει μια συμφωνία. Γι' αυτό και για τους δικούς του τους ανθρώπους δεσμεύεται ο Θεός να ακούει τις προσευχές τους. Να ακούει τις προσευχές τους. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το οποίο λέει: αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Έχω τη γνώμη ότι αυτό το τρίπτυχο δεν είναι απλώς φιλολογικό, λέει τα ίδια με άλλα λόγια ο λόγος του Θεού. Δεν είναι συνηθισμένος ο λόγος του Θεού σε τέτοιες φιλολογίες. Κάθε λόγος που πέφτει, που γράφεται, έχει βαρύτητα. Έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Όταν λέει λοιπόν: ζητείτε και θα βρείτε, ζητείτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί, σημαίνει αυτό. Να χτυπάς και ανοιχτές πόρτες. Να χτυπάς και κλειστές πόρτες. Να μην περιορίζεις και να λες μέχρι εδώ είναι βρήκα κλειστά τα πράγματα, να επιμένεις αυτό το οποίο πρόκειται να κάνεις. Να ψάχνεις να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να ψάχνεις να δεις που ο Θεός θέλει, σε θέλει. Να ψάχνεις να δεις με τι τρόπο θα ικανοποιήσεις περισσότερο τον Θεό. Όχι έτσι τα πράγματα άνετα, καθόμαστε στην πολυτρόνα μας, τα σκεφτόμαστε, τι ωραία, συλλογιζόμαστε. Δεν είναι έτσι η χριστιανική ζωή. Αλλά σημαίνει ενδιαφέρον, σημαίνει φιλοτιμία. Ψάχνεις, τι θέλει ο Θεός από σένα. Σου ανέθεσε μια διακονία, πώς μπορείς να τη βελτιώσεις. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Χτύπησε τη μία πόρτα, χτύπησε την άλλη, να μάθεις, να ρωτήσεις. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Και δεσμεύεται ο Θεός. Λέει στο ίδιο σημείο: αν εσείς, λέει, οι οποίοι είστε πονηροί, και πράγματι όλοι οι άνθρωποι, συμφεροντολόγοι, αν εσείς, λέει, οι οποίοι είστε τέτοιοι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας που θα σας ζητούν τις αντίστοιχες δόσεις, και όταν κάποιος θα σας ζητήσει ψωμί, αν του δώσετε πέτρα. Έχετε τη γνώμη, λέει, ότι ο Θεός, ο Πατέρας, λέει, ο Ουράνιος, θα κάνει κάτι διαφορετικό, χειρότερο από αυτό το οποίο κάνετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν προτρέπει ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους να ζητούν από αυτόν. Και αυτοδεσμεύεται ο Θεός. Είναι καταπληκτικό αυτό. Να δεσμεύεται ο Θεός μπροστά στους δικούς του. Είναι στα πλαίσια της συμφωνίας της οποίας κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Να δεσμεύεται και να ακούει τις προσευχές τους. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος του Θεού ζητάει από τον Θεό κάτι για μια ψυχή. Και τον βλέπει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι φιλότιμος, ότι έχει πόνο μέσα στην ψυχή του για αυτόν τον άνθρωπο, ότι κοπιάζει, πως δεν τα βάζει κάτω, πως αγωνίζεται. Να το πω έτσι, ο Θεός συγκινείται και δίνει πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Ευτυχισμένος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, έστω και αν ο ίδιος δεν το ξέρει, κάποια στιγμή ίσως το καταλάβει. Ευτυχισμένος αυτός ο άπιστος ο άνθρωπος που έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που πονάει για αυτόν, ένα πιστό άνθρωπο που πονάει για αυτόν. Το θωρακίζει αυτός με την αγάπη του και με το ενδιαφέρον του. Και να τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον παραλυτικό. Παιδί μου, έχε θάρρος. Είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Να μια ακόμη από τις παραδοξολογίες που ο Ιησούς Χριστός έλεγε. Άλλα περίμενα να ακούσουν, άλλα έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν στα αλήθεια ένας ειρηνικός επαναστάτης του καιρού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα οποία έλεγαν οι άλλοι. Ξάφνιασε. Δεν πέρναγε απαρατήρητο το μήνυμά του. Έκανε πολλούς εχθρούς, άσπονδους εχθρούς. Έκανε πολλούς φίλους. Δεν άφησε όμως κανέναν αδιάφορο. Και εδώ αναρωτιέμαι για τη σημερινή Εκκλησία. Πόσο αλήθεια είναι αυτό. Έχω τη γνώμη πως πολλούς αφήνουμε αδιάφορους. Στο πέρασμά μας, πολλούς αφήνουμε ανέγγυφτους. Θα πρέπει να τους κάνουμε όλους εχθρούς. Όχι βέβαια, μακάρι να τους κάνουμε όλους φίλους. Αλλά ουσιαστική χριστιανική ζωή είναι εκείνη η χριστιανική ζωή η οποία δεν περνάει απαρατήρητη. Εκείνη η οποία αφήνει κάποιο στίγμα, κάποιο αποτύπωμα, κάποια σφραγίδα. Και μπορεί να σε μισούν οι άλλοι γιατί είσαι αυτό που είσαι, γιατί είσαι χριστιανός. Μπορεί να μην σε φωνεύουν, μπορεί να μην σε κοροϊδεύουν, ή μπορεί να σε αγαπούν, μπορεί να σε τιμούν. Είναι πολύ άσχημο όμως αν σε αγνοούν. Πάρα πολύ άσχημο. Αν σε θεωρούν σαν έναν από τους άλλους. Δεν είναι καλή μαρτυρία. Σίγουρα δεν είναι. Είναι η χλιαρότητα. Το οποίο ο Θεός δεν τη θέλει. Λέει λοιπόν εδώ στον παραλυτικό ο Ιησούς Χριστός με αυτά τα περίεργα λόγια. Και θα πούμε γιατί είναι περίεργα. Έχε θάρρος, παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Τι σχέση για τώρα αυτό, οι άνθρωποι δεν τον κατέβασαν αυτόν εκεί μπροστά για να του συγχωρήσει ο Ιησούς Χριστός τις αμαρτίες του. Τουλάχιστον δεν είχαν αυτό στο μυαλό τους. Άλλα περίμεναν. Ο Θεός όμως βάζει μέσα στη ζωή μας τις σωστές προτεραιότητες. Τις προτεραιότητες που εκείνος θέλει και που εκείνες είναι οι σωστές. Εμείς βλέπουμε μόνο το φαινόμενο, το υλικό. Εκείνος όμως δεν βλέπει μόνο το υλικό, βλέπει και το πνευματικό. Και δεν βλέπει μόνο τώρα, βλέπει και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν οι σχεδιασμοί τους οποίους κάνει ο Θεός και οι ενέργειες τις οποίες κάνει μέσα στη ζωή μας είναι τέτοιες που αποβλέπουν στο καλό μας όπως εκείνος το ξέρει. Και βάζει μερικές προτεραιότητες μέσα στη ζωή μας. Και η σπουδαιότερη προτεραιότητα την οποία βάζει ο Θεός είναι η πνευματική προτεραιότητα. Γι' αυτό και είχε πει ο Ιησούς Χριστός: εσείς να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Γιατί ξέρει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ποιων πραγμάτων έχετε χρία. Δεν βλέπετε, λέει, τα πτηνά πώς είναι, πώς πετούνε, πώς ζουνε. Δεν φροντίζει για αυτά ο Θεός. Δεν βλέπετε, λέει, τα κρίνα του αγρού πώς δίνονται. Δεν φροντίζει για εσάς ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Γι' αυτό λοιπόν προτεραιότητα για τον Θεό έχει η ικανοποίηση των πνευματικών ζητημάτων. Εμείς πολλές φορές θέλουμε από τον Θεό να μας δώσει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα. Και είναι πρόβλημα καυτό, Να βγούμε από τη δυσκολία, να βγούμε από την ανεργία, από την οποιαδήποτε δύσκολη θέση βρισκόμαστε. Και βλέπουμε πως ο Θεός δεν απαντάει. Μα γιατί δεν απαντάει? Μα δεν ακούει. Δεν βλέπει. Τι θα γίνει? Και βλέπει και ακούει και απαντάει. Κάθε φορά που φέρουμε ένα αίτημα μπροστά στον Θεό και το αίτημα αυτό μένει αναπάντητο, δεν εξετάζουμε αν παίρνει θετική απάντηση ή αρνητική απάντηση. Κάθε φορά που φέρουμε ένα αίτημα μπροστά στον Θεό και το αίτημα αυτό είναι αναπάντητο, είναι μια πολύ ευλογημένη απάντηση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί η απάντηση που κυκλοφορείται περίμενε είναι πολύ ωραία απάντηση. Είναι μια απάντηση εκπαίδευσης. Σε μαθαίνει ο Θεός. Όταν σου λέει περίμενε, είναι μια πολύ ωραία απάντηση, γιατί σε δουλεύει εκείνη την ώρα. Έχει βάλει ο Θεός σε προτεραιότητα τα πνευματικά ζητήματα. Όταν σου λέει περίμενε, δεν σου απαντάει μες στον υλικό τομέα και εσύ έχεις το πρόβλημά σου και εσύ έχεις την αγωνία σου και θέλει να σου απαντήσει ο Θεός στο πρόβλημα το οποίο έχεις, πρόβλημα αρρώστιας, πρόβλημα σπουδών, το ένα, το άλλο. Έχεις αυτή την αγωνία και ο Θεός απαντάει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, ο Θεός όμως απαντάει. Και απαντάει στο πνευματικό ζήτημα. Σε μαθαίνει την υπομονή, σε μαθαίνει την εμπιστοσύνη σε εκείνο, σε μαθαίνει την επιμονή, σε μαθαίνει το να μην αποκάμεις, σε μαθαίνει το να επανέρχεσαι και ξανά και ξανά, να αφήνεις αυτόν το φορτίο σου, να μάθεις να επαναπάβεσαι σε αυτόν, να ανανεώνει τη δύναμή σου σαν του αετού. Αυτά είναι όλα πνευματικά κέρδη, τα οποία δεν θα τα είχες εάν μόλις έλεγες στον Θεό, δώσε μου αυτό το οποίο θέλω εκείνος, ναι, εδώ και τώρα, πάρτο. Δεν θα τα είχες αυτά ποτέ. Και αν τον ενδιέφερε τον παραλυτικό, και αν έκανε αυτό μόνο ο παραλυτικός, αν έκανε μόνο αυτό ο Ιησούς Χριστός να τον κάνει καλά, τόσο σηκωνόταν και θα έφευγε. Πού θα πήγαιναν οι αμαρτίες του? Θα έφευγε με τις αμαρτίες του. Αλλά τι λέει εδώ ο Θεός? Ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία για τον άνθρωπο είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Να σωθούν οι αμαρτίες του. Και όχι το να γίνει καλά. Αναφυσβήτητα σπουδαίο. Αναφυσβήτητα σπουδαίο. Εκείνο όμως το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Εκείνο που έχει ανάγκη να καταλάβει ο άνθρωπος του καιρού μας είναι πως η πρώτη προτεραιότητα μέσα στη ζωή του, το νούμερο ένα το οποίο χρειάζεται περισσότερο κάθε άνθρωπος, κάθε εποχή, κάθε ηλικία και γνώσης, είναι να στραφεί στον Ιησού Χριστό και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Παράλληλα, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι του Χριστού, πολύ περισσότερο εκείνοι, θα πρέπει να εκτιμούμε, αδελφοί, πως εκείνο που έχει σημασία στις σχέσεις μας με τον Θεό είναι να κερδίζουμε τα πνευματικά μαθήματα. Δεν είναι να πάρουμε τόσο το αίτημα το οποίο έχουμε δώσει μπροστά στο Θεό. Είναι όσο το να κερδίσουμε τα πνευματικά μαθήματα. Θα μας δώσει ο Θεός το αίτημά μας. Αλλά να μάθουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ορισμένα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει άλλα. Τι θα επιθυμήσουμε περισσότερο, αυτά τα οποία θέλουμε εμείς ή αυτά τα οποία θέλει ο Θεός? Αν αφήσουμε τους εαυτούς μας στη χάρη του Θεού, στην παντοδυναμία του, στην παντογνωσία του, στην πανσοφία του, και τον αφήσουμε να δουλέψει μέσα στη ζωή μας, εκείνος θα κάνει σπουδαία πράγματα. Εκείνος θα κάνει αυτό ακριβώς το οποίο χρειάζεται και όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς. Αυτό το οποίο πρέπει μέσα στη ζωή μας. Χρειάζεται έτσι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε στον Θεό. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε άνθρωποι που τον υποτιμούμε με τη σκέψη μας. Είμαστε άνθρωποι που δυσανασχετούμε όταν εκείνος δεν απαντάει στο αίτημά μας. Γιατί δεν απαντάει? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν ακούει εμένα? Γιατί ακούει μόνο τους άλλους? Δυσανασχετούμε. Ορισμένες φορές έχουμε μορφές τις οποίες δεν τις εκφράζουμε μπροστά στον Θεό. Παράπονα. Ένα μεγάλο κατάλαβο παράπονα μπροστά στον Θεό. Γιατί όχι το ένα, γιατί όχι το άλλο? Εργάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Την ώρα που έχουμε εμείς τον κατάλογο των παραπώνων, τα ερωτηματικά, τα γιατί, τα ανεξήγητα, ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Είναι ώρα που φέρνει τις πνευματικές διεργασίες, τα πνευματικά τα ωφέλη ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και είναι μεγάλο λάθος να μην καταλάβεις τι θέλει να κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Μπορεί να κερδίσεις τελικά αυτό το οποίο θέλεις, αν όμως δεν έχεις πάρει τα πνευματικά μαθήματα, κρίμα, πολύ κρίμα. Πέρασες από μια δυσκολία, από μια ταλαιπωρία, πέρασες μέσα από ένα καμίνι και δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτε. Τίποτε δεν κατάλαβες. Εσένα σε ενδιέφερε μόνο πώς θα βγεις μέσα από το καμίνι. Το μεγάλο κέρδος όμως εκείνων των τριών παιδών, οι οποίοι μπήκαν στο καμίνι του βασιλιά, ήταν όχι τόσο το ότι βγήκανε και γλίτωσαν, βέβαια, αναμφισβήτητα, σπουδαίο το ότι γλίτωσαν. Είναι το ότι μέσα στο καμίνι είχαν και ένα τέταρτο πρόσωπο. Και το τέταρτο πρόσωπο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτή ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη, την οποία δεν επρόκειτο να τη ζήσουν ποτέ. Ούτε ξέρω πολλούς ανθρώπους επάνω στη γη οι οποίοι είχαν μια τέτοια εμπειρία. Αν δεν είχαν περάσει μέσα από το καμίνι, αν τους ενδιέφερε μόνο να φύγουμε, να φύγουμε, δεν θα παίρνανε χαμπάρι ότι είχαν κι άλλον δίπλα τους. Συνομιλούσαν όμως, λέει, με αυτόν τον τέταρτο. Ας μην αφήνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, τις πνευματικές ευκαιρίες, ας μην τις αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένες. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει, και το έχω ξαναπεί, Κάθε φορά που ο Θεός απαντάει σε ένα αίτημα, είναι όχι τόσο το ότι ο Θεός απαντάει σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα και ικανοποιείσαι γιατί ο Θεός απάντησε, αλλά είναι γιατί βλέπεις πως ο Θεός πέρασε μέσα από τη ζωή σου, άφησε το άρωμά του, άφησε τα χνάρια του, το αποτύπωμά του και λες, εδώ ήταν ο Χριστός. Εδώ εκείνος ενέβησε, εδώ εκείνος δούλεψε. Πέρασε ο Χριστός μέσα από τη ζωή μου. Δεν τον είδα βέβαια, αλλά κατάλαβα όμως ότι ήταν αυτός. Αυτός ο οποίος δούλεψε. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο είχε. Επαναλαμβάνω, όχι τόσο το ότι έγινε η δουλειά σου. Δεν είναι αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει και χωρίς εσύ καν να το καταλάβεις, χωρίς εσύ καν να το έχεις ζητήσει από τον Θεό. Ξέρει εκείνος τι έχουμε ανάγκη. Το κέρδος ήταν ότι είδαμε τον Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Να μην αφήνουμε λοιπόν κάθε τέτοια ευκαιρία που ο Θεός μας δίνει, να μην την αφήνουμε να πηγαίνει χαμένη. Μην βιαζόμαστε να πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ας αφήσουμε τον Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Ας τον αφήσουμε τον Θεό να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου. Και συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του παραλυτικού. Και μετά από αυτό, φρόντισε ο Ιησούς Χριστός και για εκείνο το οποίο αναφέρεται στον υλικό τομέα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει άραγε ότι όλοι όσοι θα πάνε στον Ιησού Χριστό θα γίνουν καλά, πηγαίνουν τυφλοί, θα δούνε κουφοί, θα ακούσουν, άρρωστοι θα γίνουν καλά? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Στη δική μας την εποχή δεν σημαίνει αυτό. Τότε ήταν άλλοι λόγοι για τους οποίους ο Θεός επέτρεπε κάτι τέτοιο. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήθελε να δείξει στους άλλους ποιος ήταν, τι έκανε. Είχε ανάγκη να βεβαιώσει με τα έργα του τους άλλους για το μήνυμα των λόγων του, για το περιεχόμενο των λόγων του. Γι' αυτό ακριβώς συνοδεύονταν τα λόγια του από τις αντίστοιχες πράξεις. Αν ήταν κάποιος ο οποίος είχε μείνει στο θεωρητικό επίπεδο, θα ήταν ένας από τους πολλούς δασκάλους οι οποίοι πέρασαν. Αλλά ο Θεός επισφράγιζε τα λόγια του με τα έργα του, που ήταν έργα δυνάμεως. Δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και γίνονταν αυτά τα έργα. Σήμερα θα ήταν άσχημο για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού αν υπήρχε, αυτή η δυνατότητα. Όποιος ερχόταν στον Ιησού Χριστό και αναγεννιόταν, τι έχεις εσύ, άρρωστος, καλά. Τι είσαι εσύ, φτωχός, αμέσως πλούσιος. Κάθε πρόβλημα να λυνόταν μόλις ερχόμασταν. Το καταλαβαίνετε, είναι ευνόητο. Δεν θα υπήρχε κανείς ο οποίος δεν θα ήταν χριστιανός. Όλοι του Χριστού, όλοι αναγεννημένοι, όλοι εδώ. Αλλά βέβαια η Εκκλησία τότε δεν θα ήταν Εκκλησία έτσι όπως ο λόγος του Θεού τη θέλει. Θα ήταν ένα συνοθήλευμα συμφεροντολόγων ανθρώπων, οι οποίοι θα ήθελαν να βολευτούν. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν προβλέπει κάτι τέτοιο στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Ο Θεός μέσα στα πλαίσια της χάρης του, μέσα στα πλαίσια της σοφίας του, δίνει μερικές φορές και απαντήσεις τέτοιου είδους. Γίνεται καλά ο άλλος. Εκείνος ο οποίος είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Απαντάει ο Θεός σε ένα αίτημά του το οποίο ανθρώπινα ήταν αδύνατο να απαντηθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της δικής του σοφίας. Αλλά δεν απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το σίγουρο είναι όμως ότι έχει ο Θεός στα χέρια του ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Και καλά θα κάνουμε αυτό να το καταλάβουμε. Έχει ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Ξέρει ο Θεός στα αλήθεια τι χρειαζόμαστε. Ξέρει ο Θεός πραγματικά ποιες είναι οι πρώτες μας ανάγκες. Ξέρει ο Θεός ποια είναι τα όρια της αντοχής μας. Και ανάλογα με όλα αυτά ο Θεός κινείται. Ξέρει ποια είναι τα όρια της αντοχής μας από πλευράς έλλειψης χρημάτων, μέχρι που μπορείς να φτάσεις και να μην έχεις χρήματα. Δεν πας παρακάτω, δεν αφήνει ο Θεός να πας παρακάτω. Ξέρει ο Θεός μέχρι που είναι τα όρια μας από πλευράς υγείας, αντοχής δηλαδή ως προς την καλή ή την κακή υγεία, πόσο αντέχεις εσύ να είσαι άρρωστος. Τα ξέρει ο Θεός αυτά. Ξέρει ο Θεός πόσο αντέχεις δυσκολίες μέσα στη ζωή και ανάλογα ο Θεός κινείται και φέρνει έτσι τις καταστάσεις ώστε μέσα σε αυτά τα γενικά πλαίσια τα οποία έχει ο καθένας, χωρίς να φροντίζει ο Θεός να υπερβαίνει αυτά τα άκρα, να υπερβαίνει αυτά τα όρια, κινούμενος ο Θεός μέσα σε αυτά τα όρια, θέλει να δουλέψει μέσα στη ζωή του καθενός μας και να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Θεός ορισμένες φορές επιτρέπει τα πράγματα και παίρνουν την καλύτερη πλευρά τους. Βελτιώνονται. Άλλες φορές τα πράγματα χειροτερεύουν. Ανάλογα πώς εκείνος θέλει να τα ρυθμίσει. Πάντως είναι ανάγκη να είμαστε αδελφοί σίγουροι πως ο Θεός έχει ένα μέτρο των ικανοτήτων μας. Ξέρει τα όρια μας. Και αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, το επιτρέπει γιατί μπορούμε να το αντέξουμε. Πολλές φορές εμείς λέμε δεν μπορώ άλλο. Πώς μου έτυχε αυτό, δεν μπορώ. Μπορείς. Όχι εσύ βέβαια. Εσύ από μόνος σου δεν μπορείς τίποτα. Αλλά αν εμπιστευτείς τον Θεό και τη δύναμή του, μπορείς. Αυτό το οποίο σου φαίνεται τόσο δυσβάστακτο ή αυτό το οποίο ακούς σε άλλον και λες, πώς το άντεξε αυτός. Δεν το άντεξε. Ανθρώπινα είναι αδύνατο να το αντέξει. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος δίνει δύναμη και χάρη μέσα στη δυσκολία. Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει το πραγματικό μέτρο. Και είναι εκείνος ο οποίος απαντάει ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν απάντησε και εδώ στον παραλυτικό. Στη δική μας τη ζωή μπορεί να μην συμβεί αυτό. Να φέρουμε στον Θεό τα αιτήματα, τα διάφορα τα οποία έχουμε και ο Θεός να μην κρίνει ότι χρειάζεται να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα τα οποία εμείς του θέτουμε. Απαντάει σε πνευματικές ανάγκες τις οποίες έχουμε, άσχετα αν εμείς τις καταλαβαίνουμε ή δεν τις καταλαβαίνουμε. Τα φέρνει ο Θεός έτσι ώστε σε κάποιο σημείο να εννοήσουμε τι χρειαζόμαστε και απαντάει σε αυτές τις ανάγκες τις οποίες πρέπει να απαντήσει. Δίνει απάντηση στα ερωτηματικά εκείνα τα οποία πρέπει να δώσει. Και διευκολύνει τα πράγματα, διαφοροποιεί την κατάσταση έτσι όπως εκείνος θέλει να τη διαφοροποιήσει και όχι όπως εμείς. Να μάθουμε όμως να εμπιστευόμαστε στη δύναμη του Θεού, να εμπιστευόμαστε στη σώζουσα χάρη Του, να εμπιστευόμαστε στο άπειρο έλεος Του, στη σοφία Του, στην αγαθότητά Του. Και για να ξαναγυρίσουμε καθώς κλείνουμε σε εκείνο που είπαμε στην αρχή, να μην αποκάνουμε πράττοντες το αγαθό. Έχουμε εμείς τα αποδοσία. Τα μετράει ο Θεός όλα αυτά. Τα βλέπει. Μετράει την πίστη μας. Εμείς μετρούμε έργο. Ο Θεός πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Μετράει και εκτιμάει την πίστη μας. Αυτό το οποίο κάνουμε, εφόσον το κάνουμε για τον Κύριο, φέρνουμε τις ψυχές, θέλουμε να βγάλουμε κάθε εμπόδιο το οποίο υπάρχει ανάμεσα στις ψυχές και στον Κύριο, όπως έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι όταν ήταν μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, να κουνήσουν την πέτρα. Ο Θεός το εκτιμάει, το μετράει αυτό. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές και το λένε όλοι οι αδελφοί που πηγαίνουν στη Γερμανία, τον κόπο των Γερμανών αδελφών για να φέρουν Έλληνες στη συνάξεις. Χιλιόμετρα, ολόκληρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Άνθρωποι που είναι σκληροί, άνθρωποι που δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον. Τι γίνεται με αυτούς? Πάνε χαμένοι? Τι λέτε που πάνε χαμένοι? Ποιος το είπε? Κανένας τόπος δεν πηγαίνει χαμένος ο οποίος γίνεται εν Κύριο. Είναι πίστη την οποία τη μετράει ο Θεός. Ο Δαβίδ μιλάει για τα δάκρυά του. Τα δάκρυα που έχουν μπει σε φιάλι για να μην χαθούν. Τα κρατάει ο Θεός. Τα θυμάται ο Θεός. Υπάρχουν βιβλία ενθυμίσεων στον ουρανό. Πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Ένα βιβλίο της ζωής και πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Τα οποία τα έχει ο Θεός. Και όλα είναι γραμμένα. Ποιος θα είπε ότι πηγαίνει χαμένος ο κόπος μας και δεν τον μετράει ο Κύριος? Το μετράει, είναι στο δικό μας το λογαριασμό. Και συγκινείται ο Θεός. Ας μην αποκάνουμε λοιπόν το καλό, να κάνουμε το καλό. Ας μην αποκάνουμε να προσευχόμαστε για όλους εκείνους για τους οποίους ο Θεός μας έχει βάλει βάρος. Είναι γνωστό και αναφέρθηκε πρόσφατα εδώ στην Εκκλησία σε κάποια άλλη ώρα από έναν άλλο αδερφό το παράδειγμα του Γεωργίου Μίλλερ, του Τζορτζ Μίλλερ. Αυτού του ανθρώπου που ο Θεός τον είχε χρησιμοποιήσει για να θρέφει χιλιάδες ορφανά χωρίς να έχει ποτέ μία δραχμή στην τσέπη του. Ποτέ, ποτέ. Χωρίς να έχει ποτέ κανέναν τακτικό χρηματοδότη. Ουδέποτε. Ποτέ δεν του είχε πει κανείς ότι ξέρεις την πρώτη του μηνός θα έχεις ένα τσεκ από 1000 δολάρια. Ποτέ. Ουδέποτε. Ο άνθρωπος αυτός είχε μάθει να εμπιστεύεται τον Θεό όχι σε βάση ετήσια, πενταετίας, δεκαετίας, σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν εκείνος ο οποίος έστελνε και χρήματα σε άλλες ιεραποστολές. Αυτός ο οποίος δεν είχε δεκάρα στην τσέπη του, αυτός χρηματοδοτούσε και άλλους. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Χάτσον Τέιλορ, το θυμάστε. Πόσες φορές του είχε στείλει ο Τζορτζ Μίλλερ χρήματα του ανθρώπου αυτού. Ποιος? Αυτός που δεν είχε τίποτα. Ήταν η ευλογία του Θεού επάνω του. Λέει λοιπόν αυτός ότι είχε ανθρώπους, είχε φίλους, τρεις φίλους, για τους οποίους προσευχόταν σε ολόκληρη τη ζωή του. 40, 50, 60 χρόνια. Ένας ή δύο νομίζω δόθηκαν στον Κύριο πριν πεθάνει ο Μίλλερ. Ο άλλος δόθηκε στον Κύριο αφού είχε φύγει ο Μίλλερ από αυτή τη ζωή. Δεν απέκαμε. Εξακολουθούσε να προσευχόταν για αυτόν για τον οποίο ο Θεός του είχε βάλει βάρος μέσα στην ψυχή του. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Έφερε πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Και λύγησαν τελικά οι καρδιές. Ο Κύριος λοιπόν θα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Ας μας οπλίσει με θάρρος, με δύναμη, καθώς ο Κύριος μας έχει καλέσει το δικό του τον αγρό. Αμήν.
1: Ουράνιε παντοδύναμε Θεέ, Πατέρα δικέ μας. Σε σένα στέλνουμε το ευχαριστώ μας αυτό το πρωί, στρέφουμε τις σκέψεις μας και τις καρδιές μας για το έργο που έκανες, για την προσφορά που έκανες στην ανθρωπότητα, για τον Ιησού Χριστό που χάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί οι αιώνες τον περίμεναν. Και ευχαριστούμε γιατί ήρθε. Έσχισε τους ουρανούς και κατέβηκε. Δεν το καταλάβαμε τότε. Πολύ λίγοι το κατάλαβαν. Και σήμερα λίγοι το καταλαβαίνουν ότι ήρθε για να αλλάξει τη ζωή μας. Ευχαριστούμε όμως γιατί είναι γεγονός ότι μπορεί και παίρνει ανθρώπους και τους μεταμορφώνει. Παίρνει ανθρώπους απογοητευμένους, χαμένους, ταλαιπωρημένους και τους δίνει νέα ζωή, νέα καρδιά. Ευχαριστούμε γιατί έχεις τη δύναμη να ξαναγεννάς τους ανθρώπους. Να ανοίγεις όχι μια καινούργια σελίδα, αλλά ένα καινούργιο βιβλίο. Ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε γιατί πέθανε στη θέση μας. Χωρίς να το αξίζουμε και χωρίς να του το ζητήσουμε. Πριν εμείς το γνωρίσουμε, εκείνος το είχε κάνει. Εχθροί όντας απέναντί σου, εσύ πρόσφερες το γιο σου. Θερμά σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας. Όσοι είμαστε δικοί σου, όσοι δεχθήκαμε πως αυτό το έκανες για μας, σήμερα το πρωί θέλουμε να ανανεώσουμε την παραχώρησή μας σε σένα. Για άλλη μια φορά, να ξαναπούμε ότι καλά κάναμε και δοθήκαμε σε σένα. Ήταν σωστή απόφαση, η καλύτερη που πήραμε. Παρακαλούμε σήμερα καθώς θα στραφούμε στο λόγο σου για άλλη μια φορά, την ανεξάντλητη πηγή της σοφίας, της γνώσης, της επανόρθωσης, του ελέγχου. Παρακαλούμε Εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Ερχόμαστε μπροστά Σου με αναξιότητα. Αν Εσύ δεν μας τα αποκαλύψεις, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και αν Εσύ δεν μας μιλήσεις, θα είναι ξένα λόγια στις καρδιές μας, ακατανόητα. Αλλά παρακαλούμε Εσύ να βρεις τρόπο και να μας πλησιάσεις. Ερχόμαστε μπροστά Σου και περιμένουμε από Σένα. Ευχαριστούμε για την αγαθή Σου πρόθεση και τα θαυμάσια σχέδιά Σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

Το βράδυ, στη σειρά των παιδαγωγικών μαθημάτων, θα αναπτυχθεί το θέμα «Ο Σαμουήλ και η γη του Ηλί». Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφια, από το 31ο και εξής. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, εδάφια 31 έως και εξής. Και πάλι βγήκε από τα όρια της Τύρου και της Σιδώνος και ήρθε στη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Ιησούς μεταξύ των ορίων της Δεκαπόλεως και φέρουν σε αυτόν ένα κοφό μογύλαλο ο οποίος δεν μπορούσε να ακούσει και να μιλήσει και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι του επάνω σε αυτόν. Και αυτός αφού τον παρέλαβε ιδιωτικά, ξεχωριστά από τους άλλους, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και αφού έφτισε, ακούμπησε τη γλώσσα του και κοίταξε πάνω προς τον ουρανό και στέναξε και λέγει προς αυτόν «Εφαθά», που σημαίνει «να ανοιχθούν». Και αμέσως ανοίχθηκαν τα αυτιά του και λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας του και μιλούσε ορθώς. Ο Κύριος θα στα σχολιάσει τις καρδιές μας.

Και αυτό που μόλις διαβάσαμε ήταν ένα από τα πολλά θαύματα του Ιησού Χριστού. Και όπως κάθε θαύμα το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει, κάθε θαύμα του Ιησού Χριστού το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει, έχει πολυσήμαντη αξία για μας. Δεν είναι μόνο η παρουσίαση της θαυματουργικής ικανότητας την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός, μια ικανότητα την οποία ποτέ δεν απέδωσε στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά στη δύναμη την οποία ο Πατέρας του έδινε. Γι' αυτό και είχε πει και σε εκείνους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν, ότι αν έχετε πίστη τόσο μικρή σαν ένα κόκκο συναπιού, μεγαλύτερα από αυτά θα κάνετε. Δεν ήταν, λέω, μόνο αυτό το οποίο ήθελαν οι Ευαγγελιστές να δώσουν, καθώς κινήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Τη δύναμη την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύει, να σηκώνει νεκρούς, να χορτάζει τους ανθρώπους, όλες αυτές τις εκδηλώσεις της καταπληκτικής δύναμης. Αλλά πέρα από αυτό, κάθε τι το οποίο ο Λόγος του Θεού παραθέτει και κατ' επέκταση και τα θαύματα αυτά τα οποία μας έχουν διασωθεί, έχουν να δώσουν και άλλα μηνύματα σε εκείνους οι οποίοι τα διαβάζουν. Θέλουν να δείξουν και άλλους τρόπους με τους οποίους ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο, να φωτίσουν άλλες πλευρές της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί κάθε θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός σήμαινε πως υπήρχε κάποιος άνθρωπος με τον οποίο είχε μια ξεχωριστή σχέση. Σήμαινε πως σε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός απομόνωνε έναν άνθρωπο από το πλήθος και με αυτόν είχε μια κουβέντα, μια δοσοληψία. Και κάθε φορά που προσεγγίζουμε μια τέτοια επαφή την οποία ο Ιησούς Χριστός είχε με έναν άνθρωπο, ένα κοινό άνθρωπο, θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς αν ζούσε εκείνη την εποχή. Κάθε φορά που βλέπουμε μια τέτοια σχέση, μια τέτοια κουβέντα, μια τέτοια αντιμετώπιση, πολλά έχουμε να διδαχθούμε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε όχι απλώς για να θεραπεύσει τους ανθρώπους, και τότε υπήρξαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έγιναν καλά την εποχή του, ούτε ήρθε για να κάνει θαύματα. Και άλλοι πριν από εκείνον έκαναν θαύματα, και άλλοι μετά από αυτόν έκαναν θαύματα. Αλλά ήρθε για να δώσει τη ζωή του και παράλληλα με τη ζωή του, όσο καιρό βρισκόταν εδώ κάτω, να δείξει πολλά από εκείνα τα οποία εμείς δεν είχαμε καταλάβει. Ήρθε να μας αποκαλύψει τον Πατέρα Θεό. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί δεν θα σταθούμε στο θαύμα αυτό καθεαυτό. Παρόλο που θα μπορούσε κανείς να πει πολλά ενδιαφέροντα για τα θαύματα. Τι είναι το θαύμα, σε τι συνίσταται, πόσων ειδών θαύματα έχουμε μέσα στις γραφές, ποιοι έκαναν τα θαύματα, σε τι αποσκοπούσαν τα θαύματα. Πολλά τέτοια, πολλά και ενδιαφέροντα. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε, και θα πρέπει να αποσιωπείται αυτό το γεγονός, πως σήμερα ακόμα και στους κόλπους εκκλησιών οι οποίες κάποτε δέχονταν τη θεοπνευστία και την αυθεντία του Λόγου του Θεού, έχουν αρχίσει και μπαίνουν τέτοιες σκέψεις. Μήπως δεν ήταν έτσι, μήπως τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν, μήπως κάποιοι άλλοι μπήκαν μετά και τα άλλαξαν και δεν ήταν έτσι από αρχής. Δεν είναι όμως της ώρας να εξετάσουμε πως ο Λόγος του Θεού είναι έτσι όπως ήταν ανέκαθεν και γιατί μπορεί να είναι έτσι και γιατί τον δεχόμαστε έτσι όπως είναι και δεν αισθανόμαστε καθόλου υποχρεωμένοι πως θα πρέπει να αλλάξουμε τα κείμενα του Λόγου του Θεού ή κάποια τμήματα να τα παραλλάξουμε, αλλά τα δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Θα ήθελα να σταθούμε σε τρία σημεία σε αυτή την περικοπή την οποία ο Θεός έφερε μπροστά μας. Τρία ξεχωριστά σημεία τα οποία φωτίζουν αυτό το θέμα. Το πώς ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Πώς τον πλησιάζει. Όταν κάποιος θα έρθει σε επαφή με τον Θεό, τι θα συμβεί. Τι σημαίνει αυτό που λέμε ότι ο Θεός θέλει να έχει μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό το οποίο συχνά ακούγεται στις εκκλησίες μας. Ότι ο Θεός ψάχνει τον αμαρτωλό. Και όταν τον ψάχνει, τι γίνεται. Υπάρχουν οι παραβολές της χαμένης δραχμής, οι παραβολές του χαμένου προβάτου. Πώς υλοποιούνται αυτές. Τι σημαίνει έτσι με διαφορετικά λόγια, με τρόπο που εμείς θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό. Τι θέλει ο Θεός μέσα από εδώ να μας δείξει, καθώς ο Ιησούς Χριστός πλησίασε εκείνο τον άνθρωπο και τον θεράπεσε και έκανε ό,τι έκανε. Τι μηνύματα έχουν αυτά να μας δώσουν. Το πρώτο το οποίο βλέπουμε είναι η διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στις αντιλήψεις αυτών οι οποίοι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο στον Ιησού Χριστό, τον πρόφεραν, τον έσπρωξαν να πάει στον Ιησού Χριστό, ανάμεσα στις αντιλήψεις που αυτοί είχαν, στο τι φαντάζονταν ότι ο Ιησούς θα έκανε και στο τι τελικά έκανε εκείνος. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Πολλές φορές ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν στον Ιησού Χριστό, κάνε αυτό. Κάνε το άλλο, κάνε το τρίτο. Και ο Χριστός δεν έκανε αυτό, αλλά έκανε κάτι άλλο. Και εδώ βλέπουμε ότι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν κοφός και άλαλος. Και τον πήγαν στον Ιησού Χριστό και του λένε: Να δες το, να βάλε το χέρι σου επάνω σε αυτόν. Και εκείνος έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, τον πήρε ξεχωριστά. Δεν τον άφησε μαζί με τους άλλους. Και δεύτερον, δεν έβαλε το χέρι του επάνω. Το έκανε κάπως διαφορετικά. Αυτό έχει σπουδαία αξία αν το δει κανείς πλατύτερα μέσα στη ζωή.
Πολλές φορές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν μερικά αιτήματα προς τον Θεό. Έχουν μερικές επιθυμίες και του ζητούν κάτι. Και συγχρόνως καθώς ζητούμε προς τον Θεό, καθώς στέλνουμε το αίτημά μας στον Θεό, το οποίο μπορεί να είναι έκφωνο ή άφωνο. Να το λέμε με λόγια ή να το σκεφτόμαστε και να υπάρχει σαν πόθος καρδιάς. Είτε έτσι είτε αλλιώς ο Θεός το βλέπει και το δέχεται. Καθώς φέρνουμε αυτό το αίτημά μας προς τον Θεό, συγχρόνως υποβάλλουμε στη σκέψη μας και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά ποτέ δεν συμβαίνει έτσι. Όσες φορές βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να ακούει τα αιτήματα κάποιων και να του υποδεικνύουν αυτοί και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να ενεργήσει, ο Ιησούς Χριστός απαντάει στο ερώτημα και στο αίτημα, μεν, όχι όμως με τη μέθοδο και με τον τρόπο που θα ήθελαν εκείνοι, δε. Έχει δηλαδή το δικό του τρόπο ο Θεός να δίνει την απάντηση. Έχει το δικό του τρόπο ο Θεός να διαμορφώνει τα γεγονότα, να αξιοποιεί τις καταστάσεις, ώστε τελικά να φέρνει το αποθούμενο αποτέλεσμα. Αυτό έχει πλατιά εφαρμογή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τον Χριστό και αυτό είναι καθόλου αθέμητο. Πολύ σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον Ιησού Χριστό, τη ζωή του, τη ζωή των χριστιανών, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα στη γραφή, και σημερινών, αν θέλετε, χριστιανών. Βλέπουν τι μπορεί να κάνει ο Θεός στις ζωές των ανθρώπων και λένε ναι, και εγώ θέλω. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Αυτό είναι καθόλου αθέμητο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι παρεμβάλλουν μέσα στη σκέψη τους και βάζουν σε καλούπια το πώς θα το κάνει αυτό ο Θεός. Θέλουν να ζήσουν έτσι όπως ο Θεός θέλει, να κερδίσουν από τον Θεό. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό μαζί του? Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό συνεργάτη, βοηθό, συμπαραστάτη? Αλλά το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές εμείς υποδεικνύουμε στον Θεό τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Σαν και αυτούς τους ανθρώπους. Έλα, δες τον και βάλε το χέρι σου επάνω. Αλλά πώς το λέει ο Θεός? Η οδή μου, λέει, δεν είναι οδή σας. Και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Και ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Σπανιότατα να ταυτιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει με αυτό το οποίο ο άνθρωπος έχει σκεφτεί. Και κάτι το οποίο μου αρέσει συχνά να επαναλαμβάνω είναι η ποικιλία, η άπειρη ποικιλία, οι άπειρες λύσεις τις οποίες έχει ο Θεός να δώσει σε κάθε πρόβλημα. Κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Θεός δίνει απαντήσεις και λύνει τα προβλήματα του λαού Ισραήλ σε όλες τις φάσεις της μακριάς ιστορίας του. Πως ο Θεός επενέβαινε κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Πως ο Θεός είχε να δώσει μια απάντηση έτσι όπως εκείνος ήθελε και όχι όπως ο λαός Ισραήλ ήθελε. Κάτι το οποίο εξακολουθεί και σήμερα. Ένα τρόπο αντιμετώπισης τον οποίο ο Θεός εξακολουθεί και τον έχει ακόμη και σήμερα. Δεν απαντάει ο Θεός στον τρόπο τον οποίο εμείς του ζητούμε να ενεργήσει. Αλλά ο Θεός απαντάει στο αίτημα. Το πώς, αυτό είναι άλλη δουλειά. Συνεπώς, είναι τελείως λανθασμένη εντύπωση, αν υπάρχει σε κάποιον, να νομίζει πως θα πει στον Θεό ότι εγώ θέλω να γίνω δικό σου και παράλληλα να του θέτει και μερικούς όρους με το οποίο πρέπει να γίνει αυτό, πως εγώ θα γίνω δικό σου, αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αφήσω. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Θα εξακολουθήσω να κάνω το ένα, θα εξακολουθήσω να κάνω το άλλο, να συμπεριφέρομαι έτσι, αλλιώς. Μερικά θα τα αλλάξω, αλλά μερικά όχι. Κάτι μπορώ να διαφοροποιήσω, αλλά άλλα όχι. Μη μου ζητήσεις αυτό. Να έρθω, αλλά μη μου ζητήσεις το άλλο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορείς να πας στον Χριστό και να έχεις κρατούμενα. Να του πεις ότι ναι, θέλω να αλλάξω. Θέλω να γίνω καινούριος, αλλά έχω μερικές απόψεις, μερικές αντιλήψεις. Αν θες να πας στον Ιησού Χριστό και να γίνει κάτι, θα πρέπει να τον αφήσεις να δουλέψει τελείως μόνος του. Φαντάζεστε εκείνο τον άνθρωπο αυτό, τον τυφλό, τον άλαλο, να πήγαινε στο Θεό και να περίμενε εκείνος ότι θα έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να βάλει επάνω τα χέρια του και άμα τα έβαζε, αν δεν τα βάζεις φεύγω. Θυμίζει εκείνη την ιστορία του Νεεμάν του Σύρου, που πώς θα είχε πάρει τα πράγματα και όταν είχε πάει στον προφήτη του Θεού τον Ελισέ να τον κάνει καλά, παρεξηγήθηκε. Γιατί όταν με τα πολλά επιτέλους βγήκε εκείνος ο προφήτης, του είπε κάτι πολύ απλό και πολύ ταπεινωτικό για έναν τέτοιο στρατηγό της περιοπής του Νεεμάν. Του λέει πήγαινε σε εκείνο το ποτάμι και λούσου 7 φορές. Και ο άνθρωπος είχε πάρει την απόφαση να μην το κάνει. Βλέπετε τόσες φορές παρεμβαίνει στις αποφάσεις μας ο εγωισμός, η έπαρση, εγώ είμαι, γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι, σιγά και ποιος είναι εκείνος και ποιος είμαι εγώ. Και ήταν έτοιμος να μην το κάνει και έφευγε. Αν δεν υπήρχε αυτή η θαυμαστή παρέμβαση ανθρώπων, όπως και πάντοτε ευτυχώς ο Θεός βάζει έτσι μερικούς ανθρώπους δίπλα στους άλλους, οι οποίοι σε κρίσιμες ώρες λένε μια κουβέντα, μια σκέψη και διαφοροποιούν και αναστρέφουν την κατάσταση των πραγμάτων. Και τότε αποφάσισε ο Νεεμάν και το έκανε. Ας το κάνουμε. Και πράγματι έγινε καλά. Φανταστείτε ποιο θα ήταν το τέλος του Νεεμάν. Λεπρός θα έμενε έτσι όπως είχε πάει. Αν δεν έκανε αυτό το πολύ απλό.
Αν είχε ένα πατρόν στο μυαλό του με το οποίο ο άνθρωπος του Θεού εκείνος έπρεπε να ενεργήσει, και αν δεν ενεργούσε εκείνος έτσι όπως είχε φανταστεί ο Νεεμάν, να έφευγε και να γύρναγε πίσω. Θα έμενε αθεράπευτος. Όπως και αυτός εδώ θα έμενε αθεράπευτος. Αλλά είχε την ευφύ ιδέα. Θα έλεγα είχε φτάσει σε απόγνωση. Ήταν απελπισμένος. Όταν πήγε στον Ιησού Χριστό. Και στα αλήθεια μόνο οι απελπισμένοι, μόνο εκείνοι που δεν έχουν πια την πεποίθηση στον εαυτό τους, αλλά έχουν την πεποίθηση στον Θεό, μόνο εκείνοι μπορούν να κερδίσουν από αυτόν. Καθένας ο οποίος νομίζει ότι έχει δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα μόνος του, όχι τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, δεν εννοώ αυτά, εννοώ τα άλλα, τα εσωτερικά του προβλήματα. Καθένας ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να τα λύσει, αυτός ασφαλώς και δεν θα μπορέσει να κερδίσει από τον Ιησού Χριστό. Αν πηγαίνεις εκείνο και εξακολουθείς και έχεις απόψεις για τον εαυτό σου και απόψεις για ορισμένα θέματα, και δεν αφήνεις εκείνον εν λευκό να ενεργήσει, ασφαλώς και δεν πρόκειται να ενεργήσει. Ασφαλώς και δεν πρόκειται. Αλλά βέβαια αυτό έχει και μια άλλη εφαρμογή για όλους εκείνους οι οποίοι είναι του Ιησού Χριστού, για εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του, έχουν δώσει τους εαυτούς τους εκείνον, είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, έχουν αναγεννηθεί. Και για όλους αυτούς, για όλους εμάς, αν θέλετε, έχει ο Θεός να μας πει πως οι δρόμοι από τους οποίους εκείνος θα περάσει, θα μας περάσει, προκειμένου να οδηγηθούμε στην απάντηση του αιτήματος, είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Και ούτε είναι ανάγκη να τους μάθουμε, απλώς τους γνωρίζουμε καθώς τους περπατούμε. Θα μας περάσει ο Θεός από ποικίλους δρόμους, θα μας φέρει στο τέρμα το οποίο εμείς θέλουμε, αυτό που το έχουμε ζητήσει και είναι κατά Θεό, υπ' αυτή την προϋπόθεση. Θα μας φέρει ο Θεός σε εκείνο το αποτέλεσμα, αλλά από ποιους δρόμους θα μας περάσει. Βλέπετε, ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε από τη γη της Αιγύπτου για να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Αλλά τι δρόμο πέρασε. Είχε ξεκινήσει για ένα ταξίδι λίγων μηνών και τελικά έφτασε ένα ταξίδι ετών, πολλών ετών. Δεν το φανταζόταν ο λαός Ισραήλ, ούτε και του το είχε πει ο Θεός. Και ευτυχώς που δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός τι θα υπάρξει στη ζωή μας και πώς θα είναι οι δρόμοι μας. Γιατί ο καθένας θα δίλιαζε και θα έλεγε πώς θα μπορέσω εγώ. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει και οδηγεί τον άνθρωπο μέσα από ποικίλους δρόμους. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι καθώς ο Θεός μας οδηγεί από διάφορους δρόμους τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε, οι δρόμοι αυτοί δεν θα είναι πάντοτε ευχάριστοι. Ούτε θα είναι πάντοτε αυτούς τους οποίους εμείς θα επιλέγαμε. Συνήθως είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν επιλέγουμε. Αλλά είναι ο Θεός ο οποίος μας οδηγεί μέσα σε τέτοιους δρόμους, μέσα σε τέτοια μονοπάτια. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος μεθοδεύει έτσι τα πράγματα και φέρνει έτσι τις καταστάσεις. Γιατί εκείνο το οποίο μετράει τελικά για τον άνθρωπο του Θεού δεν είναι να πάρει την απάντηση στο αίτημα το οποίο έχει θέσει. Εκείνο το οποίο μετράει στον άνθρωπο του Θεού είναι πώς θα κερδίσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Θεό, μόλις θα έθετε κάποιος ένα αίτημα ενώπιον του, αμέσως ο Θεός να το έβαλε σε εφαρμογή και να γινότανε, τέλος. Αλλά θα ήταν πολύ φτωχό το αποτέλεσμα, το κέρδος του ανθρώπου. Ενώ έτσι όπως τα κάνει τώρα ο Θεός, έχει κάνει αφενός με το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Αλλά αφετέρου και καθώς υπάρχει μια διαδρομή μέχρι να φτάσει κανείς εκεί. Και καθώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής ο άνθρωπος έχει παρεδώσει με τον Θεό. Βλέπει το πόσο ο Θεός ενεργεί, από τι μονοπάτια τον περνάει, πόσο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του, κερδίζει, γιατί μαθαίνει. Και είναι πολύ σπουδαίο να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει δηλαδή τη σημασία της γνώσης. Πόσο σπουδαίο είναι να γνωρίζει κανείς, να μαθαίνει, να βαθαίνει σε γνώση. Αλλά ο λόγος του Θεού μας έχει δείξει πως το υπέρτατο αγαθό είναι να γνωρίζουμε εκείνον. Αυτή είναι η τέλεια γνώση. Να γνωρίζουμε εκείνον. Τον Δημιουργό μας και τον Πατέρα μας. Και ολόκληρη η αιωνιότητα αυτό θα είναι. Να βρίσκεται κανείς μέσα στην τέλεια γνώση. Να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Αυτή θα είναι η αιωνιότητα. Σε αυτό θα συνίσταται το έργο μας στην αιωνιότητα. Να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν ενήργησε με τον τρόπο με τον οποίο φαντάζονταν οι άνθρωποι εκείνοι ότι θα ενεργούσε. Είχε άλλους τρόπους, άλλες μεθόδους. Αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο και σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται. Πως ο Ιησούς Χριστός επενεύει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά επενεύει εκεί που υπήρχε το πρόβλημα. Σε αυτά στα οποία είχε το πρόβλημα, σε αυτά στα οποία υπήρχε πρόβλημα. Επενεύει για να δώσει λύση στο αίτημα το οποίο άφωνα ίσως, αλλά παραστατικά, ο άνθρωπος αυτός του είχε υποβάλει. Ακούμπησε τα αυτιά του και τη γλώσσα του. Και κάθε φορά που βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να επεμβαίνει στις ζωές ανθρώπων, τον βλέπουμε να επεμβαίνει εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ή εκεί που του έχουν εκθέσει το πρόβλημα και μόνο εκεί, πουθενά άλλου. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι είχαν πάει εκεί ήταν άρρωστοι, ασφαλώς θα είχαν και άλλα προβλήματα, οικογενειακά, οικονομικά.
Ο Ιησούς Χριστός δεν τα θεράπευσε αυτά, δεν έδωσε απάντηση σε αυτά τα αιτήματα. Πήγαινε κάποιος και ήταν άρρωστος, τον έκανε καλά. Πήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Βρίσκονταν άνθρωποι, χιλιάδες, οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Τους τάιζε. Δεν τους έδωσε εκείνη τη στιγμή τα χρήματα, τα οικονομικά εφόδια για να ζήσουν ολόκληρη τη ζωή τους από εκεί και πέρα. Δεν θα μπορούσε να το κάνει, ασφαλώς. Φυσικά. Ανέστησε τον Λάζαρο. Δεν θα μπορούσε άραγε να κάνει ο Λάζαρος εκείνη την ώρα να του χαριστούν άλλα 100 χρόνια ζωής. Θα μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Πάντοτε δηλαδή ανταποκρινόταν και έδινε απάντηση και λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, εκείνο το οποίο του επίθετο. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αιώνιος και αναλύωτος και σήμερα έτσι κάνει. Δίνει απάντηση στα αιτήματα τα οποία έρχονται σε εκείνον, τα συγκεκριμένα αιτήματα. Σε αυτόν τον άνθρωπο ακούμπησε τα αυτιά και τη γλώσσα. Και σε καθέναν ο οποίος πηγαίνει σε εκείνον και έχει ένα συγκεκριμένο αίτημα, απαντάει σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Για να φέρουμε μπροστά στο Θεό συγκεκριμένα αιτήματα. Σκέψεις, προβλήματα τα οποία έχουμε και είναι συγκεκριμένα. Δεν προσευχόμαστε στον Θεό ασαφώς για όλα, για τα προβλήματά μου, για όσα έχω, βοήθησέ με. Ασάφειες είναι αυτά. Θα προσευχόμαστε και ζητούμε από τον Θεό συγκεκριμένα πράγματα. Και ο Θεός δίνει λύσεις σε συγκεκριμένα αιτήματα και δίνει απαντήσεις ο Θεός σε συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι έχουμε συνειδητοποιήσει το ποιες είναι οι ανάγκες μας και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Άμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας, δεν μπορούμε να το πούμε στον Θεό. Και άμα δεν το πούμε στον Θεό, ο Θεός δεν δίνει λύση. Μα θα πει κανείς, αν δεν το πούμε εμείς στον Θεό, ο Θεός δεν το ξέρει. Το ξέρει. Τότε γιατί δεν επεμβαίνει να δώσει λύση? Γιατί άμα δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο εσύ δεν έχεις καταλάβει, δεν πρόκειται να εκτιμήσεις την προσφορά του Θεού. Και τον Θεό τον ενδιαφέρει να καταλαβαίνεις ότι εκείνος επεμβαίνει μέσα στη ζωή σου. Αυτά τα οποία έχει ο Θεός δεν είναι για πέταμα. Και οι επεμβάσεις του Θεού δεν είναι επεμβάσεις για να παίρνουν απαρατήρητες. Όταν ο Θεός αποφασίζει να δράσει στη ζωή κάποιου, αυτό είναι κοσμοϊστορικό γεγονός.

Μα ήταν λίγο φαϊνότερο. Τι θέλεις να σου κάνω? Και έλεγε ένας τυφλός, να αναβλέψω. Και έλεγε ο άλλος, να γίνω καλά. Και αυτό έκανε. Έβλεπε ο τυφλός, γινότανε καλά ο άλλος. Τι θα πεις στον Χριστό? Αυτό που νιώθεις. Έτσι όπως το καταλαβαίνεις, έτσι όπως το αισθάνεσαι, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Μα λέει, δεν ξέρεις να το πεις. Κανείς δεν ξέρει να προσευχηθεί στον Θεό. Και όλες οι προσευχές που ακούτε μέσα στην Εκκλησία, και μερικές από αυτές νομίζετε ότι είναι πολύ καλές προσευχές και εξαιρετικές, είναι άχρηστες μπροστά στον Θεό. Αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να τις διαμορφώνει, αυτές οι προσευχές θα ανέβαιναν μέχρι το ταβάνι. Αλλά αν γίνονται αποδεκτές οι προσευχές μπροστά στον Θεό, γίνονται γιατί υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τις διαμορφώνει, και έτσι έρχονται μπροστά στον Θεό. Οι προσευχές του καθενός. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, αν έχει ειλικρινή καρδιά, να ξέρει ότι ο Θεός θα τον ακούσει. Όχι γιατί είναι ικανός εκείνος, αλλά γιατί θέλει ο Θεός. Είναι η δική του απόφαση, η δική του βούληση. Να θέλει ο Θεός να ακούει καθέναν ο οποίος με ειλικρινή καρδιά έρχεται σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, να πάμε μπροστά στο Θεό και του πούμε το πρόβλημα έτσι όπως το νιώθουμε. Και το φέρουμε μπροστά σε εκείνον. Εκείνος ακούει. Εκείνος πάντα ακούει. Και δεν υπήρξε περίπτωση να πάει άνθρωπος εκείνον και να φύγει κενός. Να του ζητήσει κάτι κάποιος από αυτόν, από τον Ιησού Χριστό, και να μείνει χωρίς απάντηση. Γιατί ωραία που το λέει. Λινάρι, λέει, που καπνίζει, εγώ δεν θα το σβήσω. Και τι λέει? Τον ερχόμενο προς εμέ, εγώ δεν θα το βγάλω έξω. Ποιος είναι ο ερχόμενος σε μένα? Καθένας. Μέσα σε αυτό μπαίνουν όλοι. Εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν έχουν ακούσει για τον Ιησού Χριστό και ξαφνικά πηγαίνουν σε εκείνον. Οι οποίοι άκουσα κάποτε και πισωγύρισαν. Και αυτοί, και αυτοί. Εκείνοι οι οποίοι άκουσαν και ήταν βλάσφημοι και άκουσαν και απέρριψαν, αλλά κάποτε ξανακούνε και λένε, μήπως έχω ευκαιρία. Τον ερχόμενο προς εμέ, καθέναν, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Είναι σπουδαία αυτά τα λόγια. Γιατί δείχνει ο Θεός με τι πλατιά καρδιά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έκανε, τον δέχεται έτσι όπως είναι. Και υπάρχει και ένα τρίτο σημείο. Ένα πολύ όμορφο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κοφάλαλος. Δεν έβλεπε και δεν άκουγε. Δεν άκουγε και δεν μίλαγε. Και ο Ιησούς Χριστός επενέβη πρώτα στα αυτιά του και μετά στη γλώσσα του. Έχει σημασία το ότι ακολούθησε αυτή τη σειρά και δεν ακολούθησε την αντίστροφη σειρά. Γιατί ξέρετε, εκείνος ο οποίος δεν ακούει είναι αδύνατο και να μιλήσει. Ένας ο οποίος δεν έχει μάθει ποτέ να ακούει δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν έχει προσλαμβάνει σε ηχητικές παραστάσεις το αυτί του. Μπορεί η γλώσσα του να μην έχει πρόβλημα κανένα, αλλά αν έχει γεννηθεί κοφός δεν θα μπορέσει ποτέ να αρθρώσει λέξη, γιατί δεν ξέρει πώς είναι η ήχη. Το παιδί μαθαίνει και μιλάει μιμούμενο τους ήχους τους οποίους ακούει. Κάποιος λοιπόν ο οποίος δεν έχει ακούσει ποτέ, στο και αν δεν έχει πρόβλημα στη γλώσσα του, δεν θα μιλήσει ποτέ. Η λογική λοιπόν σειρά είναι αυτή. Πρώτα διορθώνεις την ακοή και μετά διορθώνεις τη γλώσσα. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα και το δευτερογενές πρόβλημα ήταν η γλώσσα. Τι έκανε ο Χριστός? Επενέβη στο πρώτο πρόβλημα, το αρχικό, και επενέβη και στο δεύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι θαυμάσιο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δείχνει ότι ο Θεός έχει μία λογική και μία τάξη με την οποία επεμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση και τα τακτοποιεί. Δεν είναι νοητό να είναι κάποιος χριστιανός και να έχει μια ζωή ακατάστατη. Μια ζωή ακατάστατη. Που θα τον βλέπει ο άλλος, ο τρίτος, και θα λέει, μα πώς το κάνεις εκείνο? Δεν είναι σύμφυτο με την ιδιότητα του χριστιανού η ανόητη ζωή. Οι απρονοησίες, οι απερισκεψίες, οι ασύνετες ενέργειες. Αυτά τα οποία βλέπει ο τρίτος και απορεί. Τι κουτές ενέργειες, τι τραβηγμένες, τι περίεργα πράγματα. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος τακτοποιημένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει εκκρεμότητες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός και στην επαγγελματική του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή και στην ατομική του ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά είναι Θεός ειρήνης. Και έχουμε δοθεί σε έναν τέτοιο Θεό, ο οποίος ξέρει να βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Οι χριστιανοί λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού, οι πιστοί, είναι ανάγκη να ζητήσουν από εκείνον να τους δείχνει τη σωστή σειρά των πραγμάτων μέσα στη ζωή τους. Τι πρέπει να γίνει πρώτο, τι πρέπει να γίνει δεύτερο, τι τρίτο, τι πολλωστό. Θα πρέπει να αξιολογούμε μέσα στη ζωή μας μερικά πράγματα. Θα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Υπάρχουν πολλά που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές επιθυμίες, πολλά όνειρα, πολλές επιδιώξεις. Τι θα γίνει πρώτο, τι δεύτερο, που θα δώσουμε προτεραιότητα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνει ο Θεός. Αφήνουμε σε εκείνον να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Μόνοι μας σίγουρα θα τα μπερδέψουμε. Θα βάλουμε το πρώτο, τελευταίο και αντιστρόφως. Αλλά ερχόμαστε μπροστά στον Θεό και τον αφήνουμε εκείνος να τα βάλει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι.

Δεν προβάλλουμε σε εκείνον τις απόψεις μας. Δεν του λέμε αυτό πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει, το τρίτο πρέπει να γίνει. Αλλά ό,τι θέλει εκείνος. Με τη σειρά την οποία εκείνος ξέρει. Ο άνθρωπος αυτός πού να ήξερε ο καημένος τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Αλλά ήταν ο Ιησούς Χριστός εκείνος, ο οποίος ήξερε τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Ποια σειρά έπρεπε να ακολουθήσει το πράγμα. Και πάντοτε έτσι γίνεται. Μην απορρίσεις αν μερικά πράγματα μέσα στη ζωή σου δεν έχουν τακτοποιηθεί, ενώ τα έχεις φέρει μπροστά στον Θεό. Δεν έχουν βρει την απάντηση, δεν έχουν βρει τη λύση. Γιατί, ξέρει ο Θεός. Είναι άλλα εκείνα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και ο Θεός μεθοδεύει έτσι τα πράγματα, αν τον αφήνεις φυσικά και αν δεν παρεμβαίνεις εσύ. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έτσι τα τακτοποιεί, τα φέρνει, τα ιεραρχεί. Και ακολουθούν τα πράγματα τη σωστή σειρά. Τη σειρά την οποία εκείνος έχει θέσει, όχι τη σειρά την οποία εμείς έχουμε θέσει. Η λογική, η χριστιανική λογική σειρά, την οποία ο Θεός έτσι τοποθετεί και παρουσιάζει μέσα στη ζωή μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε πάει στον Ιησού Χριστό φορτωμένος από τις αντιλήψεις τις οποίες οι άλλοι του είχαν υποβάλει. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα σε φτιάξει, θα κουμπίσει τα χέρια, αλλά κάτι άλλο έγινε. Μην απορρίσεις. Πηγαίνεις στον Χριστό για να κερδίσεις από εκείνον, για να πάρεις κάτι που θέλεις. Το πώς είναι δική του δουλειά. Μην επεμβαίνεις εσύ. Εκείνος έχει τους δικούς του δρόμους, τους δικούς του τρόπους. Φρόντισε μόνο να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Γιατί πηγαίνεις στον Χριστό. Σκέφτομαι ότι πολλοί. Φαντάζομαι και άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Δεν έχουν ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό τους. Γιατί πήγανε στον Ιησού Χριστό. Είπαν ότι θα ακολουθήσουν εκείνον και δόθηκαν σε εκείνον. Γιατί, για ποιο λόγο. Τι περίμεναν. Τι φαντάζονταν ότι θα γίνει από αυτή την υπόθεση. Τι απέβλεπαν. Γιατί έγινε αυτό που έγινε. Γιατί πήραν αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο στις καρδιές όλων. Αλλά και ένα τελευταίο. Άσε τον Θεό να τακτοποιεί τα πράγματα στη ζωή σου. Μην παρεμβαίνεις εσύ. Πόσες φορές είναι που μας πνίγει το δίκιο και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλιώς είναι και το βλέπουμε και το λένε και οι άλλοι και ο καθένας το λέει. Και αποφασίζουμε να δράσουμε, να κινηθούμε το ένα, το άλλο, από εδώ και από εκεί, να κινήσουμε γη και ουρανό. Εντάξει, σύμφωνοι. Είναι ένας τρόπος, δεν είναι κακός αυτός ο τρόπος. Αλλά άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Κάνε αυτό το που πρέπει να γίνει και άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Εκείνος ξέρει. Θα τακτοποιήσει τα πράγματα, θα τα διαμορφώσει. Άσε την υπόθεση στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος σας θα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Εκείνος σας μας μάθει έτσι να τον προσεγγίζουμε. Με αυτή τη διάθεση, με αυτή την καρδιά. Απελευθερωμένοι από τους εαυτούς μας. Να αφήνουμε σε εκείνον το πρόβλημά μας. Να το εμπιστευόμαστε σε εκείνον. Και εκείνος θα ενεργήσει. Εκείνος θα εκτελέσει τα περί ημών. Ο Κύριος σας θα σχολιάσει στις καρδιές μας. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 77. Δεν πρέπει να είναι γνωστός. Τουλάχιστον στους περισσότερους, αλλά είναι πολύ ωραίος ύμνος.

Πατέρα μας, παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη σου. Ευχαριστούμε γιατί είχαμε την ευκαιρία να σταθούμε μπροστά στο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τίποτε από τα όσα είναι για το συμφέρον μας, εσύ δεν μας τα έχεις αποκρύψει. Παρακαλούμε το πνεύμα σου να τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Ήτανε λόγια που λέχθηκαν με ανθρώπινα χείλη, που τα επεξεργάστηκε ανθρώπινος νους, αλλά παρακαλούμε επειδή προέρχονταν, είχαν αφετηρία το λόγο σου. Παρακαλούμε εσύ να τα φυτέψεις μέσα μας. Το δικό σου το λόγο, το δικό σου το σπόρο. Και παρακαλούμε αυτός να καρποφορήσει. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα διαβάσω, αδελφοί, ένα κομμάτι από την Επιστολή προς Εφεσίους. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι από το 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 21. Για όσους έχουν γραφές με παραπομπές, είναι στη σελίδα 1036. Αν θέλετε, καλό θα είναι να το παρακολουθήσετε, γιατί φύγει αρκετές έννοιες ο Παύλος. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ώστε εκ να αγαπητά. Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, εις ως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία, μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ως της είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μηδή σας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών εσχρόν εστί και λέγει. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά. Επειδή παν το φανερούμενον φως είναι. Δια τούτο λέγει, σηκώθηκε ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλησε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο, μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνων εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους, εν φόβο Θεού. Το κομμάτι, αδελφοί, αυτό που διαβάσαμε, θίγει μέσα πάρα πολλές έννοιες, τις οποίες βέβαια δεν πρόκειται να τις εξετάσουμε όλες απόψε. Απλώς ορισμένα σημεία θα σχολιάσουμε από αυτό το κείμενο. Η πρώτη παρατήρηση που θα είχαμε να κάνουμε είναι ότι πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο δεν θα λέγαμε ότι εντάσσεται μέσα σε αυτά τα οποία σε αρκετά άλλα σημεία του Λόγου του Θεού τα βρίσκουμε, στα οποία υπάρχει η καταδίκη διαφόρων ενεργειών, σαφέστατα σαν αμαρτία. Θα έλεγα ότι είναι ένα τμήμα το οποίο μας δίνει πάρα πολλές χρήσιμες συμβουλές, ακριβώς για θέματα τα οποία μας προβληματίζουν πολλές φορές και βρίσκονται στο μετέχνιο. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Είναι αμαρτία ή δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία ο Λόγος του Θεού τα καταδικάζει σαφώς και μας λέει ότι είναι αμαρτία και δεν πρέπει να τα κάνουμε. Υπάρχουν και άλλα όμως, τα οποία πολύ συχνά τα συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή, και γι' αυτά, τουλάχιστον καταρχήν, μας φαίνεται ότι δεν έχουμε σαφή οδηγία μέσα από τον Λόγο του Θεού κατά πόσον πρέπει να γίνουν ή όχι. Αυτό το κείμενο που διαβάσαμε έχει μέσα πολλά χρήσιμα στοιχεία για να μας δώσει μερικές πληροφορίες για το πώς ακριβώς μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές μας σε τέτοια σημεία, τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν ξέρουμε αν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού ή δεν είναι. Και εδώ καλό θα ήταν να κάνουμε μια δεύτερη παρατήρηση ως προς το θέμα της αμαρτίας. Πολύ συχνά έχουμε στη σκέψη μας, ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, την έννοια της αμαρτίας σαν κάτι το αρκετά μαύρο που αμέσως θα το ξεχωρίσουμε. Και θα το δούμε στη ζωή μας και θα πούμε αυτό είναι αμαρτία, δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα έλεγα μάλλον ότι συμβαίνει το αντίθετο. Γιατί ο διάβολος εργάζεται και έχει την ικανότητα αυτό που ο Θεός το αποστρέφεται, την αμαρτία, να το παρουσιάζει στα μάτια μας ελκυστικό. Και πολλές φορές να μην έχουμε τη δύναμη με μια πρώτη ματιά ή αν θέλετε την εξάσκηση μέσω του Λόγου του Θεού με μια πρώτη ματιά να πούμε αν αυτό είναι αμαρτία ή όχι. Και θα πρέπει να έχουμε στη σκέψη μας, αδελφοί, ότι όταν λέμε αμαρτία, μιλάμε ουσιαστικά για μια αστοχία, για κάτι το οποίο βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού. Το οποίο, αν το εξετάσουμε, είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Το θέλημα του Θεού είναι κάτι που καλύπτει όλη μας τη ζωή. Και σε κάθε ενέργειά μας μπορούμε να είμαστε μέσα ή έξω από το θέλημα του Θεού. Επομένως, η έννοια της αμαρτίας είναι μια έννοια ευρεία και μπορούμε ακόμα και σε μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας να είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό θα είναι αμαρτία. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει σαν χριστιανοί να έχουμε ένα διαρκές άγχος, μη τυχόν και σε κάθε μας βήμα κάνουμε κάποια αμαρτία και είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Από την άλλη πλευρά όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και να επαναπαυόμαστε
Και να λέμε, ας πούμε, λέει εδώ μέσα για πορνεία, δεν υπάρχει πορνεία, άρα δεν έχουμε αμαρτία. Λέει για κλεψιά, δεν υπάρχει κλεψιά, άρα δεν έχουμε αμαρτία. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτές στοιχές του θελήματος του Θεού, οι οποίες γίνονται ακόμα λεπτότερες γιατί έχουν να κάνουν με την προσωπική ζωή του καθενός από εμάς. Όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το θέλημα του Θεού, το προσωπικό, αν θέλετε, το ατομικό, τότε και οι επιλογές μας είναι σωστές και ευαρεστούμε τον Κύριο. Εάν όμως οι επιλογές μας δεν είναι σωστές, τότε είναι πολύ πιθανό να αμαρτάνουμε. Και μπορούμε να αμαρτάνουμε σε πράγματα τα οποία εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται να τα καταδικάζει ο λόγος του Θεού, σαφώς τουλάχιστον, αλλά μπορεί εμείς να αμαρτήσουμε. Όπως για παράδειγμα στην επιλογή του ή της συντρόφου μας. Εάν η επιλογή που θα κάνουμε δεν βρίσκεται μέσα στα σχέδια του Θεού, αυτό είναι αμαρτία. Μπορεί ο Θεός μετά μέσα στο έλεος του και στη χάρη του να φέρει έτσι τις συνθήκες, ώστε και μέσα από τη λανθασμένη επιλογή που κάναμε εμείς, να δώσει χάρη και να έρθουν έτσι συνθήκες, ώστε και πάλι να βρούμε το δρόμο μας. Όπως επίσης μπορεί να γίνει το ίδιο και στην επιλογή του επαγγέλματος. Για κάθε μια από αυτές τις αποφάσεις και για πολλές άλλες μικρότερες, ο Θεός έχει προετοιμάσει κάτι για μας το οποίο είναι το καλύτερο. Σαν χριστιανοί εμείς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ανοιχνεύουμε κάθε φορά ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας και να φροντίζουμε να βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το θέλημα του Θεού. Εάν δεν είμαστε μέσα σε αυτό, έχουμε αστοχήσει. Και μπορεί αυτό να μας οδηγήσει περισσότερο ή λιγότερο μακριά από το Θεό. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, θα ήθελα αδελφοί απόψε να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις από αυτό το κείμενο. Σε θέματα και με τη λογική ακριβώς αυτή είναι ότι η αμαρτία είναι μια έννοια η οποία μπορεί πολύ εύκολα να παρισφρήσει μέσα στη ζωή μας, αφενός μεν, και αφετέρου ότι σε κάθε στιγμή μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη ή μια χειρότερη επιλογή ενώπιον του Θεού. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ώστε εκ να αγαπητά». Και να σκεφτούμε λίγο πάνω σε αυτή την έννοια της μίμησης. Καταρχήν είναι μια έννοια η οποία έχει μια διάρκεια. Κάποιος που θέλει να λέγεται μιμητής κάποιου, δεν τον μιμείται μόνο σε κάποια χρονική στιγμή, αλλά τον μιμείται σε κάθε του ενέργεια. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό εάν δείτε ανθρώπους που υπερασπίζονται, που είναι ενταγμένοι μέσα σε κάποιο φιλοσοφικό σύστημα, ότι προσπαθούν όσο είναι δυνατόν περισσότερο να μάθουν τις ενέργειες και τα λόγια των ιδρυτών του συγκεκριμένου φιλοσοφικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάποιος μαρξιστής. Κάποιος που θέλει να λέγεται μαρξιστής θα πρέπει να ξέρει ποιες ήταν οι θέσεις του Μάρξ, που ήταν ο ιδρυτής αυτής της φιλοσοφίας, σε όλα τα θέματα. Μπορεί να μην τις αποδέχεται πλήρως, μπορεί να αποδέχεται μια άλλη ερμηνεία πάνω σε αυτές τις θέσεις. Θα πρέπει όμως να τις ξέρει. Το ίδιο και για τον χριστιανό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος χριστιανός και να μην ξέρει σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε κάποια συγκεκριμένη επιλογή που έχει να κάνει, τι έκανε στην αντίστοιχη περίπτωση ο Ιησούς Χριστός ή τι είπε. Και βέβαια θα πρέπει να ομολογήσουμε όλοι μας ενώπιον του Θεού ότι είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ξέρουμε πώς έπραξε ο Ιησούς Χριστός ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακριβώς. Μπορεί να έχουμε μια γενική ιδέα για το πώς συμπεριφέρθηκε εδώ στη γη, μπορεί να ξέρουμε σε διάφορες περιπτώσεις τι επιλογές έκανε και πώς συμπεριφέρθηκε. Ωστόσο όμως θα πρέπει να είναι εμπειρία όλων όσων διαβάζουμε το λόγο του Θεού ότι υπήρξαν πολλές φορές που διαβάζοντας κάτι λέγαμε: κοίταξε να δεις που το είχε αυτό ο λόγος του Θεού και δεν το είχα δει πιο μπροστά. Νομίζουμε ότι για μερικά πράγματα δεν μας έχει δώσει πληροφορία η Αγία Γραφή, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η πληροφορία και εμείς δεν την έχουμε κάνει κτήμα μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, εκείνο ίσως που θα πρέπει αυτή την έννοια της μίμησης, θα πρέπει να την έχουμε διαρκώς μέσα στο μυαλό μας. Να θυμόμαστε ότι πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έχει σημασία να ξέρουμε κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια το λόγο του και των ενεργειών του και των πράξεών του. Γιατί είναι το ασφαλές πρότυπό μας και ξέρουμε ότι αν συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός σε ανάλογες περιπτώσεις ή με τη λογική που συμπεριφέρθηκε ο Χριστός σε ανάλογες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα έρθουμε αντιμέτωποι με τα ίδια περιστατικά, αλλά μαθαίνοντας σιγά σιγά τη ζωή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί και στη λογική της συμπεριφοράς του Ιησού Χριστού. Ξέροντας λοιπόν τη λογική που συμπεριφερόταν ο Χριστός και το πώς έκανε τις επιλογές του, όσο πιο πολύ γνωρίζουμε αυτές τις λεπτές πτυχές, τόσο πιο καλοί μιμητές του Ιησού Χριστού θα γίνουμε. Ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο άλλο σημείο λέει: «Μιμητέ μου, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Ήταν εκείνος μιμητής του Χριστού και ζητούσε να γίνουμε και όλοι εμείς μιμητές του Απόστολου Παύλου, ο οποίος ακολουθούσε ένα πρότυπο που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας? Έχει κάποιες προϋποθέσεις. Το πρώτο, βέβαια, που ίσως είναι αυτονόητο για όσους τουλάχιστον είναι άνθρωποι αναγεννημένοι μεταξύ μας, αλλά θα πρέπει όμως να το δούμε. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχει ο άνθρωπος αποκαταστήσει τη σχέση του με το Θεό. Δεν είναι δυνατόν
να προσπαθήσει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει διαταραγμένη σχέση με τον Θεό, και αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε αμαρτία και δεν έχει αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, για να ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να το συγχωρήσει, δεν έχει νόημα αυτός ο άνθρωπος να προσπαθήσει να μιμηθεί τον Ιησού Χριστό. Είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδο. Είναι κάτι πάνω από τις δυνάμεις του, όσο καλές διαθέσεις και να έχει. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι κοινή εμπειρία όλων από εμάς, από την προηγούμενη ζωή μας και τη ζωή μετά τον Χριστό, μαζί με τον Χριστό, που είδαμε ότι πολλά πράγματα, πολλές καλές αποφάσεις που είχαμε πάρει στην προηγούμενη μας ζωή, δεν μπορέσαμε να τις πραγματοποιήσουμε. Γιατί δεν είχαμε τη δύναμη. Ήμασταν υπό το καθεστώς της αμαρτίας, ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου ήταν μέσα μας και ενεργούσε, και όσο καλές διαθέσεις και να έχουμε, ο διάβολος δεν μας άφηνε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αντίθετα, από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κατοίκησε μέσα μας, είναι εμπειρία δικιά μας ότι από την πλευρά μας εκείνο που χρειάζεται είναι να αναγνωρίζουμε που υστερούμε. Να αναγνωρίζουμε που υπάρχει ο παλιός άνθρωπος, να τον καταδικάζουμε ενώπιον του Θεού και να ζητάμε από το Θεό, σε αυτό ακριβώς που κατακύουμε στο θυσιαστήριό του, να έρθει και να δημιουργήσει κάτι καινούργιο από την εικόνα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση για να γίνουμε σωστοί μιμητές του Ιησού Χριστού. Το να αποκαταστήσουμε μια σωστή σχέση με το Θεό. Το να έχουμε πρόσωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό. Εάν δεν έχουμε αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά μας, εάν δεν έχουμε αναγνωρίσει ότι το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό ήταν ένα έργο το οποίο απευθύνεται στον καθένα από εμάς προσωπικά, και ότι η θέση αυτή εκεί πάνω στο Σταυρό ήταν η θέση δικιά μου και του καθενός άλλου από εδώ μέσα, εάν δεν το έχουμε αναγνωρίσει αυτό, δεν έχει τότε νόημα να μιλάμε για μίμηση του Χριστού. Δεν μπορεί να είμαστε συγκοινωνοί των δυνάμεων της Αναστάσεως του Χριστού, εάν δεν είμαστε συγκοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Εάν δεν έχουμε αναγνωρίσει ότι τα παθήματα του Ιησού Χριστού ήταν παθήματα τα οποία έπρεπε να είναι δικά μας, και αν δεν έχουμε διάθεση να θανατώνουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα, το παλιό μας εαυτό, τότε δεν είναι δυνατόν να γεννηθεί μέσα μας και να αρχίσει να αναπτύσσεται η μορφή και η εικόνα του Ιησού Χριστού. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να γίνουμε σωστοί μιμητές του. Αυτή, επομένως, είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση, που ήδη την είπαμε και πριν, είναι το να φροντίσουμε να μάθουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και πώς θα το μάθουμε? Μέσα από το μοναδικό βιβλίο το οποίο έχει πληροφορίες, μας δίνει πληροφορίες για το έργο και τη διακονία του Ιησού Χριστού, την Αγία Γραφή. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Σίγουρα όχι με μια επιπόλαια μελέτη, αδελφοί του Λόγου του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε απαίτηση από το Θεό να μας αποκαλύπτει τις λεπτές πτυχές του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και να μάθουμε πώς ο Χριστός συμπεριφερόταν με μια μελέτη επιπόλαια και βιαστική της Αγίας Γραφής. Θα πρέπει σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού, να δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό, έτσι ώστε και ο Θεός να μπορεί να μας δώσει τις αποκαλύψεις στις δικές του μέσα από αυτό το βιβλίο. Εάν το αντιμετωπίζουμε επιπόλαια, εάν δεν δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό όταν το πλησιάζουμε, και την έννοια του σεβασμού όχι σαν κάτι για το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά για αυτά που περιέχει μέσα, εάν δεν το βλέπουμε έτσι, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο Θεός θα μας δώσει αποκαλύψεις. Χρειάζεται μια ενδελεχής, μια συστηματική μελέτη των αληθιών της Βίβλου. Και όσο περισσότερο εμείς μένουμε πιστοί σε αυτό το συμβόλαιο, αν θέλετε, που κάνουμε με το Θεό, στη μελέτη του Λόγου Του, τόσο περισσότερο μας αποκαλύπτεται και ο Θεός. Φαντάζομαι ότι θα είναι εμπειρία όλων όσων έχουν δοκιμάσει τη μελέτη της Βίβλου, ότι όσο περισσότερο εμείς μελετάμε, τόσο πιο πολλά μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι ασφαλής ο τρόπος, ξεφυλίζουμε τη γραφή και περιμένουμε να βρούμε ξαφνικά οδηγία μέσα από εκεί για το πώς θα διαλέξουμε κάτι ή τι επιλογές θα κάνουμε. Δεν είναι ασφαλής αυτός ο τρόπος. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Δεν είναι τσελεμεντές ο Λόγος του Θεού για να τον ανοίγουμε, να τον ξεφυλίζουμε και να ψάχνουμε να βρούμε μια συνταγή της στιγμής εκείνης για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Δεν πρόκειται έτσι να έχουμε γνώση του θελήματος του Θεού. Αλλά με μια συστηματική μελέτη είναι μετά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται και στις κατάλληλες συνθήκες, στις συγκεκριμένες συνθήκες, μας φέρνει τα κατάλληλα εδάφια και τις κατάλληλες οδηγίες μέσα από το Λόγο του Θεού και μας δείχνει πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Αλλά για να το κάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα, θα πρέπει να υπάρχει το υλικό μέσα μας. Και το υλικό είναι η πλούσια γνώση του Λόγου του Θεού. Αυτή, επομένως, είναι η δεύτερη προϋπόθεση, το να ξέρουμε ποιον μιμούμαστε και τι έκανε αυτός που μιμούμαστε. Θα είμαστε μιμητές του Χριστού, ναι, αλλά να το μιμηθούμε πού, σε ποιες ενεργείες του. Όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, τότε θα ψάξουμε να βρούμε πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να είναι αργά, μπορεί να μην προλαβαίνουμε. Ή μπορεί να μην το βρούμε καν. Γι' αυτό το πρότυπο της ζωής του Ιησού Χριστού θα πρέπει, αδελφοί, να είναι ένα πρότυπο το οποίο θα κατοικεί μέσα μας, θα υπάρχει στη σκέψη μας και το Άγιο Πνεύμα θα είναι εκείνο που θα εργάζεται και θα μας καθοδηγεί σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά, μεγαλώνοντας πνευματικά,
να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις βουλές και τις σκέψεις του Θεού, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο. Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα που θα έρθει με το χρόνο, αλλά έχω στη σκέψη μου την εικόνα μιας σχέσης που αναπτύσσεται σιγά-σιγά. Και έτσι είναι και η σχέση μας με το Θεό. Ξεκινάμε όταν αναγεννιόμαστε, μας έχει αποκαλύψει ήδη ο Θεός πάρα πολλά πράγματα, αλλά σιγά-σιγά καθώς μεγαλώνουμε πνευματικά, μαθαίνουμε περισσότερο τον Θεό και το χαρακτήρα του Θεού. Και αυτό το μαθαίνουμε και από τη μελέτη του Λόγου Του, και από την προσευχή, αλλά και από τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας σε διάφορες καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να ερμηνεύει μέσα στη ζωή μας τις επεμβάσεις του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Πολλές φορές, σαν χριστιανοί, μπορεί να ζητάμε να ενεργήσει ο Θεός σε κάποιο πρόβλημά μας, να δώσει λύση. Και ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και να έρθει κάποια στιγμή η λύση. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στις ζωές όλων μας, αφού έρθει η λύση, να μην ψάξουμε να δούμε πώς ενέργησε ο Θεός πίσω από τα γεγονότα και ήρθε η λύση, αλλά να τα αποδώσουμε στην τύχη, στους καλούς γιατρούς αν είναι θέμα ασθένειας, στην καπατσοσύνη μας, ανεξαρτάται από εμάς, σε κάποιον φίλο που στάθηκε κοντά μας. Βεβαίως, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους. Αλλά δεν είναι όμως σωστό, εφόσον ζητάμε την οδηγία του Θεού και εφόσον ζητάμε να ενεργήσει εκείνος και να δώσει έκβαση σε κάποιο πρόβλημα, δεν είναι σωστό μετά να μην ψάξουμε να βρούμε και να ερμηνεύσουμε τον τρόπο που ενήργησε ο Θεός. Γιατί σημασία έχει για εμάς, αδελφοί, που είμαστε παιδιά του Θεού, όχι μόνο το να πάρουμε κάποιες απαντήσεις από τον Θεό. Αυτό ο Θεός θα μας το δώσει κάποια στιγμή. Όχι μόνο να πάρουμε τις απαντήσεις, αλλά μέσα από τον τρόπο που απαντά ο Θεός, να μάθουμε περισσότερα για τον ίδιο το χαρακτήρα του Κυρίου μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ζητάμε πολλές φορές το θέλημα του Θεού και βλέπουμε ότι περνάμε από διάφορους δρόμους που καμιά φορά είναι λίγο δυσάρεστοι στην αρχή για να μάθουμε την απάντηση σε αυτά που ζητάμε από το Θεό. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί θέλει να μας βασανίσει? Όχι. Γιατί θέλει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και πριν ακόμα πάρουμε την απάντηση να μάθουμε ποιος είναι εκείνος που δίνει την απάντηση και πώς ενεργεί. Επομένως, και μέσα από τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας, πέρα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και πέρα από τη γνώση του τρόπου που συμπεριφερόταν ο Ιησούς Χριστός, ένα τρίτο στοιχείο επομένως είναι η μελέτη του πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας καθώς αναπτυσσόμαστε πνευματικά. Και μαθαίνουμε έτσι πολλές λεπτές στοιχείες του χαρακτήρα του Θεού. Και βλέπετε ανθρώπους που βρίσκονται χρόνια στην πίστη, ότι πράγματα τα οποία σε εμάς φαίνονται καμιά φορά απλά και καθημερινά, εκείνοι τα ερμηνεύουν σαν απαντήσεις από το Θεό. Και μπορούν να τα ερμηνεύσουν έτσι, γιατί ήταν αιτήματα που φέρανε μπροστά στο Θεό, και επομένως βλέπουν ότι και η έκβαση τελικά ήταν μια απάντηση από το Θεό. Αυτό είναι το τρίτο στοιχείο, το οποίο πιστεύω, αδελφοί, ότι θα μας βοηθήσει στο να γίνουμε ικανοί μιμητές του Ιησού Χριστού. Αφενός μεν επομένως η επανασύνδεση των σχέσεών μας με το Θεό, αφετέρου δεύτερον η γνώση του πώς ο Ιησούς Χριστός συμπεριφερόταν εδώ κάτω στη γη όταν ήταν, όσο πιο πολύ το ξέρουμε αυτό τόσο καλύτερα είναι. Τρίτον, η γνώση του Λόγου του Θεού, αυτού καθ' αυτού σε όλες τις πτυχές, ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού ή όχι. Και τέταρτον, ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός μέσα στις δικές μας ζωές. Με αυτές τις τέσσερις προϋποθέσεις, πιστεύω ότι ο Θεός είναι έτοιμος να αποκαλύψει στον καθένα από εμάς και σιγά σιγά να μορφώνει μέσα μας την πραγματική μίμηση του Ιησού Χριστού. Και να γίνουμε έτσι ικανοί μιμητές. Εάν θέλετε όμως να προχωρήσουμε, να δούμε μερικά ακόμα επιμέρους στοιχεία, κρατώντας αυτό σαν γενικό πλαίσιο, ότι ο βασικός προσανατολισμός του κομματιού που διαβάζουμε είναι ακριβώς αυτή η μίμηση του Χριστού. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από αυτό. Αυτό σας είναι ο βασικός μας προσανατολισμός και ας δούμε τώρα μερικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Λέει στο εδάφιο 3 και 4, «Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία, μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους». Ας τα πούμε λίγο σε αυτό, αδελφοί. Κάτι που με έκανε εντύπωση τουλάχιστον εμένα όταν το διάβαζα, ήταν αυτό το θέμα της πλεονεξίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ο Απόστολος Παύλος το βάζει στην ίδια θέση με την πορνεία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα μέσα στις εκκλησίες μας. Ότι καμιά φορά έχουμε μερικές αμαρτίες, τις οποίες τις θεωρούμε και σωστά βέβαια, σαν πολύ μαύρες, και κάποιες άλλες που τις θεωρούμε κάπως πιο γκρίζες αμαρτίες. Στα μάτια του Θεού δεν ισχύει αυτό. Εάν ψάξουμε το λόγο του Θεού, θα δούμε ότι η καταλαλιά βρίσκεται πάλι δίπλα στην πορνεία. Όπως και εδώ, η πλεονεξία βρίσκεται δίπλα στην πορνεία. Ας μην είμαστε εύκολοι να καταδικάσουμε μερικά πράγματα απλώς και μόνο επειδή αυτά είναι πιο εύκολα να τα δει κανείς.
Γιατί βέβαια το θέμα της καταλαλιάς ή της πλεονεξίας είναι θέματα καρδιάς περισσότερο και δεν είναι εύκολο να τα διαπιστώσει κανείς. Ας μην ξεχνάμε όμως, ο καθένας για τον εαυτό του, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα κρίνουμε τους άλλους, αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο. Και γιατί καταδικάζει ο λόγος του Θεού τόσο πολύ την πλεονεξία? Πιστεύω, αδελφοί, ότι την καταδικάζει, καταρχήν κοιτώντας λιγάκι ετυμολογικά την λέξη, τι σημαίνει πλεονεξία? Σημαίνει ότι θέλω να έχω περισσότερα από αυτά που δικαιούμαι ή που μπορώ να έχω. Ποια είναι αυτά που δικαιούμαι ή μπορώ να έχω για ένα χριστιανό? Είναι αυτά που ο ίδιος ο Θεός μου δίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσο περισσότερο ζητάμε πέρα από αυτά που είναι μέσα στα σχέδια του Θεού να μας δώσει, αυτό είναι πλεονεξία. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός μας θέλει να καθόμαστε

Όταν δεν έχουμε χρόνο για προσευχή και φεύγουμε τόσο βιαστικά το πρωί και γυρίζουμε τόσο κουρασμένοι το βράδυ που δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο Θεό, πάλι ίσως θα πρέπει να ανησυχούμε. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες και κάποια όρια τα οποία για τον καθένα τα ξέρει ο ίδιος και ο Θεός. Αλλά θα πρέπει όμως να μην εφησυχάζουμε. Εντάξει, ο Θεός μας έδωσε κάποια δουλειά. Πόσο θα την προχωρήσουμε όμως αυτή τη δουλειά? Πόσο θα την κυνηγήσουμε? Ακούγεται πολύ συχνά και μέσα στις εκκλησίες μας αυτή η έννοια της ευλογίας. Με ευλόγησε ο Θεός και μου έδωσε καινούριο αυτοκίνητο. Με ευλόγησε ο Θεός και μου έδωσε καινούριο σπίτι. Με ευλόγησε ο Θεός και μου έδωσε δεύτερο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι έτσι και να είναι αυτές ευλογίες από το Θεό, μπορεί και να μην είναι όμως, αδελφοί. Εάν εγώ έχω μια δουλειά την οποία όσο περισσότερο την κυνηγήσω, τόσο πιο πολύ θα μου αποδώσει, και αν αρχίσω να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, φυσιολογικό είναι ότι θα έρθουν βέβαια και κάποια χρήματα. Και φυσιολογικό είναι ότι με αυτά τα χρήματα θα έχω και την άνεση να αποκτήσω αυτά που θέλω. Είναι απαραίτητα ευλογίες από το Θεό? Δεν θα το έλεγα. Δεν είναι ο Θεός ένας Θεός που στέκεται με ένα πέλεκι από πάνω μας και μόλις δει ότι πάμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια που θα ήθελε εκείνος να κρατάμε, αμέσως πέφτει ο πέλεκις και μας λέει: «Απ' εδώ είναι αμαρτία, σταμάτα». Έχουμε την ελευθερία ενώπιον του Θεού, κάνουμε τις επιλογές μας και προχωράμε σε διάφορα θέματα. Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα θα έρθουν φυσιολογικά και οι άνθρωποι του κόσμου έξω που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό πολλές φορές ευημερούν πολύ περισσότερο από τους χριστιανούς. Τι σημαίνει αυτό, ότι τους ευλόγησε ο Θεός? Όχι. Γι' αυτό θα πρέπει, αδελφοί, αυτές τις λεπτές ισορροπίες να τις προσέχουμε στη ζωή μας. Μέχρι πού θέλει ο Θεός να έχω? Μέχρι πού θέλει ο Θεός να ασχολούμαι με το επάγγελμά μου, με τις σπουδές μου, με ό,τι θέλετε? Πόσο θέλει να αφιερώνω? Δεν υπάρχει εδώ μια σαφής οδηγία του Θεού να μας πει τόσες ώρες? Όχι. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι από τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να σκεφτόμαστε ενώπιον του Θεού και να ζητάμε την οδηγία του. Δεν υπάρχει μια σαφής οδηγία. Υπάρχει όμως το Άγιο Πνεύμα στον κάθε πιστό που κατοικεί και δείχνει ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Εάν οι προτεραιότητες μας, αδελφοί, δεν είναι να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, αλλά έχουμε βάλει άλλες προτεραιότητες, τότε είμαστε πλεονέκτες. Γιατί ζητάμε περισσότερα από αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αν ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Εάν εμείς ζητάμε περισσότερα από αυτά που μας προσθέτει ο Θεός, τότε είμαστε πλεονέκτες. Και επειδή ακριβώς έχουμε βάλει τη Βασιλεία του Θεού σε δεύτερη, τρίτη ή όποια σειρά θέλετε και έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά, γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στο εδάφιο 5: «Δια τούτο εξεύρετο ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστις είναι ειδωλολάτρης». Γι' αυτό η πλεονεξία γίνεται ειδωλολατρία. Γιατί αφήσαμε τη Βασιλεία του Θεού και την εξήτηση της Βασιλείας του Θεού από την πρώτη θέση και βάλαμε άλλα πράγματα μπροστά. Γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί, σε τέτοιες έννοιες οι οποίες μπορεί σε πρώτη εντύπωση να μας φαίνονται ότι δεν είναι για μας. Ίσως την πλεονεξία την έχουμε καμιά φορά συνυφασμένη με την έννοια του άρπαγα, του ανθρώπου που θέλει όλο και πιο πολλά, όλο και πιο πολλά, όλο και πιο πολλά. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτές τις έννοιες μπορεί ο διάβολος να τις βάλει και στη ζωή του καθενός μας πολύ πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμαστε. Και να θυμόμαστε ότι η πλεονεξία είναι περισσότερο θέμα καρδιάς και όχι θέμα πράξεων. Μπορεί ποτέ να μην αποκτήσω αυτά που θα επιθυμούσα να έχω. Μπορεί ποτέ να μην αποκτήσω αυτό που είπαμε πριν, για παράδειγμα, το δεύτερο αυτοκίνητο. Εάν όμως μια ζωή το επιθυμώ αυτό το δεύτερο αυτοκίνητο, εάν μια ζωή αγωνίζομαι για να τα αποκτήσω, τότε ενώπιον του Θεού, ίσως, εφόσον βέβαια ο Κύριος δεν θέλει να μου το δώσει, ενώπιον του Θεού, ίσως είμαι πλεονέκτης. Γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που μου προσθέτει ο ίδιος ο Κύριος και θέλω περισσότερα. Προχωρώντας, αδελφοί, στο εδάφιο 4, πολύ σύντομα, υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά. Λέει μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή. Στο κείμενο, στη θέση της βομολογίας, υπάρχει η λέξη ευτραπελία. Και είναι η μοναδική φορά που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή η λέξη ευτραπελία. Εάν τα κοιτάξουμε αυτά τα τρία, την εσχρότητα, τη μορολογία και την ευτραπελία, θα δούμε ότι έχει μια διαβάθμιση. Η έννοια της εσχρότητας είναι κάτι, ας πούμε, που χτυπάει αμέσως. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εσχρός φαίνεται. Συνήθως αναφέρεται σε ηθικές έννοιες, βέβαια, η έννοια της εσχρότητας και φαίνεται, είναι χυδαιότητα. Η έννοια της μορολογίας είναι μια κάπως πιο ήπια έννοια. Είναι ο ανόητος λόγος. Και η έννοια της ευτραπελίας είναι πολύ πιο ήπια. Είναι ο αστεϊσμός, ο υπερβολικός. Είναι το υπερβολικό καλαμπούρι. Είναι η υπερβολική χαζομάρα. Και αυτά, φοβάμαι, δεν ξέρω πόσο λείπουν από τις παρέες μας, τις χριστιανικές.

κυρίως αν θέλετε μεταξύ των νέων. Βεβαίως, είναι εξαιρετικά απιθανό, αν όχι αδύνατο, να συναντήσει κάποιον χριστιανό μέσα σε μια παρέα που να ισχρολογεί. Δεν υπάρχει αυτό. Για τον ανόητο λόγο, δεν θα ήμουν τόσο βέβαιος ότι δεν μπορεί να το συναντήσουμε σε παρέες μας. Και πολύ περισσότερο για την ευθραπελία, τον υπερβολικό αστεϊσμό, το σκοπτικό πνεύμα. Δυστυχώς είναι κάτι που το συναντάμε. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος το καταδικάζει. Και με την υπιότητα βέβαια και την ευγένεια του χαρακτήρα του, λέει είναι απρεπή. Ας μην υπάρχουν αυτά μέσα στις αναστροφές μας. Αλλά μάλλον να υπάρχει ευχαριστία. Και είναι όλο αυτό το πνεύμα του κειμένου, όπως θα δούμε και σε μερικά ακόμα στοιχεία, ότι δεν έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει μην το κάνεις αυτό γιατί θα πας στην κόλαση. Αλλά έρχεται όμως και λέει ας μην υπάρχει αυτό. Καλύτερα σε υπάρχει το άλλο, αρέσει περισσότερο στο Θεό. Και αυτές οι γενναίες αδελφοί πιστεύω ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω πόσο αρέσει στο Θεό να βρισκόμαστε μέσα σε μια παρέα χριστιανική και να αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε για την πολιτική, για τα αθλητικά, για οτιδήποτε κουβεντιάζει ο κόσμος έξω. Σε μια παρέα, αν πάτε στον κόσμο έξω, αυτά τα πράγματα θα ακούσετε. Και να μην λέμε μια πνευματική κουβέντα. Ή να αρχίζουμε αστεία και ξανά αστεία και ο ένας να πειράζει τον άλλον. Πράγματα που ειδικά σε νεανικές συντροφιές, ξαναλέω, συμβαίνουν συχνά. Δεν ξέρω πόσο τα θέλει αυτό ο Θεός. Ίσως καμιά φορά λέμε βεβαίως δεν αστρολογούμε, άρα δεν κάνουμε αμαρτία. Δεν είναι έτσι. Και ο ανόητος λόγος και η ευτραπελία είναι πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Και ας προσέχουμε να διακρίνουμε στις παρέες μας, στις αναστροφές μας, πόσο αυτά που λέμε, πόσο αυτά που κάνουμε αρέσουν στο Θεό. Είναι λεπτά τα όρια. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς αυτό που είπα ήταν αμαρτία, αυτό που δεν είπα, αυτό που είπα δεν ήταν αμαρτία. Αλλά πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό οδηγεί τον άνθρωπο που θέλει. Και έρχεται και δίνει την οδηγία πώς να συμπεριφερθεί ο πιστός σε κάθε συντροφιά, σε κάθε στιγμή, σε κάθε συναναστροφή. Παρεμφερής έννοια είναι και αυτό που λέει παρακάτω για τους μάταιους λόγους. Είναι στο εδάφιο 6. Μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή διατάφτε έρχεται η οργή του Θεού. Και συνεχίζω για να δούμε τα εδάφια 6 έως 11, γιατί αποτελούν μία ενότητα. Στο εδάφιο 7, μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριο. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Βλέπετε, αδελφοί, ότι σε αυτό το τμήμα υπάρχουν κάποια ρήματα και κάποιες έννοιες, οι οποίες φέρουν βάρος ευθύνης στους ώμους μας. Λέει, μη γίνεστε συμμέτοχοι, μη συγκοινωνείτε, εξετάζετε τι είναι ευάρεστο στο Θεό. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν μας λέει, αυτό είναι αμαρτία, μην το κάνεις, αυτό δεν είναι κάτω. Αλλά ρίχνει ένα βάρος ευθύνης στους ώμους μας για να κάνουμε επιλογές. Και οι επιλογές αυτές γίνονται σε κάθε στιγμή, στην καθημερινή μας ζωή, στο περιβάλλον μας, η συμμετοχή μας στο μάταιο λόγο. Φαντάζομαι την εμπειρία όλων μας, ότι έχουμε βρεθεί σε κοσμικό περιβάλλον, πόσοι μάταιοι λόγοι λέγονται γύρω μας. Πόσο συμμετέχουμε εμείς αυτούς. Πόσο συγκοινωνούμε στα έργα τους. Ή αν θέλετε πόσο ανεκτικοί είμαστε. Είναι δυνατόν να μένουμε συνέχεια σε ένα περιβάλλον στο οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγονται σχρότητες και να μην αντιδράσουμε καθόλου. Βεβαίως δεν θα συμμετέχουμε, σίγουρα. Αλλά και να μην αντιδράσουμε καθόλου. Αυτό είναι που θέλει από εμάς ο Θεός. Είναι δυνατόν να μας διηγείται κάποιος τα κατορθώματά του, τα όποια, το πώς εξαπάτησε ή το πώς ξεγέλασε κάποιον. Και εμείς να γελάμε και να το συγχαίρουμε κιόλας, επειδή ήταν τόσο έξυπνος και τόσο καπάτσος που κατάφερε να ξεγελάσει κάποιον άλλον. Βεβαίως δεν συμμετείχαμε εμείς, δεν το κάναμε εμείς. Έτσι, σίγουρα. Αλλά δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Λέει να μην είμαστε συμμέτοχοι και να μην συγκοινωνούμε με αυτά τα έργα. Και εκείνο ίσως που είναι εδάφιο κλειδί σε αυτό στο τμήμα που διαβάσαμε από το 6 μέχρι 11, λέει: διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, πρέπει να είναι φως στο περιβάλλον του. Και αυτό το φως θα πρέπει να φαίνεται. Και θα είναι φως με δύο τρόπους. Αφενός μεν θα είναι φως και θα πρέπει να φαίνεται. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε χριστιανοί, αν και δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει, και να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον επί μαχρών, χωρίς να ξέρουν αυτοί που βρίσκονται γύρω μας ότι είμαστε χριστιανοί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε περιπτώσεις που μας έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να δείξουμε ότι είμαστε φως, εμείς το κρύψαμε το φως μας. Η ζωντανή μαρτυρία, αδελφοί, είναι μια μαρτυρία που προέρχεται
από τη φυσιολογική μας τη ζωή, χωρίς να προσπαθούμε να κρύψουμε τίποτα και χωρίς να προσπαθούμε να δείξουμε τίποτα περισσότερο. Έτσι θα πρέπει να είμαστε σαν σωστοί χριστιανοί. Ο Χριστός, όταν ήταν εδώ κάτω στη γη, δεν υπερέβαλε σε τίποτα. Ήταν αυτό που ήταν. Ούτε έκρυψε ποτέ τίποτα, ούτε και προσπάθησε να δείξει κάτι περισσότερο από αυτό που ήταν. Αυτή πρέπει να είναι και η μαρτυρία μας σαν χριστιανοί. Το φως φέγγει από μόνο του φυσιολογικά. Δεν κάνει καμιά προσπάθεια για να φωτίσει. Σαν χριστιανοί κι εμείς αυτό το ρόλο έχουμε. Να φέγγουμε από μόνοι μας. Και να μην προσπαθούμε να κρύψουμε το φως. Θυμίζω το εδάφιο που λέει: «Εσείς είσαστε το άλας της γης. Εάν το άλας της γης διαφθαρεί, το μόνο μετά που μπορεί να το κάνει κανείς είναι να το πετάξει και να καταπατείται από τους ανθρώπους». Και επανειλημμένως, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε την έννοια του φωτός και για τον ίδιο τον εαυτό του, είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», αλλά και προτρέποντας όμως τους μαθητές του να είναι φως. Είναι μια έννοια που τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Λόγος του Θεού. Αυτή θα πρέπει να είναι και η λειτουργία η δικιά μας μέσα στο περιβάλλον μας. Να μην είμαστε συγκοινωνοί και συμμέτοχοι ματαίων λόγων και έργων ακάρπων, αλλά να είμαστε όμως φως. Το πρώτο είπαμε ότι θα είμαστε φως, να φαινόμαστε ότι είμαστε φως, και το δεύτερο, η δεύτερη λειτουργία του φωτός είναι να φωτίζει τους γύρω του. Φαντάζομαι επίσης ότι θα είναι κοινή εμπειρία πολλών από εδώ, ότι σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρξαν άνθρωποι που έδωσαν σαφή χριστιανική μαρτυρία, οι υπόλοιποι άνθρωποι μπροστά τους ντρεπόντουσαν να κάνουν τα έργα που θα έκαναν όταν έλειπαν. Υπάρχουν άνθρωποι που βομολογούν και βομολογούν πολύ συχνά. Ενώπιον χριστιανών, πολύ συχνά ντρέπονται να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο ή να διηγηθούν τα όποια κατορθώματά τους. Γιατί είναι αυτό που λέει μέσα η Αγία Γραφή, ότι τα έργα του σκότους δεν μπορούν να έρθουν στο φως. Δεν υπάρχει κοινωνία μεταξύ φωτός και σκοταδιού. Η δεύτερη επομένως λειτουργία του καθενός από εμάς, σαν χριστιανού, πέρα από το ότι θα πρέπει εμείς να φαινόμαστε ότι είμαστε φως, είναι και να φωτίζουμε το περιβάλλον μας. Και πώς αυτό μπορούμε να το φωτίζουμε? Είναι αυτή η έννοια του ελέγχου που λέει εδώ, αδελφοί. Είναι στο εδάφιο 11. «Και μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε». Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τους γύρω μας? Πρώτα απ' όλα με τα λόγια μας. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι τα λόγια μας θα πρέπει να είναι ένας λόγος με χάρη και ερτημένος με άλλας, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Να προσέχουμε τι θα λέμε και πώς το λέμε. Δεν είναι ο σκοπός μας να προσβάλλουμε. Ο σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στον Χριστό. Και το δεύτερο είναι πάλι με την έννοια τη ζωή μας, για το οποίο ήδη είπαμε. Θα πρέπει και η ζωή μας να είναι τέτοια που να ελέγχει τους άλλους. Και με τα λόγια μας και με τη ζωή μας. Επομένως, αδελφοί, υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός. Δεν συγκοινωνούμε με τα έργα τα άκαρπα, δεν συμμετέχουμε στους μάταιους λόγους, αλλά πρέπει να είμαστε φως και αυτό το φως να ξεχωρίζει. Και κλείνοντας, δύο ακόμα σημεία θα ήθελα να δούμε, πολύ σύντομα, αν και καλό θα είναι να τα σκεφτούμε και μόνοι μας, γιατί πιστεύω ότι είναι έννοιες πάρα πολύ σημαντικές. Το πρώτο είναι αυτό που λέει στο εδάφιο 10, «Εξετάζονται τι είναι βάρος τον εις τον Κύριο». Υπάρχει εδώ, αδελφοί, ένα βάρος ευθύνης που βρίσκεται διαρκώς επάνω μας. Να εξετάζουμε διαρκώς τι αρέσει στον Κύριο. Και είναι πολύ σημαντικό το να ξέρουμε, όπως είπαμε και πριν, το χαρακτήρα του Κυρίου, για να ξέρουμε και τι αρέσει στον Κύριο. Δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε τι αρέσει στον Κύριο αν δεν ξέρουμε το χαρακτήρα του. Εδώ ερχόμαστε και σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στις διάφορες επιλογές μας που πρέπει να κάνουμε μερικές φορές, είναι αμαρτία αυτό ή δεν είναι? Μάθε το χαρακτήρα του Κυρίου περισσότερο και το Άγιο Πνεύμα θα σου δείξει εάν αρέσει ή δεν αρέσει αυτό στον Θεό. Και επίσης, είναι καλή η ερώτηση αυτή που πολύ συχνά ακούγεται: εάν ήταν στη θέση μου ο Ιησούς Χριστός, θα το έκανε? Είναι πάλι η μίμηση του Ιησού Χριστού. Πρέπει να είμαστε μιμητές του Χριστού. Γιατί και ο Χριστός προσπαθούσε να κάνει ενός ήταν εδώ αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Εάν επομένως εμείς κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, κάνουμε και αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλη έννοια που θα ήθελα να δούμε είναι στο εδάφιο 16, διαβάζω από το 15. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Υπάρχει, αδελφοί, σε όλες μας τις επιλογές για το αν είναι καλό ή κακό κάτι και ο παράγοντας χρόνος. Πολύ συχνά ακούω, ιδιαίτερα από νέα παιδιά, καλά, είναι κακό να πάω μια φορά στο γήπεδο. Είναι κακό να βγω μια βόλτα με τους φίλους μου από το σχολείο. Ή και σε άλλα θέματα. Είναι κακό να έχουμε τηλεόραση. Το κακό ή το καλό, σε αυτά τα θέματα, αδελφοί, είναι σχετικό. Εξαρτάται τι θα είναι η παρέα που θα βγεις, εξαρτάται τι θα είναι αυτά που θα υποθούνε, εξαρτάται, αν θέλετε, τι είναι αυτό που θα δεις. Υπάρχει όμως ένας παράγοντας, τον οποίο πολύ συχνά δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Μπορεί να μην είναι κακό να βγεις μια φορά με τους φίλους από το σχολείο. Μπορεί να μην είναι κακό να βγεις μια φορά με τους συναδέλφους από το γραφείο. Εάν όμως αυτό γίνει και δεύτερη, και τρίτη, και τέταρτη, και δέκατη φορά,
τότε είναι κακό. Γιατί? Γιατί ο χρόνος μας ενώπιον του Θεού είναι περιορισμένος. Θα δώσουμε λόγο, αδελφοί, για το χρόνο μας και για το πώς εκμεταλλευθήκαμε την κάθε μας χρονική στιγμή. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία εικόνα, σε αρκετά σημεία, την έννοια του δρομέα που τρέχει. Αυτός που τρέχει, τρέχει μαζί με ένα χρονόμετρο. Δεν υπάρχει κανένας δρομέας που να τρέχει χωρίς να χρονομετρείται. Όλοι όσοι τρέχουν, τρέχουν με ένα χρονόμετρο μαζί. Και ο χρόνος μετράει. Έτσι κι εμείς είμαστε δρομείς που κάθε στιγμή θα πρέπει να προσέχουμε πώς εκμεταλλευόμαστε και πώς αξιοποιούμε το χρόνο μας. Θα δώσουμε λόγο, αδελφοί, για το χρόνο μας. Επομένως, κάτι που μπορεί να μην είναι κακό για μια φορά να το κάνει κανείς, και αυτό συζητιέται βέβαια, αλλά λέμε έστω ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι κακό να το κάνει κανείς μια φορά, μπορεί να γίνει κακό όταν το κάνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά. Γιατί έχει παραμελήσει άλλα πράγματα τα οποία ενώπιον του Θεού έπρεπε να είναι πρώτα. Οι προτεραιότητες μας θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε ενώπιον του Θεού να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου μας. Και σας θυμίζω ακόμα και αυτή την παραβολή των ταλάντων, που άλλος απέδωσε 2, άλλος 5, άλλος 10. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε πότε θα έρθει ο Κύριος να τους ζητήσει λόγο. Τη στιγμή που ήρθε ο Κύριος, είχαν αποδώσει αυτό. Και το πιστεύω ότι βοηθάει περισσότερο να το δούμε σαν ποσοστό, ότι ο καθένας από αυτό που είχε απέδωσε το 100%. Και φαντάζομαι ότι αυτό το 100% δεν το απέδωσαν λέγοντας τα 5 πρώτα χρόνια δεν θα δουλέψουμε καθόλου και μετά θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα δουλέψουμε πολύ. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί δεν ξέραν ότι τα 5 πρώτα χρόνια δεν θα ερχόταν ο Κύριος. Και εμείς, αδελφοί, ο καθένας από εμάς τους πιστούς, είμαστε ενεπιστευμένοι με κάποια χαρίσματα από τον Θεό. Αυτά τα χαρίσματα δεν μπορούμε να πούμε, τώρα είμαι νέος ακόμα, δεν θα εκμεταλλευτώ το χάρισμα του Θεού, το χάρισμα που μου έχει δώσει ο Θεός, αλλά αργότερα όμως θα το αξιοποιήσω πολύ, θα βάλω τα δυνατά μου και τελικά θα αποδώσω στο Θεό αυτό που θέλει. Δεν είναι έτσι. Κάθε στιγμή που χάνεται ενώπιον του Θεού, έχει χαθεί. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Δεν ξέρουμε πόσο θα έχουμε τα χαρίσματα που έχουμε. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Επομένως, ο χρόνος και αυτό το εξαγοραζόμενο τον καιρό θα πρέπει να είναι, αδελφοί, μια παράμετρος η οποία θα πρέπει να μπαίνει σε όλες μας τις καθημερινές επιλογές. Μπορεί να μην είναι κακό κάτι που σκέφτομαι να κάνω. Μήπως όμως θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο που να είναι καλύτερο. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα βάρος ευθύνης συνέχεια στους ώμους μας να κάνουμε σωστές επιλογές ενώπιον του Θεού. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει αυτό ένα διαρκές άγχος. Δεν θέλει ο Θεός να μας βάλει ένα φορτίο άγχος στους ώμους μας. Αλλά να αφήνουμε όμως το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί μέσα μας, να μας δείχνει, να μας διδάσκει, έτσι ώστε να μπορούμε αυτόματα από μόνοι τους να έρχονται να γίνονται αυτές οι σωστές επιλογές ενώπιον του Θεού. Από εμάς εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να προβληματιζόμαστε και να φέρνουμε ενώπιον του αυτούς τους προβληματισμούς μας. Και να αφήνουμε μετά το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγήσει. Και εκείνο θα μας οδηγήσει. Μου κάνει εντύπωση διαβάζοντας βιογραφίες μεγάλων Ευαγγελιστών ή ανθρώπων που τους χρησιμοποιεί ο Θεός με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, ώστε ότι σε πολύ μικρές λεπτομέρειες της ζωής τους, στο αν θα πάνε από εδώ μέχρι εκεί, αν θα βγουν έξω από το σπίτι τους ή αν θα μείνουν μέσα στο σπίτι τους, ήξεραν ότι ήταν ο Θεός που τους οδηγούσε. Γιατί βγαίνανε και βρίσκανε κάποια ψυχή. Μένανε στο σπίτι τους και ερχόταν κάποια ψυχή και τους έβρισκε. Ήταν η καθημερινή οδηγία του Θεού. Αυτή την καθημερινή οδηγία ο Θεός θέλει να μας τη δώσει και σε εμάς. Αυτό το θέλημά του, το θέλημα του Θεού, είναι ένα θέλημα το οποίο αναφέρεται και σε πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Άλλον εμείς δεν μπορούμε να το καταλαβαίνουμε. Κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από την έννοια το ότι είμαστε μιμητές του Θεού. Και το είδαμε αυτό σε διάφορα επιμέρους στοιχεία. Ας μείνει στη σκέψη μας ότι έχουμε ένα φορτίο ευθύνης. Είναι το φορτίο της ευθύνης της μίμησης του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι μας δίνει διάφορες προτροπές. Να εξετάζουμε. Να εξαγοράζουμε τον καιρό μας. Να μην κάνουμε διάφορα πράγματα αλλά να κάνουμε άλλα. Ας μην επαναπαυόμαστε σε μια μικρή γνώση του Λόγου του Θεού σε 5-10 πράγματα και εφόσον είμαστε σωστοί σε αυτά τα 10 πράγματα τότε να πιστεύουμε ότι είμαστε και εντάξει ενώπιον του Θεού. Ας ψάχνουμε να βρίσκουμε όλο και περισσότερο τις λεπτές πτυχές του θελήματος του Θεού. Και ο Θεός θα μας δώσει την αποκάλυψή του και θα μας δώσει και την οδηγία του για το θέλημα του Θεού. Ας είμαστε λοιπόν αδελφοί, μακάρι ο καθένας από εμάς να γίνουμε ικανοί μιμητές του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να σηκωθούμε και να κλείσουμε την ώρα μας με μια προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα γιατί ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας και με τον τρόπο αυτό αποκαταστήσαμε εμείς τη σχέση μας μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι και το πρότυπό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος πέρασε από τα ίδια μονοπάτια που περνάμε κι εμείς
και σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το λόγο σου και ξέρουμε πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε. Σε παρακαλούμε, μάθε μας να εκτιμάμε αυτό το προνόμιο που μας έχεις δώσει του λόγου σου. Μάθε μας, Κύριε, να γίνουμε άνθρωποι μελέτης και προσευχής. Μάθε μας να περιμένουμε από σένα να μας αποκαλύπτεις αυτά που θέλεις. Μάθε μας να γίνουμε άνθρωποι που θα εξητούμε το θέλημα το δικό σου. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, και η προσευχή μας θέλουμε να ανέβει σαν θυμίαμα ευώδες στο θρόνο της χάριτος και του ελέου σου, και ολόκληρη η ώρα να είναι ώρα Θεού, ώρα που το Άγιο Πνεύμα θα φέρει ένα μέρος από την παρουσία σου την ζωντανή από τον ουρανό μέσα στην καρδιά μας. Θέλουμε και πάλι να σε ευχαριστήσουμε, γιατί μας αγάπησες με αιώνια, με θεϊκή, με πλατιά, με πρακτικό τρόπο, με αγάπη δοξασμένη, ψηλαφητή, αγάπη που μπορεί να την συναντάει κανείς κάθε μέρα, παντού, σε κάθε βήμα του, σε κάθε σκέψη του, να την διαβάζει στην ιστορία, στην βίβλο, να την επισκέπτεται, μια αγάπη επισκέψιμη, καθώς είτε με τη σκέψη του, είτε με την φαντασία του, είτε καθώς μελετάει το λόγο σου, είτε κι αν είχε την ευκαιρία και την τιμή από σένα τον Κύριο να επισκεφτεί εκείνο τον τόπο και να δει τον Γολγοθά, να δει τον Άδειο Τάφο με τα μάτια του τα ίδια. Πατέρα μας, σου είμαι θα ευγνώμονες. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τη λυτρωσή μας εν Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί τιμωρήθηκε εκείνος στη θέση μας και για μας. Γιατί πλήρωσε ο αναμάρτητος, ο δίκαιος, ο Άγιος, ο απέραντα Άγιος Υιός σου τα χρέη των αμαρτιών μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί φροντίζεις ώστε να μας κρατήσεις σε επικοινωνία μαζί σου, να μας κρατήσεις κοντά σου. Μόνο εσύ ξέρεις καλύτερα και περισσότερο από μας τι σημαίνει να είναι κανείς παιδί του Θεού, ο άνθρωπος να γίνει παιδί του Θεού, από γιος του διαβόλου, από γιος της αμαρτίας, από όργανο του εχθρού. Θεέ και Πατέρα μας, σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε άλλη μια φορά σήμερα το πρωί, γιατί πιστεύουμε ότι είσαι εδώ μαζί μας, είσαι κοντά μας και όλες τις ώρες μας προστατεύεις, μας κατευθύνεις, μας οδηγείς. Πατέρα μας, η ώρα είναι δική σου, δεν είναι ώρα ανθρώπινη, Κύριέ μας. Και μη γέννητο κανένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το έργο να πάρει τη θέση του Χριστού, τη θέση του Αγίου Πνεύματος. Μίλησέ μας σήμερα το πρωί, Κύριέ μας, φώτισε το νου, την καρδιά μας, έλεγξέ μας, γιατί χωρίς τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος δεν ξέρουμε που πηγαίνουμε. Διευκόλυνέ μας, βοήθησέ μας στην εκπλήρωση του θελήματός σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που ακούς προσευχές. Για μια ακόμη φορά θα προσευχηθούμε για τον Γιωργάκη να τον ελεήσεις και τη Δήμητρα, Κύριέ μας. Ελέησε τις ψυχές αυτές και κάθε ασθενή αδελφό μας. Ζητούμε να ελεήσεις το έθνος μας, να το ελεήσεις, να το αφυπνίσεις, Κύριέ μας. Να βγάλεις ανθρώπους λουθύρους, να αφυπνιστεί αυτός ο λαός, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Κύριε, σε ευχαριστούμε και ευλόγησε την Παγκόσμια Εκκλησία σου, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο ΚΕ. Ισαΐας ΚΕ. Βεβαιώνεται σε αυτό το εδάφιο, το προηγούμενο του κεφαλαίου του προηγουμένου, ότι ο Κύριος θα δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων. Και ήδη τώρα ο προφήτης Ισαΐας, πανηγυρίζοντας τη μεγαλειώδη και ένδοξη επικράτηση της επουράνιας Σιών, καθώς το προβλέπει βεβαίως, δοξολογεί τον Κύριο. Παράλληλα δε με την καταστροφή της Βαβυλώνας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών εχμαλώτων, που και αυτό το προβλέπει, είναι μελλοντικό γεγονός και το βλέπει στο μέλλον, ακούει και τους ύμνους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, της θριαμβεύουσας στον ουρανό και της στρατευωμένης εδώ στην Εκκλησία, εδώ στον κόσμο, στη γη τούτη, και ενώνει μαζί τους και αυτός τον ύμνο του και δοξολογεί τον Κύριο. Με πιο απλά και πιο λίγα λόγια θα λέγαμε ότι αυτό το κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα είναι μια τρίπτυχη δοξολογία στο όνομα του Κυρίου από το λαό Ισραήλ, από το Μωυσή ειδικότερα,
και από την Εκκλησία του Χριστού. Ας ζουμάρουμε κομμάτι-κομμάτι αυτό το κεφάλαιο για να δούμε από πιο κοντά και κάπως όσο μπορεί κανείς μέσα στα λίγα λεπτά, λεπτομερέστερα, τι έχει να μας πει αυτό το κεφάλαιο. Το ζουμάρω όχι από το ζουμί, αλλά από το ζουμ. Είναι φωτογραφική ορολογία αυτή. Είναι ένα κουμπάκι στις μηχανές, στις φωτογραφικές που το πατάς και φέρνει τα αντικείμενα πιο κοντά και πιο μεγάλα, έτσι ώστε να μπορείς να δεις λεπτομέρειες και να τα εξετάσεις καλύτερα. Κύριε, Συ είσαι ο Θεός μου, θα σε υμνώ, θα σε υψώνω και θα υμνώ το όνομά σου. Η θεοί των εθνών είναι είδωλα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Και θυμάμαι ένα ανάλογο κομμάτι του διάδοχου του Μωυσή, εκείνου του νέου που υπηρέτησε τόσο πιστά τον Μωυσή, που ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά, μέσα στο καιόμενο όρος, εκεί που η παρουσία του Θεού εμφανίστηκε στο Μωυσή. Όταν ο λαός αυτός, ρέποντας στην αμαρτία και στην ειδωλολατρία, τον είχε απογοητεύσει, θα πει: εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην καρδιά του Μωυσή, ώστε να ξεσπάσει σε αυτά τα λόγια. Εκτός από τον ενθουσιασμό που γεννιέται μέσα στην καρδιά του, καθώς βλέπει, όπως είπαμε, την επιστροφή των εχμαλώτων, την καταστροφή της Βαβυλώνας που είχε, θα εχμαλώτιζε, όπως το βλέπει, έχει γίνει ήδη το λαό του, βλέπει σαν φόντο βαθύτερο την Εκκλησία του Χριστού να υμνολογεί, να δοξάζει τον Κύριο, όμως και κάποιο σαν αυτό γεγονός παρακινεί την καρδιά του να ομολογήσει και να ξαναπεί και να αποφασίσει να ανανεώσει την απόφασή του και τη σχέση του να ανήκει και τη σχέση του με τον Κύριο, ώστε να ανήκει ολότελα και για πάντα στον Κύριο. Κύριε, Συ είσαι ο Θεός μου. Και ο Δαβίδ θα πει κάτι ανάλογο αργότερα: Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει. Τι λέω, ο Πέτρος το λέει αυτό, αλλά και ο Δαβίδ θα πει: πού να υπάγω από του Πνεύματος, πού να φύγω, πού να βρεθώ, σ' όποια έννοια κι αν το δει κανείς. Εάν θελήσω να κρυφτώ,

να υψώνει στη συνείδησή του τον Θεό του, να στοχάζεται, να σκέπτεται ποιος είναι ο Θεός, πόσο μεγαλειώδης είναι ο Θεός, πόσο υπέροχος είναι ο Θεός, πόσο δοξασμένος είναι ο Θεός. Τι θα πει πανταχού παρουσία του Θεού, πανταχού παντοδυναμία του Θεού, πόσο σοφός είναι ο Θεός. Να βλέπει μέσα από, από τον ίδιο τον οργανισμό του, από λεπτομέρειες, τα μάτια του, τα αυτιά του, τις χορδές, τις φωνητικές. Να σκέπτεται πώς τρέχει το αίμα και πώς πηγενόρχεται στην καρδιά και στα μέλη του σώματος, αρτηρίες και φλέβες. Πώς ανανεώνονται τα κύτταρα, πεθαίνουν εκείνα, έρχονται στη θέση τους άλλα. Τι μυστηριώδης είναι ο φυσικός ανθρώπινος οργανισμός. Και ας σκέπτεται κανείς πολύ περισσότερο την αγάπη του Θεού, το μυστήριο του Χριστού και Θεού. Πως ένας Θεός σταυρώθηκε στον Γολγοθά για να σωθεί ένας ένοχος, αμαρτωλός, ασεβής άνθρωπος που πρόσβαλε τον Θεό με κάθε τρόπο, με όλη του τη ζωή, με τα έργα του και τη διάνοιά του. Είναι αναμφίβολα η γλυκύτερη απασχόληση για τον άνθρωπο τον πιστό. Και να σκέπτεται ακόμη τα σχέδια του Θεού, τα ένδοξα σχέδια του Θεού, να σκέπτεται πως αυτό το μικρό πλάσμα, το ξεπεσμένο άλλοτε, ο Θεός θα το ανεβάσει σε τέτοια θέση, σε τέτοια δόξα, θα το τιμήσει υπέρμετρα, θα το βάλει δίπλα του, θα το έχει μπροστά του, θα είναι η νύμφη του Χριστού, θα απολαμβάνει ο άνθρωπος θεϊκή δόξα, θα είναι όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Πόσο δίκιο έχει ο Ισαΐας. Πιστεύω ότι βρίσκεται σε μια έξαρση, είτε πιεζόμενος από τη λύπη ότι ο λαός αυτός ρέπει στην ειδωλολατρία και στην αμαρτία και δεν στέκεται στο θέλημα του Θεού, και από την άλλη μεριά ακούει την υμνολογία, τη δοξολογία του λαού Ισραήλ καθώς γυρίζει από την Βαβυλώνα επάνω, βλέπει πάρα πίσω την εκκλησία του Χριστού να δοξάζει τον Θεό. Θα σε υψώνω Θεέ μου, θα υμνώ το όνομά σου, εσύ είσαι ο Θεός μου. Ποιους θεούς έχουν οι άνθρωποι? Δοξάζουν οπωσδήποτε και υψώνουν και υμνούν κάποιους θεούς. Και όταν πάνε στα γήπεδα και όταν κάνουν βανδαλισμούς και όταν πηγαίνουν στις δίσκο και όταν χαρτοπέζουν και όταν έχουν θεούς και δοξάζουν τους θεούς τους, τους υψώνουν μέσα τους. Φανταστείτε τον άνθρωπο που είναι παραδόπιστος, που έχει το νου του και την καρδιά του και τη σκέψη του και τα μάτια του και την επιθυμία του και τον χρόνο του και τη νύχτα του την ξοδεύει εκεί. Ο Θεός του είναι χιλιάρικα, πεντοχίλιαρα, λίρες χρυσές, βιβλιάρια καταθέσεων, πολυκατοικίες, μερσεντέδες. Αυτή είναι η θεή του. Έχει πολλούς θεούς, αλλά στην ουσία ένας είναι ο Θεός, το χρήμα. Θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και αν τα χάσει κανείς όλα, αλλά του μείνει ο Θεός, αλλά μείνει εν Χριστώ Ιησού, τα έχει όλα και παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Έχει την ασύλληπτη δόξα του ουρανού μέσα στο είναι του, στην καρδιά του, με πίστη. Έχει τον Θεό Πατέρα του, έχει βοηθό στη ζωή, έχει εγγυητή για την αιωνιότητα. Όπως έλεγε κάποιος, είπε κάποιος κάποτε που αναγκάστηκε αγρότης να εκποιήσει όλα τα υπάρχοντά του, την κινητή του περιουσία. Ήρθανε οι άνθρωποι εκεί πέρα, ο ένας παίρνω τον καναπέ, ο άλλος παίρνω εκεί πέρα το τραπέζι, ο τρίτος παίρνω την κουζίνα, ο τέταρτος και λοιπά. Τα πήρανε όλα, γύμνωσαν το σπίτι, φύγανε. Και όταν τέλειωσε η εκποίηση, ο πληστηριασμός αυτός, επήγε στην κουζίνα του, κάθισε πάνω σε ένα ξύλινο σάπιο κυβότιο και κοίταξε γύρω του. Αλλά κάποια στιγμή, ενώ φαινόταν να άδειαζε και η καρδιά του, γιατί άδειασε ένα σπίτι για να ξοφλήσει τα χρέη του, έπεσε το μάτι του σε ένα καδράκι εκεί στον τοίχο που το καταφρόνησαν οι αγοραστές. Γραμμένα τα λόγια της βίβλου, «Συ δε διαμένεις». Ω, και συγκινήθηκε ο άνθρωπος και ευχαρίστησε τον Θεό ότι τον Θεό, τον Χριστό και τη σωτηρία του κανένας δεν μπορεί ούτε να τον αγοράσει, ούτε εκβιάζοντας τον άνθρωπο να του τον πάρει και να τον αφαιρέσει. «Συ δε διαμένεις».

ψασμένο το όνομα του Θεού. Κράτησε το Χριστό πολύτιμο θησαυρό, όπως και είναι μοναδικό θησαυρό στην καρδιά σου. Δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Είναι μια αλήθεια που την ομολογούμε όσο περνάνε οι μέρες. Ομολογούμε πως αυτή η εκλογή που κάναμε χάρη στο έλεος του Θεού, δεν το συνειδητοποιούμε ακόμη πως έγινε. Πως έγινε, τι είδε ο Θεός σε εμάς. Και ενώ αμέτρητοι άνθρωποι γύρω μας σήμερα δεν καταλαβαίνουν πού τους πάει αυτό το ρεύμα, το τούνελ που έχουν μπει. Πως είμαστε σε μια εξαίρεση και σε μια εξαιρετική θέση να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό, να μελετάμε τη Βίβλο, να πιστεύουμε σε αυτό το βιβλίο. Σύ είσαι ο Θεός μου, θα σε υψώνω και θα υμνώ το όνομά σου. Και ο Ισαΐας εδώ δικαιολογεί την πίστη του και την υμνολογία του στο όνομα του Κυρίου. Το γιατί υψώνει τον Θεό το δικαιολογεί. Δεν είναι μια πίστη αφηρημένη, δεν είναι μια πίστη από φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Κοσμάκης. Εμάς μας λένε Κοσμάκη αυτοί, αλλά και εμείς τους λέμε ότι αυτή είναι ο Κοσμάκης. Γιατί από εκείνη την κατάσταση ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας έβγαλε. Και ξέρουμε τι είναι αυτή η ζωή που κάνουμε και κάνουμε μια καινούργια, μια άλλη ζωή. Και δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό από φόβο, από άγνοια, όπως λένε αυτοί. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο, λέει, να φτιάχνει κάποιους θεούς. Δεν υπάρχουν θεοί και φαντάσματα, όπως βλέπουν, λέει, αυτοί εκεί πέρα. Όχι, κανένα τέτοιο συνέστημα. Ούτε ο φόβος ούτε η άγνοια κάνει τον Ισαΐα να δοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό. Δεν μιλάει γενικά και αόριστα για έναν Θεό που τον φαντάζεται αυτός ο ίδιος. Έχει τους λόγους του. Έχει πίστη σε έναν Θεό πραγματικό, ζωντανό, αληθινό. Γιατί η πίστη σε οποιονδήποτε Θεό από φόβο, από τρόμο, γιατί δεν ξέρει, από άγνοια, δεν μπορεί να κρατήσει τις ώρες του πειρασμού, τις ώρες των ποικίλων πειρασμών του διαβόλου. Δεν αντέχει αυτή η πίστη σε έναν Θεό που τον αγνοείς και δεν ξέρεις ποιος είναι. Τι σκέπτεται, τι θέλει, τι ζητάει από σένα, πώς σε βλέπει, γιατί σε έφτιαξε. Όλα αυτά και όλη αυτή η πίστη καταραίει σαν χάρτινος πύργος κάποια στιγμή. Αλλά θυμάται και αναφέρεται σε συγκεκριμένα στοιχεία των ενεργειών και των επεμβάσεων και του χαρακτήρος του Θεού. Θα σε υμνώ, θα σε υψώνω, είσαι ο Θεός μου, διότι έκαμε θαυμάσια. Οι απαρχείς βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Έκαμε θαυμάσια. Βλέπει τον Θεό να ενεργεί, να εργάζεται, να κάνει, να πραγματοποιεί, να είναι μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή. Δεν είναι ένας Θεός απόκοσμος, ξένος, άσχετος, σκληρός, αδιάφορος. Δεν είναι ένας Θεός μακριά από τον κόσμο, μακριά από την ανάγκη, την κάθε ανάγκη του κάθε ενός προσωπικά ανθρώπου. Αλλά είναι ένας Θεός κοντινός, ένας Θεός που ζει από κοντά όλες τις αδυναμίες και τις στενοχώριες και τις θλίψεις και τις ανάγκες του ανθρώπου. Και είναι, δεν είναι τα υλικά μέσα η απάντηση του Θεού στις ανάγκες αυτές τις υλικές, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός που είναι η απάντηση στις εσωτερικές, στις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής, τις ανάγκες. Και ύστερα, αν ο άνθρωπος πάρει αυτή την ανταπόκριση στις ανάγκες του, τις εσωτερικές, βεβαίως ο Θεός ικανοποιεί και πριν ακόμη τον γνωρίσει και αυτές του τις ανάγκες. Ο Θεός αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον άνθρωπο. Και τι λέει ότι είναι ο Θεός? Είναι πίστης και αλήθεια. Οι βουλές του Θεού είναι πίστης και αλήθεια. Ο Θεός είναι πίστης, ο Θεός είναι αξιόπιστος, δεν πιστεύει δηλαδή, αλλά είναι βράχος ασάλευτος απάνω στον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να εμπιστευτεί, γιατί είναι αξιόπιστος. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους, δεν είναι σαν τον Σατάν, εκείνο το υπέροχο, το χερούβου, το κεχρισμένο, τον έως φόρο, που πίσω από αυτόν, όπως είπαμε την Τετάρτη, όπως λέει ο Πέτρος, έως σου ανατείλει ο φωσφόρος, εννοεί τον Χριστό, που είναι αυτός
ο πραγματικός αιώς φόρος, ή φως φόρος ή ίος φόρος, αυτός που φέρνει ο Χριστός είναι, που είναι το πραγματικό φως, που φέρνει το φως, που φέρνει την αυγή. Και είδατε, έδωσε αυτό το όνομα ο Θεός στον Σατάν, σε αυτό το όνομα, και δεν το εκτίμησε, το παρεξήγησε. Έτσι παρεξηγούν και πολλοί άνθρωποι ό,τι χαρίσματα τους δίνει ο Θεός, αντί ταπεινά, φρόνημα να μένουν και να εκστατικοί, ενεοί, να κοιτάζουν προς τα πάνω και να αναλογίζονται ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν, για να δοξάζουμε τον Κύριο. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, και αν το έλαβες, ή καυκάσεως μη λαβών. Πόσο απλά τα λόγια του Θεού και πόσο ρεαλιστικά, πόσο πραγματικά. Έτσι είναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Ούτε αν κάποιος έχει μαύρα μαλλιά τα φτιάξε αυτός, εκτός από τις μπογιές βέβαια, δεν λέμε τέτοια πράγματα τώρα εδώ. Ούτε αν έχει πόη 1,80, αυτός τραβήχθηκε εκεί σαν λάστιχο και έκανε τον πόη αυτό, ή αν άλλος είναι πιο κοντός. Τίποτε δεν έχει δικό του άνθρωπος, τίποτε. Έχει μόνο μια ηθική ελευθερία, με βάση την οποία κατευθύνει ολόκληρη τη ζωή του και δώσει αυτή τη ζωή και στο αιώνιο μέλλον του, είτε προς τον ουρανό είτε προς την κόλαση. Αυτό είναι δικό του, του το έδωσε ο Θεός ολότελα δικό του. Αυτό να το έχεις και θα το διαχειρίζεσαι όπως θέλεις εσύ. Η απαρχής βουλέ σου είναι πίστης και αλήθεια. Έκαμε θαυμάσια, και αρνητικά και θετικά. Και τα αρνητικά λέγονται θαυμάσια που κάνει ο Θεός, και τα θετικά βεβαίως θαυμάσια. Όταν επεμβαίνει ο Θεός και σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να επέμβει και να χτυπήσει τον ασεβή, να τις εκρίσει εναντίον του ασεβούς, είναι θαυμάσιο. Και πολύ καλά το δικαιολογεί και το επιμένει ο Ισαΐας εδώ, ότι είναι θαυμάσια και αυτά τα πράγματα που κάνει ο Θεός. Η απαρχής βουλέ σου, η απαρχής βουλές του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι βουλές έχει ο Θεός? Θαυμαστές, υπέροχες, μεγαλειώδεις είναι οι βουλές του Θεού, και οφείλει ο άνθρωπος, γνωρίζοντας αυτόν τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι πίστης, ο άνθρωπος να ασκεί πίστη, να εμπιστεύεται σε έναν τέτοιο Θεό. Δεν πρόκειται να εξαπατηθεί, δεν πρόκειται να πέσει έξω, δεν πρόκειται να απογοητευτεί κανένας και ποτέ από τον ίδιο τον Θεό. Εάν μας απογοητεύει κάποιος, αυτός είναι ο εαυτός μας. Ας το συνειδητοποιήσουμε πάρα πάρα πολύ καλά, αδελφοί μου. Με τον εαυτό μας να τα βάζουμε, ως άκης δεν τα πηγαίνουμε καλά. Δεν είναι ο Θεός που μας πρόκει να πέφτουμε, που δεν θέλει να ανορθωθούμε, που δεν θέλει να βαδίζουμε. Πηγαίνει το. Ο Θεός είναι αλήθεια, είναι πίστης. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι καλοσύνη, είναι απέραντη αγαθότης, και μας καλεί και θέλει όλη την ώρα να τον απασχολούμε, να μην του δίνουμε ανάπαυση, όπως λέει στο λόγο του, να χτυπάμε διαρκώς την πόρτα. Αιτείτε, ζητείτε, κρούετε, θα λάβετε, θα σας ανοιχτεί, θα πάρετε, θα σας απαντήσω. Είναι ανάγκη να εμπιστεύεται κανείς έναν τέτοιο Θεό που είναι πίστης και που ποτέ δεν ψεύδεται ο Θεός. Να ψευστεί αδύνατο ο Θεός. Έτσι είναι γραμμένο στη γραφή και το καταλαβαίνει και το λογικό μας, το απλό. Είναι δυνατόν? Έχει αλόγους ο Θεός? Έχει ανάγκη από κανέναν από εμάς? Ο Θεός θα κοιτάξει να πει ψέματα σε εμάς για να δικαιολογήσει κάποια ενέργειά του, σαν αυτές που κάνουμε εμείς πολλές φορές? Γιατί λέμε τα ψέματα? Για να δικαιολογήσουμε ενέργειές μας και πράξεις μας, οι οποίες μας εκθέτουν στη συνείδηση των άλλων. Μα ο Θεός είναι μεγαλειώδης, είναι υπέρτατος. Δεν κάνει πράγματα που θα εξετίθενται αυτό στη συνείδηση του ανθρώπου, ώστε να αναγκάζεται εκ των υστέρων να δικαιολογηθεί απέναντι στο πλάσμα του με κάποιο ψέμα. Είναι αλήθεια ο Θεός. Και έναν τέτοιο Θεό πρέπει να τον εμπιστεύεται ο άνθρωπος. Ένα υπέροχο παράδειγμα που διάβασα πάλι. Κάποιοι φίλοι στη Σκωτία, έχει κάτι απότομα βράχια η Σκωτία, έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Βγήκανε ένα πρωινό, ωραίο πρωινό, κάνανε το περίπατό τους,
και μαζέψανε εκεί λουλούδια για τα συζύγους τους. Αλλά σε ένα βράχο που ήδη δεν μπορούσαν να τον φτάσουν ήταν τα υπεροχότερα, τα πιο ωραία λουλούδια. Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή άκουσαν φωνές, γύρισαν και ήταν ένα Τσοπανόπουλο που έβασκε τα πρόβατά του πιο πέρα. Τον φώναξαν λοιπόν, είχαν το σκοινί εδώ επόμου, κρεμασμένο. Θα σου δώσουμε τόσα λεφτά, αγγλικές λίρες, εάν σε δέσουμε με το σκοινί και σε κατεβάσουμε να μας φτάσεις εκείνα τα ωραία λουλούδια. Ο νεαρός δελεάστηκε, ήτανε γερό το δόλωμα, αλλά όμως και φοβότανε, δεν εμπιστευότανε τους κυρίους. Το σκέφτηκε λοιπόν, ούτε τα χρήματα ήθελε να χάσει, αλλά ούτε και τη ζωή του. Λέει, εντάξει να κατέβω, αλλά δεν συμφωνώ, δεν θέλω να με κρατάτε εσείς. Εάν με κρατάει ο μπαμπάς μου, κρατάει ο μπαμπάς μου το σκοινί, τότε θα κατέβω να σας φέρω τα λουλούδια. Ένας τέτοιος Θεός είναι ο μπαμπάς μας. Αυτός είναι ο πατέρας μας, ο Θεός. Ένα παιδί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη να κρεμαστεί στον βράχο, αρκεί να κρατάει ο πατέρας του το σκοινί. Πόσο πιο όμορφο είναι και πόσο υπεροχότερα και άνετα αισθάνεται ο πιστός όταν ειλικρινά και πραγματικά με όλη του την καρδιά αφήνεται, δίνεται, εμπιστεύεται σε έναν τέτοιο Θεό, παντοδύναμο, πανάγαθο Θεό. Ο Θεός ο αιώνιος, θα πει στο Δευτερονόμιο λάμδα γάμα 27, η καταφυγή, υποστήριγμα, οι αιώνιοι βραχίονες, οι παντοδύναμοι βραχίονες του Θεού. Φοβάσαι μήπως ο Θεός αδυνατήσουν τα χέρια του. Ο Μωυσής εκεί απάνω στο όρος, όταν πολεμούσε ο Ιησούς του Ναβί, ύψωνε τα χέρια του προς τον Θεό. Αλλά βέβαια άνθρωπος είναι, σάρκα, κόκαλα, νεύρα, μυς, κουραζότανε και κατέβαζε κάπου τα χέρια του. Οπότε τότε αντεπετίθεντο και νικούσανε οι εχθροί, το λαό Ισραήλ. Και χρειάστηκε δυο λεβέντες να του κρατάνε έτσι από κάτω τα χέρια, μέχρι που ο Ιησούς του Ναβί κατέστρεψε, προσευχήθηκε και εκείνη την ημέρα ο Θεός να καταστρέψει και να μακρύνει την ημέρα. Κατέστρεψε τους εχθρούς του. Μη φοβάσαι, τα χέρια του Θεού δεν λυγίζουνε, δεν ατονίζουνε, δεν αδυνατούνε, δεν κουράζονται. Δεν μπορεί ο Θεός, δεν μπορεί. Αλλά όταν του μίλησε ο Θεός, όταν κατάλαβε στο αγιαστήριο στην προσευχή, τότε είπε, δική μου αδυναμία είναι αυτό το πράγμα, εγώ είμαι κουτός, εγώ είμαι ανόητος, δεν καταλάβαινα, συμπάθαμε Θεέ μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον 131 παρακαλώ. 131 ύμνος.

Ο Θεός έκαμε θαυμάσια, αρνητικά αλλά και θετικά. Ποια να βλέπει άραγε τα αρνητικά σημεία εδώ ο Ισαΐας, αλλά που όμως, όπως είπαμε, είναι θαυμάσια, γιατί αποδεικνύουν την δικαιοσύνη του Θεού, αποδεικνύουν την αγιότητα του Κυρίου, αποδεικνύουν ακριβώς την πίστη του Θεού, είναι πίστης και αλήθεια. Και όταν ο Θεός διακηρύττει στον ασεβή ότι θα έρθει σε κρίση εναντίον του κάποτε, όταν τον καλεί να επιστρέψει για να τον συγχωρήσει και ο ασεβής δεν επιστρέφει, ο Θεός δεν θα ήταν πίστης και δεν θα ήταν αλήθεια εάν δεν ερχόταν πραγματικά σε κρίση εναντίον του ασεβούς. Διότι συγκατέστησας πόλην σωρών, πόλην οχυρωμένην ερήπιον, τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μην είναι πόλης, ουδέποτε θα ανοικοδομηθούν. Εδώ ο Ισαΐας προφητεύει σε ένα μακρινό μέλλον ότι οι ανθρώπινες πολιτείες, όπως τις ξέρουμε σε όλους τους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας, δεν θα ξαναοικοδομηθούν. Θα γκρεμιστούν, θα καούν, θα σβήσουν και δεν θα ξαναοικοδομηθούν. Είναι υπέροχη η προφητεία αυτή, γιατί ο Θεός θα κλείσει αυτόν τον αιώνα της φυσικής ανθρώπινης ζωής, αν τον λέμε έτσι, αιώνα, χιλιετηρίδες. Και πια ο άνθρωπος με ποδαράκια εδώ κάτω που να κόβονται σε χειρουργία, πόσο λυπηρό, δεν θα ξαναπερπατήσει. Οι πολιτείες τους θα καούν, θα καταστραφούν, θα τις σε κρίση ο Θεός εναντίον των ανθρώπων και των πολιτιών τους, όπως έχει κάνει στην ιστορία. Και βεβαίως, όπως προείπαμε, αναφέρεται κατά πρώτιστο λόγο στην Βαβυλώνα, την ύστερα από 1,5 με 2 περίπου αιώνες Βαβυλώνα, πριν ακόμη εχμαλωτιστεί ο λαός Ισραήλ και επαναπατριστεί στην Βαβυλώνα και έχουν εκεί τις περιπέτειές τους και ξαναγυρίσει, και ήδη η Βαβυλώνα δεν έχει ακόμη εντελώς καταστραφεί. Θα καταστραφεί όμως και μαζί και όλες οι πολιτείες των εθνών, όπως λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Οι πόλεις των εθνών έπεσαν και είναι θαυμάσιο, πραγματικά είναι θαυμάσιο. Αλλά για τον πιστό να βλέπει και να διαπιστώνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και στην πορεία της ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας και ότι ο Θεός είναι πίστης και αλήθεια και έρχεται σε κρίση εναντίον των ασεβών ανθρώπων και των πολιτιών τους, ο άνθρωπος εμόλυνε τη ζωή του, εμόλυνε τη γη απάνω στην οποία πατάει, στην οποία ζει, από την οποία σε κάποια έννοια ζει. Εμόλυνε τις πολιτείες του με τις αμαρτίες του, με το κακό του, με το αίμα που χύνει κάθε μέρα, με τα λόγια του που γεμίζουν τον αέρα. Και ο Θεός θα αποδειχτεί Θεός αξιήμνητος, Θεός που ο άνθρωπος στην αιωνιότητα θα τον υψώνει και θα τον υψώνει, καθώς θα τον βλέπει στη δόξα του την ασύλληπτη και ανίποτη και απερίγραπτη και για πάντα. Ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού. Τέτοιος είναι και τέτοιος αποδείχθηκε μέχρι σήμερα και θα αποδεικνύεται για πάντα ο Θεός. Ένας Θεός αξιήμνητος, Θεός που πρέπει να τον υψώνει και να τον υμνεί ο άνθρωπος, γιατί κάνει πραγματικά θαυμάσια. Θα επικαλεστώ εδώ 3 παραδείγματα που τα επικαλείται και ο Πέτρος στην επιστολή του την δεύτερη που μελετάμε τις Τετάρτες, στο δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 4-6. Μιλάει για 3 παραδείγματα κρίσεων του Θεού, φοβερών κρίσεων. Το πρώτο αναφέρεται στους αγγέλους τους εκθεσόντας, τους οποίους ο Θεός λέει τους ταρτάρωσε, τους φυλάκισε με δεσμά, αλυσίδες σκότους, μέσα στα τάρταρα, σε σειρούς ζώφου, σε αποθήκες, αμπάρια, σκοτεινά, εκεί που φλέγονται, που η ζωή τους, η ύπαρξή τους είναι στις φλόγες, και που αυτό είναι, όπως είπαμε την Τετάρτη, μια προκαταβολή, μια
δώσει όχι ολόκληρη αλλά προκαταβολή των παθών, των βασάνων που οι άνθρωποι και τα όντα αυτά θα έχουν στη λίμνη του πυρός, στην αιώνια κόλαση, στο σκότος το εξώτερον. Τους φυλάκισε με αλυσίδες σκότου στα τάρταρα ο Θεός, διότι εγκατέλειψαν τη δόξα που τους είχε δώσει ο Θεός και ήρθαν σε επινηξίες με τις γυναίκες των ανθρώπων. Και το άλλο παράδειγμα είναι ο παλαιός κόσμος, που ο Θεός τον έπνιξε με κατακλυσμό. Και λέει εκεί ο Πέτρος, εάν αγγέλους αμαρτήσαντας δεν εφίστη ο Θεός, δεν τους λυπήθηκε. Τα υπεροχότερα όντα, πολύ υπεροχότερα όντα από τον άνθρωπο, τουλάχιστον όπως βλέπουμε τον άνθρωπο σε τούτη τη φάση της ζωής, δεν τους λυπήθηκε ο Θεός, δεν φίδεται ο Θεός, όποιος και να είναι. Και τον Σατάν τον έριξε αμέσως, κατέβα από τον θρόνο και τράβα όποιους άλλους δρόμους νομίζεις. Έτσι έκαμε και την εποχή του Νόε. Ολόκληρη τη γη ο Θεός την έπνιξε με κατακλυσμό. Και αν επεβίωσαν κάποιοι λίγοι 8 μόνο άνθρωποι και κάποια πολύ λίγα από τα ζώα, είναι μόνο εκείνοι και εκείνα που μπήκανε μέσα στην Κιβωτό. Έτσι ας προσέξει κανείς και σήμερα, ο Θεός έχει φτιάξει βέβαια την Κιβωτό του, την σωτηρία του Χριστού, την εκκλησία του Χριστού που είναι σαν μια Κιβωτό. Θα μπορούσε και ο καθένας μόνος του να πει ο Θεός, κάτσε εκεί απάνω σε έναν κορμό, ένας εκεί δε πέρα, και εγώ θα σας σηκώσω και θα σας ταΐζω και θα σας ζεσταίνω. Τι είναι στον Θεό, είναι τίποτα δύνατο? Αλλά ο Θεός τους έμπασε όλους μαζί μέσα στον ίδιο χώρο, στον ίδιο τόπο, να έχουν και κοινωνία εκεί πέρα, να δοξάζουν τον Θεό μαζί, να ευχαριστούν τον Θεό, να θαυμάζουν, να εκπλήσονται, να κοιτάνε γύρω τους τα μάτια τους έκπληκτα, τον κατακλυσμό. Οι πηγές της Αβύσσου καθώς ανοίξαν και οι καταράκτες του ουρανού από πάνω, να ασχολούνται, να ταΐζουν τους ελέφαντες, τα ζώα εκεί πέρα, τα πουλιά. Πόσο σπουδαία και υπέροχη είναι η Κιβωτός της σωτηρίας του Χριστού. Βέβαια δεν το πάμε εκεί που το πάει ο κλήρος και ο ορθόδοξος και ο καθολικός, ότι η Εκκλησία είναι το στοιχείο που σώζει. Ο Χριστός σώζει, αλλά ο Χριστός βάζει τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία για να αυξηθεί, να μάθει, να τριβεί, να μάθει την εξάρτηση, την αλληλεξάρτηση, την αλληλοεκτίμηση, την αγάπη, την αλληλοβοήθεια, τόσα πράγματα, την υπομονή, την ανοχή, την μακροθυμία, την επιείκεια, την ταπείνωση, τόσα πράγματα. Κατέκλυσε όλο τον κόσμο την εποχή του Νοέ και τους έπνιξε όλους. Ήρθε σε κρίση ο Θεός, είναι πίστης και αλήθεια ο Θεός. Είναι αξιύμνητος Κύριος, όπως τον λέει ο Ψαλμωδός. Τον αξιύμνητον Κύριο θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου. Έκαμε σταυμάσια. Και το τρίτο παράδειγμα είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αγγέλους δεν εφίστη, αλλά δεν εφίστη και όλο τον κόσμο της εποχής του Νόε. Και αργότερα σαν οι άνθρωποι σε εκείνες τις 5 ολόκληρες πολιτείες, δεν είναι δύο, αναφέρει τις δύο ο Λόγος του Θεού, έτσι χαρακτηριστικά εδώ. Αλλά ήταν 5 οι πολιτείες και ήταν και η Σιγόρ που τη γλίτωσε χάρη του Λότ. Τη γλίτωσε αυτή η πολιτεία, η μικρή. Ο Θεός έριξε φωτιά και θιάφη από πάνω, γιατί αυτοί είχαν εκτραχυλιστεί στο κακό και στην αμαρτία. Και ο Θεός δεν τους λυπήθηκε. Όχι. Μα αυτό το όν που το έφτιαξε ο Θεός με τέτοιες προδιαγραφές, που του έδωσε από τα βάθη του, τον ενεφύσισε και του έδωσε μέσα του πνοή ζωής, που τον έφτιαξε κατ' εικόνα του και ομοίωσή του, ναι, όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά ο Θεός δεν αντέχει για πολύ την αμαρτία του ανθρώπου. Είπε ο Θεός, ας κατεβούμε εκεί κάτω να δούμε τι γίνεται. Για θυμηθείτε. Αυτοί οι άνθρωποι το παρακάμανε. Πού σημαίνει ότι ο Θεός την αμαρτία του ανθρώπου γενικά δεν την πολύ παρατηρεί? Και θέλετε, ενοχλείται όταν ο άνθρωπος το παρακάνει. Όταν δεν σταθεί και επιμείνει και καθοδηγημένος από τον Σατανά, από τα πάθη του, τα κατώτερα ένστικτά του, ξεπέσει πολύ.
Και ήρθε ο Θεός σε κρίση και εναντίον αυτών των πολιτιών. Οποιοσδήποτε άνθρωπος πάει σήμερα στο Ισραήλ μπορεί να επισκεφτεί την νεκρά θάλασσα και να δει, να πιάσει μια πέτρα από αλάτι, από εκείνο που δημιουργήθηκε από το θιάφι και τη φωτιά που έριξε ο Θεός από πάνω από τον ουρανό, και να φέρει στο σπίτι του και να του θυμίζει, όπως ακούσαμε την περασμένη φορά από τον αδελφό μας τον Γιώργο τον αγαπητό, θυμίσου, θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Ήθε ο Θεός να κάνει έλεος, γιατί ενώ έχουμε έναν αξιήμνητο Κύριο, έναν Θεό που είναι πίστης και αλήθεια, παραγνωρίζουμε την προσωπικότητά του, την ένδοξη, τη μεγαλειώδη, την αγάπη του. Παραξηγεί ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού και την αγάπη πολλές φορές τον γύρω του, και όπως φέρεται εδώ πέρα μεταξύ των συνανθρώπων του αγάριστος, παρεξηγεί την ανοχή και την υπομονή. Έτσι παρεξηγεί και τον Θεό. Νομίζει ότι και ο Θεός είναι άνθρωπος. Μα δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Είναι ο φοβερός Θεός, τον οποίο θα έλεγα ας τον φοβηθούμε τον Θεό, αδελφοί. Τι ζακαρώνουμε πολλές φορές αυτή την έννοια του φόβου του Θεού, δηλαδή το σεβασμό, δηλαδή ναι, αλλά και φόβο και τρόμο για το πρόσωπο του Θεού, μπροστά στο πρόσωπο του Θεού στο οποίο στεκόμαστε και τον οποίο λέμε ότι πιστεύουμε και ότι είναι πίστης και αλήθεια και ότι είναι κρίση και δικαιοσύνη. Ένας τέτοιος είναι ο Θεός. Και στην Αποκάλυψη θα μιλήσει για την καταστροφή της Βαβυλώνας. Εκεί στο Ιωταΐτα κεφάλαιο 1, 2 και πάλι. Έπεσε Βαβυλών, η πόρνη, η μεγάλη, το ψευδοχριστιανικό σύστημα και όλες οι θρησκείες, μέσα από τις οποίες και με τις διαδικασίες τους λατρεύονται τα δαιμόνια και ο Σατάν. Έπεσε. Και οι σημερινές Βαβυλώνες θα πέσουν, θα γκρεμιστούν, θα γίνουν στάχτη. Ένα άλλο διότι γιατί θα υψώνεις, γιατί θα υμνείς τον Θεό, ποια είναι τα θαυμάσια που έκαμε. Α, μας είπες για τα αρνητικά της πόλης των εθνών, της γκρεμίσης, της κάψης, δεν θα ξανανοικοδομηθούν, δεν θα είναι πια πόλης. Σόδομα και Γόμορα, αγγέλους δεν λυπήθηκες, κατέκτησες τη γη με κατακλυσμό, με νερά, τους έπνιξες, ω Θεέ μας, φοβερός είσαι, θαυμάσια έκαμες, θα σε υψώνω, θα σε υμνώ. Μεγαλεία έκαμες. Οι βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Έτσι είναι όπως το λες. Αλλά υπάρχει και η θετική πλευρά. Διότι εστάθης δύναμις εις των φτωχών, δύναμις του ενδεούς εν τη στενοφορία αυτού, καταφύγιο εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου. Έρχονται ώρες κρίσιμες, δύσκολες, όλες οι δυνάμεις του σκοταδιού επιστρατεύονται, εφορμούν, επιτίθενται, συντονισμένες με αρχιστράτηγο τον διάβολο, τον Σατανά, για να καταρακώσουν το ήθος, το ηθικό, το κουράγιο, την δύναμη του πιστού ανθρώπου, να τον ρίξουν κάτω, να τον γκρεμίσουν, να τον απογοητεύσουν, να τον καταθλίψουν. Να του πούνε πως δεν υπάρχει Θεός, πως ο Θεός δεν είναι αυτό που λέει, πίστης και αλήθεια. Όχι, ο Θεός είναι πίστης και αλήθεια. Διότι αποδεικνύεται κάθε μέρα στη ζωή του πιστού αυτό. Δεν θέλουμε να αντιγράφουμε μόνο λόγια είτε του Ισαΐα είτε του Ψαλμοδού είτε όλων εκείνων που είχαν θριάμβους στη ζωή τους και οι οποίοι μίλησαν για τον Θεό και μίλησαν για πρακτικούς, πραγματικούς λόγους. Είδανε τον Θεό, ζήσανε τον Θεό από κοντά, είδανε τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή τους. Αλλά αυτά πρέπει να μας εκφράζουν και εμάς και πρέπει να έχουμε και εμείς τους δικούς μας προσωπικούς ο καθένας λόγους για τους οποίους να δοξάζουμε τον Κύριο, να ευχαριστούμε, να υψώνουμε και να υμνούμε τον Κύριο. Αναντήρητα και αναμφίβολα δεν υπάρχει πιστός άνθρωπος που να μην έχει κάθε μέρα και κάποια εμπειρία επέμβασης του Θεού στη ζωή του. Ο Θεός κάνει θαυμάσια, μεγαλεία ανεξυπνίας θα έκαμε ο Κύριος στη ζωή μας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει να τα βλέπουμε, να τα ανοίγουμε τα μάτια μας και να τα εκτιμούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό και να σερνόμαστε στην παρουσία του Θεού.
μόνο ότι μας δίνει το θάρρος ο Θεός βεβαίως, με παρησία, έτσι με καθαρό το μέτωπο να πλησιάζουμε. Αλλά όμως ποιος είναι ο Θεός από την άλλη, σκεφτόμαστε για να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα, για να συστελόμαστε κάπου. Τι λέει εκεί? Ευοχίαν από παχαίων, ευοχή από ίνων επί τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Θα καταπιεί τον θάνατο εν νίκη, θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα μάτια και από όλα τα πρόσωπα. Δεν θα ξανατρέχει ξυδάκρυκα αυτός εδώ στα μάγουλα του ανθρώπου. Θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία του. Μιλάει για τον Κύριο, για την σταύρωσή του, για τη θυσία του, για την αγάπη του, για τη σωτηρία, για την λύτρωση. Θα χαρούμε, θα εφρανθούμε. Έκαμε σταυμάσια. Η βουλή σου είναι πίστης και αλήθεια. Το έχεις πει. Βλέπει και στο παρελθόν ο Ισαΐας ότι το έχει πει ο Θεός. Θυμάται του Δαβίδ προφητείες, θυμάται τις θυσίες όλες του Μωυσή στην έρημο, το Πάσχα, τα θυμάται. Και βλέπει στο μέλλον ότι γίνονται αυτά. Είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο, όπως λέμε, ο Ισαΐας. Και γίνονται και τα βλέπει να γίνονται. Έκαμε στα βάσια, παρόλο ότι όλα δεν είχαν γίνει ακόμη, και τα πιο μεγάλα, η σωτηρία, το πιο σπουδαίο, έκαμε στα βάσια. Νίκη, χαρά και ευφροσύνη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι πιστός. Αν σώθηκε κανείς με μετάνοια και πίστη, είναι για αυτόν τον άνθρωπο δύναμη στη στενοχώρια του ο Θεός. Δύναμη του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού. Καταφύγιο εναντίον της ανεμοζάλης. Καταφύγιο όταν σε ζώνουν οι πειρασμοί, δυσκολίες, προβλήματα. Όταν έχει αρρώστια στη ζωή σου, καταφύγιο. Είναι ανεμοζάλη αυτή. Την καταλαβαίνετε τι είναι η ανεμοζάλη? Μερικές φορές έρχεται ένας αέρας και στριφογυρίζει μπροστά σου. Γίνεται ένας μικρός τυφώνας. Αφήστε εκείνα εκεί πέρα που γίνονται στην από Ανατολή πολλές φορές. Που ξεριζώνει και δέντρα και σπίτια. Γκρεμίζει βράχους, δεν αφήνει τίποτα. Είναι η ανεμοζάλη. Ένα άνεμο που σε ζαλίζει, δημιουργεί σύγχυση. Σκιά εναντίον του καύσωνος. Σε καίνε τα προβλήματα, τα ζητήματα. Σκιά είναι ο Θεός, όπως ήταν εκείνο το νέφος της παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Σκιά την ημέρα μέσα στην καυτή έρημο αυτός ο λαός βάδιζε σε δροσερό έδαφος. Δεν κεγότανε, δροσιζότανε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι υπέροχες εκφράσεις που είναι αυτές. Τι υπέροχες εκφράσεις. Σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει σαν ανεμοζάλι κατά τείχου. Είναι τρομερός ο διάβολος, είναι τρομερές οι δυνάμεις του. Μην αγνοούμε τον διάβολο, τα διανοήματά του, τις μεθοδίες του. Μην αραιώνουμε στις σχέσεις μας με τον Κύριο, στη μελέτη, στην προσευχή, στην κοινωνία μεταξύ μας. Είναι νίκη του διαβόλου το αραίωμα. Θα το ξαναπώ, είναι νίκη του διαβόλου. Καταφέρνει πολλά πράγματα αυτός. Και το αρέωμα μπορεί να αποκαλύπτει την εσωτερική μας ζωή καταστάσεις. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί μου. Έχουμε ανάγκη αυτές τις ώρες, όπως σας έχω πει, εκείνο το παλιό παράδειγμα στην κατοχή, που ο πατέρας μου και ξαδέρφια του, όταν εκεί που είχαν ανάψει φωτιά και ζεσθενόντουσαν, μες τη νύχτα έρχεται μια σφαίρα μέσα στη φωτιά από τους Γερμανούς. Παμ! Πετιούνται όλοι μπροστά τους στο ποτάμι, θολωμένο, χειμώνας, κατεβασμένο. Πιαστήκανε χέρι-χέρι και κοντράρανε στο ρεύμα και περάσαν όλοι απέναντι να σωθούνε. Έτσι είναι ανάγκη να κρατηθούμε σαν εκκλησία του Χριστού, σαν αδέρφια μεταξύ μας, σαν μέλη του ίδιου σώματος. Κόπηκε ένα πόδι, πετάχτηκε, πάει, πέθανε, νεκρώθηκε. Απομακρύνθηκε από το σώμα. Στο σώμα τρέφεται, ζωογονείται, υπάρχει, ζει, δρά, χρησιμοποιείται. Δόξα στο όνομα του Θεού.
Έτσι αισθάνεται κανείς και ασφάλεια. Και όταν ακόμη έρχεται το τέλος στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, τότε βλέπει πολύ περισσότερο ο άνθρωπος πίσω του μια ολόκληρη ιστορία και δοξάζει τον Θεό και ημνεί τον Κύριο, έκαμε σταυμάσια, όχι στη ζωή του Ισαΐα μόνο και του λαού Ισραήλ, όχι μόνο γενικά στη ζωή της Εκκλησίας σου, θαυμάσια γικάμει ο Θεός, πως πέρασε αυτό το μήνυμα μέσα από τα Κολοσσέα, μέσα από τα δόντια των λιονταριών, πως απλώθηκε αυτό το μήνυμα και άλλαξε την ιστορία και τη μορφή του κόσμου. Δεν είναι θαυμάσια πράγματα? Μόνο ο Θεός ο αληθινός μπορούσε να τα κάνει αυτά και να υπάρχει, να κηρύτεται ακόμη το Ευαγγέλιο σήμερα σε αυτό το πλανήτη, να υπάρχει χριστιανισμός απάνω στο πρώην παραπέτασμα, το σιδηρούν όπως το λέγαμε. Θαυμάσια έκαμε ο Θεός, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δια τούτο, για να τελειώσουμε με το τελευταίο σημείο, δια τούτο, να γιατί ο ισχυρός λαός θα σε δοξάσει. Ποιος είναι ο ισχυρός λαός? Βέβαια ο Ισαΐας σε πρώτο πλάνο, όπως είπαμε, βλέπει το λαό Ισραήλ. Γυρίζει από την Βαβυλώνα εχμάλωτος, ψέλνουν εκεί πέρα ο Νεεμίας, ο Έσδρας, τι γίνεται, πανηγύρι. Κάνουν το Πάσχα του Κυρίου αφού ανοικοδομήσουν τα τείχη, φτιάξουν το ναό κτλ. Αλλά παραπίσω είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αν είναι ισχυρός λαός, ο λαός Ισραήλ, γιατί είναι ο Θεός που είναι πίσω από αυτό το λαό και τον έκαμε ισχυρό και τον κράτησε μέσα στους τάφους των εθνών. Ξερά κόκαλα τους βλέπει ο λαός, ο προφήτης, και ο Θεός έκαμε αυτά τα ξερά κόκαλα να αναζήσουν. Το ρωτάει ο Θεός, δύνατε? Κύριε, εσύ ξέρεις. Τα κόκαλα τα ξερά μέσα σε αυτή την κοιλάδα, εσύ ξέρεις. Μα εσύ μπορείς. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ακόμη πιο ισχυρός λαός. Ο ισχυρός λαός θα σε δοξάσει. Θα αποδειχθεί πολύ πιο ισχυρός ο λαός του Χριστού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, από όλους αυτούς τους τρομερούς της γης, τους αυτοκράτορες, τους κατακτητές, τους στρατιλάτες, τους επαναστάτες, αυτούς που πατήσανε κάτω από τα πόδια τους και από τις ερπίστριες των τάγκς και από τα άρματα μάχης, τους λαούς της γης. Αυτός ο λαός που δεν πήρε όπλα στα χέρια του, που δεν χρησιμοποίησε καμιά βία, που δεν έκανε καμιά επανάσταση με τους ίδιους τρόπους, αυτός ο λαός θα αποδειχθεί πιο ισχυρός από όλους αυτούς και είναι αυτός ο λαός που θα δοξάσει τον Θεό. Δεν είναι αυτοί που δοξάζουν τον Θεό, αλλά ο τρομερός λαός του Θεού, ο ισχυρός λαός του Θεού. Η Εκκλησία στις μέρες που έρχονται, τις λίγες που απομένουν ακόμη για τον άνθρωπο, όλοι και όλα θα γίνουν κονιορτός, θα γίνουν στάχτη, ενώ οι λυτρωμένοι του Χριστού θα αποδειχτούν οι πιο δυνατοί χάρις εκείνων, χάρις τον Κύριο, χάρις την παρουσία του Κυρίου στις καρδιές τους, στη ζωή τους, στην πορεία τους, σε όλη τους τη δράση, σε όλη τους την, σε κάθε τους αντίδραση θα αποδειχτούν ισχυροί και θα δοξάζουν τον Κύριο. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δοξάζουν τον Κύριο και στις θλίψεις. Είναι οι άνθρωποι που θα δοξάσουν τον Κύριο με μια φωνή, έναν αλλαλαγμό την ώρα της αρπαγής. Τι θα γίνει αυτή τη στιγμή? Αδελφοί, δεν θέλω να σας κάνω κήρυγμα. Με τη χάρη του Θεού θέλω να συνεγείρω τις συνειδήσεις σας, τις καρδιές σας. Ας μεταφερθούμε σε αυτή τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας του Χριστού. Τι μεγαλειώδης, τι ένδοξη, τι δυναμική στιγμή θα είναι. Τι σημαίνει για τον άνθρωπο τον πιστό να μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, να αρπαγεί? Τι δοξολογίες και τι ύμνοι θα ανέβουν στην καρδιά του? Θα σε υμνώ, θα σε υψώνω, έκαμε σταυμάσια, απαρχής βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Και αιώνια θα υμνεί ο πιστός τον Κύριο στον ουρανό. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Ας δοξολογούμε τον Κύριο τον ερχόμενο. Είναι πρώτον φυλών. Το σύννεφο έχει ξεκινήσει, είναι στο δρόμο. Ο Κύριος έρχεται. Άσμα στον Κύριο να είναι η ζωή μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ποια. Ποιος είναι ο χάρτης εκείνος που θα μου δείξει το δρόμο? Είναι ερωτήματα τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε απάντηση και ιδιαίτερα στους ανθρώπους εκείνους που σκέφτονται. Λέγω σε εκείνους που σκέφτονται γιατί κάθε άνθρωπος μέσα του έχει εκείνο το τριβέλι που το βασανίζει μέρα νύχτα όταν μάλιστα απομονώνεται και θέλει να μάθει τι συμβαίνει μετά το θάνατο, τι νόημα έχει η ζωή του και αν όλα είναι απλώς ένας κόπος, ένας πόνος, ένα περαστικό στη ζωή εδώ προσωρινό βίωμα. Αλλά ο σκεφτόμενος άνθρωπος κάτι πιο πολύ βασανίζεται γιατί δεν βλέπει παρά ζητάει κάποια λύση να βρει μια απάντηση. Θα ήθελα λέγω απόψε και από καιρού εις καιρό όταν θα έχουμε την ευκαιρία της Παρασκευές να βρισκόμαστε πάλι μαζί να δούμε ορισμένες κατευθύνσεις, δρόμους, τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ζήτησαν να μάθουν την αλήθεια. Ο άνθρωπος από την εποχή που βρέθηκε πάνω στη γη, στον πλανήτη αυτό, ποτέ δεν σταμάτησε να αναζητάει, να μάθει το μυστήριο πίσω από το θάνατο, το μυστήριο για τη ζωή. Δεν είναι ικανοποιημένος κανένας άνθρωπος με τα λίγα 70, 80, έστω 100 χρόνια που θα μπορούσε να ζήσει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί μέσα του υπάρχουν κάτι γραμμές που μιλάνε για αιώνια, για μόνιμα, για ασταμάτητα, τα οποία δεν θέλουμε να μας λείψουν ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή θα σβήσω και ότι πάνω μου θα πέσουν μερικά κάρα χώμα και θα με σκεπάσουν και ότι αυτό ήταν όλο η ύπαρξη και το νόημα της ζωής. Λέγω, υπήρξαν μέσα από τους αιώνες πολλοί τρόποι που οι άνθρωποι ζήτησαν τον Θεό. Υπήρξαν τρόποι φιλοσοφικοί που θα τους δούμε στο πέρασμα του χρόνου μας. Υπήρξαν τρόποι που εξανάγκασαν τη ζωή με το να δώσουν τέρμα στην ύπαρξή τους αυτοκτονώντας και νομίζοντας ότι έτσι θα βρεθούν έξω και πέρα από το φράγμα που λέγεται αναπάντητο και άλλοι οι οποίοι πλησίασαν πιο κοντά με το να δημιουργήσουν πολλά συστήματα θρησκειών. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές θρησκείες στον κόσμο? Και όταν αναφέρομαι σε θρησκείες δεν μιλώ γιατί υπάρχουν τόσα δόγματα χριστιανικά, παραδείγματος χάρη η Καθολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ενδυμαρτυρώμενη Εκκλησία. Δεν εννοώ αυτό. Γιατί υπάρχουν ξέχωρα, έξω από την μόνη αλήθεια που αποκαλύπτει η Βίβλος. Γιατί υπάρχουν και άλλα ονόματα, και άλλα σχήματα, και άλλες γραμμές, και άλλοι δρόμοι για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει και να γνωρίσει τον Θεό. Τι τον εξαναγκάζει σε αυτό? Σήμερα βρέθηκα κάπου πριν έρθω εδώ, είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος μου έλεγε «Δεν μπορώ να καταλάβω έναν Θεό ο οποίος δεν μου αποκάλυψε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα βιβλίο». Και εννοούσε ότι ο Θεός άφησε μόνο την Αγία Γραφή για να αποκαλύψει το θέλημά του. Αλλά δεν είναι το παρόντος να μπούμε βέβαια σε πολλές λεπτομέρειες. Ο Θεός αυτός για τον οποίο μιλούμε κάθε Παρασκευή, αλλά και κάθε βράδυ από το βήμα αυτό, είναι ένας Θεός ο οποίος δεν άφησε μόνο αυτό το βιβλίο. Ο οποίος μπήκε όπως θα δούμε προσωπικά μέσα στην ιστορία μας. Την διέσπασε την ανθρώπινη ιστορία και την εχώρισε σε μία εποχή προ και μία εποχή μετά. Είναι ένας Θεός ο οποίος έκαμε ένα ολόκληρο φυσικό σύμπαν, ολόγυρα, που να μπορέσει να ικανοποιήσει όχι μόνο τις φυσικές μας ανάγκες, με τους καρπούς, της γης και των δέντρων, με το άφθονο νερό, με το οξυγόνο για να ζήσουμε, όχι μόνο αυτά, αλλά να ικανοποιήσει και ένα μέρος του μυστηρίου που καλύπτει τη ζωή μας, με το να αρχίζουμε να διερωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτοί οι απέραντοι χώροι έξω από εμάς να υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός, εκείνος εν πάση περιπτώσει, ο άγνωστος X για μας, να τα έφερε έτσι στην ύπαρξη, να είναι τόσο αρμονικά, τόσο σπουδαία, να δουλεύουν με τέτοια μεγάλη ακρίβεια, να έχουν μέσα τους την ομορφιά, να έχουν την ιδέα του απολύτου, του αιωνίου, του μονίμου. Και αυτός ο ένας που τα έφερε στην ύπαρξη, εμένα, σαν άνθρωπο που διαρωτώμαι, που σκέφτομαι, που αγωνιώ, να με αφήνει χωρίς να μου δίνει μια απάντηση. Λέγω, ο Θεός δεν χάρισε μόνο αυτό το βιβλίο, το οποίο αρκεί πέρα για πέρα, για να μας δώσει ολοκληρωμένη την αποκάλυψή του,
Και αν δεν είχαμε αυτό το βιβλίο, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μάθουμε ούτε ποιος είναι ο Θεός που μας δημιούργησε, ούτε πώς σκέφτεται, ούτε ποιοι είμαστε εμείς, ούτε πώς τακτοποιείται το θέμα της ενοχής μας, ούτε τι συμβαίνει μετά το θάνατο, ούτε ποιος είναι ο σκοπός μας πέρα από τούτη τη ζωή, αν υπάρχει ένας σκοπός, τι έγινε μέσα στην ιστορία, γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί ο πόνος, οι θλίψεις, τα δάκρυα, ο θάνατος, οι αρρώστιες, όλα βρίσκονται συμπυκνωμένα μέσα σε αυτό το γραπτό ντοκουμέντο του Θεού που άφησε στην ιστορία. Αλλά λέγω και πέρα από αυτά, όπως έλεγα στον συνομιλητή μου τώρα προλίγου, πέρα από αυτά ο Θεός άφησε και άλλα χτυπητά δείγματα μέσα στην ιστορία. Είναι ένας Θεός λοιπόν ο οποίος δεν άφησε, όπως λέγει κάπου σε αυτό το βιβλίο, τον εαυτό του αμαρτύρητο, αλλά έδωσε ολοκληρωμένη μαρτυρία, ολοκληρωμένη αποκάλυψη για το ποιος είναι. Θα ήθελα λοιπόν στη σειρά αυτή, ύστερα από την εισαγωγή την οποία κάναμε, να δούμε, ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει ο χρόνος. Το λέω αυτό διότι γύρω μας τα σημάδια στα έθνη, οι ανησυχίες και οι ακαταστασίες οδηγούν για όσους διαβάζουν το βιβλίο του Θεού, τη Βίβλο, σε άλλες σκέψεις. Ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ κοντά. Ότι το σχήμα του κόσμου αυτού θα κλείσει γρήγορα. Λέγω, ας ελπίσουμε ότι θα μας μείνει χρόνος να ξοδέψουμε και να ικανοποιήσουμε τους πόθους που έχουμε στην καρδιά μας, να ασχοληθούμε πρώτα με τη σειρά αυτή που έχουμε μπροστά μας για τις μεγάλες θρησκείες της Ανατολής, για τις μορφές της λατρείας τις οποίες προσφέρουν σε σύγκριση πάντα με τη Βίβλο, και κατόπιν να μπορέσουμε να μπούμε σε άλλα συστήματα φιλοσοφικά, σε αναδρομή στο παρελθόν, σε αναμόχλευση του αμέσου παρελθόντος, σε αναζήτηση του παρόντος και τις επιδιώξεις που οι άνθρωποι έχουν για το μέλλον, βάζοντάς τα όλα αυτά πάνω σε χαρτιά, σε σκέψεις, σε βιβλία. Λέγω εύχομαι, αλλά θα αρχίσουμε πρώτα από τις μεγάλες αυτές θρησκείες της Ανατολής. Ίσως κάποιος διερωτηθεί και πει, μα γιατί, τι μας ενδιαφέρει εμάς εάν στην Ανατολή υπάρχουν ορισμένα σχήματα θρησκειών. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που αφορά εκείνους που δεν έχουν πλησιάσει τον χώρο μας, το γεωγραφικό, και εν τελευταία αναλύση δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά. Αυτό είναι λάθος. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ εσφαλμένα τοποθετημένο. Δεν είναι έτσι. Θα δούμε ότι ολόκληρη η ζωή μας, αυτά τα οποία μαθαίναμε στα σχολεία μας και διδασκόμαστε, αυτά τα οποία διαβάζουμε σε βιβλία και διαβάζουμε σε εφημερίδες και τροφοδοτούμαστε από την τηλεόραση, αυτά με τα οποία οι άνθρωποι γύρω μας γίνονται συνομιλητές μας και ανταλλάσσουμε σκέψεις και ιδέες, θα δούμε ότι οι θρησκείες της Ανατολής δεν έμειναν στην Ανατολή. Και όχι σήμερα, αλλά από πολλούς αιώνες πριν, και ιδιαίτερα από την εποχή του διαφωτισμού, μεγάλα πνεύματα, δηλαδή πνεύματα που αναζητούσαν να βρουν δρόμους και διεξόδους, ζήτησαν σε αυτές τις θρησκείες διέξοδο, ζήτησαν μέσα τους λύσεις. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, δύο αν θέλετε. Τον μεγάλο τον ψυχολόγο και ψυχίατρο τον Φρόιντ. Ποιος θα περίμενε ότι αυτός έξω από την επιστήμη του ενδιαφερόταν πάρα πολύ και ζούσε στο καθεστώς των ανατολικών θρησκειών. Ένας άλλος, ο μεγάλος ο φιλόσοφος ο Νίτσε. Ποιος περίμενε ότι αυτός η φιλοσοφία με την οποία προσπαθούσε να τροφοδοτήσει τα πλήθη δεν ικανοποιούσε ούτε τον ίδιο και ζητούσε πηγές πέρα από στην Ανατολή για να τροφοδοτηθεί. Ή στην εποχή μας, για να αναφέρω μόνο όνομα, ένα όνομα και για να μην προχωρήσουμε σε αυτό γιατί το θέμα μας απλώνεται απόψε αλλού. Ο γνωστός ο Φον Βάιτσέκα, ένας γνωστός φιλόσοφος της εποχής μας και συγχρόνως ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς επιστήμονες στην Ευρώπη. Αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα ασκείται στις ιδέες των ανατολικών θρησκειών. Λέγω, δεν είναι οι ανατολικές θρησκείες κάτι πολύ μακριά που θα το μάθουμε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε μια κάποια μας περιέργεια, αλλά είναι κάτι με το οποίο τροφοδοτούμεθα μέρα και νύχτα με ιδέες τέτοιες και δεν ξέραμε από πού ήρθε. Αλλά θα σας αφήσω να το δούμε αυτό στην ώρα μας καθώς θα προχωρήσουμε. Να δούμε πώς τροφοδοτούμεθα από ιδέες και συστήματα και κοινωνικά άλλα συστήματα ή φιλοσοφικά, τα οποία όλη την ημέρα μας τροφοδοτούν και μας επιτίθενται στα αυτιά μας, στην όρασή μας, στις ιδέες μας.
Λέγω λοιπόν ότι αυτά μας είναι απολύτως απαραίτητα. Αλλά και αν αυτά δεν είχαν έτσι, θα έφτανε μόνο και μόνο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό από την πλευρά θέτοντας τις ιδέες αυτές των ανατολικών θρησκειών μπροστά στο μεγαλείο, στο φως, στο άπλετο φως της Βίβλου, για να δούμε τι προσφέρει ο Θεός στη γραπτή του Αποκάλυψη που ονομάζεται Αγία Γραφή. Θα αρχίσουμε λοιπόν απόψε βλέποντας την πηγή, θα έλεγα, όλων των άλλων, αλλά παράλληλα ένα από τα μεγάλα αυτά κομμάτια που είναι ο Ινδουισμός ή, αν θέλετε πιο σωστά, η Ινδουιστική φιλοσοφία. Τι λέει όλο το σύστημα του Ινδουισμού, για να δούμε μετά, να ανατρέξουμε στις αλήθειες της Βίβλου, να δούμε τι λέει η Βίβλος γύρω από αυτά. Διαβάζοντας τις πηγές από τις οποίες τροφοδοτούνται οι άνθρωποι αυτοί, και θα τις δούμε και τις πηγές σε λίγο, μας λένε πρώτα-πρώτα για την καταγωγή του κόσμου. Ρωτάμε ποιος δημιούργησε, ποιος έκαμε, ποιος σοφίστηκε και ποιος μπόρεσε να φέρει στην ύπαρξη τους κόσμους που μας περιστοιχίζουν και βέβαια και εμάς τους ίδιους, τον άνθρωπο. Μας απαντούν ότι ο κόσμος αυτός υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, αενάως, αδιάκοπα. Δεν είχε ποτέ αρχή και δεν θα έχει ποτέ τέλος. Ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούμε δεν μπορεί να έχει αρχή, μας λένε, ούτε μπορεί να έχει τέλος. Και από το άλλο μέρος, θα δούμε σε λίγο, ότι υπάρχει η πεποίθηση μέσα στο όλο αυτό φιλοσοφικό σύστημα, ότι ο κόσμος κάνει ανακυκλήσεις, έχει από μέσα του τον δυναμισμό να ζωντανεύει, να σβήνει, να χάνεται, να ξανάρχεται στην ύπαρξη, να εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές, να ξαναχάνεται και οι ανακυκλισμοί αυτοί να υπάρχουν αιωνίως. Ήδη στο σημείο αυτό σταματώ για να δούμε μια φιλοσοφία και μια ανταπόκριση συστήματος ζωής που κατέφαγε τα σωθικά της ανθρώπινης κοινωνίας, κατέφαγε τον άνθρωπο και εξακολουθεί να τον κατατρώει ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είναι μέχρι σήμερα πληροφόρητοι, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί και ζουν όλη την ώρα με τις ιδέες αυτές. Και τι είναι αυτό? Όπως αναφέραμε στην περίπτωση του Ινδουισμού, που δεν δέχεται αρχή του κόσμου και δεν δέχεται ούτε τέλος του κόσμου, είναι γνωστό σε όλους σας ότι υπάρχει από πολλές δεκαετηρίδες ήδη ριζωμένη στις καρδιές των ανθρώπων και τα πνεύματα, χωρίς ποτέ να μπορείς να τα βγάλεις από μέσα τους, η ιδέα της θεωρίας του υλισμού. Ο υλισμός, μια κοσμοθεωρία με μεγάλες προεκτάσεις, η οποία και μέχρι σήμερα ακόμη έχει αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι φανατισμένοι και θέλουν να μας αποδείξουν με επιχειρήματα δικά τους ότι ο κόσμος υπήρχε πάντοτε όπως υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει πάντοτε όπως υπάρχει σήμερα. Με την διαφορά ότι η φιλοσοφία του Ινδουισμού προσθέτει ότι θα ξανάρθει με το σχήμα αυτό, αλλά υπό διάφορες μορφές. Εάν λοιπόν ρωτήσουμε την υλιστική θεωρία, η οποία μας έχει βομβαρδίσει κυριολεκτικά και μας έχει καταστρέψει ζωές εκατομμύρια ανθρώπων, οι οποίοι σήμερα γυρίζουν στους δρόμους, στα γραφεία, στα σπίτια και είναι άθεοι, διότι έχουν δεχθεί μέσα τους αυτές τις αρχές, λέγω, δεν είναι τίποτα καινούριο η υλιστική θεωρία. Είναι μια απομίμηση παλαιών αρχών, οι οποίες εδραιώθηκαν μέσα στον κόσμο, οι αρχές μιας φιλοσοφίας όπως αυτής του Ινδουισμού. Και όπως θα δούμε, και όπως έτυχε και άλλοτε να ξαναπούμε, ακόμα και η θεωρία της καταγωγής των ειδών, όπως την παρέστησε ο Δαρβίνος, και αυτή δεν είναι καινούρια. Έχει τις ρίζες πολύ πολύ παλιά, ακόμα και στην Ινδουιστική φιλοσοφία, που θα δούμε αργότερα, διότι ό,τι καινούριο υπάρχει στον κόσμο, φαίνεται καινούριο, προσφέρεται καινούριο, αλλά έχει ρίζες παλιές. Ο κόσμος λοιπόν, ακούμε και μαθαίνουμε, υπάρχει χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Και ερχόμαστε στην Αποκάλυψη του Θεού. Η Αποκάλυψη του Θεού έχει διάφορη γνώμη. Η Αποκάλυψη του Θεού μας λέγει ότι σε συγκεκριμένο χρόνο ο Θεός ηθέλησε να φέρει τα σύμπαντα στην ύπαρξη, δια του λόγου του. Είπε και έγιναν.
είπε ένα λόγο και έγινε η γη, ο ουρανός, τα αστέρια, οι γαλαξίες, τα νεφελώματα. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο, ορατό και αόρατο, διότι το θέλησε ο Θεός. Και έρχονται σήμερα, όπως ξαναείδαμε μια άλλη φορά, επιστήμονες που μας λένε ότι και από τις φυσικές επιστήμες τούτο βγαίνει, ότι ο κόσμος είχε κάποτε αρχή και ότι βαδίζει προς ένα θερμό ή ψυχρό θάνατο. Έχει ένα τέλος. Αλλά θα μείνουμε όμως στις ιδέες που μας ρίχνει η Ινδουιστική φιλοσοφία. Ο ιδρυτής του Ινδοϊσμού είναι ένας από τους 24, θα τους δούμε αργότερα, που εμφανίστηκαν πάνω στη γη και μάλιστα εμφανίστηκαν πριν από 103 εκατομμύρια παλίγιας. Τι είναι ένα παλίγια? Ένα παλίγια είναι ένα στάφρος ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου που έχει βάθος ενός χιλιομέτρου, δηλαδή ένα στάφρος που είναι σε σχήμα κύβου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου κάθε πλευράς, και ο τάφρος αυτός είναι γεμάτος από εκλεκτής ποιότητος τρίχες. Και κάθε 100 χρόνια αφαιρείται από τον τάφρο αυτόν του κυβικού σχήματος, των τόσο μεγάλων, μία μόνο τρίχα αφαιρείται. Και όταν τελειώσει και αδειάσει η τάφρος αυτή, τότε θα έχει τελειώσει μία παλίγια. Ο κόσμος μας λοιπόν δημιουργήθηκε κάποτε, κατά αυτόν εμφανίστηκε μάλλον στη μορφή του που υπάρχει, διότι πάντα υπήρχε, πριν από 103 εκατομμύρια παλίγες. Αν μπορεί κανείς να υπολογίσει αυτό το αστρονομικό ποσό, θα μπορέσει να συλλάβει πότε εμφανίστηκε στη νέα αυτή μορφή που υπάρχει ο κόσμος μας. Έχουμε λοιπόν εδώ το σχήμα της εμφανίσεως των κόσμων. Αλλά υπάρχει μία ερώτηση την οποία ευθύς εξ αρχής θέλουμε να τη θέσουμε. Εφόσον τα πράγματα έχουν έτσι, εφόσον οι ανακυκλισμοί γίνονται διαρκώς, αλλεπάλληλα, ακατάπαυστα, αενάως, ο ένας πίσω από τον άλλο, σε σειρά ετών αμέτρητων, δισεκατομμυρίων, αιώνων, τι νόημα έχει ο κόσμος αυτός? Γιατί να εμφανιστεί? Και καθώς θα προχωρήσουμε να δούμε και να θεωρήσουμε την θεότητα την οποία δέχεται η φιλοσοφία αυτή σε σύγκριση κατόπιν με τη Βίβλο, θα δούμε ότι ο Θεός αυτός μένει απαθής και αδιάφορος. Και τότε το ερώτημα το οποίο θέσαμε μας γίνεται πιο έντονο. Ένας Θεός απαθής, αδιάφορος, ο οποίος μας παρουσιάζει μία φιλοσοφία υπό τη μορφή αυτή που ανακυκλώνεται συνεχώς, ποια σημασία έχει ο κόσμος? Σε αυτό το ερώτημα το όλο σύστημα του Ινδουισμού δεν μπορεί να δώσει καμιά απάντηση. Την απάντηση που μπορεί να δώσει μόνον είναι μία σε βιώματα τα οποία οι άνθρωποι που συνδέονται μαζί του, όπως το δούμε, έχουν, διότι τα βιώματα αυτά δεν είναι από το φιλοσοφικό σύστημα, αλλά σύμφωνα με τη Βίβλο, έξω από μας υπάρχουν και άλλοι κόσμοι. Κόσμοι υπερβατικοί. Κόσμοι τους οποίους οι πέντε αισθήσεις μας δεν μπορούν να το συλλάβουν. Εάν παραδείγματος χάρη εδώ μπροστά έφερνα μια μεγάλη συσκευή τηλεόρασης, την ώρα αυτή πατώντας το κουμπί θα μπορούσαμε να ακούσουμε μουσικές, να δούμε χορούς, να ακούσουμε ειδήσεις, να δούμε ακόμη φωτογραφίες μέσω των δορυφόρων καθώς ταξιδεύουν επάνω γύρω από τη γη. Θα μπορούσαμε να δούμε ανθρώπους να βρίσκονται στο άλλο άκρο της γης, εικόνες οι οποίες και φωνές οι οποίες γυρίζουν αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας. Αλλά επειδή δεν έχουμε κατάλληλο δέχτη να πιάσουμε, γι' αυτό μας διαφεύγουν αυτές οι πραγματικότητες. Και όμως γνωρίζουμε ότι όταν θα πάτε στο σπίτι σας το βράδυ, θα πατήσετε το κουμπάκι αυτό και θα ακούσετε τις ειδήσεις, να πληροφορηθείτε αν αύριο τα αυτοκίνητα θα κυκλοφορήσουν ή όχι. Είναι λοιπόν πραγματικότητες οι οποίες βρίσκονται έξω από τις πέντε αισθήσεις μας. Τις πέντε αισθήσεις τις οποίες θέλει να πετάξει από τη ζωή μας και η νηστική θεωρία που έχει ξεκίνημα αυτή την Ινδουιστική φιλοσοφία, αλλά και η ίδια η φιλοσοφία των Ινδουιστών. Γιατί? Για να παραδώσει τον άνθρωπο έρμεο σε έναν άλλον κόσμο. Τι είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος γυρνάει ολόγυρά μας, όπως το παράδειγμα της τηλεόρασης που αναφέραμε,
Τι είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος υπάρχει, γιατί υπάρχει, τι σκέφτεται, τι σκοπούς έχει, τι δυνάμεις χρησιμοποιεί, πώς ενεργεί, μπορεί να κάνει κακό ή καλό στον άνθρωπο. Μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να καταστρέψει. Ερωτήματα. Η Βίβλος μας δίνει την απάντηση. Γύρω μας ο κόσμος αυτός διαιρείται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχει κόσμος αγαθός, ο κόσμος των αγγέλων, των υπερβατικών πνευμάτων, των χερουβίμ, των σεραφείμ και πολλών άλλων κατηγοριών, οι οποίοι είναι όργανα του Θεού και αποστέλλονται για συγκεκριμένους σκοπούς μέσα στον κόσμο και ασχολούνται με τους ανθρώπους. Αλλά από το άλλο μέρος υπάρχουν και πνεύματα πονηρά, ξεπεσμένα, τα οποία είναι και έχουν μέσα στη φύση τους σκοπούς καταστρεπτικούς για τον άνθρωπο και τα οποία ζητούν να βρουν πόρτα, κάποιο παράθυρο για να διεισδύσουν και να μπουν και να επηρεάσουν το πνεύμα του ανθρώπου. Σήμερα συνήντησα έναν άνθρωπο με τον οποίο είχα συζήτηση και ο οποίος φαίνεται ότι έχει επιρροές από αυτόν τον εξωτερικό κόσμο των πονηρών. Βλέπετε το πρόσωπό του και είναι ακίνητο, χωρίς αντιδράσεις στα μάτια του, και όταν μιλάει με ένα αργό τόνο, αργό ρυθμό, μιλάει και ζει σε έναν άλλον κόσμο. Είχα συναντήσει μια μέρα, πριν μπω στο σπίτι μου, μια κοπέλα, η οποία δεν θα ήταν παραπάνω από 20-22 ετών, ένα χαριτωμένο κορίτσι, και το ένα της χέρι το είχε μέσα σε ένα σακουλάκι, σαν κάτι να έψαχνε, και την πλησίασε και της λέω, δεν μου λες, ασχολείσαι με τις ανατολικές θρησκείες? Λέει, μάλιστα, πού το ξέρετε? Λέω, βλέπω το πρόσωπό σου και βλέπω και το χέρι σου. Το πρόσωπό της ήταν μονοκόμματο, κοφτό, με λίγες κινήσεις, με ένα απλανές βλέμμα. Το δε χέρι μέσα στο σακουλάκι ήταν κάτι χάντρες τις οποίες πρέπει να κυλάει όλη την ημέρα και να λέει ορισμένα ονόματα και προσευχές, όπως θα δούμε εξάλλου στη συνέχεια του θέματός μας. Οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν και χωρίς να το ξέρουν, έρχονται σε επικοινωνία με έναν τέτοιο κόσμο, ο οποίος, καθώς του ανοίγουμε θεληματικά πόρτες και παράθυρα μέσα στην ψυχή μας, μπορεί να φέρει καταστροφή στο πνεύμα μας. Να μην κοιμόμαστε τη νύχτα, να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη δουλειά μας, να έχουμε τάσεις αυτοκτονίας, να έχουμε τάσεις δολοφονικές μέσα μας και να είμαστε εξαγριωμένοι, να θυμώνουμε εύκολα, να ανάβουμε εύκολα. Αυτά είναι φαινόμενα από τα λίγα που υπάρχουν μέσα στον ψυχολογικό κόσμο του ανθρώπου. Και αν τις Παρασκευές μιλούμε για τα θέματα αυτά από διάφορες σκοπιές, το κάνουμε για να διαφωτίσουμε τον άνθρωπο που έχει την καλή διάθεση και είναι ειλικρινής και θέλει να ζητήσει σωστά, σε σωστό μέρος, την αλήθεια. Διότι ζητώντας σωστά την αλήθεια, θα βρεις την αλήθεια. Διότι η αλήθεια είναι παραποιημένη, όπως παραποιημένη είναι η δημοκρατία σήμερα. Ακούς σε απολυταρχικά καθεστώτα αριστερά και δεξιά και σου μιλάνε για δημοκρατία. Σου μιλάνε για σύνταγμα το οποίο ισχύει και ποτέ δεν είναι σε εφαρμογή. Έτσι και η αλήθεια. Θα ακούσεις αλήθεια όπως τον Ινδουισμό, παραδείγματος χάρη, ο οποίος αγνοεί τις παραβάσεις και σου λέει μη ενδιαφέρεις για τις παραβάσεις σου. Μπες στο καράβι της αλήθειας που σου προσφέρω και θα διαπλέσεις τον ωκεανό μέσα και υπεράνω τις παραβάσεις σου. Για να σου κλείσει τα μάτια, για να μην ζητήσεις την μόνη αλήθεια υπογραμμισμένη με κόκκινο μελάνι και με κεφαλαία γράμματα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγω, εάν τις Παρασκευές το κάνουμε αυτό, το κάνουμε μόνο να διαφωτίσουμε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον να συναντηθούν με την μόνη αλήθεια. Υπάρχουν αλήθειες πολλές, αλλά η μόνη αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρω την απάντηση και την αντίδραση μερικών από ανάμεσά μας, οι οποίοι θα πούν καλά, ο Χριστός. Ναι, αλλά ο Χριστός είναι ένα παρεξηγημένο πρόσωπο. Δεν είναι ο Χριστός τον οποίον ίσως άκουσες ή νομίζεις ή έμαθες μέχρι τώρα. Είναι ο Χριστός τον οποίον θα τον καταλάβεις, θα τον γνωρίσεις όταν ανοίξεις το βιβλίο αυτό, την Αγία Γραφή. Θα δεις ένα άλλο πρόσωπο Ιησού Χριστού. Θα δεις άλλες γραμμές. Θα δεις να είναι αδέκαστος σε οποιαδήποτε κρίση του για την αμαρτία, τη διαφθορά. Και θα τον δεις να είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος αγάπη, γεμάτος προσφορά, να σε καλεί για να σε σώσει και να σου χαρίσει μια αιωνιότητα.
Συνήθισα κάποιον σήμερα ο οποίος μου έλεγε ότι δεν θα ήθελε με κανένα τρόπο να πιστέψει σε έναν τέτοιον Θεό. Διότι, εν πάση περιπτώσει, όταν θα φύγεις από τη ζωή αυτή, όλα σβήνουν. Και η απάντηση ήταν, και αν έσβηνε, που δεν σβήνουν, πάλι το να κερδίσεις αυτό που σου προσφέρει ο Θεός, να σε καλεί μέσα στην μεγάλη του σωτηρία, μέσα σε πανδεσία πνευματική, είναι μεγάλο κέρδος. Και είναι μεγάλη εξυπνάδα για τον άνθρωπο να συλλάβει και να δεχθεί αυτή την προσφορά του Ιησού Χριστού. Παραμένει λοιπόν το ερώτημά μας εδώ. Γιατί να υπάρχει ο κόσμος εάν διαρκώς υφίσταται, υπάρχει, πάντα θα υπάρχει, έστω και αν σβήνει και ξανανιώνει και ξαναεμφανίζεται υπό νέες μορφές, μέχρι σήμερα 24 μορφές, λέγω έστω και αν είναι έτσι, ο κόσμος δεν έχει καμία αξία, κανένα νόημα, εάν δεν πάρω απάντηση ότι υπάρχω για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Το ερώτημά μας, εάν ο Ινδουισμός έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα, ήταν πάντοτε έτσι. Δηλαδή, όπως σήμερα ασκείται στους ναούς, στις σχολές των Ινδουιστών, στα βιβλία τους, στην καθημερινή τους πίστη και λατρεία, υπήρχε πάντα υπ' αυτές τις αρχές ή διέφερε. Ψάχνοντας την ιστορία του μαθαίνουμε ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Αλλά ότι μέσα στους αιώνες άλλαξε πολλά πρόσωπα. Άλλος ο παλιός Ινδουισμός με άλλες αρχές, με άλλες πηγές και άλλος ο σημερινός, εντελώς διαφορετικός. Στο ερώτημά μας πώς μπορεί κανείς να γίνει Ινδουιστής. Δηλαδή να μπει και αυτός μέσα στον κόσμο του Ινδουισμού και της φιλοσοφίας. Η απάντηση είναι, Ινδουιστής δεν γίνεται κανείς, γεννιέται μοναχά. Πρέπει να γεννηθείς μέσα στις τέσσερες, όπως θα δούμε, κάστες, τις κοινωνικές, σε μία από αυτές, για να έχεις τα δικαιώματα. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας τρόπος να μπω, εγώ που βρίσκομαι έξω από τον ινδικό χώρο, έξω από τον χώρο εκείνο όπου εμφανίζεται η Ινδουιστική αυτή φιλοσοφία. Και πάνω στα επίμονα ερωτήματα πολλών θέλησαν να ανοίξουν ένα παράθυρο. Και το παράθυρο αυτό είπαν είναι το εξής. Θα αρχίσεις να ζεις με τον τρόπο που ζουν όλοι οι Ινδουιστές. Και όταν πεθάνεις, τότε πια με τον νόμο των μετενσαρκώσεων, ύστερα από πολλές μετενσαρκώσεις, θα καταξιωθείς να γεννηθείς μέσα σε μία κάστα από την οποία θα μπορέσεις να ακολουθήσεις πιστά πλέον, όχι μόνο κατ' όνομα, αλλά και κατ' ουσίαν φύση πλέον, σαν Ινδουιστής. Με άλλα λόγια, εδώ κιόλας θα μπορούσαμε να σταματήσουμε σε όσα λέμε και να πούμε ότι, αγαπητοί μου φίλοι, το σύστημα αυτό είναι πολύ περιορισμένο. Αφορά μερικούς ανθρώπους. Θέλετε να τους πείτε προνομιούχους, πέστε τους. Αλλά δεν έχει παγκόσμιο άγγελμα. Δεν έχει παγκόσμια έκταση. Δεν περιλαμβάνει εσένα και μένα. Δεν απαντάει στα ερωτήματά μου. Δεν με βοηθάει να ξεπεράσω όλα τα ερωτηματικά που έχω για να περάσω στο αντίπαραν. Εάν μετά από τη ζωή αυτή υπάρχει μια άλλη ζωή, δεν μου δίνει απάντηση. Γι' αυτό και σαν τέτοιο σύστημα είναι ένα σύμπλεγμα πολλών άλλων ξένων ιδεών που όλες τις δέχεται σαν μια μεγάλη χωάνη, τις καταπίνει και τις ανακατεύει και υπάρχει ένας συγκριτισμός μεγάλος μέσα στο σύστημα αυτό. Οι πηγές του Ινδουισμού είναι μυθολογικές. Αλλά όταν λέμε μυθολογικές πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πρώτα θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τα πολλά για να δούμε τι σημαίνει ότι οι πηγές του είναι μυθολογικές. Μεταξύ των άλλων λένε ότι ο Γάνγκης, ο ποταμός που είναι ιερότατος για τους Ινδουιστάς, θα ήθελε δηλαδή κανείς όχι μόνο ως τόπο προσκυνήματος να πάει, όχι μόνο εκατομμύρια Ινδουιστών επιθυμούν να μείνουν εκεί μερόνυχτα στο τέλος της ζωής τους για να πεθάνουν στις ακτές. Ότι ο Γάνγκης κατέβηκε όπως είναι σε κάποια ιστορική εποχή, προϊστορική για μας, κατέβηκε από τον ουρανό, από τον Θεό κάτω στη γη, όπως είναι. Βέβαια, τούτο για μας είναι ένας χοντρός μυθολογικός παράγοντας μέσα στην πίστη τους. Αλλά όμως
Εδώ είναι ακριβώς που θα ήθελα να στρέψω την προσοχή μας. Δεν υπάρχει καμία μυθολογία. Και για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται τους παροτρύνω να διαβάσουν τις μυθολογίες και να ασχοληθούν με την συγκριτική μυθολογία και να ψάξουν να βρουν τι συμβαίνει πίσω από τους μύθους των διαφόρων εθνών και λαών και φυλών. Και θα δουν ότι πίσω από όλους τους ήρωες, τους ημιθέους και τους θεούς και τις ιδέες υπάρχουν πνεύματα από εκείνα που αναφέραμε της δεύτερης κατηγορίας, τα πονηρά, τα σκοτεινά, τα οποία έχουν δημιουργήσει έναν κόσμο λατρευτικό μέσα στον οποίο λατρεύονται αυτά τα ίδια τα δαιμόνια. Ίσως ενδιαφέρον έχει να σας αναφέρω ότι στην υπηρεσία που εργάζομαι τα θέματα, ο κύκλος με τον οποίο ασχολούμαι έχει αυτή τη μορφή, θεία συγκυρία δεν το επεζήτησα, και δημιουργούν στην Τινησία παραδείγματος χάρη ένα μουσείο. Και το μουσείο αυτό θα είναι αφιερωμένο μόνο εις τον κρυόν, ο κρυός ως έμβλημα. Και ζητούν μέσα από το Υπουργείο του δικού μας για την Ελλάδα και από κάθε Υπουργείο σε όλο τον κόσμο, των εξωτερικών άλλοι, ζητούν να πάρουν ό,τι στοιχεία έχουν σε βιβλία, σε εικόνες, σε πύληνα, αντικείμενα, απεικονίσεις, σε οτιδήποτε άλλο, ακόμη και αντίτυπα των αληθινών να βγουν για να γεμίσει το μουσείο αυτό στην Τινησία με όλα τα δείγματα του κρυού στην ιστορία. Όταν για πρώτη φορά αντίκρισα το ερώτημα αυτό, ήταν φυσική η ιδιαίτερη χαρά που έχω στον τομέα τούτον, διότι γύρισε το πνεύμα μου πιο πίσω και είδα ο κρυός είναι ένα από τα εμβλήματα εκείνα της λατρείας του διαβόλου, του αιωσφόρου μέσα στην πάροδο των αιώνων. Πηγαίνετε στην Κνωσό, όπου μαζί με τον κρυό γινόταν ανθρωποθυσίες, οι οποίες απεδείχθησαν στην εποχή μας, υπάρχουν, βρήκαν ακόμη στοιχεία τέτοια, όπου ανθρωποθυσίες εκτελούνται χάριν των θεών. Και μαζί με αυτό και ένα άλλο παράδειγμα, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και σε κάθε σύστημα έξω από την χριστιανική πίστη, ακόμα και σε ορισμένες χριστιανικές ομολογίες, υπάρχει το σημείο του φιδιού, το φίδι. Η λατρεία του φιδιού. Το φίδι λατρεύεται όχι σήμερα, αλλά όσο μπορεί να φτάσει πίσω ο άνθρωπος ερευνώντας το γεγονός, λατρεύεται πάντοτε πάνω στη γη. Τούτο σημαίνει ότι πίσω από αυτό υπάρχει μια προϊστορία, υπάρχει ένα βάθρο, υπάρχει ένας κόσμος, υπάρχει μια πραγματικότητα. Λέγω λοιπόν και παροκοινώ όσοι ανάμεσά μας είναι νέοι και έχουν ενδιαφέρον και δίψα, ας διαβάσουν καλά, με καλές πηγές, την μυθολογία, την ποικίλη που υπάρχει, και ας κάνουν μελέτες πάνω στη συγκριτική μυθολογία, παραλληλίζοντας με την βίβλο, την αποκάλυψη που έχουμε, γιατί ξεχύνεται φως, άπλετο φως, στις μαρτυρίες των γραφών, περιπτώσεως του ανώτερου πνευματικού κόσμου των αγγέλων, περιπτώσεως του ανθρώπου, για την αγάπη και την επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία να λυτρώσει τον άνθρωπο, και για τις τραγωδίες από τους δρόμους που ο άνθρωπος διάλεξε να πλησιάσει τον Θεό. Λέγω, αξίζει τον κόπο μέσα από τη μυθολογία να ψάξουμε. Ο Ινδουισμός λοιπόν, ολόκληρη η Ινδουιστική φιλοσοφία στηρίζεται επάνω σε μυθολογία. Υπάρχουν δύο κλάδοι στην φιλοσοφία αυτή. Ο ένας κλάδος, η Σαμχία, έτσι λέγεται, πιστεύει σε μια διαδική υπόσταση, σε μια διαρχία. Και ενώ αρνείται την ύπαρξη αρχής του κόσμου και δημιουργού του κόσμου, δέχεται όμως δύο πραγματικότητες, οι οποίες είναι κάτι πάνω κάτω, όχι ακριβώς, σαν αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας, ύλη και πνεύμα. Η πράκτητη και η πουρούσας, οι δύο αυτές αρχές. Κάτι αυτό θυμίζει για τον μόνιμο αυτό διεισμό, τον οποίο βλέπει κανείς ακόμα και στα φιλοσοφικά συστήματα, και εν καιρό θα δούμε, Θεού θέλοντος, όταν μπούμε πλέον στις γραμμές του γνωστικισμού, όταν οι άνθρωποι ζήτησαν από τον δρόμο τούτων των θρησκειών της Ανατολής και μαζί με ορισμένες αποκαλύψεις της Βίβλου να έχουν μια συνισταμένη για να ανέβουν απάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το δρόμο, λέγω, θα δούμε εκεί άλλα στοιχεία τούτου του διεισμού ή
αν θέλετε, τον ζωροαστρισμό, ο οποίος έχει μέσα το κακό και το καλό ευθύς εξ αρχής, τα οποία ανταγωνίζεται. Δεν θα βρούμε το ίδιο πνεύμα μέσα στη Βίβλο. Η Βίβλος, παρά την πτώση των πνευμάτων των πονηρών, παρά την πτώση του σατανικού κόσμου, παρά το κακό το οποίο υπάρχει, δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός τούτος μιας διαρχίας, ο οποίος ο ένας να είναι απέναντι από τον άλλον. Αλλά υπάρχει ένα σχέδιο. Μεσολάβησε πτώση, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μεσολάβησε άρνηση από την θέση την υψηλή τόσο των δαιμόνων που ήταν πριν άγγελοι φωτεινοί, όσο και του ανθρώπου. Και υπάρχει ένα σχέδιο που εκτελήσει ο Θεός. Και θα υπάρξει μια μέρα που θα κλείσουν οι λογαριασμοί και θα μπει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Δεν θα υπάρχει ο ανταγωνιστής. Αυτό φαίνεται σήμερα σαν ένα σχήμα. Αλλά δεν θα υπάρχει πάντοτε, ούτε υπήρχε πάντοτε. Ο Θεός ήταν και θα είναι ο μοναδικός κυρίαρχος στον κόσμο. Τούτη λοιπόν η φιλοσοφία, όλο το σύστημα, έχει αυτό τον διεισμό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σύστημα, ένας άλλος κλάδος μέσα στην ίδια τη φιλοσοφία, η Βεντάντα η γνωστή, η οποία δεν δέχεται την διαδική υπόσταση. Δέχεται μόνον ότι υπάρχει η παγκόσμια ψυχή, το άτμαν, το οποίο και από το οποίο ο κάθε άνθρωπος, όπως θα δούμε στη σειρά μας, έχει ένα μέρος. Δηλαδή, η ψυχή του ανθρώπου είναι ένα κομμάτι από την παγκόσμια ψυχή. Ο βράχμα είναι η παγκόσμια ψυχή που βρίσκεται και κινείται, απαθής, αδιάφορη, χωρίς αυτογνωσία, χωρίς συνείδηση, αλλά υπάρχει για το σύστημα αυτό. Και εμείς, ο καθένας μας, σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, είμαστε κομμάτια μεν από εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα περίβλημα, όπως παραδείγματος χάρη είναι ένα μπουκάλι που έχετε πάνω ένα φελό και έχει μέσα κλεισμένο τον αέρα. Ο αέρας που είναι κλεισμένος μέσα στο μπουκάλι είναι της ίδιας φύσης με τον αέρα που είναι γύρω από το μπουκάλι. Με τη διαφορά ότι έχει έναν ατομικισμό, διότι το μπουκάλι, το περίβλημα αυτό, κρατάει ξεχωριστά αυτό το τμήμα του άτμαν από το σύνολο. Όταν όμως βγάλει κανείς από μέσα ή σπάσει το μπουκάλι, το θρυψαλίσει, τότε το άτμαν εκείνο ελευθερώνεται και μπαίνει στο γενικό σύνολο του αέρα και γίνεται ένα σώμα. Έτσι φαντάζονται την αιώνια παγκόσμια ψυχή του βράχμαν, του παγκόσμιου βράχμαν άτμαν με το ατομικό ανθρώπινο άτμαν. Αλλά παρόλο που μπήκαμε εδώ χωρίς να το θέλω, σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε, για να μην αφήσουμε τις σκέψεις μας σε αυτό το σημείο ακαρποφόρητες, να πούμε ότι δεν είναι αυτή η διδασκαλία των γραφών. Μας προσφέρουν κάτι πολύ φτηνό, κάτι πολύ ξένο από εκείνο που μέσα μας επιθυμούμε και επιζητούμε. Η Βίβλος μας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος έγινε σαν μία οντότητα και υπόσταση προσωπική, αυτοτελής, ολοκληρωμένη. Και μάλιστα ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν έκανε τον άνθρωπο όπως έκανε ολόκληρο το υπόλοιπο σύμπαν. Για το υπόλοιπο σύμπαν ο Θεός είπε ένα λόγο και έγινε. Γεννηθεί το φως και έγινε φως. Να έρθουν τα σύμπαντα εις την επιφάνεια, εις την ύπαρξη και ήρθαν. Για μας όμως, για τον άνθρωπο ειδικός, έσκυψε ο Θεός, κατά το χαρακτηρισμό της Βίβλου, πήρε χώμα από τη γη, έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε χαρακτηριστικά όπως εκείνος τα ήθελε και του ενεφύσισε μέσα του πνοή ζωής. Αλλά τούτο το ενεφύσισε μέσα του πνοή ζωής, ίσως θα πει κάποιος, δεν μοιάζει αυτό με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως το ατομοκοποιημένο άτμαν μέσα στο μπουκάλι. Θέλω να σας θυμίσω ένα πράγμα, εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για την μυθολογία. Εκείνος που δημιούργησε τα συστήματα, τα μυθολογικά, για τους μύθους αυτούς, δεν είναι άλλος από τον αρχηγό της ανταρσίας ενάντια στον Θεόν, τον Εωσφόρο, τον Σατάν. Εκείνος ήξερε τι ο Θεός απεφάσισε, διότι απεκάλυπτε ο Θεός συνεχώς τα σχέδιά του στον κόσμο. Και γι' αυτό και έριχνε μέσα στους ανθρώπους, έριχνε ιδέες τέτοιες, όπως τα βρούμε παραδείγματος χάρη σε άλλες στιγμές, καθώς αναγεννάται η φύση, εκείνη η άνοιξη που φαίνεται λουλούδια. Και είναι έθιμο στο χριστιανικό Πάσχα να δείτε λουλούδια στάχια πάνω στο τραπέζι. Αυτά από εκεί έχουν την προέλευση. Στη Δανία, τελευταίως στην Κοπεχάγη, όλοι οι διπλωμάτες των εθνών
από τα διάφορα μέρη, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας, απεφάσισαν να παρουσιάσουν το Πάσχα, το ελληνικό, πώς γιορτάζεται στην πατρίδα του. Και ο καθένας δημιούργησε ένα τραπέζι, ο δικός μας έβαλε τα κόκκινα αυγά, τα λουλούδια, τα στάχια κτλ. Ό,τι απαραίτητα για να δείξει τι γίνεται στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως, διατύπωσε τις εξής δύο αρχές. Είπε, αυτό το Πάσχα που βλέπετε, το ελληνικό, έχει διπλή υπόσταση. Και κάθε στιγμή, κάτι που είχε έρθει στα χέρια μου, πρόκειται να το αφήσω. Όταν είδα αυτή τη φράση, το ξαναπήρα πίσω λοιπόν και του έριξα μια εμπεριστατωμένη ματιά. Έχει, λέγει, διπλή την καταγωγή. Το ένα μέρος ξέρουμε ότι έρχεται από τα γεγονότα του Πάσχα, της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως κτλ. Το άλλο μέρος όμως έρχεται από την ελληνική μυθολογία. Και είχε δίκιο. Και είναι έτσι. Λέγω λοιπόν ότι όταν ο Θεός ενεφύσισε πνεύμα ζωής στον άνθρωπο και το κατέγραψε μέσα στις γραφές ότι ενεφύσισε στον άνθρωπο πνεύμα ζωής, ήξερε εκείνος ο οποίος δίνει τις οθήσεις, και θα δούμε πως έρχονται οι αποκαλύψεις στα συστήματα αυτά. Αυτός που δίνει λοιπόν τις οθήσεις αυτές δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να δώσει κάποια αντίτυπα, κάτι ομοιότητες για να παραπλανήσει τον άνθρωπο και να πει, όπως ακούμε γύρω μας, όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Τι διαφέρει μία από την άλλη? Και όμως, αγαπητέ μου, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, ειδικά με την θεία αποκάλυψη της βίβλου. Λέγω λοιπόν ότι ο Θεός ενεφύσισε στον άνθρωπο πνεύμα ζωής και ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα. Έγινε λοιπόν ο άνθρωπος μία οντότητα πνευματική. Έγινε προσωπικότητα. Σκεφτόταν, γνώριζε έξω, γνώριζε μέσα. Διέκρινε, ονόμαζε, θυμόταν, κρατούσε. Και μάλιστα δεν πρέπει να σας φανεί παράξενο ότι οι ονομασίες των ζώων που υπάρχουν πρέπει να τις δει κανείς από δύο πλευρές στην εποχή μας. Η μία πλευρά είναι ότι τα ονόματα τα οποία έδωσε ο Αδάμ εκείνη την ώρα στον κήπο της Εδέμ έμειναν μέχρι την εποχή μας. Και η άλλη πλευρά είναι σαν απόδειξη αυτού του γεγονότος για όσους έχουν αμφιβολία να ψάξουν τη συγκριτική γλωσσολογία και να βρουν τις πηγές, την πρώτη ρίζα, και θα δουν τις λέξεις και την ομοιότητα των λέξεων του ζωικού βασιλείου. Είναι αλήθειες αυτές, καταπληκτικές, οι οποίες μας οδηγούν σε σκέψεις πολύ βαθιές για να εκτιμήσουμε και να αναβάσουμε μέσα στην καρδιά μας το βιβλίο αυτό που λέγεται Αγία Γραφή. Τι αποκάλυψη περιέχει, τι θαυμάσια αποκάλυψη είναι αυτή η αποκάλυψη του Θεού και πόσο διαφέρει. Λέγω λοιπόν, ήταν σε θέση ο Αδάμ να δώσει ονόματα σε όλα τα ζώα. Δεν είναι λοιπόν μία ασυνείδητη, όπως θα δούμε στην εξέλιξη των όσων θα πούμε, μάζα, άτμαν, ουσίας, η ψυχή του ανθρώπου που κάποτε θα ελευθερωθεί αφού το κατορθώσει, να μπει μέσα στην αιώνια μάζα, στην πλήρη μάζα, στην παγκόσμια μάζα του Βράχμα. Όχι. Αλλά είναι μία ενσυνείδητη κατάσταση η οποία δεν πάβει ούτε τώρα, ούτε αιωνίως να μένει με τη συνείδηση αυτή. Γι' αυτό και ο Θεός μας καλεί σε πρόσκληση. Γι' αυτό και ο Θεός μας καλεί σε σωτηρία. Γι' αυτό μας λέει ότι θα ζητήσει λογαριασμό. Διότι όταν φύγουμε από τούτο το σαρκείο μια μέρα, θα τα αφήσουμε εδώ στον κόσμο, σήμερα ή αύριο, θα δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας. Οποιασδήποτε είναι αυτές οι πράξεις. Με έναν από αυτούς που μιλούσα σήμερα που σας έλεγα, μου λέει, εκείνο που με φοβίζει πάρα πολύ είναι αυτό το εδάφιο που γνώριζε από την επιστολή προς Εβραίους, ότι πώς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Και δεν θα ξεφύγουμε διότι η μνήμη θα μας συνοδεύει εις την αιωνιότητα. Θα την πάρουμε μαζί μας. Δεν θα σβήσουμε λοιπόν. Δεν θα απορροφηθούμε. Δεν θα μπούμε στην Ιρβάνα. Δεν θα εξαφανιστούμε. Αλλά θα υπάρχουμε όπως και σήμερα με πλήρη συνείδηση του παρελθόντος και του παρόντος στο οποίο θα ζούμε. Λέγω λοιπόν, διαφέρει το ένα από το άλλο. Η βίβλος μας αποκαλύπτει ένα υπέροχο όν τον άνθρωπο. Ο Ινδουισμός μας παραχωρεί μια εικόνα η οποία είναι για κλάματα, η οποία δεν έχει να ζηλέψεις τίποτα παρά να πεις πώς θα μπορέσω να βγω μέσα από αυτή τη μιζέρια, ποιος δρόμος υπάρχει να βγω. Ενώ η βίβλος, παρόλο που υπάρχει προϊστορία και τη μιζέρια αυτή την ήξερε ο διάβολος, ο οποίος πρώτος την έφερε με το να φέρει να εισαγάγει την αμαρτία στον κόσμο, διότι η αμαρτία υπήρχε έξω από τον κόσμο
πριν ο άνθρωπος αμαρτήσει. Το αναφέρει στην επιστολή προς Ρωμαίους 5:20. Διότι εκείνος την κατήχε πρώτος ο Σατάν, ο αιώσιος φόρος, και την έφερε δια τον τρόπο και μέσα στον κόσμο. Λέγω λοιπόν ότι εκείνος ήξερε, και γι' αυτό τη μιζέρια του ανθρώπου μέσα από την Ινδουιστική φιλοσοφία που δεν ξέρει πώς να τον απαλλάξει, ο Ιησούς Χριστός μέσα από τις γραφές μας δίνει το πλήρες φως. Και μας λέει υπάρχει μιζέρια, την οποία η γραφή ονομάζει αμαρτία. Υπάρχει φθορά και στο σώμα και στο πνεύμα και στην ψυχή. Όμως υπάρχει λύτρωση. Υπάρχει αποκατάσταση. Υπάρχει ξανάνιωμα. Υπάρχει ξανακαινούργιωμα. Υπάρχει σβήσιμο για τις αμαρτίες του παρελθόντος. Υπάρχει τακτοποίηση του θέματος της ενοχής. Υπάρχει δικαίωση. Υπάρχει το φιλί του Θεού, το αγκάλισμα του Θεού για τον άνθρωπο. Υπάρχει η πλήρη τακτοποίηση του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Λέω λοιπόν, τα πράγματα διαφέρουν κατά βάση. Και ενώ δέχονται στο δεύτερο αυτό σύστημα, το οποίο δεν είναι διαδικό, ότι υπάρχει το άτμαν, δηλαδή αυτό το ασυνείδητο, το παγκόσμιο, κάθε τι άλλο που βλέπουμε ή αισθανόμαστε ή γνωρίζουμε ή μπορούμε να αντιληφθούμε είναι μάγια, δηλαδή ψευδαίσθηση. Δεν μπορώ παρά εδώ να μπω σε έναν άλλο πειρασμό, καθώς μελετάμε αυτές τις θρησκείες και τις δασκαλίες, τον τρόπο λατρείατος, σε σύγκριση με τη βίβλο, και να δούμε, όπως προηγουμένως αναφέραμε, το υλιστικό πνεύμα της υλιστικής θεωρίας, του δαρβινισμού, και τώρα να αναφέρουμε κάτι άλλο που υπάρχει στον κόσμο μας, γνωστό υπό το όνομα χριστιανική επιστήμη. Υπάρχει και στην Ελλάδα η Εκκλησία της Χριστιανικής Επιστήμης. Ακούει κανείς Εκκλησία, το μυαλό του πηγαίνει στο Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή. Ακούει χριστιανική, το πνεύμα του συλλαμβάνει κάτι που έχει σχέση με τις γραφές, τη βίβλο. Αλλά επιστήμη, τι είναι αυτό πάλι? Εδώ είναι το μυστήριο. Εδώ κρύβεται κάτι. Τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Αναφέρω μόνο το σημείο το οποίο θίξαμε. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ακριβώς στη μάγια, δηλαδή στην ψευδαίσθηση. Εάν περάσεις, μου έλεγε μια κυρία προετών που είχα μιλήσει μαζί της, και σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, δεν είναι τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Είναι μάγια, ψευδαίσθηση. Εάν πονάς, δεν πονάς. Είναι μάγια, είναι ψευδαίσθηση. Ο κόσμος, έξω από την ένωση την οποία προσπαθεί ο άνθρωπος μέσω της Ινδουιστικής φιλοσοφίας να έχει με τον βράχμα άτμα, δηλαδή την παγκόσμια ψυχή, σε κάποια στιγμή, όταν απελευθερωθεί διαμέσου των μετασαρκώσεων, λέγω, αυτή την ένωση την οποία η ψυχή επιθυμεί, εκείνη έχει αξία, να χάσει τις πέντε αισθήσεις, να ξεχαστείς από τον εαυτό σου και όλα τα άλλα που ζεις. Πόνος είναι, ατυχήματα είναι, φτώχεια είναι, πεινάς ή οτιδήποτε άλλο. Βρέχεσαι, σεισμούς κάνει. Είναι όλα μάγια. Ψευδαίσθηση. Και κάτι άλλο. Ο καρπός της μάγια, της ψευδαίσθησης, είναι η αβίδια. Η αβίδια είναι η άγνοια. Δηλαδή, εάν μένεις

είναι ο ίδιος Βράχμα. Είμαι Βράχμα. Δηλαδή έγινα κι εγώ ένα κομμάτι και σε λίγο απελευθερώνομαι και μπαίνω μέσα στην αιώνια, στην παγκόσμια ουσία. Αυτό είναι η αναζήτηση του ανθρώπου αυτού. Τίποτα παραπάνω. Και αυτό ονομάζεται ο φωτισμός. Και όταν ρωτάμε τους δασκάλους αυτοί που γυρίζουν κάτι νεανίες, με εκείνες τις κορδέλες, με τα λουλούδια από τις Ινδίες, στο Λονδίνο, στην Ευρώπη, αλλού, και τους λες, πώς μπορώ να μάθω τις αλήθειες αυτές. Σου λένε, ψάξε μέσα σου. Και πώς θα ψάξω μέσα μου, συγκεντρώσου. Και πώς θα συγκεντρωθώ, περίμενα να πάρεις το φωτισμό. Και αυτό θα σου τα πει όλα. Και τότε τα ξέρεις όλα, είσαι όλα, τα γνώρισες όλα. Σκεφτείτε λοιπόν σε τι έδαφος πρέπει να πατήσουμε. Πού να σταθούμε για την σωτηρία της ψυχής μας. Εγώ ζητώ τακτοποίηση της αμαρτίας μου. Εγώ με ανησυχεί το μέλλον μου. Με βαρύνει η ενοχή μου. Ποια διέξοδο. Πολλοί φιλόσοφοι, πολλοί άνθρωποι σκεπτόμενοι στην Ευρώπη, σας ανέφερα και στην αρχή, ζητούν, αφού εκτελέσουν αυτή την διαδικασία του Ινδουισμού, της φιλοσοφίας αυτής, κάποτε να γεννηθούν σε μια κάστα για να μπορέσουν κάποτε να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να μπουν να απορροφηθούν μέσα στην αιωνιότητα και να χαθούν, όχι να ζήσουν, να χαθούν, να πάψουν, να πονούν και να υποφέρουν. Α, τι άγγελμα απεσιοδοξίας είναι αυτό, τι άγγελμα θλίψης είναι αυτό, τι δάκρυα είναι αυτό που γεμίζει τον άνθρωπο και την καρδιά, και τι αποκάλυψη είναι αυτή η αποκάλυψη του Θεού, τι πλούτος είναι εδώ μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τι άγγελμα ζωής και χαράς είναι αυτό. Ο κόσμος μας σήμερα λένε στην πρώτη θέση πως υπάρχουν και είναι οι καρδιοπάθειες. Άλλοι θέλουν να βάλουν σε πρώτη θέση τον καρκίνο. Άλλοι τελευταίως θέλουν να βάλουν τις νευροπάθειες. Η μεγαλύτερη όμως από τις παθήσεις των ανθρώπων σήμερα, έξω από αυτά, είναι ο μοναχισμός, η μοναξιά. Ο άνθρωπος ζει μέσα σε μια κοινωνία πλημμυρισμένη από αγαθά και τον βλέπεις να ζει μόνος. Δεν μπορεί να βρει κάποιον να του ανοίξει την καρδιά του. Δεν βρίσκει κάτι που να τον γεμίσει. Δεν βρίσκει έναν δρόμο απελευθέρωσης. Δεν έχει έναν τρόπο σωτηρίας. Δεν ξέρει με άλλα λόγια το μήνυμα της απελευθέρωσης του Σταυρού του Γολγοθά, του Ιησού Χριστού, που δεν είναι αυτός που άκουσες που σου είπαν, αλλά είναι ο ζωντανός Ιησούς, που από τη στιγμή που θα ανοίξεις την καρδιά σου, τα παραθύρια σου και θα του πεις, Κύριε, θέλω μέσα στη ζωή μου να σε γνωρίσω. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω φως. Φως απ' έξω. Φως δεν υπάρχει μέσα. Μέσα είναι σκοτάδι. Μέσα είναι αμαρτία. Μέσα είναι διαφθορά. Μέσα είναι αμφιβολία, ο πόνος, η ανία. Έξω από μας. Έξω είναι ο Ιησούς. Αντικειμενικά έξω από μας. Ο οποίος γυρίζει δίπλα μας με το πνεύμα του, μας αναζητεί και μας προσφέρει μια πάρα πολύ μεγάλη σωτηρία. Τέτοια σωτηρία η οποία σου συγχωρεί το παρελθόν, σου εξασφαλίζει με σιγουριά το μέλλον. Καμιά ασφάλεια στη γη δεν μπορεί να σου δώσει ασφάλεια για τη ζωή σου. Το πολύ πολύ μερικές χιλιάδες δολάρια για το θάνατο. Αλλά εκείνος σου εξασφαλίζει την αιωνιότητα. Θα σε πάρει από τώρα από το χέρι και θα σου οδηγήσει στις χαρές του ουρανού μέσα στη δόξα του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι Ευαγγέλιο, γι' αυτό και λέγεται Ευαγγέλιο. Χαρμόσυνο άγγελμα. Έχει μέσα ζωή, έχει χαρά, έχει ελπίδα, έχει φως, έχει δύναμη. Προσεύχεσαι και ο ουρανός είναι γεμάτος. Μιλάς και σου απαντάει ο Θεός. Γι' αυτό θα παρακινήσω εκείνους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την πείρα με τον ζωντανό Ιησού Χριστό. Είμαι βέβαιος ότι για να βρίσκονται στην αίθουσα αυτή απόψε, πριν από άλλους δρόμους αναζήτησαν λύσεις και διεξόδους. Ζήτησαν τρόπους να καλύψουν το κενό της καρδιάς τους και να βρουν μια απάντηση στα ερωτηματικά τους. Τους λέω, ας μη προσπαθήσουν να ψάχνουν πουθενά άλλου. Χίλιες ζωές να είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να το βρούμε πουθενά άλλου. Το νερό το βρίσκεις μόνον εκεί που τρέχεις, στη βρύση. Όπου να πας αλλού, δεν θα το βρεις. Εάν διψάς αυτή τη στιγμή, θα τρέχεις στη βρύση να ανοίξεις και να πιείς, να χορταστείς.

τρέξει στην πηγή εκεί που υπάρχει νερό. Αν θέλεις να σε δει ο ήλιος και να απολαύσεις την ακτινοβολία του, θα βγεις έξω από το ωραίο σου διαμέρισμα, έξω από τα χρυσαφένια σου έπιπλα. Θα πας έξω στον ήλιο να τον απολαύσεις. Εάν λοιπόν θέλεις την σωτηρία σου, θα βγεις έξω από αυτά τα συστήματα που αναζήτησες μέχρι τώρα. Θα ζητήσεις τον ήλιο του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μίλησέ του. Ζήτησε από αυτόν. Κάλεσέ τον στη ζωή σου. Εμπιστεύσου σε αυτόν. Αρχίζουν να γίνονται μέσα σου ενέργειες θεϊκές. Να μπαίνει ένας καινούριος κόσμος. Να μπαίνει μια καινούρια ζωή. Ο Χριστός είναι πραγματικότητα. Πιο πραγματικότητα από ό,τι σας βλέπω και με βλέπετε. Πιο πραγματικός από τους βράχους και από τις θάλασσες. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί απαντάει στον άνθρωπο που του μιλάει. Πες του, Κύριε, θέλω κι εγώ. Και θα δεις τι θα γίνει μέσα στη ζωή σου. Πάρε αυτό το βιβλίο του Θεού. Διάβασε. Με ευλάβεια, με ενδιαφέρον. Και θα δεις τι βιβλίο είναι αυτό. Πόσοι άνθρωποι με κουμπωμένη την καρδιά τους και μέσα τους με άρνηση, θετική άρνηση, το πέταγαν το βιβλίο αυτό. Αλλά όταν το πλησίασαν, άλλαξαν εντελώς. Άκουσα ένα Γερμανό προχθές σε μια εκκλησία που μιλούσε και έλεγε: μου είπανε μια φορά, μου είπανε πέντε, μου είπανε δέκα να πάω να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού, μου είπανε δεκαπέντε, μου είπανε είκοσι. Λέω: τα αρνηθεί όλα. Ήστερα λέει: δεν ξέρω μετά από πόσες εκατόντες φορές. Είπα ναι και ασχολήθηκα. Πώς είναι δυνατόν, εγώ που είπα όχι, τώρα να λέω ναι, είναι διότι μέσα σου κρατάς αρχές και γραμμές. Κράτησέ τες, αλλά δοκίμασε πρώτα το φως του Ιησού Χριστού. Ζήτησε από τον Ιησού που δίνει απελευθέρωση. Πάνω σε αυτό δεν τελειώσαμε το θέμα μας, θα μείνουμε εδώ απόψε. Είναι πολύ πλατή. Άλλη φορά, σε άλλη ευκαιρία, θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε. Αλλά εκείνο το οποίο τονίζω και πάλι, και με αυτό κλείνουμε. Η αλήθεια της βίβλου είναι μοναδικής αξίας. Η αλήθεια της βίβλου είναι εκείνες που χρειαζόμαστε. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι δρόμοι, αλλά είναι δρόμοι κυκλικοί. Γυρίζουν πάλι στο ίδιο σημείο. Ο δρόμος της βίβλου είναι ευθύγραμμος και οδηγεί από τη γη στον ουρανό, μέσα στη δόξα. Και σε αυτόν καλούμαστε να μπούμε όλοι μας. Εύχομαι για τον καθέναν από εμάς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Στην παρουσία σου μπροστά προσερχόμεθα, ο Θεέ μας, στους ουρανούς σου, όπου αποκαλύπτεται η δόξα σου, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας σε σένα τον Άγιο Θεό. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου, σχέδια αγάπης, για τα πλάσματά σου. Μας έφερε στον κόσμο με δοξασμένο σκοπό να μας δεις μια μέρα στη δόξα, στην παρουσία σου μπροστά, να ζούμε ευτυχείς για την αιωνιότητα. Εμείς επέσαμε, εμείς αμαρτήσαμε, εμείς αποστατήσαμε, κι όμως εσύ δεν στάθηκες αδιάφορος. Έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, τον εθυσίασες στο Γολγοθά. Άνοιξες πλατή δρόμο για τον καθένα που θέλει να επιστρέψει καθαρισμού, αγιασμού της ψυχής, για να βρει το πρόσωπον σου και να ζήσει στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο σου Πνεύμα, με το οποίο μας εσφράγισες και μας έκανες δικού σου και μας κατέγραψες στο βιβλίο της ζωής για την ημέρα εκείνη της δόξης, της απολυτρώσεως. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για την πρόνοιά σου στη ζωή μας, την καλοσύνη σου, την αγάπη σου με την οποία μας συνοδεύεις. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη της λατρείας, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις, να είναι πνευματική για τη δόξα σου, να μεγαλυνθείς εσύ και ο Υιός της αγάπης σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Να προετοιμάσεις την Εκκλησία σου σαν ύμφη για την ημέρα εκείνη τη συναντήσεως με τον Σωτήρα, τον Ιμφίο, τον Λυτρωτή. Επίσης, σε παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, να το ελεήσεις, να δώσεις να έλθει σε μετάνοια και επιστροφή άρχοντες και αρχομένους, και να δώσεις μια καλή κυβέρνηση στο έθνος μας που θα φοβάται το όνομά σου και θα δώσει ελευθερία στο Ευαγγέλιό σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς τα έθνη της γης, να τα ελεήσεις, το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, από την αποστασία στην οποία βρίσκεται, να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου, του Θεού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δοξάστη τη, στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Πρόγραμμα της Ψαλμό Δέλτα 4. Όταν επικαλώμαι, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου, εν στενοχωρία με επλάτηνας. Ελέησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ιή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξα μου εις κατεσχήνη, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, αλλά μάθετε ότι εξέλεξεν ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολύ λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν. Ύψωσον εφ' ημάς το πρώτο φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην εις την καρδία μου, παρόσιν απολαμβάνουσι αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι σύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Τον ψαλμό τούτο ο Δαβίδ τον έγραψε, όπως φαίνεται και όπως οι ερμηνευτές λένε, λίγο μετά την καταστολή της Επαναστάσεως, την οποία είχε κάνει ο γιος του, ο Αβεσσαλόμ. Είχε περάσει μια πολύ μεγάλη θλίψη και στενοχώρια. Τα πράγματα είχαν βέβαια ησυχάσει, αλλά ακόμα υπήρχαν αναβρασμοί. Και ο Δαβίδ παίρνει το ψαλτήριό του και ψάλλει στο Θεό και μας διηγείται και μας λέγει την εμπειρία του, την οποία είχε τις ημέρες εκείνες της θυέλης, της μεγάλης στενοχωρίας. Η εμπειρία του ήταν θαυμαστή. Παρόλο ότι τα κύματα τον κύκλωναν τριγύρω, αυτός είχε ειρήνη στην καρδιά του,
είχε χαρά μέσα του και αυτή την άνεση μέσα στη στενοχώρια του την είχε δώσει ο Κύριος. Εν στενοχωρία με πλάτινες. Και αφού στρέφεται προς τους ανθρώπους εκείνους που είχαν βοηθήσει το γιο του στην Επανάσταση, οι οποίοι ζητούσαν να μετατρέψουν την δόξα του σε κατεσχήνη, τους είπε να μην αγαπάνε τη ματαιότητα, να μην ζητάνε το ψεύδος. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ελπίζουν όταν οργίζονται και αμαρτάνουν, αλλά να ησυχάσουν, να αποδώσουν ειρήνη στο Θεό, διότι ο Θεός τον έχει εκλέξει και ο Θεός βοηθεί εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται σε Αυτόν. Και το συμπέρασμά του, το οποίο μας το δίνει σαν ένα δίδαγμα σε όλους, είναι ρωτάνε πολλοί από πού θα έρθει το αγαθό. Πού θα το βρούμε το αγαθό. Ύψωσε σε εμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Και λέει, έχω περισσότερα ευφροσύνη στην καρδιά μου. Απολαμβάνω παρόση αυτή όταν εκκληθύνεται ο σύθος αυτών και ο ίνος αυτών. Τα υπάρχοντα αυτών. Και έτσι ο Δαβίδ έρχεται και μας δίνει μπροστά μας και προβάλλει μπροστά μας το θέμα της χαράς. Από πού η χαρά? Από πού η πηγή της χαράς? Ποιος μπορεί να μας πει από πού έρχεται η χαρά? Θα έλεγε κανείς ότι μα η ζωή δεν είναι χαρά. Και αναμφισβήτητα το βασικό στοιχείο της ζωής που έδωσε ο Θεός στον κόσμο είναι η χαρά προς όλους. Όταν έχεις την ζωή απολαμβάνεις χαρά. Αλλά έλα που η εμπειρία έρχεται να μας πει ότι η ζωή τούτη είναι ζυμωμένη με τις θλίψεις. Η ζωή τούτη είναι ζυμωμένη με το θάνατο. Και είχε δίκιο κάποιος ο οποίος ονόμασε τούτη τη ζωή ζωντανό θάνατο. Τέτοια είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τέτοια η ζωή. Το παιδάκι όταν έρχεται στην ύπαρξη, το βρέφος, η πρώτη του αντίδραση είναι το κλάμα. Όσα να έλεγε κανείς ότι διαβλέπει, διαισθάνεται το τι έχει να αντιμετωπίσει στη ζωή, η πρώτη αντίδρασή του, λέγω, ο χαιρετισμός προς τη ζωή είναι το κλάμα. Και θα θυμηθούμε ακόμα εκείνη την καλύδα συγγραφέα της Σαγκάμ που πήρε και το βραβείο της από το μυθιστόρημά της αυτό. Δεν ξέρω αν το κείμενο, δεν το έχω διαβάσει, ανταποκρίνεται σε εκείνο που σκέπτομαι, που το επέγραψε «Καλημέρα θλίψη». Και ίσως είναι μια αλήθεια και είναι η εμπειρία πολλών ανθρώπων. Η ζωή έχει θλίψεις. Καλημέρα θλίψη. Και θυμάμαι ακόμα τον ποιητή που έλεγε «Εδώ η χαρά, εκεί η χαρά, πού η χαρά». Πού θα μπορούσε κανείς να την βρει τη χαρά? Και ποιος θα μπορούσε να μας δώσει λύση στο μπερδεμένο αυτό πρόβλημα? Ενώ ζητάς μέσα σου τη χαρά και έχεις πλαστεί για τη χαρά, συναντάς τη λύπη. Αναμφισβήτητα δεν υπάρχει άλλο βιβλίο στον κόσμο που θα μπορούσε να σου δώσει την ερμηνεία και την εξήγηση παρά το βιβλίο αυτό που λέγεται Αγία Γραφή. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και είναι ο Λόγος του Θεού που έρχεται να σε πληροφορήσει και να σου δώσει λύση του μυστηρίου. Και όσες μυθολογίες λαών είπανε και μιλήσανε μέσα στον κόσμο έχουν αντλήσει και έχουν παραποιήσει τη βίβλο. Πάρτε επί παραδείγματι την Πανδώρα της ελληνικής μυθολογίας που είναι η Εύα στο βάθος που άνοιξε το πιθάρι και βγήκαν όλα τα κακά, κράτησε μόνο την ελπίδα μέσα της στο πιθάρι. Λέγει η Γραφή στο γάμα 17 της γενέσεως. Προς δε τον Αδάμ είπε ο Θεός. Επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα εις σε λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ακάμφας και τριβόλους θέλει βλαστάνει σε και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού εν το υδρότη του προσώπου σου θέλει στρώγει των άρτων σου έως σου επιστρέψεις εις την γη εκ της οποίας ελήφθης επειδή γη είσαι, χώμα είσαι και σε χώμα, σε γη θα επιστρέψεις. Να η θλίψη, να η λύπη εμπήκε. Και μπήκε μαζί με τη φθορά και με το θάνατο.
καθώς ο άνθρωπος άνοιξε την πόρτα με την αποστασία και την παρακοή, την απομάκρυνση από το Θεό. Μάταια θα ζητήσεις να ψάξεις να βρεις μια άλλη ερμηνεία του φαινομένου αυτού. Η Γραφή έρχεται επίσημα και επιγραμματικά να μας πει ότι ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό και η λύπη εμπήκε και νοθεύτηκε η χαρά, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τη ζωή. Ο άνθρωπος μοχθεί, αγωνιά, χαρά δεν έχει μέσα του, ο υγρότας στο πρόσωπό του, όπως έλεγε κάποιος, σημείο του επερχομένου θανάτου, λιώνει η ύπαρξή του. Η λύπη μπήκε λοιπόν μέσα στον κόσμο και αυτή στάθηκε η μεγάλη εμπειρία των ανθρώπων που σκύψανε και φιλοσοφήσανε και σκεφτήκανε απάνω στο φαινόμενο της ζωής. Για κοιτάξτε πώς εκφράζεται η αρχαία σοφία. Γράφει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιό του και στο εδάφιο, στο 5ο κεφάλαιο λέει ο Ιώβ και στο εδάφιο 6. Γράφει τα εξής. Διότι εκ του χώματος δεν εξέρχεται η θλίψη. Αλλά η λύπη ούτε η λύπη με συγχωρείτε. Διότι εκ του χώματος, επαναλαμβάνω, δεν εξέρχεται η θλίψη. Ούτε η λύπη βλαστάνει εκ της γης. Αλλά ο άνθρωπος γεννάται για την λύπη. Ήτανε πια εμπειρία. Ήτανε πια γνώσεις. Ήτανε πια πραγματικότης που κυλούσε γύρω τους και μέσα τους. Αλλά ο άνθρωπος γεννάται δια την λύπη, καθώς οι νεοσοί των αετών γεννώνται για να πετούν ψηλά. Η λύπη έγινε και απαραίτητος και μοναδικός σύντροφος στον άνθρωπο. Πόσο προσπάθησε ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτό, μα δεν μπόρεσε. Ο πατέρας του Νόε είπε, ίσως τούτο το παιδί μας ελευθερώσει. Συγκεντρώθηκε η ψυχή των ανθρώπων σε κάποιο απογονό τους, τους απογόνους, τα παιδιά. Επειδή κρατήθηκαν από την υπόσχεση του Θεού ότι θα έστελνε κάποιον να ελευθερώσει τον άνθρωπο, το σπέρμα της γυναίκας. Και είπε ο Λάμεχ, ίσως τούτος να είναι εκείνος που θα μας ελευθερώσει από του κόπου, από του μόχθου, εξαιτίας της κατάρας με την οποία κατηράστη ο Θεός στην γη. Μπήκε σαν όμως μέσα στη ζωή η λύπη και δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί από αυτή. Και νομίζω πως δεν υπάρχει ισχυρότερη φωνή εμπειρίας, αλλά και ισχυρότερη, θα έλεγε κανείς, διαπίστωση από εκείνη την οποία κάνει ο αρχαίος αυτός βασιλιάς, ο Σολομών, στο βιβλίο του εκείνο τον Εκκλησιαστή, καθώς διαβάζουμε στο 2ο κεφάλαιο και διαβάζουμε τα εξής. Λέει ο Σολομών, εγώ είπα στην καρδιά μου, έλα τώρα να σε δοκιμάσω με ευφροσύνη και εντρύφα σε αγαθά. Αλλά ειδού και τούτο ματαιώτης. Είπα για το γέλιο, μα είναι μορία. Είπα για τη χαρά και τι ωφελεί αυτή. Εσκέφτηκα στην καρδιά μου να εφράνω τη σάρκα μου με ίνον, ενώ η καρδιά μου ισχολεί το ακόμα με την σοφία και να κρατήσω την μορία έως ότου δω τι είναι το αγαθόν εις τους υιούς των ανθρώπων για να κάμνουν σε αυτό υπό των ουρανών πάσα στα σημέρας της ζωής αυτών. Έκαμα πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτών, οικοδόμησα οικίας, εφύτευσα μπελώνας, έκαμα κήπους, παραδείσους, εφύτευσα δέντρα παντός καρπού, έκαμα δέξαμενές υδάτων για να ποτίζω το άλσο στο κατάφυτο εκ δέντρων, απέκτησα δούλους και δούλας και είχα δούλους οικογενείς, απέκτησα γέλες και πίμια περισσότερα από όλους τους υπάρξαντας πρόε μου στην Ιερουσαλήμ, πρόε μου περισσότερα. Στην Ιερουσαλήμ συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα άδοντας και αδούσας τα ενδρυθήματα των ιών των ανθρώπων πανίδος παλακίδων και εμεγαλύνθην και υψύνθην υπερπάντας τους υπάρξοντας πρόε μου εν Ιερουσαλήμ και η σοφία μου έμενε εν εμή
Και πάνω ότι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδιά μου από πάσης ευφροσύνης, διότι η καρδιά μου εφρενόταν εις πάντα στους μόχθους μου. Και τούτο ήτο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εις πάντα τα έργα μου, τα οποία έκαναν τα χέρια μου και σε όλο το μόχθο τον οποίον εμόχθησα. Και διαπίστωσης. Και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψεις πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Θα κάνεις περισσότερα? Υπάρχει άνθρωπος μέσα στον κόσμο που θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Και η εμπειρία του ήταν ότι το καταστάλαγμα είναι θλίψεις στον κόσμο τούτον. Ώστε λοιπόν τα ερεθίσματα τα οποία σου δίδονται απ' έξω δεν δημιουργούν χαρές, παρά μονάχα κάποιες προσωρινές και φευγαλαίες χαρές που φεύγουν και πετούν. Και ψάχνεις τη χαρά εδώ, η χαρά εκεί, η χαρά πού η χαρά? Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο μέσα στον κόσμο τούτον είναι ότι υπάρχει η θλίψη, υπάρχει η λύπη. Και πόσοι άνθρωποι πέφτουν στην ίδια μάταιη αναζήτηση και το μάταιο κυνηγητό, όπως τούτος ο άνθρωπος, νομίζοντας ότι αν πλουτίσεις, αν μεγαλώσεις, αν αυξηθείς, αν πολλαπλασιάσεις τα ερεθίσματα τριγύρω σου, θα μπορέσεις να γίνεις ευτυχής, να έχεις ευφροσύνη και χαρά μέσα σου. Και η διαπίστωση είναι λύπη, θα λείψεις. Έρχεται στη μνήμη μου ένα χωρίο από τις παροιμίες. Ξέρετε, ήταν η εποχή, η Σολομόντια, η εποχή της ειρήνης. Είχαν ειρήνη, δεν είχαν πολέμους. Και πλέον οι άνθρωποι, ησυχάζοντας από τα γύρω πράγματα, δόθηκαν στη σοφία, στην αναζήτηση της σοφίας. Δεν ήταν αυτό φιλοσοφία. Δεν ήσαν φιλόσοφοι, ήσαν σοφοί. Που θα πει αναζητούσαν το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού σε κάθε περίπτωση της ζωής. Το πρακτικό και συγκεκριμένο θέλημα σε κάθε περίπτωση της ζωής. Έτσι λοιπόν διατύπωσαν και τούτο το είδος της λογοτεχνίας, σοφίας, να θέτει ένας ένα ένιγμα και ο άλλος να βρίσκει την απάντηση. Αυτές είναι οι παροιμίες. Αγγελία αγαθέ από μακρινής γης, είναι πώς ο σίδωρ ψυχρών εις ψυχήν διψώσαν. Είναι όμορφα. Είναι όμορφα, πολύ όμορφα. Είναι λογοτεχνικότατα και ποιητικά. Σαν νερό ψυχρό σε ψυχή διψασμένη, είναι αγγελίες αγαθές από μακρινή γη. Και κάτι τέτοια. Και μέσα σε εκείνες τις παροιμίες είναι γραμμένη τούτη. Ακόμα και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Ακόμα και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Έπρεπε να περάσουν πολλοί αιώνες μετά από αυτό για να έρθει ο Βέρντι και να γράψει την περίφημη εκείνη όπερά του «Γέλα παλιάτσο». Και τέτοια είναι η ζωή. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος έχει ένα γέλιο φαινομενικό και σκεπάζει μια τραγωδία στο βάθος. Και οι άνθρωποι που είναι γύρω μας και έξω από μας, μην τους πιστέψετε για τη χαρά που δείχνουν. Είναι ξόπετσι, είναι επιφανειακή. Είναι εντυπωσιακή απλώς. Στο βάθος έχουν προβλήματα. Στο βάθος έχουν τραγωδίες. Και ερχόμαστε να συμφωνήσουμε με τον ποιητή που έλεγε «Τα σπίτια των ανθρώπων είναι κυψέλες φωτός και ανύποπτων δραμάτων». Κυψέλες φωτός και ανύποπτων δραμάτων. Μερικά βγαίνουν στις εφημερίδες, μερικά φτάνουν μέχρι τα δικαστήρια, μερικά άλλα τα βλέπουμε να τα διηγούνται οι άνθρωποι να μονολογούν τριγύρω μας. Ο άνθρωπος έχει ένα προσωπείο χαράς και γέλιου, στο βάθος σκεπάζει κάποια τραγωδία της ζωής. Και όλο αυτό έχει την εξήγησή του. Η Γραφή μας είπε απερίφραστα, ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό, χαρά δεν μπορεί να υπάρξει. Κι αν έχεις κάποια ερεθίσματα εξωτερικά, είναι επιφανειακά και φευγαλαία. Δεν αφήνουν τη μόνιμη χαρά και η ψυχή του ανθρώπου στο βάθος της δεν μπορεί να γεμίσει με κανένα τρόπο.
κάποιες προαισθήσεις στην παλαιά οικονομία, σαν και τούτες τις οποίες μας δίνει ο Δαβίδ στο ψαλμό που διαβάσαμε, έρχονται να μας πούν. Ποιος θα μας πει που είναι το αγαθό μου? Ποιος θα μας το δείξει? Πού να πάμε να το βρούμε? Και καταλήγει, ύψωσε σε μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Όταν εκείνος ανατείλει το πρόσωπό του στη ζωή σου, ή όταν εσύ προσανατολιστείς και στραφείς προς το Θεό, αν ανοίξεις τα παραθύρια της ψυχής σου και τις πόρτες προς το φως θα μπει μέσα. Θα διασκεδάσει τα σκοτάδια. Θα γίνει γιορτή μέσα σου. Θα γίνει χαρά μέσα σου. Θα μεταβληθεί το σύμπαν μέσα σου. Έδωκες το συμπέρασμά του. Μεγαλυτέραν εφροσύνην σε μένα στην ψυχή μου, παρόσοι απολαμβάνουν αυτοί οι άλλοι γύρω, όλοι εκείνοι που είχαν στραφεί εναντίον του. Όσοι απολαμβάνουν αυτοί όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Ναι, στον πλούτο τον υλικό, στα πολλά αποκτήματα, και αν κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο, ο άνθρωπος δεν είναι η χαρά εκεί, ούτε η ζωή. Είναι ανάγκη να πάρει το μονοπάτι της μετάνοιας και επιστροφής. Να ομολογήσει ότι έκανε λάθος που αποκόπηκε και απομακρύνθηκε. Να ξαναπάρει το δρόμο της επιστροφής. Να πάρει το δρόμο μάλλον της επιστροφής. Και να ζητήσει το πρόσωπο του Θεού. Ύψωσε το φως του προσώπου σου εφημάς, Κύριε. Έδωκες περισσότερα νεφροσύνη στην καρδιά μας. Παρόσει, απολαμβάνει ο κόσμος όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών τα αγαθά τους. Χοροδία να μας ψάλλει ένα λίγο, παρακαλώ, να συνεχίσουμε.

σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για έναν τέτοιο σωτήρα που μας έστειλες. Για αυτόν ο οποίος μπορεί να γεμίσει την καρδιά μας από χαρά και ευτυχία. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα φως και αλήθεια δική σου. Και ευλόγησέ μας και το υπόλοιπο της ώρας για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο τύπος ο οποίος ήρθε στον κόσμο και εμφανίστηκε στον κόσμο και που μπορούσε να διαθέτει αυτή την χαρά την ιδιαίτερα, την ουράνια, ήτανε μονάχα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι θαυμάσιο και περίεργο συγχρόνως πως αυτή η προσωπικότητα του Κυρίου συνεδίαζε τα δυο. Ονομάστηκε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Και ήταν τέτοιος. Η ζωή του υπήρξε μια διαρκής δοκιμασία. Τα κύματα χτυπούσαν επάνω του συνεχώς. Κατάληψη του πατέρα. Συνταράχθηκε ολόκληρο στη Γεθσημανή. Ήτανε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Δεν μας λένε πουθενά οι Άγιες Γραφές ότι ο Ιησούς Χριστός εγέλα. Αυτό το σαρκαστικό γέλιο, το φωναχτό γέλιο, με τα αστεία και τα αιθιολογήματα που αποκαλύπτουν μια έλλειψη όχι απλώς σοβαρότητος, συναισθήσεως της καταστάσεως που υπάρχει τριγύρω. Δεν υπήρχε στον Ιησού. Τρεις φορές μας αναφέρουν οι Άγιες Γραφές ότι ο Κύριος έκλαψε. Τρεις. Και ποτέ ότι γέλασε. Η πρώτη περίπτωση ήταν στο θάνατο του Λαζάρου. Όχι για τον Λάζαρο που πέθανε, αφού ερχόταν να τον αναστήσει. Και είπε αυτός στους μαθητάς, πέθανε ο φίλος μας ο Λάζαρος και ξηχαίρω που δεν ήμουν εκεί, πάω να τον ξυπνήσω, να τον αναστήσω. Και πήγε γι' αυτό. Αλλά σαν έφτασε, αναστατώθηκε. Ενευρυμίσα το εαυτό, λέει, μέσα του. Αναστατώθηκε, στενοχωρήθηκε. Τι ήτανε? Ήταν η κατάσταση του περιβάλλοντος. Ήταν ο κοπετός και ο θρήνος και το μαλλιοτράβηγμα που υπήρχε τριγύρω από το πτώμα του Λαζάρου. Τον είχαν θάψει ήδη 4 μέρες. Εκείνο το οποίο βλέπουμε και στα μουσεία, άμα θα πάτε, σε εκείνους τους αμφορείς και λοιπά, θα δείτε εκεί πέρα σε ταφικές παραστάσεις γυναίκες να τραβάνε τα μαλλιά τους. Η θλίψη στο φαινόμενο του θανάτου. Θα μου πεις δικαιολογημένη. Η Άγια Γραφή δεν έχει την ίδια γνώμη. Ο θάνατος βεβαίως είναι ένα τραγικό πράγμα και ανεπιθύμητο. Μπήκε μες στη ζωή. Αλλά στο τέλος τέλος ο θάνατος, όπως οι γραφές αποκαλύπτουν, δεν είναι παρά ένα παιδαγωγικό επεισόδιο το οποίο επέτρεψε ο Θεός. Ένα γεγονός παιδαγωγικό. Πίστεψες ότι είσαι Θεός, χώμα είσαι. Και να ξαναγυρίσεις το χώμα για να μάθεις. Όχι όμως ότι διαλύεται ο άνθρωπος. Ούτε εξαφανίζεται. Ούτε εκμηδενίζεται. Δεν υπάρχει εκμηδένιση. Τίποτε από ό,τι δημιούργησε ο Θεός δεν θα χαθεί. Κανένας άνθρωπος που ήρθε στην ύπαρξη δεν θα εκμηδενιστεί και θα χαθεί για πάντα. Όχι. Ότι δημιούργησε ο Θεός θα υπάρχει. Ένα μόνο. Ότι θα υπάρχεις είτε σε χαρά και ευτυχία, στη δόξα, είτε θα υπάρχεις αιωνίως στη θλίψη. Και στην αγωνία, στην κόλαση, θα υπάρχεις. Ο Κύριος στενοχωρήθηκε για εκείνους, σαν τους είδε να κλαίνε, χωρίς καθόλου γνώση. Και ήταν κόσμος που θα έπρεπε να έχει κάποια γνώση από τη γραφή. Και μέσα του αναστατώθηκε και δάκρυσε για την κατάντια τους. Μια άλλη περίπτωση ήταν όταν ανέβηκε εκεί στην θριαμβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ, που στρώσανε τον Παΐον που λένε, που στρώσανε τα ρούχα τους για να περάσει και κόψανε κλάδους δέντρων, σαν έφτασε λέει στο όρος των ελαιών και αντίκρισε την Ιερουσαλήμ, όπως την είχε ομορφύνει ο Ηρώδης με τα καλή μάρμαρα κτίρια και με ενδυχισμένο χρυσάφι που αστραποβολούσε στο φως του ήλιου. Καθώς είδε την Ιερουσαλήμ ντυμένη με τον αυτοκρατορικό μανδύα των τυχών της. Η μόνη πόλη που μένει με τύχη και μέχρι σήμερα ακέραια τα τύχη της. Την Ιερουσαλήμ. Πολλοί λέει σταματούσαν σε εκείνη τη στροφή του δρόμου
επάνω στο όρος των ελαιών, όπως έστευε και αντίκριζε την Ιερουσαλήμ μπροστά του, και θαύμαζαν και μέναν εκστατικοί και ενεοί και θαύμαζαν. Και εκείνος, ο βασιλιάς που ήρχε το να βασιλεύσει, έκλαψε επάνω στην πόλη στην οποία ήρχε το να βασιλεύσει. Έκλαψε και είπε: ανοίξε βρες και εσύ τα προσιρήνην σου αποβλέποντα. Διότι τώρα στρατιές θα σε περικυκλώσουν, θα κάνουν χαρά ακόμα γύρω σου, θα σε στενοχωρήσουν και θα σε κατεδαφίσουν, θα σε κατακυριεύσουν και θα σε κατεδαφίσουν, και δεν θα μείνει απάνω σε σένα λιθάρι απάνω σε λιθάρι, διότι δεν εγνώρισες τον καιρόν της επισκέψεώς σου. Τα μάτια του Κυρίου είδαν βαθύτερα και από το χρυσάφι και το μάρμαρο και τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τις αποστατημένες καρδιές των ανθρώπων, και είδε την αποστασία και έκλαψε γι' αυτό. Και η τρίτη φορά ήταν στην Γεθσημανή, εκεί που αντίκρισε πλέον το γεγονός να πιει το ποτήρι το φαρμακερό αυτός, το ποτήρι της οργής και της κρίσης του Θεού. Αυτός ο κατεξοχήν Άγιος που ουδέποτε απεκόπη από το Θεό, να αντιμετωπίσει την εγκατάληψη, την κρίση από το Θεό, ως εκπρόσωπος μοναδικός όλου του αμαρτωλού κόσμου. Αυτό το συγκλώνησε, αυτό τον τάραξε, αυτή η αποκοπή από το Θεό, αυτό τον αλογαριαστή από τον Άγιο Θεό, ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός, αυτός ο Άγιος, ο Αγιότατος, συγκλώνησε τα βάθη της ψυχής του. Ήταν το ποτήρι το πικρό που ήπιε. Έκλαψε, δάκρυσε. Δεν μας λένε οι γραφές ότι γέλασε, κι όμως ο Ιησούς είχε μια χαρά. Ήταν ο άνθρωπος που είχε τη χαρά μόνιμη μέσα του. Ο τύπος του ανθρώπου στον κόσμο τούτο. Που είχε μόνιμη τη χαρά μέσα του. Και η χαρά του ήτανε, είχε τη μυστική πηγή της. Για κοιτάξτε πώς μας το λέει εδώ, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο το 15, γιώτα έψιλον, στο γιώτα έψιλον, στο εδάφιο 10 και συνέχεια. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τα εντολάς του Πατρός μου και μένω εις την αγάπη αυτού. Τάφτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Ο Ιησούς είχε μια χαρά. Ήταν η δική του χαρά. Και αυτή τη δική του χαρά θέλει να μας τη δώσει και σε μας. Μας λέει: αυτή να πάτε. Αυτή θέλω να σας δώσω. Αυτή όταν έρθει μέσα σας θα είναι πλήρης, θα σας γεμίσει. Και θα είναι μόνιμη και διαρκής. Πώς την αποκτάει κανείς αυτή τη χαρά? Μας δείχνει τον δρόμο. Αν μείνετε στις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου. Θα σας αγαπώ. Και τότε θα σας τροφοδοτώ με τη δική μου χαρά. Όπως εγώ έμεινα στην αγάπη του Πατέρα. Και αυτός με τροφοδοτούσε με χαρά. Και έχω τη δική μου χαρά. Αυτή λοιπόν τη δική μου χαρά που είναι με τον αμένο στο θέλημα του Πατέρα, σας την προσφέρω και σε εσάς. Αν μένετε στο θέλημά μου. Ώστε, εδώ είναι κάτι το οποίο έρχεται να προσεγγίσει εκείνο που μας είπε ο Δαβίδ. Μόνο σε αυτή τη μυστική επικοινωνία με τον Θεό, ύψωσε σε εμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Μας έδωσες μεγαλύτερη ευφροσύνη. Δίνει ο Θεός ευφροσύνη. Παρ' όσο απολαμβάνουν αυτοί που πληθύνεται ο ήτος αυτών και ο ίνος αυτών. Με άλλα λόγια, ξανά επιστροφή στην πηγή από την οποία ο άνθρωπος απεκόπη. Δεν υπάρχει άλλη λύση και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις χαρά διαρκή και μόνιμη μένουσα μέσα σου. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Οτιδήποτε δοκιμάσεις θα σου αφήσει πίκρα στο τέλος. Οπουδήποτε ξεχύσεις τον εαυτό σου θα αποκτεί, θα ξέχωρα από τις άνομες χαρές, δεν μιλάω για εκείνες που κρύβουν θάνατο. Εκείνες σίγουρα κρύβουν θάνατο, οι άνομες χαρές. Αλλά η ζωή γενικά στον κόσμο σου αφήνει ένα κατακάθι ελήψης. Και στο γέλιο πονάει η καρδιά.
και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Εκεί λοιπόν που υπάρχει η μόνιμη χαρά, που κυλάει ήρεμα μέσα και έχει τη μυστική της πηγή, είναι στην επικοινωνία με τον Θεό. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις αυτή τη χαρά, πρέπει να συνδιαλλαγείς με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός εθυσίασε τον Υιόν του για να ανοίξει τον δρόμο. Δρόμο επικοινωνίας της ψυχής σου με το πρόσωπό του. Για να μπορέσει να δώσει την παρουσία του, έβγαλε τα εμπόδια από τη μέση, τα οποία τον εμπόδιζαν. Και τα εμπόδια ήταν η δική σου αμαρτία, η προσωπική σου αμαρτία. Αυτή σταυρώθηκε στο σταυρό, καρφώθηκε. Ο Ιησούς έχισε το αίμα του για σε, για να σου ανοίξει το δρόμο. Και αν δεν γυρίσεις τον εσταυρωμένο Χριστό, ο δρόμος δεν ανοίγει και την χαρά δεν μπορεί να την έχεις. Την χαρά την δίνει ο Θεός. Εκεί είναι η πηγή της χαράς. Εδώ η χαρά, εκεί η χαρά, πού η χαρά? Μόνο στον θρόνο του Θεού, από εκεί κυλάει. Από εκεί έρχεται η χαρά. Και η χαρά θα την έχεις μόνιμη, αν μένεις στο θέλημά του, όπως εκείνος έμεινε στο θέλημα του Πατέρα. Τότε μένεις στη δική του αγάπη. Η αγάπη του σε περιφρουρεί. Η αγάπη του σε κλείνει. Η αγάπη του σε σκεπάζει. Και έχεις πάντοτε μέσα σου μένουσα τη μυστική αυτή χαρά. Ο κόσμος θα βλέπει το πρόσωπό σου χαρούμενο και φωτεινό και δεν θα μπορεί να το εξηγήσει. Θα σε καταλαμβάνουν θλίψεις, θα σε καταλαμβάνουν γεγονότα, θα έρχονται στη ζωή. Σαν και εκείνη την αδερφή μας που τον παλιό καιρό έλεγε, όταν την επισκεπτόμεθα στο κρεβάτι, τεντωμένη, ξαπλωμένη, άρρωστη για χρόνια. Πείτε σε οποιονδήποτε σας ρωτήσει για μένα ότι κουράζομαι από χαρά. Το έχεις ακούσει αυτό? Κουράζομαι από χαρά. Από πού την αντλούσε? Δεν υπήρχαν πράγματα τριγύρω που να δώσουν χαρά. Είναι αυτή η μυστική χαρά.

εσύ μας χορηγείς τη χαρά και την ειρήνη στην ψυχή. Την έχουμε από σένα και σε ευχαριστούμε, διότι τη δική σου χαρά, αυτήν που είχες εσύ από τον Πατέρα μένοντας το θέλημα του Πατέρα, αυτή μας δίδεις. Και είναι η μόνιμη, είναι η αληθινή, είναι η αναλύωτη στις περιστάσεις και συνθήκες. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για τη δόξα σου, να ολοκληρωθούμε στη γνώση της δικής σου αλήθειας. Στο όνομά σου. Αμήν. Ώστε λοιπόν η χαρά έρχεται με τον Χριστό. Αυτό είπε και ο άγγελος κήρυκας τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, όχι μικρή, μεγάλη. Γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας, όσης είναι Ιησούς Χριστός Κύριος. Είναι λοιπόν η χαρά συνδεδεμένη με το πρόσωπο και την παρουσία του Χριστού και με το έργο του Ιησού Χριστού, το οποίο έκανε στο Σταυρό στο Γολγοτά, ότι έκανε έργο λύτρωσης για όλους εμάς. Σε αυτό συμφωνεί και ο Πέτρος όταν λέει, αν και δεν τον είδατε, τον πιστεύοντας όμως αυτόν, χαίρεστε, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και δεδοξασμένη, διότι το πιστεύετε. Επειδή στηρίζεστε στο Χριστό, ο Θεός σας τροφοδοτεί από πάνω με χαρά, ανεκλάλητον και ένδοξον. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει, η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πάρτε το να το καταλάβετε. Όσο κι αν ψάξεις, δεν θα τη βρεις. Ούτε στις αγορές να πουλιέται, στις βιτρίνες να εκτίθεται, στα χρηματιστήρια να παίζεται, πουθενά δεν θα τη βρεις τη χαρά. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σου, έχεις λέει αγάπη, χαρά. Α, το δεύτερο. Μετά την αγάπη, χαρά. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Ώστε η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν ο καθένας από εμάς πρέπει να ανοίξει αυτό το μυστικό δρόμο της επικοινωνίας με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Τότε έχεις χαρά που μένει μέσα σου. Αν δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα σου, τον Χριστό να κατοικεί μέσα σου, δεν μπορείς να έχεις χαρά. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσες δοκιμασίες

ζωή του. Δεν ξέρω αν άλλος, σαν τον Παύλο, είχε αυτές τις δοκιμασίες που γνώρισε ο άνθρωπος αυτός. Στην Β' προς Κορινθίους επιστολή έχει μια μαύρη σελίδα ένδοξη όμως γι' αυτόν, όταν λέει «Υπηρέτε είναι αυτοί που ταυχόνται και λένε ότι είναι κάτι, υπηρέτε του Χριστού». «Εγώ περισσότερο», λέει ο Παύλος. «Παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ, εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς κατ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβαν πληγάς, τέσσερα άκοντα παραμίαν, τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθιοβολήθην, τρεις εναβάγισα, ένα ημερονύκτιο έκαμα στο βυθό, σε οδηπορίες πολλάκης, σε κινδύνους ποταμών, σε κινδύνους ληστών, σε κινδύνους εκ του γένους, σε κινδύνους εξ εθνών, σε κινδύνους στην πόλη, σε κινδύνους στην ερημιά, σε κινδύνους στη θάλασσα, σε κινδύνους μεταξύ ψευδαδέλφων, σε κόπο και μόχθο, σε αγρυπνίες πολλάκης, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλάκης, σε ψύχος και γυμνότητα». Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που έχει δοκιμάσει αυτά. Δεν ξέρω αν άλλος μπορεί να επιστρατεύσει τέτοιο στρατιάν ολόκληρη δοκιμασιών σαν τον Παύλο. Και θα θέλαμε ακόμα και κάτι άλλο να μάθουμε. Στη φυλακή της Ρώμης αλυσοδεμένος, ο δέσμιος του Χριστού. Και ήταν φυλακές σαν τις σημερινές, να έχει και τηλεόραση μέσα. Να έχει, στην Αυστραλία τους δίνουν την άδεια το Σαββατοκύριακο στους φυλακισμένους να βγαίνουν έξω, πάνε, γυρίζουν και ξαναεπιστρέφουν. Και δεν τους φοβούνται να τους σπάσουν, γιατί έξω είναι χειρότερα. Περνάνε τόσο καλά μέσα. Τα έχουν όλα, έχουν την τηλεόρασή τους, δέχονται τις γυναίκες τους μέσα και λοιπό. Τα πάντα έχουν. Τους δίνουν και κάποιο χατζιλίκι. Και γιατί να μην μείνει έξω, τι να πάει να κάνει? Πού να πάει να βρει δουλειά και θα κοπιάσει και αυτές τις απολαύσεις έτσι έχει. Του δίνουν το Σαββατοκύριακο την άδεια, ξαναγυρίζει τη Δευτέρα. Δεν ήσαν τέτοιες φυλακές. Ο Κέσαρας δεν αστευότανε. Αλυσίδα στα χέρια και στα πόδια. Ο δέσμιος Παύλος. Κι όμως, φίλοι μου, μέσα από τις φυλακές, ο τρομερός αυτός άνθρωπος συμβούλευε τους Φιλιππησίους. Χαίρετε. Εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα σας είπω, χαίρετε. Ε, Παύλε, είσαι τρομερός. Πού την έβρισκες στη διάθεση να παραγγείλεις για χαρά και πού την είχες εσύ τη χαρά, από πού? Είχε τη μυστική του πηγή. Είχε αυτή την πηγή την οποία ήξευρε ο Κύριος και ο Παύλος την κρατούσε. Έμενε στην αγάπη του Κυρίου και ο Κύριος τον τροφοδοτούσε συνεχώς. Και όπως έλεγε κάποτε ο Νεεμίας στους Ισραηλίτες, «Μην κλαίτε, μην κλαίτε. Χαρείτε, χαρείτε μπροστά στον Κύριο, ανταλλάξτε δώρα, φαγητά και λοιπά, πιέστε εις δόξαν Θεού, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας». Θες να είσαι δυνατός μες στη ζωή? Ο άνθρωπος ο λυπημένος, ο απογοητευμένος, τον βλέπεις, είναι ερείπιο, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Θες να είσαι δυνατός στη ζωή? Όχι μόνον σύ να στέκεις, και στους άλλους να δίνεις αισιοδοξία και θάρρος. Και όχι μόνον στις στιγμές που όλα πάνε καλά, όταν όλα είναι μαύρα, όταν φορτία σου φορτώνονται, να έχεις την δύναμη να τα κρατάς, να έχεις την δύναμη να αντέχεις. Θέλεις να είσαι δυνατός μες στη ζωή? Πάρε τη χαρά του Κυρίου. Δηλαδή, στρέψε στον Χριστό. Έχε και κράτη επικοινωνία με τον Χριστό αδιάλειπτη, συνεχή. Μένε στο θέλημά του, γιατί έτσι μένεις στην αγάπη του και τότε αυτό σε τροφοδοτεί με τη δική του τη χαρά. Το θέλεις? Είναι το μεγαλύτερο απόκτημα μέσα στη ζωή. Θα έχεις την δύναμη να είσαι ένας παράγων δυνατός μέσα στη ζωή και όλοι θα θαυμάζουν και δεν θα μπορούν να εξηγήσουν πού τη βρίσκεις. Την αισιοδοξία, τη δύναμη να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με το γέλιο, με τη χαρά την οποία χαρίζει ο Χριστός μέσα μας. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε, αδελφοί μου, τουλάχιστον τελικά, για να τελειώσουμε.
Τα δάκρυα σε τούτο τον κόσμο δεν θα πάσουν να υπάρχουν. Τα δάκρυα θα σκουπιστούν μόνον στον ουρανό. Ο Κύριος ο Θεός λέει θα σφογγίσει παν δάκρυων από τον οφθαλμόν αυτών. Έως την ώρα εκείνη θα υπάρξουν δάκρυα. Αλλά μέσα στα δάκρυα έρχεται η χαρά του Χριστού, που σου δίνει δύναμη, που σου δίνει κουράγιο, που σου δίνει θάρρος, που σε κάνει δυνατόν μέσα στη ζωή. Το εύχομαι για όλους.

Ναι, Κύριε. Είναι αλήθεια όσα μας λέει ο Λόγος Σου, ο Άγιος. Αποκοπήκαμε από Σένα και βρήκαμε τη λύπη, τη φθορά, το θάνατο. Μόνο στην επιστροφή είναι η ζωή και η χαρά και η ειρήνη και η ευτυχία και η ευφροσύνη της ψυχής. Αξίωσέ μας να μένουμε στο θέλημα το δικό Σου, όπως Εσύ έμεινε στο θέλημα του Πατέρα. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε ότι στον αγιασμό είναι η πηγή της χαράς. Όσο είμεθα ενωμένοι μαζί Σου, Άγιοι. Ναι, Εσύ μας αγαπάς και Εσύ βάλεις τη δική Σου την χαρά μέσα στην ψυχή μας. Δώσε στον καθένα μας τη χάρη να το καταλάβει, να πάρει από Σένα, για να είμαι δυνατή και ισχυρή μέσα στη ζωή. Έχουμε τόση ανάγκη από τη δική Σου παρουσία. Ύψωσε το φως του προσώπου Σου, Κύριε, σε μας, για να είναι η ευφροσύνη στην ψυχή μας άφθονη και περισσότερα από όσοι να απολαμβάνουν εκεί, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ύμνος αυτών. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.